0: Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι και η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέας στις 26 Μαΐου. Μιλώντας χθες εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απείθυνε πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησίο. Στη Νέα Μάκρη, φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο κατοικίας στην οδό Χίου, στην περιοχή του Ερυθρού. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Την έλλειψη διπλωματικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία ώστε να επιτευχθεί ειρήνη με την Ουκρανία επέκρινε χθες η Άγγελα Μέρκελ. Μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε προάστιο του Λος Άντζελες και σύμφωνα με τις αρχές εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα. Η πυροσβεστική διέταξε την εσπευσμένη απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή. Στη Βολιβία, η εισαγγελία διέταξε τη σύλληψη κορυφαίου στελέχου της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης της χώρας, ενός από τους ηγέτες των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, πιθανώς μεσημέρι και απόγευμα τοπικά ισχυρές. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη βορειοδυτική στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης είναι στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Νότι, μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα που ακόμα πιστεύω θα γυρίσει σε μένα. Τι γινόταν ρε παιδιά με τον Νότι τότε, χαμός, όταν λέμε χαμός στην κυριολεξία, πανηγύρι. Σάββατο και είχε 2.000 κόσμο μέσα στο ΡΕΚ και άλλο τόσο απ' έξω. Διαδήλωση στην Πανεπιστημίου 12 η ώρα το βράδυ. Τι συζητάμε, μήπως για το επόμενο.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

έρχονται χρόνια δύσκολα. Ήρθαν, Στέλιο. Ένα τραγούδι του 2000. Προφητικός ο Μάκης Ερημίτης.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Και καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πρέβεζα. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο μπορείτε να τα αφιερώσετε σε όλους εμάς που ξενυχτάμε και περνάμε καλά με την εκπομπή σας. Προφανώς δουλεύουν τέτοια ώρα, φαντάζομαι, κάπου σε κανένα παρεάκι όπως αυτά της Αθήνας, θα είναι σε καμιά φύλαξη το πιθανότερο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και λίγο Βασίλη Τερλέγκα. Να διαβάσω άλλες δύο αφιερώσεις τις οποίες τις ξέχασα. Ο Μίμης από την Κεφαλονιά αφιερώνει, λέει, σε όλα τα παιδιά που είναι παραθαλασσίως. Τώρα δεν μου λέει σε ποια παραλία βέβαια, αλλά από ό,τι ψυχανεμίζουμε είναι στην Αντίσα μου. Εγώ κάποτε είχα πάει πολλά χρόνια πίσω, 25 χρόνια είχα πάει και είχα μείνει εκεί 3-4 μέρες. Γύρισαμε και το νησί όλο, όπω αδελφάκι μου, στροφίλα, πολύ, πολύ μεγάλο νησί. Πέρασαμε πάρα πολύ καλά και όλη η παρέα ήταν καλή, γιατί τότε δούλευε ένας φίλος εκεί DJ σε ένα μαγαζί και το βράδυ στο ξενυχτάδικο και το πρωί με την τζίπλα στο μάτι στην παραλία. Τέλος πάντων, εκείνη την εποχή είχε γυριστεί και το η ταινία «Το μαντολίνο του Λουχαγού Κορέλη» στην Αντίσα μου και γινότανε το «Έλα να δεις». Το ήξερε όλος ο κόσμος, μάλλον την ήξερε όλος ο κόσμος. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη τον Τερλέγκα. Να πω την καλημέρα μου επίσης στην Ματίνα, η οποία μας ακούει στην ευρύτερη περιοχή, λέει, της Ανατολικής Αττικής. Μπορείτε να μας αφιερώσετε, άμα θέλετε, κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, Βασίλης Τερλέγκας.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Επιστρέφουμε.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, γεγονός που όπως είπε τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή τον ενημέρωσαν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ, πολύ κοντά σε συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Θα αναγκάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν διαμηνή η Τεχεράνη. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων που εισέβαλαν χθες σε τζαμί στο Σαντιέγκο. Η αστυνομία που ανέφερε ότι οι δράστες ήταν δύο νεαροί 17 και 19 ετών, οι οποίοι φέρονται να αυτοκτόνησαν, θεωρεί ότι πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση και έκανε λόγο για έγκλημα μίσους. Για φρικτή κατάσταση μίλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στην αίθουσα γερουσίας του Κοινοβουλίου. Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν για άλλη μία φορά στο Λίσκο που κατευθύνονταν στη λωρίδα της Γάζας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι και η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά σκάφη του στο Λίσκο. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία. Ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέας στις 26 του μηνός. Μιλώντας σε εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απειλήθηκε πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και στην ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του Βλάντιμιρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον πρόεδρο της Κίνας σήμερα και αύριο. Μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε προάστιο του Λος Άντζελες και σύμφωνα με τις αρχές εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα, εσπευσμένη απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή. Στη Βολιβία, νέες βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στην πρωτεύουσα Λαπάς μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που την παρέτηση του κεντροδεξιού πρόεδρου, ένταλμα σύλληψης εναντίον κορυφαίου στελέχους της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης της χώρας, ενός από τους ηγέτες των ενδυνόμενων αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, πιθανώς μεσημέρι και απόγευμα τοπικά ισχυρές. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά υπηρετικά, άνεμη βόρειο-δυτική, στα νότια πελάγη πιθανώς έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: το τραγούδι που θα πει.
1: Ποτέ μου δεν κατάλαβα πώς βρέθηκε στο χώμα.
0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει.

0: ξέρω τι θα πας.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε το λίγο σκόπου λέει
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο και
2: ραδιόφωνο να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Έχει ένας άνθρωπος. Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
2: Δεν χρειάζεται να μιλάς.
3: Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος θα είμαι εγώ για σένα.

Καλημέρα, Άρχοντα. Βάλε ένα τραγουδάκι, λέει. Πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα, Αρχοντά μου. Μας κρατάς πάντα με την υπέροχη συντροφιά σου και τα υπέροχα λαϊκά τραγούδια σου, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, πάλι θα κλάψω.

Βεβαίως, αυτό είναι από το ζωντανό του Νότι, μέσα από την, από την Ιερά Οδό, από τα ρεμπέτικα του ίσως, αυτό που έλεγε και το Σαβγένιο Χότζα στο τζαμί και το Πέντε Έλληνες στον Άδη. Ακούτε βεβαίως τι γίνεται από κάτω, χαμός στο ίσωμα, στην κυριολεξία. Έφυγε στο πικ του τελικά, και αυτά που ακούνε ότι θα γυρίσει, θα κάνει και τέτοια, είναι παραμύθια. Δεν πρόκειται να γυρίσει ούτε να κάνει κάτι, γιατί σίγουρα με τη σημερινή κατάσταση δεν νομίζω ότι θα αρέσει στους Φακιανάκη αυτό.

Μάλιστα, και έτσι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Κλείνουμε την ώρα με Χαρούλα Αλεξίου, με Στέλιο Καζατζίδη, με Μπάμπι Τσέρτο και, και Μαρή Κανίνου, συγγνώμη. Θα μας πάνε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο Γιώργος Σκεύης ήταν στα πλήκτρα μαζί μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να απολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Θα αναγκάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν, διαμηνύει η Τεχεράνη. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούς αυξήθηκε την περασμένη εβδομάδα, επιστρέφοντας σε επίπεδα που συμμορφώνονται προς τον μέσο όρο αφού ξέσπασε ο πόλεμος. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα Ισραηλινά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολάχ-Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας, αφού η κατάπαυση του πυρός στις 17 Απριλίου απέτυχε να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων που εισέβαλαν χθες σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Η αστυνομία, που ανέφερε ότι οι δράστες ήταν 2 νεαροί 17 και 19 ετών, οι οποίοι φέρονται να αυτοκτόνησαν, θεωρεί ότι πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση και για έγκλημα μίσους. Η φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας χθες, μιλώντας εκδήλωση της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στην αίθουσα γερουσίας του Κοινοβουλίου. Οι Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν για άλλη μια φορά στο Λίσκο που κατευθύνονταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι και η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά σκάφη του στο Λίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία. Ανακατατάξει στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέας στις 26 Μαΐου. Μιλώντας σε εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απίθυνε χθες πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και στην ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του Βλάντιμιρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον πρόεδρο της Κίνας σήμερα και αύριο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά υπηρετικά. Άνεμη βορειοδυτική στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, 8 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Προσεγγίζουμε πλέον σε απόσταση αναπνοής το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου, όπου συνυπάρχουν εξελίξεις σε αθλητικό και πολιτικό επίπεδο. Στα αθλητικά ξεκινάει η ομορφότερη περίοδος για τους οπαδούς, η περίοδος των μεταγραφών. Παλιότερα η αδημονία ήταν μεγαλύτερη. Να περάσει η μέρα, να πάρει την εφημερίδα, να διαβάσει πληροφορίες, σενάρια και εικασίες για τον επόμενο μεγάλο αστέρι της ομάδας ή τον νέο προπονητή που θα σου έφερνε το πρωτάθλημα. Τώρα τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και κυρίως το διαδίκτυο έχουν αλλάξει τα δεδομένα και η πληροφορία διαχέεται σε χρόνο ρεκόρ. Έχουμε λοιπόν στην Ελλάδα τη χαρά να φιλοξενούμε το Final Four του μπάσκετ στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια, με τον Ολυμπιακό να έχει προκριθεί και να διεκδικεί την πρώτη θέση στην Ευρωλίγα, μάλιστα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αναμένεται μεγάλη μάχη μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε και της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πολλοί λένε πως ο πρώτος ημιτελικός θα είναι ίσως και ο τελικός, αλλά αυτά θα φανούν στο γήπεδο. Στο δεύτερο ημιτελικό θα έχουμε ισπανικό εμφύλιο, με τη φετινή έκπληξη που άφησε εκτός Final Four τον Παναθηναϊκό, τη Βαλένθια, απέναντι στην παραδοσιακά μεγάλη δύναμη, τη Ρεάλ. Τώρα, στα πολιτικά, μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων. Την Πέμπτη στις 21 θα γίνει η ανακοίνωση από τη Μαρία Καρισιανού του νέου κόμματος, που μένει να μάθουμε την επίδραση που θα έχει στα υπάρχοντα κόμματα, κυρίως σε αυτά που έχουν επενδύσει και στην τραγωδία των Τεμπών, αλλά και στον αντισυστημισμό. Δηλαδή στην Ελληνική Λύση, στην Πλεύση Ελευθερίας, λιγότερο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε απώλειες που ενδεχομένως να προκαλέσει σε μέρα 25 στη Φωνή Λογικής και στη Νίκη. Προσωπικά η κυρία Καρισιανού φαίνεται να πατά σε δύο ιδεολογικές βάρκες. Θα δούμε κατά πόσο διάστημα θα μπορέσει να διαρκέσει αυτή η τακτική. Από την άλλη πλευρά, χθες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, με μια ανάρτηση που έδινε τους αριθμούς από τις φανέλες δύο ποδοσφαιριστών, ανακοίνωσε την ημέρα της ανακοίνωσης του νέου κόμματος, δηλαδή στις 26 Μαΐου, την ερχόμενη Τρίτη, ακριβώς σε μια εβδομάδα. Το βράδυ, μάλιστα, σε μια συγκέντρωση νέων, το έκανε ακόμη πιο φανερό, καλώντας τους στο θυσίο όπου θα γίνουν και τα αποκαλυτήρια, και εκεί βεβαίως θα δώσει και το στίγμα για την επόμενη μέρα. Μια εβδομάδα λοιπόν που θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό να ξεκαθαρίσει τη σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του. Θα υπάρξει ενιαία προσχώρηση, θα πάνε σταδιακά ένας-ένας όπως είχε ζητήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ή τελικά θα δούμε και ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Λίγη υπομονή και θα τα μάθουμε όλα τα επόμενα 24 ώρα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 6, στην κονσόλα του ήχου ο Γιώργος Κέβης και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Θα έλεγα να μας στείλετε ένα μήνυμα, εάν βρίσκεστε ήδη στο δρόμο, με τις τιμές στα πρατήρια της αμόλυτης βενζίνης. Οι τιμές που, όπως θα πούμε και παρακάτω, φαίνεται ότι ξεφεύγουμε πια από το στάδιο κάτω από τα 2,10 και περνάμε πάνω από τα 2,10 το λίτρο τη βενζίνη. Αλλά θα τα πούμε αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Μία με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μία με το σκληρό ροκ του Πασό και την είσοδο των νέων κομμάτων, η προεκλογική περίοδος φαίνεται να ανοίγει σε προκατακτικό τουλάχιστον επίπεδο προετοιμασίας των κομμάτων, αλλά κυρίως των κομματικών μηχανισμών. Έχει όμως ενδιαφέρον και μεγάλη σημασία να μάθουμε πώς βλέπουν την προεκλογική περίοδο οι άνθρωποι που κινούν την οικονομία. Η Moody's Analytics, στην ανάλυση της για την Ελλάδα, επισημαίνει ότι οι εκλογές πρέπει να πραγματοποιηθούν ως τα μέσα του 2027. Δημιουργούν ένα νέο πεδίο αβεβαιότητας, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι περιορισμένες οι πιθανότητες να προκύψει η αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά αν θα οδηγήσουν γρήγορα σε σταθερή κυβέρνηση ή αν θα ανοίξουν ένα νέο κύκλο επαναληπτικών αναμετρήσεων και διαπραγματεύσεων. Ο οίκος λοιπόν αναλύει για τις εκλογές στην Ελλάδα 4 διαφορετικά σενάρια. Το βασικό σενάριο της Moody's Analytics, οι εκλογές να πραγματοποιηθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2027 και ο σχηματισμός κυβέρνησης να ολοκληρωθεί σε μία ή δύο το πολύ εκλογικές αναμετρήσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι προεκλογικές πιέσεις οδηγούν σε περιορισμένη δημοσιονομική χαλάρωση, με προσωρινές φορολογικές ελαφρύσεις ή αυξημένες δαπάνες, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά η εικόνα βιωσιμότητας του χρέους. Τα spreads παραμένουν κοντά στα επίπεδα ισορροπίας και η αβεβαιότητα υποχωρεί γρήγορα.
Στο δεύτερο σενάριο προβλέπονται πρόωρες εκλογές το τρίτο τρίμηνο του 2026 και η Moody's εκτιμά ότι σε μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε προσωρινή αύξηση της αβεβαιότητας. Στο δεύτερο σενάριο προβλέπονται πρόωρες εκλογές το τρίτο τρίμηνο του 2026 και η Moody's εκτιμά ότι σε μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε προσωρινή αύξηση της αβεβαιότητας και θα έπληκε την κατανάλωση και τις επενδύσεις μέσα στο 2026.

Καμία σχηματισμού κυβέρνησης, η πολιτική αβεβαιότητα θα παραμείνει υψηλή για μεγάλο διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, τα spreads θα διευρυνθούν, οι πιστωτικές συνθήκες θα γίνουν αυστηρότερες, η εμπιστοσύνη θα υποχωρήσει και οι επενδύσεις θα δεχτούν ισχυρό πλήγμα. Η Moody's Analytics περιγράφει ένα μηχανισμό όπου στενή διαφορά μεταξύ των πρώτων κομμάτων μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα για την παράταση της εκλογικής διαδικασίας, είτε για διαπραγματευτικό όφελος, είτε για αναζήτηση καλύτερου αποτελέσματος σε επόμενη κάλπη. Το πιο ακραίο σενάριο συνδυάζει πρόορες εκλογές το 2026 με παρατεταμένη αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Σε αυτή την περίπτωση, η Moody's Analytics βλέπει ένα επεισόδιο χωρίς κοντινό ιστορικό προηγούμενο, με διαρκή διάβρωση της εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας της πολιτικής και επενδυτικής προοπτικής. Βέβαια, στην ανάλυσή της, η Moody's προβλέπει ότι η Ελλάδα έχει πράγματι επιτύχει αξιοσημείωτη μακροοικονομική ανάκαμψη, η ανάπτυξη κινείται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης από το 2021, η ανεργία έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008 και το δημόσιο χρέος έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με την κορύφωση της πανδημίας. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε πλέον στο 148% του ονομαστικού ΑΕΠ το 2025 από 206% που ήταν το 2020. Η βελτίωση είναι ουσιαστική, αλλά δεν αναιρεί τη βασική αδυναμία, ότι δηλαδή η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρωζώνη. Ακόμη πιο κρίσιμη είναι η εικόνα του βιωτικού επίπεδου. Και εκεί η εταιρεία σημειώνει ότι το πραγματικό κατακεφαλήνα ΑΕΠ της χώρας παραμένει κατά 7,3% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2008. Το 2025 βρισκόταν μόλις οριακά υψηλότερα από τη Λετωνία και τη Βουλγαρία, ενώ η Ελλάδα έχει βρεθεί πίσω από την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία και την Κροατία. Με άλλα λόγια, η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά η ανάκαμψη δεν έχει αποκαταστήσει πλήρως τις απώλειες της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτό καθιστά την οικονομία πιο ευάλωτη σε ένα σοκ εμπιστοσύνης. Και βέβαια, στη Moody's παίρνουν πολύ σοβαρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ισχυρή παράδοση ομαλών κυβερνήσεων συνεργασίας. Υπενθυμίζει ότι οι κυβερνήσεις συνασπισμού στην Ελλάδα ήταν σχετικά σπάνιες και συνδέθηκαν κυρίως με περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας, όπως η κρίση χρέους το 2012, οι εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 και το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015. Ο οίκος τονίζει ότι η πολιτική αβεβαιότητα επιδρά στην οικονομία μέσα από πολλά κανάλια. Οι επιχειρήσεις αναβάλουν επενδυτικές αποφάσεις και τα νοικοκυριά αυξάνουν την προληπτική αποταμίευση, ενώ οι τράπεζες γίνονται όλο και πιο προσεκτικές στη χορήγηση πιστώσεων και οι επενδυτές ζητούν υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου. Λοιπόν, αυτές είναι οι αναλύσεις, η ανάλυση της Moody's για το τι μπορεί να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Βεβαίως, όπως ξέρετε, στην οικονομία πάντοτε υπάρχει και η ψυχολογία και είναι αλήθεια ότι αυτός ο πόλεμος που έχει εδώ και 2 μήνες στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει την ψυχολογία και στους οικονομικούς αναλυτές. 17 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο το σκηνικό του καιρού που θα γίνει σήμερα πιο βροχερό σε αρκετές περιοχές κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών. Αν και η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια, από το πρωί περιμένουμε τοπικές βροχές στη Δυτική Μακεδονία. Το μεσημέρι όμως προβλέπονται βροχές και μπόρες στα ηπειρωτικά, ενώ καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και συγκεκριμένα στις ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί και μόνο στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο αργά τη νύχτα θα συνεχιστούν λίγες βροχές. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα φτάσει το μεσημέρι στους 22 με 25 βαθμούς και 26 στα ανατολικά ηπειρωτικά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίτριος το πρωί και από το μεσημέρι και συνέχεια αναμένονται ασθενείς τοπικές βροχές που το βράδυ θα περιοριστούν στην Ανατολική Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις αναμένονται το πρωί, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης 19 Μαΐου, γιορτάζει ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία, χρόνια τους πολλά. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Είναι και η μέρα περηφάνειας των άφυλων ατόμων και η παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Σαν σήμερα το 1822 έχουμε την αμφίροπη ναυμαχία που διεξάγεται ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του Τουρκικού Στόλου και ελληνικά πλοία του Μιαούλη, του Τσαμαδός και του Σακτούρης και το

1919, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. 1962, η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι των γενεθλίων του. 1973, ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και το επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου. 1978, οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο σίγγλ Sultans of Swing που ηχογραφήθηκε για $120. Και το 2012, η Chelsea νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Σαν σήμερα το 1795 γεννιέται ο Τζον Χόπκινς, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο οποίος χρηματοδότησε την ίδρυση του ονομαστού Πανεπιστημίου της Βαλτιμόρης που φέρνει το όνομά του. Το 1909 ο Νικόλας Γουίντον, γνωστός και ως Βρετανός Ίτλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από τη Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Και το 1945 ο Πιτ Τάουζεντ, ο Άγγλος ρόκερ, από τα ιδρυτικά μέλη των Who. Σαν σήμερα το 1825 φεύγει από τη ζωή ο Κλοντ Αντρί Σιμών, ο Γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής, θεωρητικός, η φιλοσοφική και πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα, κυρίως του μαρξισμού, του θετικισμού και της επιστήμης κοινωνιολογίας. Και το 1898 ο William Gladstone, γνωστός στους Έλληνες ως Gladstone, ο Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας, προς τιμή του μια οδός στο κέντρο της Αθήνας φέρει το όνομά του, είναι η οδός Gladstone-ος. Και το 1935 φεύγει από τη ζωή ο Thomas Edward Lawrence, ο Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. Ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο, στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Χρήσανθο που ήδη βρίσκεται στον δρόμο για τη δουλειά. Και στα αθλητικά είχαμε την πρώτη βόμβα από την Ισπανία. Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι μια ανάσα από τη Ρεάλ Μαδρίτης λοιπόν ο Ζωζέ Μουρίνιο. Καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Πορτογάλος τεχνικός θα ταξιδέψει στην Ισπανική πρωτεύουσα για να υπογράψει συμβόλαιο 2 ετών. Ο Special One ετοιμάζεται να καθίσει στον πάγκο της Real Madrid για δεύτερη φορά στην καριέρα του με στόχο να την οδηγήσει και πάλι σε τίτλους. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αναφέρει στο ρεπορτάζ του πως ο Ζωζέ Μουρίνιο θα βρεθεί στη Μαδρίτη για να υπογράψει συμβόλαιο 2 ετών, ενώ μεταξύ άλλων θα δει από κοντά τους μερέγχες στη συναναμέτρηση με την Athletic Bilbao στις 23 Μαΐου για την 38η αγωνιστική της La Liga. Ο Πορτογάλος, την πρώτη του θητεία στη Βασίλισσα, είχε 127 νίκες, 28 ισοπαλίες και 23 ήττες σε 178 αγώνες, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα Ισπανίας, ένα κύπελο και ένα Super Cup. Η δεύτερη βόμβα έρχεται από το αγγλικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν δημοσιεύματα ότι αποχωρεί ο Γκουαρδιόλα από τη Σίτι στο τέλος της σεζόν. Κάποτε όλα τελειώνουν. Έτσι λοιπόν και η Daily Mail έριξε τη βόμβα. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Σίτι στο τέλος της σεζόν μετά από μια ολόκληρη δεκαετία στο αγαπημένο του Μάντσεστερ. Στο δημοσίευμα η Daily Mail αναφέρει ότι η ομάδα έχει αρχίσει να ενημερώνει τους χορηγούς της για την επικείμενη ανακοίνωση η οποία αναμένεται να επιβεβαιωθεί την ερχόμενη Κυριακή 24 Μάιου μετά τον αγώνα με την Aston Villa. Ωστόσο μέχρι τώρα η διοίκηση δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την είδηση, ωστόσο σύμφωνα με το BBC η City υποστηρίζει ότι ο Γκουαρδιόλα έχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν και ελπίζει ότι θα παραμείνει ως προπονητής. Γίνονταν πολλές συζητήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, ρωτήθηκε και ο Καταλανός τεχνικός αν είναι το τελευταίο του ταξίδι στο Wembley για τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Ο ίδιος είπε με τίποτε, είπε ότι έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Ωστόσο, και ρωτήθηκε μάλιστα αν θα παραμείνει την επόμενη περίοδο και απάντησε ναι. Ωστόσο, φαίνεται ότι έχει αποφασιστεί να φύγει από την Manchester City και μάλλον μεγάλο φαβορί για την αντικαταστασή του είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Έντζο Μαρέσκα, ο οποίος στους τελευταίους μήνες παραμένει μακριά από τους πάγκους μετά την απομάκρυνσή του από την Chelsea. Λοιπόν, στην δεκαετία του στο Μάντσεστερ, ο Καταλανός coach σήκωσε 6 πρωταθλήματα, διεκδικεί το 7ο και έχει 3 FA Cup, ισάριθμα Community Shield, 5 Leeds Cup, 1 UEFA Super Cup, 1 Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων και φυσικά ξεχωρίζει κατάκτηση του Champions League τη σεζόν 22-23. Θα έλεγα όχι άσχημα, νομίζω ότι είναι από τους λίγους προπονητές που έχουν τόσα πολλά τρόπαια στην τροπαιοθήκη τους.

Λοιπόν, φεύγουμε από τα αθλητικά, πάμε σε εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για πολύ θετική εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, γεγονός που είπε τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή τον ενημέρωσαν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Βέβαια, για καλό και για κακό, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε και μία ανάρτηση στο Truth Social που απειλεί στο Ιράν ότι σε περίπτωση δεν καταλήξει σε συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεχτή από την Ουάσιγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όλα αυτά για να ανακοινώσω ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν κατόπιν των εκκλήσεων από τους ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Ο πόλεμος πάντως των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν έχει κοστίσει τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια στις επιχειρήσεις παγκοσμίως, με το οικονομικό βάρος να αυξάνεται συνεχώς σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Από την εξέταση των εταιρικών ανακοινώσεων μετά την έναρξη της σύγκρουσης που αφορά εισηγμένες εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και την Ασία, προκύπτει το εύρος των επιπτώσεων στην παγκόσμια αγορά. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με το αυξημένο ενεργειακό κόστος, προβλήματα στις ενεργειακές αλυσίδες, διαταραχές σε εμπορικές διαδρομές εξαιτίας του ελέγχου του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ανάλυση, τουλάχιστον 279 εταιρείες δήλωσαν ότι ο πόλεμος υποχρέωσε να προχωρήσουν αμυντικές κινήσεις προκειμένου να περιορίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις όπως τις αύξησεις τιμών και τις μειώσεις στην παραγωγή. Άλλες ανέστειλαν τη διανομή μερισμάτων ή προγράμματα επαναγοράς μετοχών, έθεσαν εργαζόμενους σε αναστολή, επέβαλαν πρόσθετες χρεώσεις καυσίμων ή ζήτησαν έκτακτη κρατική στήριξη. Η αναταραχή αυτή, η πιο πρόσφατη σε μια αλληλουχία διεθνών κρίσεων που έχουν διαταράξει τη λειτουργία των επιχειρήσεων μετά την πανδημία της COVID-19 και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, περιορίζει τις προσδοκίες για το υπόλοιπο της χρονιάς, καθώς δεν διαφαίνεται άμεσα κάποια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Και βέβαια το πρόβλημα είναι ότι καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται, η δυνατότητα των εταιριών να αυξάνουν τις τιμές θα εξασθενεί και το σταθερό κόστος θα γίνεται δυσκολότερο να απορροφηθεί, όπως προειδοποιούν οι αναλυτές, απειλώντας τα περιθώρια κέρδους για το δεύτερο τρίμηνο και αργότερα. Έτσι λοιπόν οι καταναλωτές θα αποφεύγουν να αντικαταστήσουν τα προϊόντα και θα προτιμούν να τα επισκευάζουν, δημιουργώντας ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλες αυτές τις εταιρείες. Τώρα, το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έχει αυξήσει το κόστος των μεταφορών, έχει περιορίσει προμήθειες των πρώτων υλών, έχει διακόψει εμπορικές διαδρομές ζωτικής σημασίας για την ροή των αγαθών, με τις προμήθειες των λιπασμάτων, του ηλίου, του αλουμινίου, του πολυεθυλενίου και άλλων βασικών υλικών να έχουν επηρεαστεί. Λοιπόν, στα καύσιμα, στα αγαπημένα μας καύσιμα, οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά πάνω από τα 2,10 στη βενζίνη. Ο πρόεδρος των βενζινοπολών, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, τόνισε ότι η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει αυτή την εβδομάδα τα 2 ευρώ και 10 λεπτά και σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι τιμές των καυσίμων θα είναι αρκετά πιθανό να μείνουν υψηλές όλο το καλοκαίρι, αν θα πάμε διακοπές με τιμές πάνω από το 2,10, ίσως και στο 2,20, ανεξάρτητα από την έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, για το πετρέλαιο κίνησης, είπε ότι θα κυμανθεί στο 1 ευρώ και 80 λεπτά και τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ανασφάλεια και στην αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή του κόλπου. Δεν ξέρω αν είναι μόνο η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα. Προφανώς και έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, ανεβαίνοντας τώρα τη Μεσογείον. Όλα τα πρατήρια σχεδόν είναι πάνω από το 2,08, υπάρχουν και πρατήρια που είναι στο 2,12-2,13 και μάλιστα πρατήρια που έκαναν ανεφοδιασμό τώρα τα ξημερώματα. Όπως καταλαβαίνετε, πάμε φουλ για το 2,20, όπως έχει προβλέψει ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής. Ωστόσο, θα πρέπει και η πολιτεία να κάνει περισσότερους ελέγχους. Υπάρχει ζήτημα με την κερδοσκοπία σε πολλές περιπτώσεις. Όποτε έχουν γίνει έλεγχοι, αρκετοί φαίνεται να μην τηρούν το πλαφόν. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να εξεταστούν και μέτρα στήριξης. Ακούγεται από το οικονομικό επιτελείο ότι ίσως έχουμε συνέχεια στο Fuel Pass, ώστε να μπορέσουν κάπως να απαλυνθεί αυτό το φαινόμενο των πολύ υψηλών τιμών στα καύσιμα. Βεβαίως για τα ντίζελ είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, ίσως και στην αμόλυβδη θα πρέπει να το δουν το θέμα τώρα που έχει ανεβεί
σε τόσο υψηλές τιμές η αμόλυβδη βενζίνη. Λοιπόν, είχαμε και μια συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με αφορμή και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οικονομία, κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεσμική επανεκκίνηση είναι οι τρεις πυλώνες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για το 2030. Έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, λέει ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε μπράβο για αυτά που έκανε μια κυβέρνηση, αλλά κοιτάζουν μπροστά που μπορούν να ακουμπήσουν τις ελπίδες τους. Και σήμερα στη χώρα μας, όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, μόνο στη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη μπορούν να στραφούν. Ο κύριος Χατζηδάκης τώρα είπε για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική ότι αφού πετύχαμε δημοσιονομική εξυγίαση και πλεονάσματα, έχουμε βάλει τα θεμέλια για να επιτύχουμε την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη δίκαιη διανομή του πλούτου. Την προηγούμενη επταετία δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Στόχος τώρα είναι η ανεργία από το 8% να πάει στο 6%, δηλαδή να πλησιάσουμε το στόχο της πλήρους απασχόλησης. Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί περαιτέρω. Και όπως έχουμε συμφωνήσει, λέει, με τον ΟΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΡΙΕΒΕ, θα προχωρήσουμε στο σχεδιασμό μια νέας γενιάς μεταρρυθμίσεων, αξιοποιώντας περαιτέρω τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα για μια οικονομία πιο εξωστρεφή και παραγωγική. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει περαιτέρω τις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχει σχέδιο για το 2030 με το θόλος στο Αιγαίο και την αξιοποίηση των σύγχρονων αμυντικών συστημάτων. Και με όλες αυτές τις κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η χώρα, τις συμμαχίες που έχει οικοδομήσει και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, διερωτώ με, λέει, τι θα πούν τα άλλα κόμματα εκτός από θεατρικές παραστάσεις πατριωτισμού. Λοιπόν, ο κύριος Χατζηδάκης είπε και για την αστυνόμευση και την κατάσταση στα πανεπιστήμια ότι από το 2019 έχει ψηφιστεί νόμος που κατήργησε τον προηγούμενο για το πανεπιστημιακό άσυλο, κάτι αδιανόητο μέχρι τότε. Στα πανεπιστήμια σήμερα δεν υπάρχει ενεργή κατάληψη και ακολούθησε η αυστηροποίηση του πλαισίου. Προβλέπονται ποινές για φοιτητές και για πριτάνες που δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Η διαδικασία αυτή προχωρά, το Υπουργείο Παιδείας το έχει προτεραιοποιήσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις, δεν είναι θέμα ιδεολογικό, είναι ζήτημα κανονικότητας στη λειτουργία της χώρας. Σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή τη μένουμε στα πανεπιστήμια, καθώς ο Υπουργός, ο κ. Παπαϊωάννου, μιλώντας θες αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση, υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κ. Νίκος Παπαϊωάννου, σε δηλώσεις του λοιπόν είπε ότι το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, ένας ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας, στον οποίο έχουν κατατεθεί τα σχέδια ασφαλείας των ελληνικών ΑΕΗ, έχει σχεδόν ολοκληρώσει την αποτύπωση της εικόνας που αφορά την επικινδυνότητα εκδήλωσης βίας και παραβατικότητας στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Και με βάση αυτή την εικόνα, προχωρά η υλοποίηση ενός σχεδίου για την τοποθέτηση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστημιακά κτίρια. Δεσμευόμαστε, όπως ορίζει ο νόμος, λέει, γιατί αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι λέει το κάνει, ότι θα υπάρξουν αφενός κάμερες παντού στους κοινόχρηστους χώρους, αφετέρου ελεγχόμενη είσοδος σε όλα τα κτίρια των πανεπιστημίων. Ο κ. Παπαϊώνη διευκρίνησε ότι σε πρώτη φάση οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια πανεπιστημίων, στα οποία έχουν καταγραφεί επεισόδια με μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ εφόσον η διοίκηση οποιοδήποτε πανεπιστημίου εκτιμήσει ότι χρειάζονται κάμερες σε κάποιους χώρους εργαστηρίων, ενδεχομένως να μπουν και εκεί, λέει χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν ο κ. Παπαϊωάννου λέει ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει αυτό που συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αυτό που συμβαίνει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στην Ευρώπη. Δηλαδή να υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος σε όλα τα κτίρια τα πανεπιστημιακά, να μην μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, να μην βλέπουμε φαινόμενα όπως είδαμε τελευταία είτε στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής είτε στο Απιθύτα, είτε παλιότερα στη νομική και σε άλλες περιπτώσεις, όπου κάποιοι έμπαιναν σαν να είναι το σπίτι τους μέσα, ντυμένοι με στρατιωτικές στολές τις περισσότερες φορές, έχοντας ασπίδες και κράνη, και να προχωρούν σε βιοπραγίες, σε καταστροφές και ξυλοδαρμούς. Ελπίζουμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή και αυτό, θα το καταφέρουμε και αυτό στην Ελλάδα. Γιατί βεβαίως εν έτη 2026 το να βλέπουμε τις εικόνες που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Απιθύτα, όπου μια ομάδα μπήκε μέσα εν ώψη των φοιτητικών εκλογών και έδιρε μια άλλη ομάδα φοιτητών, δεν είναι ό,τι καλύτερο για την
Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση. Ad News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύβης στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ad News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Περιμένουμε να μας στείλετε μηνύματα με το πόσο βρίσκεται την αμόλυβη βενζίνη στην περιοχή σας. Στο 215 μου γράφει ο Γιάννης εδώ από τα Τρίκαλα. Στο 208 ο Δημήτρης από τον Πειραιά. 218 η Θωμαή από τα Γρεβενά. Ευχαριστούμε όλους που στέλνετε μηνύματα. Τα διαβάζουμε όλα και βεβαίως κάποια που χρειάζονται ρεπορτάζ επικοινωνούμε κιόλας. Τώρα, στο εξωτερικό, η Σακίρα κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή, όμως χθες βγήκε η απόφαση και το Ισπανικό Δημόσιο καλείται να της επιστρέψει 60 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι φορολογικές αρχές δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι η τραγουδίστρια παρέμεινε στην Ισπανία για περισσότερες από 183 μέρες το 2011, όριο που απαιτεί η Ισπανική νομοθεσία προκειμένου κάποιος να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος της χώρας. Έτσι λοιπόν, το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας αθώωσε τη Σακίρα από κατηγορίες φοροδιαφυγής, ακύρωσε πρόστιμο ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε υποβληθεί το 2021 από τις Ισπανικές αρχές και το δικαστήριο εξέτασε την έφεση της τραγουδίστριας, διέταξε το Ισπανικό Δημόσιο να της επιστρέψει περισσότερο από 60 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τους αναλογούντες τόκους, όπως ανακοίνωσε η υπεράσπιση της. Σύμφωνα με την απόφαση, οι φορολογικές αρχές δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι η Σακίρα παρέμεινε το φορολογικό το διάστημα που χρειάζεται για να είναι φορολογικός κάτοικος, 183 ημέρες. Η Ισπανική Εφορία έχει υποστηρίξει ότι η τραγουδίστρια διατηρούσε στενούς δεσμούς με την Ισπανία λόγω της σχέσης της με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρσελόνα, τον Ζεράρ Πικέ, και ότι στο κέντρο των δραστηριοτήτων της βρισκόταν η Μεσογειακή χώρα. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ότι ήταν παράνομα, καθώς βασιζόταν στην παραδοχή ότι η φορολογική κατοικία της προσφεύγουσας ήταν στην Ισπανία το 2011. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, κατάφερε η Σακίρα να πετύχει αυτό που επιθυμούν σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, που ειδικά στις χώρες που υπάρχει υψηλή φορολογική επιβάρυνση. Ωστόσο, να δούμε αν θα το καταφέρουν και άλλοι, γιατί ξέρετε, στην Ισπανία δεν είναι τόσο εύκολο. Θυμάστε ότι έχει και ο Γιαμάλ προβλήματα και ο Μέση και ο Ρονάλντο και άλλοι ποδοσφαιρικοί αστέρες εκεί στην ή αστέρες της Showbiz. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Στον αέρα επενδύσει 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Στις τουρκικές θέσεις εν ώψη πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης με την Ελλάδα για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, αναμένεται να σωματώνει το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιου της τουρκικής κυβέρνησης που σχεδιάζεται να καταδεθεί προς ψήφιση εντός του Ιουνίου. Το νομοσχέδιο των 14 άνθρων θα δίνει υπερεξουσία στα χέρια του πρόεδρου της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη διαφόρων ζωνών και εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, όπως απαγόρευση της αλίας. Άλλα θέματα από την Καθημερινή, γιατί ήρθαν και φέτος οι Μέδουσες, μια πολύ όμορφη φωτογραφία με μια τίτη και δίπλα της να είναι γεμάτη με Μέδουσες. Τριγμή για τα διαδραστή μεταπτυχιακό του Παντίου, οι έντονες αντιδράσεις και η απάντηση της Πριτάνεως. Και τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, ο Τραμπ ανέστειλε την επίθεση στο Ιράν. Debate για την ωραία Ελένη του Νόλαν, η αντιδράση για την επιλογή της μαύρης ηθοποιού Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης ξεκίνησαν πριν ακόμη επιβεβαιωθεί ο ρόλος στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που με αυτές όλες τις αντιδράσεις, μία οι αντιδράσεις που υπάρχουν από τους καθηγητές, από τους ειδικούς, από τον Έλον Μάσκ, νομίζω ότι είναι η καλύτερη διαφήμιση για την ταινία. Λοιπόν, κατατέθηκε τροπολογία για δίκες εξπρές των βουλευτών. Την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας θα προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ. Όλα αυτά από την Καθημερινή, περνάμε στα νέα. Λήξη συναγερμού, επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη λίμνη υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές στοιχείες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεότερος η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. συντάξεις χείριας, κανένα ενδεχόμενο περικοπή, τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι ομάδες, οι δυνάμεις και οι εκπλήξεις, τι προκύπτει από την ψηφοφορία για τη νέα Πολιτική Επιτροπή. Λοιπόν, Σαντορίνη, 25% πιθανότητες για νέα έκρηξη του ηφαιστείου την επόμενη δεκαετία. Πεκίνο, ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν φτάνει, όσοι χαμογελά. Κύκλο ιδεών, 8 στους 10 δεν βλέπουν δικαιοσύνη για Τέμπιο, ΠΚΠ και υποκλοπές. Βραβεία Χόν και Μερκούρι, Μπούτσικος και Ασουάντ, η ξεχωριστή της νέας γενιάς ηθοποιών. Κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Πάμε στην απογευματινή. Σβήνουν τους οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές ως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι 150 που εκλέχθηκαν, οι συσχετισμοί στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παύλος Μαρινάκης διατήρησε ισχυρό ερίσμα στο στελεχειακό δυναμικό και ειδικά στη νέα γενιά. Λοιπόν, Στήλιος και Σπανάκης, επικρατήστερη για τη θέση του γραμματέα του κόμματος. 5.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών τον Αύγουστο στη θέση αυτών που σταματούν να εργάζονται και επιχείρηση της Ελλάς, η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Ομφαλός της γης, η αυθεντική εικόνα των Δελφών όπως ήταν στην αρχαιότητα. Διαλύονται και σφάζονται, πολλά ξεχεπαπάς δρομολογούν πρόταση μομφής κατά του Φάμελο. Και χάος στο Λίβανο, νέο μπραντεφέρ ΗΠΑ Ιράν για απειλές για βομβαρδισμούς. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Και 2-2 φρεγάτες από Ιταλία και ανεβάθμιση με κοστός Καραμαγκά επιστρέφουν οι Πάτριοτ από Εύρο και Κάρπαθο. Γκάζι για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίσεως το 2027 είναι η στρατηγική Μητσοτάκη. Πάλι κυλάει νερό στο σπήλαιο Αγκίτη με μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Αναγεννήθηκε από τις φετινές βροχές στο υπόγειο ποτάμι στο φαλακρό Δράμας που είχε στεγνώσει από το 2024. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris στη Μύκονο στην παραλία του Αγίου Σώστη. Πάμε στη Δημοκρατία. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Εφημερίδα των Συντακτών. Δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρας 26 Μαΐου οδηγεί λοιπόν σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Στην αριστερά που φέρεται ότι τις επόμενες ημέρες ακόμη 5 βουλευτές θα ανεξαρτητοποιηθούν. Έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει. Ρίζοσπάστης, ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυκτο πόλεμο για τα κέρδη, συζήτησε επίκαιρης υπερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Κόντρα, δώρο στο Σουλτάνο η απόσυρση των Πάτριοτ, άτακτη υποχώρηση του Κισαία μετά τις τουρκικές απειλές. Μεταφέρουν αρώνα στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δημότυχο. Αλέξης Τσίπρας, η ιδρυτική διακήρυξη θα κατευθύνει στον Άριο Πάγο μαζί με 200 υπογραφές που απαιτούνται. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας κύριε Αργυρέ.
0: Τι γίνεται, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Ποια απ' όλα. Πολύ ωραία, γενικώς.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν άκουσες.
1: Τι να ακούσω.
0: Προέβλεψε ο κ. Παπαγεωργίου των πρατηριούχων 2,10 στην βενζίνη. Ήδη τα πρατήρια αρκετά είναι και πάνω. Είδα και τώρα και πρατήριο με 2,13.
1: Τον κύριο Παπαγεωργίου τον ακούω σχολαστικά και προσεκτικά. Ξέρει την αγορά και ξέρει και τις τάσεις. Και μας είχε πει και εδώ ξανά πριν από καιρό ότι έτσι και σταθεροποιηθεί πάνω από τα 100 δολάρια 100 με 110 θα πάει για 2,10 ίσως και παραπάνω. Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά.
0: Και εκφράζει φόβους ότι μπορεί να πάμε διακοπές με 2,20.
1: Εξαρτάται από το αν θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Εδώ υποτίθεται βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ήταν έτοιμος να χτυπήσει την Τρίτη, αλλά του είπαν οι χώρες του κόλπου: κάνε λίγο κράτη, γιατί εντάξει, γίνονται κάτι διαπραγματεύσεις.
0: Ναι, πολλοί λένε όμως ότι είναι μια τακτική που ακολουθεί ο κ. Τραμπ αυτή, αλλά δεν έχει πια τόση
1: τακτική. Κάποιοι λένε ότι είναι μια
0: τακτική.
1: Κάποιοι λένε ότι είναι μια τακτική, γιατί γίνονται πολύ ωραία παιχνιδάκια στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια, προσφορές άνω των 12 δισεκατομμυρίων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και 2,67 δις για το ομόλογο της Eurobank. Λοιπόν, και φάκελος γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πρέπει να σας πω ότι η ναυτεμπορική έχει ένα πάρα πολύ ωραίο φάκελο. Ένα πολύ ωραίο ένθετο με την γενοκτονία, για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, τα ίχνη του εγκλήματος από αρχαία ξένων χωρών. Όλα αυτά λοιπόν στην ναυτεμπορική.

Λοιπόν, το θέμα των ημερών δεν είναι άλλο, εκτός από την έλευση των νέων κομμάτων. Περιμένουμε την κυρία Καριστιανού την Πέμπτη, την ερχόμενη Τρίτη, τις ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο βεβαίως προκαλεί αναστάτωση τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ με το θέμα του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης χθες στη Βουλή είπε ότι ήταν, είναι και θα είναι ΣΥΡΙΖΑ, ότι παρότι έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Ισχυρίζεται ότι μπορεί να πάει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, ότι για να διαγραφεί και από το κόμμα θα έπρεπε να υπάρξει απόφαση σχετική της Κεντρικής Επιτροπής. Και τέλος πάντων, ακόμα υπάρχουν και δημοσιεύματα, όπως είδαμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, που συζητά, σκέφτεται να υποβάλει και πρόταση μορφής κατά του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Έχει ενδιαφέρον το τι θα γίνει αυτές τις ημέρες και κατά πόσο βεβαίως όταν θα μπουν και αυτά τα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό, όταν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, τι θα γίνει μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις, από πού δηλαδή θα αντλήσουν, ποιες θα είναι οι δεξαμενές. Φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού έχει περισσότερες δεξαμενές από το αντισυστημικό στρατόπεδο. Τώρα θα δούμε και το τι θα κάνει το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας πάντως, που έχει ένα πλεονέκτημα ως πρώην πρωθυπουργός και έχει μια αντιπαράθεση τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και με την κυβέρνηση. Ο κύριος Μαρινάκης θες αναφέρθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του. Είπε ότι η ώρα κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός είναι τα χρόνια της διακυβέρνησής του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα, για μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Είναι αργά για τον κύριο Τσίπρα να μας απαντήσει γιατί έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ για να απολογηθεί πολιτικά για τους χιλιάδες βαρυπινίτες που αποφυλάξε. Για μια πολιτική που έφτασε στην Ελλάδα να είναι το 2019 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης. Όλα αυτά από τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος εμφανίστηκε χθες το βράδυ ευδιάθετος σε μια συγκέντρωση νέων και τους κάλεσε, όπως σας είπα, στο Θυσίο στην ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος. Την ίδια ώρα βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι δύσκολα, μπαίνουμε σε δύσκολους καιρούς, σχολίασε με νόημα ο Παύλος Πολάκης αναφερόμενος στη γεωπολιτική κατάσταση, αλλά ωστόσο αναφέρεται λίγο και στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, σε μια εκδήλωση που βρέθηκε χθες, κάλεσε και το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ και τον Ανταρσία να γίνουν όλοι να συμπτύξουν ένα ενιαίο μέτωπο για να ρίξουν την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην εκδήλωση λοιπόν αυτή ο κύριος Πολάκης είχε έτσι ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, καθώς κορυφαία στελέχη του κόμματος έλεγαν ότι ήταν αναμενόμενο ότι θα υπήρχε διαγραφή για τον κύριο Πολάκη μετά την πολύ επιθετική ανάρτηση που έκανε εις βάρος του πρόεδρου του κόμματος, του κύριου Σοκράτη Φάμελου. Μάλιστα, ένα από τα στελέχη, ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Κώστας Μπάρκας, έλεγε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα social media, που ο κύριος Πολάκης η δύναμή του αυτή είναι, τα social media, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα social media για να επιτύχουμε κάθε στόχο πολιτικό. Θα μπορούσε, λέει, να τηλεφωνήσει τον κύριο Φάμελο, να συνεννοηθούν, να συζητηθεί το θέμα, αυτά τα θέματα που βάζει ο κύριος Πολάκης, να συζητηθούν στα όργανα του κόμματος. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την κυρία Καριστιανού, συνεχίζεται η συλλογή των υπογραφών, η συγκέντρωση των υπογραφών από μέλη και εθελοντές που θέλουν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα της πρώην Προέδρου του Συλλόγου των Τεμπών. Υπάρχει το ρωσικό αποτύπωμα, είναι κάτι το οποίο επισημαίνεται ήδη από στελέχη της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Υπάρχει ο κύριος Στράτος Σιουρδάκης, ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Ένα πολύ γνωστό πρόσωπο για όσους παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στο διαδίκτυο και κυρίως στο TikTok, όπου ο κύριος Σουρδάκης είναι από τους στάρ του μέσου. Και βέβαια υπάρχει ο επί χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός,
που όπως όλα δείχνουν θα αναλάβει την επικοινωνία του κόμματος Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν, η οποία εμφανίζεται διάθετη, τους περιμένει, θα κάνει τις ανακοινώσεις στις 7 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν συμβολισμοί, θεωρούν ότι θα πρέπει να φανεί ότι το κόμμα αντλεί τη δύναμή του από τη Βόρεια Ελλάδα, ότι το όνομα, τα σύμβολα και το μοντέλο του κόμματος που θα παρουσιάσει έχουν ιδιαίτερη σημασία. Να σπάσουν, λέει, θέλουν το παλαιοκομματικό καλούπι των διαχωριστικών γραμμών αριστερά-δεξιά, που σύμφωνα με την κυρία Καριστιανού διχάζει αντί να ενώνει τους Έλληνες και τους Έλληνες βεβαίως που βρίσκονται και στο εξωτερικό. Βέβαια, κατά πόσο τώρα μπορούν να συμφωνήσουν κάποια στελέχη που φαίνονται στις φωτογραφίες που έχουν αποτυπωθεί από το γραφείο της κυρίας Γρατσία, που κάποιοι είναι στην άκρα αριστερά και κάποιοι είναι στην άκρα δεξιά, θα το δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει αυτό το μοντέλο κόμματος τις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 6, νομίζω ότι κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα από όλους εμάς.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, γεγονός που όπως είπε τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγίσουν οι συνομιλίες, ενώ αμερικανικά δίκτυα υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ εξετάζει εκ νέου στρατιωτικές επιλογές εναντίον του Ιράν. Θα αναγκάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν διαμηνή η Τεχεράνη, προειδοποιώντας για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολάχ-Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χτύπησε σήμερα κτίριο στην Τύρο. Στις ΗΠΑ, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά 2 νεαρών 17 και 19 ετών που εισέβαλαν χθες σε τζαμί στο Σαν Διέγκο. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δράστες αυτοκτόνησαν και ότι πρόκειται για έγκλημα μίσους. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ ο Πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγή σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Οι Ισραηλοί κομάντος αναχέτησαν για άλλη μια φορά στο Λίσκο που κατευθύνονταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των 100 συλληφθέντων από τις Ισραηλινές αρχές βρίσκονται 9 Έλληνες. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα στη Ραμάλα και στο Ελμπίρεχ, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθή. Ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέας στις 26 Μαΐου. Μιλώντας σε εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απίθυνε πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και στην ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βλάντιμιρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον Κινέζο Πρόεδρο σήμερα και αύριο στο Πεκίνο. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή περιφερειακής αστάθειας, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε διμερή διάλογο βασισμένο στην ισότητα και στην αξιοπρέπεια. Πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό και την Ουρουγουάη ελιμενίστηκε στην Αβάνα σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που επιδεινώνεται από την αυστηροποίηση του αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νησιά Βανουάτου, στο νότιο Ειρηνικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη βόρειο-δυτική στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Όχι, κυρίε και κύριοι, δεν μα πήρε ο ύπνος.
1: Όχι, δεν είμαστε καλά.
0: Όχι, γιατί ρωτάει ο Μιχάλης. Δεν σα πήρε ο ύπνος, λέει.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί μα πήρε ο ύπνος.
1: Why do you say that?
0: Δελτίο ειδήσεων δεν έχετε. Το είπαμε. Κύριε Μιχαλή.
1: Τι γίνεται?
0: Τι γίνεται? Μήπως ακούγατε κάτι άλλο? Θα σας μαλώσω. Λοιπόν, και δελτίο είπε η ελπίδα μας και εμείς είμαστε εδώ πέρα πίκο. Και όλο το Earth News Radio στη διάθεσή σας.
1: Ωραίο παρέακι.
0: Το 105,8. Βέβαια. Το 105,8. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος ο Ψωμιάδης, τι θα πείτε ότι κοιμάται? Όχι. Εδώ είναι ολόρθος. Η Μαρία. Εδώ. Ωραία. Κάνει και σηματάκια με τα χεράκια. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Εδώ είμαστε.
0: Η Ήρα Παρανίδου από μακριά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, τι να λέμε. Τι πάθατε, γιατί, τι ζημιά.
0: Ξέρω εγώ τι έπαθε, ρε παιδί μου.
1: Εμένα μου φαίνεται ότι αυτή η εβδομάδα είναι λίγο.
0: Ατελείωτη.
1: Ναι.
0: Ποια εβδομάδα που χθες άρχισε.
1: Γι' αυτό μου φαίνεται ατέλειωτη.
0: Ναι. Ήδη νομίζαμε ότι θα είναι Πέμπτη.
1: Αυτό που το πας.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Και είναι Τρίτη ακόμα.
0: Είναι ακόμα Τρίτη. 19 Πέμπτου. Oh. Θερμοκρασία έξω 14. Έξω από το στούντιο εδώ πέρα από το ραδιομέγαρο που έχει και ένα μεγάλο πίνακα.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό λέει 14. Καταλάβες.
1: Έχει δροσίσει λίγο.
0: Έχει, γιατί έχει και αεράκι και το ένα και το άλλο. Και,
1: και μπορεί να βρέξει και το απόγευμα, λέει. Για πες.
0: Μόνο σήμερα το απόγευμα θα βρέξει, νομίζεις. Έρχεται καιρός. Λίγο βροχερό.
1: Έρχεται καιρός.
0: Λοιπόν, σήμερα η ΕΜΗ προειδοποιεί, προσέξτε, δεν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Είναι προειδοποίηση. Θα πιθανώσει ισχυρές καταιγίδες.
1: Πού?
0: Σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τώρα. Δεν πρέπει να έχουμε τέτοια πράγματα, γιατί θα αρχίσουν και οι προεκλογικές συγκεντρώσεις ή οι παρουσιάσεις ή το ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε που κάνουν και τα κάνουν όλα, τα κανονίζουν σε έξω χώρους, εκτός αν είναι σε τίποτα παρεκκλήσια, ας πούμε, που μαζεύουν υπογραφές. Κατά τα λοιπά.
1: Γιατί άνοιξε ο καιρός, γι' αυτό.
0: Ναι, άνοιξε. Αλλά να κοίτα να δεις, καμιά φορά.
1: Κλείνει λίγο πάλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα πόσες συγκεντρώσεις γίνονται
0: ακόμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει αραιές νεφώσεις, να σας πούμε. Κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.
1: Ναι.
0: Έχετε το νου σας, γιατί τις πρωινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη η ορατότητα, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 7 μπουφόρ. 3 με 5 θα είναι γενικός, αλλά στα νότια πελάγη θα είναι δυτική, βορειοδυτική, που πιθανώς τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μπουφόρ. Γι' αυτό σας λέω, 3 με 5 θα είναι γενικός, αλλά θα φτάσει και τα 7 στο Ιόνιο.
1: Ναι.
0: Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγηση μεταβολή, δηλαδή θα είναι στους 25 στα ανατολικά, υπηρετικά και τα δωδεκάνησα, στις υπόλοιπες περιοχές 23 με 24. Εκεί, τόσο όσο. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Καλημέρα Κυριακή στην Καλαμάτα, οι φίλοι μας. 13 βαθμούς. 14 εμείς, 13 εκεί. Καλημέρα στη Φωτεινή.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Παύλος.
0: Α, ο κύριος Παύλος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, λέει. Σε βάρος των σύγχρονων Ορλόφ που ήρθαν να μας ελευθερώσουν, εμείς επιμένουμε μεσογειακά και ελληνικά. Ζεύγος πορφυρό, ευηδές, μοναχικό, δειλάχαρη εντιζόμενο. Δύο παπαρούνες μας στέλνει φωτογραφία.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παύλο. Να είστε καλά.
0: Ωραία, οι παπαρούνες, ωραία.
1: Να είστε καλά. Χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα, στο Μέμνονα, στη Μεμνία, στο Πατρίκιο και στην Πατρικία.
0: Που
1: γιορτάζουν σήμερα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου με νόμο του ελληνικού κράτους. Ενοχλεί αυτό πάρα πολύ. Η μέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Κακό πράγμα αυτό. Η Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Στην Τουρκία και τα κατεχόμενα έχουν αργία για την εορτή της νεολαίας και του αθλητισμού. Βασικά γιορτάζουν σήμερα την έναρξη του απελευθερωτικού τους, όπως τον λένε, αγώνα κατά των Δυτικών, από τον Κεμάλ Ατατούρκ, που αποβιβάστηκε στη Σαψούντα σαν σήμερα και έσφαξε τους Ποντίους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, απελευθερωτικός αγώνας που πας και σφάζει τους Πόντιους.
0: Ναι.
1: Πώς ακούγεται όλο αυτό το πράγμα? Τρελό λίγο, ναι. Είναι η μέρα του Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε, και του Μάλκολμ Εξ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1822.
1: Τον Άγιο Ιβ δεν είπε χρόνια πολλά.
0: Δεν είπα σε κανέναν.
1: Ο Άγιος Ιβ είναι προστάτης της Βρετάνης, των Ορφανών και των Δικηγόρων και της Αγίας Πουτεντιάνας.
0: Ο Ιβ ήταν παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Όχι, δεν είχε νησί.
0: Ιβ Τριαντάφυλλος.
1: Τον Άγιο, λέω. Τον...
0: Ναι, αλλά το λέγανε Ιβ. Το Ιβ ήταν ανά. Θα γιόρτασε σαν σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβες.
1: Α, ναι.
0: Το 1822 ήταν τότε που ήταν ο Ιβ Τριαντάφυλλος. Ο Ρωμέν, κάτι ένα περίεργο, ο Πολέτη, ο τερματοφύλακας που είχαν φέρει, που έπαιξε έναν αγώνα δύο, που είχε το ένα.
1: Προπολεμικά είχε, είναι αυτά.
0: Είχε το ένα πόδι πιο κοντό από το άλλο, λέγανε οι κακές φήμες, ας πούμε, και έπαιξε έναν αγώνα δύο και έφυγε. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Τότε που έπαιρνε ο Παναθηναϊκός τον Βερόν και τον Ντεμέλο. Είχαμε κόσμο πολύ.
1: Τι ονόματα λες.
0: Υπήρχαν αυτοί. Όλοι αυτοί υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Τότε παρακολουθούσα. Ναι. Τότε
1: αυτό,
0: παρακολουθούσα.
1: Αυτά θυμάμαι.
0: Τώρα δεν παρακολουθώ. Άκου, άκου. Τώρα
1: εμείς,
0: έχω μείνει στο Βαλαούρα και το Βουτυρίτσα.
1: Εμείς γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι, τα παλιά δεν θυμόμαστε πολύ καθαρά. τα πρόσβατα ξέρουμε.
0: Λοιπόν, αμφίροποι ναυμαχίες σαν σήμερα το 1822 στα νυχτά της Χίου, ανάμεσα στη μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Ήταν εκεί ο Μιαούλης, ο Τσαμαδός, ο Σαχτούρης κλπ. Το 1919 σας είπαμε και μάλλον τα Τούρκς φάζει τους πόντιους. Το 1962 η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι των γενεθλίων. Ιστορικό έμεινε, ιστορικό, αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι των γενεθλίων. Ιστορικό έμεινε, ιστορικό, όπως και η Μέριλιν Μονρόε, όπως και τον Τζον Κένεντι. Το 1971

0: Ναι, δεν είχαν τότε.
1: Πολύ κουραστικό, αλλά έγινε εδώ τώρα, γι' αυτό το λέμε, καταλάβατε. Ναι.
0: Το 1973, ο αντιπρόεδρος της Χούντας, Νικόλαος Μακαρέζος, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο και συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδοπούλου.
1: Ξέρεις που το έγραψε ο Μάο Τσετούγκ.
0: Είναι. Το έδωσε στη χείρα του. Σαν σήμερα το 1978, οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του σίγγλ Sultans of Swing. Θρυλικό.
1: Εντάξει,
0: έγραψε ιστορία.
1: Κομματάρα.
0: Δηλαδή, όταν το πρωτακούσαμε, μείναμε το στόμα ανοιχτό. Είσαι κάποιοι εξημών.
1: Με 120 δολάρια που το ηχογράφησαν.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Βγάλανε
0: ναι.
1: Εκατομμύρια.
0: Ταξίζουνε.
1: Μπράβο.
0: Το 2012 η Τσέλσι πάλι. Τι θα γίνει με την Τσέλσι. Το έχει 19 Μαΐου κάτι να κάνει.
1: Ναι.
0: Νικάει στα πέναλτι 4-3 την Μπάγερ Μονάχου. Ο κανονικός αγώνας πάλι ήταν παράταση, αλλά είχαν αλλάξει κανονισμοί, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της, Chelsea, το 2012. Mm. Μπράβο, Chelsea.
1: Σαν σήμερα το 1824 γεννήθηκε ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, Έλληνας πολιτικός και Πλιστάκης πρωθυπουργός.
0: Πλιστάκης.
1: Βέβαια. Πρωθυπουργός. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, αν ήταν ακόμα κοντά μας, η Μαρινέλα, η οποία γεννήθηκε το 1938. Ο Πιτ Τάουσεν το 1945 γεννήθηκε, ζει.
0: Είναι αυτός που καθιέρωσε όταν παίζανε live να σπάει την κιθάρα πάνω στα
1: ακουστικά. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά.
1: Δεν του φαινόταν.
0: Αυτός το καθιέρωσε.
1: Μεταξύ, ναι.
0: Όχι, ναι, ήρεμος φαινόταν, ναι, και ξαφνικά τον τη βαρούσε και άρχισε και.
1: Κάτι ρίσκε του τσιμπούσε μίγα, ας πούμε.
0: Ναι,
1: κάτι παθαίνανε.
0: Μπορεί να άκουγε κάποια συγχορδία που το συντόνιζε. Ναι.
1: Χάζαμε σαν σήμερα το 1825 τον Κλοντ Ανρί ντε Σεν-Σιμόν, τον Γάλλο πρώιμο σοσιαλιστή θεωρητικό, η φιλοσοφική και η πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα και κυρίως του μαρξισμού, αυτό φταίει, του θετικισμού και της επιστήμης και της
0: νομικής. Γιατί φταίει αυτός. Άνοιξε ορίζοντες καινούριους.
1: Ο Κλοντ Ανρί ντε Σεν-Σιμόν. Κάτσε να τον σημειώσω.
0: Οι Σεν-Σιμονιστές. Υπάρχει και ολόκληρη αυτή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Οι Σεν-Σιμονιστές.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα το 1898 πέθανε ο Βίλιαμ Γκλάντστον. Ο Γκλάντστον.
0: Ο Γκλάντστον.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Τον έχουμε εδώ.
1: Γκλάντστον και Γκλάντστον. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν, φιλέλληνας.
0: Ναι.
1: Και σαν σήμερα το 1935 πέθαινε ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, ο Λόρενς Αραβίας δηλαδή. Ο άνθρωπος αυτός, όμορφος που ήταν, όμορφος.
0: Η Άννα από τη Σάμο,
1: ναι.
0: Ήταν όμορφος.
1: Όμορφος.
0: Όμορφος ήταν αυτός που τον υποδίθηκε.
1: Όχι, παιδί, και αυτός ήταν όμορφος.
0: Και ο Πίτερ Οτούλ ήταν όμορφος.
1: Εντάξει, γιατί ήταν όμορφος ο αληθινός.
0: Ο Πίτερ Οτούλ ήταν
1: κούκλος. Ατέλειωτη ταινία όμως.
0: Ναι, 4 ώρες.
1: Ατέλειωτη ταινία.
0: Αυτή και το. Έλεγε, θα δούμε 2 ταινίες. Ποιες ταινίες θα δούμε? Αυτό το Λόρενς της Αραβίας και τον Ελ Σιντ. Και καθώς να. Το άλλο με τον Τσάρλτον Χέστον.
1: Χίστον,
0: ξέρω εγώ. Του Μπεν Χουρ. Λοιπόν, και το έβλεπε η μία εξάωρη ταινία ή τετράωρη. Αν έβαζε από δίπλα και τόσα παίρνει ο άνεμος, έκλεινε σε
1: μέρα,
0: μια χαρά. Ναι, όλα.
1: Με μέρα, ναι.
0: Μπράβο.
1: Έβαζε πλυντήριο, έφτιαξε μουσακά.
0: Ναι. Και τις τηγάνιζες τις μελιτζάνες.
1: Αλλά ναι,
0: έτσι, δηλαδή, ήταν μερακλίδικο μουσακά. Όχι τον Τσάτρα Πάτρα.
1: Μη σου πω ότι έφυγες και ένα γαλακτομπούρεκο.
0: Όλα στο φούρνο και τα
1: καπάκια. Ναι.
0: Παιδιά, θέλουν τηγάνι οι μελιτζάνες. Πριν το μπούσουν τα μουσακά. Εγώ το λέω. Αλλά. Καλημέρα στην κυρία Άννα που λέει 10 θαλάσσια μπάνια μετράμε με ευγνωμοσύνη. Παγωτά 0. Στη Σάμο είναι, έτσι.
1: Γιατί, Ανούλα.
0: Γιατί.
1: Παγωτάκι γιατί.
0: Εντάξει.
1: Προσέχει. Μπορεί να κάνει διατροφή.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα. Από μικρός θυμόμουν ότι κάπου εκεί παραμονή Αγίου Κωνσταντίνου πάντα έβρεχε τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει λίγο. Οπότε τις βροχές τις έχω για φυσιολογικές τέτοια εποχή. Μπράβο, κύριε Γιώργο.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ δεν το είχα συνδυάσει. Λοιπόν, αν θέλουμε να τσεκάρουμε λίγο τι γίνεται, γιατί στη διαδρομή Τρίκαλα Λάρισα έχει αρκετό παράσιτο σε πολλά σημεία. Στη συχνότητα 92,8. Μας λέει ο κύριος Νίκος. Θα το πούμε στους τεχνικούς μας, το λέμε ήδη. Θα ενημερώσει τον κεντρικό έλεγχο.
1: Χριστούλης. Λοιπόν, πού θα ξεκινήσουμε, πες.
0: Από πού θα. Α, τέτοια ώρα δεν λέμε πάντα για τον πόλεμο.
1: Εντάξει, θα πούμε για τον πόλεμο, γιατί πώς το λένε, Άγιο είχαμε.
0: Γιατί. Γιατί θα ξυπνούσαμε σήμερα και θα είχαμε μπαμπούμ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί αποφάσισε λέει τελευταία στιγμή ο Τραμπ να μην κάνει την επίθεση.
0: Ναι.
1: Που θα ήταν πολύ μεγάλη, θα του ισοπαίδωνε, θα του διέλυε όλους.
0: Ναι.
1: Έτσι είπε. Την ακύρωσε τελευταία στιγμή την επίθεση, γιατί υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες. Very good opportunities. Το close the deal.
0: Το ζητήσαν οι άλλοι, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Οι χώρες της περιοχής. Οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα,
1: ναι.
0: Το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία,
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: Κατάρ,
1: ναι.
0: Του είπανε μην κάνεις ακόμα, κρατήσου λίγο ακόμα.
1: Κράτα λίγο.
0: Γιατί

0: Οι διαπραγματεύσει είναι σε καλό σημείο. Ποιε διαπραγματεύσει δεν έχει σημασία. Μα ο καθένα κατεβάζει, μιλάνε σε άλλο μήκο κύματο, ρε παιδί μου.
1: Ρε,
0: δηλαδή, ο ένα επιμένει για τα πυρηνικά, οι άλλοι σου λένε για το Ορμούζ. Ο ένα λέει για του βαλιστικού πυράβλου, ο άλλο λέει για τι αποζημιώσει. Δηλαδή.
1: Παιδί μου, αφού τον πείσανε, αφού τον πείσανε. Μην το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί ήταν έτοιμος. Εδώ ανέβαζε στο...
0: Θα πατούσε το κουμπί.
1: Όχι, ανέβαζε
0: σαν
1: και
0: το
1: πέρα από αυτό, ανέβαζε και στο... Στου Λευκού Οίκου όμως.
0: Ναι.
1: Τι είναι James Bond.
0: Τι είναι?
1: James Bond.
0: James Bond είναι.
1: Έχει σοπεδώσει όλα, γίνει Superman, James Bond.
0: Τρομάρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μπορεί να θέλει να γίνει ο επόμενος James Bond. Γιατί τον ψάχνουνε.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Γιατί δεν προλαβαίνει.
0: Καλημέρα, είναι λίγο μεγάλος, δεν θα μπορεί να...
1: Άντε καλέ.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη, από τη Νέα Πόλη Λακωνίας, όμορφα. Και σύννεφα, και ήλιος, και θαλασσίτσα, και απ' όλα, 16 βαθμούς. Ο κύριος Σολομών, 12 βαθμούς στη διαδρομή Αλεξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Στον Νίκο, στο Βασίλη, στο Δημήτριο που μας λέει από Διόνυσο, 11 βαθμούς. Είχατε, δεν είχατε, ανοίξατε την όρεξη πρωί-πρωί. Το κάνουμε.
1: Τι
0: παιδί.
1: Είπαμε, ρε παιδί μου.
0: Ένα γαλακτομπούρεκο,
1: λέει. Ένα μουσακά.
0: Και, ναι, είπε. Και, απ' την άλλη, ένα γαλακτομπούρεκο είναι πάντα διαθέσιμο και ευχάριστο για όλες τις ώρες της ημέρας.
1: Και πρωινό. Δεν είναι πολύ καλό πρωινό.
0: Δεν είναι.
1: Είναι ωραίο πρωινό.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν είναι. Όχι, πες.
0: Είναι. Είναι.
1: Είναι ωραίο.
0: Είναι το άτιμο. Είναι το άτιμο. Έχεις δει την καινούρια, δεν καινούρια, που βγάζουν ατομικά. Θυμάσαι που σου έλεγα για την Κατερίνη που είναι ένα. Έχει βγει και ένα. Και έχω δει τώρα. Ένα βλέπεις και μετά σου κάνει διάφορα. Βγάζουν πάρα πολύ στρογγυλά ατομικά γαλακτομπουρεκάκια. Που δεν είναι γαλακτομπουρεκάκια, γαλακτομπουρεκάρες είναι. Αλλά έχει ανοίξει και ένα εδώ κοντά στη γειτονιά. Δεν έχω τολμήσει προς το παρόν.
1: Άνοιξε και εδώ.
0: Δεν τολμάω, σου λέω ακόμα.
1: Πού, μου πίσω, δεν ξέρω. Μην τολμάς εσύ.
0: Θα σου κάνω pinpoint.
1: Μην τολμάς εσύ.
0: Θα σου στείλω.
1: Θα σου κάνω pinpoint.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 12 βαθμούς Ελασσόνα, παιδιά. Η κυρία Ακριβή. Λέει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία Σερέτη, μόνο σε εσένα μιλάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι προσφέρει στη μνήμη, την τιμή και τη συνειδητοποίηση των γεγονότων να το βλέπουμε έτσι. Η Τουρκία άφηνε πίσω της το παρελθόν της πολυεθνικής αυτοκρατορίας και επιχειρούσε να δικύνει και αυτή εθνικό κράτος. Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις επεδιέχει τη βία της ομογενοποίησης του πληθυσμού. Το πώς το έκανε, ο φανατισμός εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών κλπ. Αυτά είναι χαρακτηριστικά του πώς έθνη καθορίζουν τους ανεπιθύμητους. Οι ανταλλαγές πληθυσμών αργότερα ήταν ένας πιο ανθρώπινος υποτίθεται τρόπος να γίνουν. Αλλά υποθέτω τα ξέρετε.
1: Πολύ ωραία τα εξηγείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Όχι, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Α, και η Ακριβή, κύριε Νικό, έχουμε παράστα, έτσι, στο Βόλο, να ξέρεις. Να το πούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να κάνουμε,
1: το μεταφέρουμε, παιδιά.
0: Να κάνουμε λίγο...
1: Να το μεταφέρουμε.
0: Μπορεί να φταίει ο στατικός ηλεκτρισμός. Κάτι να κάνουμε. Ναι. Λέω εγώ τώρα έτσι.
1: Στα χθεσινοβραδινά.
0: Τι έγινε χθες το βράδυ?
1: Φεύγει ο Γκουαρδιόλα από τη Manchester City.
0: Τι λέει, ρε παιδί.
1: Ναι, είναι σημαντικό, ρε εσύ.
0: Πώς, δεν είναι.
1: Είναι σπουδαίος προπονητής.
0: Δεν είναι.
1: Ηρωνεύεσαι.
0: Καθόλου, ίσα ίσα.
1: Βρε, άντε από εκεί.
0: Τι άντε από εκεί.
1: Καθόλου, ίσα ίσα.
0: Όχι.
1: Ναι, άσε ρε.
0: Λοιπόν.
1: Επίσης, ο Νεϊμάρ παίζει ακόμα.
0: Γιατί να μην παίζει?
1: Άλλος Νεϊμάρ είναι αυτός που θα πάει με,
0: με την εθνική.
1: Η εθνική Βραζιλίας.
0: Όχι, ο ίδιος παιδί μου, ο Νεϊμάρ. Αυτός που έχει μείνει γνωστός από τις βουτιές του.
1: Και γιατί λέει με Νεϊμάρ.
0: Δεν παίζει.
1: Με Νεϊμάρ η αποστολή της εθνικής Βραζιλίας.
0: Έτσι, τον παίρνει χωρίς να παίζει. Δεν τον παίρνει. Ως τεχνικό σύμβουλο.
1: Καλέ, θα παίξει.
0: Ναι, βέβαια θα παίξει.
1: Ανακοινώθηκε χθες.
0: Ναι. Ναι.
1: Κοίτα πώς μας κοιτάει, παιδιά.
0: Μας κοιτάει.
1: Λοιπόν, θα σου διαβάζω.
0: Ψωμιάδη.
1: Σου διαβάζω. Η εθνική Βραζιλία είναι έτοιμη να ξεκινήσει την προετοιμασία της για το Μουντιάλ. Τον είπα, Καναδά και Μεξικού. Με τον Κάρλο Αντσελότη να ανακοινώνει την αποστολή με τον Νεϊμάρ να είναι τελικά στις κλήσεις.
0: Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά που διαβάζω, αλλά μας περιπτώσει δεν έχει σημασία. Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 17. Ναι.
1: Είναι.
0: Μπορεί να.
1: Το τέταρτο Μουντιάλ που θα συμμετέχει.
0: Και ο Ψωμιάδη συνάδελφο είναι και λέει ότι δεν παίζει. Καταλαβες. Έχω. Αντικρουόμενες απόψεις. Δεν έχει σημασία. Αρκετά συζήτησα με τον Νεϊμάρ.
1: Αλλά άφησε εκτός 26 τους Μιλιτά, ο Ροντρίγο και Εστεβάο. Που είναι τραυματίες.
0: Τους ήξερε εσύ αυτό.
1: Όχι, να μην το πω.
0: Να το πεις, βέβαια. Ναι.
1: Το πρώτο και όταν λέει ακούστηκε το όνομα του Νεϊμάρ, αυτόν δείξαν και στις οθόνες. Έγινε χαμός.
0: Το πρώτο μάτς του πότε θα γίνει?
1: Σάντος παίζει.
0: Πότε θα παίξει το πρώτο?
1: Πού θες να ξέρω.
0: Αυτό γράφει, 14 Ιουνίου το πρώτο μάτς της Βραζιλίας. Μέρα των γενεθλίων μου.
1: Το Μαρόκο, α.
0: Καταλαβαίνεις, γενέθλια. Αυτό.
1: Ναι, ας δεις Βραζιλία, τι χαίρεσαι.
0: Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ.
1: Εγώ είμαι Βραζιλία.
0: Εγώ είμαι με την Αγγλία, Γαλλία, τέτοια.
1: Εγώ είμαι Βραζιλία.
0: Μέχρι εκεί.
1: Ναι. Ναι. Άκου, δεν με πιστεύετε.
0: Το λέω από τώρα. Τέλος πάντων.
1: Πάμε. Α, η Μέρκελ. Έλα. Έλα, είναι το αγαπημένο μου. Το θα χτίσει το βράδυ. Μου είχε, που μου είχε ανέβει το αίμα στο κεφάλι χτες το βράδυ, γιατί είδα πάλι αυτό το, αυτή τη, το ντοκιμαντέρ για το 2015.
0: Ναι.
1: Και την περήφανη διαπραγμάτευση.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, και μετά μου ανέβηκε ακόμα περισσότερο, γιατί μπήκα να χαζέψω να δω τι γίνεται στα πρακτορία και βλέπω ότι έχει κάνει δηλώσεις η Μέρκελ. Λέω, αλλά τι έγινε.
0: Εδώ κάποιοι την προτείνουν να είναι διαμεσολαβήτρια μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας.
1: Γι' αυτό. Γι' αυτό είπε.
0: Ναι, είπαν στην αρχή τον το Στρέντερ, που δουλεύει σε ρώσικη εταιρεία, ας πούμε, τον έχουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Έτσι για. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι αυτά. Κράταμε να σε κρατώ να ανεβούμε στο βουνό. Λέω, τώρα θέλουν τη Μέρκελ. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Τι να λέμε.
1: Εντάξει. Τι να πεις. Τι να πεις.
0: Σηκώνεις τα χέρια. Ποιοι τα προτείνουν αυτά. Η Μέρκελ αυτοπροτάθηκε. Την προτείνουν και κάποιοι άλλοι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ποιοι τα λένε αυτά τα πράγματα, πιστεύουν.
1: Βαρέθηκε,
0: δηλαδή, αλήθεια.
1: Μάλλον, βαρέθηκε.
0: Αυτή δεν είχε πει ότι δεν θα ασχοληθώ.
1: Βαρέθηκε,
0: θα γράφω βιβλία και θα τρώω. Τι έλεγε, θα τρώει στρούντελ και μια
1: ναι.
0: σούπα.
1: Ναι.
0: Περίεργη.
1: Ναι, πόσο να φάει σούπα, πόσο να φάει στρούντελ, πόσα βιβλία να γράψει πια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και τι να γράψει και ποιο θα την πιστέψει. Πραγματικά όμω δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ωραία, ναι. Δεν την πιστεύεις στο βιβλίο που γράφει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ή στις εκτιμήσεις που είχε σε διάφορα που λένε της.
1: Ναι.
0: Και θα την πιστέψει να πάει να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν.
1: Μα πες μου, ό,τι επιλογές έκανε.
0: Δηλαδή
1: πήρε στο λαιμό της τη χώρα της, ας πούμε, και την Ευρώπη ολόκληρη με τις συμφωνίες που είχε κάνει και την έκθεση που υπήρχε όλο μας απέναντι στη Ρωσία, ας πούμε, για την ενέργεια.
0: Τι να σου πω, ρε,
1: παιδε. Και τώρα δηλαδή θα έρθει να μεσολαβήσει. Ότι τι, ας πούμε.
0: Το ότι κάποιοι το λένε τώρα ότι ήταν ολέθριο λάθος η πλήρης αποπυρηνικοποίηση, επειδή επέμεναν οι πράσινοι
1: ναι.
0: και αλλιώς θα έπεφτε η κυβέρνηση, αλλά η πλήρης αποπυρηνικοποίηση της Γερμανίας ούτε για ασφάλεια, ας πούμε, για μια ενεργειακή κρίση που σήμερα της κοστίζει ο Κούκος Αϊδόνη εξαιτίας αυτής της απόφασης.
1: Και έχουν νευρούλια.
0: Της Μέρκελ ήταν
1: και γι' αυτό έχουν νευρούλια.
0: Και ο Μέρτς. Ο νέος καγκελάριος, αν έχει νεύρα,
1: ναι.
0: λέει και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Ναι, ναι, αυτός είναι
0: δηλαδή,
1: μανούρας.
0: Εδώ βγήκε και είπε ότι ταπεινώθηκε ο Τραμπ και ο Τραμπ το κρατάει ακόμα
1: 3-4
0: εβδομάδες μετά, ας πούμε.
1: Το κρατάει. Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή έχουμε έρθει φορτσάτη, το έχετε καταλάβει αυτό.
0: Όχι, πράγμα. Γιατί.
1: Γιατί.
0: Κάθε μέρα είμαστε φορτσάτη.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Να μην το. Μπορεί κάποιο τώρα να άνοιξε το ραδιοφωνό του και
0: να μην μα ξέρει. Να μην μα ξέρει. Και να μα ακούει πρώτη φορά.
1: Αλλά θα πάει και μισή σε λίγο.
0: Και σου λέει τι
1: είναι. Πάλε ρε, Σινικό, ένα.
0: Καλαματιανό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αναβλήθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού Κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του ορμού χωρίς την αδειά της θα θεωρείται παράνομη. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 μέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Τοπικές βροχές, τα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Θα ήθελαμε να το αφήσουμε να τελειώσει, να το να ολοκληρωθεί.
1: Ναι, δεν θα είμαστε. Ναι.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος, για να τα λέμε όλα, η Μέρκελ και η Γερμανία έπαιρναν πάνθινη ενέργεια από τη Ρωσία για 20 χρόνια τουλάχιστον. Η οικονομία τους έφτασε στα ύψη. Η Μέρκελ τότε η Ρωσία ήταν μια καλή χώρα για τη Γερμανία. Ναι, το αντίτιμο ποιο ήταν? Ότι έδεσε χειροπόδαρο την Ευρώπη όλη, όχι στη Ρωσία. Στον Πούτιν, γιατί στη Ρωσία ήταν ο Πούτιν. Έτσι, αυτό κατάφερε. Ενώ θα μπορούσε να έχει την ίδια οικονομία με μηδενική ενέργεια από τον ήλιο, από την θάλασσα, με μηδενικό κόστος εννοώ, ή από, από τον αέρα κτλ. Κτλ. Ή από τα πυρηνικά της εργοστάσια. Λένε οι Γερμανοί, δεν το λέμε εμείς. Βγήκε ο Μέρτς, ο ίδιος ο νέν καγκελάριος, και ήταν μεγάλο λάθος η αποπυρηνικοποίηση. Βγαίνει το AFD, το δεύτερο κόμμα, τουλάχιστον δημοσκοπικά, για παράδειγμα. Εντάξει, δεύτερο δημοσκοπικά, θα δούμε.
1: Ένας χαρισματικός ηγέτης πρέπει να βλέπει μπροστά.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και έρχεται
1: έτσι γίνεται χαρισματικός.
0: Η Φωτεινή και λέει ότι ήταν κοντόφθαλμη, για παράδειγμα.
1: Αυτό. Ακριβώς,
0: αυτό. Καλημέρα στην κυρία Σοφία, η οποία μας στέλνει φωτογραφίες ξημέρωμα στους Κορφούς. Έτσι λέμε εμείς οι ντόπιοι στο νησί, λέει. Η Κέρκυρα. Γι' αυτό το βλέπουμε και στους αγγλικούς χάρτες Κορφού. Η Κέρκυρα. Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι η Κέρκυρα.
1: Ναι, το ξέρουμε.
0: Ναι. Συνεφάκια 16 βαθμούς εκεί πέρα. Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη. Πηγαίνει με 12 βαθμούς θερμοκρασία. Πολύ ωραία. Επειδή άκουσα πριν στους τίτλους των ειδήσεων για αυτό το στολίσκο που πήγαινε από την Τουρκία στο Ισραήλ και κάνανε ρεσάλτο Ισραηλινοί στα διεθνή ύδατα και τους σταματήσανε, όπως είχαν προαναγγείλει και όπως έκαναν και τις προηγούμενες φορές, το έχουν κάνει άλλες 7 φορές αν δεν κάνω λάθος. Πρώτον, δεν υπήρχαν πουθενά πολεμικά πλοία της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία είχε πει ότι θα τους προστατέψουμε κτλ. Κτλ. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό και σας λέγαμε ότι υπήρχε ένας κίνδυνος με αυτό το στολίσκο να υπάρξει κανένα επεισόδιο μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Δεν υπήρξε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, το οποίο λέει ότι στα σκάφη που μέχρι τώρα έχουν ελεγχθεί δεν υπήρχε ούτε ένα, παρένθεση, αριθμός ένα, πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.
1: Και γιατί να τους πιστέψουμε?
0: Όχι, λέω και την άλλη πλευρά.
1: Ναι, όχι, λέω.
0: Οι μεν λένε ότι μεταφέραμε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, το Ισραήλ λέει μηδέν ανθρωπιστική βοήθεια μετέφεραν. Τίποτα. Έγινε μόνο, είναι επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ.
1: Συγγνώμη.
0: Ότι έγινε μόνο για διαφημιστικούς λόγους.
1: Αν μετέφεραν, θα τους άφηναν?
0: Όχι, ρε, άλλο.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Άσχετο.
1: Ρωτάω κι εγώ.
0: Ναι, όχι, άσχετο. Μην με ρωτά το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ρωτάω το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ρώτα το.
1: Λέω, αν πολύ μετέφεραν, ρε, θα του αφήνατε?
0: Απαντάει, όχι. Δεν απαντάει.
1: Δεν θα του αφήνανε, ναι. Εντάξει, τώρα τι να λέμε.
0: Ναι, η ουσία είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ λέει πως αυτό ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο. Δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Έτσι, αυτό. Για να έχετε πλήρη την είδηση. Λοιπόν, είναι αρκετοί οι συλληφθέντες. Φαντάζομαι ότι όπως και την προηγούμενη φορά, με αυτό που είχε ξεκινήσει από την Ισπανία, τον αντίστοιχο στολίσκο, τους είχαν πιάσει, είχαν κρατήσει μόνο κάποιους για τους οποίους υπήρχαν κάποια θέματα με την Ισραηλινή δικαιοσύνη. Για παράδειγμα, είχαν κρατήσει για 3 μέρες μετά τον απελευθερώσαν και αυτόν έναν κύριο, ο οποίος ήταν και στην κηδεία του ηγέτη της Χεζμπολάχ και τα λοιπά, και θεωρούνταν στο Ισραήλ υποέρευνα άτομο. Οι υπόλοιποι φύγαν αμέσως και είχαν έρθει, τους είχαν αεροπλάνο, είχαν έρθει στην Κρήτη, αν θυμάμαι καλά. Και μέσω της Κρήτης πήγαιναν στα δικά τους τα μέρη, στις χώρες τους. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα, ή θέλουμε να πιστεύουμε θα γίνει και τώρα, και δεν θα τους κρατήσουν φυλακισμένους τους ανθρώπους.
1: Υπάρχει ανακοίνωση και του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο λέει ότι έχει κάνει διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν σε αυτό το στολίσκο. Και είναι σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, που είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να παράσχει κάθε συνδρομή.
0: Αυτά. Το είπαμε και αυτό.
1: Το είπαμε. Ναι. Όλα τα είπαμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε αφήσει τίποτα.
0: Άλλο.
1: Τι άλλο, ξέρω εγώ, ρε Διονύση, τώρα. Είναι μια. Έχει γίνει και ένα περιστατικό στο Σαν Ντιέγκο. Μπήκανε μέσα σε ένα ισλαμικό κέντρο έφηβοι. Δύο έφηβοι, οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν τον κόσμο. Σκότωσαν 3 και μετά αυτοκτόνησαν. 17 και 19 ετών οι δράστες. Ναι, τρέλα.
0: Μιλούσα με ένα φίλο μου, ο οποίος έχει πάει πάρα πολλές φορές στο Τέξας.
1: Ναι.
0: Και λέει, παιδιά, είναι μια νοοτροπία την οποία δεν μπορούμε, εμείς δεν μπορούμε να τη χωνέψουμε, δεν την καταλαβαίνουμε. βγαίνει το όπλο για ψήλο πίδημα. Δηλαδή μου πήρε τη θέση παρκαρίσματος, βγάζω το όπλο και σε πυροβολώ. Δηλαδή και το θεωρούν φυσιολογικό, δηλαδή δεν τρέχει κάστανο. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Έτσι. Έχουν τη χρήση των όπλων ως προέκταση του χεριού.
1: Κάποιοι κριτικοί μόνο μπορούν να τους καταλάβουν. Κάποιοι.
0: Τώρα πέπες για κριτικούς. Τι κύκλωμα είναι αυτό, ρε παιδί μου, πάλι.
1: Αυτό το φοβερό. Αυτοί ούτε τους κουμπάρους τους δεν σεβόντουσαν.
0: Που πλακώναν στο ξύλο ανθρώπους για να τους παίρνουν τις επιδοτήσεις και για να δηλώνουν οικόπεδα που δεν είχαν και τέτοια πράγματα. Και βγάζανε λεφτάκια. Πολλά.
1: Τους καίγανε τα σπίτια, τους καίγανε τα αυτοκίνητα. Τους κατέστρεφαν, πώς το λένε, τους καίγαν τα χωράφια. Μα 400 μπέλια σου λέει, 134 με ελαιόδεντρα.
0: Παιδί μου, λες μετά ότι θα βγει όλο και κάποιος και θα πει εντάξει, έτσι γίνεται στην Κρήτη. Παιδιά, δεν είναι ωραίο το πράγμα αυτό.
1: Όχι, αυτό δεν είναι.
0: Δεν είναι κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα αυτό το πράγμα. Ναι, είναι πέρα και έξω από τον νόμο. Και όταν είναι πέρα και έξω από τον νόμο, δεν είναι κανονικό. Πώς να το κάνουμε.
1: Ένας άνθρωπος, λέει, είχε να πατήσει 5 χρόνια στην περιουσία του. 5 χρόνια. Το καταλαβαίνεις αυτό. Mm. Γιατί τον τραμπούκιζαν και τον απειλούσαν και κάθε φορά που έκανε κάποια μήνυση, του κάναν αντίπεινα. Του έκαψαν το αυτοκίνητο του γιού του. Mm. 27.000 ευρώ το αυτοκίνητο, έτσι. Θα μου πεις, θα μπορούσε να έχουν σκοτώσει και το γιο του.
0: Δεν έχει σημασία μόνο η αξία, εντάξει, αυτό.
1: Ναι, και μάλιστα λέει, αυτός έχει συντεκνιά με την οικογένεια κατηγορουμένου και πώς το λένε, και πήρε έναν από τους κατηγορούμενους να του πει, πες μου ότι δεν είσαι μέσα σε αυτούς που με εκβιάζουν, και τον έβαλε να ορκιστεί σε μια εικόνα του Άι Νικόλα του δικαστή.
0: Εντάξει, εμείς δεν καταδικάζουμε κανέναν, έτσι. Λέμε για την πληροφορία. Μπράβο, λέμε για την εξάρθρωση ενός τέτοιου κυκλώματος. Η δικαιοσύνη θα κρίνει αν είναι ή δεν είναι ένοχη, δεν θα κρίνουμε εμείς. Απλά το λέμε για να μην υπάρξουν και παρεξηγήσεις, έτσι. Πάντως τέτοια φαινόμενα δεν κάνουν καλό και στο νησί.
1: Πέθανε ο πατέρας ενός και πήγαν κατευθείαν, μόλις το μάθανε ότι πέθανε, πήγαν και καταπάτησαν το μνημοστάσιο και τους έδιωξαν τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι γκάγκστερς, κανονικοί, έτσι. Δηλαδή...
0: έτσι όπως τα περιγράφει η ελληνική αστυνομία.
1: Ναι, από την
0: έτσι
1: αστυνομία,
0: και η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό να τα λέμε, όχι, μην όχι. Νομίζουν ότι έχουμε κάνει κανένα προσωπικό. Δεν έχουμε κανένα προσωπικό με κανέναν.
1: Τα βορίζια έχουν έρθει 2 φορές στην επικαιρότητα δυνατά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Καλά κάνεις και το λες.
1: Λοιπόν, χθες έφτιαξα μια ομελέτα να φάω. Νωρίς το βράδυ.
0: Πες μας.
1: Ναι. Την έφαγα. Ναι. Και μετά μπήκε στο στομάχι μου.
0: Από ομελέτα αποκλείεται.
1: Όχι από την ομελέτα.
0: Α, δεν έφταιγε η ομελέτα.
1: Όχι, δεν έφταιγε η ομελέτα. Για όνομα του
0: Θεού.
1: Και τρίχα κάνει και πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έβαλα και λίγο μπέικον, πες.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί είδα αυτό το ντοκιμαντέρ για το 2015.
0: Α, γι' αυτό. Ναι.
1: Δεν έχω χάσει επεισόδιο.
0: Μάθαμε κάτι καινούριο.
1: Πολλά καινούρια πράγματα. Κοίταξε να δεις. Βλέπεις μπροστά σου πράγματα τα οποία φανταζόσουν ότι συνέβαιναν, αλλά δεν είχε. Δεν στα είχε πει κανένας από τους πρωταγωνιστές.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν οι δύο απόψεις σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Mm.
1: Η μία άποψη είναι η της ελληνικής πλευράς, της τότε μελών της ελληνικής κυβέρνησης του 2015.
0: Αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Της ελληνικής, ναι.
1: Της ελληνικής πλευράς.
0: Ναι, ναι, ρε παιδιά μου.
1: Η τότε ελληνική πλευρά ήταν αυτή η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτής της πλευράς. Και από την άλλη πλευρά ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν υπηρεσιακοί παράγοντες και εδώ στην Ελλάδα. Μια κυρία την έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Την έχει λυπηθεί η ψυχή
0: αυτή
1: μου.
0: Που έλεγε ότι δεν είχαν λεφτά να πληρώσω.
1: Ναι. Δηλαδή έχει και ένα καφέ δίπλα της και τα λέει εκεί πέρα και βασανίζεται γιατί τα θυμάται, κατάλαβες. Τέλος πάντων. Και από την άλλη πλευρά λοιπόν ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Άνθρωποι οι οποίοι τους είχαμε μάθει πια με τα ονόματα, δηλαδή ο Βίζερ. Ο Τόμας Βίζερ, έτσι. Ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ και πάλι, που ήταν των μεγάλων πρωταγωνιστών. Είδα και κάποια στιγμή που περιέγραφε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί μίλησε, δέχτηκε να μιλήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου, Ο κύριος, ναι. Μόνο ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δεχτεί να μιλήσει,
0: ναι,
1: στο ντοκιμαντέρ αυτό. Λοιπόν, περιέγραφε πως πήρε τηλέφωνο τον ηγέτη των Ποδέμος τότε,
0: ναι,
1: και επειδή δεν μιλούσε καλά ισπανικά, μίλησε στα αγγλικά ο Τσίπρας.
0: Mm.
1: Πώς τον λέγανε αυτόν τον Ποδέμος?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Έλα μόνο,
0: δεν θυμάμαι. Τον έχω μπροστά μου ως φάτσα, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα τώρα.
1: Τέλος πάντων, τον πήρε τηλέφωνο και του μίλησε στα αγγλικά. Και του είπε ότι, επειδή μιλάει καλά αγγλικά, και του μίλησε στα αγγλικά και του είπε ότι the situation is not white, it's not black, it's grey. Και άρχισε να γελάει μόνη της Κωνσταντοπούλου και λέει συγγνώμη που γελάω.
0: Μες.
1: Θέλω να πω, πάντως πραγματικά με έπιασε το στομάχι μου βλέποντας όλα αυτά, τα θυμήθηκα καταρχήν, αλλά κάποια πράγματα τα είδα τόσο αναλυτικά αυτά που συνέβαιναν και κατέληξα στο συμπέρασμα που λέω και για όταν ήμασταν μικροί, ότι αποθαύμαζούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το συμπέρασμα του.
0: Καλημέρα,
1: δικό μου.
0: Κύριε Γιώργο. Ελπίζουμε να εκτονωθήκατε. Δεν θα πω το μήνυμα βέβαια γιατί είναι υβριστικό, αλλά ελπίζω να εκτονωθήκατε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Άλλο θέμα.
1: Καλά, δεν είναι και πολύ υβριστικό.
0: Εντάξει.
1: Ένα ούστιλε ο άνθρωπο.
0: Όχι, αυτό είναι η τελευταία που βλέπεις.
1: Α, δεν το βλέπω τα πράγματα.
0: Άμα δεν το βλέπει, μιλέ. Άμα σου λέω βρίζει, βρίζει.
1: Συγγνώμη, ναι. Εντάξει, ναι, μακάρι να ξεκινήσει καλά η μέρα σα. Να φύγει από μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το πράγμα και να. Πώ το λένε.
0: Να εκτονωθεί και να του φύγει. Γιατί. Εντάξει. Θα είναι καλύτερα η υπόλοιπη του μέρα, τουλάχιστον. Και αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, εντάξει, είπαμε τις Δευτέρες δεν πρέπει να γίνονται άλλες εκδηλώσεις. Γιατί θυμάστε την προηγούμενη Δευτέρα ήταν, που ήταν από τη μία πλευρά η προβολή του ντοκιμαντέρ και από την άλλη πλευρά η ομιλία στο Χαλάνδρη.
1: Καλή, και χθες γίνει. Είχε.
0: Χθες είχε πάλι εκδήλωση.
1: Ναι, με την νεολαία.
0: Δεν πρέπει Δευτέρες να κάνει, ρε παιδί μου. Είναι οι τέτοιοι συγκρίσεις λίγο περίεργες. Ναι.
1: Τι να σου πω. Τι να σου πω.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Κοστέλο, τον θυμάσαι?
0: Τον Έλβης.
1: Τον Ντέκλαν Κοστέλο.
0: Θυμάμαι τον Έλβης. Προτιμώ να θυμάμαι τον Έλβης Κοστέλο, τον τραγουδοποιό, παρά τον Ντέκλαν.
1: Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι εμείς, η ελληνική πλευρά, όχι μόνο δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο, αλλά απέρριπταν και τις δεσμεύσεις του, αλλά δεν ήξεραν τι σημαίνει. Τι σήμαιναν αυτές οι δεσμεύσεις.
0: Νομίζω ότι κάποιος είπε ότι έρχονταν και μας. Δεν είχαν διαβάσει καν και μας έλεγαν όχι, ότι το απορρίπτουμε. Μα δεν το έχετε διαβάσει. Το απορρίπτουμε.
1: Αυτό.
0: Από χέρι,
1: αυτό.
0: Από κάβα.
1: Επίσης πήγαιναν. Ρε παιδί μου, είχαν ραντεβού στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Ξεκινούσαν. Τι ώρα είναι το ραντεβού? Στις 10 το πρωί. Ποτέ δεν πήγαιναν στις 10 το πρωί.
0: Ναι, εντάξει. Υπάρχει, αυτό το έκαναν και πολλοί. Δεν υπήρχε η ώρα πασών και περίφημη.
1: Όχι, εντάξει, δεν δηλαδή. Έχεις ένα ραντεβού.
0: Είσαι
1: στριμωγμένος εσύ.
0: Δεν
1: και έχεις ένα ραντεβού.
0: Ναι.
1: Όχι. Και ποτέ δεν πήγαινε εσύ στην ώρα. Έρχονταν λέει πιο αργά. Τέλος πάντων, λέει, συζητάγαμε ώρες ατέλειωτες. Ώρες. Ναι. Δεν καταλήγαμε κάποιοι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Και μετά έπρεπε.
0: Παιδιά,
1: εμείς...
0: αυτό είναι στο DNA κάποιων ανθρώπων και δει μια πλευρά τη πολιτική. Η ζύμωση. Συζητάμε.
1: Μα διαπραγματεύσεις κάνανε.
0: Ναι, όχι, συζητάμε, ρε παιδί μου. Κάτσα το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Μην είσαι τέτοια.
1: Ναι. Ήταν λέγαοτικό αυτό.
0: Γιατί βιάζεστε. Ναι, γιατί βιάζεστε. Δεν παίζει άγχος, καταλαβαίνεις. Κάτσα το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πλέον εμένα μου κάνουν εντύπωση άλλα τώρα επιμέρους. Γιατί λίγο πολύ, επειδή έχω διαβάσει και το βιβλίο και επειδή ξέρω ότι. Και σας έχουμε ξαναπεί ότι δεν αλλάζει τίποτα το πώς νιώσαμε τότε. Αυτό ούτε ξεχνιέται, ούτε το αλλάζει οποιοδήποτε ό,τι και να πει. Έτσι. Το πώς αισθάνθηκα εγώ είναι δικό μου βίωμα κτλ. Κοιτάω κάποιες υπολεπτομέρειες. Π.χ. ξαφνικά η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα θυμήθηκε σήμερα όταν γυρίστηκε το ντοκιμαντέρ να πει για τα αγγλικά του Τσίπρα ή ότι αυτό ήταν μνημόνιο. Μνημόνιο ήταν. Θα μου πεις ότι αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Και αυτή και ο Λαφαζάνης κτλ.
1: Ναι,
0: κτλ. Ναι, θέλω να πω.
1: Αυτή αμήν τι άλλο έδειξε μια συνέπεια, ρε παιδί μου, σε αυτά με τα οποία είχαν ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Και δεν συνεχίστηκαν στην πορεία, όπως και να το κάνεις
0: τώρα.
1: Ναι,
0: αλλά ήταν αυτό. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν ήταν μνημόνιο. Δεν υπάρχει τρίτο μνημόνιο, ας πούμε, που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας. Όχι, είναι μπλε λουλούδια στον αφρό του της θάλασσας.
1: Ναι. Τα λιβάδια της Ποσειδονίας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι ωραία τα νούφαρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωστόσο...
0: Όπως έλεγε και ο άλλος, ότι αλλάξαμε ο Λαφαζάνης που έλεγε αλλάξαμε τα ονόματα, ας πούμε, τους λέγαμε θεσμούς αντί για τρόικα, το ίδιο πράγμα ήταν.
1: Ναι,
0: αλλά όταν εμείς τα λέγαμε τότε, ας πούμε, ή κάποιοι θυμών τα λέγαμε τότε, πέφτει να μας φάνε, ας πούμε. Ότι ρε παιδιά, το ίδιο πράγμα. Και επειδή δεν έρχονται στα υπουργεία, αλλά γίνονται συναντήσεις στο ξενοδοχείο, το Χίλτον. Έκλεισε το Χίλτον. Έχει αλλάξει, έχει γίνει Ηλίσια τώρα. Λοιπόν, Ηλίσιον, τι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Τέλος πάντων, όπως και να, σε αυτό εγώ που παρατήρησα πάντως στο συγκεκριμένο επεισόδιο είναι ότι ο κύριος Σταθάκης πια έχει χάσει το χαμογελό του. Δεν ήταν τόσο χαμογελαστός όσο το πρώτο επεισόδιο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω πώς ήταν διαφορετικό γύρισμα, ήταν το ίδιο γύρισμα που.
1: Αφού πάει με χρονολογική σειρά, ρε Διονύση.
0: Κομματιασμένο.
1: Μα πάει χρονολογικά.
0: Μπας περίπτωση.
1: Ναι.
0: Συνδεόμαστε με τηλεόραση, παιδιά, τώρα, να ξέρετε.
1: Ναι.
2: Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημαχαρίς.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Κατερίνα Δούκα, Κώστας Παπακλημίτσος.
3: Να το πω. Παιδιά.
2: Αυτή είμαστε κι εμείς, ναι.
1: Τι κάνετε.
3: Πολύ ωραία. Εσείς πώς είστε?
1: Εδώ λέγα του Διονύση ότι εγώ είδα χτες το επεισόδιο που βλέπω κάθε Δευτέρα στο ντοκιμαντέρ.
3: Α, το επεισόδιο της Κατερινού, ναι, να το είδα κι εγώ.
1: Και έκανα το λάθος και το.
3: Το τελευταίο χιλιοστό.
1: Στο χιλιοστό.
0: Έκανε το λάθος.
1: Έκανα το λάθος να έχω φάει πριν.
0: Μόλις να έχει φάει και σφίχτηκε λίγο.
1: Ναι, λίγο με πιάσει το μάχη μου.
3: Εντάξει, νομίζω κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε τώρα. Εμείς τα έχουμε ζήσει και δημοσιογραφικά πλέον, έχουν περάσει
1: και χρόνια. Όχι σε αυτό το εύρος, δεν σηκώστε. Εγώ νόμιζα ότι τα είχα δει όλα.
3: Σε αυτό το εύρος όχι. Αλλά λέω, έχουμε πια μαζί με αυτό κουμπώνει σε μια συνολική εικόνα. Καταλαβαίνουμε νομίζω το εξής. Ότι εκείνο λοιπόν το πρώτο εξάμηνο με τις διαπραγματεύσεις με τον Γιάννη Βαρουφάκη και τους λοιπούς, συνέβαινε το εξής. Θέλανε να καταργήσουν τα μνημόνια γιατί είχαν δημιουργήσει πόνο και όντως είχαν δημιουργήσει πόνο και συνέπειες και αυτά. Δεν είχαν διαβάσει τα μνημόνια. Δεν ξέρω δηλαδή τι ακριβώς είχαν. Τα είχαν και δεν είχαν και κάποιο αλλακτικό σχέδιο. Το αλλακτικό σχέδιο ήταν τα καταργούμε, μας δίνετε λεφτά και θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε κάποια πράγματα.
2: Έχει
3: θα
2: ζωή.
3: Δούμε. Ναι, και βλέπουμε, έχει ο Θεός. Δεν είχαν δηλαδή. Δεν είχαν ένα σχέδιο να μπουν 1, 2, 3, 5. 200, δεν είναι 1, 2, 3, 5, είναι αυτά στην παιδεία, αυτά στον πολιτισμό, αυτά στην οικονομία, αυτά στην ανάπτυξη, αυτά στην βιομηχανία, αυτά κλπ. Αυτά ο κάθε κωδικός του προϋπολογισμού, δεν είχαν τέτοια πράγματα. Είχαν μια γενική εικόνα πιο πολύ έτσι θεωρητικού περιεχομένου.
2: Εγώ αυτό που θυμάμαι από το πρώτο αυτό εξάμηνο, επειδή το κάλυπτα τότε δημοσιογραφικά, ήταν πόση μεγάλη διαφορά είχαν τα non-paper της τότε κυβέρνησης με το τι γινόταν πραγματικά στα Eurogroup. Είχαν μία απόκληση, το ένας έλεγε μέρα, ο άλλος έλεγε νύχτα.
0: Πάντως η σημασία και η συμβολή αυτής της όλης της έρευνας που γίνεται είναι ότι μιλούν οι πρωταγωνιστές και από τις δύο πλευρές. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει το συμπέρασμά του. Δηλαδή, όταν και οι πρωταγωνιστές της πλευράς της τότε της Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει, τότε ελληνικής κυβέρνησης, βγαίνουν και λένε ότι λέει ο ένας για τον άλλον διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, μπορείς εύκολα να βγάλεις συμπεράσματα. Γιατί αλλιώς μπορεί να κάποιος να πει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, αυτά τα λένε οι αντίπαλοι, τα λένε γιατί έχουν μια σκοπιμότητα. Έτσι. Μα μιλάνε και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Και όταν μιλάνε οι ίδιοι πρωταγωνιστές.
1: Τους από εδώ τους είχαμε ακούσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Τους από εκεί δεν είχαμε ακούσει.
3: Ναι.
1: Τόσο αναλυτικά.
2: Να μην τους ακούγαμε, να τα έλεγαν. Θέρεις,
1: όχι, εντάξει, το να κάθεται κάποιος και να σου διηγείται, ας πούμε, αυτός ο Τόμας Βίζερ, όμως έχει γίνει μελισσοκόμος, τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, κάτι κάνει στον κήπο του, δεν ξέρω εγώ τι. Ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή πραγματικά. Γιατί ήταν ο άνθρωπος ο ενδιάμεσος, ναι. Ο βασικός ενδιάμεσος. Ο άνθρωπος αυτός, το τι είχαν δει και το τι είχαν ακούσει στα μάτια του και από τις δύο πλευρές, δεν υπάρχει.
3: Ναι, αλλά κοίταξε, επειδή δεν είναι κακό να μιλήσεις καλό, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα στο 2026, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, σε πλήρες βαθμό, όπου ό,τι προτείνει οποιοδήποτε, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, ένας αναλυτής, ξέρω εγώ, ένας κάποιος,
1: ναι, ναι.
3: Λες, ωραία, να δούμε αυτό πόσο κοστίζει το μέτρο. Πόσα λεφτά θα φέρει, πόσα λεφτά θα χάσεις, πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι από ό,τι είμαστε
2: τότε
3: πριν.
2: Από τότε γινόντουσαν αυτές οι ερωτήσεις, αλλά υπήρχαν δίκοα ότα. Δηλαδή κάπου ήθελες να πιστέψεις αυτό που σου έλεγα.
3: Αλλά το θεωρώ δεν κανείς.
2: Ελέγαμε,
3: θα τρέχουμε όλοι ελεύθεροι στα λιβάδια και θα πώς το λέμε.
1: Εξάπλεκες τις κοτσίδες μας.
3: Θα τρώμε και θα πίνουμε. Ναι. Τι θα τρώμε και θα πίνουμε, ποιος θα παράγει αυτό που θα τρώμε και θα πίνουμε και πώς θα κοστίζει, δεν ασχολείται κανείς. Θα τρώμε και θα πίνουμε.
1: Καλά, και τώρα κάποιοι δεν θέλουν να το κάνουν αυτό.
3: Εντάξει, αυτό σου λέω στην πλειοψηφία, δεν σου είπα όλοι.
1: Και τώρα κάποιοι δεν θέλουν. Δηλαδή λένε, όχι, πρέπει να κάνουμε αυτό, γιατί αυτό και σου λέει πόσο θα κοστίσει.
3: Εντάξει, αλλά γίνεται όμως μια ζήτηση. Δηλαδή λένε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατά τα καύσιμα. Έχει μέσα πρόταση. Ωραία.
1: Ναι.
3: Πόσο κοστίζει αυτό τόσο. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει, όχι παιδιά, δεν κοστίζει τόσο, κοστίζει τόσο. Ναι, λέει, αλλά άμα μειωθεί, τότε θα αυξηθεί η κυκλοφορία, άρα θα έχει παραπάνω φόρο. Δηλαδή, γίνεται μια ζήτηση.
0: Τώρα που
3: έχει ουσία η ζήτηση αυτή.
0: Τώρα που πες για τα καύσιμα, ναι. Άκουσα πάλι τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος έλεγε ότι μπορεί να πάμε διακοπές, όσοι εξημών θα πάμε διακοπές, με 2,20
3: τη βενζίνη
0: και τα λοιπά. Ναι, ωραία. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, έτσι.
1: Πολύ περίεργη.
0: Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει αποκλιμάκωση. Εγώ τώρα ερχόμενος είδα 2019 και λέω, εντάξει, αρχίζει αυτό, ήταν 2037 και λέω 2019 και λες, αυτήν είναι, έπεσε. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει το 2 να το θεωρούμε αυτονόητο, να το χωνεύουμε δηλαδή το 2.
2: Το χωνεύουμε γιατί έτσι μας λένε και οι άνθρωποι της αγοράς.
0: Πριν από τρεις,
2: να το ξεχάσουμε το κάτω από το 2.
0: Πριν από τρεις μήνες, δεν λέω πριν από 7 χρόνια. Πριν από τρεις μήνες είχε 1,70.
2: Να.
0: Αυτό.
1: Αφήστε τα παιδιά, είναι πρόβλημα αυτό.
3: Ναι, εγώ στο μόνο που ποντάρω αυτή τη στιγμή είναι στο ότι αυτό το πρόβλημα που λέει ο Διονύσης, πιο πολύ το νιώθουν οι Αμερικάνοι γιατί είναι πιο εξαρτημένοι από το αυτοκίνητό τους. Εκεί έχει πάει από 0,65, κάνοντας πάντα την αναλογία γαλόνια με λίτρα και δολάρια με ευρώ, από 0,65 ευρώ το λίτρο έχει πάει στο 1 ευρώ. Αυτό είναι τρομακτικό για τους Αμερικάνους το κόστος.
1: Και
3: οι συνέπειες. Έχει ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο για ένα κομμάτι του Κογκρέσου και της Βουλής Αντιπροσώπων και θα θελήσει να μην πάει το Νοέμβριο με αυτές τις τιμές.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο.
3: Οπότε θα το λύσει πολύ πιο γρήγορα.
0: Το θέμα είναι ότι αν φτάσουμε μέχρι τον Νοέμβριο, δηλαδή στις ενδιάμεσες εκλογές,
3: πιο γρήγορα το λύσεις.
0: Με τέτοιες τιμές, η Ευρώπη, ας πούμε, για παράδειγμα, θα έχει γονατίσει. Οι αεροπορικές εταιρείες που δεν θα έχουν κυροζήνη θα έχουν γονατίσει. Και διάφορες. Πάει τώρα μετά ντόμινο. Έτσι. Πέφτει ένας πύργος, πέφτουν όλοι από πίσω.
2: Και σε αυτό το θέμα θα πρέπει να τοποθετηθούν όπως και σε όλα τα άλλα θέματα και τα νέα κόμματα. Και αν εντάξει, ο κ. Τσίπρας έχει και μία εμπειρία σε όλα αυτά. Η κυρία Καριστιανού και το κόμμα της θα πρέπει να μιλήσει για όλα τα θέματα.
3: Έτσι, το ανοίξαμε Καριστιανού και 57 αυτό.
2: Μα τι να κάνω τώρα. Από τη στιγμή που ξεκινάει ένα κόμμα.
1: Είναι πρώτη, προηγείται.
2: Επίσημο με καταστατικό και ιδρυτική διακήρυξη και υπογραφές μελών.
0: Μισό.
2: Θα πρέπει να υπάρχει και ένα.
0: Εγώ άκουσα μία κυρία χθες που είπε φυσικά και υπέγραψα. Πού υπογράψατε, έχετε διαβάσει. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή ακόμα δεν έχουμε διακήρυξη. Δηλαδή υπογράφουν αυτή τη στιγμή κάτω από ένα λευκό χαρτί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αρχές κόμματος διακήρυξη καταστατικό κτλ. Εγώ
3: στο βίντεο αυτό είδα κάποιο κύριο που το διάβαζε αυτό. Είχε μπροστά του ένα χαρτί έτσι και διάβαζε. Και λέει, να εδώ διαβάζει. Έτσι είδα, δεν ξέρω.
2: Ναι, αλλά υπάρχει διακήρυξη.
0: Εγώ άκουσα μία κυρία που έλεγε ότι δεν χρειάζεται να το διαβάσω.
2: Έχει εμπιστοσύνη
0: αυτό.
2: Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
3: Κατερίνα,
0: καλό πράγμα να υπάρχει εμπιστοσύνη.
3: Θέλω να ξαναδείς το επειδή το κουβεντιάζαμε χθες με την Κατερίνα το βίντεο αυτό του Facebook Live με την διακήρυξη. Θέλω να το ξαναδείς γιατί τώρα που το ξαναείδα παρατήρησα κάτι που δεν είχα παρατηρήσει με την πρώτη ματιά. Εκεί που υπογράφουν, για να υπογράψει μια ιδρυτική διακήρυξη και να υπάρξει ταυτοπροσωπία, πρέπει να έχει και μια ταυτότητα.
1: Ναι, βέβαια.
3: Άμα δεις πάνω στο τραπέζι. Όλες ταυτότητες είναι του παλιού τύπου.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Όχι,
1: δεν θα βγάλουν.
0: Καινούργια έχουν το χάραγμα οι καινούργιοι.
1: Θα βγάλουν καινούργια.
0: Αμάρκο, αυτά είναι στοιχειώδη, ελεμένταρι. Έχουν το χάραγμα, τον αριθμό του διαβόλου, το 666, the number of the beast και τέτοια.
2: Δηλαδή,
0: όλα εγώ.
2: Ενώ ο πρόσωπος ο οποίος βρισκόταν εκεί, τον οποίο τον έχουμε δει παλιότερα, όπως έψαξα, καλά όχι το είχα δει, σε εκπομπές να συμμετέχει με τον κύριο Καζάκη του ΕΠΑΜ.
1: Ναι.
2: Ήταν υποψήφιος με το Μέρα 25.
1: Αντιεμβολιαστής.
2: Ήταν πρόεδρος των αντιεμβολιαστών.
0: Εγώ είδα έναν που ήταν
3: αντιεμβολιαστής. Είχαν πρόεδρο.
0: Εγώ είδα έναν που ήταν κουκουέ. Μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, μετά από ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο ΠΑΣΟΚ, μετά πήγε στο Τσοβόλα, μετά πήγε στο Γιώργο Παπανδρέου και τώρα είναι εκεί.
1: Έτσι γίνονται αυτά. Γιατί στα άλλα κόμματα τι γίνεται.
0: Γεια σας,
3: γεια σας. Γεια σας.
1: Πάμε και εμείς, Διονυσάκο, σιγά σιγά.
0: Πάμε, κυρία Κρυβή, στο χιλιοστό λέγεται, στο Skype προβάλλεται.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξο καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μία συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει την απαλλαγή από κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 νεκροί εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολά-Ισραήλ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ ο Πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστηματική κρίση. Η Ισραηλινή ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται 9 Έλληνες. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον Κινέζο πρόεδρο σήμερα και αύριο στο Πεκίνο. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή περιφερειακής αστάθειας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε διμερή διάλογο βασισμένο στην ισότητα και την αξιοπρέπεια. Πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό και την Ουρουγουάη ελιμενίστηκε στην Αβάνα σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που επιδεινώνεται από την αυστηροποίηση του αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 9 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Στο εξωτερικό ξέρω ότι χρησιμοποιούν πάρα πολύ το τρένο για να πάνε από πόλη σε πόλη, να πάνε στις δουλειές τους. Το χρησιμοποιούν αρκετά.
1: Βέβαια.
0: Το ξέρεις αυτό.
1: Γιατί έχουν και
0: λοιπόν,
1: δίκτυο, ναι.
0: Ξεκινάει ένας άνθρωπος να πάει με το τρένο στη δουλειά του στο Βέλγιο. Και καθυστέρηση. Είχε κλείσει η γραμμή του τρένου.
1: Ναι.
0: Φτάνει μετά πολλά καθυστερημένο στη δουλειά. Λέει, δεν θα πιστέψετε τι έγινε. Λέει, τι. Ένα καγκουρό εμφανίστηκε και έκλεισε τη γραμμή του τρένου.
1: Πού έχει
0: του λένε
1: καγκουρό.
0: Καλά, του λέει, εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά του λένε.
1: Πού έχει καγκουρό.
0: Στη δουλειά του. Είναι δυνατόν, ας πούμε, από όλες τις δικαιολογίες, αυτή βρήκες.
1: Στο Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Είχε.
0: Όντως, εμφανίστηκε ένα καγκουρό. Κάλεσαν τις, είχε κλείσει κάτι στις γραμμές του τρένου. Στο Βέλγιο, το τονίζω. Εμφανίστηκε ένα καγκουρό.
1: Ναι, δεν λέμε για την Αυστραλία.
0: Ναι,
1: στην Αυστραλία
0: ναι,
1: είναι συνηθισμένο.
0: Ναι, κανονικότητα.
1: Ναι, κανονικότητα.
0: Ναι, λοιπόν,
1: τι να λέμε.
0: Λοιπόν, έκλεισε τις γραμμές του τρένου, φωνάξαν τις αρχές, αλλά μέχρι να πάνε οι αρχές είχε εξαφανιστεί το καγκουρό και δεν μπορούσαν να το βρούνε. Το ίδιο λέει όμως. Κάτι γίνεται και δεν ξέρω. Το ίδιο είχε γίνει λέει πριν καιρό γιατί είχε εμφανιστεί ένα αλπακά. Και αυτό δεν είναι κανονικό.
1: Στο Βέλγιο πάλι.
0: Και αυτό δεν είναι κανονικό. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται στο Βέλγιο. Έτσι. Δεν τον πιστεύανε τον άνθρωπο. Δεν τον πιστεύανε. Τον πίστευε εσύ.
1: Όχι.
0: Γιατί καθυστέρησες. Γιατί εμφανίστηκε ένα καγκουρό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Σαν να λες εδώ πέρα, ξέρω εγώ ότι έχει στο Κηφισό κίνηση γιατί εμφανίστηκε ένα μαμούθ.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Ή ένας βροντόσαυρος.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Καγκούρα στο Βέλγιο.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι τα κακά των ζωολογικών κήπων.
0: Ναι, τώρα.
1: Από κάποιο θα το σκάσει.
0: Ή κάποιο να έχει μια φάρμα, ξέρω εγώ.
1: Τι να έχει φάρμα με καγκουρό, ρε παιδάκι.
0: Ναι, μπορεί.
1: Ναι.
0: Ξέρω
1: μα
0: πω.
1: Έχουν και άλλο κλίμα. Τέλο πάντων.
0: Τι να πω. Σου πω, παιδάκι.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Λοιπόν, της κυρίας Φωτεινής της αρέσει πάρα πολύ ο Μπρούνο Μάρς.
0: Και εμάς.
1: Ναι, να το ελαφρύνει λέει, γιατί πριν στέλνει.
0: Το βαρύναμε,
1: έχει στείλει,
0: ναι.
1: Όχι, έχει στείλει και πολλά μηνύματα με βάση αυτές τις ατέρμονες συζητήσεις που κάναν διάφοροι και τους οποίους τους έχει ζήσει σε ένα βαθμό στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Και λέει, συζητάγανα. Εκτός πραγματικότητας. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Δεν είναι καμιά φορά εκτός πραγματικότητας κανείς. Η κυρία Σπυριδούλα λέει καλημέρα. Ένα από τα διδάγματα του ντοκιμαντέρ της Δευτέρας είναι ότι δεν είναι ίδιοι όλοι οι πολιτικοί. Αλήθεια είναι και αυτό. Αλήθεια είναι και αυτό, κυρία Σπυριδούλα. Ο Βασίλης στέλνει τα συγχαρητήρια στην Ήρα Πανανίδου.
0: Ναι.
1: Γιατί τάρασε πάρα πολύ που είχε πριν Άνταμ σε διασκευή της Taylor Swift. Τάρεσε πολύ. Ο κύριος Νίκος ρωτάει, είναι υποχρεωτική η νέα ταυτότητα. Σε λίγο δεν θα γίνεται εξυπηρέτηση με τις παλιές ταυτότητες.
0: Νομίζω από τον Αύγουστο.
1: Μηδέν.
0: Από τον Αύγουστο.
1: Καμία, δηλαδή δεν θα αναγνωρίζεται η παλιά ταυτότητα. Θα πρέπει να είναι η καινούρια, η οποία είναι.
0: Πρέπει να πάρετε αυτή με το χάραγμα, ναι.
1: Δίγλωση και έχει και το τσιπάκι που είναι πιστοποιητή. Ναι. Γιατί οι άλλες είναι πολύ εύκολο να αντιγραφούν κτλ. Αυτό είναι ευρωπαϊκή οδηγία.
0: Διάβαζα.
1: Είναι και βολικό, ρε παιδί.
0: Ναι. Διάβαζα με αφορμή αυτό το νέο κόμμα που θα κάνει η κυρία Καριστιανού και τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν. Γι' αυτό τον κύριο που λέγε πριν και η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι και πρόεδρος των αντιεμβολιαστών και κατά των ταυτοτήτων και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Όχι, διάβαζα.
1: Ναι.
0: Τον είδα σε κάνα δύο βιντεάκια που περιέγραφε. Πώς το λένε, γιατί δεν θέλει την ταυτότητα. Και του λέγανε, αντίλογος ας πούμε, γιατί είχε εμφανιστεί σε διάφορα κανάλια, και του λέγανε ότι από το κινητό σου μπορούν να ξέρουν ανά πάσα στιγμή που βρίσκεσαι, σε ακούει το κινητό σου.
1: Δεν κάνει τέτοιο.
0: Αλλά δεν το δεχόταν.
1: Δεν έχει σημασία, μα ούτως ή άλλως. Τείχος.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Ντουβάρι, πώς το λένε. Αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό του είδους ο διάλογος δεν οδηγεί πουθενά, ρε παιδί μου. Σκάσε τείχο.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι,
1: τέλεια.
0: Δεν οδηγεί.
1: Λοιπόν, τώρα, μία είδηση που έγινε γνωστή χθες μετά το Κισαία, επειδή σας λέγαμε ότι θα συζητούν τα διάφορα, να σας το πούμε και σήμερα. Μία από τις αποφάσεις που ελήφθησαν είναι να θυμάστε που είχαν πάει δύο συστοιχίες Patriot, μία στο Διδημότυχο και μία στην Κάρπαθο. Λοιπόν, αυτές είχαν πάει μετά από συζήτηση, διαβούλευση με το ΝΑΤΟ, μιας και είχαν διατυπωθεί, για παράδειγμα, από τη Βουλγαρία αιτήματα για προστασία του εναέριου χώρου της. Γι' αυτό και πήγε η συστοιχεία των Patriot στο Δημότυχο.
0: Ναι.
1: Στην Κάρπαθο πήγε γιατί είχαν φτάσει οι πυραυλοί μέχρι την Τουρκία. Είχαν πέσει, αλλά είχαν φτάσει μέχρι εκεί. Αυτό λόγω του πολέμου που υπήρχε με το Ιράν. Αυτό εκτιμάται από το ΚΙΣΕΑ, αλλά και όχι μόνο από το ΚΙΣΕΑ, και από το ΝΑΤΟ, το οποίο είπε: OK, δεν χρειάζεται πλέον η Βουλγαρία αυτού του είδους την ομπρέλα, ας πούμε, με τη βοήθεια της Ελλάδος. Γι' αυτό και παίρνονται πίσω, επιστρέφουν στις βάσεις τους δηλαδή, τόσο τα δύο αεροπλάνα που ήταν σε ένα νησί για να ελέγχουν τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, όσο και οι δύο συστοιχίες των Patriot. Πολύ βέβαια, να το πούμε αυτό, πολλοί το έχουν συνδυάσει με τα, όσο και τα ιδίωση στοιχεία των

0: το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαιώνουν με κάθε δυνατό τρόπο ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτό το σενάριο, δεν είναι κατόπιν αιτήματος, ας πούμε, της Τουρκίας ή απομάκρυνση της συστοιχίας Patriot. Λένε αυτό. Ο καθένας από εκεί και πέρα έχει τις δικές του απόψεις και λέει τα δικά του.
1: Εντάξει, όπως γίνεται πάντα.
0: Όπως γίνεται πάντα. Πάντως υπάρχει, γιατί και αυτό συζητήθηκε στο Κησέα, υπάρχει και συζήτηση έγινε και αναφέρθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών ότι υπάρχουν διαφορετικά σενάρια ετοιμότητας για την πιθανότητα που υπάρξει κάποιο είδους, εν πάση περιπτώσει, αναστάτωση μετά αυτό τον νόμο που κυοφορείται στην Τουρκία περί των 200 ναυτικών μιλίων, δηλαδή.
1: Αυτό που λέμε για τη Γαλάζια Πατρίδα.
0: Αυτό το πράγμα από 200 ναυτικά μίλια, σας έχουμε πει ότι φτάνει 130 με 140 είναι η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας. Αλλά τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, άλλο. Σε 23 μέρες ξεκινάει το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχει Μουντιάλ φέτος, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσει από το στάδιο Αστέκα στο Μεξικό.
0: Ναι.
1: Και συνολικά θα λάβουν μέρος 48 ομάδες, θα γίνει σε 106 πόλεις, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, 104 αγώνες. Ο τελικός είναι 19 Ιουλίου, στη Νέα Υόρκη, εκεί θα γίνει ο τελικός του Μουντιάλ. Και λέγανε για το χρήμα το οποίο θα διακινηθεί για αυτό το γεγονός. Για παράδειγμα, ο αντίκτυπος, λέει ο παγκόσμιος, υπολογίζεται γύρω στα 80,1 δις δολάρια. Τουρισμός, μεταφορές, παροχή υπηρεσιών, πωλήσεις μέσα και έξω από τα γήπεδα και όλα αυτά τα πράγματα. Η FIFA μόνο θα τζιράρει γύρω στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Το οποίο είναι ποσό ρεκόρ, γιατί ήταν 7,5 δις στο Κατάρ, που είχε γίνει το προηγούμενο Μουντιάλ, και 5,35 στη Ρωσία που είχε γίνει. Είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, εγώ διάβασα από την άλλη ότι σε κάποιες από τις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών όπου είναι να γίνουν αγώνες, δεν υπάρχει ζήτηση για εισιτήρια. Δηλαδή,
1: αυτό δεν είναι στο DNA τους.
0: Δεν υπάρχει ζήτηση για τα εισιτήρια, δηλαδή μπορεί η FIFA να έχει προϋπολογίσει ή οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν ζήτησαν, έβαλαν υποψηφιότητα για να διεκδικήσουν το Μουντιάλ, να είχαν προϋπολογίσει κάποια έσοδα. Δεν φαίνεται να βγαίνουν τουλάχιστον τα έσοδα των εισιτήριων και των μετακινήσεων, δηλαδή τα τουριστικά που λες. Αυτό φαίνεται προς το παρόν, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξει κύμα της τελευταίας στιγμής.
1: Ναι,
0: ή διάφοροι αυτό. Αλλά φαίνεται πως δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση ούτε για αεροπορικά ταξίδια για να πάνε να φτάσουν δηλαδή στις πόλεις που θα γίνονται οι αγώνες, ούτε στα ξενοδοχεία των περιοχών. Και κάποιες περιοχές που έχουν γήπεδα και θα φιλοξενήσουν αγώνες μοιάζουν με, ενώ έχουν κάνει ετοιμασίες κλπ, μοιάζουν λίγο με ρημωμένες.
1: Είναι πολύ ακριβά και τα εισιτήρια.
0: Ναι,
1: για τους αγώνες, αυτούς τους αγώνες, αυτούς καθεαυτούς.
0: Θα γίνει σε τρεις χώρες, έτσι. Τρεις χώρες.
1: Είπα Καναδά και Μεξικό.
0: Στο Μεξικό μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά, γιατί στο Μεξικό έχουν άλλη σχέση με το ποδόσφαιρο. Στο Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τόσο μεγάλη. Αλλά θα το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τη μετεωρολόγο μας, την
0: Όλγα την Παπαυγούλη. Γιατί περιμένουμε βροχές. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
1: Κάτι, ένα πράγμα. Είναι ο Μάιος λίγο μανουριασμένος.
0: Ναι.
1: Καλημέρα
2: σας. Καλημέρα. Όντως θα έχουμε ανοιξιάτικο χαρακτηριστικό, γιατί αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της άνοιξης. Και θα έχουμε μπόρες, μεμονωμένες καταιγίδες. Ιδιαίτερα προς το τέλος της εβδομάδας αυτές οι καταιγίδες θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Επομένως χρειάζεται μια μικρή προσοχή.
0: Εδώ τώρα οι χαλαζοπτώσεις είναι σύνηθες για τον Μάιο.
2: Ναι, ο Μάιος είναι ένας μεταβατικός μήνας. Διακρίνεται για αυτή την αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας. Γενικά οι μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού. Και λέγεται θερμική αστάθεια. Αυτή η αστάθεια λοιπόν προκαλεί μπόρες, οι οποίες ναι, μεν είναι σύντομες, αλλά κατά την ώρα της εκδήλωσής τους μπορεί να έχουν ένταση και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Αφορούν κυρίως περιοχές που είναι κοντά σε ορεινούς όγκους, δηλαδή κοντά σε βουνά. Εκεί είναι λίγο πιο η μεγαλύτερη έντασή τους. Και είναι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Σήμερα αυτή η αστάθεια θα ενταθεί λοιπόν, γιατί έχουμε και μια διαταραχή που περνάει στη χώρα μας. Θα έχουμε και κάποιες μπόρες στην Αττική, κυρίως εκεί προς το απόγευμα, αλλά και το βράδυ. Ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί έτσι και γύρω στα ορεινά κάποια μεμονωμένη

0: Καταιγίδα τις βραδινές ώρες και στην Αττική, αλλά δεν αναμένουμε τίποτα σημαντικό σήμερα στην Αττική που να προκαλέσει προβλήματα. Τα πιο πολλά σήμερα τα αναμένουμε στην κεντρική και βόρεια χώρα αυτές τις καταιγίδες που πιθανόν να δώσουν και χαλαζοπτώσεις.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Επειδή είπατε γιατί, ότι θα βρέξει και θα βρέξει εδώ και ίσως θα έχει μπόρες κτλ. Επειδή τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και φαινόμενα μεταφοράς σκόνης, η βροχή θα είναι λασποβροχή πάλι. Με ρωτάνε φίλοι για το αν θα πλύνουν το αυτοκίνητο ή όχι.
0: Καλό θα ήταν να μην τα πλύνουν γενικά, γιατί και οι μπόρες θα αφήνουν λίγο έτσι πάνω στα μάτια, αλλά δεν θα έχει σκόνη. Έχει μπει ο βορειοδυτικός άνεμος, έχει καθαρίσει την ατμόσφαιρα. Επομένως, χαρίζει διάβγεια, αλλά λόγω επίσης και των βροχοπτώσεων, που έστω και λίγο αυτές οι βροχοπτώσεις στα αμάξια μας τα ταλαιπωρούν, καλό θα ήταν να τα αποφύγουν αυτές τις μέρες, εκτός αν έχουν πάρα πολύ σκόνη τις προηγούμενες.
2: σωστά.
1: Γιατί τότε θα κάνει μάκα.
2: Και πόσο θα πάει έτσι αυτή η κατάσταση?
0: Σίγουρα θα διατηρηθεί και το Σαββατοκύριακο, που από την Παρασκευή και έπειτα αναμένουμε να είναι πιο γενικευμένη αυτή η αστάθεια και πιο έντονη, να αφορά όλη τη χώρα σχεδόν και το Σαββατοκύριακο. Και από την άλλη εβδομάδα φαίνεται σταδιακά τουλάχιστον να περιορίζεται σε έκταση. Αλλά αυτά θα τα δούμε και καθώς πλησιάζουν οι μέρες, γιατί έχουν τοπικό χαρακτήρα αυτές οι μπόρες. Δεν αφορούν όλο το χώρο των Ελλαδικών.
1: Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Επειδή έβλεπα νωρίτερα ότι θα έχει στην πρόγνωση της ΕΜΗ ότι θα έχει 7 μποφόρ στο Ιόνιο, και επειδή αρχίζει η περίοδος που άλλοι με τον κοινωνικό τουρισμό, άλλοι με διάφορα, εν πάση περιπτώσει, αρχίζουν μετακινήσεις σιγά-σιγά. Ανοίγει ο καιρός ή θα ανοίξει κάποια στιγμή, αρχίζουν και τα ταξιδάκια, έστω και οι αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Θα έχουμε και μποφόρ ταυτόχρονα?
0: Αυτές τις μέρες λίγο πιο ενισχυμένη θα είναι η άνεμη όντως στο Ιόνιο, που θα φτάνει με τον Δέλτα 6 με 7 μποφόρ, και στο νότιο Αιγαίο. Εκεί θα εντοπίζονται οι ενισχυμένες εντάσεις των ανέμων και φαίνεται να διατηρείται καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Της εβδομάδας, συγγνώμη.
1: Της εβδομάδας. Άρα θα έχουμε και τέτοιο, να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Σας
1: ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαβούλη.
2: Καλημέρα. Εντάξει, δεν είναι καιρός αυτός τώρα.
1: Τι σημαίνει? Της εποχής είναι, σου λέει.
2: Όχι, ναι, αλλά σου λέει, ρε παιδί μου, έχουν.
1: Είναι συνηθισμένο, δεν είναι.
2: Όχι, ναι, έχουν μεγάλο άγχος οι αγρότες. Γιατί τώρα έχουν καρπίσει τα. Είναι στο τέλος της ανθοφορίας που δεν είναι ο καρπός, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και εντάξει, έχουν αγωνία οι άνθρωποι.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Γι' αυτό και ρώτησα και επέμεινα λίγο στη χαλαζόπτωση. Ναι. Που, εντάξει, οι βροχές, όντως για Μάιο, δεν είναι, ρε παιδί μου, κάτι ασυνήθιστο, αλλά το χαλάζει. Και όμως, όπως είπε, πολλές φορές οι έντονες βροχές συνοδεύονται από χαλαζόπτωση αυτή την εποχή.
2: Ναι. Τι να πεις.
1: Τι μαθαίνει κανείς.
2: Τι να πεις.

0: Η κυρία Χρυσή μας λέει ότι από τις 3 Αυγούστου και μετά οι παλιές ταυτότητες, όχι οι κατεστραμμένες, κομμένες ή οτιδήποτε τέτοιο, οι έγκυρες όμως, θα γίνονται δεκτές μόνο στον ελληνικό χώρο, εντός συνόρων. Υπάρχουν και κάποιες εκ των υπηρεσιών που δεν θα δέχονται τις παλιές. Αν θυμάμαι καλά αυτά που είχα διαβάσει, μπορεί να κάνω λάθος, θα το ψάξω όμως και θα σας δώσω μια οριστική απάντηση. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Σάβα από την όμορφη Φλόρινα. Το Σάββατο έγινε πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Εχιλίου Πρέσπερ.
1: Ωραία, ωραία. Φαίνεται από ψηλά.
0: Ωραίος ναός.
1: Ναι. Τώρα που λέγαμε για τις ταυτότητες, κάτι θυμόμουν ότι είχα αυτές τις μέρες. Μεθαύριο πρέπει να βγάλω ταυτότητα. Έχω ραντεβού.
0: Ναι.
1: Πω, μην το ξεχάσω.
0: Βρίσκεις, μπορεί να μην βρίσκεις το διπλανό σου στο νομικό τμήμα και βρίσκεις.
1: Ναι, το έχω κλείσει καιρό πριν.
0: Σε κάποιο χρόνο, έτσι. Δεν βρίσκεις δηλαδή σήμερα θέλω, αύριο βρίσκω.
1: Αλλά αφού τη βγάλεις, μπαμπαμ, πολύ γρήγορα. Τώρα σε στέλνουν.
0: Ναι,
1: δεν αρχεί. Σε ενημερώνουν. Ναι, σε ενημερώνουν να πας να την πάρεις. Ναι. Αυτό εννοώ.
0: Άμα μπορούν και να σε
1: στείλουν. Και μετά πρέπει να αλλάξεις όλα τα. Όπου έχεις δηλώσει την ταυτότητα.
0: Πρέπει να βάλεις το καινούργιο αριθμό. Καλά, δεν είναι.
1: Από το gov.gr.
0: Επειδή πλέον είναι ένα μητρό ενιαίο από το οποίο παίρνουν και οι τράπεζες κτλ. Αν αλλάξεις εκεί, αλλάζει παντού. Καταλαβαίνεις. Μπαίνεις αυτό,
1: ναι.
0: Αλλάζεις αυτό και άμα το αλλάξεις εκεί. Δεν θυμάμαι πώς το λένε ακριβώς.
1: Ησύχασα τώρα.
0: Πάντως είναι ένα κέντρο, ας πούμε, με το οποίο είναι συνδεδεμένες και οι τράπεζες. Εγώ δεν μπήκα στις τράπεζες που έχω λογαριασμούς να αλλάξω εκεί τα στοιχεία μου. Τα άλλαξα μόνο σε αυτό το κέντρο και αλλάξαν παντού. Καλημέρα στον κύριο Τιμολεόντα, το φίλο μας. Από τα Βαλτσαμάτα Κεφαλονιάς. 8 βαθμούς. Καθαρό ουρανό. 7 άρια θα έχετε εκεί. Τα ακούσατε, έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Άλλα θέματα. Ήθελα να πω ότι σε αυτή τη Eurovision που έκλεψαν την παράσταση οι διερμηνείς. Αυτοί που κάναν στην νοηματική σε διάφορες χώρες. Γιατί ερμηνεύαν τα τραγούδια.
0: Ναι, και δεν τα ερμηνεύαν απλώς.
1: Ήταν εντυπωσιακοί.
0: Τα ζούσανε, χορεύανε.
1: Ναι, τα ζούσαν.
0: Χορεύανε,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Αυτό
1: ήθελα να πω.
0: Τα ζούσαν τα τραγούδια. Ναι. Εγώ ήθελα να πω τα γνωστά. Έβλεπα σήμερα το πρωί, πριν μπούμε στο στούντιο, στο Twitter, έναν κύριο ο οποίος μένει στη Μόσχα και σχεδόν δακρύβρεκτος έλεγε: μα γιατί μας επιτίθενται.
1: Ποιος, ο κύριος.
0: Ο κύριος αυτός, ναι. Γιατί στη Μόσχα τώρα κατάλαβαν ότι έχει πόλεμο.
1: Ρώσος.
0: Ναι, Ρώσος. Στη Μόσχα τι άλλο θα ήταν.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα μπορούσε να ήταν Έλληνας, όπως είπε στην Αγία Πετρούπολη, ο κύριος αυτός. Λοιπόν, σήμερα κατάλαβε αυτός ότι έχει πόλεμο. Κατάλαβες.
1: Πώς το κατάλαβε.
0: Γιατί πέρασαν κάτι drones, ας πούμε, και σκάσανε στην περιφέρεια της Μόσχας.
1: Αυτά τα drones.
0: Το θυμήθηκα γιατί διάβαζα πριν από λίγο ότι ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθησαν ουκρανικά drones. Εν τω μεταξύ ανακοινώνουν αυτοί ότι καταρρίφθησαν ουκρανικά drones και μαθαίνουμε μετά από 2-3 ώρες, ας πούμε, ότι αυτά που υποτίθεται ότι καταρρίφθηκαν έχουν πέσει σε αντλίες πετρελαίου, σε αποθήκες πετρελαίου, σε δηληστήρια, σε τέτοια πράγματα. Ναι. Διάβαζα χθες μια ανάλυση που έλεγε ότι το 10% της μία στις 10 πηγές ή δηληστήρια ή αγωγούς της Ρωσίας έχουν καταστραφεί από τις επιθέσεις με τα ουκρανικά drones. Αυτά που πριν από λίγα χρόνια δεν είχαν καν, ας πούμε, και τώρα βγάζουν 1000 την ημέρα. 1000 drones την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε μουσικά στους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακυρώθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό αποστάσιο. Οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς άδεια θα θεωρείται παράνομη σύμφωνα με την αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις το λίσκος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν. Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, το Earth News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι.
1: Επειδή ρωτάει ο Κωνσταντίνος, πρέπει να ρωτήσουμε τον Άτο που θα βάλουμε τις πυράβλους μας. Κακώς καταλάβατε αυτό, γιατί εγώ δεν είπα αυτό. Αν εσείς το καταλάβατε και έτσι θέλετε να το καταλάβατε, είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ είπα το εξής πολύ απλό, ότι το Άτο είχε πει ότι επειδή η Βουλγαρία ζήτησε στήριξη, πάει μία συστοιχία, όπως ζήτησε η Τουρκία για παράδειγμα στήριξη και έστειλε μία συστοιχία η Ισπανία για παράδειγμα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε. Επειδή υπήρχε αυτή η αναστάτωση στον ευρύτερο χώρο, υπήρξαν διάφορες τέτοιες κινήσεις. Σε συμφωνία λοιπόν, μετά το αίτημα της Βουλγαρίας, σε συμφωνία με τον ΝΑΤΟ πήγε μία συστοιχία στο Δημότικο. Τώρα κρίθηκε και από την Ελλάδα και από τον ΝΑΤΟ, σε σύμφωνη γνώμη, ότι δεν υπάρχει ο λόγος ακόμα να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η συστοιχία στο Δημότικο. Αυτό είπα. Τώρα εσείς, η κυρία Νίνα λέει δεν καταλαβαίνει, εκλογές έρχονται, δεν ξέρει τι θα πάθει ο Μητσοτάκης, δεν έχει επίθεση στην Καριστιανού σήμερα και άργησα και την έχασα, άχνα και το κλείσιμο των λογοστασίων εδώ, τεράστια ενεργεία. Την επόμενη θα ρωτήσετε γιατί ο κόσμος έγινε ρωσόφιλος, όχι ρωσόφιλος, πουτινόφιλος έχει γίνει, αν δεν έχει γίνει, και ακροδεξιός, άχνα για τα 60 εκατομμύρια του κ. Πετρίτη, και που ο πεθερός του παίρνει όλα τα έργα ορισμός διαπλοκής. Ξέρω εγώ, έχει ξυπνήσει λίγο, έχουν κάποιοι, δεν αναφερθεί. Όχι, και δεν έχουμε κανένα σκοπό κάθε μέρα να αναφερόμαστε, μόνο όταν προκύπτει κάτι νέο. Χθες δεν προέκυψε κάτι νέο.
0: Τώρα,
1: πάμε.
0: Υπάρχει ένα αξεσουάρ το οποίο το έχουμε όσοι έχουμε αυτοκίνητα. Το έχουμε από την πρώτη μέρα που παίρνεις το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Έχεις φαρμακείο στο αυτοκίνητο. Το οποίο δεν τα ανοίγεις και ποτέ.
1: Δεν ξέρεις τι έχει.
0: Αχρίαστο να είναι.
1: Αχρίαστο. Μπορεί να έχει λιγμένα. Μπορεί...
0: Ναι.
1: Ή λες, ας πούμε, πρέπει να έχω στο αυτοκίνητο Δέλτα. Το Δέλτα.
0: Αυτό μπορεί να σου χρειαστεί γιατί άμα μείνεις πρέπει να το βάλεις. Και δεν το βάζεις, συγγνώμη τώρα, γιατί έχουμε και τον καλεσμένο μας και περιμένει. Το Δέλτα δεν το βάζουμε ΣΥΡΙΖΑ στο αυτοκίνητο όταν μένουμε. Το βάζουμε σε μια απόσταση.
1: Έτσι, προειδοποιητικό,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Να προειδοποιούμε αυτούς που έρχονται. Δεν θα πέσουν πάνω σε ένα σταματημένο αυτοκίνητο. Γι' αυτό υπάρχει.
1: Ναι. Τώρα λέει αλλάζει με μια αλλαγή στον κώδικα. Οδηγής κυκλοφορίας.
0: Ευρωπαϊκή
1: οδηγία είναι. Θα πρέπει να έχουμε
0: ένα φαρμακείο.
1: Να έχουμε μια ολόκληρη αποθήκη στο πορτμπαγκάζ μας, ας πούμε.
0: 16 αντικείμενα έχει.
1: 16 αντικείμενα, τι λέει. Δηλαδή, μην φανταστείτε και εσείς το καθένα είναι ξεχωριστό αντικείμενο. Είναι, ας πούμε, ένα γάζες, ένα ιόδιο. Λέω, παράδειγμα.
0: Εντάξει,
1: αυτά είναι δύο αντικείμενα, ναι. Δεν πιάνουν και πολύ χώρο. Όχι, μην νομίζει κάποιος ότι άμα βάζω τα 16 αντικείμενα, πού θα βάζω τα μπαγκάζια μου.
0: Δεν είναι τόσο. Μέσα στο βαλιτσάκι είναι, παιδί.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: δεν είναι.
1: Αλλά γιατί τώρα αυτά τα 16 και από πότε και πώς και πού θα τα βρούμε κτλ.
0: Πρέπει να είναι εγκεκριμένο το βαλιτσάκι.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Για να δω ποια αντικείμενα είναι. Πάω, τα ψωνίζω, τα βάζω σε ένα. Όχι, πρέπει να είναι εγκεκριμένο το βαλιτσάκι. Γι' αυτό καλέσαμε τον κύριο Διονύση Ευγενίδη, που είναι πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Μήπως τα έχετε πιο φτηνά εκεί εσείς?
1: Καταρχήν είναι επιβεβλημένο να τα έχουμε αυτά, έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να τα έχουμε στο αυτοκίνητό μας, επειδή το προβλέπει ο νόμος, ή καλά κάνουμε και θα πρέπει να τα έχουμε?
2: Οπωσδήποτε πρέπει να τα έχουμε. Θα έπρεπε να τα είχαμε. Πάντοτε έχουμε, όπως λέτε και εσείς, όταν παίρνετε σε ένα αυτοκίνητο καινούριο, πάντοτε έχει μέσα ένα φαρμακείο αυτοκίνητο. Αλλά δεν ξέρω πόσοι από εμάς το αλλάζουμε και το ανανεώνουμε αυτό συχνά. Τώρα έρχεται να μας το επιβάλλει και ο νόμος, και καλώς κάνει βεβαίως και υπάρχει αυτός ο νόμος, ο οποίος επιβάλλει από 1η Ιανουαρίου του 2027, από την καινούργια χρονιά δηλαδή, να υπάρχει ένα φαρμακείο αυτοκίνητο, το οποίο έχει συγκεκριμένες περιγραφές όσον αφορά τα υλικά τα οποία τα έχει μέσα και τα οποία ευχόμαστε, όπως είπατε και εσείς, ποτέ να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε. Φυσικά το φαρμακείο αυτό, ναι, είναι μικρό σε όγκο, γιατί όλα αυτά είναι διπλωμένα έτσι ώστε να μην πιάνουν πολύ χώρο. Και έχει διάφορα πράγματα τα οποία πραγματικά θα μας χρησιμεύσουν σε κάποια περίπτωση ενός ατυχήματος και όχι μόνο τροχαίου.
1: Να πούμε εντάχει και στους φίλους ακροατές που δεν ξέρουν. Για παράδειγμα, πρέπει να έχεις λευκοπλάστη, να έχεις τσιρότα, να έχεις επίδεσμο μικρό, μεσαίο και μεγάλο. Πρέπει να έχει μάσκα, πρέπει να έχει γάντια μιας χρήσης, ψαλίδι και τέτοια πράγματα. Κάποια από αυτά όμως δεν θα ξέρεις καν πώς να τα χρησιμοποιήσεις.
2: τα περισσότερα από ή ποσός όμως να ξέρει κάποιος άλλος που θα είναι εκεί να τα χρησιμοποιήσει ή να χρειαστεί. Όπως από ό,τι βλέπω υπάρχει και η κουβέρτα διάσωσης ή ισοθερμική, εκείνη η κουβέρτα που χρησιμοποιείται σε κάποιες περιπτώσεις για να την ρίξει σε έναν ο οποίος είναι τραυματίας, ή μαντιλάκια καθαρισμού που πρέπει να έχουν μέσα, το ψαλιδάκι των πρώτων βοηθειών που είναι ένα ειδικό ψαλιδάκι για να κόβεις γάζες κτλ. Είναι πράγματα τα οποία καλό είναι να υπάρχουν, αλλά δεν φτάνει μόνο να τα πάρουμε μια φορά και τον Ιανουάριο του 27 να τα έχουμε. Θα πρέπει να ξέρουμε να τα ανανεώνουμε και κάθε δύο χρόνια τουλάχιστον, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το φαρμακείο του αυτοκινήτου βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο συνεχώς, είναι εκτεθειμένο σε πάρα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, ακραίες θερμοκρασίες και σε ζέστη και στο κρύο. Η ζέστη το καλοκαίρι στο αυτοκίνητο είναι πολύ περισσότερη από ό,τι είναι στον εξωτερικό χώρο. Οπότε φανταστείτε στους 40 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία πόσο ανεβαίνει μέσα σε ένα κλειστό χώρο. Άρα λοιπόν το πιστοποιημένο πλέον φαρμακείο του αυτοκινήτου και να έχουμε το νου μας να είναι και καλής ποιότητας, γιατί ακόμα και ο περιέκτης που τα περιέχει όλα αυτά μέσα, το κουτάκι δηλαδή του φαρμακείου, πρέπει να είναι καλής ποιότητας έτσι ώστε να τα κρατάει σε καλή κατάσταση, αλλά και να τα ανανεώνουμε κάθε τουλάχιστον δύο χρόνια.
1: Από μια πρόχειρη αναζήτηση τώρα που συζητάμε στο διαδίκτυο, υπάρχουν πάρα πολλά αυτά τα kit τα λεγόμενα που τα περιέχουν όλα αυτά τα βαλιτσάκια, που περιέχουν όλα τα υλικά που λέμε. Το λέω γιατί κάποια στιγμή ακούστηκε, το λέει και ένας ακροατής σε μήνυμα, ότι μπορεί να είναι μία εταιρεία να έκανε την εισαγωγή αυτή και να γίνεται για να ωφεληθεί μία εταιρεία.
2: Το μυαλό μας πάντα εκεί πάει.
1: Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λέω ότι με μια πολύ πρόχειρη, δηλαδή ο κάθε ένας και ο πιο αδαής με μία έρευνα στο διαδίκτυο θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλά στην αγορά προσφερόμενα τέτοια
2: μέσα από 15, 20, 30, 40 ευρώ υπάρχουν και σε διάφορες τιμές, οπότε ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτό το οποίο πιστεύει ότι τον εκφράζει, τον αντιπροσωπεύει.
1: Αυτό καλύτερα. Που με ανησυχεί εμένα είναι ότι κάθε δύο χρόνια θα πρέπει να το ξανακοιτάμε, μην είναι πια είναι λιγμένα, να τα αλλάζουμε κτλ. Αυτό είναι ένας νέος μπελάς στο κεφάλι.
2: Είναι ένα μπελάκι κεφάλι, αλλά πραγματικά μια φορά, αν σου χρειαστεί κάτι, θα πρέπει να. Και πόσες φορές δεν μας έχει χρειαστεί, ακόμα για πολύ ελαφριές περιπτώσεις τραυμάτων, όχι μέσα στο αυτοκίνητο, όχι σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Ένα χτύπημα, ένα παιδάκι κάπου παίζει,
0: πέφτει, χτυπάει.
2: Και ψάχνουμε να βρούμε όλοι ένα χαζαπλάς και δεν έχει κανένα ενώ, ή τουλάχιστον να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σημείο στο οποίο θα βρούμε τις πρώτες βοήθειες αυτές, οι οποίες εκείνη την ώρα τέλος πάντων θα μας δώσουν μια λύση.
0: Έρχονται, σας ζητάνε ο κόσμος, το έχει αντιληφθεί, το έχει καταλάβει.
2: Ναι, βέβαια. Το ζητάνε, το ξέρουν όλοι και γίνει πολύ μεγάλη φασαρία γύρω από το θέμα αυτό. Έχει πάρει πολλές αναβολές. Θεωρώ ότι αυτή η αναβολή που πήρε τώρα του εξαμήνου, οκταμήνου, πόσο είναι, μέχρι τον Ιανουάριο του 27, μάλλον θα είναι και η τελευταία, γιατί πραγματικά τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια κίνηση και πραγματικά το ζητάει ο κόσμος. Έχει ενημερωθεί
0: δηλαδή. Και καλοκαίρι και τώρα, ετοιμάζονται και για τις διακοπές.
2: Ναι, βέβαια. Μέσα σε όλα το μαζί με το φαρμακείο των καλοκαιρινών διακοπών είναι ένα κομμάτι του φαρμακείου αυτού, είναι και το φαρμακείο του αυτοκίνητου μας για όσους θα ξεδεύσουμε το αυτοκίνητο.
0: Και πώς καταλαβαίνεις ότι είναι εγκεκριμένο?
2: Έχει τις επιστοποιήσεις του ΣΥΕ το οποίο χρειάζεται, αλλά πλέον αυτά τα οποία κυκλοφορούν και είναι έτοιμα είναι όλα τα εγκεκριμένα. Και βέβαια, άμα το αγοράσεις από ένα επιστοποιημένο κατάστημα, ένα κατάστημα εμπιστοσύνης, το φαρμακείο είναι ένα από τα πλέον μεγαλύτερες εμπιστοσύνης καταστήματα που πουλάνε τέτοια είδη, είσαι βέβαιος ότι θα πάρεις αυτό το οποίο χρειάζεται να έχεις για τις ανάγκες και του πιθανού ελέγχου.
1: Και αυτό το ΣΥΕ που λέτε είναι ευρωπαϊκή πιστοποίηση, δεν είναι ελληνική, δεν είναι δικιά μας πατέντα.
2: Ναι, ευρωπαϊκή πιστοποίηση είναι φυσικά και όλα αυτά είναι ευρωπαϊκές οδηγίες, δεν είναι ελληνικές πατέντες.
1: Μας λέει ένας φίλος ότι οι τιμές αυτών των kit έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα λόγω της ζήτησης που λέτε υπάρχει ή έχει γίνει κάτι άλλο?
2: Λόγω της υποχρεωτικότητας περισσότερο, αλλά πιστεύω ότι οι τιμές, επειδή πραγματικά όπως είπαμε δεν τα φέρνει ένας μόνο εισαγωγές, αλλά είναι πάρα πολλά αυτά, σίγουρα
0: θα υπάρξει ανταγωνισμό, ναι, θα πέφτουν.
2: Βέβαια, είναι βέβαιο αυτό.
0: Ναι. Μακάρι. Μάλιστα.
1: Κύριε Βιονίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Επειδή σας έλεγα ότι κάνουμε αυτή την πρόχειρη αναζήτηση. Ήταν ο κύριος Διονύσης Ευγενίδης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Πρέπει να πάρουμε, ναι. Βλέπω, ας πούμε, στο διαδίκτυο που έχω μπει, υπάρχουν από 10,78 το φθηνότερο που βλέπω. Το kit
0: είναι το
1: μέχρι, ναι, όλα αυτά μέχρι 30 29,99. Βλέπω τέτοιες τιμές. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη γκάμα. Άρα κοιτάξτε το, ψάξτε το. Δηλαδή.
0: Έχω, λέει, τιμούλα.
1: Αυτό, τιμούλα.
0: Χρωματάκια, βγαίνει σε διάφορα χρώματα.
1: Τώρα, κάποιος μπορεί να μην εμπιστεύεται, λέει ο Θωμάς, το συνδέει με την προηγούμενη ακροάτρια. Μπορεί να τα έφερε, να τα εισήγαγε ο πεθερός του Γεραπετρίτη. Ναι, εντάξει, τώρα βρήκαμε σκηνή κορδόνι τώρα. Θέλω να πω ότι μπορεί να. Αντί να κάνεις τέτοια έρευνα και να λες θα το πάρω, ξέρω εγώ, από σούπερ μάρκετ ή από οτιδήποτε, αυτό που μας είπε ο κύριος Ευγενίδης, ότι πολλοί εμπιστεύονται τα φαρμακεία, γιατί τα φαρμακεία παίρνουν τα φαρμακά τους, δηλαδή έχουν μια καθημερινή σχέση, ρε παιδί μου. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Και καταφεύγουν στα φαρμακεία. Βέβαια από την άλλη, δεν το είπα αυτό στον κύριο Ευγενίδη, το λες για διάφορα μαγαζιά. Φαρμακείο είναι αυτό το μαγαζί. Δηλαδή, ότι είναι ακριβό. Πας να πάρεις, ξέρω εγώ, σε μπουτίκ λαχανικών ντοματίνια, τα οποία κάνουν 24 ευρώ και λες φαρμακείο γίνεται.
0: Και τα παίρνεις και τα στολίζεις στην κουζίνα. Θα βάζεις σε προθήκη τα ντοματίνια.
1: Εντάξει.
0: Ντοματίνια.
1: Με τους φαρμακοποιούς όμως υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης.
0: Εντάξει,
1: τι άλλο.
0: Να
1: τα λέμε αυτά. Δηλαδή τι.
0: Ναι, ναι. Επίσης, ήθελα να πω αυτό με τα κεράσια. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
1: Τι θες με τα κεράσια?
0: Άκουτα, καταρχήν. Καταρχήν, ένα κοριτσάκι.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερε τι είναι τα πετροκέρασα.
1: Κρίμα το κοριτσάκι.
0: Άμα δεν τα είχαν, το είχαν μάθει από το σπίτι, δεν έχει φάει ποτέ στο σπίτι.
1: Κρίμα.
0: Μικρό
1: κρίμα.
0: Παιδάκι. Ήταν.
1: Κρίμα.
0: Μικρό. Ενώ 20 κάτι, ας πούμε. Μικρό.
1: Δεν είναι κοριτσάκι 20 κάτι.
0: Μικρό είναι 20 κάτι, χρόνο είναι κοριτσάκι.
1: Ναι, εντάξει,
0: τι είναι, Διονύση μου, για μάνα. Τέλος πάντων. Και λέει, τι είναι τα πετροκέρασα? Λέω, ξέρω, δεις, παιδί μου, τα πετροκέρασα είναι κάποια κεράσια τα οποία είναι πιο σκληρά από τα άλλα. Πρέπει να προσέξεις όταν τα τρώνε. Δεν μπορεί να σπάσει τα δόντια. Τι να πω, τι να πω, που δεν του έχουν μάθει το παιδί τα πετροκέρασα, ας πούμε. Δεν του έχουν μάθει το τραγούδι Χιλάκι Πετροκέρασο και Μαγούλο Βερίκοκο.
1: Όχι, αυτό γιατί να το μάθει?
0: Γιατί να μην το μάθει?
1: Γιατί αυτό είναι του περασμένου αιώνα τραγούδι.
0: Μα το λέγανε στα μικρά παιδάκια.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Τι
0: το ήθελα...
1: Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο που λέει κάτι σημαντικό, λέει αυτό το kit. Δεν πρέπει να είναι θαμμένο κάτω από τα μπαγκάζια τα υπόλοιπα. Πρέπει να είναι πάνω-πάνω. Να είναι εύκολο, εύκολα προσβάσιμο. Ναι, αλήθεια, έχετε δίκιο, κύριε Αλέξανδρο.
0: Έχετε δίκιο, καλά κάνετε και το λέτε. Αν δείτε το πόρτ μπαγκάζ μου, θα τα φρίξετε.
1: Ναι, γιατί.
0: Και το μισό σπίτι
1: μέσα. Μερικοί θα το έχουν κάτω από κάνα νταμάρια μου, ας πούμε, γιατί έχουν απλύνει το αυτό το.
0: Δεν είναι άμμο, μάνα μου, έχει πράγματα εμένα.
1: Και τα πράγματα.
0: Επειδή μου έχω το μισό σπίτι, σου λέω. Ή αφήνει και λε, άστο, το πάρω εγώ μετά αυτό πάνω.
1: Ο Χρήστος λέει, εγώ λέω να έχουμε και τον Dr. House να κάνει κανένα χειρουργείο μέσα. Μα δουλεύουν, μωρέ, ξεκάθαρα για το πρόστιμο είναι.
0: Ρε παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Πράγματα τα οποία μπορεί να βελτιώσουν την αντίδρασή μας και την ανταπόκρισή μας ως μονάδας. Είμαστε άνθρωποι και παθαίνει κάτι άλλο γύρω μας. Ανοίγεις το πορτμπαγκάζ, αν βγάζεις το τίτλο και βοηθάς.
1: Εγώ όλα τα άλλα τώρα, τα γάζες τριών διαφορετικών ειδών, ας πούμε, μου φαίνεται περίεργο. Ωστόσο, για παράδειγμα, αυτό που έχουμε δει, το πρώτο πράγμα που κάνουν μόλις έρχονται ή πυροσβεστικοί ή ΕΚΑΒ, ποιο είναι αυτή η κουβέρτα. Αυτή η κουβέρτα, ας πούμε. Κάπου, εγώ δεν λέω να γίνει το κακό. Να μείνει το αυτοκίνητο από ένα πρόβλημά του γιατί σου τελείωσε η βενζίνη και να είσαι βράδυ σε μια περιοχή που πέφτει η θερμοκρασία. Ξέρετε πόσο ωφέλιμο και χρήσιμο είναι αυτό το πράγμα?
0: Το
1: και από τι μπορεί να σας γλιτώσει, βέβαια.
0: Είναι μια χρήμα. Γιατί μπορεί να πας κάπου να νιώσει μια ψυχρούλα, τη ρίξει πάνω.
1: Δεν είναι σακέτα, ρε παιδάκι μου, να το βάζεις, βγάζεις.
0: Άμα δεν έχεις, ρε μάνα μου.
1: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν άμα θες να έχεις μπουφανίνη.
0: Έχω πάντα ένα μπουφανίνι στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, να φροντίσεις το μπουφανίνι να είναι από κάτω και από πάνω το kit. Να μην σκεπάζεις το kit με το μπουφανίνι.
0: Δεν το έχω στο πορτμπαγκάζ το μπουφανίνι, για όνομα του Θεού. Εντάξει, τι είμαστε.
1: Ναι.
0: Επίσης θέλω να πω κάτι, να απευθύνω μία έκκληση.
1: Ναι.
0: Μία μέρα λοιπόν, χαζεύοντας τα social media, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο που έδειχνε μία κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά. Στην κυριολεξία όμως, η οποία προσπαθούσε να φάει 15 λουκάνικα μέσα σε 2 λεπτά.
1: Λουκάνικα μικρά.
0: Ό,τι λουκάνικα και να είναι.
1: Όχι, όχι, άμα είναι μικρά Φραγκφούρτης, μπουκίτσα δηλαδή, μπορείς να τα φας, ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα τα μπουκίτσες.
0: Ήταν μεγάλα λουκάνικα.
1: Α, γι' αυτό σε ρωτάω, κανονικό λουκάνικο από αυτά.
0: Και Φραγκφούρτης, δεν είναι τα μακριά, δεν μπορείς να φας 15 λουκάνικα σε 2 λεπτά.
1: Μπορεί να είναι τα κοκτέιλ, τα μικρά, ρε παιδί μου.
0: Δεν λέω τα μικρά, ρε μάνα μου.
1: Μη φωνάζεις.
0: Λέω ένα παράδειγμα. Να πω ότι έτρωγε 15 φτερούγες. Να τελειώνουμε. Θα συζητήσουμε το μέγεθος του λουκάνικου τώρα.
1: Τρώγονται.
0: Λοιπόν. Και από περιέργεια κάθισα και το είδα. Από τότε μου έχει βγάλει 15 εκατομμύρια τέτοια βίντεο. Το θέμα δεν είναι τι κάνει ο καθένας. καθένας μπορεί να έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Mm. Αυτό το πράγμα είναι τόσο παραπλανητικό, τόσο κακό πράγμα. Όχι για μένα, εγώ δεν θα επηρεαστώ. Εννοώ για τις νεότερες, τις μικρότερες ηλικίες. Όταν βλέπει ένα παιδί ή ένας έφηβος ή μία έφηβη, μία κοπέλα ή ένα αγόρι που είναι αδύνατη να τρώει δύο μπέργκερ, μία πιατέλα πατάτες και δέκα φτερούγες μέσα σε 15 λεπτά και να μην παθαίνει τίποτα, ή δεν ξέρω τι μετά τι παθαίνει, δεν νομίζω ότι παθαίνει κάτι καλό. Τι πρότυπο είναι αυτό και γιατί επιτρέπεται αυτό το πράγμα να προβάλλεται, ας πούμε? Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά, εκτός ότι είναι αειδιαστικό, είναι πρόβλημα. Δείχνει ένα πρόβλημα ότι υπάρχει.
1: Μην ανοίξουμε την κουβέντα τι επιτρέπεται να προβάλλεται και τι δεν επιτρέπεται να προβάλλεται.
0: Αυτό δεν είναι κανονικό, Διονύση μου. Δεν είναι κανονικό.
1: Πολλά δεν είναι κανονικά και προβάλλονται μια χαρά. Αλλά γι' αυτό σου λέω. Είναι μια...
0: Λέω το για το πρότυπο. Γιατί δεν μπορεί αυτή η κοπέλα που τρώει τον άμπακα να είναι 50 κιλά. Δεν γίνεται. Κάτι πάει λάθος. Ή κάτι προβάλλεται. Γιατί είναι, πραγματικά είναι έτσι. Ή μετά πάει και βγάζει τα ζωδικά τη, ας πούμε. Συγγνώμη πρωί-πρωί τώρα που λέω τέτοια πράγματα.
1: Ο κύριος Σάκης μας λέει: παιδιά, αν έρθει το κακό, το κίτ δεν σε σώζει. Ας πούμε για το τρίγωνο και πολλά άλλα που θέλει το αυτοκίνητο.
0: Όχι, παιδιά, για όνομα Θεού, μην το λέτε αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ, ας πούμε, που είμαι αλλεργική, φροντίζω να έχω πάντα μια ένεση στο αυτοκίνητο. Αν μου συμβεί κάτι, αν δεν μπορώ να την κάνω εγώ, να μου την κάνει κάποιο άλλο. Τι λέτε τώρα?
1: Απλά εγώ να θυμίσω ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και αν είναι να έρθει το κακό και να φοράω ζώνη θα έρθει το κακό, ναι. Ή και να έχω κράνος μπορεί να γίνει το κακό.
0: Πρώτης
1: ναι,
0: βοήθησε
1: το κακό
0: άνθρωπο.
1: Μπορεί να γίνει με χίλιους δυο τρόπους. Δεν θέλουμε να γίνεται κακό εν πάση περιπτώσει ούτως ή άλλως. Ό,τι περισσότερο μπορούμε να προστατεύσουμε και να σώσουμε, καλό είναι. Τώρα αν χρειάζεται αυτό να γίνει υποχρεωτικά ή όχι, προφανώς πρέπει να γίνει υποχρεωτικά, γιατί ίσως να θεωρήθηκε ότι έχει παραγίνει το κακό. Ίσως και όχι. Ο κύριος Μάκης λέει μια ερώτηση. Λέει, οι ακροατές που βλέπουν φαντάσματα πίσω από τα φαρμακεία των αυτοκινήτων ψηφίζουν κιόλας? Άμα θέλουν. Άμα θέλουν, κύριε Μάκη, ναι.
0: Λοιπόν,
1: τι είναι το μπουφανίνι, εξήγησε.
0: Το μπουφανίνι είναι το λεπτό μπουφάν, παιδιά. Υπάρχουν διαβαθμίσεις τα μπουφάν.
1: Σε ρωτάει, το μπουφανάκι που λέμε?
0: Όχι.
1: Άλλο
0: μισό
1: το μπουφάν.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχουν διαβαθμίσεις. Λοιπόν, το καλοκαίρι έχουμε μπουφανίνι και αρχές φθινοπόρου. Μόλις μπαίνουμε στα βαθιά στο φθινόπωρο, όχι χειμώνας ακόμα, ας πούμε μέσα Οκτωβρίου, θέλουμε μπουφανάκι, όπως και τις αρχές της άνοιξης. Θέλουμε μπουφανάκι και το χειμώνα θέλουμε μπουφάν. Είναι μπουφάν, μπουφανάκι, μπουφανίνι. Εντάξει. Λοιπόν, έχει γίνει.
1: Αυτό είναι που λέει τώρα η εξήγηση σε Ρέτη. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Γιατί?
1: Εγώ πρέπει να αποκαταστήσω την αλήθεια.
0: Γιατί? Εγώ το έχω εφεύρει.
1: Το ίνι το κολλάει παντού. Δηλαδή έχει παπλωματίνι. Έχει.
0: Ναι, είναι το πάπλωμα το χειμώνα.
1: Το παπλωματάκι.
0: Το παπλωματάκι την άνοιξη και το φθινόπωρο.
1: Και το παπλωματίνι.
0: Και το παπλωματίνι που μπορεί κάποιο να μην αισθάνεται, θέλει να το έχει στα πόδια του κρεβατιού. Παναγία που το βλέπει το καλοκαίρι.
1: Όπως ομολόγησε λοιπόν δια τη σοκρατική μεθόδου, είναι μια ανακάλυψη δικιά τη. Μια εφεύρεση δική τη.
0: Φυσικά είναι δική μου.
1: Και λέξη δική τη και τα υπόλοιπα.
0: Είναι
1: πάτε,
0: έτσι και το δω πουθενά τον ίνι. Λοιπόν. Έχει γίνει ένα ατύχημα στο ρεύμα καθόδου της Εθνικής, στο ύψος της, πριν τον κόμβο της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς παραλία, δηλαδή προς τα κάτω. Δεν έχει κίνηση ακόμα στο σημείο, αυτό βλέπω, ένα περίεργο πράγμα. Όμως μέσα στον κόμβο της μεταμόρφωσης έχει πολύ αυξημένη κίνηση και η οποία συνεχίζει, αρχίζει και ξεκινάει από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και φτάνει μέχρι... Πού να πάω η γυναίκα? Πού να πάω? Μέχρι λίγο πριν την Πέτρου Ράλιο που είχε γίνει και ένα ατύχημα και εκεί. Στο ρεύμα ανόδου η κίνηση ξεκινάει από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Αχαρνών σε διάφορα σημεία από την Κοδρυκτόνος και μετά όμως. Προσέξτε με.
1: Χθες είχαμε την κουβέντα του.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Καλλιρόης, είναι αυξημένη στην Ηλιουπόλεως και στην Εθνική Αντιστάσεις έχει γίνει και ένα ατύχημα εκεί στη συμβολή της με την αναγεννήσεως. να ξέρετε, για όσοι ξέρετε την περιοχή εκεί. Τι έκανα τώρα εδώ, πού πήγα, θα πήγα στην Αυστραλία. Όχι, εντάξει. Έχει αυξημένη κίνηση στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος του Καλαμακίου μέχρι και μετά τον Άλυμο, μετά ανοίγει ο δρόμος. Και να δω και την...
1: Ο Κώστας που ρωτούσε τι είναι το Μπουφανίνι,
0: ναι.
1: Ρωτάει, άσε, θα πάρω το φαρμακείο καλύτερα. Μετά την εξηγία. Ενώ ο Δημήτρης, ο αδερφός του Γιώργου,
0: ναι,
1: λέει, έχει δίκιο η Κατερίνα, το μάτα, το ματίνι, το ματάκι. Είναι άλλα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι πιστεύετε.
0: Νομίζετε ότι τυχαία τα λέω όλα αυτά τα πράγματα.
1: Γιατρό θα έχει το kit. Είπαμε τον Dr. House. Ναι. Γιατί εκείνη την ώρα λέει οι περισσότεροι Έλληνες παθαίνουν πανικό. Μας λέει η Μαρία.
0: Καλά, όλοι.
1: Εντάξει, παιδιά, είπαμε, το βασικό είναι αχρίαστα να είναι και μακριά από εμάς και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αλλά έτσι, πρέπει να τα έχουμε. Αυτό δεν έχει να κάνει τώρα. Ναι. Λοιπόν, στην περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη κατά τόπους έχει προβλήματα. Δεν έχει πολύ μεγάλα, για να σας πω. Και γενικά οι δρόμοι στο κέντρο, στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι πολύ φορτωμένοι παρά μόνο. Τι είναι εδώ? Γιατί είχε εδώ πεθεί Πολυτεχνείου και Παλαιού Σταθμού εκεί.
1: Κρίμα.
0: Και στην Τσιμισκιά, η Τσιμισκή έχει κίνηση.
1: Ο κύριος Σταύρος λέει: ευτυχώς που τέτοια ώρα δεν σας ακούει η γυναίκα μου.
0: Γιατί?
1: Αντί για δουλειά θα πήγαινε για ψώνια. Νομίζω δεν έχει τίποτα σε νίνι.
0: Αλήθεια λέτε. παιδιά, οτιδήποτε σε νίνι είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Μ' αρέσει που μπαίνετε στο τρυπάκι.
0: Ακριβώς.
1: Μ' αρέσει.
0: Καταρχήν είναι ελαφρύ. Είναι πάντα ελαφρύ. Οτιδήποτε σε νίνι. Είναι μικρό, είναι ελαφρύ, είναι ευχριστό και είναι δική μου ανακάλυψη. Εσένα αυτό είναι μπουφανίνι που φοράς, Μαρία Κόντου. Η Μαρία Κόντου μου φοράει το μπουφανίνι της. Είναι ένα ελαφρύ τζιν μπουφανάκι. Και εγώ μπουφανίνι φοράω σήμερα. Που είναι ανοράκ. Γιατί το φορείς.
1: Τι είναι?
0: Ανοράκ.
1: Δηλαδή?
0: Αδιάβροχο. Κατάλαβες.
1: Γιατί δεν το λες αδιάβροχο, γιατί δεν το λες ανοράκ.
0: Έτσι το
1: έχεις μάθει.
0: Ναι, γιατί έχω τελειώσει.
1: Ναι, τότε που πήγαινε στη Σορβόνη.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και εγώ μπουφανίνι. Ένα μπουφανίνι πάντα χρειάζεται. Μετά το βλέπεις και βγάζεις φλίκτενες όμως. Δηλαδή, ξέρω εγώ, εκεί μέσα Ιουνίου λες δεν το θέλω πια. Φύγε μπουφανίνι.
1: Άλλο το πανίνι. Το πανίνι είναι είδος ψωμιού, άλλο το πανίνι.
0: Και αυτό, όμως, και
1: αυτό όμως βγαίνει από το πάνε. Που πάνε σημαίνει ψωμί στα
0: νίνι,
1: Ιταλικά.
0: Νίνι, γιατί νίνι, είναι λεπτό.
1: Μπράβο. Πανίνι, καταλάβατε.
0: Ναι. Να. Εντάξει. Λοιπόν, μείνετε στο ραδιοφωνίνι σας, αν είναι μικρό. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που να βαγίσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, που προχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Πρώην παλαιστής Λυκείου, ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Οι δύο δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε υγειό ταχύ, στο οποίο εντοπίστηκαν όπλα με χαραγμένα συνθήματα μίσους. Ανάμεσα στα θύματα, ο φύλακας στο τζαμί, πατέρας 8 παιδιών, που έσωσε σύμφωνα με μαρτυρίες δεκάδες ζωές πριν χάσει τη δική του. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν για ακόμη μία φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Simi Valley, προάστιο περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται η Ουκρανία, ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 0 72 007 ή 69 33 24 39 86. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, μία νέα μέρα ξεκίνησε, Τρίτη σήμερα 19 Μαΐου. Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Αθανασιάδη, στην ρύθμιση του ήχου η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά και στο μοντάζ ο Βασίλης Τινέλης, η Κλεάνθη Βασίλα και ο Κώστας Τσακυρίδης. Ανοιξιάτικα ξεκίνησε ο καιρός αυτή την εβδομάδα, ωστόσο από ό,τι βλέπω εδώ μας τα χαλάει πάλι αύριο την Τετάρτη και την Πέμπτη, καθώς φαίνεται να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σας στο 2251-047-760 για να συζητήσουμε ό,τι σας απασχολεί. Και πάμε να βάλουμε την πρώτη μας μουσική επιλογή, έτσι για να ξεκινήσει καλά η μέρα.

0: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Είπες για το τηλέφωνο μας.
1: Είπα για το τηλέφωνο μας. Ωραία. Είπα και για τον καιρό που μας τα χαλάει πάλι.
0: Πάλι. Φοβερό πράγμα αυτό. Εκεί που πας να κόψεις τα χόρτα, εκεί πάλι ξαναφυτρώνουν. Δηλαδή, κοιτάζω με τρόμο τα παρτέρια του σταθμού, που εντάξει, τα καθαρίσαμε και είναι πάρα πάρα πολύ ωραία, αλλά ζουπ. Πάλι ξαναφυτρώνουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στα σοβαρά. Να δώσω το τηλέφωνο μας για άλλη μια φορά, 2251-023-250. Μπορείτε να απευθύνεστε με ερωτήσεις, παρατηρήσεις, θέματα που απασχολούν την περιοχή σας ή να καταθέσετε την άποψή σας σε αυτά που συζητάμε. Λοιπόν, να πάμε σε ένα θέμα της επικαιρότητας. Έχουμε σύλληψη ενός ζευγαριού από την Τουρκία. Προχτές το πρωί λοιπόν συνελήφθη από τις τελωνιακές αρχές κατά τον έλεγχο που διενεργείται στο τελωνείο Μυτιλίνης μετά την αφιξή τους με το ημερόπλοιο από τα απέναντι παράλια. Βρέθηκε στις αποσκευές του ένα κουτί με 201 φυσίγκια. Όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο είχε αυτά τα φυσίγκια κατά την ανάκριση λοιπόν, όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο είχε αυτά τα φυσίγκια μέσω του αμάξι, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι τα είχε ξεχάσει γιατί παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας στην χώρα του. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για δεύτερη φορά, ενώ κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Μυτιλίνης. Πρόκειται για ένα ζευγάρι, ο άντρας είναι 37 χρονών, η γυναίκα είναι 33 χρονών. Έρχονταν για διακοπές στην Μυτιλίνη, αλλά μάλλον εξελίχθηκαν πολύ άσχημα, διαφορετικά από ό,τι περίμεναν. Θα δούμε την εξέλιξη του ρεπορτάζ. Ρώτησαν, υπήρξε κινητοποίηση και της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας για να δουν αν έχουν προφίλ στο εξωτερικό. Όχι, δεν ρωτάζ. Ρώτησαν, υπήρξε

έχουμε εξελίξεις ό,τι αφορά τον αυθόδη πυρετό. Και μάλλον την ενημέρωση σε ό,τι αφορά τον αυτόδη πυρετό, γιατί σήμερα το μεσημέρι έρχεται στη Μυτιλίνη ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Καβαδάς, μαζί με τον βουλευτή Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου. Σύμφωνα, έρχεται να ενημερωθεί για την εξέλιξη, αλλά και ταυτοχρόνως να ενημερώσει για την πορεία, την πορεία έτσι, των ενεργειών που ακολουθούνται στον αυθόδη πυρετό. Θα πραγματοποιηθεί μια σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την Τετάρτη στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Θα είμαστε εκεί, θα το παρακολουθήσουμε. Υπάρχει επίσης ένα θέμα που μας επεσήμανε εχθές ένας φίλος ακροατής ό,τι αφορά το γάλα, το οποίο παρήχαν στα παραλυπτήρια. Μας είπε λοιπόν ότι υπάρχουν παραλυπτήρια που ζητούν να υπογράψουν οι κτηνοτρόφοι ένα χαρτί, ένα έγγραφο στο οποίο να δηλώνουν ότι το γάλα τους το πέταξαν. Το γάλα όμως, λέει, εμείς το παραδώσαμε στα παραλυπτήρια. Λοιπόν, από τις 15 του πρώτου κρούσματος, 15 Μαρτίου έως και τις 5 Απριλίου, το γάλα το οποίο παραδόθηκε στα τυροκομεία θα πληρωθεί κανονικά στους κτηνοτρόφους, όπως ανακοινώθηκε πολλάκις και με το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο είχε ανακοινωθεί τότε ότι θα δινόταν. Σε ό,τι αφορά την περίοδο από τα 5 Απριλίου και για 18 ημέρες, δηλαδή μέχρι να ξαναλειτουργήσουν τα τυροκομεία κανονικά, το γάλα αυτό θα πληρωθεί σύμφωνα με τα περσινά τιμολόγια. Φαίνεται σαν κανονικά, είναι σαν να το πέταξαν. Δηλαδή και τα ίδια τα παραλυπτήρια αλλά και τα τυροκομεία, αυτό το γάλα από τις 5 Απριλίου και για 18 ημέρες φαίνεται σαν να το πέταξαν. Οπότε μη σας παραξενεύει, σας ζητάνε χρήματα, είτε το πετάξατε ίδιοι είτε το πήγατε στα παραλυπτήρια και το πέταξαν τα παραλυπτήρια στο χώρο απόθεσης του γάλακτος. Αυτό που είδαμε από τις φωτογραφίες, αυτό το τρομακτικό που είδαμε, τη λίμνη με το γάλα που είδαμε σε φωτογραφίες, θα πληρωθείτε κανονικά σύμφωνα με τα περσινά τιμολόγια. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εάν κατάλαβα κάτι διαφορετικό σε αυτά που μας είπε ο φίλος ακροατής χθες το απόγευμα, ο κύριος Αντώνης, μπορεί να επικοινωνήσει και πάλι μαζί μας να μας πει: όχι, δεν είναι έτσι, Δήμητρα, αυτό το πράγμα σας είπα. Πάντως, από τις 5 Απριλίου έως και και για 18 ημέρες, τότε που τα τυροκομεία ήταν κλειστά, το γάλα θα πληρωθεί σύμφωνα με τα περσινά τιμολόγια, και η πρόθεση του Υπουργείου είναι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι συμπιέστηκαν πολύ και για διάφορους λόγους αυτό το χρονικό διάστημα και κυρίως από το κλείσιμο των τυροκομείων, έτσι, συμπιέστηκαν πάρα πολύ, θα πληρωθούν κανονικά. Τώρα, είχαμε την είδηση ότι ο Συνεταιρισμός της Αγίας Παρασκευής πλήρωσε κανονικά το γάλα το οποίο παρέδωσαν οι κτηνοτρόφοι στο παραλυπτήριο της Αγίας Παρασκευής, στο συνεταιρισμό της Αγίας Παρασκευής, το οποίο μεταφέρεται στην συνέχεια στο παραλυπτήριο της Πέτρας και μετά κανονικά αυτό το γάλα πήγαινε στο Βόλο. Τώρα η εταιρεία η οποία ασχολήθηκε με αυτό το θέμα έχει κάνει συνεργασία με τον Αιωλικό και τυροκομεί τα τυριά εδώ. Ο συνεταιρισμός λοιπόν Αγίας Παρασκευής είναι ο συνεταιρισμός που ήδη έχει πληρώσει τους κτηνοτρόφους για το γάλα που παρέδωσαν από τις 15 Μαρτίου έως και τις 5 Απριλίου. Έδωσε τα λεφτά. Δεν έχει σημασία, λέει, εμείς πότε θα το πάρουμε. Αυτό δεν είναι ο συνεταιρισμός. Δεν είναι να στέκεται αλληλέγγυος στους ανθρώπους οι οποίοι μας φέρνουν καθημερινά το γάλα. Στα 100 άτομα τα οποία είναι, νομίζω 100 μου είπε, αν είναι παραπάνω, 100-130, εντάξει, συγχωρείτε.

0: Ορίστε με, γιατί δεν μπορώ να συγκρατώ όλες τις πληροφορίες. Αυτός δεν είναι ο σκοπός. Να προστατεύουμε τα μέλη μας, γιατί χάρη στα μέλη μας υπάρχουμε.
1: Επιβιώνουμε.
0: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν πλήρωσε. Και ήταν αρκετοί οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι με πήραν τηλέφωνο και μου λένε: γιατί Δήμητρα πλήρωσε ο κρατικός συνεταιρισμός Αγίας Παρασκευής και όχι οι υπόλοιποι. Μάλιστα θα βρω και το σχετικό ρεπορτάζ, μισό λεπτό για να βρω τη σχετική διεύθυνση. Έχουμε Ραβασάκη, άρα επικοινώνεις φίλος ακροατής μαζί μας. Τι να σας πω τώρα, συγχωρήστε μου που μου βγήκε αυτό το γελάκι, αλλά σας καταλαβαίνω απόλυτα για αυτά που ρωτάτε. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Εσάς αν σε ενδιαφέρει, αναφέρομαι στο μήνυμα του φίλου κτηνοτρόφου που πήρε τηλέφωνο. Ξανά σύσκεψη, διερωτάτε. Χρήματα θα πάρουμε? Δεν έχουμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Ελπίζω, και ελπίζω, δηλαδή θέλω να έχω αυτή την προσδοκία. Πώς να το κάνουμε? Θέλω να έχω αυτή την προσδοκία. Ότι όταν θα έρθει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αύριο, θα έχει να σας πει και κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτό που ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή, να υπάρχει ένας συντονισμός και όποιος έρχεται στη Μυτιλήνη ή μέσω της ενημέρωσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δίνονται συγκεκριμένες πληροφορίες με χρονοδιαγράμματα και κατευθύνσεις, προκειμένου να μην νιώθετε κι εσείς οι κτηνοτρόφοι ότι είστε ξεκρέμαστοι. Ξεκρέμαστοι νιώθετε. Το καταλαβαίνω ότι νιώθετε έτσι. Το καταλαβαίνω ότι έχετε πάρα πολλές υποχρεώσεις και μάλιστα αυτό μου το μεταφέρουν και κτηνοτρόφοι οι οποίοι ξέρουν τι συμβαίνει στο χωριό τους, ξέρουν τι συμβαίνει στις οικογένειες των κτηνοτρόφων και μεταφέρουν αυτό, ότι πολλοί κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε πάρα πολύ δυσχερή θέση, πάρα πολύ δυσχερή θέση, και ότι δεν έχουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της οικογένειάς τους και στις οικονομικές υποχρεώσεις. Εύχομαι και ελπίζω αύριο ο αρμόδιος υφυπουργός να έχει να πει κάτι. Έχουν περάσει περισσότεροι από 2,5 μήνες και είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και σας καταλαβαίνω. Θέλω να διαβάσω μία ανακοίνωση του Σιμεών Κουλμανδά. Ο Σιμεών Κουλμανδάς είναι ο διευθυντής του Αγροτοκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αγίας Παρασκευής. Διαβάζω λοιπόν. Με λύπη και έκπληξη, σήμερα στο Συνεταιρισμό Αγίας Παρασκευής Λέσβου υποδεχτήκαμε 2 αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Αγίας Παρασκευής, οι οποίοι ήρθαν προκειμένου να μας κοινοποιήσουν και να μας ζητήσουν τα απαραίτητα έγγραφα έπειτα από καταγγελία που έγινε από το Σύλλογο Τυροπαραγωγών Λέσβου, σύμφωνα με την οποία διαθέτουμε παράνομους θαλάμους με τυροκομικά προϊόντα, κάτι που δεν ισχύει εν μέσω ζωονόσου που όλοι περνάμε δύσκολα και αγωνιζόμαστε να σώσουμε τον τόπο μας, βλέπουμε τελικά το λόγο για τον οποίο μας αποκαλούν γκασμάδες, καθώς και για το λόγο που έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Κάποιοι επιλέγουν με διαφάνεια και πράξεις να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα και άλλοι επιλέγουν να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Έγινε αυτή η καταγγελία από το Σύλλογο των Τυροπαραγωγών Λέσβου, γιατί υπάρχει και ένα background από πίσω, ότι όταν οι τυροπαραγωγοί αποφάσισαν να κλείσουν τα τυροκομεία τους, οι κτηνοτρόφοι ένιωσαν πολύ μεγάλη απογοήτευση. Γιατί τα κοπάδια τους δεν μπορούσαν να τα αφήσουν ελεύθερα. Έτσι, υπήρχαν και κάποιοι που τα άφηναν, αλλά και υπήρχαν και κάποιοι που τα προστάτευαν. Είχαν ανάγκη από ζωοτροφές. Παρέδιδαν λοιπόν το γάλα για να πάρουν πίστοση ζωοτροφές. Ξαφνικά κλείνουν τα τυροκομεία και νιώθουν άλλη μία κατραπακιά. Έτσι, άλλη μία απογοήτευση. Κάποιοι λοιπόν αποφάσισαν να πάνε το γάλα τους σε άλλα παραληπτήρια. Και αυτό έγινε και στο Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αγίας Παρασκευής. Ξέρετε, οι κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή συμπιέζονται πάρα πολύ και ένιωσαν απογοητευμένοι. ένιωσαν ότι δεν είναι σίγουροι, δεν έχουν τη βεβαιότητα ότι τα νιώθουν ανασφάλεια, να το πω με λίγα λόγια, και είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Όταν από τη μια στιγμή στην άλλη ξύπναγες αχάραγε για να πας στο κοπάδι σου, να το δεις, να το ταΐσεις, να το αρμέξεις, να γυρίσεις στο σπίτι, να ξαναπάς το απόγευμα, απογευματινές ώρες πάλι να κάνεις την ίδια διαδικασία, το φρόντιζες, το πρόσεχες, και τώρα δεν ακούς ούτε ένα βέλασμα, αλάκρα του τάφου σιωπή μέσα στην εκτροφή σου. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, δεν χρειάζονται καταγγελίες μεταξύ σας. Τα πράγματα πρέπει να λύνονται με πιο όμορφο τρόπο. Εγώ αυτό έχω να πω. Λοιπόν, το μέτρο από τις 5 Απριλίου ως τις 8 Μαΐου πρέπει να παραταθεί, λέει. Η παραγωγή είναι η μισή τώρα, ναι. Αυτό μου το είπανε πάρα πολύ παραγωγή, ότι η παραγωγή του γάλακτος είναι μισή. Άρα δεν έχετε, δεν θα πάρετε τα ίδια χρήματα, από ό,τι καταλαβαίνω, αγαπητέ κύριε, με τα ίδια χρήματα που πήρατε την περσινή ανάλογη περίοδο, το ίδιο χρονικό διάστημα, από τις 5 Απριλίου έως τις 8 Μαΐου. Και τα έξοδα για τα ζώα είναι πολλά, αφού ταΐζουν και τα μικρά, και τα μικρά τα οποία πλέον θα έχουν μεγαλώσει τώρα. Δηλαδή είναι και αυτό τραγικό, έτσι. Και ζητάει ο κτηνοτρόφος από την Ερεσό να παρατεθεί το μέτρο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το ρωτήσουμε και εμείς αύριο στον αρμόδιο υφυπουργό, που θα είναι στη σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
7: Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Στις πληροφορίες που είχαμε για την πληρωμή του γάλακτος, είπαμε λοιπόν ότι μέχρι τις 5 Απριλίου θα πληρωθούν κανονικά από τα 8 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δόθηκαν στους στυροπαραγωγούς, και στην συνέχεια από τις 5 Απριλίου και για 18 ημέρες, τότε που ήταν κλειστά τα τυροκομεία, που άλλοι πέταγαν το γάλα τους, άλλοι το έδιναν στα παραληπτήρια, ότι θα πληρωθούν σύμφωνα με τα περσινά τιμολόγια, σύμφωνα με την παραγωγή γάλακτος που είχαν πέρσι. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πληροφορία, δεν ξέρω κάτι άλλο. Όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε ένα φίλο ακροατή, ο οποίος από την Ερσό, ο οποίος θέλει να μας πει να συμπληρώσει κάποια πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Στους ακροατές σας. Ακούστε να δείτε.
0: Ναι.
1: Όντως σωστό είναι το μέτρο αυτό το οποίο θα λάβει η κυβέρνηση για τα, να πληρωθούμε βάσει των περσινών τιμολογίων από 5 έως 8 Μαΐου. Αλλά τα πρόβατα όταν τα αφήσαμε, γιατί κλείσαν τα τυροκομεία, ήθανε, τα αφήσαμε μια φορά τη μέρα.
0: Σας ζήτησα να τα στερέψετε για να χρησιμοποιήσω το ρόλο που...
1: Χάσαμε το μισό γάλα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν αναπληρώνεται πια το γάλα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έρχεται πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ τα άφησα μια φορά τη μέρα και μετά τα ξανά πιάσα από όλες τις τυροκομεία. Είμαι ακριβώς στο μισό γάλα από ό,τι ήμουνα πέρυσι. Μετά τα αρνιά που, τα οποία έχουμε για να, τα πρόβατα οποία έχουμε για να πιάναμε τώρα το Πάσχα να βάζαμε να πλήθυνε το γάλα, αυτά δεν μπορούμε να τα σφάξουμε και τα διατηρούμε και τα ίζουμε και τα μικρά. Μετά υπάρχει και κάποιο άλλο πρόβλημα. Υπάρχουν κοπάδια, μεγάλα κοπάδια, τα οποία δεν έχουν πιαστεί καθόλου.
0: Όταν αυτοί λέτε άνθρωποι... πιαστεί καθόλου, τι εννοείτε, για να καταλάβουμε.
1: Δεν έχουν πιάσει καθόλου αρνιά. Ήταν ναι. Για να τα πιάσουν τα αρνιά τους το Πάσχα.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ρίξει ούτε ένα κιλό γάλα μέσα στο... δεν έχουν πάει ούτε ένα κιλό γάλα στο τυροκομείο. Τι θα γίνουν αυτοί. Πρέπει η κυβέρνηση να το δει συλλογικά.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα, καταλάβατε.
0: Και λέτε λοιπόν να μην πάει μέχρι τις 8 Μαΐου, αλλά
1: να παραταθεί, αλλά να δοθεί και κάποια λύση σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πιάσει τα αρνιά καθόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί και αυτοί πρέπει να ζήσουν, να πεθάνουν οι άνθρωποι.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Έχουν νίκια, έχουν ζωοτροφές. Συν αυτό, ταΐζουν τα διπλάσια κομμάτια, γιατί τα αρνιά αυτά είναι τώρα 3 και 4 μηνών. Ήταν για να σφαγούν
0: το Πάσχα. Mm-hmm.
1: Και έχουμε τώρα σχεδόν τέλος Μαΐου.
0: Mm-hmm.
1: Καταλάβατε. Πρέπει το κράτος να το δει συλλογικά. Σας παρακαλώ πολύ, πέστε το στον υφυπουργό αύριο που θα έρθει.
0: Ναι.
1: Πέστε το θέμα αυτό. Μπορεί κάτι να γίνει.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς είναι η καθημερινότητά σας τώρα?
1: Η καθημερινότητα μας είναι... δεν ανταμώνουμε κόσμο πολύ. Δεν κυκλοφοράμε πολύ. Είμαστε σε μια συλλογή.
0: Mm-hmm.
1: Σε μια σκέψη με συνέχεια. Τι θα γίνει αύριο το πρωί. Καθόμαστε στο ράδιο και ακούμε τα αποτελέσματα που βγήκαν από τάδε κοπάδι, από τάδε χωριό. Τώρα βλέπουμε ότι έχουν πέσει τα κρούσματα.
0: Πέσει, ακριβώς, ναι.
1: Και μας χαροποιεί αυτό το πράγμα, καταλάβατε. Mm-hmm.
0: Στην περιοχή σας έγινε ο έλεγχος, προχώρησε.
1: Ναι, γίνεται έλεγχος, μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί.
0: Μπράβο, μακάρι, ναι. Μακάρι, το εύχομαι,
1: μέχρι
0: μακάρι.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί, γίνεται έλεγχος και χθες υπήρχε έλεγχος. Mm-hmm. Βέβαια τα αποτελέσματα βγαίνουν σιγά σιγά, δεν βγαίνουν, θέλουν 8 μέρες για να βγουν τα αποτελέσματα. Πιστεύουμε να πάμε καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Πιστεύουμε να πάμε καλά.
0: Υπομονή, κουράγιο και πίστη σας εύχομαι.
1: Καλά, καλή μέρα.
0: Θα το μεταφέρω το ερώτημά σας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ που επικοινωνήσατε. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Επικοινώνησε κι άλλος ένας κτηνοτρόφος μαζί μας. Μας είπε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μία δέσμευση ότι το γάλα θα πληρωθεί με τα περσινά τιμολόγια και να εξηγηθεί στους κτηνοτρόφους γιατί ζητούν να υπογράψουν ότι το γάλα πετάχθηκε, μια και το δελτίο αποστολής έλεγε ότι το παραδίδω στο παραληπτήριο τάδε. Λοιπόν, θα υπάρξει μία εξήγηση και για αυτό το θέμα, καθώς θα το ρωτήσουμε στον αρμόδιο υφυπουργό αμέσως μετά το τέλος της σύσκεψης. Δέσποινα, εχθές είναι η τρίτη μέρα που δεν είχαμε...
1: Ήταν η τρίτη μέρα που δεν εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα αυτόδους πυρετού, Δήμητρα. Ναι. Νομίζω ότι, όπως ακούσαμε και από τον κύριο, είναι λίγο συγκρατημένη η αισιόδοξη. Ναι. Mm-hmm. Να σας πω ότι σε 30, αν δεν κάνω λάθος, εκτροφές, μισό λεπτάκι, σε 30 αρνητικές εκτροφές είχαμε χθες, καμία θετική.
0: Ωραία. Και επίσης κανονικά προχωράει η απελευθέρωση των τυριών από τη Λέσβο. Φτάνουμε τώρα δεύτερη εβδομάδα 350
1: τόνους. 350 τόνους.
0: Εντάξει, ναι. Καλό είναι και αυτό.

0: Να επανέλθουμε λίγο στο θέμα με τα τυριά που απελευθερώνονται. Είπαμε ότι είναι πάνω από 350 τόνοι συνολικά. Να σας πω ότι σύμφωνα με το Υπουργείο, από τις 12 ως τις 17 Μαΐου διακινήθηκαν συνολικά 112,4 τόνοι όριμων τυριών εκτός Λέσβου και συγκεκριμένα διακινήθηκαν 88,9 τόνοι φέτα pop, 4,9 τόνοι λαδοτήρι pop, περίπου 12 τόνοι κασέρι pop, 4,5 τόνοι γραβιέρα, 2,3 τόνοι κεφαλοτήρι και 125 κιλά άλλα τυριά. Το Υπουργείο αναφέρει ότι με βάση τα στοιχεία της πρώτης εβδομάδας, κατά την οποία είχαν διακινηθεί 237,8 τόνοι όριμων τυριών, η συνολική ποσότητα που έχει διακινηθεί από την έναρξη της μερικής άρσης των περιορισμών υπερβαίνει πλέον τους 350 τόνους. Και αναφέρει κιόλας ότι η διακίνηση γίνεται με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Να πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ πάρα πολύ ωραίο που πήγαμε χθες στο γυροκομείο Μυτιλίνης. Η αγκιοπλάστρια Μαρίνα Σταμάτη, έκτης γενιάς κιόλας αγκιοπλάστρια, επισκέφθηκε λοιπόν το γυροκομείο και μαζί με τους ωφελούμενους έφτιαξαν μπολάκια. Ξέρετε, εμένα με συγκινούν, το έχουμε ξαναπεί ότι με συγκινούν πάρα πολύ αυτές οι δράσεις εξωστρέφειας που γίνονται για τους ηλικιωμένους. Και το Πάσχα κιόλας είχαμε πάει που έπλαθαν κουλουράκια. Πρέπει να δίνουμε χώρο, πρέπει να δίνουμε σημασία στους ηλικιωμένους, να μην τους ξεχνάμε. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τις συνεντεύξεις ή να πάμε σε τραγούδι και μετά. Να πάμε σε τραγούδι. Ωραία. Να παίξουμε τη συνεντεύξη λοιπόν και τις δηλώσεις που τους πήραμε χθες το απόγευμα που έγινε η δράση και επανερχόμαστε.
1: Ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση εδώ του Γυροκομείου Μυτιλίνης και των εθελοντριών και των όσων και των εργαζομένων να έρθουμε σήμερα να δημιουργήσουμε με πυλό εδώ με όλους τους φιλοξενούμενους της δομής. Είναι μια όμορφη, όπως βλέπετε, στιγμή. Όλοι έτσι θα βγάλουν από μέσα τους τη δημιουργικότητά τους και θα φτιάξουμε μπολάκια τα οποία σήμερα θα τα δημιουργήσουμε, θα τα πάρουμε μετά στο εργαστήριό μας στο Μανταμάδο να τα ψήσουμε και η δράση θα έχει και δεύτερο μέρος όπου θα τα φέρουμε πλέον ψημένα τα μπολάκια τους και τις δημιουργίες τους, γιατί δεν φτιάχνουν μόνο μπολάκια, όπως θα δείτε έχει ξεφύγει έτσι η διάθεσή τους και η δημιουργικότητά τους και φτιάχνουν διάφορα, τα οποία αφού τα ψήσουμε τερακότητα πια θα τους τα φέρουμε πίσω να τα ζωγραφίσουν και ξανά πίσω στο εργαστήριό μας στο Μανταμάδο να τα εφιαλώσουμε και να τους τα προσφέρουμε πια γυαλισμένο όπου θα μπορούν να βάλουν μέσα τα κοσμήματά τους, τα κορίτσια, ένα γλυκάκι, τις καρφιτσούλες τους, τέλος πάντων, ό,τι θέλει ο καθένας. Να είναι χρηστικά, τέλος πάντων. Στόχος μας είναι ναι, μεν να δημιουργήσουμε έτσι, και να ασχοληθούμε με την τέχνη της αγκιοπλαστικής, αλλά να μας μείνει και κάτι, να θυμόμαστε την σημερινή μέρα.
0: Ήταν καλοί οι μαθητές και μαθήτριες.
1: Ήταν όλοι πάρα πολύ καλοί οι μαθητές και μαθήτριες. Ανταποκρίθηκαν άψογα. Άλλωστε, ξέρουμε από έρευνες ότι ο πυλός και το λένε πια και οι ειδικοί, βοηθάει πάρα πολύ στις αρθρώσεις, στο πνεύμα, στη χαρά, στην ενέργεια, στην κοινωνικοποίηση, γιατί ανταλλάσσουν και μεταξύ τους, συνομιλούν και ανταλλάσσουν και εργαλεία. Οπότε νομίζω ότι όλο έχει πάει πάρα πολύ καλά.
2: Σήμερα ήρθε η κυρία Σταμάτη και μας κάνει αγκιοπλαστική.
0: Φαίνεται ότι συμμετέχουν πολλά.
2: Ναι, ήθελαν.
0: Ευχαριστούνται τα στερεότυπα.
2: Ναι, σίγουρα τους άρεσε πολύ. Γι' αυτό και έχουμε και συμμετοχή.
0: Το επιδιώκετε κι εσείς.
2: Ναι, σίγουρα. Ψάχνουμε, συνέχεια έχουμε κάτι.
3: Ναι, είναι όλοι τους καλοί άνθρωποι. Μας έχουν περιποιημένοι. Τι να σας πω. Δεν μπορώ να σας τα λέω. Απ' όλα. Καθαρά. Ωραία.
0: Η κατασκευή με τον πυλό σήμερα πώς σας φάνηκε?
3: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Μπορέσατε με τον πλάστη?
3: Ναι.
0: Πώς σας φάνηκε, εύκολο ή δύσκολο?
4: Εύκολο είναι.
0: Είχατε κάνει ποτέ κατασκευή με πυλό?
4: Όχι.
0: Πρώτη φορά?
4: Πρώτη φορά, αλλά...
0: Τα καταφέρνετε όμως.
4: Έκανα με ζύμη, είμαι μάγειρας είμαι και άνοιγα πίτες. με το μπλάστη.
5: Ο προϊστάμενος μας προσέχει, μας περιποιείται, δεν μας αφήνει λεπτό. Συνέχεια είναι δίπλα μας. Μας έρχεται, μας βλέπει, μας προσέχει.
0: Ήταν εύκολος ο πυλός στη χρήση.
5: Εντάξει, είχα πειράσει, το καταφέραμε.

0: καθαρίσμα γεύση της που μένει.
1: Έπεσε τώρα το μάτι μου πάνω σε μία είδηση που πραγματικά με κάνει και αναρωτιέμαι σε τι κοινωνία ζούμε ώρες-ώρες με όλα αυτά που συμβαίνουν. Άνδρας, λέει, στο Ηράκλειο της Κρήτης κατηγορείται για κακοποίηση ζώου και συγκεκριμένα πως έπνιξε μια αδέσποτη γάτα. Σύμφωνα λοιπόν με τις καταγγελίες που έγιναν στην αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να έπνιξε μια αδέσποτη γάτα το απόγευμα της Κυριακής και μετά την πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Λίγο αργότερα επέστρεψε, πήρε την νεκρή γάτα από τον κάδο, την έβαλε σε σακούλα και έφυγε πεζός προς τη λεωφόρο Κνωσού, όπου την πέταξε σε άγνωστο σημείο. Η αστυνομία ξεκίνησε άμεσα τις έρευνες, ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη για παραβίαση του νόμου περί προστασίας των ζώων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και βίντεο με ύποπτες κινήσεις του κατηγορούμενου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι να παρουσιαστεί στον ανακριτή. Σήμερα θα παρουσιαστεί λοιπόν στον ανακριτή. Ο ίδιος μάλιστα αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι βρήκε τη γάτα νεκρή και την πήρε για να την πετάξει στον κάδο απορριμμάτων. Μάλιστα ισχυρίζεται πως ταΐζει τα αδέσποτα της γειτονιάς. Τι να πω, ελπίζω, εάν όντως δεν έκανε αυτή την αποτρόπαια πράξη, ελπίζω να βγει στην επιφάνεια το τι ακριβώς έχει γίνει. Ωστόσο, βρε παιδιά, βλέπουμε πολλές κακοποίησεις ζώων τώρα τελευταία και πραγματικά αναρωτιέμαι που οδεύουμε σχετικά με αυτό. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά είναι περίεργη κατάσταση. Ίσως πρέπει να αυστηροποιηθούν ακόμα περισσότερο οι νόμοι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Πάμε. Α, χαιρετάμε. Εντάξει, Γλυκερία. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Αθανασιάδη και η Δήμητρα Λαχουρή, που τώρα έχει φύγει γιατί έχει πάει σε ρεπορτάζ. Στη ρύθμιση του ήχου η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ η Κλεάνθη Βασίλα, ο Βασίλης Τινέλης και ο Κώστας Τσακυρίδης. Από όλους εμάς να έχετε μία πάρα πολύ όμορφη μέρα και να μην σταματάτε να χαμογελάτε ποτέ. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Διπλωματικές διεργασίες για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και εκατέρωθεν απειλές. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μία ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον Στολίσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές, αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο ΕΡΤ News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικό ο ρόλος του. Έχω πει και μετά την εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι ότι πρέπει να συγκλίνουμε και είπα ότι επήγει η ενωτική διέξοδος. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, τα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Νίκος Τσιπλάκης απέναντί μας στον ήχο.
1: Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Και η Γιάννα Αρφάνη με τη Βασιλική Κολτσίδα και τη Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Εσείς στη συντροφιά μας με τα μηνύματά σας, με δύο επιλογές για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις. Air News, μία radio ή άλλη.
0: Οι πρωινές διαδρομές, για να μας βρείτε σελίδα μας στο Facebook, πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Μας βρίσκετε μέσω Messenger, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ τη Σταυρούλα την Αντωνίου και για τα καλά της τα λόγια για το Earth Cosmos. Earth Cosmos, πολύ καλά τα λέω. Ναι. Σε ό,τι αφορά το θέμα των υπότιτλων, θα το μεταφέρουμε, Σταυρούλα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρατήρησή σου. Στα Σέρα, 5 ευρώ κάνουν τα κεράσια.
1: Να το, πάμε σε να πάρουμε κεράσια.
0: Κεράσια. Ναι, χονδρική ή Γιάννικη όμως, δεν μας ξεκαθάρισες.
1: Σωστά,
0: και μας λέει, πρόσεξε να δεις, από τη Λάρισα ο φίλος μας ο Θάνος ο Γιαννόπουλος μας λέει ότι η χονδρική είναι 2,5 με 3 ευρώ. 2,5 με 3 ευρώ χονδρική.
1: Φτάνει 5, 6, 7, 8. Φτάνει 7, γιατί 5 δεν τα έχω δει, δεν ξέρω, μπορεί στη Λαϊκή να είναι 5. 7 τα έχω δει στα υπόλοιπα καταστήματα. Είναι θέμα. Βέβαια, πολλές φορές λέμε για τους μεσάζοντες, αλλά όλα αυτά τα προϊόντα χωρίς κάποιους ενδιάμεσους μεσάζοντες δεν μπορούσαν να φτάσουν σε εμάς εδώ που τα λέμε. Τόσο αν πουλούσε ο ίδιος ο παραγωγός. Φαίνεται όμως ότι εκεί στην ενδιάμεση διαδρομή διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται η τιμή. Mm-hmm. Πρόβλημα.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Έλα να τσακωθούμε λιγάκι για την ωραία Ελένη.
1: Τι θέλεις.
0: Που γίνεται χαμός. Πάλι στο διαδίκτυο για την ωραία Ελένη, για το αν ήταν μαύρη.
1: Εντάξει, δεν καταλαβαίνω την ενόχληση τώρα που.
0: Ελάντε.
1: Αν είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Μην μου λες, Ελάντε. Πες, εγώ την καταλαβαίνω τώρα.
0: Εγώ την καταλαβαίνω, ναι, ναι.
1: Δεν είναι μόνο
0: τσακωτό. Δουλειά δεν βρίσκουμε καλά, λες. Εδώ, αυτό. Δηλαδή σε δουλειά να βρισκόμαστε έτσι, κανονικά.
1: Κοίταξε, αυτοί οι καυγάδες αρέσουν στο Hollywood. Δεν το συζητώ. Τώρα είπαμε ότι ο Νόλαν, επειδή κατηγορήθηκε στην προηγούμενη ταινία του, επίσης πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, το Oppenheimer, είχε μόνο λευκούς ηθοποιούς. Βέβαια, εκείνη την εποχή αυτοί ήταν οι πρωταγωνιστές. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Προσπάθησε λίγο να το ανακατέψει την επόμενη ταινία του. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό. Νομίζω ότι και στην επιλογή του Αχιλέα είναι συγκεκριμένο πρόσωπο. Υπάρχει συνολική γκρίνια για την επιλογή του ρόλου. Να μου πει να κάνει δημοψήφισμα για το ποιο θα επιλέξει. Αυτός κάνει ταινία, αυτός επιλέγει τα πρόσωπα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Έτσι ακριβώς όπως θα λες.
1: Η γοκατζέντα στην Αμερική. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι σε υποχώρηση.
0: Στον κόσμο ολόκληρο.
1: Ναι, υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση σε εξέλιξη. Πάρα πολλά τα εντάσσουν εκεί, όπως και τους πρωταγωνιστές στην ταινία του Νόλαν στην Οδύσσια.
0: Είδα ένα πάρα πολύ ωραίο τίτλο ό,τι αφορά τα πολιτικά σήμερα σε εφημερίδα. Μ' άρεσε πολύ, αν θες σχολιάζουμε. Είναι στην Καθημερινή, νομίζω είναι πάρα πολύ εύστοχο. Πάρα πολύ ευθύβολος για τις πολιτικές εξελίξεις. Γράφει νέα κόμματα, ίδιοι ψηφοφόροι. Νέα κόμματα, ίδιοι ψηφοφόροι. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Βλέπω και τις πολιτικές αναλύσεις διαφόρων δημοσκόπων και μη στο διαδίκτυο. Ακριβώς αυτό επισημαίνουν. Είναι μία δεξαμενή, η δεξαμενή εκεί γύρω στο, πώς το πω τώρα, 60%.
1: Εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι φαίνεται από τη δυναμική των κομμάτων που υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, που καταμετρώνται τώρα.
0: Μέσα σε αυτή τη δεξαμενή υπάρχει ένα ποσοστό αντισυστημικής ψήφου, το οποίο είναι ελαφρώς απροσδιόριστο. Όταν λέω ελαφρώς.
1: Όχι ευκαταφρόνητο όμως.
0: Διόλου ευκαταφρόνητο. Στην ποδιά του οποίου σφάζονται παλικάρια και κορίτσια. Παλικάρια και κοπέλες που λεσφάζονται πραγματικά.
1: Θα έχει δηλαδή, ενδιαφέρον όμως πώς θα κινηθεί αυτό το.
0: Είναι ένα κοινό στο οποίο απευθύνονται ταυτόχρονα 5 κόμματα. Δηλαδή.
1: 5?
0: Χωρίς να υπερβάλλω. Πάμε να τα πούμε ένα-ένα.
1: Πάμε να τα
0: πούμε,
1: ναι. Να τα μετρήσουμε.
0: Λοιπόν, είναι το κόμμα του το κύριος Βελόπουλος.
1: Ο κύριος Βελόπουλος. Η Νίκη.
0: Η κυρία. Ναι, η Νίκη.
1: Η κυρία Νιάτσκιου.
0: Δύο του κυρίου Νιάτσκιου. Η κυρία Καριστιανού.
1: Σωστά.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: 4.
0: Και διάφορα άλλα
1: μικρότερα.
0: Πώς να το πω, ναι, μικρότερα. Ναι, πρέπει να σου πω τώρα για το πέμπτο, γιατί μου φεύγει.
1: Α,
0: και πολλοί λένε σε αυτό όλο και το κυρίου Βαρουφάκη, το Μέρα 25.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και αυτό έχει έναν έντονο αντισυστημισμό.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερο, ιδιότυπο, αλλά αντισυστημισμό.
1: Έτσι. Έβλεπε μια τελευταία δήλωσή του με πολύ μεγάλη άνεση. Έλεγε να θα κλείσουμε τις τράπεζες.
0: Άρα καλά το λέω. Άρα λοιπόν είναι πέντε κόμματα. Καλά, δεν το είπα. Πέντε κόμματα τα οποία παίζουν.
1: Πρόσεξε. Που δεν έχουν, δεν έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Γιατί κάποια κινούνται στον υπερδεξιό χώρο.
0: Ναι.
1: Κάποια κινούνται στον αριστερό χώρο.
0: Στον αριστερό χώρο.
1: Στον αριστερό, ναι.
0: Αλλά υπάρχει μια οριζόντια γραμμή που τα συνδέει.
1: Ο
0: αντισυστημισμός. Αυτό.
1: Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το κόμμα Καριστιανού τι θα πάρει από αυτούς τους χώρους όλους. Ναι. Οι δημοσκόποι αυτοί που κάνουν τους μετρήσεις λένε ότι θα πάρει. Και από τον αριστερό και από τον υπερδεξιό χώρο. Ότι τα κόμματα που πλήττονται λιγότερο είναι Νέα Δημοκρατία και το Πασό.
0: Τώρα ξέρω ότι θα μας κατηγορούσουν κάποιοι και δεν θα έχουν και άλλοι να μας κατηγορήσουν. Δηλαδή θα πείτε ότι ρε παιδιά, ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ ή πολύ περισσότερο το ΚΚΕ είναι συστημικά κόμματα. Όταν λέμε αντισυστημισμός.
1: Έχει εννοούμε ένα συστημικό αντισυστημισμό το ΚΚΕ.
0: Όχι. Και εννοούμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή τώρα την χαρακτηριστικά. Ναι, που έχουν να κάνουν ας πούμε με απόψεις και στερεότυπα, να το πω εγώ, που έχουν εδρεωθεί τα τελευταία 10-15 χρόνια για μια σειρά από θέματα που συνδέουν, είπαμε, αυτές τις δύο πώς το πούμε, πλευρές του πολιτικού συστήματος, εάν μπορεί κάποιος να τις
1: βρει. Και το είδαμε και σε μια σειρά γεγονότα να βρίσκονται.
0: Από τα εμβόλια, θέλω να πω.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι αναφέρουμε, αναφέρουμε την περίοδο του κορονοϊού. Και δεν ήταν μόνο τα εμβόλια, η καραντίνα, οι μάσκες.
0: Η καραντίνα, η μάσκες. Όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτά
1: το
0: όλα.
1: Αν πρέπει να γίνονται συγκεντρώσεις.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα που έχει κυβερνήσει. Δύσκολο θα το πει αντισυστημικό. Παρότι έχει στους κόλπους του και κάποιους που είναι αντισυστημικοί.
0: Το ΚΚΕ είναι, πώς το είπες, συστημικά αντισυστημικό.
1: Συστημικά αντισυστημικό.
0: Αυτό.
1: Ή αντισυστημικά συστημικό.
0: Σωστό.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Μια ιδιαίτερη κατηγορία κόμματος, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν μπορούμε να το εντάξουμε σε καμία περίπτωση στα αντισυστημικά.
0: Ελπίζω να μην παρεξηγηθώ με αυτό που θα πω.
1: Πες το.
0: Είναι λίγο, θυμίζει σαν ένα γαλατικό χωριό. Δεν είναι
1: πολύ σταθερό. Παρά είναι
0: πολύ
1: σταθερό.
0: Ναι, σταθερό είναι σταθερό.
1: Δεκαετίες ολόκληρες. Είναι σταθερό σε απόψεις το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και αυτοί που το ψηφίζουν επίσης σταθεροί στις απόψεις τους. Παρότι δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, γιατί οι τεκτονικές πλάκες, και τα τώρα που το λέω, του πολιτικού συστήματος μετακινούνται και πάλι.
0: Ναι, το λέει και ο φίλος μας ο Ζαχαρίας αυτό. Το λέει και ο φίλος μας ο Ζαχαρίας ο Ζούπης.
1: Από εκεί το πήρα και δεν το.
0: Ο Ζαχαρίας, ναι. Οι τεκτονικές πλάκες. Οι τεκτονικές πλάκες.
1: Το δανείστηκε από τον Ζαχαρία. Στο ίδιο ψηφοφόρη έχω μια ένσταση εγώ. Το πώς θα ψηφίσουν και αυτή τη φορά οι νέοι ψηφοφόροι, οι νέοι σε ηλικία ψηφοφόροι. Παρότι θα μπορούσε να μας πει, αν μας άκουγε ο Ζαχαρίας, να δούμε αν θα πάνε να ψηφίσουν.
0: Αυτό ήθελα να πω. Πριν δούμε πώς θα ψηφίσουν, να δούμε ποιοι και πόσοι θα ψηφίσουν.
1: Γιατί κάποια από αυτά τα κόμματα κάνουν γκέλ στην νεολαία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου σε προηγούμενες μετρήσεις έκανε γκέλ. Δεν ξέρω αν κάνει ακόμη. Έκανε γκέλ στην νεολαία. Ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος επιδεικνύει εκπληκτική αντοχή στις δημοσκοπήσεις, παρότι σχετικά εξαφανισμένος. Δεν θα έλεγα ότι τον βλέπεις και συνέχεια. Πάντως θα δεις ότι πολλές δημοσκοπήσεις του δίνουν, ας πούμε, μεγαλύτερο ποσοστό από τη Νέα Αριστερά. Πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Που έχει τόσους βουλευτές,
0: Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά είναι στο όριο της
1: κοινοβουλευτικής. Του δίνουν, ας πούμε, μεγαλύτερο ποσοστό από τη Νέα Αριστερά. Πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Που έχει τόσους βουλευτές,
0: Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά είναι στο όριο της κοινοβουλευτικής ύπαρξης.
1: Ναι.
0: Διότι επειδή δεν είναι κόμμα το οποίο εξελίσσεται.

0: της Νέας Αριστεράς σκοπεύουν να εξαρτοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, άρα θα πάψει να υφίσταται ως κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά. Λοιπόν.
1: Αναμένουμε εξέλιξη. Γιατί εδώ υπάρχει και ο κύριος Τσίπρας. Να θυμίσουμε ότι έχει ζητήσει από τους βουλευτές που θα πάνε μαζί του, που θα τον ακολουθήσουν, να παραιτηθούν από τα κόμματα. Όπως έκανε και ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Από τα κόμματα με τα οποία έχουν εκλεγεί. Οπότε εδώ θα έχουμε αλλαγές, θα έχουμε μετακινήσεις κοινοβουλευτικής ομάδας. Βέβαια, εδώ έχω μια απορία εγώ. Εάν παραιτηθούν δηλαδή όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πάρε με τον κύριο Τσίπρα, σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας θα τους αξιοποιήσει όλους? Γιατί ξέραμε ότι μέχρι τώρα θα είναι πολύ επιλεκτικός.
0: Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι βρίσκεται σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, όπως βρίσκονται και αυτοί που θέλουν να τον ακολουθήσουν. Διότι κακά τα ψέματα, αντιλαμβάνονται οι πάντες ότι δεν μεταβιβάζεται εύκολα, πώς το πούμε, δεν ενσωματώνεται εύκολα ένα πολιτικό κόμμα σε ένα άλλο. Ιδιαίτερα όταν εδώ υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε αυτό το κόμμα.
1: Δηλαδή εργαζόμενοι δεν είναι οι οποίοι χρωστάνε χρήματα.
0: Πουλάω το οικοπεδάκι της γιαγιάς, ας πούμε, και δεν είναι. Ή εν πάση τόση έλα να ενώσουμε τις περιουσίες μας να κάνουμε μια επιχείρηση.
1: Και πες ότι
0: έτσι
1: γίνεται αυτό. Τι έχει αλλάξει ο κύριος Τσίπρας, έχει όλο το ΣΥΡΙΖΑ μαζί του και όλη τη Νέα Αριστερά από το κόμμα από το οποίο παραιτήθηκε? Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει, το όνομα μόνο? Και τα γραφεία από την Κουμουνδούρου θα έχουν πάει στη Λεωφόρο Αμαλίας?
0: Ναι, είναι ερωτήματα αυτά. Ερωτήματα
1: στα οποία θα δώσει απάντηση. Δεν μπορεί να μην δώσει απαντήσει ο κύριος Τσίπρας.
0: Να θυμηθούμε που είσαι συντονισμένοι.
2: RT News Radio 105,8.
0: Εκτός από όλα αυτά τα βαρύγδουπα πολιτικά, υπάρχει και η σκληρή καθημερινή πραγματικότητα. Ας πούμε, υπάρχει η δυσκολία με την ακρίβεια και τις συνεχείς ανατιμήσεις στα καύσιμα. Να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την πλευρά, σε αυτή την πτυχή της καθημερινότητας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Κιούση, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας. Τις τελευταίες μέρες, νομίζω, καθημερινό επισκέπτη και συνομιλητή των δημοσιογράφων, είτε σε τηλεοπτικά κανάλια, είτε σε ραδιόφωνα, είτε στα sites, ακριβώς για να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί στην αγορά και πού βρίσκονται σήμερα οι τιμές των υγρών καυσίμων. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε σήμερα?
3: Έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις, καθημερινές. Δυστυχώς απασχολούμε τη δημοσιότητα που δεν το θέλουμε, γιατί δεν θέλουμε τις ακριβές τιμές. Έχουμε μία εβδομάδα διεθνώς αυξήσεις και στην ελληνική αγορά έχουμε τις τελευταίες τρεις μέρες.
1: Βρισκόμαστε στο 2.10, λίγο πάνω 2, από 2.10 πια.
3: 2.10 μέσα στη Μία Ελλάδος στη βενζίνη και 1.81 στο πετρέλαιο κίνησης. Γιατί άργησε να πέσει λίγο και ενώ επί μια εβδομάδα είχαμε καθημερινές αυξήσεις διεθνείς τιμές, το πετρέλαιο κίνησης έπεφτε στην ελληνική αγορά. Κάπως έτσι συμβαίνει, αλλά το ζητούμενο είναι ότι έχουμε αυξήσεις. Έχουμε αυξήσεις και εν ώψη καλοκαιριού είναι άσχημη η συγκυρία να έχουμε αυξήσεις και πρέπει να παρθούν μέτρα, τουλάχιστον στην ελληνική αγορά. Γιατί διεθνώς δεν μπορεί να παρεύει κανείς, μόνο από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ή δεν ξέρω ποιος, και δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ελληνική αγορά ότι πρέπει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο Κυβέρνηση να επανεξετάσει μέτρα, γιατί αυτό το μήνα Μάιο έχουν φύγει, φύγανε στις γιορτές του Πάσχα ή αν δεν φύγανε στο Πάσχα.
1: Παράταση φύγανε... δηλαδή, αυτό που λέτε να επανεξετάσει μέτρα, παράταση του Fuel Pass και της επιδότησης στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, συγγνώμη.
3: Εγώ δεν μιλάω για Fuel Pass, λέω το Fuel Pass εξανεμίστηκε, το πετρέλαιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση σε αυτά τα 20 λεπτά. Έχουν βοηθήσει πραγματικά την οικονομία, πραγματικά τη μείωση της τιμής. Φανταστείτε, το 1,81, αν δεν ήταν τα 20 λεπτά, θα ήταν πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Οπότε κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και για τη βενζίνη. Δηλαδή το Fuel Pass, ναι μεν βοήθησε 2,5 εκατομμύρια καταναλωτές, πήραν αυτό το 50-άρικο και βοήθησε, έδωσε μια ανάσα στην αγορά, αλλά πιο οριζόντια μέτρα θεωρούμε ότι είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο, έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνηση, να γίνει και για τη βενζίνη. Αλλά πρέπει να γίνει, γιατί ο Μάιος πέρασε τη μέση. Αυτά τα μέτρα

0: είναι και για το 20 λεπτά, είναι μέχρι τέλος Μαΐου, ήταν για τον Απρίλιο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα πάει και για το Μάιο, και το Fuel Pass που δόθηκε ήταν για τον Απρίλιο για το Μάιο. Οπότε ο Μάιος τελειώνει και πρέπει να βρεθούν μέτρα ενίσχυσης της αγοράς, ενίσχυσης των καταναλωτών.
1: Ναι.
0: Και όχι, και θεωρώ ότι το πιο δίκαιο και το πιο κοινωνικά δίκαιο είναι αυτά τα η οριζόντια μείωση των 20 λεπτών.
1: Τώρα, να ρωτήσω εγώ το εξής. Την πορεία των τιμών, πώς τη βλέπετε να εξελίσσεται ως εκτίμηση, έτσι δεν ζητώ να γίνεται πυθία, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα?
0: Κοιτάξτε, είναι πολύ αισμετάβλητη η αγορά διεθνώς. Είναι πολύ αισμετάβλητη. Κάνει δηλώσει ο πρόεδρος Τραμπ, πέφτουν τιμές. Κάνει κάποιες άλλες δηλώσεις το μεσημέρι, ξανανεβαίνουν. Θεωρώ ότι αν δεν βρεθεί μια λύση, να θέλουν να βρεθεί μια λύση, να ανοίξουν τα στενά δορμούς, γιατί εκεί έχει επικεντρωθεί όλη η ακρίβεια στις τιμές της ενέργειας, να ανοίξουν τα στενά δορμούς και να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, θεωρώ ότι δεν θα πέσουν τα κάψιμα.
1: Δηλαδή θα παραμείνουν εκεί στα 2-10 για καιρό, πιστεύετε?
0: Θα παραμείνει από τη στιγμή που έχει 110 δολάρια το βαρέλι, και ό,τι και να κάνει, είτε πάει 111 είτε πάει 109. Μόνο αμέσως μετά το Πάσχα είχαμε μια πτώση που φάνηκε πολύ γρήγορα και στην ελληνική αγορά, που πήγε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αν εκεί, γιατί φοβόμαστε ότι αυτό το 110 μήπως ήρθε για να μείνει, αν εκεί κινείται διεθνώς η αγορά, το Brent κινείται στα 110, δεν θα πέσουμε καύσιμα σίγουρα.
2: Δηλαδή
0: το
2: μπορεί αυτό. Και μέσα στο καλοκαίρι να δούμε τιμές κοντά στα 2,5 ευρώ, 2-3.
0: Κοιτάξτε,
2: δηλαδή να έχουμε και άλλη αύξηση.
0: Κοιτάξτε, αν κινείται εκεί που κινείται, θεωρώ ότι θα έχουμε και άλλες αύξησεις. Ναι. Αλλά τώρα αυτό που είπατε, την τιμή που είπατε, θεωρώ ότι είναι εξωπραγματική.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κιούση. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Και εσύ 2,5 ευρώ. 2,5 ευρώ. Δεν ήταν αυτά δύσκολα.
2: Βασίλη, ξεκινήσαμε το 1,70 και έχουμε φτάσει 2,10 λεπτά.
1: Ναι.
2: Ξεκινήσαμε για 2 εβδομάδες πόλεμο και είμαστε στους 3 μήνες.
1: Για κάτσε. Καλά, τώρα δεν έχουμε πόλεμο, έχουμε διαπραγματεύσει.
2: Έχουμε και χειρία, ναι. Αλλά έχουμε κλειστά τα στενά. Τα στενά που είναι πολύ στενά, αλλά είναι κλειστά.
1: Μας λέει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Αβράμης ότι το πρόβλημα με την ταινία για τον Οδυσσέα. Ναι, τον Οδυσσέα, καλά, δεν λέω. Ναι,
2: η Οδυσσέα.
1: Η Οδυσσέα, ναι. Δεν είναι το τι επέλεξε αυτός να κάνει με τους ρόλους. Το θέμα είναι πόσα εκατομμύρια δώσαμε εμείς για να το κάνει. Ο Αχιλλέας λέει transsexual, αλήθεια. Ωραία, λέει, ας μας κάνουν την ιερή μας ιστορία, ό,τι θέλουν, και ας κάτσουμε στην άκρη να χτυπάμε παλαμάκια.
2: Εντάξει, φαντάζομαι εννοεί μέσω ΕΚΟΜΕΔ τα χρήματα που δίνονται για τις διεθνείς παραγωγές. Εντάξει, είναι ένα
1: βγάζουν transsexual
2: που έχει...
1: τον Αχιλλέα.
2: Ναι.
1: Α. Trans.
2: Trans.
1: Ο Αχιλλέας.
2: Ναι.
1: Είναι λίγο.
2: Υπερβολικό. Είναι λίγο υπερβολικό. Μα γι' αυτό σου μίλησα για τη woke agenda.
1: Ναι, λίγο σαχλούτσικο. Νομίζω, λέω εγώ νομίζω.
2: Βέβαια όλα αυτά βασίζονται σε πληροφορίες, γιατί το τρέιλερ έχουμε δει τις πληροφορίες για την ταινία. Αλλά...
1: καλά, ότι ήταν τρανς ο Αχιλλέας.
2: Όχι,
1: ήταν πληροφορία.
2: Για το ότι ο Νόλαν έχει επιλέξει ο Αχιλλέας να είναι έτσι.
1: Ναι, αυτό λέει, ήταν. Ναι,
2: είναι πληροφορίες. Όχι ότι ήταν.
1: Αυτό
2: ο Όμηρος δεν έγραφε τίποτα.
1: Αυτό λέω, ήταν πληροφορίες ότι ο Αχιλλέας ήταν τρανς.
2: Αφού
1: ήταν. Αφού συγγνώμη, ο Αχιλλέας ήταν μυθικό πρόσωπο.
2: Γιατί υπήρχαν πληροφορίες για το αν ήταν
1: μαύρη, ωραία,
2: μαύρη,
1: λένε.
2: Λευκή,
1: ναι,
2: από άλλη φυλή, ωραία, Ελένη.
1: Νομίζω...
2: μυθοπλασία. Όλα αυτά είναι
1: μυθοπλασία. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο φίλος μας ο Αβραμ. Εκτίμηση το κόμμα Τσίπρα θα ξεπεράσει το 10%. Κάτσε, Αβραμ. Γιατί οι δημοσκόποι άλλα λένε.
2: Ναι. Βιαζόμαστε.
1: Οι δημοσκόποι άλλα λένε.
2: Καταλαβαίνετε τι ενδιαφέρον θα έχουν οι δημοσκοπήσεις του Ιουνίου. Γιατί μέσα σε μια εβδομάδα θα έχουμε τα 2 νέα κόμματα. Βέβαια, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, η διαρροή της πληροφορίας ότι πολύ πιθανό να γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο μετά τη ΔΕΘ είναι αυτή που έχει εμπισπεύσει τις ανακοινώσεις των κομμάτων.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, και εγώ το ακούω από χτες. Έχουν βγει στα κανάλια διάφοροι συνάδελφοί μας και λένε.
2: Το ακούω στο Σεπτέμβριο ότι θα το κάνει το κόμμα. Όχι. Μετά είπε θα ριστεί, τον Ιούνιο. Και τώρα το βλέπουμε Μάιο.
1: Εντάξει. Και άκουγα και τον κύριο Κερίδη που είπε χτες ότι τώρα τι Φλεβάρι, τι Δεκέμβρη, τι. Πάση τόση.
2: Δεν έχει νόημα. Έτσι κι αλλιώς θα το μάθουμε κάποια στιγμή και.
1: Ναι.
2: Δεν προαναγγέλλονται οι προώρες εκλογές. Δεν προαναγγέλλονται οι εκλογές. Εκτός να γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Ναι, και θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή πάρα πολύ άχαρη και πάρα πολύ.
2: Και βαρετή, εγώ νομίζω κιόλας.
1: Καλημέρα, αγαπητοί φίλοι, ο Γιάννης Μπακαράκης. Τα κεράσια στο χωριό της γυναίκας μου κοντά στην Αριδαία τα παίρνουν 2,5 ευρώ. Τα παίρνουν Βούλγαροι και Ρουμάνοι. Και τα παίρνουν, δηλαδή, ως εξαγωγή, λες, Γιάννη. Ναι. Υποθέτουμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη. Λέει σχετικά με τη συζήτηση για τα αντισυστημικά κόμματα. Το ζήτημα έγκυται στο αν θα πάει όντως ο αντισυστημικός ψηφοφόρος να ψηφίσει. Αυτό είναι πολύ σωστό.
2: Είναι επιβεβαίωση ενός κόμματος. Αν δεν το ψηφίσουν, εξαφανίζεται το κόμμα.
1: Λέει, ομοφοβικούλιδες, λέει ο KL. Δεν ταιριάζει ο πολεμιστής να είναι τρανς, πλάκα που έχετε. Καλέ φίλε KL, πώς το λένε εδώ, KL, ναι.
2: Να.
1: Δεν προκύπτει από πουθενά αυτό για τον
2: Αχιλλέα.
1: Τώρα,
2: αν επέλεξαν όλαν.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό κάναμε την αναφορά μας στην Google Ατζέντα.
1: Άλλη συζήτηση.
2: Μυθοπλασία είναι ό,τι θέλει κάνει. Αλλά μπορούμε και εμείς.
1: Καλημέρα στην Κέλτη Λαμπροπούλου. Ευχαριστούμε πολύ το κράτος που χρεώνει τους πλούσιους πολίτες 20 ευρώ. Περίπου ένα κουτί με 4 χάπια, λέει, για βοήθεια στο βήχα που έχει προκαλέσει καρκίνος πνεύμονες σε σκυλάκι. Εμείς που έχουμε σκυλάκια είμαστε εννοείται όλοι πλούσιοι. Έλεος, τι σημαίνει αυτό?
2: Δεν καταλαβαίνω.
1: Κέλλη, δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Αν μπορείς...
2: Αναφέρεται, λέει, πόσο ακριβά είναι τα φάρμακα για ζωάκια. Αυτό θέλει να πει.
1: Δεν ξέρω, ναι. Μας το εξηγήσει.
2: Έτσι κι αλλιώς οι ιατρικές υπηρεσίες για τα ζωάκια είναι πάρα πολύ ακριβές εδώ που τα λέμε. Ακόμα καταπίστευτες τιμές.
1: Ο Θανάσης λέει, πριν κρίνουμε τον Όλαν, θα έπρεπε να κρίνουμε τον Όμηρο για το κάστινγκ. Καλημέρα και στην Κατερίνα από τη Λάρισα. Λέει, στη Λαϊκή είχαν τα κεράσια 3,5, 4,5 και 5 ευρώ. Τα κεράσια. Από 3,5 μέχρι 5 τώρα ποια διαφορά είναι?
2: Εντάξει, ναι, εξαρτάται από το μέγεθος, πόσο μεγάλα είναι τα κεράσια, την περιοχή.
1: Άρα το μέγεθος μετράει στο κεράσι.
2: Στο κεράσι.
1: Στο κεράσι, μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, 9 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι στο Earth News της φίλης μας Σεύ στη Ζέρβα, υπό τον τίτλο «Μικρές καθημερινές κουβέντες». Λέει, μεταξύ άλλων, ότι μαζί με τα μικρομάγαζα της γειτονιάς έχει χαθεί ανεπιστρεπτή και ένα κομμάτι της κοινωνικής μας σύνδεσης. Εκείνη η φυσική οικειότητα που έκανε την καθημερινότητά μας πιο ανθρώπινη. Και λέει για τα μπακάλικα, τα φαρμακεία, το φούρνο κλπ. Εγώ νομίζω ότι αυτά παραμένουν.
2: Σε κάποιες γειτονιές τουλάχιστον παραμένουν.
1: Meeting points.
2: Ναι, σε κάποιες γειτονιές ναι, παραμένουν.
1: Δεν έχουν εξαφανιστεί, ας πούμε. Δεν έχουν εξαφανιστεί.
2: Δηλαδή δεν πάβει το περίπτερο στη γειτονιά να έχει μια σχέση. Τα μαγαζιά της γειτονιάς.
1: Φούρνος.
2: Δεν το συζητάμε. Είναι...
1: Και φαρμακείο. Ναι, και πραγματικά αυτή η κοινωνικοποίηση, αυτή η καθημερινότητα, αυτή η επαφή είναι. Έχει ψυχοθεραπευτικά χαρακτηριστικά.
2: Βέβαια. Ακόμη και το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς ή το μίνι μάρκετ της γειτονιάς.
1: Η Άννα Ιασημέλη ήρθε στο στούντιο με ειδήσεις, φορτωμένη με ειδήσεις. Είχαμε περιστατικό στο Σαν Ντιέγκο. Θα μάθουμε τώρα, κάτσε. Στην Καλιφόρνια, πυροβολισμοί σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων και 2 έφηβοι δράστες. Θα μας τα πει τώρα η Άννα. Λοιπόν, πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από τον Ιούνιο θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι 72 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, δήλωσε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο θα υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 23, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει είτε να μην υπάρχουν οφειλές από 1ου-1ου του 24 και εφεξής, είτε αν υπάρχουν να έχουν ρυθμιστεί σε έως 24 δόσεις. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ενημέρωσαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Αισιόδοξος για πιθανή συμφωνία ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 109,84 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή Brent. Στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: 9:34 πρώτα λεπτά η ώρα. Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Καλημέρες πολλές και μεγάλες. Μηνύματα πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Τι μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Γιάννης Βελόπουλος. Δεν έχει βρεθεί, λέει, αλλά ο Όμηρος έχει αφιερώσει στίχους για την περιγραφή του Αχιλλέα. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ναι, και άλλο. Ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Κιουβέλ. Γεια σου Κιουβέλ, καλημέρα. Ο Βασίλης ο Βασιλιάδης επανέρχεται πάλι, κάτι μας λέει, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Είναι ακατάληπτα αυτά που μας γράφεις. Σε παρακαλούμε πιο απλά και πιο κατανοητά, πιο σύντομα. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Είναι δηλαδή, ξέρεις αυτό που λέει, ο άλλος έχει κάτι μέσα στο μυαλό του. Αλλά το,
1: στη βιασύνη να το αποτυπώσει, γιατί καμιά φορά στο μήνυμα, ξέρεις, βιάζεσαι και βγαίνει χωρίς σειρμό, παρότι το αρχικό μήνυμα του Βασίλη το διαβάσαμε έτσι όπως ακριβώς ήταν. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι αυτή την ώρα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι αυτό που έλεγες, η επίθεση στο Σαν Διέγκο. Τρεις έφηβοι πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν ύποπτο για έγκλημα σε τζαμί, στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Διέγκο. Αυτό είναι πρώτο θέμα, είναι στα πρώτα θέματα του BBC αλλά και του CNN.com. Τρεις νεκροί από πυροβολισμού στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Διέγκο και η επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα και η συνάντηση με τον Σι Τζιπίνγκ.
0: Για πες τα όλα.
1: Να θυμίσω ότι αυτό γίνεται τρεις μέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, για όποιον δεν έχει καταλάβει για το ρόλο τον παρασκηνιακό που παίζει η Κίνα, αυτή η πολύ ισχυρή χώρα, πολύ ισχυρή οικονομία. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα και στη Le Monde και στο γαλλικό site της Le Monde. Ο τίτλος: ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Σι Τζιπίνγκ για την ενίσχυση των βαθιά ανισόρροπων σχέσεων. Κάπως έτσι είναι στη μετάφραση. Και ακόμη ότι το Ιράν προετοιμάζεται να διατηρήσει τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ μακροπρόθεσμα. Αυτό που λέγαμε ότι πια όλη η συζήτηση έχει εστιαστεί γύρω από τα στενά του Ορμούζ και ότι ακόμη και αν λήξει ο πόλεμος, το καθεστώς στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι δεν θα θυμίζει σε τίποτα το προηγούμενο. Να το δούμε. Κάτσε να λήξει ο πόλεμος, θα μου πεις εσύ, και μετά θα δούμε το επόμενο βήμα. Σωστά.
0: Εγώ να με συγχωρείς, αλλά αντιλήφθηκα ετεροχρονισμένα και το βλέπω τώρα ότι, ξέρεις, ήρθε στην Αθήνα η Πάτη Σμίθ και εδώ στην αυλία. Το ξέρεις, το πήρες καμπάρι.
1: Την Παρασκευή. Στο θέατρο του Λυκαβητού.
0: Δεν είπες να πάμε όμως.
1: Μα δεν είχε εισιτήριο νομίζω. Ήταν sold out λίγο που το είδα.
0: Καλά τα λες.
1: Να σου πω.
0: Χαμός έγινε. Χαμός έγινε.
1: Μας προτιμούν. Βέβαια.
0: Μας προτιμούν όμως τα γεράματα έρχονται όμως. Έλα, πες το.
1: Τα γερόντια όλα.
0: Έρχονται στα γεράματα όλοι.
1: Μετάλλικα, Πάτι Σμιθ. Ξανάρθει βέβαια η Πάτι Σμιθ.
0: Κάτσε, μετάλλικα είναι παλικάρια. Είναι εξιντάριδες. Είναι.
1: Λεβέντες
0: είναι, έφηβοι είναι. Κάτσε τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τι μας λείπει, άλλη μια συναυλία των Σκόρπιον.
0: Άλλη μια τελευταία συναυλία των Σκόρπιον. Ναι, είναι γεγονός αυτό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, δεν μπορεί. Μας ήρθε και η Taylor Swift, αλλά για ένα γάμο προσκεκλημένη, όχι για να τραγουδήσει.
0: Τι είναι και αυτό.
1: Να, μια Taylor Swift. Να, ακού.

0: 9 και 39 πρώτα λεπτά η ώρα και από την μοναδική Πάτη Σμιθ προσγείωση στην πραγματικότητα της επικαιρότητας και στα δύσκολα που σχετίζονται με εθνικές υποθέσεις, με εθνικά θέματα. Διαβάζουμε σήμερα σε διάφορα πρωτοσέλιδα για τις κινήσεις της Άγκυρας μέσα στο επόμενο διάστημα, για το γεγονός ότι ο Ταγί Περντογάν ετοιμάζεται να επιχειρήσει την νομιμοποίηση των διεκδικήσεων και του γκρίζου που βάζει η Τουρκία στο Αιγαίο μέσα από ένα νόμο πρόκληση για την Ελλάδα και για τα ελληνικά συμφέροντα. Και για τον λόγο αυτό έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, διεθνολόγο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε, τι γίνεται και πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Θέλουμε να μας βοηθήσετε, πάντα το κάνετε, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πραγματικά αυτά που διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο, για το οποίο υπήρξε non-paper, έτσι, δηλαδή δεν ήταν, οι πληροφορίες δεν είναι, πώς θα λέμε, από κοιήματα της φαντασίας, της δημοσιογραφικής φαντασίας, στη γειτονική χώρα υπήρξε non-paper το οποίο μεταδόθηκε και από την κρατική τηλεόραση. Και αυτό το non-paper ουσιαστικά τι κάνει, καταγράφει τα βασικά σημεία, τις βασικές πτυχές αυτού του νόμου που ουσιαστικά επιβάλλει τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την νομιμοποιεί τη γαλάζια πατρίδα.
1: Πάντα μπορώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι non-paper και διαρροές.
0: Σωστό, αυτό είναι σωστό, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Πρέπει να δούμε το νομοσχέδιο όταν κατατεθεί, μπορεί να είναι και χειρότερο, μπορεί και καλύτερο. Εγώ δεν λέω ότι ξέρω ότι θα περιλαμβάνει με ακρίβεια, αλλά αυτή τη στιγμή να τονίσω ότι όλοι σχολιάζουμε διαρροές.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Και επειδή ακούω μία άδικη κριτική ότι δίθεν το Υπουργείο Εξωτερικών ή ο Γιώργος Γεραπετρίτης δεν έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση.
0: Το υποβαθμίζουν, ναι.
1: Θέλω να πω το εξής. Το Υπουργείο Εξωτερικών ουδέποτε αφήνει να απάντηται οποιαδήποτε τουρκική πρόκληση και το γνωρίζετε αυτό. Ναι. Όπως αντίθετα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο πεδίο ήταν προκύπτει κάτι, ξέρετε ότι πάντοτε στέλνει και τη δική του απόφαση, τη δική του απάντηση. Άρα λοιπόν, όταν δούμε τι ακριβώς είναι αυτό και τι περιλαμβάνει, τότε το Υπουργείο Εξωτερικών θα μπορεί να κρίνει και με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να τοποθετηθεί δημόσια για το τι ακριβώς περιλαμβάνει.
0: Μήπως τότε είναι πολύ αργά όμως. Μήπως τότε είναι πολύ αργά.
1: Αν δεν εννοείται, δηλαδή εμείς μπορούμε να σχηματίσουμε και από τον καταθέσουμε.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι.
2: Απλά ρωτάμε αν όντως έχουμε νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Όπως όλες οι πληροφορίες φέρουν. Τι περιθώρια αντίδραση.
0: Εγώ ρωτώ και κάτι ακόμα. Εγώ ρωτώ και κάτι ακόμα για να διευκρινίσω τι εννοούσα. Μήπως θα πρέπει. Έγινε σε ένα βαθμό, είναι η αλήθεια, και από τον κύριο Γεραπετρίτη και από τον κύριο Δένδια, από την περασμένη εβδομάδα κιόλας. Αλλά μήπως θα έπρεπε πιο κατηγορηματικά η ελληνική πλευρά να θέσει μετεπιτάσεως το θέμα ότι δεν πρόκειται να δεχτεί τέτοιες, ας πούμε, καταστάσεις.
1: Πρώτα απ' όλα να πάρουμε τα πράγματα με ψυχραιμία και να δούμε τι ακριβώς κάνει η Τουρκία σήμερα. Αν βάζαμε ένα τίτλο σε αυτό που κάνει η Τουρκία, θα ήταν εξής. Ότι το τουρκικό, έχουμε ένα τουρκικό οξύμορο. Με εσωτερική νομοθεσία θέλει να ρυθμίσει θέματα διεθνούς δικαίου.
0: Σωστό.
1: Η Τουρκία. Ναι. Το οποίο αυτό πρακτικώς δεν έχει εφαρμογή. Αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους οι οποίοι προτιμούν εδώ στην Ελλάδα να λένε δικά τους πράγματα, διάφορα έολα. Πρέπει να είμαστε ακριβείς. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρη νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένομη τάξη. Γιατί λοιπόν αυτό συμβαίνει, γιατί η Τουρκία και λέμε ότι κάνει αυτό το ξύμερο, διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η εσωτερική νομοθεσία δεν κατοχυρώνει κυριαρχικά δικαιώματα. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Για παράδειγμα, η ΑΟΣ κατοχυρώνεται όταν δύο χώρες που έχουν παρακείμενη αντικείμενη ακτογραμμή υπογράφουν από κοινού τη συμφωνία καθορισμού και ανακήρυξη της ΑΟΣ.
2: Ναι.
1: Δεν την ανακηρύττει στην ΑΟΣ που
0: διαμορφώνει
1: είναι
0: όμως, διαμορφώνει όμως στάση. Βεβαίως, αλλά διαμορφώνει στάση και παγιώνει διεκδικήσεις με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις διμερείς σχέσεις.
2: Και υπάρχει και εδώ και ένα σχόλιο από την τουρκική πλευρά. Πώς εσείς, πώς η Ελλάδα το έκανε με τον νόμο Μανιάτη που αναφέρθηκε στη μέση γραμμή. Γιατί να μην μπορεί να το κάνει και η Τουρκία.
1: πρώτα απ' όλα τι κάνει η Τουρκία σήμερα. Η Τουρκία σήμερα αντιδρά σε συνόμενες ελληνικές κυρίες που γίνονται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και διασφάλισαν το εθνικό συμφέρον. Αντιδρά δηλαδή στο θαλάσσιο πρωτοτεχνικό σχεδιασμό, στα θαλάσσια πάρκα, στην παρουσία της Σεύρων, στην ελληνική ετοιμότητα να συνδράμει αμυντικά τους εταίρους και αδελφούς, αναφέρομαι στην Κύπρο και στη Βουλγαρία, στην ελληνική παρουσία όπου μας χρειάζονται οι σύμμαχοι και εταίροι μας, στη Σαουδική Αραβία, στα Αραβικά Εμμυράτα, στην επιχειρήση Ασπίδες και ούτω καθεξής. Η Τουρκία λοιπόν είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή παίρνει την πρωτοβουλία αυτή από τη μία για να καθησυχάσει την εσωτερική κοινή γνώμη και να υποβαθμίσει την κριτική που δέχεται από την εγχώρια και αντιπολίτευση, γιατί την κατηγορούν ότι ουσιαστικά δεν είναι τολμηρή, καταλαβαίνετε, όπως η Ελλάδα κάνει αυτές τολμηρές κινήσεις, και από την άλλη το κάνει για να διασφαλίσει, με τρόπο βέβαια τελείως παράνομο και παράλογο, τα δικά της συμφέροντα γύρω από το αφήγημα της δίθεν περικύκλωσής της από την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Κύπρο και ούτω καθεξής. Και αν θέλουμε να είμαστε ακόμα πιο έτσι τολμηροί, να πούμε ότι η Τουρκία τη σκέφτεται ότι αν οψέποτε γίνει κάποια διαπραγμάτευση με την Ελλάδα για θαλάσσιες ζώνες, θεωρείται με τον τρόπο αυτό η ίδια θα έχει θέσει από νωρίς τους δικούς της όρους. Μόνο που αυτοί οι όροι, έτσι όπως αναμένεται με βάση πληροφορίες, να τεθούν, να θυμίσω ότι δεν έχουν καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο και με το δίκαιο της θάλασσας, διότι οι όροι της Τουρκίας ξεκινούν από την παράλογη και παράνομη θέση ότι ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού η Τουρκία έχει δικαιώματα όπως για παράδειγμα σε έρευνα και διάσωση, σε έρευνες και ούτω καθεξής. Μόνο που η Τουρκία παραβλέπει το γεγονός ότι τα νησιά, όπως εν προκειμένου τα νησιά του Αιγαίου, έχουν επίρρεια σε θαλάσσιες ζώνες, άρα έχουν και ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η Τουρκία να σχεδιάζει ένα νομοσχέδιο που είναι πλήρως ασύμβατο με κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.
2: Σήμερα διαβάζω μια ερμηνεία της χθεσινής απόφασης του Κισέα να αποσυρθούν οι Patriot από Κάρπαθο και από Δημότυχο, ότι γίνεται για να εξευμενήσει τον Ερντογάν.
1: Τώρα αυτά είναι φεδρά πράγματα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, θα πρέπει να συζητάει το ΚΙΣΕΑ, το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΣΑ με όλους εμάς, ενώ τους πολίτες, για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του. Δηλαδή, στερούμε από το ΚΙΣΕΑ και το ΓΕΣΑ και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να γνωρίζουν ως οι καθήλυνα αρμόδιοι ποιες είναι οι επιχειρησιακές ανάγκες, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και πού εντοπίζονται αυτοί τους, ώστε να διατάσσουν την αμυντική θωράκιση της χώρας σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Δηλαδή, ας μείνουμε σοβαροί και ψύχρα, γιατί ορισμένοι δυστυχώς.
2: Είχε ενοχλήσει πάντως την Άγκυρα η μετακίνηση αυτή. Είχε ενοχλήσει την Άγκυρα η μετακίνηση αυτή.
1: Η μετακίνηση αυτή έγινε ακριβώς για να προστατεύσουμε τους αδερφούς μας Κυπρίους και τους συμμάχους και εταίρους μας Βουλγάρους, ας θυμίζω. Και είναι μια εξαιρετική κίνηση της Ελλάδας που δείχνει ότι εμείς είμαστε μια χώρα που παρέχει ασφάλεια και δεν καταναλώνει όπως άλλες στην περιοχή. Και η Τουρκία αν ενοχλήθηκε, με συγχωρείτε, είναι δικό της ζήτημα. Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθο ή από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, τους τοποθετεί, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον. Διότι το εθνικό συμφέρον δεν μπορεί να είναι αντικείμενο δημόσια συζήτηση και δημόσιου διαλόγου, όταν το ΓΕΘΑ είναι εκείνο που ξέρει πολύ καλά πού και πώς πρέπει να τοποθετήσει τις αμυντικές μας δυνάμεις.
0: Κύριε Χατζηβασιλείου, πάντως, για να κλείσουμε, όλη αυτή η προσπάθεια που καταβάλλεται, όποια και αφετηρία και αν έχει, εγώ πραγματικά δυσκολεύομαι να διαφωνήσω μαζί σας ότι πρέπει να δούμε τι μορφή θα πάρει τελικά ώστε να αξιολογηθεί στο σύνολό της.
1: Και δεν προδικάζω κάτι, σας είπα, μπορεί να είναι καλύτερο, πρέπει να
0: χειρότερο. Σε κάθε περίπτωση νομίζω, και εδώ θα ήθελα το σχόλιο σας, έρχεται ουσιαστικά να προσθεθεί ως ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ του αναθεωρητισμού που έχει αρχίσει πια να γίνεται μια παγκόσμια τάση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και να τη βρίσκουμε μπροστά μας σε κάθε μας βήμα. Αυτό δεν είναι μια πραγματικότητα άξια προβληματισμού?
1: Είναι γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετά χρόνια, προβάλλει τη λογική της ισχύως.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται νομίζω να δυσκολευτούμε να πείσουμε κάποιον ακροατή μας περί τούτου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ταυτόχρονα η Τουρκία προβάλλει μια θεωρητική λογική
0: μόνιμα.
1: Διάφορα έολα τεχνάσματα γύρω από την περιβόητη γαλάζια πατρίδα. Είναι η λογική του τουρκολιβικού μνημονίου, σας θυμίζω. Αλλά η Ελλάδα δεν κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα να παρακολουθεί στο ΕΚΑ τι γίνεται. Σας θυμίζω, φέρνει Τούρκοι τουρκολιβικό μνημόνιο το οποίο είναι παράλογο και γελίο. Θεδρόγεννα, το οποίο είναι πολύ ευγενής, απαντήσε μια νόμιμη οριοθέτηση με την Αίγυπτο, διεμβολίζοντας εμείς τη λογική του πολιτικού μνημονίου. Άρα λοιπόν, εμείς δεν καθόμαστε να παρακολουθούμε στοϊκά τις εξελίξεις. Μιλάει η Τουρκία για ισχύ, τι έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θωράκισε όσο καμία άλλη τα τελευταία χρόνια την ελληνική εθνική άμυνα. Έχουμε αυτή τη στιγμή πανίσχυες ενόπλες δυνάμεις. Και αυτό το μήνυμα, πιστέψτε με, το καταλαβαίνουν όλοι τις Τουρκίες συμπεριλαμβανομένες, διότι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την ισχύ, διαβάζουν πολύ σωστά πότε μια χώρα είναι ισχυρή και πότε μια χώρα έχει θωρακίσει σε μεγάλο βαθμό την αμυντική της ικανότητα. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε, θέλω να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα. Και ακόμα και η διαφορά αυτή με το διεθνές δίκαιο είναι εμφανής. Σας είπα ότι εμείς με βάση το δίκαιο οριοθετήσαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή εθνικά θαλάσσια πάρκα. Δεν τα οριοθετήσαμε με βάση έολες και ανύπαρκτες λογικές. Και στην τελική ανάλυση αναρωτιέμαι στη βάση ποιου δικαίου η Τουρκία θα νομοθετήσει για τις θάλασσες.
0: Πάντως.
1: Διότι δεν έχει επικυρώσει την Άγκλος.
0: Ιστερόγραφο. Πάντως το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πριν επισκεφτεί, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την Τουρκία λόγω της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την ιδιαίτερη σημασία, του λέτε, ή όχι?
1: Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι σχετίζεται άμεσα με αυτό. Το μόνο συμβολικό που θα έχει αξία είναι να δούμε αν η Τουρκία κάνει την νομοθεσία αυτή πριν την περιβόητη, την αναμενόμενη έλευση ακριβώς στην περιοχή. Αλλά η ουσία είναι, νομίζω, με βήμα πριν, ότι η Τουρκία, επιμένω, προσπαθεί με τρόπο λαθασμένο και παράδοξο να ρυθμίσει θέματα διεθνούς δικαίου με εθνική νομοθεσία. Και αυτό, που καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι περίεργο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Βεβαίως.
1: Ένα παράδειγμα υποθετικό, αστείο. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Καταλαβαίνουμε όλοι το
0: πράγμα.
1: Και επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό που το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση. Θέλω να πω, ας είμαστε σύγχρονοι και ας βλέπουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση.
0: Κατατοπιστικότατος, όπως πάντα, ο κύριος Στάσος Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστούμε θερμότατα
1: για την
0: κουβέντα που είχαμε.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Λοιπόν, πραγματικά αποκρυπτογραφήσαμε διάφορες πτυχές όλης αυτής της ιστορίας που σίγουρα προκαλεί προβληματισμό. Δεν υπάρχει.
2: Βέβαια. Και έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει πάντως, ότι αφήστε τις πληροφορίες, αφήστε τα non-paper, να το δούμε
0: να
2: πρώτα.
0: Το δούμε.
2: Να δούμε τι περιέχει. Μπορεί να είναι χειρότερο, μπορεί να είναι και καλύτερο.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι να μένει χειρότερο το αναμενόμενο, τι κάνουμε.
0: Ναι, όχι. Και το θέμα είναι πρακτικά τι σημαίνει αυτό.
2: Βέβαια.
0: Έτσι, πρακτικά τι συνεπάγεται.
2: Και ο κύριος Γεραπετρίδης χτες, πάρα πολύ στο πλαίσιο μιας ομιλίας, του συνέντευξης, συζήτησης. Στο κύκλο ιδεών, ναι. Και ο κ. Χατζηβασιλείου όμως λέει ότι δεν μπορείς με νόμο να τα ορίσεις. Να
0: ορίσεις διεθνή πράγματα που αφορούν το εσωτερικό δίκαιο. Λοιπόν, 9:52 πρώτα λεπτά η ώρα. Μουσική γέφυρα και επιστρέφουμε.

0: Με τούτα και με εκείνα αντιλαμβάνεται κανείς για ποιο λόγο είναι χαζά τώρα να εξαντλούμε. Χαζό τελείως. Να εξαντλούμε ας πούμε τώρα δυνάμεις και να σπαταλάμε θεά ουσία για να ασχοληθούμε με τη μαύρη ωραία Ελένη ή με διάφορες άλλες χαζομαρίτσες, θα πω εγώ.
1: Μακάρι να μην είχαμε θέματα της επικαιρότητας και να μας απασχολούσαν αυτά. Αυτό θα έλεγα εγώ. Αλλά...
0: Τα μεγάλα και ανοιχτά μέτωπα είναι εδώ, είναι παρόντα. Όρεξη να έχουμε.
1: Και όχι μόνο αυτό. Κάθε μέρα μας προκύπτουν και άλλες ειδήσεις. Στο πολιτικό, στο οικονομικό, στο κοινωνικό πεδίο. Στη διεθνή επικαιρότητα.
0: Πάντως υπάρχει και ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε σε καμία περίπτωση. Η Τουρκία κάνει πολιτικές κινήσεις που σχετίζονται με τις αξιώσεις και τις διεκδικήσεις της κόντρα στο διεθνές δίκαιο. Πάντα σε περιόδους που θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι πιο ευάλωτη πολιτικά.
1: Τώρα όμως δεν είναι. Έχω την αίσθηση μετά τις εξελίξεις στο Ιράν. Η Ελλάδα είναι ενισχυμένη με τη
0: Είναι πάρα πολύ
1: περιοχή.
0: Ενισχυμένη στην περιοχή, αλλά. Μπαίνει σε μια περίοδο, είναι σε μια περίοδο προεκλογικής περίοδου.
1: Ναι.
0: Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, να συνεπάγεται ή να εικάζεται από την πλευρά των γειτόνων.
1: Να σου θυμίσω πως ο Ερντογάν είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, άξονα του κακού, άξονα του διαβόλου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι ενοχλημένη με την κίνηση της Ελλάδας να προστρέξει στο πλευρό της Κύπρου τη Γαλλία που ακολούθησε τη συζήτηση.
0: Πάντως να σου πω κάτι, επειδή έκανες και την ερώτηση στον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, το επιχείρημα περί μετακίνησης των Patriot επειδή ενοχλήθηκε η Τουρκία.
1: Είναι
0: τουλάχιστον φεδρό.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, αλλά είναι τουλάχιστον
1: χρησιμοποιήθηκε από την αντιπολίτευση δηλαδή και το βλέπουμε σήμερα και σε 2-3 πρωτοσέλιδα.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό να ερωτηθούν. Είναι πράγμα, τη στερείται σοβαρότητα. Το να λες ότι μεταφέρει στους Patriot τα νησιά. Αλλά.
0: Αλίμονο. Και εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να. Μπάσει εδώ, συμφωνήσουμε, διαφωνήσουμε, να αρπαχτούμε σε πάρα πολλά θέματα. Υπάρχει, δόξα τω Θεώ, πεδίο δόξη λαμπρό για αντιπαραθέσεις. Αλλά μην εξευτελίζουμε και την ύπαρξή μας. Έτσι, δηλαδή, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Μα εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μεταφέρουμε
0: αυτό
1: τα
0: λέω,
1: ζητήματα
0: ναι,
1: ακριβώς που έχουν για να εκπροσωπήσουμε και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ξέρεις, καμιά φορά ενοχλούνται. Ρωτάμε εκπροσώπους από το Πασό κάτι και λέει, μα αυτό το λέει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά έτσι γίνεται ο πολιτικός διάλογος. Είναι σοβαρός ή δεν είναι σοβαρός, αυτός είναι ο πολιτικός διάλογος. Δεν θα ανεβάσουμε στο επίπεδο. Αυτό είναι και οφείλουμε να το μεταφέρουμε ότι... και να ενημερώσουμε.
0: Μα και εγώ αναφέρομαι στην φαρέτρα των επιχειρημάτων των κομμάτων όταν μιλώ για σοβαρότητα. Δηλαδή εντάξει, είπαμε. Αλλά νομίζω είναι τουλάχιστον ταπεινωτικό να υποστηρίζει κανείς, ας πούμε.
1: Να σου θυμίσω ότι υπήρξαν κάποια κόμματα που άσκησαν κριτική στο ότι η Ελλάδα την επόμενη μέρα από την επίθεση.
0: Ναι.
1: Την επιχειρούμενη επίθεση στην Κύπρο με ντρόουν διαφώνησαν με το ότι πήγαν ελληνικά πλοία, πήγαν δύο φρεγάτες. Υπήρξαν και όμως υπήρξαν.
0: Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος. Θα πάμε σιγά σιγά στα δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο, λίγο μετά τις 8. Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε.
1: Να είστε καλά, καλή ημέρα να έχετε.
0: Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε όσο μπορείτε, να βγάζετε τη γλώσσα σε ό,τι σας στεναχωρεί. Να αντλείτε θετική ενέργεια από αυτές τις μικρές καθημερινές ρογμές που μας δίνει, έτσι, τις ρογμές στον γκρίζο που μας δίνει η αγάπη των γύρων μας. Και να χαμογελάτε, εγώ το πιστεύω αυτό. Να χαμογελάτε γιατί ξορκίζει την καντεμιά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιτιμότητας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε η τιμή του Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Η ειδική αναφορά για τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων του, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μία νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, οπότε θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12μήνου του 2023. Σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σοκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Την επόμενη Τρίτη στην Πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρα τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Απίφθινε κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν από την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται η Ουκρανία, ο πόλεμος είπα Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
0: Ο καιρός.
1: τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια, πελάγει τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
6: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα, μια σημαντική ημέρα σήμερα, 19 Μαΐου, να μην ξεχνάμε, η γενοκτονία των Ποντίων, αφιέρωμα σε λίγο με την βοήθεια και της Παυλίνας Κοσμά, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται εδώ για να υποστηρίζουν την εκπομπή μας, να μην ξεχνάμε η γλυκερία μαζί μας, όπως κάθε φορά, βεβαίως και η Κλεάντη Βασίλα, αλλά και ο Κώστας ο Τσακυρίδης και ο Αλέξανδρος ο Στρατής και όπως είπαμε Παυλίνα Κοσμά στην επιλογή των τραγουδιών. Γλυκερία Σουλουγάνη στη ρύθμιση των ήχων και πάμε να δούμε γρήγορα τον καιρό μας και αμέσως μετά να πάμε να δούμε το δικό μας μικρό μουσικό αλλά και ιστορικό αφιέρωμα για την 19η του Μάη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη Σάμο ο καιρός είναι συννεφιασμένος με θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Η αίσθηση είναι μέχρι 24. Να πω ότι είναι ένα δυο μποφόρ άνεμος ασθενής. Έχουμε υγρασία 63% και πιθανότητα βροχής 10%. Για το υπόλοιπο της ημέρας πιστεύουμε ότι η μέγιστη θα φτάσει τους 22 βαθμούς, 17 θα το απόγευμα. Και βέβαια να σας πω ότι να μην σας πω μάλλον τι λένε για τον Μάη μήνα στον τόπο. Λοιπόν, τέλος πάντων να μην πω τι λέει λοιπόν ο θυμόσοφος λαός. Η μέρα μνήμης λοιπόν σήμερα για την γενεκτονία των Ελλήνων του Πόντου καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο σαν σήμερα 19 Μαΐου. Στις 19 Μαΐου του 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των δυτικών Αγγλογάλων, Ιταλών Ελλήνων που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρέφηκαν. Συγκεκριμένες αναφορές σήμερα μιλούν για 353.000 από τους νεότουρκους κατά την περίοδο 16-1923 σε ένα σύνολο 750.000 περίπου, τους μισούς και λίγο παραπάνω, να μην το ξεχνάμε. Στις αρχές του 1991 η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποδέχτηκε ομόφωνη πρόταση του Προέδρου Ανδρέα Παπαδρέου ύστερα από επιστολή των ποντίων βουλευτών του κινήματος για την κατάθεση πρότασης νόμου για την επίσημη αναγνώριση από την Βουλή της Γενοκτονίας των Ποντίων και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Την 1η Απριλίου του 1992, 22 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου, η οποία ουδέποτε προωθήθηκε για συζήτηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 1993, η πρόταση νόμου επανακατατέθηκε στην Βουλή στις 9 Δεκεμβρίου του 1993 και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Σώμα στις 24 Φεβρουαρίου του 1994. Ο νόμος δημοσιεύθηκε στις 11 Μαρτίου του 1994 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, καθιερώνει την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μια ιστορική, θα έλεγα έτσι, και μικρή αναφορά για την ημέρα αυτή και πάμε να ακούσουμε το αφιερώμα της Ερθεγείου.

Και να μην ξεχνάμε, παιδιά μου, Κωνσταντίνος και Ματέος Τσαχουρίδης, οι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει τη ζωή τους, μορφωμένα παιδιά, σπούδασαν μουσική. Σήμερα νομίζω έχουν πάρει μαζί τους τον πόντο και σηκώνουν όλο αυτό το βάρος και το διαδίδουν σε όλο τον κόσμο με τις μουσικές τους. Και βεβαίως να πω ότι συμμετέχουν παντού σε πάμπολες μουσικές παραγωγές από πολύ μικρή ηλικία, έχουν σπουδάσει, είναι γνώστες της ιστορίας και μεταφέρουν, μάλλον μαθαίνουν, μεταλαμπαδεύουν την ιστορία του πόντου σε όλους τους νέους που χρειάζεται να τη γνωρίζουμε. Ας ελπίσουμε ότι όλες οι χώρες κάποια στιγμή θα αναγνωρίσουν αυτό το πράγμα, αυτή την υπερπροσπάθεια που έχει κάνει ο ποντιακός λαός, γιατί για την αναγνώριση της γενοκτονίας 750.353 σφαγιάστηκαν, να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, γυρνάμε σελίδα, πάμε εμείς στα δικά μας, την πεζή πραγματικότητα, και να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο στην αρχή νομίζω θα σας ξενήσει όταν θα σας το πω. Υπάρχει ένα σχολείο στον Παγόνδα, είναι πάνω στο βουνό. Έχει δύο δρόμους, αλλά και οι δύο δρόμοι δεν επιτρέπεται να τους περάσει λεωφορείο. Άρα πώς πάνε τα παιδιά, θα έλεγε κανείς με το ελικόπτερο, θα έλεγε κανείς με το AI, θα έλεγε κανείς και θα τρολάριζε ο καθένας για το πώς μπορούν να πάνε τα παιδιά σε αυτό εκεί το σχολείο. Όμως η πραγματικότητα είναι άλλη, αναγκάστηκαν οι γονείς να σταματήσουν να πηγαίνουν τα παιδιά τους, διότι το σχολικό λεωφορείο σταματάει στην πλατεία, δεν υπάρχει δρόμος για να πάει από εκεί και πάνω. Κατά άλλους λένε ότι η σύμβαση πρέπει να είναι από την πόρτα του σχολείου μέχρι εκεί που παίρνει τα παιδιά, αλλά όμως για να πας στην πόρτα του σχολείου θα πρέπει να έχεις και δρόμο για να φτάσει, ιδάλλως πώς θα φτάσει στο λεωφορείο. Δηλαδή η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι, βεβαίως η σύμβαση πρέπει να λέει ολοκλήρωση του μεταφορικού έργου, δηλαδή δεν πρέπει να λέει αυτό που πήγε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου χθες το βράδυ, που ήρθε εκτάκτως το θέμα πριν τον προϋπολογισμό από τους γονείς, και νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση αν υπάρχουν ευήκοα ότα και έτσι να βρεθεί μια λύση ούτως ώστε τα παιδιά να μην ταλαιπωρούνται και τουλάχιστον για αυτές τις 20 μέρες που ακόμα θα λειτουργεί το σχολείο να πηγαίνουν κανονικά στο σχολείο τους και απρόσκοπτα να συνεχίζεται η λειτουργία αυτού. Ωστόσο νομίζω ότι δεν βλέπω ρεξά τους κάποιους, γιατί κάποιοι άλλοι καραδοκούν, είναι με το τηλέφωνο, είναι με το δάχτυλο στο τηλέφωνο για να πάρουν και να δημιουργήσουν πρόβλημα. Υπάρχουν και οι προβληματίες που λέμε, οι άνθρωποι που θέλουν να δημιουργούν προβλήματα, προσκόμματα. Για ποιο όφελος δεν ξέρω, αλλά εντάξει, εμείς οι άλλοι που είμαστε από πίσω ξέρουμε το όφελος τους, αλλά εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να δίνουμε και αξία και σημασία σε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, την ανάγκη άμεσης συνεργασίας μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Δασικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση της βατότητας του μοναδικού δρόμου που εξυπηρετεί τη μεταφορά των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα, υπογράφησε ο Δήμαρχος, ο Πάρης Παπαγεωργίου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που έγινε χθες το βράδυ, αργά το βράδυ, στο Δημαρχείο, εννοώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, συγχωρέστε με. Ο Δήμαρχος πρότεινε να υπάρξει συντονισμένη παρέμβαση των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να δοθεί οριστική λύση στο σοβαρό πρόβλημα πρόσβασης που έχει προκύψει στο δρόμο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των μαθητών στο σχολείο. Η πρώτη ΣΕΙ έγινε αποδεκτή από όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ θετική ήταν και η στάση της αντιπροσωπείας των γονέων που παρευρέθηκε στη συνεδρίαση. Οι γονείς βέβαια ξεκαθάρισαν πως μέχρι να αποκατασταθεί η ασφαλής πρόσβαση δεν πρόκειται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, εκφράζοντας την έντονη

0: ανησυχίες τους για την ασφάλεια των μαθητών. Να σημειώσουμε τώρα ότι από χθες Δευτέρα η μεταφορά των μαθητών γίνεται μέχρι την πλατεία και τα 300 μέτρα πρέπει να ανεβούν τα παιδιά με αυτές τις σάκες που πατέρνουμε εμείς οι μεγάλοι που τις άμα πιάσουμε για να τις βάλουμε στην πλάτη μας και να ανεβούμε. Σκέψου δε τα παιδιά να ανεβαίνουν έναν ανεφορικό δύσβατο δρόμο ή να το κατεβαίνουν αντίστοιχα. Και να έχουν και το βάρος αυτό απάνω από την πλάτη τους, παιδάκια μικρά. Εμείς πήγαμε να κάνουμε το ρεπορτάζ και αγανακτήσαμε να φτάσουμε. Λοιπόν, οι γονείς είναι αντίθετοι να πηγαίνουν τα παιδιά τους από την πλατεία και λένε ότι εμείς δεν θα πάμε στο σχολείο, δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να πάνε στο σχολείο μέχρι να δοθεί λύση. Πάμε να δούμε όμως τι είπαν λίγο νωρίτερα. Πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη τον Ελισσαίο τον Μαυρατζώτη. Θα το ακούσουμε το ρεπορτάζ σταδιακά, αφού κάνουμε βέβαια και τις διακοπές μας για να εξηγούμε κιόλας στον κόσμο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι έχει αναφέρει για το συγκεκριμένο θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου Ελισσαίος Μαυρατζώτης.
1: Ανάδοχος αφορά το χωριό Παγόντα. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την πλατεία όπου υπάρχει συγκεκριμένη έγκριση βατότητας μπορεί να κάνει τη μεταφορά. Αυτό το διάστημα που υπήρχε όλη αυτή η αναστάτωση είχε κάποιες βεβαιώσεις των γονέων όπου μπορούσε να μεταφέρει τα παιδιά μέχρι την πόρτα σχολείου και με τη συγκατάθεση των γονέων, αλλά και γενικά επειδή είχε φτιαχτεί να το πω έτσι ο παράδρομος όπου μπορούσε να πάει. Αλλά ο δρόμος αυτός δεν έχει βατότητα. Εμείς στα Περιφερειακή Αρχή προσπαθήσαμε από πέρυσι να φτιάξουμε τον άλλο δρόμο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, από το δρόμο των Σπαθαραίων που πάει ακριβώς μέσα στο σχολείο. Βρήκαμε το πρόβλημα με τη δασική υπηρεσία, η οποία δασική υπηρεσία κουλησί έργησε πάνω από 12 μήνες για να μας δώσει γνωμοδότηση και με αλλαγές ως προς την κυριότητα του δρόμου, αλλάζοντας συνέχεια τις μετρήσεις. Αυτό έφερε όλη αυτή την αναστάτωση. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε το έργο, μας σταμάτησε το δασαρχείο, ενώ υπήρχαν όλες οι προγραμματικές με το Δήμο και το κομμάτι που ήταν να γίνει η επέμβαση για το τοιχείο για να μπορέσει το δρόμος να είναι προσβάσιμος, αφορούσε το Δήμο. Προέκυψε το θέμα του δασαρχείου. Σύμφωνη γνώμη από το δασαρχείο δεν είχαμε. Απορούμε πως το κομμάτι, το δρόμο το οποίο το αρχικό φτάνει στο σχολείο του Παγόντα υπάρχει άσφαλτος, ρήθρα, μπάρες. Άρα κατά πόσο είναι δασικό αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που κανένας από το δασαρχείο δεν μας έχει απαντήσει και έκλεισε το έργο για μας. Δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε, το κλείσαμε και από εδώ και πέρα περιμένουμε από το Δήμο να δούμε τι αποφάσεις θα πάρθουν, αν θα χρειαστεί να γίνει αποχαρακτηρισμός του δρόμου ή όχι. Αλλά λόγω των καταγγελιών, των συνεχών καταγγελιών που υπάρχουν από συγκεκριμένους κύκλους στο συγκεκριμένο χωριό, ο ανάδοχος μεταφορέας ακολουθεί την πλήρη νομιμότητα, δηλαδή η σύμβαση που έχει από την περιφέρεια για τη μεταφορά των μαθητών μέχρι το χωριό Παγόντα. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, φέρνει μια μεγάλη αναστάτωση γιατί τα παιδιά αναγκάζονται να τα αφήνουν στην πλατεία και να περνάνε μέσα από δρόμους του χωριού όπου υπάρχουν σεισμόπληκτα κτίρια, όπου οι καιρικές συνθήκες το χειμώνα σε βροχές είναι ακραίες γιατί πρέπει να περπατούν τα παιδιά πάνω από 200-300 μέτρα για να φτάσουν στο σχολείο. Και όλα αυτά φέρνουν αυτή την αναστάτωση. Η συγκατάθεση των γονέων μετά από κάποιες καταγγελίες που έκαναν ως προς την νομιμότητα της μεταφοράς, καταλαβαίνετε ότι δεν καλύπτει τη σύμβαση και το πώς βρίσκεται εκεί το αυτοκίνητο με τα παιδιά μέσα. Ο ανάδοχος επέλεξε να είναι απόλυτα νόμιμος βάσει των συμβάσεων και όχι βάσει κάποιων υπεύθυνων δηλώσεων. Αυτές οι ενέργειες και αυτών οι ενέργειες που έχουν επιλέξει να φέρνουν σε δύσκολη κατάσταση τις υπηρεσίες για να ολοκληρώσουν την κατάσταση, το αποτέλεσμα είναι ένα, να κλείσει αυτό το στόχο, έχουν να κλείσουν το σχολείο.
0: Λοιπόν, ακούσατε το στόχο, να κλείσουν το σχολείο, παιδιά. Ακούστε, έρχεται λοιπόν ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κώστας Μουτζούρης, αν και δεν είναι δικό του το θέμα, και λέει ότι εγώ θα χρηματοδοτήσω το δρόμο και αυτό ξεκινάει από προηγούμενες, γιατί αυτό το θέμα δεν ήταν σε αυτή τη δημοτική αρχή, ξεκίνησε από την προηγούμενη. Υπήρχαν κάποιες λύσεις, δόθηκαν κάποιες λύσεις, μετά οι λύσεις αυτές δεν μπορούσαν να συνεχιστούν. Έπρεπε να βρεθεί και να γίνει ένας δρόμος. Ο δρόμος λοιπόν τον ανέλαβε να τον χρηματοδοτήσει ο κύριος Μουτζούρης. Προχωράει κανονικά, τα βρίσκουν μεταξύ τους Δήμος και Περιφέρεια, πάνε να τον κάνουν. Σε ένα δρόμο, ακούστε τώρα, που είχε γίνει με άσφαλτο, με ρήθρα, με πάρες, με οτιδήποτε, ξαφνικά όταν πήγανε να ρίξουν το τοιχείο, λέει η δασική, είναι δασικό. Μα τ' άλλο δεν ήταν δασικό. Τώρα το είδαν πως ήταν δασικό. Τέλος πάντων το είδαν πως ήταν δασικό. Υπάρχει έκτακτη ανάγκη να πηγαίνουν τα παιδιά εκεί. Υπάρχει η απόφαση να κλείσει το σχολείο. Πώς αλλιώς θα πάνε? Αν ένα παιδί, όπως είπαν οι γονείς, τραυματιστεί, χτύπα ξύλο, αν χρειαστεί να ανεβεί το ασθενοφόρο, αν χρειαστεί και τα σχολικά γεύματα που πάνε κάθε μεσημέρι, γιατί χρησιμοποιούν αυτούς τους δρόμους? Αφού είναι ακατάλληλοι, γιατί δεν τους κλείνεται? Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πώς λειτουργεί αυτό το κράτος. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή αν θέλω εγώ και σηκώσω το τηλέφωνο και πω ότι είμαι ο τάδε, παρακαλώ πάρα πολύ κάντε αυτό ή κάντε το άλλο, οι υπηρεσίες σηκώνουν, πετάνε τα μαχαίρια, στυλό κάτω και δεν προσπαθούν να βρουν λύση. Και τα παιδάκια λοιπόν ταλαιπωρούνται, ένα ολόκληρο χωριό ταλαιπωρείται και ένα ολόκληρο σχολείο που έχουμε ρίξει χιλιάδες ευρώ για να συντηρηθεί, και υπάρχουν και άλλες πιστώσεις οι οποίες θα δοθούν για να γίνει κόσμημα και να διατηρηθεί το σχολείο στον παγόντα, θα κλείσει. Γιατί κάποιοι θέλουν να το κλείσουν. Παιδιά, σοβαρευτείτε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτά να μην πω πως τα λέει ο λαός. Να μην πω. Πάμε, κυρία μου, γρήγορα σε ένα γρήγορο και συνεχίζουμε σε μια γρήγορη διακοπή.
2: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εκεί που ζω. Στη Χίο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
7: Μην αργείς άλλο.
8: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
9: Ακού, ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
8: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
7: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
8: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
9: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
8: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
2: Αέρα Αιγαίου. Από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: ακούτε έτσι λίγο να ανεβάζω τους τόνους, αλλά αυτή η υπόθεση μας έχει ξενήσει όλους, μας έχει ταλαιπωρήσει εδώ και ένα χρόνο. Πηγαίνω, έρχονται έγγραφα και νομίζω ότι αυτοί που τα βγάζουν δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Παιδιά, δεν ξέρετε τι σας γίνεται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν ξέρω τώρα κιόλας τι να πω άλλο, δεν μπορώ να πω τίποτα. Λοιπόν, είναι αδιανόητο, είπαν πολλοί από τους δημοτικούς συμβούλους, να μην υπάρχει δρόμος που να οδηγεί σε σχολική μονάδα. Αδιανόητο. Δεν ξέρω πώς θα σκέφτονται κάποιοι και ρωτώ λοιπόν, ξεκίνησε, γιατί η δασική υπηρεσία έκανε 12 μήνες να δώσει απάντηση, όπως λέει ο αντιπεριφερειάρχης, και δίνει απάντηση. Σε ποιον δρόμο, σε έναν δρόμο που ήδη χρησιμοποιείται με την άσφαλτο πριν συμβεί το οτιδήποτε και χρειαστεί να ξαναγίνει ένα κομμάτι δρόμου. Όταν φτιάχτηκε ο δρόμος αυτός, όταν φτιάχτηκε μάλλον το σχολείο, είχε δρόμο ή δεν είχε? Δηλαδή πήγαν και τον έφτιαξαν στη μέση του πουθενά χωρίς να υπάρχει δρόμος. Πολύ ωραία, τώρα μπορούμε να φτιάξουμε δρόμο? Τώρα μπορεί να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε εκεί πέρα? Ή στο όνομα το ότι οτιδήποτε το ονομάζουμε δασικό θα καταργήσουμε και δεν θα φτιάξουμε τίποτα? Κοιτάξτε παιδιά, γιατί στο όνομα έτσι, μάλλον σε κάθε επίκληση που κάνουμε για δασικό νόμο, για δασική περιοχή και οτιδήποτε, έχουμε χάσει μεγάλα εδάφια από πυρκαγιές, έχουμε καταστρέψει περιουσίες και έχουν συμβεί τα αδιανόητα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι μεταξύ του ενός άκρου που είναι στο να καταπατήσουμε και να σπάσουμε και να κόψουμε οτιδήποτε δασικό, και του άλλου άκρου να απαγορεύσουμε το οτιδήποτε να γίνει και να συνυπάρξει ζωή με το δάσος, υπάρχει και το μέσον. Ας κοιτάξουμε λίγο το μέσον. Και δεν μπορεί ο καθένας ό,τι ώρα θέλει να δημιουργεί προσκόμματα στο όνομα να μην πω τι. Λοιπόν, από ό,τι υπόθηκε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο που το παρακολουθήσαμε, από την ενημέρωση που έχουμε μέσω του ίντερνετ, να σας πω ότι γιατί όπως ξέρετε μεταδίδονται τα Δημοτικά Συμβούλια, εκεί λοιπόν αυτό το οποίο αναφέρθηκε ήταν ότι δεν υπάρχει κανένας που να θέλει να μπει εμπόδιο, κάποιος θεσμός δηλαδή που να βάλει εμπόδια για να μην γίνει ο δρόμος. Μην παίρνετε όρκο κύριοι του Δημοτικού Συμβουλίου, μην παίρνετε, μάθετε τον τεσού, δηλαδή ποιος βρίσκεται και ποιοι βρίσκονται από πίσω και τι θέλουν να κάνουν, και θα εκπλαγείτε άμα τα μάθετε όλα αυτά τα πράγματα που νομίζετε τα ξέρετε, απλώς σφυρίζετε διάφορα. Πάντως κάτι που μου άρεσε που είπε ο Δήμαρχος, λέει κάθε εννοήμων άνθρωπος θα έπρεπε να σκεφτεί ότι πρέπει να υπάρχει δρόμος εκεί. Νοήμων, καλά τα πες Δήμαρχε, νοήμων, αλλά πού να βρεθεί ο νοήμων? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λένε από την πλευρά του συγγονείς, μάλλον τι έλεγαν πριν το Συμβούλιο, και να ακούσουμε και τον άνθρωπο, ο οποίος τον μεταφορέα, ο οποίος λέει ο άνθρωπος ότι εγώ είχα την καλή διάθεση, πήγα μέχρι εκεί, αλλά όταν άρχισαν οι καταγγελίες, και προφανώς ποιος ξέρει, κάποιος τους φύριξε στο αυτή, μη συνεχίσει να του κάνεις αυτό, γιατί εμείς θέλουμε να σταματήσουμε και να δημιουργήσουμε πρόβλημα, γι' αυτό λοιπόν σταμάτα, γιατί θα βρεθείς μπλεγμένος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, εμείς τη λέμε και δεν φοβόμαστε κανέναν. Λοιπόν, πάμε στα λίγο να τους ακούσουμε και τους δύο. Είναι η Σοφία Άνθη, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου, και ο κύριος Χριστινίδης.
1: Εμείς την Πέμπτη ενημερωθήκαμε μέσω του σχολείου ότι το λεωφορείο από Δευτέρα πρόκειται να αφήνει τα παιδάκια που έρχονται από το Ηραίο να τα αφήνει στην πλατεία του Παγόντα. Και από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποια άλλη ενημέρωση για το τι πρόκειται να γίνει με το που κατέβουν και ακουμπήσουν το ποδαράκι τους στην πλατεία. Έτσι λοιπόν συγκαλέσαμε έκτακτη γενική συνέλευση την Παρασκευή το απόγευμα, προκειμένου να συζητήσουμε όλοι μαζί οι γονείς τι φόβους και τι προβληματισμούς έχει ο καθένας. Αποφασίσαμε λοιπόν να απέχουν τα παιδιά από την εκπαιδευτική διαδικασία από σήμερα, και σήμερα δεν έχει πάει κανένα παιδάκι στο σχολείο. ούτε από τον Παγόντα, ούτε από το Ηραίο. Συντάξαμε λοιπόν ένα έγγραφο, το οποίο και στείλαμε εδώ πέρα στην περιφέρεια και στο Δήμο, προκειμένου να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας και να θέσουμε κάποια ερωτήματα για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση από κοινού όλοι μαζί. Τι είναι η ιστορία μέχρι τώρα, το χωριό του Παγόνδα να κυκλοφορήσουν? Σίγουρα ένα είναι αυτό, και δεύτερον είναι ότι κάπως πρέπει να διασφαλιστεί το γεγονός ότι θα είναι μόνα τους για ένα κομμάτι διαδρομής. Γιατί εμείς είμαστε υπεύθυνοι όσο έχουμε τα παιδάκια μας κοντά μας. Από τη στιγμή που πάνε σχολείο, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους. Δηλαδή το ένα θέμα είναι αυτό. Και το άλλο θέμα είναι ότι έχουμε ένα δημόσιο κτίριο, γιατί το σχολείο είναι ένα δημόσιο κτίριο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει προσβασιμότητα ο δικός από πουθενά, ούτε από τον πάνω δρόμο, ούτε από τον κάτω δρόμο. Αυτό εμποδίζει πολλές από τις λειτουργίες του σχολείου σε καθημερινή βάση. Δηλαδή, τα παιδιά, για παράδειγμα, τους παρέχονται σχολικά γεύματα κάθε μέρα, μεσημεριανό γεύμα. Αυτή η υπηρεσία από πού θα εξυπηρετείται, από ποιο δρόμο θα έρχεται το όχημα προκειμένου να φέρει τα γεύματα? Σε περίπτωση που γίνει κάποιο ατύχημα, ένα ασθενοφόρο, πώς θα φτάσει μέχρι το σχολείο? Πώς θα χτύπα ξύλο, δηλαδή. Πώς θα μεταφερθεί κάποιο παιδάκι? Ή είναι μια φωτιά, φυσικό όχημα. Πώς θα περάσει? Οι υπηρεσίες καθαριότητας. Όλα αυτά δεν πρέπει με έναν τρόπο να τα προβλέψουμε για να νιώσουμε κι εμείς ασφάλεια, γιατί θέλουμε να το στηρίξουμε το σχολείο μας. Σε αυτό το τόπο μένουμε, αυτό το σχολείο θέλουμε να στηρίξουμε.
2: Η απόσταση από την πλατεία του Παγόδα μέχρι το Δημοτικό Σχολείο είναι ένας ανηφορικός δρόμος, σοκάκι, παύλα, καλντερίμι, όπως όλα τα χωριά της Σάμου, περίπου από 150 έως 300 μέτρα, δεν το έχω χιλιομετρήσει. Με τα πόδια το έχω κάνει και εγώ παλιότερα ένα-δύο φορές, αλλά δεν νομίζω να είναι παραπάνω. Φυσικά είναι μια δύσκολη ανηφόρα, γιατί το σχολείο είναι χτισμένο, αυτό το κτίριο, στην κορυφή του χωριού, και σίγουρα έχουμε παιδιά από ηλικίες της πρώτης δημοτικού μέχρι της έκτης δημοτικού, άλλωστε αφού μιλάμε για δημοτικό σχολείο, όπου οι τσάντες είναι υπερβολικά φορτωμένες και τα σωματότυπα των παιδιών, ασχέτως σε ποια τάξη πάνε, καμιά φορά δυσκολεύονται μαζί με τα ολοήμερα, γιατί υπάρχει και ολοήμερο τμήμα στο Παγόνδα, που το παίρνουμε 3 και 4 η ώρα, να ανεβούνε αλλά και να κατεβούνε αυτό το δρόμο. Παλαιότερα υπήρχε ένα σχολικός, όταν γύρω στο 17-18, υπήρχε ένα σχολικός συνοδός. Κάποια στιγμή από το Δήμο υπήρχε αυτό, αν θυμάμαι καλά, το τότε Δήμο. Κάποια στιγμή διακόπηκε. Κάναμε μια προσπάθεια μετά με έναν δρόμο που ανοίχτηκε ή μας υποδείξαν, εν πάση περιπτώσει, και μετακινούμασταν. Είχαν πει ότι θα βγάλουν κάποια έγγραφα ο Δήμος για την βατότητά του, την ομιμότητά του κτλ. Ποτέ δεν ήρθαν αυτά. Και εμείς πληροφορηθήκαμε πρόσφατα, μετά από μια επιστολή που απάντησε σε κάποιο καταγγέλλοντα ο Περιφερειάρχης μας, κύριος Μουτζούρης Κωνσταντίνος, ότι το γνωρίζουμε άλλωστε, μέχρι την πλατεία είναι η σύμβασή μας. Για τα επιπλέον χιλιόμετρα και την οποιαδήποτε δυσκολία του δρόμου, εμείς δεν πληρώνουμε σαν εταιρεία, ούτε είχαμε κάποια απέτηση να πληρωθούμε. Θέλαμε να εξυπηρετήσουμε τυπικά και απλά το σχολικό συγκρότημα και ιδιαίτερα τα παιδιά που φοιτούν και τους γονείς που έρχονται από τις ευρύτερες περιοχές του Ηραίου. Από εκεί πέρα, σχετικά, το κάναμε μέχρι πρόσφατα, προχθές, για το λόγο ότι είχαμε μια επιβεβαίωση από τους γονείς το είχαμε ζητήσει εμείς με τη νομική μας, με κάποιες συμβουλές από νομικούς και τα είπα, ότι ναι, αναλαμβάνουμε και γνωρίζουμε ότι τα παιδιά πηγαίνουν από αυτό το δρόμο. Αυτό το έγγραφο σαφέστατα δεν μας καλύπτει σαν εταιρεία σε ό,τι γίνει. Σαφέστατα λόγω και των γεγονότων που γίνονται τελευταία στο νησί μας και σε όλη την Ελλάδα. Άλλοι πέφτουν από μπαλκόνια, άλλα θανατηφόρα, άλλα τροχτικά αυτόφορα. Τα λέω λίγο περιληπτικά, καταλαβαίνετε και οι ακροατές καταλαβαίνουν γιατί σαμιώτες είμαστε όλοι. Ξέρουμε τι γίνεται. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε τέτοιο βάρος, ούτε εμείς σαν εταιρεία, ούτε και το προσωπικό, ο οδηγός, ο συνοδός που έχουμε μέσα στο λεωφορείο όπως προβλέπετε, όμοι γέννητο γίνει κάτι. Είναι ξεκάθαρο ότι εμείς πληρωνόμαστε και η σύμβασή μας είναι μέχρι την πλατεία. Εάν σήμερα, τώρα, χθες, μας δοθεί από το Δήμο έγγραφο ότι υπάρχει, από τις τεχνικές υπηρεσίες, υπάρχει καταγγελότητα του δρόμου, συνεχίζουμε όπως πηγαίναμε και ας πληρωνόμαστε χιλιομετρικά έως την πλατεία. Δεν έχω κανένα θέμα. Το έχετε καταγεγραμμένο ότι έχω πει. Αυτό θα ισχύει για όσο υπάρχουν παιδάκια και λειτουργεί το σχολείο του Παγόντα. Γυρωνόμαστε μέχρι την πλατεία, θα πηγαίνουμε εκεί τα παιδιά να εξυπηρετηθούν, αλλά με έγγραφο από το Δήμο που ανήκει ο δρόμος, από όσο έχω και εγώ πληροφορηθεί, μπορεί να κάνω και λάθος, ανήκει κάπου αλλού, στο δασαρχείο, στην πυροσβεστική, στο δεν ξέρω πού, ότι υπάρχει προσπέλαση νόμιμη για το λεωφορείο το σχολικό. Εφόσον έχουμε παιδιά έως και Δευτέρα Δημοτικού, πρώτη Δευτέρα, πρέπει να έχουμε συνοδό εντός του λεωφορείου. Επιβλέπει τα παιδιά μέσα το λεωφορείο, να βάλουν τις ζώνες, να τα βοηθήσουν, να καθίσουν. Σαφέστατα επιβλέπει και τα μεγαλύτερα παιδάκια, αλλά ο νόμος μέχρι τη Δευτέρα. Δηλαδή αν είχαμε τρίτης παιδιά και πάνω, δεν θα μας υποχρέωνε και δεν θα μας πλήρωνε μια πολύ μικρή αποζημίωση. Βάζουμε και χρήματα από την τσέπη μας για αυτό το θέμα, αναγκαστικά, γιατί είναι πολύ μικρή αποζημίωση που πληρώνει ο νομοθέτης για τη συνοδό εντός λεωφορείου. Δεν έχουμε ούτε καν έξω από το λεωφορείο να κατέβει η σύνοδος, άσχετα που κάνει περισσότερα πράγματα όλοι οι εργαζόμενοι εδώ της εταιρείας. Να βοηθήσουν, να μιλήσουμε με τους γονείς, θα το πάρετε από εκεί, θα το αφήσετε εκεί, θα έρθει η γιαγιά να το πάρει, ο μπαμπάς. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει, της καθημερινής διαδικασίας που δεν είναι θέμα, ας πούμε, στον αέρα. Βασικά δεν έχω ζητήσει εγώ. Εγώ μεταφέρει το έγγραφο στη διεύθυνση του σχολείου. Η διεύθυνση του σχολείου συγκάλεσε, από όσο γνωρίζω, και με κάλεσαν κιόλας μαζί σε ανοιχτή ακρόαση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Και αυτό που τους είπα, τρέξτε χθες τη διαδικασία στο Δήμο, στις τεχνικές υπηρεσίες, να μπορέσουν να κάνουν τις μελέτες και ό,τι προβλέπει η διαδικασία αυτή. Εγώ δεν έχω, εγώ είμαι σωστότατο, βοηθούσα μέχρι εκεί που δεν το ήξερα. Αν το ήξερα, θα το έκανα. Από τη στιγμή που ήρθε και έγγραφο που λέει μέχρι εκεί, τελείωσε.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε έτσι τα ηχογραφημένα που είχαμε. Θα παρακαλέσω εγώ μια μικρή επιστροφή την κυρία. Λοιπόν, να πω ότι είχαμε λοιπόν τα ηχογραφημένα από το Δήμο για όλα αυτά, από τους εμπλεκόμενους φορείς. Γλυκερία, θα παρακαλέσω λίγο, έχω μεγάλη επιστροφή στα ακουστικά μου. Λοιπόν, δεν έχει διορθωθεί. Θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να τη διορθώσουμε. Ωραία, τη διορθώσαμε. Λοιπόν, να πω ότι ακούσαμε λοιπόν τι μας είπαν και οι γονείς, αλλά τι μας είπε και ο μεταφορέας, ο άνθρωπος δηλαδή που εκτελεί τις μεταφορές, ο κ. Χριστινίδης. Πάμε να ακούσουμε τώρα και να συνομιλήσουμε με τον εντεταλμένο σύμβουλο παιδείας, αλλά και τον εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής του Δημοτικού Σχολείου Παγόντα, τον κύριο Αρχοντούλη. Κύριε Αρχοντούλη, καλό πρωινό.
3: Καλημέρα σας, κύριε Ζεβουδάκη. Τι κάνετε?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που έστω και την τελευταία στιγμή δεχτήκατε να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα. Κύριε Αρχοντούλη, από εκεί που είχαμε τα ευχάριστα και τις σημαντικές προσπάθειες που γίνονται εκεί στο σχολείο, από την προσπάθεια που γίνεται για να διατηρηθεί το σχολείο, για να ενδυναμώσει το σχολείο, για να μπορέσει να αποκατασταθεί η όποια βλάβη από το χρόνο έχει συμβεί, και συζητούσαμε και για τις πιστώσεις που έχουν δοθεί για να ανακοινιστεί ένα σχολείο πλήρως και να γίνει το κόσμημα του χωριού, μιας εμβληματικής, αν θέλετε, πώς θα την πω τώρα, να την πω και Κομόπουλη, θα την πω, εκεί στον Παγόντα, που πραγματικά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον αρκετών κατοίκων Ερχόμαστε τώρα να συζητάμε αν τα παιδιά θα πάνε με ελικόπτερο ή με ταχύπλο ή με οτιδήποτε άλλο στο σχολείο τους. Θα ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο από εσάς.
3: Κοιτάξτε, είναι πολλά χρόνια η συγκεκριμένη ιστορία. Εγώ ήρθα στο σχολείο σαν εκπαιδευτικός τα τελευταία 2 χρόνια. Οργανικά ήρθα στο Δημοτικό Σχολείο Κοκάριο. Ήρθαμε απόσπαστο στο Δημοτικό του Παγόντα γιατί είδα αφενός ότι υπάρχει εντός εγωγικών ένα κυνηγητό από ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να λειτουργήσουν στο σχολείο. Η αλήθεια είναι
0: ναι,
3: ότι...
0: Ναι, αλλά κάποτε είναι... αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ακουστούν, να υποθούν, να μπουν μέσα και να δεν μπορούν μια μικρή μειοψηφία να δημιουργεί αυτά τα μεγάλα προβλήματα και δεν μπορεί να είναι έρμεο όλων αυτών όλες οι υπηρεσίες. Δηλαδή στο κάτω-κάτω της γραφής κάποιες από τις υπηρεσίες πρέπει να δώσουν λύση. Να ζητήσουν να γίνει είτε με τη μορφή του καθεστήγοντος.
3: Αυτό τέθηκε χθες και στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος μας ο κ. Παπαγεωργίου ότι αύριο θα ανέβει πάνω στον Παγόντα μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κ. Μαυρατζώτη και θα καλεστεί και η Δασική Υπηρεσία η οποία εμπλέκεται στον πάνω δρόμο που λέμε. Υπάρχουν 2 δρόμοι που οδηγούν στο σχολείο. Είναι ο δρόμος ο περιφερειακός που έρχεται από το δρόμο που ενώνει τον Παγόντα με τους Παθαραίους.
0: Ναι.
3: Και είναι και ο κάτω δρόμος ο οποίος φτιάχτηκε από τους γονείς για να, στην προσπάθειά τους να μην κλείσει το σχολείο. Να σημειώσω ότι είναι το τελευταίο πολυθέσιο ορεινό σχολείο της Σάμμο.
0: Ακριβώς.
3: Όλα τα υπόλοιπα έχουν υποβιβαστεί σε ολιγοθέσια. Είναι ένα σχολείο το οποίο είναι στο βουνό, σε ένα ιστορικό χωριό το οποίο κυνηγείται. Εμείς σαν εκπαιδευτικοί κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια και σας ευχαριστούμε και για το ρεπορτάζ που κάνατε με τον κήπο μας, αλλά γενικά κάνουμε διάφορες δράσεις και έχουμε μια φοβερή συνεργασία πέρα από τα παιδιά που
0: κύριε Αρχοντούλη,
3: είναι καταπληκτικά και με τους γονείς.
0: Αλλά είναι η προσπάθεια που γίνεται από όλους τους δασκάλους εκεί, γιατί είδα με τι αγωνία, γιατί είδα ότι οι γονείς που μένουν σε άλλες περιοχές φέρνουν τα παιδιά τους εκεί για να στηρίξουν το σχολείο αυτό το πολυθέσιο, το οποίο έχει μια καταπληκτική θέα, ένα πολύ ωραίο προάβλιο και δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι αυτά τα μυαλά. Τα καταλαβαίνω τα μυαλά δηλαδή τι είναι, δεν χρειάζεται να τα πούμε, αλλά τέλος πάντων πώς είναι δυνατόν να θέλουν να καταδικάσουν, να κλείσουν και να υποβιβάσουν. Να κάνουμε, βεβαίως συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει ένας δρόμος με ασφάλεια. Εκεί λοιπόν οι υπηρεσίες δεν μπορούν να δώσουν την άδειά τους να γίνουν με ασφάλεια. Η ασφάλεια έγκυται στο γεγονός ότι ένα κομμάτι του δρόμου μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι εύκολα, απλά κτλ. Ως δασικό, ενώ την ίδια ώρα υπήρχε δρόμος νωρίτερα.
3: Ναι, αυτό ακριβώς έχει γίνει τότε με την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου από τις προηγούμενες δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Ένα κομμάτι χαρακτηρίστηκε δασικό, το οποίο άλλαζε μέτρα αναμέρα. 10 μέτρα παραπάνω την άλλη μέρα, 20 την άλλη μέρα, 30 την άλλη μέρα, περάσαμε και τη στροφή. Ξεκίνησε η περιφέρεια να κάνει τις παρεμβάσεις. Κάποια στιγμή έγινε καταγγελία από τον συγκεκριμένο άνθρωπο που έκανε και την προχθεσινή καταγγελία πριν από ένα μήνα ή πριν από 2 μήνες, γιατί είναι συνεχόμενες οι καταγγελίες που κάνει. Σε αυτούς τους 2 δρόμους πηγαίνουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, τα αυτοκίνητα της αυτοδιοίκησης, του Δήμου, τα πυροσβεστικά, οι άνθρωποι που μένουν στις περιοχές, στις κοντινές, τα σχολικά γεύματα. Έρχονται από τον πάνω δρόμο που λέμε, αφήνουν τα γεύματα στο σχολείο και κατεβαίνουν από τον κάτω δρόμο. Δηλαδή τα χρησιμοποιούνται καθημερινά. Εγώ σαν εντεταλλαγμένος έχω κάνει έγγραφο και στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και στις περιφέρειες για ενημέρωση, κάνει πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και τώρα επειδή το θέμα προχώρησε με την αποχή των μαθητών από τους γονείς τους, προχώρησε και στην περιφερειακή διεύθυνση, στην κυρία Στρατάκη, η οποία από ό,τι ενημερώθηκα θα κάνει και εκείνη ένα έγγραφο να ενημερωθεί. Το θέμα ποιο είναι, ότι αύριο στη συνάντηση που θα είναι ο κύριος Παπαγεωργίου και ο κύριος Μαυρατζώτης, θα πρέπει ακριβώς να αναφερθούν ποιος έχει την ευθύνη, γιατί μπορεί η δασική να έχει σταματήσει την προσπάθεια για το φτιάξιμο του δρόμου εδώ και τόσο καιρό, αλλά θα πρέπει και η δασική υπηρεσία, θα πρέπει και το κράτος, θα πρέπει και η κυβέρνηση, ο βουλευτής, θα πρέπει όλοι να απαντήσουν τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θεωρητικά υπάρχουν 2 δρόμοι οι οποίοι δεν έχουν... δεν θεωρούνται ασφαλείς, ο πάνω δρόμος ο οποίος έχει σταματήσει και ο κάτω δρόμος τον οποίο τον έφτιαξαν οι γονείς. Κάποιοι κατηγορούν μέσα στο χωριό ότι δεν υπάρχει ασφαλής δήλωση. Φυσικά εγώ σαν εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής έχω κατεβάσει τους μαθητές μου 10-15 φορές στην πλατεία του χωριού που είναι περίπου 300 μέτρα και κάνουμε δράση στην πλατεία. Όταν κάνουμε εκκλησιασμό, πηγαίνουμε από ένα συγκεκριμένο δρόμο στη μοναδική εκκλησία του χωριού που σώνεται, γιατί οι άλλοι είναι σεισμοπληκτοί, και κάνουμε παρέλαση στην πλατεία του χωριού. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να το κρατήσουμε ζωντανό το σχολείο, και κάθε 2-3 μέρες θα υπάρχει ένα δημοσίευμα, θα υπάρχει μια καταγγελία κτλ. Θεωρώ ότι επειδή είμαστε ενωμένοι όλοι, και ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο χθες στήριξε αυτά που είπε ο Δήμαρχος, αλλά και οι γονείς είναι σε θετική κατεύθυνση, θεωρώ ότι αύριο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ακριβώς ποιες θα είναι οι ενέργειες από εδώ και πέρα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, ο πάνω δρόμος, που από ό,τι μας είπε ο αντιπεριφερειάρχης, ήταν ασφαλτοστρωμένος, με ρήθρα, με μπάρες κτλ. Προφανώς δεν ήταν δασικός. Πώς ξαφνικά προέκυψε να είναι δασικό ένα κομμάτι?
3: Προέκυψε να είναι δασικό σε ένα κομμάτι το οποίο σας είπα μεταβαλλόταν το μέγεθος και το μήκος του ανατακτικά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή άλλαζε 10 μέτρα, 20, 30, 40, 50. Και όταν έγινε η καταγγελία, σταμάτησε και το έργο. Γιατί υποτίθεται ότι η δασική υπηρεσία, καλά, αυτά είναι λεπτομέρειες, ότι εκείνο το κομμάτι είναι δασικό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει αύριο. Δεν ξέρω στη σύσκεψη του Δημάρχου με τον Αντιπεριφερειάρχη και τη δασική τι λύση μπορεί να δοθεί. Αλλά δεν νοείται, όπως το είπε και ο Δήμαρχος χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, το 2026 να μην υπάρχει ασφαλής δρόμος σε ένα δημοτικό τετραθέσιο δημοτικό σχολείο, σε ένα νησί παραμεθωρίο, σεισμόπλητο νησιού. Δεν νοείται.
0: Εδώ πρέπει να παρέμβει το κράτος, κύριε Αρχοντή. Εδώ πρέπει να παρέμβει το κράτος να δώσει λύση, γιατί δεν μπορούμε να κλείνουμε σχολεία έτσι. Δεν μπορούμε να κλείνουμε σχολείο
3: και να ενημερώσω, κύριε Ζαβουδάκη, ότι οι μεταφερόμενοι μαθητές είναι πολύ περισσότεροι.
0: Δεν γίνεται, κύριε Αρχοντή, γιατί εγώ μπορεί να θέλω να το πείσω, γιατί δεν μου αρέσει το πρόσωπο το δικό σας και να θέλω να κλείσω το σχολείο, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, γιατί θέλω να κάνω. Δεν μ' αρέσει ο Πάρης του Παπαγεωργίου ή δεν μ' αρέσει ο πρόεδρος του Συμβουλίου εκεί ή δεν μ' αρέσει οποιοδήποτε άλλος είναι εκεί πέρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα πρέπει σε κάποια στιγμή να σταματήσουν στο ελληνικό κράτος και να ξέρουμε. Αν σε περίπτωση υπάρχει πρόβλημα με τους δρόμους, τότε λοιπόν το σχολείο να μεταφερθεί σε ένα άλλο σημείο, να γίνει κάτι άλλο. Θα πρέπει ή να βρεθεί και να γίνει ένας δρόμος κατά παρέκκληση όπως είναι για να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Δεν μπορεί να διαταράξουμε τη σχολική, αν θέλετε, αυτή η ηρεμία ενός πολυθέσιου σχολείου που μένει σε ένα πανέμορφο χωριό, σε μια ακριτική περιοχή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα επειδή εγώ θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα στον οποιοδήποτε έχω διαφορές μαζί.
3: Κύριε Ζαβουδάκη, το σχολείο ήταν, αν θυμάστε, το παλιά στην πλατεία του χωριού.
0: Λέτε να μην θυμάμαι.
3: Το οποίο τώρα είναι ένα μουσείο και είναι και κατηγορία γάμα, δηλαδή είναι και αυτό σεισμοπληκτό. Μεταφέρθηκε σε εκείνο το χώρο το 1969. Mm-hmm. Από εκεί πέρα έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες και είναι ένα εκπληκτικό κτίριο με δικό του γυμναστήριο από κάτω, με φοβερές αίθουσες, το οποίο βέβαια πληγώθηκε από το σεισμό. Αλλά έχουν γίνει πρώτες εργασίες. Υπάρχει επιπλέον χρηματοδότηση για να φτιαχτεί περαιτέρω το σχολείο. Έχουμε οι γονείς μαζί με εμάς φτιάξαμε το πρόβλημα πριν από 2 χρόνια, το οποίο ήταν λίγο παρατημένο. Οι γονείς έχουν αγοράσει τέρματα ποδοσφαίρου, φιλεβόλεϊ. Γενικά είναι συγκινητική προσπάθεια και η συνεργασία και μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινωνίας και της κοινότητας. Και απλά τυχαίνει, όπως σημαίνει πάντα στην Ελλάδα, πάντα όμως, ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει η νυχτερινή μουσική, δεν του αρέσει να δουλεύει το βράδυ ένα μαγαζί κτλ. Μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο, να κάνει μια καταγγελία. Αυτό έχει γίνει και εδώ. Mm-hmm. Αυτό, δηλαδή και τον πάνω και τον κάτω δρόμο και μέσα και τα στενά και όλοι. Υπάρχει κάποιος ο οποίος στέλνει. Μπορεί να μην είναι ο ίδιος, μπορεί να είναι 2-3. Και εκεί δυστυχώς σταματάμε και περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε οι αρμόδιοι. Λοιπόν, οι αρμόδιοι λοιπόν, εμείς δηλαδή, ας προχωρήσουμε να βγάλουμε κάτω τι υπάρχει, τι έχουμε αυτή τη στιγμή και αυτός που έχει την ευθύνη να προχωρήσει μέσα στο καλοκαίρι, γιατί τώρα όπως καταλαβαίνετε έχουμε ένα μήνα μέχρι να κλείσει η σχολική χρονιά, μέσα στο καλοκαίρι να γίνουν ό,τι χρειάζεται για να γίνει για να παραμείνει το σχολείο ανοιχτό.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Έτσι ακριβώς τώρα για 20 μέρες μέχρι να κλείσει το σχολείο, αλλά μετά πρέπει να γίνει, αλλά να δώσουν και γρήγορα λύση, γιατί από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι τουλάχιστον είπε και ο αντιπεριφερειάρχης, κάνανε 12 μήνες να απαντήσουν από τη δασική. Άμα κάνουν 12 μήνες, πώς θα φτιαχτεί ο δρόμος, κύριε Αρχοντούλη, άμα κάνουν 12 μήνες. Και ήρθε ο περιφερειάρχης και λέει ότι εγώ θα δώσω τα λεφτά και τα δίνει τα λεφτά και προχωράει και πάει να φτιάξει το δρόμο και τον σταματάμε το δρόμο. Δηλαδή κάποιος πρέπει να βάλει τάξη σε, αυτή, σε αυτό το κράτος. Δεν ξέρω, ακριβώς, αλλά κάπου πρέπει να μπει τάξη σε αυτό το δρόμο. Ο καθένας να έχει τις, την αρμοδιότητά του, να μπορεί να απαντάει, να μπορεί σε περιπτώσεις που έχουμε προβλήματα να λύσεται και να μπορεί να δίδεται λύση για τα αυτονόητα, γιατί αυτό είναι αυτονόητο νομίζω. Και όχι πίσω κάποιοι δεν ξέρουν να διαβάζουν και τα έγγραφα, τέλος πάντων. Εντάξει, τι να
3: εγώ επειδή στην αναμονή όταν με είχατε άκουσα και λίγο τον κύριο Χριστινίδη που ναι, τον είχατε σε ηχογραφημένο μήνυμα, ναι, να πω ότι ο άνθρωπος πραγματικά η σύμβαση λέει ότι είναι μέχρι την πλατεία του χωριού η μεταφορά, απλά το σχολείο είναι πάνω στο βουνό, δηλαδή για να ανεβείς από την πλατεία του χωριού στο σχολείο με τα πόδια είναι 15 λεπτά περίπου και με το αυτοκίνητο είναι 5 λεπτά, αλλά στους δρόμους, ο οποίος είναι ο ένας από κάτω, είναι ανηφορικός και σας είπα έγινε με πολύ γρήγορα και με μεράκι των γονιών για να μείνει ανοιχτό το σχολείο. Εγώ δεν θα πω τη λέξη παράνομος ή δατόρεμα ή οτιδήποτε. Εγώ θα πω ότι έγινε με ένα μεράκι των γονιών που θέλανε να κρατήσουν το σχολείο ανοιχτό. Και αντί αυτούς τους ανθρώπους να τους πούμε συγχαρητήρια και μπράβο τους, και υπέγραψαν για να πηγαίνει το λεωφορείο πάνω, τους κατηγορούμε τώρα, ο ένας, ο Χ, ο Ψ, οι τρεις, τέσσερις όσοι είναι, ότι έχουν κάνει λάθος. Επίσης, ο πάνω δρόμος, εγώ χρόνια όταν ήμουν εκπαιδευτικός παλιότερα στο σχολείο, από τον πάνω δρόμο πηγαίναμε όλοι, γιατί η εσωτερική δρόμη του χωριού είναι στενή, και δεν χωράνε τα αυτοκίνητα, χωράνε μόνο μικρά. Και τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι αύριο είναι μια μεγάλη μέρα, γιατί ένα πρόβλημα το οποίο διαιωνίζεται και απασχολεί και τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Και τέλος πάντων, δεν θέλω να σχολιάσω τώρα χθεσινές κουβέντες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απλά θεωρώ ότι τώρα ίσως βρεθεί λύση. Και ας πιεστεί και η κυβέρνηση, ας πιεστεί ο βουλευτής και να πάρουν θέση. Είναι η ίδια περίπτωση σε πάρα πολλά προβλήματα που ουσιαστικά πέφτει το μπαλάκι στο Δήμο ή στην περιφέρεια και ουσιαστικά το κράτος κάθεται από πίσω, αδιάφορο και κοιτάει.
0: Ωραία, κύριε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί τελειώνει και η εκπομπή μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και την άλλη φορά και ίσως και την Παρασκευή. Να είστε καλά και πιστεύω στο καλύτερο αποτέλεσμα. Να είστε καλά.
3: Θα ακούσουμε μια σελάτα μες εβδομάδα, αν θέλετε, ελάτε.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, διευκαιρία μου, χωρίς να βάλεις το οτιδήποτε, να ευχαριστήσω εγώ όλους σας που ήσασταν μαζί μας. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι τεράστιο. Πάμε να ευχαριστήσω την Κλικυρίλα Σουλουγάνη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Παυλίνα Κοσμά στην επιλογή των τραγουδιών, Κλεάνθη Βασίλα, Κώστα Τσακυρίδης και Αλέξανδρο Στρατής, ευχές για να πάνε όλα καλά και αύριο να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για το σχολείο Παγόντα. Καλή σας ημέρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Όμηρος Τσάπαλος, σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12 του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο. Είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Σε φάση διαλόγου και διαπραγματεύσεων επιχειρούν να μπουν ΗΠΑ και Ιράν μετά από παρένεση των αραβικών χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Στα 109,84 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent, στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ζεύγος Μοιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της αεράμινας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στο Sky ο Παύλος Μαρινάκης, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και οι πολίτες και το αναγνωρίζουν. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του Ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων τους, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η 9η Μαΐου αποτελεί μία μαύρη επέτειο για την ιστορία του Ελληνισμού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε πως 107 χρόνια μετά παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής που συντελέστηκε την αυγή του 20ου αιώνα. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασυμβίβαστο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίαιων ενεργειών σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ετών.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Εκεί που ζω. Στη Χίο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ Εκεί που ζω 26 φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αναρρόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
7: Καλή σας μέρα φίλοι μου, Τρίτη σήμερα 19 Μαΐου, η ώρα είναι 11:09. Ελπίζω καταρχάς να είστε όλοι και όλες καλά. Η ώρα είναι 11:09 πρώτα λεπτά, ξεκινάει η μουσική δίωρη εκπομπή σε τόνους μουσικούς με την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση και την Κλεάνθη Βασίλα τώρα στην ρύθμιση του ήχου. Πιστεύω θα ακούσουμε όμορφα τραγούδια και σήμερα, έτσι κι αλλιώς τις λίστες τις ετοιμάζω κάθε φορά με αγάπη. Λοιπόν, θα ακούσουμε για την πρώτη ώρα ξένη μουσική, με εξαίρεση μία Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία όμως έκανε καριέρα κυρίως στο εξωτερικό, πολύ μεγάλη καριέρα. Τα τραγούδια είναι από τις δεκαετίες 50, 60 και 70. Τι άλλο ήθελα να πω. Επίσης, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε ελληνική μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε με το L'amour est bleu με την Βίκη Λέανδρος. Καλή ακρόαση.

Διάβασα, φίλες και φίλοι, ότι πριν 5 μέρες έφυγε από τη ζωή μια γαλλοαμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, η Κλοντίν Λονζέ, δεν ξέρω αν η μεγαλύτερη την γνωρίζετε, η οποία όμως έφυγε από τα μουσικά πράγματα γύρω στη δεκαετία του 70, προς τα τέλη του 70, λόγω ενός τραγικού γεγονότος που προκάλεσε η ίδια. Η Κλοντίν Λονζέ ήταν μια εθέρια παρουσία εμφανισιακά, με ταλέντο όμως. Είχε παντρευτεί τον διάσημο διασκεδαστή, entertainer δηλαδή, τον Άντι Γουίλιαμς. Ήταν μαζί από το 1961 έως 1975. Είχαν μια πολύ καλή επαγγελματική επίσης συνεργασία. Στο μεταξύ εκείνη έκανε και άλλα αξιόλογα πράγματα, σε εκπομπές, σε ό,τι αφορά κυκλοφορίες τραγουδιών. Επίσης είχε συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Bobby Darin και τον Tom Jones. Αλλά δυστυχώς κάπου το πράγμα λήγει άδοξα, γύρω στο 1977, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το 1975 χώρισε από τον Άντι Γουίλιαμς και ξαναπαντρεύτηκε. Παντρεύτηκε έναν διάσημο σκιέρ και είχε μετακομίσει στο χώρο του, στο σαλέ του. Και δυστυχώς, σύμφωνα με αυτά που έλεγε εκείνη, εκπυρσοκρότησε το όπλο που της είχε δείξει πώς να χειρίζεται ο σύντροφός της και με αποτέλεσμα να σκοτωθεί εκείνος. Είχε μια πολύ μικρή σχετικά ποινή, θα έλεγε κανείς, για δολοφονία εξαμελίας η Κλοντίν Λονζέ. Είχαν γράψει μάλιστα οι Rolling Stones ένα τραγούδι για αυτήν, μέσα σε ένα άλμπουμ που νομίζω λεγόταν More Girls, κάπως έτσι. Αλλά τελικά το τραγούδι αυτό δεν κυκλοφόρησε την εποχή αυτή, κυκλοφόρησε αργότερα, γνωστό αργότερα, λόγω του τραγικού γεγονότος. Θα ήταν λίγο άκομψο να έβγαινε νωρίτερα. Αυτά λοιπόν για την Κλοντίν Λονζέ, που είχε πει και αυτή το L'amour est bleu, που το ακούσαμε με τη Βίκη Λέανδρος. Ίσως να το είπε πρώτη η Κλοντίν Λονζέ. Λοιπόν, πάμε τώρα στους Rolling Stones, αλλά σε ένα άλλο κομμάτι που μιλάει και αυτό για κάποια γυναίκα, στις Rainbow.

Ξένη μουσική λοιπόν για αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής, τη σημερινή εκπομπή. Τραγούδια αγγλόφωνα κυρίως, αλλά και ιταλόφωνα και γαλλόφωνα. Τραγούδια από τις δεκαετίες, όπως σας είπα, του 50, του 60 και του 70. Και πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο είναι το... Α, καταρχάς θα πάμε τώρα σε κάποιους μαύρους καλλιτέχνες. Θα ακούσουμε soul και pop μουσική με πολύ γνωστά ονόματα, Delphonics, ο Jay's, Dionne Warwick και Diana Ross με τις Supremes. Ξεκινάμε με το «Didn't I blow your mind this time»?

0: Θα πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις των 11.30. Προτού πάμε όμως να πω ότι η συνέντευξη της Τέρης Βακιρτζόγλου που ήταν για σήμερα μεταφέρεται για την Παρασκευή. Αύριο θα φιλοξενήσουμε τον Γιάννη Αγγελόπουλο, ένα πολύ αξιόλογο μουσικό από το χώρο της jazz, της ηλεκτρονικής μουσικής, της πειραματικής ελληνικής μουσικής και όχι μόνο, είναι πολύ ανήσυχος καλλιτέχνης. Τα τελευταία χρόνια έχει μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Φώτη Σιώτα. Κυκλοφόρησαν δύο δίσκους, κυκλοφόρησαν δύο σίγγλ. Επίσης την Πέμπτη θα φιλοξενήσω την Αθηνά Ρούτσι, άλλη μια πολύ καλή τραγουδίστρια, όπως είναι και η Τέρη Βακιρτζόγλου που θα φιλοξενηθεί τελικά την Παρασκευή. Έχουμε και άλλες προσεχώς συνεντεύξεις, φίλες και φίλοι. Θα φιλοξενήσουμε στις 28 Μαΐου τον τραγουδοποιό Δημήτρη Μπαλογιάννη, τη Δευτέρα 2 Ιουνίου την Ελεονόρα Μανώνα, την 5η 4 Ιουνίου θα φιλοξενήσουμε την τραγουδοποιό Κατερίνα Κυρμιζή. Θα φιλοξενήσουμε επίσης την Ιρό Σίγκαλ, η οποία ασχολείται με την ελληνική αγγλόφωνη μουσική, που έβγαλε ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο με πολλά στοιχεία μέσα. Προσεχώς λοιπόν, όπως είπαμε, η Ιρό, Ιρό Σίγκαλ, καμία σχέση με την Ιρό, την οποία και αυτή έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή σχετικά πρόσφατα. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι. Ώρα για διαφημίσεις.
1: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
6: Δεκά λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
7: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
8: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
0: Πάμε τώρα σε μια από τις μεγαλύτερες στάρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η οποία είναι ταλαντούχα, έχει πολύ χαρακτηριστική φωνή, έχει διαπρέψει και ως ηθοποιός, αλλά είναι κυρίως τραγουδίστρια, είναι μια πανέμορφη γυναίκα, είναι η Diana Ross. Ξεκίνησε μέσα από συγκροτήματα, κυρίως μέσα από τις Supremes, και πάμε να τις ακούσουμε σε ένα τραγούδι που είχε κάνει τεράστια επιτυχία και νομίζω το ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς. Είναι το Baby Love.

Ο Κώστας Τσακυρίδης διαδέχθηκε την Κλεάνθη Βασίλα στο τιμόνι του ήχου. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Άντι Γουίλιαμς στο music του Watch Girls By.

Πάμε να θυμηθούμε τώρα μια πολύ σημαντική τραγουδίστρια της Γαλλίας, την Φρανσουάζ Αρντί, στο τραγούδι «Tous les garçons et les filles».

Πλησιάζει 12 παρατέταρτο και ακούτε Earth Βόρειο Αιγαίο και την εκπομπή σε τόνους μουσικούς. Και μετά από το υπέροχο αυτό γαλλικό τραγούδι, πάμε σε ένα άλλο πολύ γνωστό κομμάτι από την δεκαετία του 50, αν θυμάμαι καλά. Είναι το Sealed with a Kiss ή αλλιώς The Letter. Ένα τραγούδι όμως που θα το ακούσουμε σε διασκευή από τον δικό μας Βασιλικό.

Θα πάμε τώρα στον τροβαδούρο Roy Orbison να τον ακούσουμε στο Only the Lonely ή αλλιώς Only the Lonely Know the Way I Feel.

Νομίζω ότι είναι αρκετά χαλαρωτικά αυτά τα κομμάτια. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα άλλο πασίγνωστο και αγαπημένο τραγούδι από ένα φοβερό συγκρότημα, τους Platters, Only You and You Alone.

0: Θα πάμε τώρα σε έναν κρούνερ, ένα τραγουδιστή με πολύ βελούδινη φωνή, τον Nat King Cole στο LOVE.
1: Toi qui n'as peut-être pas compris

Θα πάμε τώρα, φίλοι μου, σε μια πολύ σπουδαία καλλιτέχνηδα, η οποία ξεκίνησε από παιδί. Είχε συνεργαστεί και με τον ηθοποιό Μίκι Ρούνι, ήταν ντουέτο. Έζησε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, δούλευε ακατάπαυστα, σε σημείο να της δίνουν χάπια από μικρή ηλικία, μεγαλώνοντας ήταν εθισμένη στα χάπια και στο ποτό. Έκανε όμως σπουδαία πράγματα καλλιτεχνικά, φυσικά με όλη αυτή την ταλαιπωρία δεν έζησε πολλά χρόνια. Είχε και μια σπουδαία κόρη που έγινε και αυτή καλλιτέχνηδα, τη Λάιζα Μινέλη. Μιλάμε για την Τζούντι Γκάρλαντ, που η ζωή της είχε γίνει και ταινία. Θα την ακούσουμε στο υπέροχο, νομίζω είναι από το Μάγο του Oz το κομμάτι αυτό, γιατί είχε παίξει σε διάφορα musical, το Over the Rainbow. Πήγαμε σε λάθος κομμάτι, εγώ φταίω. Πάμε να το ακούσουμε, Κώστα. Αυτό εδώ είναι Bobby Darin και Beyond the Sea, αλλά μιας και παρουσίασα την Judy Garland, έτσι την ακούσουμε στο υπέροχο Over the Rainbow.

Αυτό το κομμάτι το είπε κάποια στιγμή υπέροχα και η σπουδαία Barbara Streisand. Συμπτωματικά θα ακούγαμε ένα τραγούδι και από αυτήν, από την ταινία The Way We Were. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, ούτε να ακούσουμε επίσης το More Than a Woman με τους Bee Gees. Θα πάμε σε ειδήσεις σιγά σιγά από το Earth News, ειδήσεις των 12, και μετά θα επιστρέψουμε με ελληνική μουσική.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ζεύγος Μιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στον Sky, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα, και αυτό το καταλαβαίνουν και το αναγνωρίζουν και οι πολίτες. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, συνέστησε ο Παύλος Μαρινάκης. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την ανάγκη ανάδειξης της ιστορικής αλήθειας και διατήρηση της μνήμης επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτησή του. Χρέος όλων μας η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατήρηση της μνήμης, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού. Επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη, προσεφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλο σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα για οφειλές πρώτου 12 μήνου του 2023. Οι δόσεις είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, που είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την Εθνική Σύνταξη σημείωσε ότι αναμένεται η απόφαση και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως, ό,τι γράφεται ή λέγεται σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική τους έκβαση, διευκρίνησε. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε βέβαια και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Προσβλητική, αήθη και χωρίς ίχνος αλήθειας χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον του, αναφερόμενος στην απόφασή του να τον διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξή του στο Earth News μίλησε για θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Τόνισε επίσης την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές σε ένα μεγάλο ενωτικό και δυναμικό σχήμα. Παράλληλα, επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας την ανάγκη σύγκλησης δυνάμεων. Περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο Earth News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση με μονοπόλια οργανωμένων καταγγελιών, οι οποίες αρχικά αφορούσαν επιμέρους περιστατικά όπως επιθέσεις σε πολίτες. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση τους περιελάμβανε εκφοβισμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εμπρισμούς και συστηματικές φθορές περιουσιών, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να εγκαταλείπουν τις ιδιοκτησίες τους.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 693324-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ Εκεί που ζω 26 φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
2: Αέρα Αιγαίου.
6: Επανήλθαμε, ο Κώστας Ακυρίδης παραμένει στη ρύθμιση του ήχου και ελληνική μουσική για αυτή την ώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια πολύ ξεχωριστή φωνή του Απόστολου Ρίζου στο τραγουδάκι μου.

Θα πάμε τώρα στη Μιρέλα Πάχου, στο Υπερήρωες, και να σημειώσω ότι η Μιρέλα Πάχου κυκλοφόρησε καινούριο τραγούδι με τον Νίκο Ξίδη. Θα το ακούσουμε μέσα σε αυτές τις μέρες. Πάμε τώρα να ακούσουμε τη Μαρίζα Ρίζου σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι το «Μονόλογος για δύο» με τον Πάνο Μουζουράκη και το άλλο είναι το «Κάποτε» με τον Γιώργη Χριστοδούλου.

Ακούσαμε τη Μαρίζα Ρίζου σε δύο ντουέτα με τον Πάνο Μουζουράκη και με τον Γιώργο Χριστοδούλου. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο Νταλάρα στο Μάτια Καστανά από το πολύ ωραίο άλμπουμ «Η άσφαλτος που τρέχει».

Θα έχουμε τρεις συνεντεύξεις για την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Αύριο θα φιλοξενήσουμε τον Γιάν Βάντε Έγγελ, δηλαδή τον Γιάννη Αγγελόπουλο. Την Πέμπτη θα φιλοξενήσουμε την Αθηνά Ρούτσι και την Παρασκευή την Τέρι Βακετζόγλου. Πάμε τώρα να ακούσουμε Μελίνα Σλανίδου σε δύο κομμάτια. Το ένα πριν τις διαφημίσεις, το άλλο μετά τις διαφημίσεις. Ξεκινάμε με το «Δεν κλαίω για τώρα».

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: αναμένω φως τα βράδια, κοιμάμαι.
1: Πάμε τώρα σε έναν άλλο Βασίλη, το Βασίλη Προδρόμου, στο τι τα ήθελες, τι τα ήθελα.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε μια τραγουδίστρια που όταν την άκουσα για πρώτη φορά με κατέπληξε πάρα πολύ ευχάριστα. Την είχα ακούσει ζωντανά στο Πανελλήνιον. Πάμε να την ακούσουμε. Είναι η Βάλια Τσιριώτη στο «Εμένα βρήκες».

Είναι 1:15, ελπίζω να ακούτε ακόμα την εκπομπή μας. Μετά τη Βάλια Τσιριώτη πάμε σε μια άλλη πολύ γνωστή και πολύ καλή τραγουδίστρια, η οποία μετράει τουλάχιστον 3 δεκαετίες στα μουσικά πράγματα. Είναι η Σοφία Παπάζογλου στην Παναγιά των Πατησίων.

υπέροχη στίχη στο βαλσάκι αυτό. Και φίλες και φίλοι, θυμάμαι σαν όνειρο μια συναυλία που είχε γίνει κάποτε στο κάστρο, στο κάστρο της Μυτιλίνης. Μια βραδιά με ολόγιωμο φεγγάρι, είχαν παίξει δυνάμεις του Αιγαίου και ο συνδυασμός ήταν μαγικός. Πάμε να τους ακούσουμε στο Φύσηξε Αέρας.

Από τα πιο όμορφα τραγούδια αυτό που ακούσαμε τώρα από τις δυνάμεις του Αιγαίου, φυσικά αέρας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ όμορφο ερωτικό κομμάτι του Πέτρου Βαγιόπουλου και του Μανώλη Ρασούλη, «Ρώσικα μου μάτια» με τον Ορφέα Περίδη.

κλείνουμε με το σαν ένα χαρτάκι από τσιγάρα με την Τάνια Τσανακλίδου και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής φυσικά θα μας απασχολήσουν πολλά θέματα ανά την Ελλάδα. Ωστόσο όμως θα αρχίσουμε με την δράση της εγκληματικής οργάνωσης της οικογένειας στα Βορίζια και στο Αμάρι της Κρήτης. Εκβιασμοί, εμπρισμοί, βία και παράνομος πλουτισμός σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Οι συλλήψεις έγιναν σε κλινική την Καλυθέα όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος και στα Βορίζια όπου πέρασαν χειροπέδες στα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Στους συλληφθέντες και οι σύζυγοί τους, οι οποίοι μαζί με ένα ακόμη άτομο, κατηγορήθηκαν μάλιστα και για ζωοκλοπή. Οι αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης, με τις συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των εγωπροβάτων τους σε ξένα χωράφια, έτσι ώστε να λιγοστεύουν και το κόστος των ζωοτροφών, η συμμορία είχε στήσει βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων. Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των αρχών για την περίοδο 2021 έως 2025, προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας, μοιράζοντας τους ρόλους, εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Για την υπόθεση μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων. Η έρευνα ήταν πολυεπίπεδη, επειδή ακριβώς παράλληλα, πέραν της δράσης εγκληματικής οργάνωσης ως προς τους εκβιασμούς, τους εμπρισμούς και τα άλλα δικήματα σε βάρος των πολιτών, είχαν οι συνάδελφοι να διαπιστώσουν μέσω διασταυρώσεων που πραγματοποίησαν και με συναρμόδιες αρχές την απάτη που έχει πραγματοποιηθεί σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τις παράνομες επιδοτήσεις που λάμβαναν μέλη της ίδιας οικογένειας.
0: Τώρα τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, όπως και ο 43χρονος θείος, ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας. Στο μεταξύ, για το μεγάλο αυτό θέμα θα έχουμε τα νεότερα από την Κρήτη κατά τη διάρκεια φυσικά της εκπομπής, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Και να πάμε τώρα εμείς στην Λάρισα και στον Γιάννη Γιάτσιο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς σε περιοχή της Λάρισας υπάρχουν διαδοχικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, τα οποία κατήγγειλε στην αστυνομία πατέρας ενός 16χρονου αγοριού Αμαία, μαθητή γυμνασίου. Μάλιστα, φαίνεται πως ο πατέρας του αγοριού κατέθεσε και μηνύσεις εναντίον των γονιών των παιδιών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και κάποιων καθηγητών. Εμείς να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, όπως είπαμε, για να μας δώσει και να μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο εισαγγελέας καλείται βεβαίως να ρίξει φως μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο γονιός του 16χρονου μαθητή Γυμνασίου Επαρχιακής Πόλης της Λάρισας. Έκανε και καταγγελία βεβαίως εδώ στην τοπική ιστοσελίδα για το περιστατικό αυτό, με αφορμή βεβαίως την προσφυγή του στην δικαιοσύνη στον Λάρισα. Ξεκίνησαν την Παρασκευή, άρχισε να ξεπυλίγεται η υπόθεση. Όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος τρεις μαθητές φέρεται να παρενοχλούσαν το 16χρονο συμμαθητή τους, ο οποίος είναι βεβαίως και αμέα. Το περιστατικό αυτό έγινε, το πληροφορήθηκε και ο αδερφός του 16χρονου μαθητή, ο οποίος βρίσκεται σε γειτονική τάξη, ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος με την σειρά του πήρε, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την διεύθυνση του σχολείου, η οποία είπε ότι από την Δευτέρα χτες δηλαδή θα εξέταζε το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπε ο ίδιος ο γονιός, ο οποίος έδωσε και κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, πήρε και το γιο του. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, γιατί τουλάχιστον με την βοήθεια του αστυνομικού, ο 16χρονος μαθητής άνοιξε περισσότερο τον εσωτερικό του κόσμο και μίλησε βεβαίως και για άλλα περιστατικά παρενόχλησής του στο παρελθόν από τους συμμαθητές του και βεβαίως είπε περισσότερα ενώπιον του αστυνομικού, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να προχωρήσει στην υποβολή μηνύσεων τόσο κατά των γονέων των τριών συμμαθητών του 16χρονου που προχώρησαν στις διαδικασίες του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και κατά των δύο καθηγητών, οι οποίοι τουλάχιστον με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και όσα είπε ο ίδιος ο καταγγέλων και ο μηνύων βεβαίως, είπαν ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν παρέδιδαν μάθημα, έγραφαν στον πίνακα και δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν το περιστατικό του εκφοβισμού την περασμένη Παρασκευή. Mm-hmm. Και κάπως έτσι βεβαίως βγήκε, ο εισαγγελέας καλείται να διερευνήσει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης με βάση τη μήνυση που έχει υποβάλει ο πατέρας του 16χρονου μαθητή Ανέα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, συνελήφθησαν χθες οι γονείς των δύο 13χρονων που κινδύνευσαν όταν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στην κήτη του ποταμού Αράχθου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρτιο Ανίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Συναγερμός είμαι ανεφθές στις αρχές στην περιοχή του ποταμού Αράχθου στην Άρτα, όταν οι δύο 13χρονα παιδιά εγκλωβίστηκαν εντός του ποταμού και αδυνατούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην όχθη. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 5 οχήματα της Περισβηστικής Υπηρεσίας Άρτας με 12 πυροσβέστες, ενώ παρούσα ήταν και η δύναμη της ελληνικής αστυνομίας. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η ΔΔΕ ώστε να υπάρξει ετοιμότητα για ενδεχόμενο κλείσιμο του φράγματος πουρναρίου, εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το ένα παιδί είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με τον αδερφό του την ώρα που, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το ποτάμι δεν είχε αυξημένη στάθμη νερού. Τα παιδιά φέρονται να φοβήθηκαν όταν αντιλήφθηκαν πως δεν μπορούσαν να επιστρέψουν εύκολα και κάλεσαν μόνο τους στην πυροσβεστική υπηρεσία, ζητώντας βοήθεια. Όπως έγινε γνωστό, τα δύο ανήλικα δεν κινδύνευσαν, ούτε βράχηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Σε επικοινωνία που είχαμε εμείς με τη μητέρα των παιδιών, με το μέσο μας στην ΕΡΤ, ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε φύλαξη, ούτε προειδοποιητική σήμανση, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, συχνάζουν συχνά παιδιά εκεί στην περιοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τις ώρες ή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανοίγει το φράγμα του πουρναρίου. Η ίδια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Άρτας, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς για υπόθεση παράνομων αδειών παραμονής και ηθαγένειας καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Κώστα.
4: Περιμένουμε την απόφαση του Τριμελού Συμφετίου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο υπαλλήλους, άλλο ένα πρόσωπο το οποίο παρίστανε το μεσάζοντα και άλλους 6 οι οποίοι κατηγορούνται ότι απέκτησαν είτε ηθαγένεια, ελληνική ηθαγένεια, είτε άδεια παραμονής, είτε άδεια ομογενούς, χωρίς να τη δικαιούνται, δίνοντας χρήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αυτό γινόταν από το 2017 ως το 2019. Οι κατηγορούμενοι ήταν 38, οι υπόλοιποι αθώθηκαν. Περιμένουμε ακριβώς το ύψος των ποινών. Πριν από λίγο πρότεινε ο εισαγγελέας ποινές. Τους έχουν αναγνωριστεί και τους 9 καταδικαστές από το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου και περιμένουμε την επιβολή των ποινών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: από την δομή προσφύγων μεταναστών στην κοινότητα της Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης, ξεκίνησε χθες η διαδικασία ιχνηλάτησης κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης μετά τα μαζικά περιστατικά που καταγράφηκαν σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα και έχουν θέσει μάλιστα σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους και κυρίως τον Δήμο Ανδραβίδας Κυλίνης και τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανά ενεργά κρούσματα, αλλά και να δουν όλα τα περιστατικά τα οποία υπάρχουν εκεί. Η Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η κυρία Άννα Μαστοράκου, τόνισε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Μυρσίνη, γιατί εκεί είναι ο πιο οργανωμένος πληθυσμός, είπε. Εκτός από το ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει μεγαλύτερος πληθυσμός εργατών γης, πληροφορηθήκαμε, είπε η κυρία Μαστοράκου, ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι στους καταβλισμούς και χρειάζεται χρόνο η περιφέρεια προκειμένου να τους εντοπίσει αυτούς τους ανθρώπους. Σύμφωνα τώρα με την ίδια, εφόσον ο σχεδιασμός προχωρήσει ομαλά, αναμένεται να εξεταστεί μεγάλος αριθμός εργατών γης και των στενών επαφών τους. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την δοκιμασία μαντού και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπου απαιτείται. Τα πρώτα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης αναμένονται ως το τέλος της εβδομάδας, ενώ οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε καταγγελία προχώρησαν 6 δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Ικαρίας, για την κατάθεση τροποποίησης άρθρου, σύμφωνα με την οποία διαγράφεται η τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν στους Δήμους στην συντήρηση των σχολείων, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
2: Είναι μια κατάσταση και ειδικά από τότε που καταργήθηκαν και οι σχολικές επιτροπές που δυσκολεύει πάρα πολύ την λειτουργία του Δήμου όσον αφορά τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Να πούμε ότι τα χρήματα βεβαίως τα οποία φτάνουν είναι ελάχιστα μπροστά στις ανάγκες που έχουν τα σχολικά μας κτίρια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι παλαιωμένα και κυρίως όσα έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια έχουν αρκετά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη το κτίριο το οποίο στεγάζει το Γυμνάσιο Λύκειο Αγίου Κυρίκου, όπου μετά από 30 χρόνια καταρθώθηκε φέτος να δοθούν χρήματα τα οποία θα μπορέσουν να διορθώσουν λίγο τις κτηριακές του υποδομές. Να πούμε ότι η καταγγελία των Δημάρχων έχει κατατεθεί και στην Ελληνική Βουλή από τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Τσοκάνη. Και ενώ και ο Δήμαρχος Πατρένου, που είναι ένας από τους 6 δημάρχους που συνυπογράφει αυτό το κείμενο, και έχει καταθέσει και παρέμβαση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου, για να δοθούν κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Πάντως, ο Δήμαρχος Ικαρίας τονίζει για πολλωστή φορά ότι η κατάσταση στις υποδομές, στις κτηριακές υποδομές των σχολείων της Ικαρίας, είναι σε τραγική κατάσταση και χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Άμεση στήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους και ανάγκη ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις για χρέη έως σήμερα ζητάει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας ως λύσεις για την αποφυγή λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤΑ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας απέστειλε επιστολή στους τοπικούς βουλευτές και επισημαίνουν επαγγελματίες την ανάγκη για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της ακρίβειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των επαγγελματιών, καταγράφεται αύξηση στις τιμές των καυσίμων, των μεταφορών, της ενέργειας, ενώ σημειώνουν ότι ο πληθωρισμός και η γενικευμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενοίκια και υπηρεσίες μειώνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν την τρέχουσα ρύθμιση των 72 δόσεων μη λειτουργική, καθώς αποκλείει, όπως λένε πρόσφατα, χρέη, έχει υψηλά επιτόκια και αυστηρούς όρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την αποφυγή των λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ΟΕΔΕ Καβάλας ζητά άμεση επιδότηση ή φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μείωση του κόστους σε ρεύμα και καύσιμα, δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου έως 120 δόσεις, στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα, μείωση των επιτοκίων της ρύθμισης και διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων, αλλά και ένα πλάνο που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να παραμένουν ενεργές και να στηρίξουν την οικονομία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στο Γέρμα Καστοριάς παραδόθηκε ένα αρδευτικό δίκτυο από τον τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καστοριάς, στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από το από την Καστοριά, όπου παραδόθηκε, όπως είπε, στον Ευσύστο το τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων το αρδευτικό, το αρδευτικό, το νέο αρδευτικό δίκτυο του Γέρμα. Το έργο αποτελεί σημαντική υποδομή για την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς ενισχύει το δυνατό αρδευτικό δίκτυο του

0: 300 στρέμματα και περιλαμβάνει 140 υδροληψίες, εξυπηρετώντας μια από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές της Καστοριάς και δημιουργώντας σταθερές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε αποχή από τα μαθήματά τους βρίσκονται οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδα Σάμου μέχρι να βρεθεί λύση που να επιτρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο τους με ασφάλεια με το σχολικό λεωφορείο. Τώρα στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου τέθηκε το ζήτημα αυτό και ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι απαιτείται η άμεση συνεργασία μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Τοπικής Δασικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση της βατότητας του μοναδικού δρόμου που εξυπηρετεί τη μεταφορά των συγκεκριμένων μαθητών. Τώρα, για να το διευκρινίσουμε και να μας πει περισσότερα, ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ μιλάμε για ένα δρόμο το οποίο έχει προβλήματα στο να μπορέσει κάποιος να τον διασχίσει με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Τι ακριβώς?
2: Βίγκη, καλό μεσημέρι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δεν βρεθεί λύση, τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν με ελικόπτερο να κλείσουν το σχολείο. Αυτό είναι ένας σχολιασμός για να ξέρουμε τι ακριβώς, σε ποιο αδιέξιο εδώ έχει φτάσει η κατάσταση.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος, ο οποίος έχει σχηματιστεί από τους γονείς και είναι ένα παλιό νεροφάγωμα, όπως λέμε εμείς, καλντερίμια με υψομετρικά, τα οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα περάσει ένα αυτοκίνητο όταν μάλιστα και ο οδηγός μεταφέρει παιδιά, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν παρέχουν ασφάλεια. Από εκεί και πέρα όμως ήταν μια λύση έκτακτης ανάγκης μέχρι να διευθετηθεί και να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει με τον άλλο δρόμο. Ο άλλος δρόμος ήταν ασφαλτοστρωμένος με ρήθρα κανονικά και με μπάρες. Ξαφνικά λοιπόν, όταν πήγε η περιφέρεια μαζί με το Δήμο να τον φτιάξει, παρενέβη η δασική υπηρεσία και είπε ότι ένα κομμάτι του είναι δασικό. Τώρα πώς έγινε αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η εξέταση αλλά και η απάντηση της δασικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι χρειάζεται να γίνει ένα τυχείο αντιστήριξης, στη συνέχεια να πέσουν εκεί τα τσιμέντα για να μπορέσει να διασκήσει κανείς αυτόν τον δρόμο και να πηγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια. Αύριο το πρωί θα βρίσκονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από το ρεπορτάζ, θα βρίσκονται εκεί ο Δήμος, η Περιφέρεια αλλά και η Δασική, ελπίζω να είναι εκεί, για να μπορέσουν να βρουν μια λύση. Δηλαδή με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να κάνουν είτε παράκαμψη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί τα λεφτά ο Περιφερειάρχης Βόρειο Αιγαίου, ο κ. Κώστας Μουτζούρης, τα έχει δώσει. Την ώρα που πήγαν λοιπόν για να εκτελέσουν το έργο τους, σταμάτησε η Δασική. Καταλαβαίνετε λοιπόν.
1: Μάλιστα.
2: Ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο οι γονείς. Mm-hmm. Κατά τα άλλα όμως, να πούμε ότι το σχολείο αυτό, το πολυθέσιο αυτό σχολείο, προσεγγίζεται και από τα αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν κάθε μεσημέρι το φαγητό για τα παιδάκια που σιτίζονται, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και ως ένας δρόμος για έκτακτες ανάγκες. Mm-hmm. Πυροσβεστική, ασθενοφόρο, οτιδήποτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν κανείς θέλει, μπορεί να δώσει μια λύση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως είπαμε και στην αρχή μας, χαριτολογώντας τα παιδιά, θα πρέπει να πηγαίνουμε
1: ελικόπτερο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Νέα προοπτική για την σύνδεση του Νοτίου Πηλίου με τις Βόρειες Ποράδες και τον Βόλο δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να εγκρίνει τη λειτουργία νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Πλατανιάς Σκιάθου Γλώσσας Κοπέλου Βόλου με επιβατικό πλοίο. Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε από τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος είχε το προηγούμενο διάστημα μάλιστα επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου μάλιστα Νοτίου Πηλίου. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια καλή εξέλιξη αυτή, ειδικά τώρα που πλέον έχει γίνει το αλιευτικό καταφύγιο στον Πλατανιά. Μπορούν να πιάσουν και μεγαλύτερα πλοία, μπορεί να κάνει και τα δρομολόγια αυτό το επιβατικό πλοίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε σήμερα, λογικά μέσα στην ημέρα, από την ώρα που θα ξεκινήσει βέβαια τα δρομολόγια, θα κάνει δύο δρομολόγια προς αυτές τις κατευθύνσεις που προείπα, δηλαδή Πλατανιά Σκιάθο, Γλώσσα Σκοπέλου Βόλου, με αυτό το πιεράκι. Το οποίο βέβαια

0: η αλήθεια είναι ότι εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθεί και από ντόπιους αλλά κυρίως και από ξένους τουρίστες. Τώρα, το ΣΑΣ που συνεδρίαζε 15 Μαΐου και ενέκρινε αυτή την νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση αξιοποιεί την λιμενική υποδομή στον Πλατανιά, ένα έργο που ολοκληρώθηκε πέρυσι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και μέσω της νέας γραμμής αυτής στο νότιο πύλιο θα συνδέεται κατά την θερινή περίοδο βεβαίως τόσο με το Βόλο όσο και με τη Σκιάθο και τη γλώσσα στη Σκόπελο. Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος μας ενημέρωσε σχετικά, υπέβαλε επίσης αίτημα δημιουργίας σταθμού του λιμενικού σώματος στον Πλατανιά, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αυτή λιμενική εγκατάσταση έχει αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα και την κίνηση σκαφών στην περιοχή. Γιατί βέβαια εκτός από τα επιβατικά ή κάποια απευθείας, τα οποία παραδείγματος χάρη μπορεί να έρχονται από τη Σκιάθο, εδώ έχουμε και πάρα πολλά σκαφή αλλιευτικά, τα οποία δεν είναι από την περιοχή, αλλά ψαρεύουν γενικότερα μεταξύ πάνω τη Χαλκιδική μέχρι και σε εμάς κάτω στον Παγκαστητικό, και είναι πολύ πιθανό να έρχονται να φέρουν εκεί τα ψάρια τους, γι' αυτό έγινε το ελιευτικό καταφύγιο, να μπορούν να έρθουν μεγάλα φορτηγά, να τα ξεφορτώσουν και να γίνει η διακίνηση καλύτερα προς την κεντρική και νότια Ελλάδα. Τώρα, και ο ίδιος ο κ. Θεαντόπουλος είπε ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι το έργο που μπορεί να ενισχύσει, όπως είπε, την αλλιευτική δραστηριότητα, τον τουρισμό και συνολικά την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Ζευγαρί Τούρκων συνελήφθη στη Μυτιλίνη, καθώς μετά κατά τον τελωνιακό έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την άφηξή τους στο λιμάνι του νησιού με ημερόπλοιο από τα παράλια της Τουρκίας, βρέθηκαν με 4 κουτιά με σφαίρες 9 και 12 χιλιοστών. Δήμητρα Λαχουρή μαζί μας. Δήμητρα.
1: Βρέθηκαν λοιπόν 4 πακέτα των 9 χιλιοστών και μία σφαίρα, δηλαδή συνολικά 201 σφαίρες, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, τις είχε ξεχάσει μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς είναι χρυσοχώς και επειδή μεταφέρει πολλά χρήματα αλλά και κοσμήματα υψηλής αξίας, έχει την δυνατότητα να οπλοφορεί. Επίσης, μαζί του μετέφερε και 4 πακέτα λαθρέα τσιγάρα διαφόρων εμπορικών σημάτων. Μαζί του πρόκειται για ζευγάρι. Ο άνδρας είναι 37 ετών και η γυναίκα 33 ετών. Αυτή την ώρα, με την αυτόφορη διαδικασία, δικάζονται για πλημέλημα στο δικαστήριο της Μυτιλίνης. Κατασχέθηκαν το αμάξι με τις τουρκικές πινακίδες, λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, σμάρτκο και ένα έγγραφο και ένας φάκελος με 16 έγγραφα. Περιμένουμε τώρα ποιες θα είναι οι ποινές για αυτά τα δύο αδικήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συλλαλητήριο τώρα, ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και τις απολύσεις εργαζομένων, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πριν ακόμη κρυώσουν τα μηχανήματα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ, που για 42 ολόκληρα χρόνια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και στήριξε την ηλεκτροδότηση και την ανάπτυξη της χώρας και την εθνική οικονομία, η διεύθυνση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε τις απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων, καταγγέλνουν σύλλογοι φορείς, που πραγματοποιούν αύριο στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. 5 εργαζόμενοι ήδη ενημερώθηκαν από στελέχη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και όχι από τον εργολάβο ότι απολύονται στις 30 Μαΐου. Αύριο Τετάρτη οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου τονίζουν ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα στην πόλη της Κοζάνης που να λειτουργεί. Σωματεία, σύλλογοι, συνδικάτα, θεσμικοί φορείς και πολίτες να στείλουν δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση και την πολιτεία ότι με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων βάζει σε κίνδυνο την χώρα και επιτείνει το ήδη οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας και της απασχόλησης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, Βίκη, να πούμε ότι τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων διασφάλισης των εργαζομένων και ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιδοτήσεων και ενισχύσεων ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό τα 5 εργατικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλόρνας, Γρεβενών και Καστοριάς, η Γενόπδεη, το Επιμελητήριο Κοζάνης, τα τμήματα επίσης των επιμελητηρίων του ΤΕΕ, του ΓΕΟΤΕΕ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία έχει προπολού ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές και τα όρια και διαμορφώνει ένα αίσθημα εγκατάληψης την ώρα που καθημερινά δίνεται ένας αγώνας να κρατηθεί όρθια η Δυτική Μακεδονία και κυρίως ο ενεργειακός άξονας. Για το λόγο αυτό, στη κοινή επιστολή τους επισημαίνουν ότι αυτό που διεκδικούν κυρίως είναι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, τη διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας ώστε να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια, την διασφάλιση της λειτουργίας των τηλεθερμάσεων και ένα χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης της μονάδας ΙΘΙΑ με την ΔΕΙΑΤ Κοζάνης και βεβαίως την δυνατότητα να διαμορφωθεί και να υπάρξει ένα παρατηρητήριο απασχόλησης και ανάπτυξης με επενδύσεις, σχεδιασμό της ΔΕΗ και άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση των εργαζομένων. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που θέτουν στην κοινή επιστολή τους οι θεσμικοί φορείς της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες για την υπόθεση θανάτου ενός 47χρονου στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο για να μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σου μεσημέρι. Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΚΟ βρέθηκε σήμερα ο 44χρονος που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος 47χρονου Καλύμνου, συμπατριώτη του. Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα της ΚΟ και μετέπειτα προσήχθηκε ενώπιον του ανακριτή για να λάβει την θεσμία. Αφού μεταφέρθηκε από το νησί της Καλύμνου, όπου συνελήφθη χθες το πρωί από προσωπικό του λιμεναρχείου του νησιού. Η όλη ιστορία ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ, όταν ενημερώθηκε το λιμεναρχείο της Καλύμνου για έναν άντρα ο οποίος βρισκόταν επέπλε στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καλύμνου. Το τηλεφώνημα έγινε από τον ίδιο τον 47χρονο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού και εκεί εντόπισε πράγματι τον 47χρονο να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις στην Αττική μέσα στο νερό, κρατώντας βρισκόμενος μέσα σε ένα σωσίβιο κουλούρα. Οι άνδρες του λιμενικού μετέφεραν τον 47χρονο στην ξηρά και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν και μαχαιριές πάνω στο σώμα του, γεγονός το οποίο και έκανε αμέσως τους λιμενικούς να ξεκινήσουν τις έρευνες, προσαγάγοντας τον 44χρονο για τα αναφορικά με τα αίτια θανάτου του 47χρονου. Εν συνεχεία χθες το πρωί σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος του 44χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς φέρεται να είναι αυτός με τον ο οποίος επέφερε τις μαχαιριές, οι οποίες είχαν και το τέλος αυτό, επέφεραν το τέλος αυτό στον 47χρονο. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν μεταξύ τους. Να πούμε ότι είχαν απασχολήσει και τις διοικητικές αρχές γενικότερα, καθώς και πριν από μερικές ημέρες είχαν συλληφθεί και οι δύο για το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να παραπεμφθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ ο ίσορός του 47χρονου έχει μεταφερθεί στη Ρόδο για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Επίσης έχει γίνει και εξονικιστική έρευνα στο αλλιευτικό σκάφος, το οποίο έγιναν οι δύο άνδρες και βρέθηκαν ανοιχτά της Καλύμνου, προκειμένου να ληφθούν και από εκεί στοιχεία τα οποία θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή ο θείος και το βασικό στέλεχος της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας καταπατούσαν περιουσίες από τα βορίσια Ηρακλείου μέχρι και τα χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο και με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς αλλά και εκβιασμούς από το 2021 και για μία πενταετία λιμένονταν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤΑ Χανίων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Αμάρι Ρεθύμνου και η τελευταία εξέλιξη ωστόσο είναι ότι ο 43χρονος θείος, βασικός τέλεχος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, που πήγε σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα για ανακριτή Ρεθύμνου, έλαβε όπως αναμένονταν προθεσμία και θα απολογηθεί μαζί με τα δύο ανήψια του την προσεχή Παρασκευή το πρωί εκ νέου στην Εισαγγελία Ρεθύμνου. Υπενθυμίζετε ότι τρεις ακόμα συλληφθέντες, δύο γυναίκες και ένας άνδρας της ίδιας οικογενείας, αφέθηκαν χθες ελεύθεροι. Ωστόσο, η δικογραφία είναι αρκετά μεγάλη, καθώς περιλαμβάνει και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να μπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Να θυμίσουμε ότι οι κάτοικοι, κυρίως στο Αμάρι Ρεθύμνου, ζούσαν έναν εφιάλτη με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς, εκβιασμούς και ο φερόμενος εγκέφαλος οικογενειακής αυτής μαφίας, όπως λέγεται, και τα νύψη του είχαν επιβάλει ένα καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες. Αρκεί να πούμε ότι ήταν μια ιστορία που η δράση της έγκυται από το 2021 και, εν πάση περιπτώσει, λόγω του καθεστώτος τρόμου που υπήρχε, δεν είχε ανοίξει αυτή η υπόθεση περαιτέρω και μάλλον νωρίτερα, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται σε ό,τι αφορά τα άτομα που ενδεχομένως και αυτά να είναι εμπλεγμένα στην υπόθεση από την ίδια οικογένεια στα βορίζια του Ηρακλείου. Ενώ ξαναλέμε ότι την Παρασκευή θα τεθούν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα τα βασικά στελέχη, τα φερόμενα βασικά στελέχη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, ο Θείος και τα δύο ανήψια της οργάνωσης αυτής. Κλείνοντας να πω ότι στο Αμάρι καθώς βρισκόμαστε τώρα επικρατεί έτσι μια κατάσταση σκεπτικισμού των κατοίκων της περιοχής, παρά το γεγονός ότι το θέμα έχει δημοσιοποιηθεί, τα στόματα δεν ανοίγουν εύκολα, ο κόσμος είναι πάρα πολύ φιδωλός στις τοποθετήσεις του και είναι λογικό αυτό, διότι είναι μια ιστορία η οποία ήταν γνωστή μεν, αλλά λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι την εξέφραζαν προς τα έξω. Mm-hmm. Ενδεχομένως σύν το χρόνο να έχουμε περισσότερο ανοιχτά στόματα σε ό,τι αφορά τους κατοίκους των χωριών εδώ που έχουν πληγεί κάποιοι εξ αυτών των πολιτών. Μάλιστα. Από την συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια επίθεση δέχθηκε μία γυναίκα από τρεις αγνώστους στην Πάτρα όταν έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου της, την ξυλοκόπησαν, την έκλεψαν την τσάντα της αλλά και την πέταξαν μάλιστα και σε χαντάκι. Να πάμε στη Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συγκεκριμένη γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γιατί υπέστη τραυματισμό, βεβαίως δεν κινδυνεύει η ζωή της ευτυχώς. Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της περιμετρικής της Πάτρας, σε ένα σημείο που σταματούν αρκετοί διερχόμενοι, γιατί έχει μια πανοραμική θέα προς την πόλη. Η γυναίκα, λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα είπε και με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, επέστρεψε από ένα κημητήριο που βρισκόταν εκεί στην περιοχή. Είχε επισκεφθεί το μνημείο των γονιών της η γυναίκα και σταμάτησε σε εκείνο το σημείο για λίγα λεπτά μόλις. Και ξαφνικά δέχτηκε την επίθεση από τρία άτομα, οι δύο μάλιστα είναι καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Με πέτρες και με ξύλα έσπασαν το τζάμι του παραθύρου του συνοδηγού από το όχημά της, άρπαξαν την τσάντα της και στην προσπάθειά της η γυναίκα να αντιδράσει την χτύπησαν και μάλιστα την πέταξαν μέσα σε ένα χαντάκι, ακριβώς δίπλα από το δρόμο. Εκεί τραυματίστηκε και περισσότερο. Αμέσως μετά διέσχισαν την περιμετρική και διέφυγαν προς ένα σημείο που οδηγεί από τη μία πλευρά και σε έναν καταβλισμό Ρωμά που είναι στην περιοχή στο Ριγανόκαμπο. Η γυναίκα διακομίστηκε, όπως σας είπαμε, το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει προσπαθεί να συλλέξει τα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη των τριών δραστών. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έχει τραύματα σε όλο της το σώμα και ψυχολογικά βέβαια. Της έκλεψαν ό,τι χρήματα είχε μέσα στο πορτοφόλι, η τσάντα της βρέθηκε πεταμένη λίγο πιο μακριά. Ευτυχώς αυτό που είπε τελικά δεν είναι ότι της είχαν πάρει σημαντικά έγγραφα. Είναι όμως ένα περιστατικό το οποίο από ό,τι φαίνεται ανησυχεί τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δέχονται έτσι απρόκλητα επίθεση στο σημείο.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: ένσταση κατέθεσαν οι Δήμοι Σιτίας και Αγίου Νικολάου για τα έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας που δεν εντάχθηκαν στον προσωρινό πίνακα των έργων προς χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς όμως επικοινωνήσαμε με τους δύο δημάρχους και με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Ζερβάκη, και με τον κύριο Μενεγάκη από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Τώρα, όπως μας είπε ο κύριος Ζερβάκης, υπάρχει διορία 7 ημερών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Ήδη ο Δήμος έχει καταθέσει ένσταση για το θέμα αυτό, διότι ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το οποίο δεν υπολογίστηκε. Και επίσης οι αγροτικοί δρόμοι για τους οποίους είχαν κατατεθεί τα συγκεκριμένα δελτία, είναι δρόμοι οι οποίοι συνδέουν δημοτικούς ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οπότε εξ ορισμού θα έπρεπε αυτές οι προβλήτες βελτιώσεις να έχουν εγκριθεί, κατέθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να γίνει θεραπεία. Τώρα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου μας είπε ότι ναι, όσον αφορά τα δελτία τα οποία, των έργων αυτών που είχε καταθέσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, έλειπαν κάποια συγκεκριμένα έγγραφα. Η ένσταση είναι ενεργή, δηλαδή μία εβδομάδα όπως είπαμε και πριν μέχρι την Παρασκευή. Έχουν ήδη κατατεθεί οι ενστάσεις οι απαραίτητες και τα έγγραφα που χρειάζονται προκειμένου να γίνει θεραπεία και όσον αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου και να χρηματοδοτηθούν η αγροτική εντοπία, η οποία και στους δύο Δήμους αλλά και στο αεροπέδιο Λαστείου, που δεν κατέστησε δυνατόν να κοινωνήσω με τον Δήμαρχο, έχει ουσιαστικά καταστραφεί λόγω από τις υπερχρήσεις αλλά και τις θεομηνίες οι οποίες έχουν πλήξει τις παραπάνω περιοχές. Είναι αγροτικοί δρόμοι απαραίτητοι για το μάζεμα της ελιάς, για τους αγρότες. Συνδέουν σε πολλές περιπτώσεις και οικισμούς. Οπότε εκ των ουκ αυτοί οι δρόμοι θα πρέπει να συντηρηθούν. Οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά, χωρίς προγράμματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να συντηρήσουν ένα τεράστιο αγροτικό οδικό δίκτυο που έχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιάσον. Με αυξημένο προϋπολογισμό εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για τη διαχείριση των αδέσποτων. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυξημένο προϋπολογισμό δίκη κατά 28.000 ευρώ σε σχέση με τον περσινό, που αφορά αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου για το 2026. Όντως πέρασε ομόφωνα χθες από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, χθες το βράδυ. Οπότε από 106.600 κάτι ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός το 25, τώρα πια για το τρέχον φτάνουμε τα 134.000 ευρώ. Είναι αυξημένη κωδική στην προμήθεια τροφών και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Να πούμε τώρα ότι στον προϋπολογισμό του 26 είναι μέσα και η κατασκευή και ο εξοπλισμός για το δημοτικό καταφύγιο που θα δημιουργηθεί κοντά στις Καστανιές του Δήμου Ορεστιάδας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ήδη από τα τέλη του 23 υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση με 364.000 ευρώ. Το έργο όμως θα πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζει καθυστέρηση στην υλοποίησή του. Μεσολάβησε η αλλαγή του χώρου όπου θα γίνει. Μετά ζητήθηκαν παρατάσεις λόγω καιρικών συνθηκών από τον ανάδοχο. Με τη μία με την άλλη φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εχθές ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες στην τακτοποίηση της έκτασης εκεί όπου θα εγκατασταθεί τελικά το καταφύγιο. Διαβεβαίωσε όμως ότι μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί, διότι μέχρι το τέλος του έτους είναι και η ισχύ της χρηματοδότησης. Αν δεν θέλουμε δηλαδή να τη χάσουμε, πρέπει να μέχρι το τέλος του 26 να τελειώνουμε με αυτό. Τώρα, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρεται επίσης ότι στη διάρκεια του 2025 έγιναν 21 αναδοχές αδέσποτων ζώων. Είναι αυτό που κάποιος πολίτης αναλαμβάνει τη φροντίδα προσωρινά ενός αδέσποτου με την επιδότηση του Δήμου. Και έγιναν επίσης 33 υιοθεσίες από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Ωστόσο, και για τα δύο, η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω για να γίνουν αυτοί οι αριθμοί καλύτεροι μέσα στο 2026, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η διάβρωση των ακτών απειλεί άμεσα παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Νέας Ποτίδεας, όπου η υποχώρηση της ακτογραμμής έχει προκαλέσει ζημιές σε δρόμους, δίκτυα αλλά και υποδομές. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου που βρίσκεται στη Νέα Ποτίδεα. Φέδον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ οι κάτοικοι στην ανατολική πλευρά της Νέας Ποτίδεας στην Χαλκιδική, που όπως μας λένε το ζουν εδώ και περίπου 5 χρόνια, καθώς η θάλασσα έχει φάει την ακτή, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν αποκαλυφθεί κράσπεδα του παραλιακού μετόπου μπροστά από τα σπίτια τους, ενώ βρίσκονται εκτεθειμένα και τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης λόγω της συνεχούς αυτής υποχώρησης της ακτογραμμής. Σε ορισμένα σημεία δίκη η θάλασσα από το πρώην πλέον πεζοδρόμιο που έχει μόλις 2,5 μέτρα. Ενώ όταν υπάρχει κυματισμός, τα νερά όπως καταλαβαίνουμε όλοι μπαίνουν ακόμη και μέσα στις αυλές των σπιτιών. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες μια σύμβαση για το έργο της αντιμετώπισης διάβρωσης των ανατολικών ακτών της Νέας Ποτίδας, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει διάφορες παρεμβάσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της παραλιακής ζώνης. Θα έχουμε τοποθέτηση δύο βυθισμένων κυματοθραυστών μήκους 95 μέτρων, οι οποίοι θα λειτουργούν ουσιαστικά ως φράγμα απέναντι στα κύματα. Παράλληλα, προβλέπεται η επαναπλήρωση της παραλίας με άμμο σε μήκος σχεδόν 500 μέτρων, η κατασκευή ενός τείχου αντιστήριξης 300 μέτρων και η αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου που σήμερα δεν υφίσταται, αλλά και η αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης που, όπως καταλαβαίνετε, έχουν υποστεί πάρα πολλές ζημιές, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων.

0: Δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, που ξεπέρασε τους 100.000 αναγνώστες μέσα στην πρώτη ημέρα δημοσίευσής του, η Σύρος παρουσιάζεται ως ένας αυθεντικός, ποιοτικός και ανερχόμενος προορισμός των Κυκλάδων. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
1: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ως ένα ονειρεμένο νησί που εκπλήσει τους πάντες, συστήνει τη Σύρο η γερμανική εφημερίδα Bild, στο οποίο νησί ταξιδιώτες θα βρουν την Ελλάδα που ονειρεύονται. Εξαμβωτικά λευκά σπίτια, κρυστάλλινα νερά, άφθονη ηλιοφάνεια και ποικίλα τοπία για πεζοπορία, αναφέρει η εφημερίδα, χωρίς όμως τα πλήθη, το άγχος και τις υπερβολικές τιμές που συναντάμε σε άλλα νησιά. Η Σύρος είναι αυτό που ήταν κάποτε πολλά άλλα ελληνικά νησιά, αναφέρει Bild, αυθεντική, παρθένα, χωρίς μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Ενώ και την πρωτεύουσα του νησιού, την Ερμόπολη, η Bild γράφει πως είναι ένα μικρό και κομψό κέντρο με μια πινελιά Ιταλίας. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στην αρχιτεκτονική και στην πλούσια ιστορία του νησιού, αλλά και στο φυσικό τοπίο που συναντά ο επισκέπτης στο λιγότερο αναπτυγμένο βόρειο τμήμα τη Σύρου, το οποίο χαρακτηρίζει παράδεισο για τους πεζοπόρους και τους λάτρεις της φύσης. Το άρθρο εκφράζει τις παραλίες και τη γαστρονομία του νησιού, ενώ τονίζονται οι λογικές τιμές που καταφέρνει να κρατάει η Σύρος σε σύγκριση με άλλες τουριστικές περιοχές. Ο αρθρογράφος καταλήγει αναφέροντας πως στη Σύρο ταξιδιώτης δεν θα βρει υπερπολιτελή beach clubs και σταμάτα πάρτι, αντιθέτως θα συναντήσει μια χαλαρή ατμόσφαιρα και θα συναναστραφεί με τους ντόπιους που έχουν ακόμα χρόνο για κουβέντα. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού Σύρου, Γιάννης Βουτσίνος, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο άρθρο, δηλώνοντας πως το δημοσίευμα της Bild είναι αποτέλεσμα της φιλοξενίας ξένων δημοσιογράφων που είχε πραγματοποιηθεί στη Σύρο τον Μάρτιο, στο πλαίσιο των ενεργειών για την τουριστική προβολή του νησιού που έγινε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ.
0: Μάλιστα.
1: Η συγκεκριμένη προβολή της Σύρου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αναφέρει, καθώς η Γερμανία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές αγορές της Ευρώπης.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς είχαμε από κοινού έτοιμα επανεξέτασης του ενδοκυκλαδικού ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τους Δήμους Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φολεχάνδρου.
1: Ακριβώς, Βίκη, τα νησιά μπορεί να είναι πολύ όμορφοι τουριστικοί προορισμοί, ωστόσο αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα, ένα από τα οποία διαχρονικά είναι και το ακτοπλοϊκό. Όπως είπες και εσύ, από κοινού έτοιμα επανεξέτασης για το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, το ενδοκυκλαδικό, έστειλαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας ή Ανάπτυξη των Σικίνων και Φολεγάνδρου, προκειμένου να αφαιρεθεί η κάριστος από τα λιμάνια που προσεγγίζει το πλοίο που εκτελεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Όπως εξηγούν στην επιστολή τους οι δήμαρχοι των νησιών, η υφιστάμενη δρομολογική ένταξη της καρίστου στο ενδοκυκλαδικό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο δημιουργεί ουσιώδες επιβαρύνσεις στην συνολική εκτέλεση του δρομολογίου, προκαλώντας καθυστερήσεις, δυσχέρειες στον προγραμματισμό και μείωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας γραμμής. Ενώ ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν, περιορίζει το ενδιαφέρον των ακτοπλοϊκών εταιριών και τα διαθέσιμα πλοία για το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Τούτο αναφέρουν ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη γραμμή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα συνδεσιμότητας που έχουν φυσικά συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων, στην εξυπηρέτηση επαγγελματικών και κοινωνικών αναγκών, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και διοίκησης, καθώς φυσικά και στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα, και να συνδεθούμε εμείς με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού, καθώς έχουμε μία τελευταία εξέλιξη. Μπέλα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι, Βίκη. Ένα τραγικό περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε σήμερα, πριν από λίγο έγινε γνωστό τουλάχιστον, στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Ένας ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από τον τέταρτο στον δεύτερο όροφο. Τραυματίστηκε θανάσιμα. Κατά πληροφορίες δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Βέρειας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Μπέλα. Και να πάμε τώρα εμείς στην Κομωτινή και στο Γιάννη Πετρακόπουλο, καθώς έχουμε ρεκόρ οικονομικών εισροών από τον τουρισμό το 2025 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σχεδόν μία από τις τρεις νέες επισκέψεις στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στοιχείο που τοποθετεί την περιοχή ανάμεσα στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα, σε εθνικό επίπεδο, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέγραψε το 25 την πρώτη θέση σε ποσοστιαία μεταβολή και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει τίτλο «Εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα 2025» και η οποία βασίζεται σε στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Ελλάδος, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέγραψε το περασμένο έτος 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις έναντι 1,4 εκατομμυρίων το 24, σημειώνοντας αύξηση 49,4%, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από 5,7 εκατομμύρια το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 31,1% και 528 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων από 386 εκατομμύρια το 2024, εμφανίζοντας αύξηση 36,9%. Πρόκειται για ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων. Τούτων δοθέντων, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ανέβει στην έκτη θέση πανελλαδικά, πίσω μόνο από τις 5 χαρακτηριζόμενες ως τουριστικά ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 85 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μάχη της Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, καθώς Κώστα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Βίκυ, 85 χρόνια λοιπόν μετά, η μάχη της Καλαμάτας παραμένει σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες τελευταίες μάχες που δόθηκαν στην υπηρετική Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην Καλαμάτα η τελετή μνήμης για αυτή την επέτειο της ιστορικής μάχης στο Μνημείο Πεσόντων Συμμάχων στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Την ελληνική κυβέρνηση στην σημερινή τελετή εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ενώ το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των πρεσβειών της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστραλίας και της Σερβίας, καθώς και συγγενείς απομάχων που συμμετείχαν στη μάχη της Καλαμάτας. Στις 28 Απριλίου του 1941 στην Καλαμάτα συγκρούστηκαν λοιπόν οι γερμανικές δυνάμεις με τα βρετανικά εκστρατευτικά, το βρετανικό εκστρατευτικό σώμα που υποχωρούσε προς την Κρήτη και στη συνέχεια προς την Αίγυπτο, προκειμένου να συνεχίσει βίκη τον αγώνα απέναντι στον άξονα. Στη μάχη συμμετείχαν στρατιώτες από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Παλαιστίνη, την Ινδία, την Κύπρο και εβραϊκές μονάδες πολεμώντας απέναντι στη ναζιστική επέλαση σε όλη την Ευρώπη. Παρά τη σημασία της, η μάχη της Καλαμάτας έμεινε για δεκαετίες η σκιά της ιστορίας, ακόμα και την ίδια την πόλη όπου διαδραματίστηκε. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1994 ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη τελετή μνήμης για τους πεσόντες συμμάχους. Η σημερινή τώρα εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν στην Καλαμάτα σε μια μάχη που μπορεί να μην έγινε ευρύτερα γνωστή, ωστόσο καταγράφηκε ως ένα σημαντικό κεφάλαιο στη συμμαχική αντίσταση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύξηση 12,3% παρουσίασαν οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας τον Απρίλιο, γεγονός που αποτελεί θετικό ιόνο εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος θα μας ενημερώσει σχετικά. Λυκούργε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην πρώτη θέση παραμένει η Βρετανική αγορά με 529 πτήσεις τον Απρίλιο, ενώ ακολουθούν η Γαλλία με Γερμανία με 125 και η Πολωνία με 108. Να πούμε ότι η συνολική εικόνα του πρώτου τετραμήνου είναι αρκετά αισιόδοξη, καθώς σημειώθηκε αύξηση 13,9%. Σε ό,τι αφορά τώρα αφίξη και αναχωρήσει επιβατών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας τον Απρίλιο, έφτασαν τους 156.566, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%. Η Βρετανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί και στους επιβάτες στη βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί με 72.893 τον Απρίλιο, ακολουθούν η Γαλλία με 19.700 και η Γερμανία με 18.280. Παράλληλα, αναδικά κινήθηκε και η κίνηση εσωτερικού, η οποία κατέγραψε αύξηση 5% σε σχέση με πέρσι, αγγίζοντας τους 33.000 επιβάτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Μία παράσταση που μιλά για τη μαγεία και τη δύναμη της τέχνης του θεάτρου παρουσιάζεται για τελευταία βραδιά απόψε στο Ναύπλιο. Η Πένι Τομπρίν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ένα διασκεδαστικό αλληγορικό παραμύθι για μεγάλους και μικρούς είναι η παράσταση αυτή. Μία ενδιαφέρουσα απάντηση σε όλους εκείνους που θέλουν να μάθουν τι είναι επιτέλους το θέατρο, τι είναι αυτή η μυστηριώδης τέχνη. Η Όλια Λαζαρίδου επιστρέφει στα πολιτιστικά δρόμενα του Ναυπλίου σκηνοθετώντας αυτή την ιδιαίτερη παραγωγή που έχει τίτλο «Στο θέατρο», ένα έργο γραμμένο από την Θούλη Στάικου, το οποίο μιλά για την τέχνη του θεάτρου με έναν τρόπο βιωματικό και άμεσο. Η παράσταση επιχειρεί να απαντήσει στο πρωταρχικό, αν και κατά βάση αναπάντητο ερώτημα, τι είναι το θέατρο, μιλώντας για την ιδιαίτερη μορφή που παίρνουν επί σκηνής ο λόγος, η σιωπή, ο χρόνος, ο χώρος, αλλά και για την απελευθερωτική εμπειρία του παιχνιδιού, της μίμησης, της μεταμόρφωσης, της δράσης. Και βέβαια, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι στο θέατρο μπορεί τα πράγματα να γίνονται στα ψέματα, αλλά αυτή η τέχνη μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε την αλήθεια. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στον χώρο πολιτισμού Φουγάρο Art Center του Ναυπλίου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 ευρώ και μειωμένο στα 6. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
7: Ο καιρός.
0: Στα ανατολικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και το μεσημέρι με το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια τοπικά, έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρετίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: μυρίζει ένταση στην πολιτική ατμόσφαιρα, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι η έντονη μυρωδιά αυτή στην πολιτική ζωή, στην πολιτική σκηνή τόπου και θα γίνεται ακόμα πιο έντονη όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όποτε και αστεθούν οι κάλπες. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια έντονη ανησυχία τις τελευταίες ώρες και μέρες σε κατοίκους στα νότια προάστια, ειδικά σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και τις γύρω περιοχές, κάτοικοι και εργαζόμενοι, μετά από πολλές αναφορές για έντονη μυρωδιά υγραερίου σε κάθε γωνιά των συγκεκριμένων περιοχών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο eteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriots στην Κάρπαθο με απόφαση του Κησέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμινας Μεγαλονήσου. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων ζήτησε η εισαγγελέας από το δικαστικό συμβούλιο η απόφαση. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Αργαρίτης Κινάς, στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας που εκβίαζε και υφάρπαζε χωράφια και περιουσίες κριτικών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται προς το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του που έχασε τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 από πτώσεις εγκρεμών. Και τέλος, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει για μια συμφωνία. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα ελληνοτουρκικά, τα οποία φαίνεται ότι επιστρέφουν με ένταση στο επίκεντρο της ατζέντας εξωτερικής πολιτικής, καθώς πυκνώνουν οι αναφορές και οι πληροφορίες για την πρόθεση της Άγκυρας να ενδύσει με νομοθετικό μανδύα τις αξιώσεις της Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Το ερώτημα είναι διπλό, Κατερίνα. Γιατί επαναφέρει τώρα η Άγκυρα τη γαλάζια πατρίδα και πώς η Αθήνα χαράζει τη γραμμή άμυνας απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το επαναφέρει τώρα γιατί έχει εσωτερικές πιέσεις, όπως λένε, εξαιρετικά ισχυρές στην εσωτερική πολιτική σκηνή, και θέλει να αποδείξει ότι η γαλάζια πατρίδα είναι ένα βήμα για αυτήν, είναι η παρουσία της, είναι μια απόδειξη ότι έχει δυναμισμό και έντονη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η Αθήνα τώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και, όπως τονίζουν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίες, δεν έχουμε συγκεκριμένα πρακτικά βήματα. Ωστόσο, η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αμεσότητα τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να αντιδράσει. Σε καμία περίπτωση, τονίζουν διπλωματικές πηγές, δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθούν εθνικά και διαρχικά δικαιώματα. Η Αθήνα επίσης είναι προετοιμασμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, να αντιδράσει τόσο σε διπλωματικό επίπεδο, όσο και αν και εφόσον χρειαστεί, και με πρακτικό τρόπο μέσω των ένοπλων δυνάμεων. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα απευθυνθεί σε περίπτωση που έχουμε τέτοια εξέλιξη τόσο στα ευρωπαϊκά φόρουμ και όργανα, όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ βεβαίως.
0: Θα δοθεί βάρος δηλαδή στη διεθνοποίηση, Κατερίνα, οποιασδήποτε τουρκική πρωτοβουλία και ενέργεια. Παράλληλα, αυτά όλα θα γίνουν.
2: Παράλληλα, οποιαδήποτε στιγμή είναι έτοιμη να αντιδράσει σε διπλό επίπεδο, τόσο διπλωματικά, όπως είπε, στα Συμβούλια Ασφαλείας, που είναι αυτή την περίοδο μη μόνιμο μέλος, και βεβαίως σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρουμ, και κυρίως υπάρχει η επιχειρησιακή ετοιμότητα, το έχει αποδείξει έμπρακτα η Αθήνα σε όλους τους τόνους, για τις προκλήσεις που είχαμε το 2020. Τα μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία είναι ισχυρά και ξεκάθαρα, πως η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχτεί σε καμία περίπτωση τη μετατροπή οποιοδήποτε καθεστώτος. Γρηγόρη.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπες λοιπόν, ότι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να αντιδράσει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση, και βεβαίως πρώτη προτεραιότητα η διεθνοποίηση οποιασδήποτε τουρκικής πρωτοβουλίας, και κρατάμε επίσης την επισήμανσή σου ότι δεν πρόκειται η Αθήνα να αφήσει αναπάντη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της θεωρίας της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Το κλείσμα, ότι πάντα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με ψυχραιμία και μετρώντας τις εξελίξεις με μέτρο πάντοτε και προοπτική, το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
0: Πολύ ωραία. Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Στάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, έκανε λόγο για ένα τουρκικό παράδοξο. Ποιο είναι αυτό? Για να τον ακούσουμε.
3: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι νόν πέτρικες διαρροές. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρη νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα υποθετικό αστείο. Mm-hmm. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι το
4: πράγμα.
3: Και επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό θα το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση.
0: Αυτά λοιπόν για το θέμα με την γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές ενέργειες και πρωτοβουλίες και σχέδια, τα τουρκικά σχέδια στο Αιγαίο. Τώρα, πολλή συζήτηση γίνεται παράλληλα, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μας, μετά την απόφαση για μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων και αντιεροπορικών συστημάτων Patriot από τα Κύθυρα και από την Κάρπαθο, και από το Δηδημότυχο, η οποία αποφασίστηκε χθες κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λένε ότι όποια μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων θα υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους και μόνο αυτό. Και στο ίδιο πλαίσιο έχει ληφθεί η απόφαση να μετασταθμεύσει ζεύγος μοίρας θυσίας από την Τανάγρα στην Κάρπαθο, δηλαδή στη Σμιναρχία Μάχη, όπου ήταν η πυράβλη Patriot. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς απαντούν λοιπόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε αυτές τις αιτιάσεις, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο?
5: Καλώς ήρθατε. Ήταν μια κίνηση στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων που δίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτό των επιχειρησιακών σχεδίων έγινε και η τοποθέτηση των δύο σχεδιών Patriot στο Δημότυχο, προκειμένου να προστατευτεί τότε ο εναέριος χώρος της Βουλγαρίας από τυχόν επιθέσεις των Ιρανών. Στο ίδιο πλαίσιο, παρόλο που είστε για υπηρεσιακούς, γιατί είμαστε στο Υπουργείο Άμυνας, μιλήσαμε νωρίτερα με στελέχη, υπάρχουν και υπηρεσιακοί λόγοι. Όπως μας έλεγαν, εφόσον δεν συντρέχουν απευθείας λόγοι απειλών και ούτω καθεξής, δεν συντρέχεται κανένας λόγος να συντηρείς και να υπάρχουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και να παραμένουν μέσα σε στρατόπεδα και να παραμένουν σε μια έκτακτη κατάσταση. Από τη στιγμή που αυτή η έκτακτη κατάσταση έχει πάψει να υπάρχει, θα πρέπει και οι πύραυλοι να επιστρέψουν στις βάσεις τους, αλλά και τα στελέχη να επιστρέψουν σε μια καθημερινότητα την οποία είχαν πριν. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, και σε ό,τι αφορά την Κάρπαθο, θα μεταναστεύσει εκεί ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005, για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτηθεί. Είναι μια εξέλιξη η οποία δεν πορεύεται, ούτε συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας ή κάποιος φόβος σε επίπεδο περιφερειακό, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και σε σχέση με την Τουρκία. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ξεκάθαρη, δεν συνδέεται καμία περίπτωση με το τι κάνει η γείτονα χώρα, συνδέεται μόνο με επιχειρησιακές καταστάσεις. γι' αυτό όπως μας έλεγαν, ενώ...
0: Η κριτική, για να θυμίσουμε στους ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει, έχει να κάνει με τις αιτιάσεις από την πλευρά αντιπολίτευσης που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά πήρε αυτή την απόφαση μόνο και μόνο ως επαναχώρηση απέναντι στην Άγκυρα.
5: Έτσι είναι, και γι' αυτό συμπληρώνουν ότι ενώ στην περίπτωση της Καρπάθου έφυγαν οι πύραμοι πάτριο για επιστημιακούς λόγους, εντούτοις, στην περίπτωση της Κύπρου, που επίσης βρίσκεται μια φρεγάτα, η φρεγάτα Έλλη στην περιοχή, όπως και έχουν μετασταθμίσει 4 αεροσκάφη F-16 Viper, επειδή πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να ενδυναμωθεί και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που δέχονταν η Κύπρος τότε από το Ιράν, οι συγκεκριμένες δυνάμεις δεν θα μεταφερθούν. Ίσα-ίσα, μάλιστα, τα 4 F-16 θα επιστρέψουν, επειδή βρίσκονται αρκετό καιρό εκεί το προσωπικό τους, και σχεδόν ταυτόχρονα θα αντικατασταθούν από άλλα 4 F-16, τα οποία θα μεταναστεύσουν για όσο χρονικό διάστημα αποκτηθεί. Οπότε ξεχωρίζουμε και αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, η ελληνική πλευρά εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθαρίζουν ότι επικρατεί μια ετοιμότητα και λόγω των απειλών που υπάρχουν και διατυπώνονται από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως λόγω του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, αλλά και εξαιτίας κάποιων ασκήσεων που λαμβάνουν χώρα στο Αιγαίο. Παρακολουθούν, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Έτσι θέλω να αφήσουμε το ρεπορτάζ. Και όπως είπαμε, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πυράβους που υπήρχαν στην Κάρπαθο. Ούτως ή άλλως ήταν μια πρόσκαιρη δυσυνησιακή κατάσταση που επέβαλε εκεί. Έχουν επιστρέψει στη βάση τους, έχουν αντικατασταθεί από τα αεροσκάφη Μιράζ 2000 και τα οποία θα παραμείνουν εκεί για άγνωστο χρονικό διάστημα.
0: Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, η επιστροφή των συστημάτων Patriot βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην τηλεόραση του Sky, με τον ίδιο να απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί υποχωρητικότητας εναντί της Τουρκίας και να υποστηρίζει ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση. Για να τον ακούσουμε.
4: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε, αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Για αυτήν όλα οικισμό και πατριδοκαπηλεία, έκανε λόγο ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε για το ζήτημα με τους Patriots, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα, αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθο ή από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, τους τοποθετεί, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Χρόνο και χώρο στη διπλωματία φαίνεται ότι δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να μην προχωρήσει σε στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν σήμερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έλαβε την απόφαση μετά από αίτημα χωρών του κόλπου που καταβάλουν διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση λύση. Συνδεόμαστε με την Ένωση Σύνταξης και την Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, τι του είπαν του Αμερικανού Προέδρου οι ηγέτες των χωρών του κόλπου, ο Θεός, η Αλλάχ και η ψυχή τους. Έλενα, πάντως, κρατάμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε να δώσει ένα προβάδισμα και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση λύσης και να μην κάνει την επίθεση όπως είχε προαναγγείλει. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Κρατάμε επίσης, όπως και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εφνιδίασε για άλλη μια φορά, αναφέροντας ότι ανέβαλε στρατηγικές επιχειρήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, ενώ αυτό που ήταν γνωστό μέχρι στιγμής ήταν ότι σήμερα αναμενόταν να υπάρξει άλλη μια σύσκεψη στο Λευκό Οίκο με τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας για να εξετάσουν στρατηγικές επιλογές. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου, όπως είπε, που τον ενημέρωσαν ότι διεξάγονται σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες. Αν καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα με το οποίο αυτοί είναι ικανοποιημένοι, μάλλον και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας σε άλλη ανάρτησή του ωστόσο ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να επιτεθεί στο Ιράν αν δεν εξευρεθεί λύση. Τώρα, από την πλευρά του Κατάρ και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγο, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες από τις χώρες του κόλπου που δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να επιστρέψει περιοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Και είναι αλήθεια ότι περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουμε ούτε και από τις άλλες πλευρές, από το Ιράν ή από το Πακιστάν. Το μόνο που γνωρίζουμε, σαν περισσότερες διευκρινήσεις, είναι κάποιες λεπτομέρειες για την αναθεωρημένη πρόταση που κατέθεσε το Ιράν στο Πακιστάν και αυτό με τη σειρά τους στις ΗΠΑ. Αλλά και αυτή η πρόταση ουσιαστικά δεν φαίνεται να περιέχει κάτι καινούριο με τη σειρά τους στις ΗΠΑ. Αλλά και

0: μια απαράβατη κόκκινη γραμμή. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στο Ιράν οι κάτοικοι σε προπαγανδιστικά ρεπορτάζ των κρατικών μέσων φαίνονται να εκπαιδεύονται, λένε ότι εκπαιδεύονται στα όπλα και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα τους, ενώ και από αντίδραση που είχαμε από ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο εχθρός, δεν θα πρέπει να ξαναεπιτεθεί στο Ιράν. Αν το κάνει, τότε θα είμαστε έτοιμοι για μεγαλύτερη και σκοπότερη αντίδραση. Και υπάρχει και ένα δημοσίευμα των New York Times, Γρηγόρη, που λέει, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι το Ιράν ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε αυτή την περίοδο της κατάπαυσης του πυρός για να αναπληρώσει κάποιους από τους εκτοξευθύνες των πυράβλων, ώστε να είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει, να αντιμετωπίσει, να αποκρούσει μία αμερικανική επίθεση που πιστεύει ότι θα είναι σύντομη αλλά πολύ σφοδρή, και εξετάζει και το ενδεχόμενο να κλείσει και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα, που και από εκεί διέρχεται περίπου το 1/10 της παγκόσμιας ενέργειας.
1: Μακάρι να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σενάριο. Έλενα Ρεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ήδη συνεχίζεται το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο, με την τιμή να ξεπερνάει τα $110 το βαρέλι, οδηγώντας τα ύψη τις τιμές των υγρών καυσίμων και στη χώρα μας. Στην Αντλία η αμόλυδη είναι πάνω από τα 2,11 ευρώ, με τις μετακινήσεις να στοιχίζουν όλο και πιο ακριβά. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το τι δείχνουν οι αγορές αυτή την ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι αγορές αυτή την ώρα δείχνουν ότι το πετρέλαιο, το Brent, παραμένει σταθερά πάνω από τα $110 του βαρέλι. Λίγο πριν βρέθηκε και στα 111 εκ νέου, καθώς λείπουν εκατομμύρια βαρέλια από την αγορά και τους διεθνείς οργανισμούς να προειδοποιούν για την κρισιμότητα της κατάστασης ως προς το ύψος των αποθεμάτων αλλά και την επίπτωση στις οικονομίες και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, είχε ανακοπεί σχετικά η ανωδική του πορεία που είχε χαράξει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Παραμένει πάντως με κέρδη στάξη του 4% σε εβδομαδιαία βάση. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές σημείωναν άνοδο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Αφορμή για τη σημερινή ανακοπή τη ανωδική τάση, αυτή τη μικρή αποκλιμάκωση, η αναστολή προγραμματισμένη θεωρητική επίθεση κατά του Ιράν από τι ΗΠΑ. Όλο αυτό λοιπόν αποτυπώνεται ω εξή, Γρηγόρη, στι ατλίε, στα πρατήρια. Η τιμή στην αμόλυβδη είχε αρχίσει να πλησιάζει επικίνδυνα το καλοκαίρι του 2022, που είδαμε τι τιμέ σε επίπεδα λίγο πάνω από αυτά που βλέπουμε τώρα, λες 4 με 5 λεπτά υψηλότερα, και την αμόλυβδη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,12 ευρώ μεσοσταθμικά, είπαμε, σε όλη την χώρα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης βρισκόμαστε στα 1,82 ευρώ, το οποίο όμως να σημειώσουμε ότι θα ήταν και πάνω από τα 2 ευρώ αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Επίσης, στις τιμές των δηληστηρίων, στην πηγή δηλαδή, να δούμε λίγο πώς κινούνται οι τιμές, καθώς μας δίνουν μία ένδειξη, Γρηγόρη, για την Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η αμόλυβδη στα δηληστήρια πωλείται στο 1,60, στο 1,30 το πετρέλαιο κίνησης, είναι αυξημένες 5 με 6 λεπτά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Παράγοντες λοιπόν της αγοράς και με βάση αυτά τα στοιχεία εκτιμούν ότι αναμένουμε την αμόλυβδη να αγγίξει στα 2,15 έως τα μέσα της εβδομάδας και το πετρέλαιο κίνησης να τσιμπήσει στα 1,83. Υπάρχουν βέβαια και εκτιμήσεις, Γρηγόρη, από παράγοντες της αγοράς ότι μέσα στο καλοκαίρι, ίσως και μέχρι τον Αύγουστο, να δούμε τις τιμές παρατεταμένες σε υψηλά επίπεδα, ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου, γιατί η αγορά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, θα επανέλθει στην παραγωγή των προηγούμενων ποσοτήτων, τουλάχιστον μετά από 3 μήνες.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ να μας μιλάει για τους παράγοντες της αγοράς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ένας σημαντικός παράγοντας της αγοράς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης. Μίλησε στις πρωινές διαδρομές του Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου και τι είπε? Ότι οι αυξήσεις στις τιμές θα συνεχιστούν όσο κρατάει αυτή η κατάσταση.
3: Έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις καθημερινές.
4: Βρισκόμαστε στο 2,10, λίγο πάνω 2,10, από 2,10 πια.
3: 2,10 μέση τιμή Ελλάδος στη βενζίνη και 1,81 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ελληνική αγορά ότι πρέπει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο Κυβέρνηση να επανεξετάσει μέτρα. Το πετρέλαιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα 20 λεπτά, έχουν βοηθήσει πραγματικά την

0: οικονομία. Πραγματικά τη μείωση της τιμής, φανταστείτε, τον 81, αν δεν ήταν τα 20 λεπτά, θα ήταν πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Οπότε κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και για τη βενζίνη. Δηλαδή το Fuel Pass, ναι μεν βοήθησε, 2,5 εκατομμύρια καταναλωτές πήραν αυτό το πενιντάρικο και βοήθησε, έδωσε μια ανάσα στην αγορά, αλλά πιο οριζόντια μέτρα θεωρούμε ότι είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο, έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης, να γίνει και για τη βενζίνη.
1: Η επιπτώση του πολέμου είναι ήδη εμφανή σε όλους, σε όλους τους τομείς και σε όλη την καθημερινότητα. Ένα από τα μεγάλα θύματα είναι και ο τουρισμός. Ο Πρωθυπουργός έστειλε χθες μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Αποστόλου Μαγκυριάδη. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννου, τον πολιτικό μας στάτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται στις επιπτώσεις του πολέμου στον κλάδο και στην ανάγκη προσαρμοστικότητας. Άγιο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ειδικά για την κατάσταση του Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά το διεθνές περιβάλλον. Κανένας, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αν παραταθεί, οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη τη διάθεση των παραδοσιακών μας επισκεπτών να επισκεφθούν τη χώρα, αυτό που αναφέρεται ως last minute booking. Προφανώς υπάρχει ένα κράτημα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συστημική κρίση, είπε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, ειδικά για τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου, ανέφερε πως ήταν εξαιρετική, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη χρονιά, αυτή τη συστημική κρίση. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, είπε, να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Και σημείωσε πως θα αντιμετωπιστεί και αυτή η κρίση με αισιοδοξία. Έχει περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία και απέδειξε πως είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ενώ στέλνοντας και μήνυμα προς τις επιχειρήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, έδωσε έμφαση στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και στο σεβασμό προς τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νεότερους, με μία αναφορά για το ζήτημα της στέγης, όπου μπορεί, όπως είπε, να τύχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δεν γίνεται, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγαση των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να έχει και ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας.
1: Ωραία, μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο από ο κ. Μητσοτάκης θέση της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μια έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα, δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση.
1: Τώρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός παραβέθηκε στα εγκαίνια γραμμής παραγωγής μεγάλης νέας μονάδας μεγάλης εταιρείας αναψυχτικών Άγη. Δώσε μας το ρεπορτάζ, τι είπε εκεί ο Πρωθυπουργός.
2: Επεσήμανε για μία ακόμα φορά πως η συγκεκριμένη και η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει τελικά η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας, διότι, όπως είπε, κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα που δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Εύχομαι πολλές δεκαετίες προόδου και έχουμε αποδείξει πως η κυβέρνησή μας θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Μάλιστα, σημείωσε πως η απασχόληση στον κλάδο είναι αυξημένη κατά σχεδόν 20%. Οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει την Ελλάδα που ευημερεί, είπε ο Πρωθυπουργός και τόνισε για μια ακόμα φορά πως έχουν μπει τα γερά δημοσιονομικά θεμέλια, ένα μέλλον για όλες τις ελληνικές και για όλους τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες που περνάει μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, πορεύεται με αυτοπεποίθηση, χτίζοντας ένα μέλλον με σιγουριά για όλους τους Έλληνες.
1: Άγιο Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε τώρα από την Αττική, να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονταν να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ένα εύλογο ερώτημα που έθεσε στην κάμερα του ΕΡΤ News ένας παππούς, ένας ηλικιωμένος κάτοικος των περιοχών στο Αμάρι της Κρήτης. Για να τον ακούσουμε.
5: Όλοι έχουν αμάξια να πάει, όλοι έχουν αμάξια. Παππού που τα παίρνουν, πώς τα παίρνουν, δεν ξέρω, δεν ρωτώ, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνουν νέα αγρότες, λέει, και παίρνουν επιδότηση.
1: Λοιπόν, στο Αμάρι της Κρήτης εκβιασμοί, έχουμε εκβιασμούς, έχουμε εμπρισμούς, έχουμε βία και παράνομο πληθυσμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώθηκαν από τις περιοχές. Και όλα αυτά τα περιγράφει δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Πάμε τον Βασίλη, να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, τον ανταποκριτή μας στο Αμάρι Ρεθύμνο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Δήμο Αμαρίου, από τα χωριά του Αμαρίου, όπου εδώ τα στόματα παραμένουν ερμηνευτικά κλειστά, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αυτές οι αποκαλύψεις και οι εξελίξεις σε σχέση με την φερόμενη εγκληματική οργάνωση που έχουν συλληφθεί μέλη της από χτες και ενδέχεται να υπάρξουν και νέες συλλήψεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Να πούμε την τελευταία εξέλιξη, Γρηγόρη, η οποία είναι ότι ο 43χρονος θείος, ένας εκ των τριών βασικών στελεχών της περόμενης εγκληματικής οργάνωσης, σήμερα πήγε ενώπιον του ανακριτή του εισαγγελέα, αλλά έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και αυτός, όπως και τα δύο ανήψια του, την προσεχή Παρασκευή το πρωί και πάλι στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου. Από εκεί και πέρα, ο φόβος ήταν αυτός που επικρατούσε στα χωριά του Αμαρίου, διότι πολλά ήταν τα θύματα αυτής της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια, τα 5 χρόνια, τα οποία μέλη ουσιαστικά καταπατούσαν περιουσίες για να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασαν σε αυτήν την πενταετία σε ένα ποσό πραγματικά σύλληπτο που πλησιάζει τις 600.000 ευρώ και μάλιστα όσοι δεν ενέδιδαν στις διαθέσεις και στις προθέσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, τότε δέχονταν απειλές, ξυλοδαρμό, εκβιασμούς και προκαλούσαν ζημιές σε αυτούς τους πολίτες, ζημιές που μάλιστα έφτασαν σε επίπεδο ποσού, δηλαδή έως τις 200.000 ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για μια εγκληματική οργάνωση που είχε τρομοκρατήσει όλη την περιοχή, τόσο τις περιοχές των χωριών του Αμαρίου όσο και τις περιοχές την περιοχή των Βοριζίων στο Μεσαρά.
1: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη έτσι κι αλλιώς. Μουδιασμένοι κάτοικοι και στα Βορίζια, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε από το Αμάρι, πάμε στα Βορίζια, όπου η δράση της οικογένειας ήταν γνωστή, αλλά κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στα Βορίζια. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου. Ο φόβος ήταν η καθημερινότητά τους. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο φόβος είναι η επένδυση αυτών των ανθρώπων, να επενδύουν στον φόβο για να παίρνουν εις πέρα στα σχέδιά τους, να καταπατήσουν περιουσίες, να υφαρπάξουν εκτάσεις, να τις δηλώσουν ήδη για να παίρνουν τις επιδοτήσεις, και όποιος πήγαινε κόντρα σε αυτά τα θέλω, ζούσε ένα εφιάλτη, εκβιασμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί, εμπρισμοί και καταστροφές της περιουσίας. Για παράδειγμα, κατέστρεφαν λιόφυτα, κατέστρεφαν αμπελώνες, έκαιγαν αυτοκίνητα. Και όλα αυτά για να καταφέρουν να αρπάξουν την περιουσία των πολιτών, που είναι και το βασικό έσοδό τους. Μιλάμε για κληροδοτήματα τα οποία πηγαίνουν από πάπου προς πάπου και είναι και ένας λόγος για να μείνει κάποιος στην ενδοχώρα. Όταν λοιπόν τους ερείς τη βασική πηγή εσόδων και τον τρομοκρατής, στην καλύτερη περίπτωση θα φύγει από το χωριό, θα εγκαταλείψει την προσπάθεια. Τώρα σιγά σιγά με όλη αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ ότι αν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και εξεδιδωθεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια στην κριτική ενδοχώρα και δεν είναι μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή, τότε ενδεχομένως να έρθει μια καλύτερη μέρα για την Κρήτη και τα χωριά της, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Εδώ οι κάτοικοι είναι μουδιασμένοι, άλλωστε για 6 μήνες στο χωριό είναι με συνεχή αστυνομική παρουσία λόγω του μακελιού της 1ης Νοεμβρίου του 2025. Εντονότερη η αστυνόμευση αυτά τα τελευταία 24 ώρα. Και αυτό που λένε οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που μιλούν, γιατί και εδώ οι δηλώσεις είναι με το σταγονόμετρο, με τα περισσότερα λέγονται με κλειστές τις κάμερες, είναι ότι ας είναι αυτό η διαδικασία τώρα μία αφορμή να ξεριζωθεί αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Κρήτης σε πάρα πολλές περιοχές και για πάρα πολλά χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπράκη, για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο θέμα αυτό και παρακολουθούμε τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο ERC News, την τηλεόραση του ERC News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών όπως επιθέσεις σε πολίτες.
8: Έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε από την Κρήτη στην Αθήνα. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση που έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η έντονη μυρωδιά αερίου που έχει γίνει αισθητή σε πολλές περιοχές, ειδικά στα νότια προάστια της Αττικής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Διονύση Βυθούλκα, είναι δημοσιογράφος εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Διονύση, τι ακριβώς σημαίνει στα νότια προάστια της Αττικής?
9: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι υπάρχει έντονη οσμή αερίου από τις περιοχές του Λαγονησίου και της Αρονίδας μέχρι του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι μέχρι για αυτή τη στιγμή που μιλάμε κανείς δεν γνωρίζει την πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Αυτό που μαθαίνουμε ότι είναι ότι έχουν γίνει αρκετά τηλεφωνήματα στην άμεση δράση αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο του πυροσβεστικού σώματος από κατοίκους που ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν είναι κάτι επιβλαβές. Να πούμε ότι ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Μάλιστα, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα παράθυρα καθώς η έντονη οσμή έμπαινε μέσα στο σπίτι, όπως κάνουν και αρκετοί άλλοι γείτονες εδώ στην ίδια περιοχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει κάπως, μπορούμε να το πούμε, κάπως καλυτερεύσει η κατάσταση, ωστόσο παραμένει η οσμή. Οι ηλικιωμένοι φυσικά έχουν μπει μέσα στα σπίτια τους όσοι ήταν κυκλοφόρησαν δηλαδή στον δρόμο, γιατί όπως περιγράφαμε ήταν πολύ έντονη η οσμή και κάποιοι που είχαν αναπνευστικά προβλήματα δυσκολεύονται.
1: Α, τόσο πολύ, μιλάμε για προχωρημένη κατάσταση.
9: Ήταν πολύ έντονη η οσμή και έμπαινε και στα σπίτια όπως είπαμε και αναγκάστηκαν πάρα πολύ να κλείσουν τα παράθυρα. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπαμε είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει. Πριν από λίγο υπήρχε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίση και πολιτική προστασία πριν από ένα λεπτό, στο οποίο αναφέρεται ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα από τι προέρχεται αυτή η διαρροή. Δηλαδή, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λένε ότι δεν έχουμε καταγράψει εμείς κάποια διαρροή στο δίκτυό μας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής και όλοι αναρωτιούνται από πού προέρχεται αυτή η έντονη οσμή. Και όπως είπαμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη η περιοχή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα από Σαρονίδα, Λαγονίση, Βάρη Βούλα, Γλυφάδα, Άλλη, Μοσφάλιρο και έφτανε, όπως είπαμε, μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνη και τη Δραπετσόνα.
1: Και πιο πάνω, υπάρχουν καταγγελίες και εδώ στο σταθμό μας, μέχρι και Νέα Σμύρνη και πιο πάνω ακόμα.
9: Αυτό
1: είναι σημερινό το φαινόμενο ή έχει μέρες που παρατηρείται αυτή η μυρωδιά στις περιοχές εκεί?
9: Παρατηρηθεί και στο παρελθόν, επειδή εδώ στον Πειραιά γυτνιάζουν εγκαταστάσεις που είναι με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δηλαδή από τις οποίες μπορεί να υπάρχει κάποια διαρροή. Πάντως να πούμε ότι τόσο έντονη οσμή, για να πω την αλήθεια, εδώ στον Πειραιά είχαμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή να νιώσουμε, αυτό είναι το περίεργο, κανείς δεν ξέρει από πού προήρθε. Επικοινώνησα πριν από λίγο και με το Δήμο Πειραιά, δεν υπάρχει αυτή κάποια στιγμή κάποια επίσημα ανακοίνωση. Όπως μας είπαν ότι εάν έχουν κάποια ενημέρωση από κάποιον αρμόδιο φορέα, ενδεχομένως θα εκδοθεί κάποια ανακοίνωση από τον Δήμο Πειραιά. Πάντως, αυτή τη στιγμή πάντως που μιλάμε, έχει αρχίσει κάπως και βελτιώνεται η κατάσταση στο περιβάλλον.
1: Πάλι καλά. Κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι με άνθρωποι σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ηλικιωμένοι κτλ. Με αναπνευστικά προβλήματα έχουν κλειδωθεί στα σπίτια τους, έχουν κλείσει πόρτες, παράθυρα και τα σχετικά. Είχαμε νωρίτερα πληροφορίες, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις και εσύ από κάποια πηγή, ότι σχολεία κλείσαν νωρίτερα, σταμάτησαν νωρίτερα και έδιωξαν τα παιδιά σήμερα. σε διάφορες περιοχές.
9: Πληροφορίες για προληπτικούς λόγους.
1: Για προληπτικούς κυρίως.
9: Πολύ έντονη η οσμία. Αντιλαμβανόμαστε ότι και τα παιδιά ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, όπως και οι ηλικιωμένοι, και είναι επιβλαβές αυτό το να το εισπνέει ο οργανισμός τους. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που είπαμε το περίεργο είναι δεν ξέρουμε από πού προήλθε, οπότε δεν ξέρουμε και αν έχει αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα, και αν απλά θα μας βοηθήσει ο αέρας που λέει ο λόγος να φύγει αυτή η οσμή κάπου προς τα ανοιχτά του Σαρονικού και έτσι να μπορέσουμε να πνεύσουμε πιο καθαρά.
1: Διονύση Βυθρούλκα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον καλό συνάδελφο από την τηλεόραση του Ερνιούς, τον Διονύση Βυθρούλκα, ο οποίος μας μετέφερε την εμπειρία του και τις πληροφορίες. Πάμε τώρα και στην Νικολέτα Τζακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, για να μας πεις, Νικολέτα, αν βοηθούν οι καιρικές συνθήκες ή αν ευθύνονται πιο σωστά οι καιρικές συνθήκες, ώστε να είναι πιο έντονη σήμερα αυτή η μυρωδιά στα νότια προάστια της Αττικής. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Καλό μεσημέρι. Να ευθύνονται για το φαινόμενο αποκλείεται, όμως να πούμε ότι παίζουν κάποιο ρόλο, διότι αυτή την ώρα το ανεμολογικό πεδίο στην Αττική είναι ασθενές. Έχουμε έναν πολύ ελαφρύ νοτιά που δεν ξεπερνάει τα 2 με 3 μποφόρ, γι' αυτό δεν προωθείται τόσο και η οσμή προς τα βόρεια της Αττικής και εντοπίζεται κυρίως στις νότιες περιοχές. Θα υπάρξει μια στροφή των ανέμων τις βραδινές ώρες σε πιο βόρειους και πάλι όμως όχι με μεγάλες εντάσεις. Γενικώς θα έλεγα ότι οι άνεμοι δεν ευνοούν τη διασπορά του αερίου και το κρατούν πιο εντοπισμένο, κυρίως σε περιοχές εκεί στα νότια, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ.
1: Νικολέτα Ζακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, και μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτή η κατάσταση, να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να αναπνεύσουν κανονικά οι άνθρωποι στα νότια προάστια. Να ακούσουμε τώρα τι είπε πριν από λίγο στο Ερνιούς Radio 105,8 ο Δήμαρχος Νέας Μήνης Γιώργος Κουτελάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι είναι αισθητή η μυρωδιά του, ωστόσο δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Μίλησε στον Γιώργο Πίκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη, για να τον ακούσουμε.
11: Έχει παρατηρηθεί εδώ και μία ώρα τουλάχιστον, ίσως και μία μισή, σε όλα τα νότια προάστια. Έχω μιλήσει με όλους τους συναδέλφους μου, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Παλαιό Φάλιρο, Άγιος Δημήτριος, Γλυφάδα.
12: Τεράστια η περιοχή. Έχετε πάρει κάποια απάντηση?
11: Υπάρχει μια δυσάρεστη οσμή, η οποία έχει ξαναπαρατηρηθεί και τα
12: Όταν λέμε οσμή, ας πούμε, σαν τι, σαν υγρά αέριο, σαν τι είναι αυτό?
11: Κάποιος πολίτης όταν θα τη μυρίσει θα θεωρήσει ότι μπορεί να είναι και φυσικό αέριο. Δεν είναι όμως φυσικό αέριο, γιατί έχουμε τη διαβεβαίωση, γιατί αμέσως επικοινωνήσαμε, βγήκαν τεχνικοί του φυσικού αερίου, περιμέναμε τις απαντήσεις τους. Έχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται περί φυσικού αερίου. Συνεχεία εμείς τουλάχιστον απευθυνθήκαμε και στο ΠΕΡΠΑ για να ελέγξει το σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης που έχει στην πόλη μας. Και από εκεί δεν προέκυψε ότι υπάρχουν επιβαρημένοι, ίσα-ίσα είναι μειωμένοι κιόλα, θα έλεγα, περιβαλλοντικοί ρήποι. Και η τελευταία μας προσπάθεια είναι η επικοινωνία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πολιτικής προστασίας,
12: ναι.
11: Προκειμένου, επειδή δεν έχουμε που άλλο να απευθύνουμε.
12: Σας έδωσαν αυτή κάποια απάντηση?
11: Τώρα επικοινωνήσαμε μαζί τους, τα καταφέραμε και περιμένουμε την αντίδραση και την ενημέρωσή τους.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Trade 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε κλίμα έντονης πολιτικής αναταραχής κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Απόφαση που ελήφθη από το Σοκράτη Φάμελο έπειτα από δημόσια σύγκρουση και βαριές κατηγορίες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του News έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός του κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητική τη φορά του Παύλου Πολάκη και, όπως είπε, δεν άφηνε κανένα περιθώριο για να πάρει πίσω την απόφασή του.
13: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.
1: Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης του κόμματός του, ενώ αναφέρθηκε και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
13: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι γίνεται από εδώ και πέρα στην Κουμουνδούρου και πώς θα πάνε οι σχέσεις του Σοκράτη Φάμελου και με τον Παύλο Πολάκη, αλλά κυρίως με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Η συνεδρίαση ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, δηλαδή πολιτικής γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής, δεν θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, το είπαμε και χθες. Mm-hmm. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν προς ώρας. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες. Ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα στην Net News ήταν νομίζω ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός από τις προηγούμενες φορές. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε παγώματος λειτουργίας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι ήταν ακόμα ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός. Δηλαδή ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές και με ενωτικό σχήμα. Δηλαδή είπε ότι γίνονται συζητήσεις. Ευελπιστεί βεβαίως ότι μέσα σε αυτό το ενωτικό σχήμα μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δικές μου πληροφορίες σχεδόν το αποκλείουν. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για να συνεργαστεί με κομματικό οργανισμό. Mm-hmm. Το έχουμε αποκαλύψει εδώ και μέρες αυτό. Όπως και δεν ενδιαφέρεται για ομαδική εισρωή βουλευτών στο κόμμα του.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να βάλουμε μια ανατελεία μέσα στην τηλεφωνική σου γραμμή. Είχαμε μόλις πριν από λίγο μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους στα νότια προάστια της Αττικής και έχει να κάνει με την έντονη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα. Ο Νίκος Κουντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, τι αναφέρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας?
15: Είναι η πρώτη επίσημη ενημέρωση που έχουμε για το θέμα που προέκυψε με την έντονη οσμή που από τις 11 περίπου το πρωί είναι αισθητή σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Αναφέρει ότι γίνονται έρευνες και ακόμα δεν ξέρει κανείς από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Συγκεκριμένα λέει ότι το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων από τις 12 παρά 20 δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Τα οχήματα πυροσβεστικά που αναπτύχθηκαν στην περιοχή για έλεγχο δεν έχουν εντοπίσει κάτι. Σε επικοινωνία αναφέρεται του Υπουργείου με την ΔΕΣΦΑ, είναι ο διαχειριστής του συστήματος φυσικού αερίου, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, είναι ο διαχειριστής του αερίου, το δίκτυο διανομής, με συγχωρείς, αναφέρεται ότι δεν έχει προκύψει κάποιο σχετικό πρόβλημα, ενώ λέει η ανακοίνωση ότι έχει γίνει επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού, έχουν γίνει έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, αλλά δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Έχει ενημερωθεί και η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, και συνεχίζουν και αυτή τις έρευνες.
1: Αλλά μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει κανείς από πού προέρχεται
15: αυτό
1: αυτή η
15: μυρωδιά. Αυτό που είπα στην αρχή,
1: ναι. Αυτό ακριβώς. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και την άμεση πληροφόρηση. Πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Φεύγουμε από την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αττικής και πάμε στα της πολιτικής ατζέντας. Μας έλεγες για τις κινήσεις και τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο διάστημα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου.
14: Οι ειδικές πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει καμία συνεργασία με κανένα δομημένο κομματικό μηχανισμό, με κανένα κόμμα, για να το πούμε διαφορετικά. Όπως επίσης και με τη μαζική είσοδο βουλευτών στο κόμμα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό, εάν θα γίνει σε πολύ δεύτερο ή τρίτο στάδιο, δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο, και ανάλογα τις παραιτήσεις εκ των κοινοβουλευτικών θέσεων. Εξάλλου παρατηρείται και το φαινόμενο ότι αν παραιτηθούν κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καταθέσουν υποψηφιότητα ή να ενταχθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ναι, οι αντικαταστάτες τους, αν δεν είναι προεκλογική περίοδος, οι αντικαταστάτες τους στην κοινοβουλευτική τους θέση θα αλλοιώσει ακόμα και τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Έχουμε περιπτώσεις δηλαδή που στη θέση παραιτηθέντων βουλευτών από του ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθούν ή η Νέα Αριστερά, ή όποια Νέα Αριστερά πλέον, ή η ομάδα του κυρίου Κασελάκη. Όλα αυτά βρίσκονται υπό μελέτη και υπό εξέταση, όπως αντιλαμβανόμαστε. Φαίνεται όμως ότι γίνεται μια προσπάθεια, για να επανέλθω στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Κουμουνδούρου, από διάφορους κομματικούς υψηλόβαθμους παράγοντες να υπάρξει ένα κλίμα συνεννόησης και ηρεμίας μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι στο βαθμό που δεν είναι βουλευτής που διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, δεν θα μπορεί να μετέχει στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
14: Αυτό όμως είναι μια διαφωνή η μειοψηφούσα πλευρά, λέγοντας ότι θα χρειαστεί μια νέα εισήγηση του Προέδρου προς την Επιτροπή Δεοντολογίας. Αυτά όλα είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο σύριαλ στο ήδη μεγάλο τραυματισμένο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε νωρίτερα τα μηνύματα που έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος από μέσω της τηλεόρασης του ΕΡΤ News. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα μηνύματα που έστειλε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη χθες το απόγευμα και έστειλε με τη σειρά του τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου.
16: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
1: Την ίδια ώρα που ο Παύλος Πολάκης μιλούσε στην Παλίνη, ο Αλέξης Τσίπρας απίθυνε κάλεσμα στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση στις 26 Μαΐου στο Θησίο. Για να τον ακούσουμε.
17: Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
1: Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
18: Του έδωσε λοιπόν η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες ψηφοφόροι, κατά πλειοψηφία, με δημοκρατικές διαδικασίες, τη σκητάλη της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω, νέους φόρους ή αύξησε αντίστοιχα φόρους, αποφυλάκησε το βαρύ έγκλημα, μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε και κάτι άλλο. Είπε και για το Πασόκ ότι έχει αποφασίσει, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ να παίξει με όρους Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Το ερώτημα τέθηκε στην βουλευτή του Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε εδώ στο News 15,8 στην Ευαγγελία Παλαζή και τον Δημήτρη Τάκη.
19: Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός.
20: Ναι.
19: Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, του κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία, ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας, ας ασχοληθεί με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτωχιά, ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε προτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία, και ας μην ασχολείται με το Πασόκ.
1: Μένουμε στην πολιτική σκηνή, κυρίες και κύριοι. Αυτά γίνονται στον χώρο της αριστεράς γενικότερα και της κεντροαριστεράς. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου, λοιπόν, η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. 21 Μαΐου η ανακοίνωση από την Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Χαραχάλιου μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Ευγερινό. Γιατί συνέβη αυτό, Ευγενία Λούζη, πολιτική μας στάθεια, θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που ρέει το μελάνι για τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και τρεις μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη, μία ανάρτηση του πρώην στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνοιξε τον ασκό του νεόλου στο υποίδρυση κόμμα. Ο κύριος Καραχάλιος δεν υπενήχθηκε απλώς, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι η κυρία Καριστιανού και εντολή από τη Μόσχα και τον βασικό συνεργάτη της Θανάση Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα από τον Θανάση Αυγερινό για να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αυτή η αιχμή, Γρηγόρη. Ο κύριος Καραχάλιος στην ανάρτησή του έκανε λόγο και για φρενοκομείο που άνοιξε τις μέχρι πρότινες κλειστές πόρτες του για όποιον περνούσε απ' έξω. Μάλιστα, ο κύριος Καραχάλιος παρουσίασε την περίπτωση συγκεκριμένων ανθρώπων ονομαστικά, όπως του συνταξιούχου τραπεζικού κ. Βογιατζή, ο οποίος ήταν παρόν την Κυριακή στην εκδήλωση αυτή, χαρακτηρίζοντας τον φιλοχουντικό, θρησκόληπτο, αντιεβραίο κτλ. Παράλληλα έκανε λόγο και για τον κύριο Σουρδάκη, που είναι μέλος ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, που βρέθηκε.
1: Είναι εκεί ο πρόεδρος της Επιτροπής της Ελληνικής Παρικίας εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
21: Πρόεδρος, ακριβώς αυτό θα έλεγα, της Ελληνικής Παρικίας εκεί. Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος με το περιβάλλον της κυρίας Καρισιανού, να φέρει ο κύριος Καραχάλιος. Είναι γνωστός για τις συκοφαντικές του αιμονές. Πάντως, μέχρι τις 12 Γρηγόρη που έλυγε το αυτόφορο, δεν είχε συλληφθεί ο κύριος Καραχάλιος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, κυρίες και κύριοι, από τη γενοκτονία των Ποντίων και με εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα από τη φόρο τιμή στους 353.000 νεκρούς. Τα μηνύματα του πολιτική αρχή αναφέρθηκαν στην ανάγκη διατήρηση της μνήμης, ενώ και ολομέλεια της Βουλής στήριζε ενός λεπτού σιγή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα στη Βουλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη πολιτική ηγεσία αναφέρθηκε σήμερα σε αυτή την ιστορική ημέρα, μια ημέρα μνήμης. Και ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο πρόεδρος Βουλής και ο πρωθυπουργός και η υπόλοιπη πολιτική αρχηγή, μια σταχυολόγηση έτσι, των κυρίων σημείων των τοποθετήσεών τους και των δηλώσεών τους. Ο κύριος Στασούλας είπε ότι η μέρα αυτή σήμερα αποτελεί μια υπενθύμηση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια και να εργαζόμαστε διάκοπα για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης. Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η συλλογική μνήμη των Ποντίων αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας και η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι. Ο κ. Χαρλαμάνης είπε ότι όποιος κλείνει τα μάτια στην ιστορία είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και αναφέρθηκε ότι και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μας, τηρεί μέχρι σήμερα μια παράξενη σιωπή σε αυτό το ζήτημα.
1: Να ακούσουμε ναι. Λίγο τον κύριο Κακλαμάνη στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
20: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
1: Νίκο Τσιμπίδα, πάμε και στα άλλα μηνύματα τώρα των αρχηγών.
0: Ναι, είχαμε μείνει στον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι παρά την απόσταση, μεταξύ άλλων, παρά την απόσταση, τη χρονική απόσταση, οι αναμνήσεις παραμένουν υπολοζώντανες. Το συστηματικό σχέδιο εξάλληψης του χριστιανικού πληθυσμού και του πολιτισμού τους απέτυχε και απέτυχε διότι οι πιζόντες έφτασαν σε μια νέα πατρίδα. Στην ποντιακή κοινότητα, λέει ο Πρωθυπουργός, οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο το χρέος της μνήμης, αλλά και της ευγνωμοσύνης. Δηλώσεις είχαμε και από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος είπε ότι 19 Μαΐου αποτελεί μέρα μνήμης εθνικής αυτογνωσίας και εθνικού χρέους. Είπε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίζει την πραγματικότητα ότι η οργανωμένη εξόντωση των εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων δεν είναι εσωτερική υπόθεση οποιοδήποτε κράτους. Είναι θέμα διεθνούς ευθύνης και ότι αυτή η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας και του διεθνούς δικαίου ή και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση, αποτελεί όρο ειρηνικής συνύπαρξης. Ο κ. Ανδρουλάκης, στο αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι η διεθνής αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο εθνικό στοίχημα, αλλά ένα πανανθρώπινο στόχο. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι θα πρέπει να αποδείται πάντα ότι τιμή στα θύματα της γενοκτονίας των Ποντίων και πως η ιστορία χρειάζεται για να χαράζουμε έναν δρόμο ειρήνης και συνεργασίας των λαών. Τέλος, ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι είναι της πατρίδας για την αστική τάξη δεν είναι ίδια με την πατρίδα των εργαζομένων.
1: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανάσα περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες από την ΙΑ εκτακτή ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία ΚΕΦΚΑ. Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μέσα μετά τα μέσα Ιουνίου. Δεν έχει ψηφιστεί ούτε εφαρμοστεί ακόμα το μέτρο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις εφορία ΚΕΦΚΑ, διευκρίνησε ο Όμηρος Τσάπαλος. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
22: Από τον Ιούνιο θα αρχίζουν να εφαρμόζονται 72 δόσεις.
1: Γι' αυτό ρωτάνε.
22: Θα μπαίνει κανονικά ο φιλέτης, θα μπορεί να υποβάλει αίτημα εφόσον θέλει και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο των 72 δόσεων.
1: Έντοκες οι δόσεις.
22: έντοκες είναι, 5,8 είναι το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι δυνητικά ωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα. Έχουμε υπολογίσει 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα ότι δυνητικά
2: τόσο
22: μπορούν
2: πολλά,
22: να μπουν.
2: Τόσο πολλά.
22: Είναι πάρα πολλά, ναι. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Το 90% των ληξιπροθέσμων στην εφορία είναι χρέη πρώτου 12ου του 23. Και αυτό είναι μια απάντηση γιατί επιλέξαμε να εστιάσουμε χρονικά στα χρέη πρώτου 12ου του 23. Ακριβώς γιατί 9 στα 10 ευρώ που φροστούν οι πολίτες στην εφορία είναι οφειλές πρώτου 12ου του 23. Είναι και 300 με 400.000 επιχειρήσεις επίσης που μπορούν δυνητικά να μπουν σε αυτή την ρύθμιση. Νομίζω θα πάει καλά και θα αντιμετωπίσει σημαντικά και το χρέος το ιδιωτικό μαζί με μια σειρά από άλλα μέτρα, όπως είναι βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπως είναι η άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού εάν αποπληρώσει το 25% της οφειλής FAPAX και το υπόλοιπο το ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις. Είναι σημαντικά εργαλεία για την περαιτέρω μείωση του ιδιωτικού χρέους.
1: Σημαντικό είναι και το άλλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Τσάπαλος, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις συντάξεις χειρίας και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κόφτη στις διπλές εθνικές συντάξεις με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να τον ακούσουμε.
22: Όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας, όπως ξέρετε, υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ναι, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί, ούτε έχει κοινοποιηθεί στο
3: αρμόδιο Υπουργείο. Η οποία, να θυμίσουμε, στην ουσία καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Όταν ο Χείρος λέει, όταν ο Χείρος εκτός από τη σύνταξη του θανόντος λαμβάνει και τη δική του, έτσι, μάλιστα.
22: Την εθνική σύνταξη.
3: Την εθνική
22: περισσόρευση
3: σύνταξη.
22: Ουσιαστικά πολλαπλών συντάξεων, εθνικών συντάξεων. Όπως και να έχει όμως, περιμένουμε την απόφαση να δούμε ακριβώς τις πτυχές της και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως ό,τι γράφεται ή λέγεται τώρα σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική τους έκβαση.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις αρχικά στα Ανατολικά και το Αιγαίο με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές, 24 με 27 βαθμούς, και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις πιο πυκνές το πρωί, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κυρίως βόρειοι έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και προς το απόγευμα πιθανώς λίγες μπόρες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Φεγιανοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
23: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ανησυχία και αναστάτωση έχει προκληθεί από το μεσημέρι σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου λόγω έντονης οσμής αερίου που έγινε αισθητή από κατοίκους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι καταγράφηκαν πολλαπλές αναφορές πολιτών για τη χαρακτηριστική μυρωδιά, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Δεν έχει προκύψει κάποια διαρροή ή άλλη βλάβη. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι έλεγχοι ωστόσο συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες έως ότου εξακριβωθεί η αιτία του φαινομένου. Ζεύγος Μιράζης θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να παραπεμφθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας που εξέτασε την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει σήμερα το βράδυ στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των ποντίων και η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, τα μηνύματά της υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού των ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες της Κρήτης είχε επιβάλει η οικογενειακή μαφία που δρούσε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Για επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας. Προσβλητική αήθη και χωρίς ίχνος αλήθειας χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος τη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον του, αναφερόμενος στην απόφασή του να τον διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News μίλησε για θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Τόνισε επίσης την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές ένα μεγάλο ενωτικό και δυναμικό σχήμα. Παράλληλα, επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας την ανάγκη σύγκλησης δυνάμεων. Ο Τζόναθαν Άντιτς, ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της εταιρείας Mango, Ισακ Άντιτς, συνελήφθη ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του που σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, πέφτοντας από βράχια.
2: Ο καιρός.
23: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Ποράδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 Μποφόρ, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε και σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου. Η ώρα είναι 3 και 13 πρώτα λεπτά, η εκπομπή είναι σε διάδραση με όσα συμβαίνουν γύρω μας. Η επικαιρότητα είναι πλούσια και σήμερα. Η μέρα ξεκινά με ένα κοινό νήμα που διαπερνά σχεδόν όλα τα θέματα: πίεση, οικονομική, γεωπολιτική και κοινωνική. Η διεθνή σκηνή κινείται σε ρυθμό νευρικό. Στη Μέση Ανατολή, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν παίζουν ένα επικίνδυνο παιχνίδι ισορροπιών με φόντο, τα πυρηνικά και το πετρέλαιο. Την ίδια στιγμή η υγεία επιστρέφει ως υπενθύμηση ότι οι κρίσεις δεν έχουν τελειώσει. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνεδριάζει αυτή τη στιγμή και καλείται να διαχειριστεί μια νέα απειλή και ταυτόχρονα τη δική του αποδυνάμωση. Σε έναν κόσμο που μετά την πανδημία έμαθε λίγο, αλλά ξέχασε. Πριν όμως περάσουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει εδώ τις τελευταίες 2 ώρες περίπου. Έχει προκληθεί μια ανησυχία στους κατοίκους αρκετών περιοχών της Αττικής, το ακούσατε και μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Υπάρχει αυτή η χαρακτηριστική οσμή αερίου στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο, δηλαδή από Γλυφάδα, Παλαιό Φάλιρο μέχρι Πειραιά και Ρατσίνη, Δραπετσόνα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε τι έχει συμβεί, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής κάτι, για παράδειγμα κάποια διαρροή. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρακολουθεί, έχει ενημερωθεί, η πυροσβεστική πηγαίνει στις περιοχές, αλλά δεν έχει διαπιστωθεί κάτι μέχρι στιγμής. Πάμε όμως εμείς εκεί, επί τόπου, να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Γιώργο Παπανικολάου. Είναι ο Δήμαρχος Γλυφάδας. Χαίρετε κύριε Παπανικολάου.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίτα. Καλή δύναμη.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ακόμα έντονη οσμή όσο ήταν πριν 1-2 ώρες?
1: Όχι. Είναι πολύ λιγότερη η ένταση και αισθανόμαστε ότι σιγά σιγά γίνεται ακόμη πιο καλή ατμόσφαιρα.
0: Τώρα, γύρω από αυτό το περιβαλλοντικό μυστήριο, τέλος πάντων, αν δεν κάνω λάθος, κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και τον περασμένο Απρίλιο. Έτσι, με μια έντονη οσμή.
1: Ναι, όχι με τέτοια ένταση. Ήταν πολύ πιο ήπια τα πράγματα. Σήμερα αισθανθήκαμε κάποια στιγμή πραγματικά ότι μπορεί δίπλα μας να είχε σπάσει κάποιος αγωγός φυσικού αερίου. Ήταν τόσο έντονη η αίσθηση και η οσμή. Σε ένα σχολείο μάλιστα στην κάτω περιοχή της πόλης, στο κάτω κομμάτι της πόλης μας, στο πρώτο γυμνάσιο και στο πρώτο λύκειο, μέχρι που κάλεσαν και την αστυνομία οι εκπαιδευτικοί, γιατί ανησύχησαν, τρέξαμε και εμείς αμέσως. Στο Δημαρχείο επίσης
0: ανησυχούσατε μήπως συμβαίνει κάτι γύρω από το σχολείο, ας πούμε?
1: Ναι, ανησυχούσαμε ότι κάπου κοντά μας υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Επικοινωνήσαμε από την αρχή της ιστορίας αυτής, από το πρώτο λεπτό, με την εταιρεία διανομής του φυσικού αερίου, οι οποίοι έστειλαν αμέσως και κόσμο δικό τους στα συνεργεία που έχουν για να ελέγχουν διαρροές. Και έχουμε τη διαβεβαίωση εδώ και πολλή ώρα ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με διαρροή σε οποιοδήποτε κομμάτι του δικτύου που υπάρχει στη Γλυφάδα. Γι' αυτό και δεν προχωρήσαμε σε περαιτέρω ενέργειες. Το σχολείο ούτως ή άλλως ολοκλήρωσε το πρόγραμμά του για σχόλια αυτά,
0: ναι,
1: τα παιδιά.
0: Οπότε δεν χρειάστηκε να μιλήσετε, ναι, για εκένωση το οτιδήποτε.
1: Και έχει καλμάρει και η οσμή. Οπότε παρακολουθούμε και εμείς, είδαμε και την ανακοίνωση που εξεδόθη. Βλέποντας και την επικαιρότητα και μιλώντας και με την πυροσβεστική, καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μια ευρύτερη υπόθεση που αφορά πολλές περιοχές και αναμένουμε και εμείς να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Αυτό δηλαδή που αρχικά αισθανθήκαμε ότι κάπου δίπλα μας, γιατί ήταν πολύ έντονο, κάπου δίπλα μας έσπασε σωλήνας, αυτό δεν υπάρχει στη Γλυφάδα και αναμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο για το οποίο πρέπει να προστρέξουμε και εμείς.
0: Πάντως η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν έχει προκύψει κάτι, κάποια διαρροή ή, ναι, κάποια βλάβη μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ωστόσο συνεχίζονται οι έλεγχοι, φαντάζομαι.
1: Ναι, αυτό μας λένε και εμάς και κανείς δεν έχει βγάλει ένα συμπέρασμα τι μπορεί να έχει συμβεί. Πάντως μας ανησύχησε και είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τους αρμόδιους και αν υπάρχει κάτι που και εμάς πρέπει να μας απασχολήσει, πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος, γιατί εμείς δεν βρίσκουμε κάτι περισσότερο που πρέπει να κάνουμε για να δούμε πώς αυτό θα επαναληφθεί.
0: Τον περασμένο Απρίλιο σε τι οφείλονταν αυτοί οι οσμοί που δεν ήταν όπως σήμερα βεβαίως όπως μας είπατε.
1: Δεν είχαμε πάρει πάλι κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Αν θυμάμαι καλά, υπήρχε μια εξήγηση ότι κάτι είχε γίνει στον Ασπρόπυργο στα δηληστήρια που καθαρίζουν εκεί κάποιες δεξαμενές και κάνουν κάποιες διαδικασίες και κάπως έτσι είχε φτάσει μια οσμή σε εμάς. Αυτό μας είχαν πει τότε.
0: Αυτή τη στιγμή ο κόσμος εκεί της Γλυφάδας νιώθει έτσι πιο καθησυχασμένος λόγω του ότι η οσμή δεν είναι τόσο έντονη όσο νωρίτερα.
1: Ναι, είμαστε πολύ πιο ήρεμοι όλοι μας. Αυτό που είχαμε στην αρχή, επαναλαμβάνω ότι κάτι συμβαίνει πολύ έντονο, δεν υπάρχει πλέον γιατί έχει πραγματικά η ατμόσφαιρα γίνει καλύτερη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Για την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Ήταν ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο κύριος Γιώργος Παπα-Νικολάου, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα τουλάχιστον εκεί στη Γλυφάδα. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπή. Αρετήμπητα στο μικρόφωνο, Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber και μπορεί να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας.

0: Πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Βρισκόμαστε στο δρόμο για τις πανελλήνιες εξετάσεις που ξεκινούν σιγά σιγά στο τέλος του μήνα. Μαζί τους ξεκινά και η πιο φορτισμένη περίοδος για χιλιάδες οικογένειες, για πολλούς μαθητές. Οι εξετάσεις μοιάζουν με μια μάχη ζωής, λες και σε λίγες ώρες θα κριθεί όλο το μέλλον τους. Και κάπου εκεί ανάμεσα σε φροντιστήρια, σε ξενύχτια, σε πίεση και συγκρίσεις, χάνεται συχνά το βασικότερο, η ψυχική αντοχή των παιδιών. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στέλνει φέτος ένα διαφορετικό μήνυμα, ένα μήνυμα που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει «Πες το παιδί, είμαι εδώ, ό,τι κι αν γίνει», μια φράση απλή, αλλά για έναν έφηβο, για ένα εφηβάκι που νιώθει ότι εξετάζεται η ίδια του η αξία, μπορεί να είναι σωσίβιο. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Ελένη Λεοπούλου, είναι ψυχολόγος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, να δούμε για αυτή την πρωτοβουλία και να ενημερωθούμε για το πώς μπορούν μαθητές και γονείς να διαχειριστούν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Χαίρετε, κυρία Λεοπούλου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καταρχάς, δεν ξέρω αν το έχετε ξανακάνει αυτό, δηλαδή αυτή την παρέμβαση ως Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για το άγχος των Πανελληνίων.
1: Είναι κάτι που γενικώς διαχειριζόμαστε. Άλλωστε, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει πληθώρα ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων, όπου εστιάζει γενικότερα στο άγχος των ανθρώπων, είτε είναι ένας πολίτης, είτε είναι ένα παιδί, ένας έφηβος. Οπότε έχει στοχευμένα ψυχοκοινωνικά προγράμματα. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται εδώ και περίπου 2 χρόνια. Η εκπαίδευση της πρώτης βοήθειας ψυχικής υγείας. Ένα 4-ωρο εισαγωγικό πρόγραμμα για το πώς μπορώ να βοηθήσω έναν άνθρωπο εν ώρα κρίση ή έκτακτης ανάγκης.
0: Ακόμα και σε μια κρίση πανικού.
1: Ακριβώς. Γενικότερα σε μια κρίση άγχους, πώς μπορούμε να σταθούμε ανθρώπινα, ανεξάρτητα από το αν είμαστε ειδικοί ή όχι. Γιατί και ένας ειδικός απαραίτητα δεν ξέρει πώς να διαχειρίζεται όλες τις καταστάσεις πάντα.
0: Άρα, πρώτες βοήθειες μπορεί να δοθούν και σε ένα τέτοιο περιστατικό που μπορεί να συμβεί δίπλα μας.
1: Πολύ σωστά. Και φυσικά να τονίσουμε ότι δεν είναι μόνο για αρνητικά γεγονότα ζωής, αλλά και για γεγονότα ζωής τα οποία μπορεί να μην σε επηρεάζουν γενικώς και καθημερινά στη ζωή μας, είτε αυτό μπορεί να είναι και ένα χαρμόσυνο γεγονός, έτσι. Επομένως, σαφώς εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό και αυτό που τονίζουμε είναι ότι δεν είναι ορισμός της αξίας ή των δυνατοτήτων ενός παιδιού οι πανελλήνιες εξετάσεις και γενικότερα οι εξετάσεις. Γι' αυτό το λόγο και στέλνουμε και αυτό το χειρό μήνυμα, το δεν είστε μόνοι, γιατί όντως δεν είναι μόνοι και κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος. Και καλό είναι πλέον να αρχίσουμε να εστιάζουμε όχι μόνο στο κομμάτι το σωματικό, αλλά και στο ψυχικό, για να γίνει η ολιστική φροντίδα του ανθρώπου να έρθει στο προσκήνιο όσο γίνεται περισσότερο.
0: Πάνω σε αυτό το ψυχικό κομμάτι, mm-hmm. τα συζητάμε δυστυχώς και λόγω επικαιρότητας όλο το τελευταίο διάστημα, αλλά θα ήθελα λίγο με την ευκαιρία αυτή του ότι είστε μαζί μας να δούμε 2-3 πράγματα. Για παράδειγμα, ποια είναι τα πιο συχνά σημάδια ότι ένας μαθητής έχει ξεπεράσει αυτό που λέμε φυσιολογικά επίπεδα άγχους.
1: Κοιτάξτε, αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε σίγουρα από διάφορα κομμάτια, αλλά κυρίως στο κομμάτι της λειτουργικότητας ενός ανθρώπου. Είτε είναι παιδί, είτε είναι έφηβος, είτε είναι ενήλικας. Κάπως όταν βλέπουμε ότι ίσως μπορεί να έχει πέσει ψυχολογικά, ότι δεν φροντίζει επαρκώς τον εαυτό του, όπως προείπα βέβαια και στο βίντεο, έχει να κάνει πάρα πολύ και με την αυτοφροντίδα. Δηλαδή, αν κοιμάται καλά, αν τρώει κανονικά, αν κάνουν αυτά τα μικρά διαλύματα που πραγματικά χρειάζονται, γιατί μέσα στις πανελλήνιες πραγματικά είναι εύκολο να χαθείς μέσα σε όλη την πληροφορία. Και το πόσο υποστηρικτικό είναι το δίκτυο που μπορεί να έχει κανείς κοντά του.
0: Το δίκτυο είναι από τη φράση αυτή που λέτε και εσύ, είμαι εδώ, ό,τι και αν γίνει, που μπορεί να ακούγεται απλή, αλλά πόσο σημαντική είναι.
1: Πόσο δύσκολη στην εφαρμογή της. Αυτό δηλαδή είναι, κύριε, που θέλουμε να τονίσουμε, ότι είναι απλά, αλλά είναι ουσιαστικά. Είναι ουσιαστικά.

0: κακά λόγια που αν πραγματικά τα ακούσει ένας έφηβος ή ένα παιδί εκείνη τη στιγμή που βρίσκεται σε ανάγκη, πραγματικά μπορεί να είναι ακουφιστικά για την ψυχή του.
1: Ένας γονιός πώς μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά χωρίς να γίνεται πιεστικός ή ασφικτικός? Χρειάζεται να μιλά πολύ, χρειάζεται να μιλά λίγο, αλλά με μία φράση να λέει στο παιδί ότι ό,τι και αν γίνει εδώ είμαστε?
0: Αυτό που εμείς κυρίως λέμε και ενημερώνουμε και τους γονείς και τους φροντιστές γενικότερα, γιατί δεν είναι πάντα γονέας αυτός που είναι κοντά στο παιδί, είναι το ότι χρειάζεται πραγματικά τη στήριξη και αυτό που λέμε εμείς στην ενεργητική ακρόαση. Έτσι ώστε σιγά σιγά να ενισχυθεί και η ψυχική ανθεκτικότητα του παιδιού, να μην αισθάνεται μόνο του, ότι αν ξεστομίσω για παράδειγμα ή αν εκφράσω τον πόνο, το άγχος ή την απογοήτευση, τι θα γίνει. Τι θα μου πει ο γονιός, είναι κάτι που συχνά ακούμε.
1: Άρα εκεί τι αποφεύγουμε?
0: Αποφεύγουμε πολύ πιεστικές ερωτήσεις ή δεν εστιάζουμε μόνο στο αν διάβασε το παιδί, αν έκανε όλα του τα μαθήματα, γιατί η τελειότητα και η πληρότητα δεν φτάνει ένα παιδί με αυτά τα κομμάτια, αλλά φτάνει με βήματα και όταν έχει ενισχυθεί πραγματικά η ψυχή του. Οπότε αποφεύγουμε λιγάκι ερωτήσεις του τύπου διάβασες, πώς ήταν σήμερα τα μαθήματα. Εστιάζουμε κυρίως στην ψυχή του. Πώς νιώθεις σήμερα, πώς πήγε η μέρα σου? Κυρίως τέτοιες ερωτήσεις.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και παιδιά που εκφράζονται, δυσκολεύονται να εκφράσουν το άγχος τους. Πολλές φορές μπορεί ακόμα και ο γονιός ή ο φροντιστής να μην καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει στην ψυχή του.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Και γι' αυτό μιλάμε πάρα πολύ και στις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας για τη διαθεσιμότητα που αφήνουμε στον άνθρωπο που έχουμε απέναντι. Δηλαδή, αυτό το μικρό παραθυράκι, όπως το ονομάζουμε πολλές φορές, ότι καταλαβαίνω ότι μάλλον είσαι αγχωμένος. Θα είμαι εδώ όταν αισθανθείς ότι θέλεις να μιλήσεις. Γιατί μπορεί κανείς, άνθρωποι είμαστε, ειδικά οι έφηβοι δεν εκφράζονται και το ίδιο εύκολα, να μην θέλουν εκείνη τη στιγμή που ο γονέας ή ο φροντιστής να θέλει να είναι κοντά του, να εκφραστεί. Οπότε αφήνουμε αυτό το περιθώριο, αυτόν τον χώρο στον άνθρωπο.
1: Οπότε καταλαβαίνω, κατανοώ, είμαι εδώ όταν εσύ θελήσεις.
0: Παρατηρώ, ακούω ενεργητικά και διασυνδέω αν το παιδί χρειαστεί το οτιδήποτε. Αυτό είναι το τρίπτυχο που ούτως ή άλλως εστιάζουμε πάρα πολύ και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προείπα και προτρέπουμε φυσικά και όλους τους ανθρώπους να το παρακολουθήσουν, γιατί είναι κάτι που στην ουσία ενισχύει πάρα πολύ και την ψυχική ανθεκτικότητα.
1: Βέβαια, γιατί εξετάσεις στη ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να υπάρχουν πολλές. Οι πληγές από την υπερβολική πίεση δεν περνούν πάντα εύκολα.
0: Όχι, και όταν τα σημάδια είναι πάντα εμφανή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελεοπούλου. Θα τα ξαναπούμε μέχρι να ξεκινήσουν οι πανελλαδικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν η κυρία Ελένη Ελεοπούλου, ψυχολόγος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης, οι έλεγχοι συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω έντονης οσμής αερίου σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Ζεύγος Μιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο με απόφαση του Κισέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα συζητείται σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Να παραπεμφθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έπειτα από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα, είναι εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι όπως κάθε μέρα ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η υποχώρηση σήμερα των διεθνών τιμών του πετρελαίου και η αναζωπήρωση των προσδοκιών για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν διαμορφώνουν καλύτερες, θα λέγαμε, ευνοϊκότερες συνθήκες για τους επενδυτές στις αγορές. Γι' αυτό βλέπουμε και θετικό πρόσημο στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Όχι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά
0: είναι ένα θετικό βήμα, ένας μικρός βήμα.
1: Ακριβώς. Έχουν ένα θετικό βηματισμό λοιπόν τα χρηματιστήρια. Οι μετοχικές αξίες κινούνται σε υψηλότερες τιμές. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μία διακύμανση εκεί κοντά στα χθεσινά επίπεδα στις 2.230 μονάδες. Έχει μικρές αυξομοιώσεις, πότε με θετικό και πότε με αρνητικό πρόσημο. Ενώ η αξία των συναλλαγών είναι αρκετά σημαντική για την ώρα. Έχει φτάσει στα 150 εκατομμύρια ευρώ ο συνολικός τζίρος στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και ο γενικός δείκτης είναι συγκεκριμένα στις 2.231,26 μονάδες με μικρή πτώση τώρα 0,22%. Την ίδια στιγμή έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 να ενισχύεται σημαντικά κατά 1,23% και ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Το Παρίσι, ο CAC 40 εκεί έχει άνοδο 0,66%, ενώ στο Λονδίνο ο δείκτης κερδίζει σε ποσοστό 0,47% και μικρότερα τα κέρδη στο ισπανικό και το ιταλικό χρηματιστήριο, περίπου 0,2% υψηλότερα οι χρηματιστηριακοί δείκτες στις περιφερειακές αγορές. Έχουμε επίσης μία μικρή άνοδο για τις αποδόσεις των ομολόγων και εδώ θα πρέπει να πούμε και τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι κεντρικοί τραπεζίτες στη σύνοδο της G7 στο Παρίσι που ολοκληρώθηκε, ανησυχίες για τις αποδόσεις των ομολόγων και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στο δημόσιο χρέος των χωρών, διότι αυξάνεται, γίνεται ακριβότερο το κόστος αναχρηματοδότησης του χρέους όταν ανεβαίνουν οι αποδόσεις των ομολόγων και το ομόλογο το δεκαετές της Γερμανίας για παράδειγμα παραμένει εκεί κοντά στα υψηλά 15 ετίας. Από τον Μάιο του 2011 είχε να βρεθεί πάνω από τα επίπεδα του 3,1%, είναι στο 3,17% σήμερα, ενώ έχουμε το δεκαετές ομόλογο της Γαλλίας με απόδοση 3,80%, 3,93% το ιταλικό δεκαετές ομόλογο και η απόδοση του ελληνικού ομολόγου του δεκαετούς είναι στο 3,87%. Έχουμε στις αγοράς συναλλάγματος μία μικρή ενίσχυση του δολαρίου. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1621 και το δολάριο μεταβιώνει στα 159,13, ενώ μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3410 δολάρια. Το ευρώ με το γεν τώρα είναι στα 184,90 και το ευρώ με τη στερλίνα κινείται εκεί 0,86-0,87 το τελευταίο χρονικό διάστημα. 0,86-65 στερλίνες είναι αυτή τη στιγμή το ευρώ στην αγορά συναλλάγματος. Και στο πετρέλαιο τώρα έχουμε μια πτώση του αμερικανικού αργού στα 108 δολάρια το βαρέλι και στα 110 υποχωρεί το Brent στην αγορά του Λονδίνου.
0: Και τώρα αυτή η υποχώρηση, ας πούμε, έστω η μικρή των τιμών του πετρελαίου γίνανε μετά την αποκάλυψη του Τραμπ ότι ήταν προγραμματισμένη μια επίθεση στο Ιράν, αλλά τέλος πάντων θα την ακύρωσα, την ανέβαλα προς το παρόν.
1: Ναι, είχαμε μια αναστολή λοιπόν μιας προγραμματισμένης επίθεσης και αυτό έχει εκλειφθεί από τους επενδυτές ως μια ένδειξη, ας το πούμε έτσι, καλής θέλησης για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με το Ιράν και για πιθανή επίτευξη συμφωνίας. Ας ελπίσουμε.
0: Βήμα-βήμα το πάμε και εμείς και η διπλωματία μαζί.
1: Ναι.
0: Βήμα-βήμα, μέρα-μέρα.
1: Και στα πολύτιμα μέταλλα τώρα έχουμε το χρυσό σχεδόν στα επίπεδα τα χθεσινά, όπως και το ασίμι λίγο χαμηλότερα στα 76,51 δολάρια το βαρέλι. Έχω κολλήσει με τις τιμές του πετρελαίου το τελευταίο
0: διάστημα.
1: Λοιπόν, 76,51 δολάρια ναουγιά είναι το ασίμι, 4.546,10 δολάρια ναουγιά είναι ο χρυσός. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα από τις αγορές.
0: Σε ευχαριστώ Παντελή για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια.

η εικόνα της αγοράς καυσίμων αυτές τις μέρες, σήμερα, χθες, προχθές, θυμίζει εκείνα τα υψηλά επίπεδα του καλοκαιριού του 22 με την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και είχε εκτοξεύσει τις τιμές.

0: Λοιπόν, τώρα θα πιάσουμε λίγο το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Η κυβέρνηση προχωρά σε ριζική αυστηροποίηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν ανεξέλεγκτο όλο αυτό στο δρόμο. Οπότε μπαίνει επιτέλους ένα φρένο σε αυτό το χάος που επικρατούσε και βεβαίως και μετά από ένα μπαράζ σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και εκατοντάδων τραυματισμών. Μαζί μας για να σταθούμε σε αυτό το θέμα, να δούμε τις αλλαγές, είναι ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος με εξειδίκευση στο χώρο αυτό της κίνησης των οχημάτων. Γεια σου Πάρη.
1: Καλησπέρα Ρετή μου, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν γίνει θέμα. Γιατί? Γιατί συνδυάζουν τρία πράγματα που τα κάνουν επικίνδυνα. Γιατί είναι επικίνδυνα? Πρώτον, πιάνουν 25-30 χιλιάδες χιλιόμετρα, μιλάμε για αυτά, 30 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε για αυτά που δεν είναι πειραγμένα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Αν δεν είναι πειραγμένα, μπορούν να πιάσουν και τα 60-70.
1: Σίγουρα. Και έχουμε δει και πολλά τα οποία έχουν πειραχτεί, τα οποία ξεπερνάνε τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Υπάρχουν όμως γιατί. Γιατί είναι η ταχύτητα και η αστάθεια. Δηλαδή, έχουν μικρές ρόδες, ψηλό κέντρο βάρους. Σε μία λακκούβα, ένα πεζοδρόμιο, ένα φρενάρισμα πανικού, η τούμπα είναι πάρα πολύ εύκολα να γίνει. Δεύτερον, είναι αόρατα στο δρόμο. Είναι αθόρυβα γιατί είναι ηλεκτρικά, είναι μικρά και κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Οι οδηγοί αυτοκινήτων δεν τα βλέπουν, ειδικά σε διασταυρώσεις, όταν βγαίνουν από στενά, και το 70% των σοβαρών ατυχημάτων ή δυστυχημάτων, γιατί εκτός από ατυχήματα, αρετή είχαμε και πολλά δυστυχήματα δυστυχώς, είναι με η σύγκρουση με γεωταχή, αναπόφευκτη. Η έλλειψη προστασίας. Δεν έχεις λαμαρίνες. Δεν έχεις αερόσακο, δεν έχεις τίποτα. Το μόνο που σε προστατεύει είναι το σώμα σου. Πέφτει με το σώμα σου.
0: Και έχεις την ίδια στιγμή και ανήλικους να τα καβαλάνε.
1: Βέβαια. Οι πιο συχνές κακώσεις είναι στο κεφάλι, στους καρπούς, στους αγκώνες, στα γόνατα. Χωρίς κρανός, πρόσεξε. Και με πτώση με 15 χιλιόμετρα την ώρα μπορεί να γίνει μοιραία. Έτσι. Να πάρεις κρανοεγκεφαλική κάκωση αμέσως. Οι ανήλικοι είναι ένα τεράστιο θέμα. Η άγνοια του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πολλοί ανήλικοι θα οδηγούν χωρίς κράνος, χωρίς να έχουν γνώση από προτεραιότητες. Οδηγούν σε πεζοδρόμια με κόσμο, βάζουν δύο, μπαίνουν δύο πάνω, έτσι. Δεν έχουν δίπλωμα.
0: Ναι, το αντιμετωπίζουν σαν το πατίνι που παίζανε μικροί στην παιδική χαρά ή σε μια αλάνα.
1: Σαν αυτό που κάναμε εμείς μικροί.
0: Και τα ίδια μπορούν να είχαν ένα πατίνι στα 4, 5, 6, 7. Έτσι το αντιμετωπίζουν. Δεν μπορούν να κατανοήσουν τη μετάβαση και το πόσο σοβαρό είναι όλο αυτό. Και πόσο υπευθυνότητα πρέπει να δείξουν.
1: Και δεν μπορούν να υπολογίσουν την απόσταση του φρεναρίσματος. Και βέβαια ερχόμαστε στις κακές υποδομές. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε παντού ποδηλατόδρομους. Σε πολύ λίγα μέρη έχουμε. Αναγκάζονται λοιπόν να πάνε στο δρόμο με τα αυτοκίνητα ή στο πεζοδρόμιο με τους πεζούς. Και τα δύο είναι ρίσκο. Τι πρέπει να γίνει για μένα, και υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει. Ακούσαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη που είπε ότι θα απαγορευτούν τα πατίνια για τους ανήλικους. Εκεί πρέπει να οριστεί και ένα πλαίσιο για τα νοικιαζόμενα. Οπωσδήποτε να μπει κράνος.
0: Γιατί εδώ να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το προηγούμενο καθεστώς επέτρεπε τη χρήση τους από την ηλικία των 12 ή 15 ετών.
1: Τα σταπώ όλα, τα έχω εδώ. Τι έλεγε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και τι προέβλεπε. Και τι προβλέπει ακόμα, γιατί δεν έχει ψηφιστεί το άλλο. Λοιπόν, για τον αναβάτη, τι πρέπει να γίνει, τι θέλουμε να γίνει, το εφικτέο, έτσι. Κράνος υποχρεωτικά, δεν το ζητάμε. Σώζει ζωές. Το πρόστιμο στην Ελλάδα είναι 80 ευρώ. Αν δεν φοράς, ένα άτομο μόνο. Τα πατίνια δεν σηκώνουν δύο, γιατί χαλάει το ζύγισμα και διπλασιάζεται η απόσταση του φρεναρίσματος ανάλογα με το βάρος. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Όχι στο πεζοδρόμιο. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο ισχύον, λέει ότι στο δρόμο ή στο ποδηλατόδρομο. Στο πεζοδρόμιο κινδυνεύουν πεζοί, ειδικά ηλικιωμένοι και παιδιά. Πότα και γυλαίκο το βράδυ, γιατί αλλιώς είσαι αόρατος. Αυτό ισχύει και για αυτούς που κάνουν τζόκινγκ και για αυτούς που περπατούν το βράδυ. Το λέω αυτό για να προλάβω και άλλα ατυχήματα ή ενδυνάμει δυστυχήματα. Όχι ακουστικά, έτσι, όχι κινητό, γιατί θες να έχεις οπωσδήποτε το 100% της προσοχής σου. Και για ανήλικους, να σου πω ότι επιτρέπεται στην Ελλάδα τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στην Ελλάδα επιτρέπεται από 15 ετών και πάνω. Κάτω από 18 χρειάζεται κράνος υποχρεωτικά, λάθος για μένα, έπρεπε να το είχε προβλέψει αυτό ο αυστηρός κώδικας κυκλοφορίας που έχουμε.
0: Αυτά που μας αναφέρεις είναι το τι ισχύει μέχρι τώρα, μέχρι να ψηφιστεί το νέο πλαίσιο.
1: Τι ισχύει τώρα. Οι γονείς έχουν ευθύνη. Αν δώσεις πατίνι σε 13χρονο χωρίς κράνος και χτυπήσει, υπάρχει και ποινική ευθύνη. Έτσι. Τι πρέπει, και ερχόμαστε και λέμε τι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Τι πρέπει να κάνει η πολιτεία, να αστυνομεύει. Να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, να δίδονται πρόστιμα για κράνος, για την ηλικία, για το διπλό καβάλιμα, για την οδήγηση σε πεζοδρόμιο. Πρέπει οπωσδήποτε να μάθουμε μια οδηγική παιδεία, δηλαδή να γίνουν μαθήματα οδικής ασφάλειας στα σχολεία, ειδικά για τα πατίνια και για τα ποδήλατα. Και βεβαίως οι δήμαρχοι να φτιάξουν υποδομές, να έχουν περισσότερους ποδηλατόδρομους. Χωρίς αυτό το πρόβλημα δεν γίνεται.
0: Τώρα, να σου πω κάτι. Μια ανωτελεία βάζω εδώ, γιατί έχουμε ταξιδέψει και έξω και στην Ολλανδία, για παράδειγμα, που εκεί είναι χρόνια αυτό το σύστημα. Αν δεν κάνω λάθος, για παράδειγμα, στην Ολλανδία, πρέπει να έχεις άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες για αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί εδώ υποτίθεται και πολλοί όλα ξεκίνησαν επειδή για τη μικροκινητικότητα που λέμε, ένα οικολογικό, ένα έξυπνο μέσο. Πρέπει να γίνει σωστά όμως. Και αν βλέπεις ότι έχει ξεφύγει, ενώ υπάρχει ένα πλαίσιο βασικό, έτσι, του ΚΟΚ, κάντο πιο αυστηρό.
1: Σωστό, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, εγώ επειδή πηγαίναμε, εν πάση περιπτώσει, στο εξωτερικό μας, ήταν στο Βόλο, υπήρχαν παλιά ποδήλατα, τα οποία είχαν αριθμό κυκλοφορίας. Το λέω αυτό για τους παλιούς, πολύ παλιούς, εγώ δεν τα είχα προλάβει. Τα είδα μόνο μετά ως κάτι αξιοπερίεργο το βλέπαμε. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να μπει και αριθμός κυκλοφορίας σε κάτι το οποίο έχει μηχανή και είναι ηλεκτροκίνητο. Για μένα θα έπρεπε να το δουν αυτό, να το κάνουν. Και καθώς επίσης η ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι αυτή. Όταν εννοώ να ασφαλίζεσαι, δηλαδή.
0: Εννοείς την υποχρεωτική ασφάλιση.
1: Ασφάλιση, ναι.
0: Του οχήματος αυτού.
1: Να έχεις ασφάλεια, ναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι σε πολλές χώρες υπάρχει όριο τα 20 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη και υπάρχει κόφτη ταχύτητας. Ηλεκτρονικός κόφτης ταχύτητας, ειδικά για τα.
0: Αυτό πώς γίνεται. Αυτό πώς γίνεται.
1: Γίνεται.
0: Ηλεκτρονικός κόφτης. Είναι κάτι εύκολο.
1: Εκπέμπει ένα σήμα και όταν πηγαίνει αυτό, αυτό είναι κάτι το οποίο το εισηγούνται να γίνει και στις πόλεις για τα αυτοκίνητα. Mm. Δηλαδή να μην μπορείς, όπως γίνεται μέσα στο pit stop που πηγαίνεις με τα αυτοκίνητα της Formula 1 που δεν μπορείς να πας παραπάνω, έχεις ένα ηλεκτρονικό κόφτη. Εκπέμπει μια συχνότητα και δεν σε αφήνει. Όταν είσαι στην ακτίνα αυτής της συχνότητας, δεν σε αφήνει να πας παραπάνω.
0: Δηλαδή και να το πατήσεις εσύ δεν πάει παραπάνω.
1: Δεν πάει, όχι, έχει κόφτη. Εγώ θέλω να πω στους ακροατές μας ότι το πατίνι δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα όχημα που πάει με 25 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς κράνος, κανόνες και κοινή λογική. Είναι σαν να οδηγείς μηχανάκι με σαγιονάρα.
0: Και που το μηχανάκι έχει και μια άδεια, τέλος πάντων, έχει και μια εμπειρία, γιατί ο οδηγός είναι υποχρεωτικά άνω των 18, λέμε τώρα, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Θέμα,
0: τα άλλα είναι κινούμενες βόμβες.
1: Ξέρετε τι, παιδιά, να σας πω. Και το λέω αυτό γιατί μας ακούνε και μικρά παιδιά. Το θέμα αυτό είναι τεράστιο. Και το θέμα αυτό πήρε φωτιά μετά από δυστυχήματα με ανηλίκους. Τον Απρίλιο του 2026 είχαμε το δυστύχημα των 13χρονων στην Ηλία που έχασε τη ζωή του όταν το πατίνι του συγκρούστηκε με αγροτικό. Υπήρξε και μια κινητοποίηση τοπικών βουλευτών οι οποίοι ζήτησαν ειδική πρόβλεψη στον κώδικα ειδικής κυκλοφορίας, γιατί πολλοί ανήλικοι τα οδηγούν αλόγιστα και παραβιάζουν τον κώδικα ειδικής κυκλοφορίας. Και είναι καλό αυτό και μπράβο στους βουλευτές αυτούς που έκαναν αυτό το θέμα, έτσι δεν μιλάω κομματικά γιατί ήταν υπερκομματικό νομίζω. Τα θέματα αυτά είναι υπερκομματικά και πρέπει να μας αγγίζουν όλους. Πρέπει λοιπόν να μην αποτελούμε ένα κακό παράδειγμα για τα ευρωπαϊκά στατιστικά. Τα επίσημα πανευρωπαϊκά στατιστικά για δυστυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια δυστυχώς δεν είναι ακόμα ενία. Κάθε χώρα μετράει διαφορετικά. Και ο λόγος είναι ότι τα e-scooters καταγράφηκαν ως μια ξεχωριστή κατηγορία οχημάτων μόλις τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ούτως ώστε εγώ έχω κάποια στοιχεία που μπορώ να σας δώσω από το 2023, όπου τότε είχαμε 120 θανατηφόρα με ηλεκτρικά πατίνια και 20.000 καταγεγραμμένους τραυματισμούς. Ο πραγματικός αριθμός, γιατί είναι και 3 χρόνια μετά, είναι σαφώς μεγαλύτερος. Υπάρχουν όμως κάποια κοινά μοτίβα. Και αυτά είναι που θα πρέπει να προσέξουμε. Είναι η ηλικία, δηλαδή 60-70% των θυμάτων είναι 18-34 ετών. Συγγνώμη. Και αυξάνονται τα ατυχήματα σε ανηλίκους 12-17 ετών. Γιατί παίζει και αυτό πολύ μεγάλο. Άρα το πρώτο είναι η ηλικία, νεαρή ηλικία. Το δεύτερο είναι η ώρα. 45 με 60% συμβαίνουν βράδυ, νύχτα, συχνά χωρίς φωτισμό ή γυλαίκο. Και οι αιτίες. Ένα στους τρεις είχε καταναλώσει αλκοόλ. Άλλες αιτίες. Υπερβολική ταχύτητα, κρίση πεζοδρομίου και δύο άτομα σε ένα πατή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, ενώ όσο μιλάμε, σκέφτομαι διάφορα. Δεν είναι ένα πιθανό σενάριο ή τέλος πάντων δεν θα ήταν ένα σοβαρό ενδεχόμενο να ζητείτε κάποιο είδους δίπλωμα ή μια υποχρεωτική εκπαίδευση, ας πούμε, για τους οδηγούς.
1: Να σου πω το άλλο, εγώ τώρα το οξύμορο. Εδώ δεν ζητείτε από οδηγό αυτοκινήτου που οδηγεί μηχανή 125 κυβικά εκατοστά. Θα ζητήσεις από ένα παιδί πώς να οδηγήσει ένα ηλεκτρικό πατίνι. Υπάρχουν κάποια οξύμορα που πραγματικά εγώ το δικό μου το μυαλό δεν τα καταλαβαίνει. Ένας ανήλικος δεν είναι υπεύθυνος, δυστυχώς, γι' αυτό είναι και ανήλικος. Έπρεπε να υπάρχουν ειδικά πάρκα οδικής εκπαίδευσης, όπου, να σου πω κάτι, στην Ολλανδία είναι εκπαιδευμένοι άνθρωποι, γιατί είναι μια χώρα flat, η οποία έχει ποδηλατόδρομους και έχει μια οδική παιδεία πολύ, με σαφώς ισχυρούς νόμους, οι οποίοι τηρούνται κιόλας. Τώρα, εάν εσύ πας και πεις στο παιδί σου, όταν εσύ παραβιάζεις το κόκκινο, δεν φοράς κράνος, προσπαθείς να το διδάξεις, θα αποτύχεις. Τα πάντα νομίζω ξεκινάνε από την παιδεία.
0: Μα να σου πω κάτι. Επειδή εγώ έχω μικρά παιδάκια, τα έχω ζήσει, τα έχω βιώσει, έχω προσπαθήσει να πάρω κάποιες πρωτοβουλίες. Ας πούμε, τα παιδάκια μας από το δημοτικό πάνε αυτές τις σχολικές εκδρομές. Που συνήθως που τα πάνε στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια. Γιατί δεν. Να είναι αυτονόητο οπωσδήποτε, ας πούμε, 10 φορές το χρόνο να πηγαίνουν σε ένα ειδικό πάρκο και εκεί να τους μαθαίνουν και πατίνι και συμπεριφορά, να αποκτήσουν κουλτούρα από μικρά. Μια παιδεία, μια οδική παιδεία ή απουσιάζει εκπαίδευση παντελώς.
1: Συμφωνώ και πρέπει, για μένα θα έπρεπε να είναι μάθημα το οποίο να βαθμολογείται κιόλας. Mm. Να διδάσκεται και να βαθμολογείται. Καθώς επίσης και ο κώδικας.
0: Και θα υπήρχε και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των παιδιών, έτσι. Που, σε ένα
1: σίγουρα
0: περιβάλλον που πολλές φορές το χαρακτηρίζουν τα ίδια, έτσι, στήρο.
1: Σίγουρα και να σου πω και κάτι άλλο. Θα έπρεπε να υπάρχει εκτός από το σχολείο, όταν εσύ παραβιάζεις κόκκινο ή όταν εσύ δεν φοράς ζώνη, όταν εσύ πας πάνω από το όριο ταχύτητος. Το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή μου, θα το πω και εδώ. Όταν έκανα το λάθος στην Αμερική που ήμουν φοιτητής, πριν από πόσα χρόνια, έτσι, και πήγα παραπάνω από το speed limit που ήταν 65 μίλια την ώρα, πήγα δύο φορές driving school. Ξαναπέρασα δηλαδή το δίπλωμα οδήγησης. Mm. Πήγα δύο Σαββατοκύριακα από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τις 10 μέχρι τις 6 και έδωσα γραπτές εξετάσεις. Ξέρεις εκεί, αν δεν έχεις αυτοκίνητο ή δίπλωμα, είσαι χαμένος.
0: Έτσι, τουλάχιστον να αυστηροποιηθεί όλο αυτό, γιατί εντάξει, η αστυνόμευση, ο έλεγχος στην πράξη δεν ξέρω πόσο επιφυκτό είναι σε κάθε γωνιά, σε κάθε δρόμο. Αλλά τέλος πάντων, αν είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο, θα το σκεφτείς, θα το ξανασκεφτείς.
1: Και θα πρέπει επίσης να υπάρχει και μια κοινωνική προσφορά. Δηλαδή, εάν σε πιάσουν να τρέχεις, να σε πάνε ήδη μεθυσμένος, έτσι. Σου παίρνουν το δίπλωμα, λέει 6 μήνες, σε πάνε μέσα, πληρώνεις σημαντικό πρόστιμο. Όχι. Να πας να κάνεις community service, κοινωνική, να κάνεις μια κοινωνική προσφορά. Mm. Να πας να δεις για ποιο λόγο δεν πρέπει να είσαι. Να πας να δεις τους ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία, που πηγαίνουν απομεθυσμένους. Mm. Καταλαβαίνεις τι λέω. Να δεις τραυματία χωρίς κράνος αν δεν φορά. Mm. Να δεις άνθρωπο χωρίς ζώνη. Να υπάρχει μια εκπαίδευση η οποία να σε ταρακουνήσει. Όταν ταρακουνηθείς και δεις, θα καταλάβεις για ποιο λόγο δεν πρέπει να το κάνεις.
0: Έτσι και το πλαίσιο είναι ή θα πρέπει να είναι αυστηρό. Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ αρέτη μου.
0: Για το ρεπορτάζ. Πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Σε πολύ λίγο θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Αμέσως μετά ακολουθεί βεβαίως ο Γιάννης Πετρίδης από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, από τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας από όλους εμάς. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικό αερίο της Αττικής με έμφαση στα νότια προάστια διενεργούν τα συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου ΔΕΣΦΑ, από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή αερίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό αναφέρεται από την πλευρά του διαχειριστή με αφορμή την οσμή που παρατηρείται τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι πάντως συνεχίζονται. Για τη διερεύνηση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής του λιμενικού σώματος καθώς και συνεργεία του ΔΕΣΦΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής προστασίας. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να παραπεμφθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας που εξέτασε την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών. Την τελική απόφαση θα λάβει το Δικαστικό Συμβούλιο. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγω συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον δραματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων και η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, τα μηνύματά της υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο σχηματάρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι πρόκειται για μια νέα επένδυση που ενισχύει την παραγωγή, την καινοτομία και την απασχόληση στη χώρα μας, επισημένοντας ότι χαρακτηρίζει την πολιτική σταθερότητα ως ηλδία λίθο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας. Καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες της Κρήτης είχε επιβάλει η οικογενειακή μαφία που δρούσε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Για επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας. Στην Κέρκυρα, πατέρας και ο ανήλικος γιος του τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ανετράπη το όχημα τύπου γουρούνα στο οποίο επέβαιναν στον επαρχιακό δρόμο Σιδαρίου Κασιόπης και έπεσε σε χαντάκι.
1: Ο καιρός.
2: Αύριο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγιος 7 μποφόρ. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

και βέβαια πίσω στην δεκαετία του 60. Για να συνεχίσουμε με μερικά από τα συγκροτήματα τα βρετανικά, και όχι μόνο, θα ακούσουμε και άλλα πράγματα που ακούστηκαν με μεγάλη επιτυχία το 64 μετά την πρώτη εμφάνιση των Beatles στο show του Ed Sullivan. Και σήμερα μπορεί να στείλετε τα μηνύματα. Το πρόγραμμα είναι πάντα σχεδόν σε απευθείας μετάδοση. Στο Earth News Radio, στο Viber, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης και στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Hippie Hippie Shake. Μερικά τραγούδια τα έχουμε ακούσει το 63, αλλά όπως λέγαμε, όλα περίμεναν την εισβολή των Beatles για να γίνουν και αυτά επιτυχία στην Αμερική. 6 μήνες, 12 μήνες, 8 μήνες αργότερα από την κυκλοφορία τους στη Βρετανία. Το Hippie Hippie Shake ήταν τραγούδι του 59 του Σαν Ρομέρο, που το διασκεύασαν οι Swinging Blue Jeans. Υπήρχε βέβαια ηχογράφηση πριν από αυτήν των Swinging Blue Jeans, από εκεί θα το άκουσαν, των Beatles, που το είχαν πει live στο BBC. Τότε δεν είχε κυκλοφορήσει. Κυκλοφόρησε αργότερα, όπως ξέρετε, μια σειρά από άλμπουμ με τραγούδια των Beatles που είχαν πει ζωντανά σε ηχογράφηση για το BBC. Για να προχωρήσουμε στο μεγάλο συγκρότημα των Kings.

άλλο ένα κλασικό τραγούδι των Kings και του Ray Davies. All day and all of the night. Έχουν αυτό είναι γνωστό η ιστορία αυτή, αλλά να την ξαναπούμε για όσοι τη γνωρίζουν. Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει μεγάλη ομοιότητα μεταξύ του τραγουδιού των Doors Hello I Love You, για σκεφτείτε το, και αυτού του τραγουδιού που βγήκε το 64. Οι Doors το έβγαλε το 68 το άλλο. Ο Ρόμπι Γκρίγκερ των Doors αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι η μουσική δομή του τραγουδιού κλάπηκε από τον Ray Davies, παρόλο που ο Ray Davies χωρίς να ζητήσει ας πούμε χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, ισχυρίζεται ότι το τραγούδι Hello I Love You έχει στηριχθεί στο δικό του, το All Day and All of the Night. Ο Ρόμπι Γκρίγκερ είχε πει τότε σε ένα κείμενο που έγραψε για ένα box set των Doors που κυκλοφόρησε αργότερα, ότι η ατμόσφαιρα του τραγουδιού των Doors προέρχεται από το τραγούδι των Cream Sunshine of Your Love. Θυμίζει το ένα το άλλο. Αυτή όμως ήταν η πρώτη. Εδώ έχουμε άλλη μία ένδειξη πως τα βρετανικά συγκροτήματα έπαιρναν τα τραγούδια που ήταν σχεδόν άγνωστα στην Ευρώπη από αμερικάνικα συγκροτήματα ή κυρίως καλλιτέχνες του R&B και τα διασκεύασαν. Θα παίξουμε ένα τραγούδι της Carole King τώρα και του συζύγου της Jerry Goffin. Το συγκρότημα των Cookies, σας θυμίζω, είναι ένα group doo-wop γυναικείο που και οι Beatles έχουν διασκευάσει τραγούδι τους. Τα έχουμε πει αυτά στο 63. Στις αρχές του 64 για την Colpix, η μία από τις κοπέλες των Cookies ηχογράφησε το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Το όνομά της είναι Earl Jean. Ακούστε πρώτα την εκτέλεση της Earl Jean.

Αυτή λοιπόν είναι μία από τις Cookies. Το συγκρότημα των Herman's Hermits είναι από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, που ξεκίνησε από το Manchester και έκανε φοβερή επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μέσα στα 5-6 δημοφιλέστερα για τη μέση της δεκαετίας του 60. Έτσι λοιπόν, ένα νούμερο ένα που απέκτησαν στη Βρετανία ήταν η διασκευή τους αυτό το τραγούδι της Carole King, που αμέσως το έπιασαν, όπως και τα άλλα βρετανικά γκρουπ, και με τη δική τους ηχογράφηση το ανέβασαν στην πρώτη θέση, με παραγωγό τον Mickey Most. Ένα τραγούδι που είχε ακουστεί στην εκτέλεση των Herman's Hermits σε πάρα πολλές ταινίες αργότερα. Εξάλλου είναι μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του 64-65. Η Carole King είχε πει ότι το τραγούδι αυτό το εμπνεύστηκε από τον Brian Wilson. Δεν το κρύβω, είχε πει, το τραγούδι επηρεάστηκε από την μουσική του Brian, που είχαν ξεκινήσει οι Beach Boys. Να η εκτέλεση των Βρετανών Herman's Hermits.

I'm into something good. Η επιτυχία της Elgin από τους Hermans Hermits. Ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Γι' αυτό τα κορίτσια αυτά είπαν, ήρθαν οι Βρετανικοί, μας κλέψαν τα κομμάτια. Και την επιτυχία τότε. Άλλαξε η μουσική και από τα γυναικεία γκρουπ πέρασε στα Βρετανικά γκρουπ. Άλλο ένα Βρετανικό γκρουπ, από τα πιο πετυχημένα, Billy J. Kramer και Dakota. Τους ακούγαμε το 63. Το τραγούδι του 1964 που θα ακούσουμε τώρα έχει τίτλο Little Children. Κυκλοφόρησε προς το τέλος του 64 στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι τραγούδι που έχει γράψει ο Mort Suman, καλλιτέχνης που έχει έρθει και στη χώρα μας για μια τηλεοπτική εμφάνιση στα παλιά χρόνια και που κυρίως έχει γράψει πάρα πολλές επιτυχίες για τον Elvis μαζί με τον συνάδελφό του. Όμως ο Mort Suman, σας θυμίζω ότι έκανε μεγάλη καριέρα στη Γαλλία με τραγούδια όπως το Le Lac Majeur στη δεκαετία του 70 και έχει κάνει και ένα musical για τον Jacques Brel. Little J. Kramer και Dakotas. Όχι Little, Billy J. Kramer και Dakotas. Little Children.

της με το συγκρότημα των Dakotas, μάνατζερ είχε τον Epstein και ήταν πολύ φίλοι τα μέλη του συγκροτήματος με τους Lennon McCartney και τους Beatles. Ηχογράφησε τραγούδια που οι Beatles δεν ηχογράφησαν ποτέ, που τα έγραφαν οι Lennon McCartney για αυτούς. Το τραγούδι που θα ακούσουμε του 63, που κυκλοφόρησε αργότερα στην Αμερική του 64, είναι το Bad to Me, τραγούδι των Lennon McCartney, Mersey Beat. Το τραγούδι αυτό ανέβασε τους Billy J. Kramer και Dakotas στο νούμερο 1 της Αγγλίας και μου γράφει εδώ ένας φίλος λίγο πριν ότι οι Herman's Hermits δίνουν ακόμα συναυλίες. Ναι, έχω δει τον Peter Noon να εμφανίζεται σε διάφορα show, όχι με πολύ κόσμο, πολύ λιγότερο, όπως σημαίνει πάντοτε, και σε Αγγλία και Αμερική. Bad to Me, τον Lennon McCartney είναι αυτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης, συνεχίζονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο με απόφαση του Κισέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα συζητείται σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος τη νέα μονάδα παραγωγής του εργοστασίου της Coca-Cola 3Ε. Την παραίτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέριος Καλπάκης. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Παρόλο ότι αυτή την ιστορία που θα πω τώρα την ανέφερα με κάποιο τρόπο και το 63, καλό είναι γιατί δεν τα ακούμε και πολύ συχνά αυτά, θα ακουστούν σήμερα και δεν ξανακουστούν ποτέ τα τραγούδια. Έτσι λοιπόν συμβαίνει το φαινόμενο, όπως θα έχετε καταλάβει, τραγούδια του 63 της Βρετανίας, επιτυχίες, να γίνονται το 64 στην Αμερική ένα χρόνο μετά. Να πάμε στους Χόλις, σε ένα από τα πρώτα τραγούδια τους, το συγκρότημα του Γκράχαμ Νας και πολλών άλλων. Οι Χόλις λοιπόν διασκεύασαν ένα τραγούδι μιας Αμερικανίδας πολύ καλής τραγουδίστριας που το όνομά της είναι Doris Troy. Doris Troy είναι πολύ σπουδαία και θα την έχουμε συναντήσει σε πάρα πολλά άλμπουμ πολλών καλλιτεχνών αργότερα. Τι να σας πω, σε πάρα πολλούς που αυτή τη στιγμή είναι, τι να θυμηθώ, είναι ας πούμε στο The Dark Side of the Moon των Pink Floyd, είναι στους Rolling Stones στο You Can Always Get What You Want, σε πάρα πολλά τέτοια. Έχει τραγουδήσει σε δίσκους του Χάρισον, ακόμα και του Johnny Halliday, της Dusty Springfield, του Nick Drake. Αυτή λοιπόν ξεκινούσε τότε. Λέγεται ότι ο James Brown την σύστησε στην Atlantic και εκείνη η Atlantic της κυκλοφόρησε το τραγούδι Just One Look.

Αυτή λοιπόν είναι η Doris Troy. Σχετική επιτυχία είχε κάνει με το Just One Look. Οι Hollies το ηχογραφούν και γίνεται η πρώτη μεγάλη επιτυχία τους, που αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε στο χρόνο και να είμαστε αυτές τις εβδομάδες όπως είναι τώρα, το Μάιο του 64, κάπου στα Βρετανικά νησιά, θα το ακούγαμε παντού στο ραδιόφωνο, όπως ακούγεται σήμερα, ας πούμε, στους ίδιους σταθμούς, ο Drake. Και δεν συμφωνώ με ένα μήνυμα που έχει έρθει από έναν φίλο που λέει τη μια μέρα διαμάντια και την άλλη σκουπίδια, Drake. Η κάθε εποχή έχει τα δικά της τραγούδια. Αν το πεις αυτό σε έναν που είναι 20 ετών, θα πει το αντίθετο, ότι αυτά που παίζω εγώ σήμερα δεν του λένε απολύτως τίποτα. Για και σκεφτείτε το, παίξτε το τραγούδι αυτό που θα παίξω τώρα ή αυτό που έπαιξα σε έναν που είναι 17 ετών. Τι θα σας πει? Τι είναι αυτό? Ούτε καν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, εντωμεταξύ ένας άλλος καλός φίλος που μας στέλνει μηνύματα και ήταν στην Κωνσταντινούπολη τότε, μου αναφέρει για την μεγάλη επιτυχία που γνώρισαν οι Herman Schemitz αργότερα, το οποίο θα το ακούσουμε και αυτό το τραγούδι με τη σειρά του τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, η εκδοχή των Hollies, το συγκρότημα του Graham Nash και όχι μόνο, από τα καλύτερα βρετανικά συγκροτήματα, έφτασε μέχρι το νούμερο 2 του βρετανικού chart το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, και ήταν και την επόμενη χρονιά του 64 μπήκε στα 100 πρώτα της Αμερικής, με τα επόμενα τραγούδια τους να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία.

Αυτή είναι η Χόλις. Συνεχίζουμε με αυτά τα ασταμάτητα βρετανικά γκρουπ και βρετανούς καλλιτέχνες που βρήκα την πόρτα ανοιχτή από τους Beatles και ο ένας μετά τον άλλον στην Αμερική. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι κανένας από αυτούς δεν είχε κάνει επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από το 64. Τρεις-τέσσερις, όπως είπα και την άλλη φορά, καλλιτέχνες από τη Βρετανία είχαν ακουστεί από το 40, το 50 μέχρι το 64 στην Αμερική. Η Τορνέιντος, η Βέρα Λίν και 2-3 ακόμα. Και τώρα έχουμε μαζική εξόρμηση από τα βρετανικά νησιά. Επανερχόμαστε στους απίθανους Jerry and the Pacemakers. Το τραγούδι που θα ακούσουμε το έχει γράψει ο Jerry. Από τα καλύτερα τραγούδια τους είναι αυτό και έγινε επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Βρετανία. Στην Αμερική μάλιστα απροσδόκητα έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία με παραγωγό τον George Martin. Προσωπικά ήταν ένα τραγούδι που το θυμάμαι πάντα, μερικά πράγματα στα γεγονότα της ζωής μας μένουν, ότι όταν πυροτεύσα τη θητεία μου στη Λάρισα, γνωρίστηκα με τον Παπάζογλου, ο οποίος και εκείνος υπηρετούσε τότε, και μέσα από αυτά τα τραγούδια, εκείνος Θεσσαλονικιός, εγώ από την Αθήνα, γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι, και ένα από τα τραγούδια που αγαπούσε ιδιαίτερα είναι αυτό, το έχω ξαναπεί, που το ακούσουμε τώρα. Ναι, ο Παπάζογλου, αυτός που έκανε την εκδίκηση της Γυπτιάς και όλα τα άλλα αργότερα. Από τα καλύτερα των Jerry and the Pacemakers. Don't let the sun catch you crying.

Jerry and the Pacemakers. Όλοι αυτοί, αφού πρώτα διασκεύασαν τα αμερικάνικα τραγούδια των γυναικείων κυρίως συγκροτημάτων και άλλων, μετά άπλωσαν το ταλέντο τους γράφοντας τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε όλοι, και οι Hollies και οι Kings και όλοι οι άλλοι, και οι Beatles βέβαια με τους Stones. Οι Stones καθυστερούν, το είπαμε, 65, περιμένουν τη μεγάλη επιτυχία για να ξεκινήσει το απίθανο, η απίθανη αλυσίδα των επιτυχιών που είχαν. Να τώρα για μία ακόμη φορά ένα τραγούδι που έχουν γράψει οι John Lennon και Paul McCartney των Beatles για την προστατευόμενη τους, όπως έχουμε πει και άλλοτε, Cilla Black. Η Cilla Black ήταν από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστρες στη δεκαετία του 60 και αργότερα παρουσίασε, όσοι έχουν μείνει στην Αγγλία στα χρόνια του 70 ή του 80, δικό της τηλεοπτικό πρόγραμμα. Το τραγούδι λέγεται It's For You. Ο Paul ήταν παρόν στα Abbey Road Studios όταν η Cilla Black ηχογράφησε την επιτυχία της Anyone Who Had a Heart. Το έχουμε ακούσει αυτό. Έτσι είπε ότι και εγώ και ο Lennon πήραμε μοντέλο εκείνο το τραγούδι για να γράψουμε το It's For You που θα ακούσετε τώρα. Η παραγωγή είναι του George Martin βέβαια. Το τραγούδι γνώρισε διαδοχικές και επαναλαμβανόμενες, ας πούμε, διασκευές. Το είπε η Μίνα στην Ιταλία του 65, την επόμενη χρονιά. Η Three Dog Night το είπαν αργότερα. Και πάρα πολλοί καλλιτέχνες μέχρι τις μέρες μας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. It's For You, Lennon McCartney, Cilla Black.

It's For You, από τα καλύτερα τραγούδια που έχει πει η Σίλα Μπλακ, τον Λένο Μακάρτνι βέβαια, και μου γράφει ο Δημήτρης ότι το It's For You το γνώριζα μόνο από την, πραγματικά έχουν κάνει εκπληκτική διασκευή, των Three Dog Night. Ευχαριστούμε για τις απίθανες μουσικές. Παρόλο που το έχουμε παίξει, να το ξαναπαίξουμε σήμερα το τραγούδι, να το ακούσετε πώς το είπε το τραγούδι αυτό, γιατί ο Τζορτζ Μάρτιν δεν είναι ένας τυχαίος παραγωγός. Κατάλαβε ότι το Anyone Who Had a Heart της Dionne Warwick, που ήταν επιτυχία της στην Αμερική το 1963, θα ήταν το όχημα να οδηγήσει την τραγουδίστρια που μόλις είχαν ανακαλύψει οι Beatles στην Βρετανία να κάνει εκείνη τη δική της επιτυχία με το τραγούδι. Το ηχογράφησε η Dionne Warwick τον Ιανουάριο του 1964. Έγινε βέβαια επιτυχία στη Βρετανία, όχι στην Αμερική, γιατί από εκεί είχε κάνει το αντίστοιχο η Dionne Warwick. Η Dionne Warwick σε συνεχόμενες αργότερα συνεντεύξεις δεν ξέχναγε να πει ότι ήρθαν αυτά τα κορίτσια από την Αμερική, από την Αγγλία, και μου έκλεβαν τις επιτυχίες. Αν παρατηρήσετε, αυτά τα πρώτα τραγούδια της Dionne Warwick δεν ακούστηκαν στη Βρετανία, γιατί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι Βρετανίδες τα έπαιρναν και τα έκαναν δικά τους.

η Σίλα Μπλακ του Τζορτζ Μάρτιν και τον Λένον Μακάρνεϊ και τον Beatles. Και τρίτο τραγούδι, αν είμαστε στην Αγγλία αυτόν τον μήνα, τον Μάιο του 64, θα βλέπαμε στα καταστήματα τότε, γιατί δεν υπάρχει πια κατάστημα δίσκων, πολύ λίγα πουλούν παλιούς δίσκους, τώρα είναι streaming, ότι παντού ακουγόταν στα καταστήματα, στα ραδιόφωνα, ένα άλλο τραγούδι της Σίλα Μπλακ με παραγωγή τον George Martin, που ο George Martin το ανακάλυψε στην Ιταλία, που θα το ακούσουμε για λίγο γιατί είναι προς το τέλος η εκπομπή, και που το τραγούδι είναι το You Are My World. Έγινε για 4 εβδομάδες όλο το Μάιο, ήταν το δημοφιλέστερο στη Βρετανία και έκανε επιτυχία και στην Αμερική με την Σίλα Μπλακ. Ο Ουμπέρτο Μπίντι το έχει γράψει στην Ιταλία και λεγόταν Il Mio Mondo, με τους αγγλικούς στίχους You're My World.

Η συνέχεια για το 64 αύριο. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης και είναι αυτός που το έχει γράψει.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Χωρίς ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης συνεχίζονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκαν από τους κατοίκους σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Για τη διερεύνηση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής του λιμενικού σώματος καθώς και συνεργεία του ΔΕΣΦΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτησή του από γραμματέας του κόμματος ανακοίνωσε πριν λίγο Στέριος Καλπάκης. Στην επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος, όπως αναφέρει, και προσθέτει πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης, καταλήγοντας πως η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πρώτη υπόθεση αφορά μήνυση που κατέθεσαν δικαστικοί λειτουργοί μετά τα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών, και η δεύτερη μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Στόχος είναι να κατασυγαστώ, γιατί σας ενόχλησα πολύ και στην υπόθεση του ΑΠΟΚΕΠΕ και στην υπόθεση των Τεμπών, δήλωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο Σχηματάρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, η νέα αυτή γραμμή παραγωγής δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση, αλλά είναι ένα ακόμη βήμα προς μια Ελλάδα πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή, πιο σύγχρονη και πιο ανταγωνιστική. Είναι και μια ακόμη απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, διότι, όπως είπε, κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα η οποία δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Από ζεύγος Μιράζ θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά, στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παράταση της αγωνίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Ταυτόχρονα απείλησε βέβαια και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με το Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων και η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, τα μηνύματά της υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού των Ποντίων. Το ζήτημα συζητείται σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας», σημειώνει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες της Κρήτης είχε επιβάλει η οικογενειακή μαφία που δρούσε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος έκανε λόγο στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Για επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγιο 7 Μποφόρ, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, χαίρετε και καλησπέρα σας. Το έχω το συνήθιο, δεν το κόβω, να λέω πολλούς χαιρετισμούς μαζί όλων των τύπων και των ειδών. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε? Εμείς έχουμε πολύ διάθεση να ρητορεύσουμε, γι' αυτό και σταθήκαμε εδώ μαζί με το μικρόφωνο αγκαλιά, για να κρατήσουμε συντροφιά, να κρατήσουμε ένα συντροφιά στον άλλο δηλαδή, από τώρα μέχρι τις 6 για περίπου μία ώρα, το περίπου το λέω γιατί είναι ήδη 5 και 10, στο απογευματόβραδο της Τρίτης και στις 19 Μαΐου. Είμαι λοιπόν έτοιμη να ρητορεύσω, γιατί και πριν, λίγο πριν να μπω για να πάρω αυτό που λέμε την κεκτημένη ταχύτητα, να την αποκτήσω την ταχύτητα, συζητούσα εδώ με τους συναδέλφους, όχι εδώ στο εκφωνητήριο φυσικά, αλλά στο εξωτερικό στούντιο, και τους έλεγα για την υπέροχη ταινία «Ο πατέρας μου», την υπέροχη αυτή ταινία που είχα την ευκαιρία να τη δω, είχα επιλέξει να τη δω, θυμάμαι, σε θερινό σινεμά με πανσέλινο και καύσωνα. Και προχθές μόλις την πήρα χαμπάρι ότι την παίζει πάλι και πάλι για μένα που την είδα δεύτερη φορά στην τηλεόραση, λέω, έστελνα μηνύματα παντού, δείτε αυτή την ταινία «Ο πατέρας μου», Άντονι Χόπκινς ο πατέρας, ο βασικός πρωταγωνιστής, αλλά είναι και αυτή η καταπληκτική Βρετανίδα ηθοποιός που τώρα δεν θυμάμαι το όνομά της, κακώς δεν το θυμάμαι, ούτε το σκηνοθέτη, τίποτα, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν όλα, γιατί αυτό που κυρίως τράβηξε την προσοχή μου, πέρα από το σενάριο, τη σκηνοθεσία, την υποκριτική ικανότητα, δυνότητα θα έλεγα, του Χόπκινς, είναι και το θέμα πάρα πολύ, πώς να το πω, σε αγγίζει πάρα πολύ, είναι ευαίσθητο θέμα και σε αγγίζει, δεν θα πω περισσότερα. Και γίνονται, έλεγα εδώ στα παιδιά, στους συναδέλφους, γίνονται μέσα στην ταινία επίτηδες λογικά άλματα για να σε μπερδέψει, να νομίζεις ότι έχεις μπερδευτεί, γιατί είναι ένα έβριμα του σκηνοθέτη. Δεν λέω περισσότερα. Γιατί το θυμήθηκα όμως? Γιατί μέσα στην ταινία ακούγεται μια καταπληκτική άρια, την οποία ακούει πάλι και πάλι και πάλι ο πατέρας, και είναι πάρα πολύ γνωστή, είναι από τους Αλής Μαργαριταριών, και ήθελα να τη συμμοιραστώ, αλλά δεν θα το κάνω γιατί είναι πολύ λυπητερή, οπότε για απόγευμα δεν ταιριάζει, θα βρούμε κάποια στιγμή να την παίξουμε αυτή την άρια, όπως και άλλες. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα πραγματικά προχωρά με ταχύτητα τους ρυθμούς, πώς όχι άλλωστε, πώς θα μπορούσε να μείνει πίσω ή να είναι στάσιμη. Νομίζω ότι κανείς δεν το θέλει αυτό, αλλά δεν ξέρω αν συμμερίζεστε το ίδιο αίσθημα, αν έχετε αυτό το κοινό αίσθημα, ότι δηλαδή ακούμε πράγματα βία, φρικιαστικά, αποτρόπαια, γύρω από εγκλήματα, γύρω από δυστυχήματα, γύρω από ατυχήματα που μπορεί να μην έχουν φτάσει στην αφαίρεση ζωής, στην απώλεια ζωής, αλλά έχουν φτάσει σε φοβερό τραυματισμό, έτσι, με τα τραυματικές καταστάσεις, αυτές οι υποθέσεις με τις αυτοχειρίες ή τις απόπειρες. Και ταυτόχρονα, μην νομίζετε, και το πολιτικό σκηνικό καλά δεν κρατεί, δηλαδή από το διεθνές, το γεωπολιτικό παιχνίδι, τι θέλω να πω. Ας πούμε σήμερα, σχεδόν από το πουθενά, μάθαμε όλοι ότι ετοιμαζόταν, λέει ο Τραμπ, για να κάνει το τελικό χτύπημα στο Ιράν. Αλλά πετράπη την τελευταία στιγμή και τον έπεισαν, λέει, συγκεκριμένες χώρες και συγκεκριμένα κράτη, διότι, λέει, θα υφίστανται όλοι μαζί τις συνέπειες. Okay, τι να πω. Όπως και νομίζω ότι έχει αρχίσει να έχει ενδιαφέρον το κατά τα άλλα μέχρι πρώτην ως βαλτωμένο πολιτικό σκηνικό στην εσωτερική σφαίρα. Γιατί βλέπετε, είναι η θέση του δεύτερου που τα κάνει όλα αυτά, και ως ονού που ανακοινώσεις και ιδρύσεις νέων κομμάτων, νέων σχηματισμών, να δούμε τι δυναμική θα έχουν, καθώς υπάρχουν αρκετές διαρροές που δεν ξέρουμε και αν είναι αξιόπιστες, δηλαδή, τόσο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όσο και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Όμως ο χρόνος συνεχίζεται, όπως αναφέρει η αγαπημένη μου Έμιλι Ντίκινσον, που δεν σας την ανέφερα χθες, έφυγε μια μέρα του Μαΐου 15,
Μαΐου του 1886 αυτή η εξαιρετική ηθοποιός, κι όμως ο χρόνος συνεχίζεται, είπε: «Το λέω χαρούμενοι σε όσους πονάνε, τώρα θα ζήσουν. Υπάρχει ήλιος, δεν το πιστεύουν τώρα, αλλά θα ζήσουν». Για την ίδια βέβαια ο χρόνος και η ζωή δεν ήταν τόσο χαρούμενη και ευχάριστη, ειδικά για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της τελικά. Εμείς εδώ με Μόμπι συνεχίζουμε, με Μόμπι συνεχίζουμε και θα πάμε μέχρι τις 6. Λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8, το ραδιόφωνο, ο σταθμός. Μαζί μας αυτή την ώρα και οι Έλληνες του εξωτερικού, απανταχού, σε όποιο μήκος και πλάτος της γης ή της θάλασσης που ταξιδεύουν μας ακούν, από τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, και πόσο καταπληκτικοί είστε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, όπως λέμε στην κυριολεξία, βοήθεια κοινού. Πράγματι λοιπόν, Ολίβια Κόλμαν, η κόρη, η καταπληκτική αυτή ηθοποιός, που έτσι και αλλιώς την έχουμε παρακολουθήσει και σε κάτι ρόλους τελείως διαφορετικούς από αυτόν που υποδίεται στον πατέρα. Η ταινία Βρετανική Δραματική του 2020, σενάριο και σκηνοθεσία, όπως διαβάζω πλέον, του Φλωριάν Ζελέρ, που έκανε και το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με αυτή την ταινία. Έγραψε το σενάριο μαζί με τον συνάδελφό του Κρίστοφερ Χάμπτον. Και φυσικά είναι ένα αριστούργημα. Άντονι Χόπκινς οι πρωταγωνιστές, Ολίβια Κόλμαν, Μαρκ Γκέιτις και Ολίβια Ουίλιαμς. Αυτά με τον πατέρα που λέγαμε και σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ άγνωστη ακροατή ή ακροάτρια, γιατί έτσι υπογράφεις. Ναι, και πράγματι δεν υπάρχει. Άγνωστος λέει. Πολύ ωραία. Στο Viber μας βρίσκεται και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, Messenger, Instagram, email, SMS κλπ. Αλλά βλέπω και το μάτι μου το ένα έχει πάρει με τη γωνία του και την Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που σημαίνει ότι μπορείτε και παραδοσιακά τηλεφωνικά να μας βρείτε στο 210-60-09-604 και 605. Αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές, αυτοί οι τρόποι επικοινωνίας, και από την επικοινωνία θα πάμε στη συγκοινωνία. Διαβάσαμε και μελετήσαμε, κυρίες και κύριοι, ότι βγήκαν στη δημοσιότητα, δηλαδή τα έδωσε στη δημοσιότητα ο όμιλος του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, έδωσε λοιπόν τα στοιχεία του για τις συγκοινωνίες της Αθήνας. Και μέσα σε αυτά, μιλάμε τώρα για τους 4 πρώτους μήνες του 2026, μέσα λοιπόν στα στοιχεία διαβάζουμε ή απομόνωσαν κάποιοι ως επικεφαλίδα ότι περιλαμβάνουν τα στοιχεία περισσότερα δρομολόγια, μικρότερη αναμονή και αύξηση των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και επειδή εμείς δεν πολύ πιστεύουμε ούτε σε τίτλους ούτε σε συμπεράσματα, προτιμήσαμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Θανάση Τσιάνο, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, και τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Ξέρετε, ο Θανάση, πήγα να σας πω Αθανάσιο, γι' αυτό ήταν ο δισταγμός, αλλά Θανάσης Τσιάνος λοιπόν. Έτσι και αλλιώς, κύριε Τσιάνο, ως εκ της ιδιότητάς σας, δηλαδή συγκοινωνιολόγος, αλλά και εκπροσωπώντας και το Σύλλογο των Ελλήνων Συναδέλφων σας, φαντάζομαι ότι καθημερινά, εκτός του ότι γίνεστε δέκτης παραπώνων και βιώνετε κι εσείς ο ίδιος όλο αυτό το φοβερό πρόβλημα, όπως έχουμε διαπιστώσει ότι έχει επιβαρυνθεί έτη περαιτέρω στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, φαντάζομαι ότι και για την έκθεση του ΟΣΑ, για τα στοιχεία του ΟΣΑ για τις συγκοινωνίες της Αθήνας, θα έχετε κι εσείς κάποια χρήσιμα συμπεράσματα να μοιραστείτε μαζί μας. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Ναι, προφανώς. Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων είναι ένας επιστημονικός σύλλογος, δεν είναι ένας συνδικαλιστικός σύλλογος. Εκπροσωπούμε ουσιαστικά την επιστήμη μας και είναι πολύ θετικό το ότι δεν εκπροσωπούμε κανούς είδους συμφέροντα, ούτε καν των μελών μας. Οπότε στο πλαίσιο αυτό εμείς κάνουμε παράπονα και δίνουμε και εύσημα όποτε χρειάζεται.
0: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί ξέρετε, στέκονται με το όπλο παραπόδα οι ακροατές, το λέω βέβαια καλοπροαίρετα, για να μας πούν ότι ρίχνετε νερό για τα καλά στο μήλο της κυβέρνησης και του Υπουργείου Μεταφορών, επειδή προσπαθείτε να πείτε λίγο θετικά πράγματα. Προλαβαίνω λοιπόν, χαίρομαι πολύ που το λέτε αυτό, είναι σαν να είχαμε συνεννοηθεί. Συνεχίζουμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο θετικά πράγματα, τα οποία αν μας ακούγατε πριν από 2-3 χρόνια ήμασταν πολύ επικριτικοί, και η αλήθεια είναι ότι ήμασταν και σχετικά απεσιόδοξοι για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και κατά ένα βαθμό δικαιωθήκαμε. Το πρώτο θετικό είναι όσο αφορά την οδική ασφάλεια. Έχουμε κάνει βήματα προς τα μπροστά, έχουν μειωθεί, υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, έχουν μειωθεί σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα και οι θάνατοι στον δρόμο, και έχουν μπει και οι βάσεις για να συνεχιστεί όλη αυτή η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Αυτό είναι το θετικό. Το άλλο το θετικό είναι ότι επιτέλους γίνεται κάποια αναβάθμιση στο σύστημα των δημοσίων μεταφορών.
0: Μάλιστα.
1: Να σας δώσω λίγο 2-3 στοιχεία για να καταλάβετε πού ήμασταν.
0: Ναι.
1: Και γιατί και εμείς γκρινιάζαμε πάρα πολύ και θέταμε αυτές τις δύο προτεραιότητες, οδική ασφάλεια και μέσα μαζικής μεταφοράς, ως τις πρώτες προτεραιότητες που θα πρέπει να έχει η πολιτεία. Το 2008 είχαμε 35%

0: οικονομικής κρίσης έπεφτε και το μεταφορικό έργο, τα οχηματοχιλιόμετρα, αλλά έπεφτε και η επιβατική κίνηση. Mm. Με αποτέλεσμα να έχει φτάσει έως και σε κάποιο σημείο, έως και 50% κάτω, η επιβατική κίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και να έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα δρομολόγια, να έχουν αυξηθεί οι συχνότητες, οπότε όλο αυτό το πράγμα να γίνεται μη ελκυστικό για να το χρησιμοποιήσει κάποιος επιβάτης. Mm-hmm. Όσο γίνεται μη ελκυστικό, τόσο λιγότεροι επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Και τόσο χαμηλότερο ενδιαφέρον, φαντάζομαι ότι εκείνη την περίοδο παρουσίασαν και εκδήλωσαν και οι θύνοντες, είτε από την πλευρά της πολιτείας, είτε από την πλευρά του φορέα συγκοινωνιών. Να αναβαθμίσουν δηλαδή. Κατά κάποιο τρόπο το ένα παράσερνε και το άλλο. Τα δύο αρνητικά μαζί. Ναι.
0: Σωστά. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ουσιαστικά διαλύθηκαν αρκετά συστήματα. Όπως και τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε αστικής συγκοινωνίας, αλλά μην ξεχνάμε και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή και, όπως και στο σιδηρόδρομο, όπως και σε άλλα συστήματα μεταφορών. Παρότι εμείς γνωρίζαμε ότι κάποια στιγμή όπου θα επανέλθει η οικονομία σε μια κανονικότητα θα αυξηθούν οι μετακινήσεις και εκεί θα τα δούμε όλα στον δρόμο, δηλαδή με μια τρομερή κυκλοφοριακή συμφόρηση, mm-hmm. ότι έπρεπε να αλλάξουμε τον τρόπο μετακίνησης και να στραφούμε και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στη βιώσιμη κινητικότητα κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης αλλά και τη διάρκεια του COVID. Μάλιστα κατά τη διάρκεια του COVID όλες οι μεγάλες πόλεις πήραν τέτοιο είδους μέτρα να μειώσουν τη χρήση του γιοταχή και να πάνε σε πιο βιώσιμη κινητικότητα και στα μέσα μεταφοράς. Εμείς αυτό δεν το κάναμε. Αυτή τη στιγμή πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να αναβαθμιστούν τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ, το οποίο ήταν σε τραγική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Ήδη έχουμε μια ανανέωση, αλλά ο στόχος όμως είναι τα επόμενα δύο χρόνια να φτάσουν τα 1.700 νέα λεωφορεία και συνολικά να είναι 2.000 τα λεωφορεία, δηλαδή να φτάσουμε εκεί που ήμασταν το 2008.
1: Μάλιστα.
0: Οι ανάγκες όμως είναι ακόμα μεγαλύτερες, γιατί η πόλη έχει απλωθεί, οι χρονοποστάσεις είναι μεγαλύτερες, οπότε χρειαζόμαστε και παραπάνω λεωφορεία. Άρα για να φτάσουμε σε ένα σύστημα μεταφορών όπως είχαμε την περίοδο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θεωρώ ότι θα φτάσουμε στο 2030.
1: Εντάξει, πήγα να πω πω, δεν είναι και τόσο μακριά πια.
0: Όχι, δηλαδή, αν με ρωτούσατε όμως πριν από 2-3 χρόνια, ναι. θα σας έλεγα ότι θα φτάσουμε στους ρυθμούς που πάμε, θα φτάνουμε το 40.
1: Μάλιστα.
0: Ευτυχώς,
1: καλά, έτσι και αλλιώς, κύριε Τσιάνο, επιτρέψτε μου, έτσι και αλλιώς το γεγονός ότι αυτό το ανατριχιαστικό που μας λέτε, όμως και πραγματικό, ρεαλιστικό, ότι δηλαδή και με τα καινούργια λεωφορεία και με όλα τα μέτρα ανανέωσης και αναβάθμισης θα φτάσουμε στο 2008. Δηλαδή που το θεωρούμε ότι είναι μια κατάσταση καλή μετά τους Ολυμπιακούς.
0: Είχαμε ένα πολύ καλό σύστημα.
1: Ναι, ναι, το θυμόμαστε. Το χρησιμοποιούσαμε.
0: Ναι, και είχαμε και μια μεγάλη χρήση των μέσων μεταφοράς. Περίπου το 37-38% των μετακινήσεων γινόταν με μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ναι.
0: Σήμερα γίνονται γύρω στα 25.
1: Γι' αυτό έχουμε και τόσα αγιοταχή στους δρόμους.
0: Γι' αυτό έχουμε και τόσα αγιοταχή
1: στους δρόμους. Γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο αυτό που λέγαμε παλιά μποτιλιάρισμα και λέμε να πάψουμε το χρησιμοποιούμε σαν λέξη, αλλά δυστυχώς συνέχεια συμβαίνει η ασφυξία. Και νομίζω, κύριε Τσιάνο, ότι μόνο αν πάει κάποιος σε ανθρώπους, σε πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τα μέσα μεταφοράς αναγκαστικά, όχι μόνο από επιλογή, αναγκαστικά, τότε θα καταλάβει, δηλαδή είναι πολύ, πολύ εύκολο για τους ηθήνοντες να ακούσουν τους πολίτες. Δηλαδή αυτός είναι ο δρόμος. Πόσο πολύ ταλαιπωρούνται.
0: Είναι δεδομένα ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Mm-hmm. Και υπάρχουν προβλήματα και στα μέσα σταθερής τροχιάς. Για παράδειγμα στη γραμμή 1 ή ακόμα και στο μετρό όπου έχουν αυξηθεί και έχουν μεγαλώσει οι
1: μεταφορές.
0: Οπότε αυτό μειώνει και τη χωρητικότητα του συστήματος και μεγαλώνει και τις αναμονές και τις ουρές της αποβάθρες. Το ενθαρρυντικό όμως είναι ότι πλέον έχουν υπάρχει ένας σχεδιασμός. Δεν είναι ότι θα τα λύσει όλα, αλλά υπάρχει ένας σχεδιασμός

0: ο οποίος και στη γραμμή 1 αναβαθμίζονται συστήματα και σεισμοί και στις υπόλοιπες του μετρό θα προγειωθούν νέοι σεισμοί, αλλά τα στοιχεία από τον ΟΑΣΑ τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα που αφορούσαν το πρώτο τετράμινο Ιανουάριο-Απρίλιο του 2026 μιλούν για 5% εκτελεσμένα δρομολόγια παραπάνω και για 3,5% εκτελεσμένα οχηματοχιλιόμετρα παραπάνω.
1: Ναι. Τι σημαίνει αυτό?
0: Είναι μια πολύ καλή αύξηση. Σημαίνει ότι αυξάνεται. Ναι. Δηλαδή σιγά σιγά αρχίζουμε και αυξάνουμε τις διαδρομές, έχουμε μικρότερες συχνότητες και αυτό θα αποτελέσει να είναι πιο ελκυστικά τα μέσα μεταφοράς. Θέλει ακόμα αρκετό δρόμο.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Αλλά έχουμε φτάσει στην...
1: Έχουμε βρει κατά κάποιο τρόπο τη λύση και είμαστε πάνω στις ράγες να την υλοποιήσουμε.
0: Θεωρούμε ότι τον πάτο τον έχουμε πιάσει και έχουμε αρχίσει και ανεβαίνουμε.
1: Πάλι καλά.
0: Ήθελε πραγματικά προσπάθεια για να αλλάξεις και να βρεθούν πολλοί πόροι για να αλλάξεις όλα αυτά τα λεωφορεία τα οποία ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και παίρνουν φωτιά στον δρόμο και,
1: και μένανε.
0: Ναι, γιατί κάθε χρόνο ένα στόλο, ένα ποσοστό στόλο πρέπει να ανανεώνεται.
1: Βέβαια.
0: Όταν είχες ανανεώσει το στόλο 20 χρόνια, 25, όλα αυτά ήταν πάρα πολλά χιλιόμετρα.
1: Και οδηγεί να προσληφθούν καινούργια, όπως μας λένε συνήθως όταν μιλάμε με αυτούς. Ναι.
0: Εκεί θα πρέπει επιτέλους να δοθούν οικονομικά κίνητρα. Δεν υπάρχει τώρα άλλος τρόπος να δοθούν οικονομικά κίνητρα, να αυξηθούν οι μισθοί των οδηγών, να προσελκύσουν, γιατί βγαίνουν συνέχεια διαγωνισμοί για νέους οδηγούς.
1: Ναι. Και είναι άγωνοι, παραμένουν άγωνοι.
0: Σχετικώς. Πάνε πολύ λιγότεροι από ότι οι θέσεις που ζητάει ο διαγωνισμός. Και όταν κάποιος, και αυτό είναι πολύ λογικό, γιατί όταν κάποιος μπορεί να βρει μία αντίστοιχη δουλειά με αρκετά περισσότερα χρήματα, θα επιλέξει, γιατί είναι και δύσκολη δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Η δουλειά του οδηγού λεωφορείου.
1: Πάρα πολύ. Μάλιστα, κύριε Τσιάνο, πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί φτάνουμε στο και μισή και τους τίτλους ειδήσεων. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τα συμπεράσματα και την εικόνα που μας παρουσιάσατε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχωρεί η έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών. Την παρέτηση τοπογραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Η παρέτησή μου δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος, ανακοίνωσε. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αθώος για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχης, κρίθηκε ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, με απόφαση του Τρουμελούς Πλημελιοδικείου Αθηνών. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος τη νέα μονάδα παραγωγής του εργοστασίου της Coca-Cola 3Y. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλ.

από τα ωραιότερα τραγούδια. Νίκος Αντύπας και Ελίνα Νικολακοπούλου. Εμένα μου είχε τραβήξει την προσοχή εδώ και χρόνια λόγω τίτλου «Σε παραλίες και αμμουδιές». Αλλά τελικά παρακολουθώντας τους στίχους, αλλού πάει το πράγμα. Πάρα πολύ ωραίο. Και φυσικά Γιώργος Νταλάρας. Κρίμα που δεν το είχα δει νωρίτερα. Μου το έφερε η Δέσποινα, αγαπητέ μου Φώτη, από το Χελιδόνι της Ηλίας για το τραγούδι αφιερωμένο. Αν μπορέσω να το βάλω σήμερα, αλλιώς αύριο. Νταλάρας Πλιάτσικας μας λέει. Πάντως και αυτό ήταν αφιερωμένο σε σένα. Τυχαία, δηλαδή την ώρα που έφερνε το μήνυμα μέσα στο στούντιο η Δέσποινα, εγώ είχα ήδη δώσει εντολή να παίξει το «Σε παραλίες και αμμουδιές». Ελπίζω να το χάρηκες εξίσου. Μένουμε εδώ λοιπόν η εκπομπή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Σας καλησπερίζω και σας χαιρετίζω όλους. Ελπίζω να μένετε εδώ και εύχομαι. Εύχομαι να κερδίσουμε και ακόμα περισσότερους. Κάποια στιγμή την περασμένη, την προπερασμένη εβδομάδα, τσιμπήσαμε έτσι και μια πολύ ωραία χαμηλότερη ηλικιακή ομάδα, μια συνονόματη που διάβαζε για τις εξετάσεις της. Σιγά σιγά αυτό το καιρό είναι οι ενδοσχολικές εξετάσεις, μετά θα έρθουν και πανελλαδικές. Τόσα που έχουν γραφτεί, τόσα που έχουν υποθεί. Όσοι με ξέρετε και με παρακολουθείτε, δηλαδή μου κάνετε την τιμή να με παρακολουθείτε, το κομμάτι το εκπαιδευτικό ξέρετε ότι και το αγαπώ και το παρακολουθώ και δημοσιογραφικά πλέον το εξετάζω. Αλλά έχω βάλει μια άνω τελεία, αν έχετε προσέξει, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχω βάλει μια άνω τελεία γιατί θεωρώ ότι δεν έχουμε και τίποτα καινούριο να διερευνήσουμε. Δηλαδή το να παρουσιάσουμε μερικούς ακόμα εκπαιδευτικούς αναλυτές ή ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές ή ανθρώπους, ξέρω εγώ, που βοηθάνε πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση με τα ωραία πράγματα που μας λένε, για να βοηθήσουμε τους μαθητές και τους φοιτητές σε όλη την προσπάθειά τους, νομίζω ότι πια είναι αρκετά παροχημένο. Είναι ένα επαναλαμβανόμενο πράγμα, γιατί η ίδια η κατάσταση έχει από μόνη της προχωρήσει, μας έχει ξεπεράσει δηλαδή. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ωστόσο σε λίγο, όπως θα κανονίσει εδώ η Βούλα Κουλιτσοπούλου, θα έχουμε κάτι από καθηγητές, θα έχουμε εκπαιδευτικό θέμα, αλλά όχι από την σκοπιά που μόλις είπα. Η Βούλα Κουλιτσοπούλου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα το αυτό, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Τούτο εδώ ήταν η συμμετοχή της Φινλανδίας προχτές στη Eurovision και επειδή δεν πολύ πρόλαβα να το παίξω, λέω ας το παίξουμε τώρα. Ξέρει κανείς φινλανδικά?

Λοιπόν, αυτό που με πίκρα έχω να παρατηρήσω, όχι με πίκρα, με δηλητηριώδη βέλη, είναι ότι χωρίς την εικόνα είτε του ανθρώπου, είτε της γυναίκας με το βιολί και την καλή πηγή παρουσία της, την καλή πηγο παρουσία της, δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Χωρίς την εικόνα είναι σχεδόν αποκρουστικό, θα έλεγα.

0: Τέλος πάντων, αυτά και βλέπω εδώ υπάρχει ακόμα ανησυχία διάχυτη και επίσημη ενημέρωση ωστόσο ότι δεν υπάρχει από πουθενά διαρροή. Υπάρχει η επίσημη ενημέρωση της πολιτικής προστασίας για την έντονη μυρωδιά στα νότια προάστια που από τις 12 περίπου έχει αναστατώσει τον κόσμο. Ψάχνουν να βρουν από πού μπορεί να προέρχεται, αλλά για να το λένε όλοι σε διάφορες περιοχές του Λυκανοπεδίου και σε δήμους της Αθήνας γενικότερα, πιστεύω ότι δεν μπορεί να το φαντάζονται όλοι. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης. Έτσι λοιπόν έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις πυροσβεστικής, όπως ακούσατε, του λιμενικού, συνεργεία του ΔΕΣΦΑ και ψάχνουν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μας θέμα. Στο άλλο θέμα για το οποίο σχετικά σας προετοίμασα και το προλόγησα, γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχουν καθηγητές, εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν στις ιδιωτικές σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα γνωστά ΣΑΕΚ, τα πρώην ΤΕΗ πρέπει να είναι αυτά. Ή μπορώ να κάνω και λάθος, θα μας το εξηγήσει. Τα πρώην ΙΕΚ ήθελα να πω. Τα πρώην ΙΕΚ είναι αυτά. Που πραγματικά οι αμοιβές των καθηγητών, λοιπόν, υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι αμείβονται με αμοιβή ανειδίκευτου εργάτη. Συγγνώμη που το λέω έτσι, ο ανειδίκευτος εργάτης έχει και αυτός απόλυτα δικαιώματα στην εργασία του και στην αμοιβή του, αλλά τώρα μιλάμε για άλλη κατηγορία. Έτσι. Και έχουμε μαζί μας την κυρία Κατερίνη Βασιλείου, την πρόεδρο του Σωματείου Εκπαιδευτικών και λοιπόν Φορέων της Διαβίου Μάθησης, για να το συζητήσουμε. Καλησπέρα, κυρία Βασιλείου, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Είναι έτσι, είπα κάτι υπερβολικό, είπα κάτι λοιπόν που σας προσβάλλει ενδεχομένως τον κλάδο? Okay.
1: Καταρχάς είμαστε Σωματείο Εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών το ίδιο, mm-hmm, Δημοσίων Ινστιτούτων, όπως είπατε, επαγγελματικής κατάρτισης και λοιπόν φορέας διαβίου μάθησης του δημοσίου, του δημοσίου κυρίως και ιδιωτικού τομέα.
0: Εγώ είπα του ιδιωτικού κυρίως, ναι, είστε, ναι, και όχι, του δημοσίου, δημοσίου γενικά, το σωματείου.
1: Κυρίως, γενικά το Σωματείο Επαγγελματικής Κατάρτισης.
0: Μάλιστα.
1: Σαφώς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είναι πρώην ΙΕΚ, όπως τα είπατε, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία αναβαθμίστηκαν παίρνοντας τη θέση των ΤΕΗ, όπως ξέρετε έγιναν γίνανε πανεπιστήμια, mm-hmm, πέραν, άρα λέγονται σχολές ΑΕΚ, σχολές ανωτέρας επαγγελματικής κατάρτισης.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Λοιπόν, για να καλύψουν, καταλάβατε, το κενό που υπάρχει μεταξύ της δευτεροβαθμίου και της τριτοβαθμίου εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα μας είναι πολλά, το οποίο όπως είπατε είμαστε 6.500 εκπαιδευτές τουλάχιστον, γιατί κάθε εξάμηνο, το λιγότερο σε κάθε εξάμηνο, ξέρετε, είναι συμπλήν ανάλογα τις ανάγκες και τα τμήματα που δημιουργούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Και είμαστε με το ίδιο ρομίσθιο από το 2013.
0: Μάλιστα, δηλαδή εδώ και 13 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο παίρνετε, αν επιτρέπετε, την ώρα λοιπόν?
1: Εξαρτάται από το τι πτυχίο έχω. Το απλό πτυχίο είναι 15 την ώρα. Το μάστερ 18. Το διδακτορικό 20. Η καθηγητέ 23. Καταλαβαίνετε.
0: Mm-hmm.
1: Έχει μια διαβάθμιση. Είναι ανάλογα το τι έχουν, τι πτυχίο έχουν. Το ανώτατο, φυσικά.
0: Ναι.
1: Όπως γνωρίζετε ότι ο κατώτος μισθός το 2013, ας πούμε, ήταν γύρω στα 580 και τώρα είναι 920. Έχουμε μια αύξηση, όπως έχει δώσει η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις, 58%. Εμείς όμως παραμένουμε ακριβώς στο ίδιο ρομίσθημα. Έχουμε κάνει πολλαπλές συναντήσεις και ανακοινώσεις στο ISOS, στο ΑΒ κτλ. Έχουμε συναντηθεί, δεν μας έχουν δώσει καμία απάντηση. Ούτε έχουν ικανοποιήσει το αίτημά μας, αλλά τουλάχιστον να μας δώσουν μια απάντηση σαφή ότι θα δούμε, δεν θα γίνει, θα γίνει, τι προβλέπει. Ενώ, και να σας πω και κάτι, αυτά τα χρήματα δεν είναι από ΕΣΠΑ τα χρήματα αυτά, δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Ούτε καν, μάλιστα.
1: Ούτε καν,
0: εδώ να σας πω κάτι, κύριε Βασιλείου, επιτρέψτε μου, έτσι λόγω ενασχόλησης τόσων χρόνων με το δημοσιογραφικό επάγγελμα και το ρεπορτάζ, ό,τι προέρχεται από το ΕΣΠΑ, κάνουμε κράκια αμάν να απορροφηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Πού νομίζετε, με την εμπειρία που έχετε όλοι μαζί, οι εκπαιδευτικοί, όλο το σωματείο και εσείς,
1: ναι,
0: που τους εκπροσωπείτε, πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτή η φοβερή έτσι αγκύλωση?
1: Θεωρούν κατά ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουν και άλλη εργασία. Και είναι η δεύτερη μας και δεν χρειαζόμαστε. Αυτό όμως δεν
0: σημαίνει. Αυτό είναι η εικασία όμως. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: τι πάει να πει.
1: Να σας πω, υπάρχει ένα ποσοστό. Όμως, όταν θα πάρουν αύξηση, θα αναβαθμιστεί και θα έρχονται καλύτεροι εκπαιδευτές. Και θα έγινε, θα, όχι μόνο στον τίτλο έπρεπε να αναβαθμιστούν να γίνουν ΣΑΕΚ, αλλά και στους εκπαιδευτές. Ναι. Αν ο εκπαιδευτής δεν έχει κίνητρο, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Γιατί, να σας πω κάτι, τα τελευταία χρόνια κληθήκαμε με ίδια έξοδά μας και χωρίς καμία επιμόρφωση να καταρτήσουμε σπουδαστές εξ αποστάσεως. Λόγω του κορονοϊού.
0: Ναι, θυμάστε. Ναι, το θυμόμαστε βέβαια. Και με τηλεκπαίδευση.
1: Μπράβο, και ενώ μας έχουν επιβαρύνει με υποχρεωτικές εργασίες, γεγονός που έχουμε περισσότερο φόρτο εργασίας. Δηλαδή, αυξήθηκε το φόρτο εργασίας μας και δεν πήραμε καμία αύξηση.
0: Να σας πω, επειδή στην Ελλάδα συνήθως, και δεν είναι δηλαδή, δεν είναι αυτό κάτι μπακαλικό, είναι επίσημο. Υπάρχει ένα είδος εναρμόνισης των μισθών με αντίστοιχους. Ας πούμε, σε εσάς θα μπορούσε να πηγαίνει το ίδιο όπως συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς της Σταυροντιστήρια Ξένων Γλωσσών.
1: Σαφώς.
0: Δεν είστε σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή
1: όχι,
0: πάλι αμείβεστε λιγότερο.
1: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, άλλα υπουργεία που έχουν, του τουρισμού, αυτά έχουν πάρει 20 και 30% αύξηση έχουν δώσει οι υπουργοί.
0: Σε τι, τι εννοείτε?
1: Στους εκπαιδευτές.
0: Α, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, έτσι.
1: Ακριβώς. Εμείς είμαστε
0: σύμβαση
1: εργασίας, δεν είμαστε μόνιμοι.
0: Ναι.
1: Είμαστε σύμβαση, δεν έχουμε σύμβαση εργασίας. Έχουμε. Καταλάβατε, είμαστε ορομίστοι.
0: Ναι, ναι, ορομίστοι. Πού υπάγεστε, στο Υπουργείο Παιδείας, ωστόσο, δεν υπάγεστε?
1: Στο Υπουργείο Παιδείας, ναι, είναι ειδικό, ναι, στο Υπουργείο, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Κατάρτισης.
0: Τι να πω, και εγώ δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Ίσως θα πρέπει να αποταθούμε και εμείς στην ηγεσία ή στον υφυπουργό. Γιατί, γιατί η ΟΗΕΛΕ, ας πούμε, που δεν έχει απόλυτη σχέση με εσάς, έχετε καθόλου συνεργασία με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς?
1: Όχι ιδιαίτερο. Απλώς στη Βουλή, όταν μιλήσαμε το 2024, που κάναν το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική κατάρτιση, μίλησα και εγώ, μίλησε και μία εκπρόσωπος του ιδιωτικού τομέα. Όχι, δεν έχουμε συνεργασία να πω, αλλά θα μπορούσαμε κάλλιστα, γιατί ίσως ούτε αυτοί ούτε εμείς, λάθος μας, καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ενώ πρέπει, όπως το είπατε, γιατί εμείς είμαστε σύμβαση έργου, δεν μας έχουν καν τίποτα, ούτε τίποτα δεν παίρνουμε. Και αργούν, εν τω μεταξύ, οι πληρωμές αργούν. Αργούν και να μπουν και τα ένσημα, γιατί για άλλους είναι η μοναδική τους απασχόληση.
0: Βέβαια. Αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι δηλαδή μπορεί να έχετε και μια άλλη εργασία ή να κάνετε κάποιες ώρες κάπου αλλού.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: κάπου
0: δεν είναι, αυτό πρώτα απ' όλα δεν αποδεικνύεται. Πρέπει να είναι επίσημο για να παρουσιαστεί ως επίσημη δικαιολογία. Και δεύτερον, ναι, και ποιος δεν κάνει δύο και τρεις δουλειές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ διαβάζω και μαθαίνω, τώρα δεν ξέρω αν ευσταθεί. Υπάρχει αμοιβή που μπορεί να κατέβει και από τα 7 ευρώ την ώρα?
1: Όχι, στα δημόσια, στα ιδιωτικά, ναι.
0: Κατάλαβα. Στα δημόσια είναι λίγο πιο προστατευμένοι. Ναι, βεβαίως, να μου πείτε.
1: Για εμάς είναι υπουργική απόφαση και δεν μπορούν.
0: Ναι.
1: Ενώ εκεί είναι ιδιώτες.
0: Και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Εγώ, ας πούμε, τόση επαγγελματική εμπειρία μου έδινε 10 καθαρά όταν είχα πάει. Δεν θέλω να πω το όνομα, σε ένα ιδιωτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν περισσότερο συμφέρουν τα δημόσια παρά τα ιδιωτικά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια τελικά. Μάλιστα, κυρία Βασιλείου.
1: Όλα τα εμπλεκόμενα, ναι, έχουμε, τι να σας πω, προσπάθειες, όλη η πολιτική ηγεσία και όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία να επανεξετάσουν αυτό το δίκαιο αίτημά μας. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, γι' αυτό και εμείς θελήσαμε να σας δώσουμε βήμα. Γιατί είναι ένα θέμα που δεν το ακούμε συχνά.
1: Ακριβώς. Γιατί τι κάνει? Αποκαθίσταται η αδικία εις βάρος μας και αναβαθμίζεται επί της ουσίας η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
0: Βέβαια. Έχει απόλυτη άμεση επίπτωση και στο παρεχόμενο επίπεδο σπουδών, άρα και πτυχίου.
1: Έχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτές με πολλά προσόντα αποχωρήσει γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Και η καθυστέρηση των πληρωμών, αλλά και το ορομίσθιο. Όταν παίρνεις τόσα λίγα τη στιγμή, τόσα έξοδα να έρθεις, γιατί δεν είναι όλοι δίπλα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνεις εργασίες, να απασχοληθείς στο σπίτι. Είναι μια, τουλάχιστον, είναι μια ηθική ικανοποίηση. Εμείς ζητάμε και 2 ευρώ θα είναι για μας ένα δείγμα εκτίμησης
0: μας. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Εκτίμηση απέναντί μας.
0: Μάλιστα, κύριε Βασίλη.
1: Δεν είναι ότι με αυτό θα 2 ευρώ ότι θα σωθούμε. Είναι η εκτίμηση. Ότι αναγνωρίζουν το έργο μας, καταλαβαίνετε.
0: Πολύ καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βασιλείου.
1: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Και
0: εγώ.
1: Δώσετε την τιμή να δημοσιοποιήσω αυτό το θέμα που είναι πολύ.
0: Παρακαλώ,
1: σημαντικό.
0: Τι λέτε. Μακάρι, θα επανέλθουμε όμως και εσείς να μας στείλετε κάποια στοιχεία ή αν έχουμε κάποια.
1: Στείλουμε και τις επιστολές που έχουμε κάνει.
0: Περισσότερο να μας πείτε αν έχουμε κάποια πρόοδο. Αυτό θα θέλαμε,
1: ακριβώς.
0: Θα μας ικανοποιούσε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Γεια σας.
1: Τιμή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

να συστεί και αυτός, αν και η ηλικία της είναι προχωρημένη, δεν έχει χάσει τίποτα από το μέταλλο και την αγωνιστική της έτσι παρουσία. Αγαπητέ Νίκο, με ρωτάτε, θα επιμείνετε στο επίθετο καλύπηγος ή μήπως ήταν στη ρήμη του λόγου σας? Όλα είναι στη ρήμη του λόγου, βεβαίως και επιμένω και δεν καταλαβαίνω καθόλου το πνεύμα σας. Τι δεν σας άρεσε ακριβώς, εξηγήστε το λίγο περισσότερο να τα συζητήσουμε εδώ πέρα. Όπως και ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μάλλον δεν κατάλαβε κι αυτός. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Μάλλον ακούτε ένα πράγμα μόνο, δεν ακούτε το παραπέρα. Είπα, βεβαίως είπατε ή και ήταν λάθος. Ήθελα να πω ΙΕΚ, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, πρώην που έγιναν ΣΑΕΚ, Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αυτό, αγαπητέ μου Κώστα. Λοιπόν, τι άλλο, ο Ανδρέας. Δεν μας τα είπε καλά ο συγκοινωνιολόγος, γιατί κυκλοφοριακό υπάρχει στους δρόμους και μάλιστα πολύ έντονο. Μας μίλησε για τα λεωφορεία ότι έγιναν ταχύτερα και για το στόλο που έχει εξυγχρονιστεί, ούτε εκπρόσωπος τύπου του Ασάνα ήταν. Άντε πάλι. Και όχι, να πω ότι δεν σας πρόλαβα. Τι είπε ο άνθρωπος στην αρχή? Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος πρέπει να βγει και να απολογείται. Και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου. Ότι αυτό που θα ακούσετε τώρα δεν είναι εκπρόσωπος τύπου του τάδε φορέα. Παιδιά, συγκοινωνιολόγος είναι ο άνθρωπος και είπε ότι είναι στον ανεξάρτητο σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Το αν βρήκε κάποια θετικά, εσάς τι σας πειράζει δηλαδή? Τέλος πάντων, Ανδρέα, λες, δεν κοιτάνε καθόλου. Το μεταφέρω το μήνυμά σου μόνο και μόνο επειδή είσαι οδηγός ταξί και πραγματικά έχεις μια καλή εικόνα. Δεν κοιτάνε καθόλου να απλουστεύσουν διασταυρώσεις και ούτε να προβούν σε κάποιες αναγκαίες μονοδρομήσεις, ούτε αλλαγή κατεύθυνσης κάποιων κεντρικών δρόμων που θα έκαναν τη ζωή καλύτερη στους οδηγούς των αυτοκινήτων. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω τι να σου πω πάνω σε αυτό. Πάντοτε λέμε ένα πράγμα, θα βρείτε κάτι άλλο. Είστε πολυμήχανοι πραγματικά, εγώ υποκλίνομαι.

νομίζω πως δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Απλά θα το υπενθυμίσω ότι περιμένουμε αλλαγή του σκηνικού στον καιρό με βροχές και καταιγίδες από τις 8 το βράδυ, χοντρικά. Ξέρω. Τώρα θα πείτε, α, δεν το πιστεύουμε, μπορεί να μην γίνει, α, έτσι τα λένε οι μετεωρολόγοι κλπ. Τέλος πάντων. Τώρα, σχετικά με την έντονη οσμία αερίου στην Αθήνα, επαναλαμβάνω ότι έχει αρχίσει να, από ό,τι μας λένε, πείτε μας κι εσείς, έχει αρχίσει να φεύγει λίγο, να μην είναι τόσο έντονη. Έχουν πραγματοποιηθεί προληπτικές εκενώσεις σε γραφεία επιχειρήσεις και σχολικά συγκροτήματα νωρίτερα, κυρίως στην Νέα Σμύρνη και την Καλλιθέα. Και περιμένουμε πραγματικά ένα κάποιο πόρισμα, μια κάποια εξήγηση, επειδή δεν έχει βρεθεί ακόμα η αιτία.

και πάνω που έλεγα ότι μαντέψτε, δεν είπαμε τίποτα σήμερα για Τραμπ, δεν είπαμε τίποτα για επιθέσεις ή για τερματισμό, για πάγωμα, για οτιδήποτε. Ωστόσο παραμένει το ερώτημα, γιατί ανέστειλε και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ μια νέα επίθεση στο Ιράν? Η επίσημη εξήγηση ήταν ότι είχαμε παρέμβαση από τις χώρες του κόλπου, αλλά από εκεί και πέρα οι απειλές. Αμερικανοί αναλυτές ωστόσο επισημαίνουν ότι άλλη μια επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν θα είχε πολλούς κινδύνους και σίγουρα δεν θα γονάτιζε απαραίτητα την Ισλαμική Δημοκρατία.

στείλω και χαιρετισμούς. Προλαβαίνω που το είδα το μήνυμα, αγαπητέ μου Χαλίλ Μουσταφά στην Κομωτινή. Όντως, ένα περίεργο πράγμα. Σας λέω, και οι καθηγητές μας εκεί σε όλες τις σχολές και στα πανεπιστήμια και της δημοσιογραφίας και παντού έλεγαν: παιδιά, μην μεταδίδετε θετικές ειδήσεις, δεν θα ασχοληθεί κανείς. Αλλά άμα πείτε ένα αρνητικό, ακόμα και αν δεν είναι τόσο πολύ, όλοι θα πέσουν πάνω και θα πούνε: τι ωραία που τα λέει. Είναι ευεπίφοροι και επιρρεπείς. Νίκο, δεν μου απάντησες ακόμα για το Καλύπηγος. Στον αρνητικό σχολιασμό. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τα σχόλια και την επικοινωνία και την παρέα. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί Δελτίο Δήσων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 6. Στη ρυθμίση των ήχων Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού για να διαδεχθεί στην τεχνική ηγεσία του Ράφα Μπενίτεθ που βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου είναι ο 38χρονος Δανός Γιάκοπ Νέστρουπ, πρώην τεχνικός της Κοπενχάγης. Ο Άρης και ο Μιχάλης Γρηγορίου θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία καθώς επικυρώθηκε η συμφωνία τους για την επέκταση της συνεργασίας τους για άλλα 2 χρόνια. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Γαλλία, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον 25χρονο Γεωργιανό Εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη, τον οποίο η Σεντετιέν κοστολογεί 15 εκατομμύρια ευρώ. Επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους ο Γιάρεμτσουκ. Ρώσικο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ιβάν Σαββίδης θέλει για νέο προπονητή στον ΠΑΟΚ τον Αντρέι Ταλαλάεφ, στο στόχαστρο της Μπεσίκτας Λουτσέσκου, σύμφωνα με τους Τούρκους. Υποστολή σημαίας στον Όφη καθώς μετά από 8 χρόνια παρουσίας αποχωρεί από την ομάδα των Χουάν Έιρα με τον Αργεντινό Μέσο να είναι ο ξένος ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας. Από το Ηράκλειο αποχώρησαν επίσης μετά από 3 χρόνια και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ενώ μετά από 2 σεζόν αποχώρησαν ο Φίλιπς Μπάινοβιτς, ο Γιάννης Χριστόπουλος και ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης. Περισσότεροι από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague. 3.000 οπαδούς θα έχει στο πλευρό της Φενερμπαχτσέ, ενώ 1.000 οι Ισπανοί θα υποστηρίξουν τη Βαλένθια και άλλοι 600 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για τα ημιτελικά στην Α1 Πόλο των Γυναικών παίζουν αυτή την ώρα Ολυμπιακός Εθνικός και σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το ματς Βουλιαγμένης Γλυφάδας. ΠΑΟΚ ΑΕΚ πράξη δεύτερη σήμερα στους τελικούς της Α1 Χάντμπολ των Γυναικών και με την Ένωση να προηγείται στη σειρά με 1-0. Σέντρα αυτή την ώρα με μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από την ΕΡΑ Σπορ. Έκλεισε μετά από 10 χρόνια και την κατάκτηση 20 τίτλων, μεταξύ των οποίων και το Champions League, ο κύκλος του Pep Guardiola στη Manchester City. Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι αυτός που θα πάρει τη σκυτάλη από τον Καταλανό. Με πανηγυρισμούς από τους φίλους της Βραζιλίας έγινε δεκτή ανακοίνωση από τον Κάρλο Αντσελότη παρουσία του Νεϊμάρ στην αποστολή της Ελεσάου για το Μουντιάλ. Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ετοιμάζεται και το 6ο Μουντιάλ της καριέρας του, η αποστολή της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα Final Four EuroLeague. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο erasport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για 2 στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία.

0: vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και πάλι. Καταρχήν, ενημέρωσε τον αγώνα τον δεύτερο τελικό στο πρωτάθλημα handball ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
1: Γυναίκες, έτσι.
0: Είναι γυναίκες, ναι, ναι, γυναικείο. Στον πρώτο αγώνα έχει νικήσει η ΑΕΚ. Διανύουμε το πρώτο ημίχρονο, βέβαια. Είναι στο 7-5, έτσι.
1: Ναι, 10 λεπτό.
0: Στο 10 λεπτό. Θα κάνουμε και σύνδεση κάποια στιγμή και με το ΕΡΤ2 που μεταδίδει ζωντανά την αναμέτρηση. Παναλαμβάνουμε, δεύτερος τελικός γυναικείο πρωτάθλημα handball. 1-0 προηγείται η Ένωση, η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ, τώρα μείωσε η ΑΕΚ, ναι, στο 7-6. Είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ 7-6. Λοιπόν,
1: κοίταξε, το κόμπλεξ, όχι κόμπλεξ, κόμπλεξ,
0: ναι,
1: έτσι, των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων παίζεται σκληρό ροκ για μια εβδομάδα και κάτι μέρες. Δηλαδή είχαμε τους Μετάλλικα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχουμε,
0: ναι,
1: Final Four.
0: Έχεις δίκιο.
1: Παρασκευή, Κυριακή.
0: Και τι έπεται.
1: Όχι, στο διάλειμμα, στο ημίχρονο πήγα να πω. Στο 24, ξέρεις τι έχει.
0: Τι.
1: Τι έχει.
0: Τι έχει.
1: Iron Maiden.
0: Πού, δηλαδή, δίπλα στο, ναι, στο μεγάλο.
1: Σάββατο 23 Μαΐου.
0: Έλα ρε.
1: Ναι. Iron Maiden. Και μάλιστα νομίζω ότι οι Μετάλλικα έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο που θα καταλήξουν οι ομάδες. Κάτσε, μην μένουν και Iron Maiden εκεί και γίνει χαμός. Το χαμός, ξέρεις, προφανώς εννοώ fans. Μιλάμε για 50 χρόνια τώρα η Iron Maiden συγκρότημα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι ένα δεκαήμερο με πάρα πολύ σκληρό ροκ. Το μεν μπασκετικό, αλλά και το άλλο πραγματικό. Λοιπόν,
0: και θα συνεχιστεί αργότερα.
1: Ναι, και το σκληρό ροκ.
0: Εκεί θα είναι να αλλάξει στο σεφ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα έχει σκληρό ροκ και στο σεφ και στο ΑΚΑ. Στο, ναι, T-Center.
1: Από την άλλη, σκληρό ροκ είναι αυτό που παίζεται και είναι λίγο αδόκιμο με μεταγραφές.
0: Σου άρεσε ο Άλις Κούπερ τώρα, γι' αυτό, ναι, ναι, αυτό συζητούσαμε.
1: Ήταν αφορμή, ναι.
0: Ναι.
1: Απλά το θυμήθηκα ότι είχε ανακοινωθεί συναυλία των Iron Maiden στο ΑΚΑ 23 του μήνα. Είναι στο μεσοδιάστημα. Λοιπόν,
0: δεν θα έχει αγωνές για το Final Four την Σάββατο.
1: Συνέντευξη στο μεσημέρι, συνέντευξη των προπονητών.
0: Για την ενόψη του τελικού,
1: ναι, ενόψη του τελικού
0: και τίποτα άλλο. Υπενθυμίσουμε 12 η ώρα την Πέμπτη, έτσι. Ναι. Η κοινή συνέντευξη που θα είναι ο Κώστας Σωτηρίου εκεί πέρα. Και βέβαια το παρακολουθήσουμε όλο με live streaming, βέβαια. Ναι. Ναι.
1: Και σκληρό ροκ είναι αυτό που παίζεται με τα δημοσιεύματα που θέλουν παίχτες που, άντε να σου πω, ο Mike James στην Μπαρτσελώνα δεν είναι και τίποτα φοβερό. Με ποια έννοια? Ότι πρώτον η Μονακό είναι υποδιάλυση ή φερότανε και φαινόταν ότι είναι υποδιάλυση, ότι δεν πάει στο Final Four, δεν έχει αγώνα μπροστά του.
0: Όχι, καταρχήν
1: εμπλέκονται.
0: Το ξέρει ο επόμενος προπονητής της Μπαρτσελώνα ότι θα πάρει τον Mike James? Ποιος θα είναι επόμενος? Είναι με την έκρηξη, είναι αυτά που λέγαμε, ρε Γιάννη.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Μπορεί, ας πούμε, ο Σπανούλης να το σκεφτόταν λίγο και να μην έχει τις καλύτερες σχέσεις πλέον, λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Λέω. Ναι. Από τη Μονακό με τον. Αυτά είναι.
1: Ναι.
0: Και μετά, τι να πάρει, δηλαδή.
1: Υπήρχε και το άλλο δημοσίευμα από την Ιταλία που λέει για τον Μοντέρο και τον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, εδώ θέλω να σταθούμε.
1: Ο οποίος Μοντέρο είναι.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε, πόσους point guard θα έχει ο Ολυμπιακός?
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι γίνεται.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: κοίταξε, ο Μακιντάιρ είναι δεδομένο.
1: Περίμενε, δύο λεπτά.
0: Δεν ξέρω αν έχει υπογράψει ο Μακιντάιρ, αλλά όλοι τον θεωρούμε δεδομένο.
1: Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Πρώτον, γίνεται. Δηλαδή, να σου πω.
0: Και δύο, και Μοντέρο.
1: Όχι. Λέω γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Παρότι έχουν μπροστά τους και ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια και η Ρεάλ και η Φενέρμπαξε. Mm-hmm. Μεγάλο ραντεβού και μεγάλο κίνητρο. Έχει ξαναγίνει, δηλαδή, για παράδειγμα το 2013 είχε κλείσει στην Τζέσικα ο Χάινς και έπαιξε στο Final Four του Λονδίνου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν γνωστό ότι ο Χάινς, γιατί ο Ραζνιάτοβιτς εμφανιζόταν συχνά πυκνά στα ξενοδοχεία που κατέλει ο Ολυμπιακός, γιατί προετοίμαζε αυτή τη μετακίνηση.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πολύ μεγάλη
0: Καλά,
1: οικονομική.
0: Όπου κινεί το Ραζνιάτοβιτς, κάτι παίζει. Ναι. Ναι.
1: Πολύ μεγάλη οικονομική αναβάθμιση τότε του Χάινς. Γιατί ήρθε άγνωστο στον Ολυμπιακό από τη Γερμανία. Λοιπόν,
0: και άρα και μεγάλη καριέρα μετά.
1: Συμβαίνει. Δεύτερον, αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας στη συνέντευξη, σε μία από τις συνέντευξεις του, είναι ότι να είστε σίγουροι ότι ο Ολυμπιακός και τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ δυνατός. Σημαίνει ότι ξέρει ότι ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται. Τώρα, Μακιντάιρ και.
0: Απλή ερώτηση είναι.
1: Και αυτό. Και
0: Μακιντάιρ, Μοντέρο και Γόκαπ για την ίδια θέση.
1: Ναι.
0: Όπα.
1: Είναι too much.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί.
0: Άντε και να παίζει το Μοντέρο στο 2, λέω εγώ τώρα. Έτσι. Αλλά δεν είναι. Ξέρω, μου φαίνεται too much αυτό για τον.
1: Εδώ είναι γκάλοπ τώρα μεγάλο. Δηλαδή, αν ήταν να πάρει ο Ολυμπιακός. Τώρα τι συζητάμε, έχει ο Ολυμπιακός.
0: Έχει Final Four, ναι, αλλά.
1: Είναι άβολο αυτό.
0: Δεν αλλά... το λέμε εμείς. Αυτό το, ναι. Ας πούμε βγήκε από ένα πολύ καλό site του Sportando. Αναδημοσίευσε.
1: Ναι. Που συνήθως έχει.
0: Έγκυρες πληροφορίες. Δεν αυτό το λέμε
1: πολλές φορές έξω.
0: Δεν λέμε τον κάθε περίεργο που γράφει από το κεφάλι του.
1: Να πω την αλήθεια. Υπήρχε πληροφορία ότι όταν ο Ολυμπιακός έπαιξε και έχασε στη Βαλένθια με τις δύο βολές του Ντελαρέα στο τέλος, ξέρω ότι είχε γίνει μια συζήτηση, υπάρχει ένα buyout κλπ. Αλλά από το συζήτηση, διερεύνηση μέχρι έκλεισε, υπάρχει μια τεράστια απόσταση, έτσι.
0: Ναι. Πάντως κοίταξε, γεγονός είναι, το λέμε και το ξαναλέμε, ότι από το Μάρτιο κιόλας έχουν ξεκινήσει κινήσεις των ομάδων. Ναι. Καμία ομάδα δεν έχει μείνει, δηλαδή, ειδικά από αυτές που έχουν και την οικονομική ευχέρεια και τη δυνατότητα, αλλά και μεγάλες προσδοκίες, υψηλές για την επόμενη μέρα. Όλες έχουν ξεκινήσει, είναι σίγουρο αυτό. Ναι. Οι μανατζεροί έχουν πιάσει δουλειά από το Μάρτιο και μετά.
1: Αν δεν είχε Final Four τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το βάζω τον γκάλοπ. Αν σας έλεγαν, αυτό βέβαια αφορά τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά ναι, επειδή έτυχε να είναι αυτός, αν ήταν ο Παναθηναϊκός, θα βάζαμε το αντίστοιχο. Και σας λέγανε ότι από τους δύο έναν θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ή το Μοντέρο ή το Μακιντάιρ. Και με δεδομένο ότι ο Γόκαπ θα παραμείνει. Βέβαια ως δεύτερος.
0: Θα αρχίσει λιγάκι.
1: Θα αρχίσει σιγά σιγά να μην είναι.
0: Να μην έχει το χρόνο, ας πούμε.
1: Ναι, και η ηλικία του είναι μεγάλη. Να φύγει, αποκλείεται, γιατί έχει και ελληνικό διαβατήριο, αλλά και ακόμα. Όσο...
0: Όχι, είναι μια χαρά. Ναι. Μετά τη μέση που ξεπέρασε το πρόβλημά του. Ναι. Αλλά για μένα, αν το κάνει, αυτό είναι υπέρβαση των υπερβάσεων. Βέβαια, γράφει φίλος ο Μάκης εδώ, γνωστός για τα Ολυμπιακά του αισθήματα. Λέει, γιατί λέει. Ενώ πέρσι λέει Σόρτς, Γκραντς, Λούκας, είπα εγώ τους τρεις και λέω πώς, είναι too much. Έχει γράφει εδώ ο Μάκης, πήγε στο Παναθηναϊκό με τη μία. Σόρτς, Γκραντς, Λούκας.
1: Όχι, εδώ...
0: Σωστή είναι η ερώτηση.
1: Όχι, είναι σωστή.
0: Σαν ερώτηση είναι σωστή.
1: Με την έννοια ότι φέτος,
0: ναι,
1: κάποιος δεν μπόρεσε να. Για κάποιο λόγο δηλαδή. Είτε γιατί ο Αταμάν με το Σόρτς στην πρώτη τον έβγαζε. Δεν του δίνε χρόνο.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε την κάλυψη ότι θα μπει ο Λούκας, ξέρω εγώ. Πολλές φορές, ξέρεις, λένε οι Σέρβοι από το πολύ δεν πονάει το κεφάλι. Δηλαδή, όλοι καλοί χωράνε.
0: Δεν είναι και πάντα. Δεν έχει.
1: Αλλά γι' αυτό είπα πριν.
0: Ισχύει αυτό πάντα.
1: Ναι. Πού κολλάει. Ότι αν κάποιος από αυτούς δεν είναι Φουρνιέ. Γι' αυτό ανέφερα το Φουρνιέ.
0: Ναι, εντάξει, εκεί είχε άλλη άποψη βέβαια.
1: Έτσι.
0: Ο Γιάννης ο Γιαννούλης που εντάξει τώρα τα έχει φάει με το κουτάλι αυτά.
1: Ναι, μα εγώ.
0: Και είπε ότι όταν υπάρχει η προσωπικότητα του Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να κάνει για αλλιώς, ακόμα και Φουρνιέ να είσαι. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Εγώ.
1: Κάτσε να σου πω κάτι.
0: Όταν ξέρει ότι είναι δίκαιος ο προπονητής σου και θέλει από τον καθένα τα πάντα.
1: Χωρίς παρεξήγηση. Την τελευταία χρονιά του Σπανούλη, που ο Σπανούλης πια ήταν προφανές ότι πρέπει να σταματήσει.
0: Ναι.
1: Και δεν έπαιζε ο Σπανούλης. Το δεχότανε.
0: Όχι, δεν το δεχόταν, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, δεν το δεχόταν.
1: Και πίσω ο Φουρνιέ δεν είναι.
0: Πάλι θα μου πεις με τον Μπαρτζόκα ήταν.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Βέβαια ο Μπαρτζόκας τότε δεν είχε αποκτήσει.
0: Το πλάνο του το ακολούθησε ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι, μα ξέρεις τι.
0: Δεν πάρεξε, έκλεινε καθόλου.
1: Μέσα σε αυτά που πιστώνεται, πέρα από το ωραίο μπάσκετ που έχει παρουσιάσει ο Ολυμπιακός.
0: Είχα ένα μήνυμα, γιατί πρέπει να διαβάζουμε κανένα μήνυμα, γιατί έχουμε ξεχαστεί.
1: Πέρα από το.
0: Κάτσε, τον μπλα μας.
1: Μην το ξεχάσω. Πέρα από το ωραίο μπάσκετ που έπαιξε ο Ολυμπιακός, το καλύτερο εγώ πιστεύω ήταν το 23. Που έχασε από το Ρεάλ στον τελικό. Ίσως καλύτερο και από το φετινό. Συμφωνώ με τον Μπαφέ που το είπε χθες. Λοιπόν. Έκανε συγκρούσεις. Δηλαδή δεν έκανε αυτά που λέμε μπαρέματα. Ξέρεις, να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Ναι.
1: Είπε, ξέρετε, αν θέλετε να προχωρήσουμε, άλλαξε το μπάσκετ και πρέπει να πάμε εκεί, εκεί, εκεί. Και σιγά σιγά, όχι απλά πέρασε ανώδυνα η μετά Σπανούλη εποχή, πέρασε ανώδυνα και μετά Πρίντεζη εποχή. Δηλαδή οι δύο ηγέτες του Ολυμπιακού τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, όχι απλά πέρασε ανώδυνα, πέρασε με τίτλους στην Ελλάδα, πέρασε με 5 συνεχόμενα Final Four. Έτσι.
0: Το χάσα τώρα και δεν μπορώ να το βρω. Και ήταν ένα μήνυμα που αφορούσε τον Ολυμπιακό. Τι να πρωτοδώ τώρα. Εδώ γίνεται ένας κακό. Καταρχήν, η είδηση είναι ότι ανακοινώθηκε επίσημα και από τη Φενέρ, φίλε, ότι συνεχίζει στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσημο πια. Mm. Άρα τελείωσε η ιστορία. Η Ρεάλ έχει υπογράψει, δεν θυμάμαι. Ναι, έχει πει ότι ναι,
1: όχι ακόμα,
0: υποπροϋποθέσεις, είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει υπογράψει.
1: Ναι. Γι' αυτό την άφησα τελευταία.
0: Άρα τι NBA Euro, πρε φίλε.
1: Δεν υπάρχει, άστο.
0: Τι NBA Euro και...
1: Όπου κρατάς, ακούς
0: και
1: πολλά...
0: Και τρέλες τώρα, εντάξει.
1: Ο Δημοσθένης λέει...
0: Μόνο για να το πιστεύει αυτό.
1: Ο Δημοσθένης γυρίζει πάλι στο θέμα του Παναθηναϊκού. Ηλίας Παπαθεοδόρου μέχρι το τέλος χρονιάς. Δεν νομίζω, πιστεύω... Παπαθεοδόρου ετοιμάζει το Μαρούς της επόμενης σεζόν.
0: Ο Μαρούς, τι...
1: Ένα αυτό. Καλά, εντάξει, δεν είναι... Αλλά το βασικότερο είναι ότι ο Σερέλης έχει και περισσότερη εμπιστοσύνη των παικτών. Δηλαδή, από ότι δηλαδή, η σχέση του Αταμάνου με τους παίχτες.
0: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει πρώτα. Ναι. Και είπαμε, τα σύννεφα είναι πολύ βαριά πια.
1: Ναι.
0: Πάνω από το T-Center.
1: Ξέρεις γιατί, γιατί το λέμε τώρα και το ενισχύουμε. Αν ήταν, επειδή πολλές φορές το έχουμε εξηγήσει στους ακροατές. Ξέρεις γιατί το λέμε τώρα.

0: Είχαμε ποτέ και κανείς δεν αποκαλύπτει βέβαια από πού.
1: Και ούτε ένας επηρεάζει τον άλλον. Ο καθένας έχει τις πηγές του, πολλές φορές διαφωνούμε.
0: Και την άποψή του και τη θέση του. Και τις κόντρες μας έχουμε. Τι πάει να πει αυτό.
1: Και διαφωνούμε. Αλλά σε αυτό έτυχε και οι τρεις να έχουμε ακριβώς την ίδια πληροφόρηση.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το λέμε πιο ισχυρά, γιατί δεν έχουμε την ίδια πηγή ο Βαγγέλης, ο Κώστας και εγώ.
0: Μα δεν ξέρουμε ποιους μιλάς εσύ, ούτε ξέρεις εσύ ποιους μιλάω εγώ, κανείς. Λοιπόν, αυτό λέμε. Άκου τώρα μου σε ερώτηση του φίλου τον Γρηγόρη.
1: Άντε, να ακούσουμε
0: τον. Ποιος πιστεύετε ότι θα μαρκάρει τον Ντάκερ την Παρασκευή? Μ' αρέσει φίλε αυτή η ερώτηση.
1: Είναι η πιο δύσκολη ερώτηση. Ένα τάγκερ θα βρουν, ξέρω τι να σου πω. Τον τάγκερ, τον τάγκερ, ένα τάγκερ.
0: Φίλε.
1: Ο τάγκερ, άμα ξεκινήσει.
0: Εγώ γι' αυτό έλεγα ότι δεν ξέρω αν θα είναι πεντάδα ο Παπα-Νικολάου με τον Κωστή χθες.
1: Ναι. Απ' την άλλη,
0: Δεν ταιριάζει πιο πολύ στο Word.
1: Ταιριάζει με την έννοια ότι ο Word μπορεί να τον προλάβει, αλλά η σωματοδομή του Word
0: είναι φτερό στον άνεμο. Θηρίο.
1: Φτερό στον άνεμο.
0: Ο Παπα-Νικολάου είναι πιο δυνατό.
1: Κοίταξε. Δεν θα πάει ένα. Δεν θα δοκιμάσει ένα.
0: Ναι.
1: Εγώ βάζω πάρα πολύ έντονα στη συζήτηση και την περίπτωση του Μακίσικ.
0: Καλά, από πλευρά σωματοδομής.
1: Επειδή θυμίζει παίκτη του μπέιζμπολ, του ράγκμπι ο Μακίσικ.
0: Ναι, αλλά συνολικά σαν σωματοδομή, το άλλο είναι θηρίο. Εντάξει, το πρόβλημα, είναι.
1: Μα το πρόβλημα του με τον Τάκερ είναι μην ξεκινήσει το πρώτο βήμα, γιατί εκεί μετά σε πήρε παραμάζωμα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα, προφανώς το θέμα.

0: τις επιθέσεις του. Ο Μοντέρο σε αυτό το μπάσκετ εγκλωβίζεται. Δεν είναι λαθασμένη η άποψη αυτή.
1: Ναι. Βέβαια υπάρχει και προσαρμογή.
0: Και προσαρμογή και ο Μοντέρο με αυτόν τον τρόπο έχει προσαρμοστεί στον τρόπο παιχνιδιού του Μαρτίνεθ. Γιατί ο Μαρτίνεθ έχει επιβάλει αυτό το στυλ το αγωνιστικό. Ενώ ο Μπαντιό μου αρέσει πολύ, φίλε. Αυτό ο παίκτη εμένα. Και όχι τώρα με τον Παναθηναϊκό. Όχι στην άμυνά του πάνω στον Αν μόνο. Γιατί και τον Αν δεν έπεσε μόνο του, βέβαια. Τον έπεσε πάντα με βοήθειες, έτσι. Περίμενε το θηρίο από πίσω δηλαδή. Το γνωστό. Όπως παίρνει τον Άλανα, βελτιωμένη άμυνα στον Αν. Να, και εδώ είναι μια ακόμα δυναμία, άλλη μια φορά θα το πω, του Άταμαν που δεν βρήκε έναν τρόπο να τον ξεκλειδώσει. Λοιπόν, παρακάτω πάμε. Ναι, ο Μοντέρο δεν ξέρω αν θα μπορούσε σε σετ παιχνίδι και πιο αργές επιθέσεις να προσαρμοστεί εύκολα.
1: Ξεστή,
0: αλλά γιατί όχι, θα μου πεις.
1: Θα σου πω γιατί το πάω ανάποδα. Λέω ότι θα μπορούσε και στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που έχει ψηλούς να εξασφαλίσουν το rebound, έτσι.
0: Και του χρόνου θα έχει κεφάλ.
1: Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν.
0: Δεν κάνει του χρόνου πλάκα ο Μπαρτζόκας. Τέσσερι ψηλού.
1: Δεν ξέρω, τότε να σου πω τώρα. Θα είναι ο Μπαρτζόκας καταρχάς.
0: Καλά, ναι, αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Δεν νομίζω να μείνει. Όποιος, άμα θέλουν να αυτοκτονήσουν, ας μείνει ο Μπαρτζόκας, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Εκεί στον Ολυμπιακό. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Δεν κρίνω εγώ ποιο θα μείνει.
1: Έχοντα το rebound, ξέρει το να έχει ένα παίχτη που ξέρει να οδηγεί και να τελειώνει εχνιδιασμό. Γιατί πλέον είναι και ο Word. Δηλαδή ήδη έχει γίνει. Το τεσάρι είναι κρίσιμο. Εδώ ποιος θα είναι πίσω από στη θέση του Πίτερς. Να, και ο Πίτερς είναι μια περίπτωση που ξέρουμε ότι στην Αρμάνη θα είναι το χρόνο. Παρ' όλα αυτά, ναι. Θέλει να φύγει με μια Ευρωλίγκα από τον Ολυμπιακό, γιατί είναι και αυτός αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ομάδας. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης Ιωάννης, εγώ θα ήθελα το Λάιλς στον Ολυμπιακό στη θέση του Πίτερς που λύγει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ. Του Λάιλς, γιατί κυκλοφόρησε.
0: Ο Λάιλς τον διάβαζα για.
1: Ναι. Θα ωφελήσει το Βεζένκοφ γιατί θα υπάρξει μεγάλος ανταγωνισμός. Μα το θέμα στον Ολυμπιακό δεν είναι ανταγωνισμός. Ανταγωνισμό έχει και με τον Πίτερς στην επίθεση. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι δεν έχει άμυνα στο 4.
0: Ναι, ούτε ο Βεζένκοφ.
1: Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Δηλαδή είναι σημάδια και οι δύο.
0: Ναι.
1: Στην άμυνα.
0: Εδώ, ναι, για να.
1: Και θα είναι και ο Λάιλς. Σημάδι.
0: Να απαντήσουμε και στο Νεκτάριο για να πάμε στο Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων. Το αντίστοιχο λέει που κάνετε με τον Τάκερ, η συζήτηση που κάνουμε με τον Τάκερ λέει, πιστεύω ότι θα συζητάνε και οι Τούρκοι για το Βεζένκοφ. Ποιο πιστεύετε θα βάλουν οι Τούρκοι για να φύλλα τον το Βεζένκοφ.
1: Ναι. Κοίταξε, έχει μια. Η Φενέρ, αυτό που έχει ως χαρακτηριστικό είναι ότι από το 1 μέχρι το 5 έχει όλους τους παίκτες κοντά στα 2 μέτρα. Δηλαδή είναι δίμετρη και γι' αυτό παίζει καλά την άμυνα με αλλαγές. Πιστεύω συνδυαστικά θα γίνει το μαρκάρισμα. Δηλαδή δεν έχει όπως είχε πέρσι. Πέρσι είχε τον Χέις Ντέιβις.
0: Ναι.
1: Δεν έχει το Χέις Ντέιβις φέτος. Δεν βλέπω δηλαδή ότι κάποιος από το ρόστερ της φετινής Φενέρ μπορεί να το χρεωθεί,
0: ξέρεις, αποκλειστικά. Πώς λέμε στο στρατό με.
1: Α4, πώς το λένε.
0: Που είναι. Τη δήλωση εκείνη, ναι. Λοιπόν, κοίτα, Γιάννη, πάμε σαν δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Έτσι, να μην αγχώνουμε λίγο για τη Χρυσούλα. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Ναι, ο Γιάντουνεν, αν παίξει, μπορεί, αλλά δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί ένας από αυτούς που είναι στη Φενέρ αυτή τη στιγμή. Πάμε στα δελτίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν και πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία.

0: Φωνία. Υποχωρεί η έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών. Την παραίτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης, δηλώνοντας ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δεν θα είναι υποψήφιος. Αθώος για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχες, κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, με απόφαση του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών. Στην Κέρκυρα, νεκρός 50χρονος Βρετανός τουρίστας μετά από ανατροπή της γουρούνας που οδηγούσε, σε κρίσιμη κατάσταση ο ανήλικος γιος του. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για την Γάζα σήμερα, σύμφωνα με πλάνα και με τους διοργανωτές της αποστολής. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Το βίντεο από την ζωντανή μετάδοση της πορείας του στολίσκου δείχνει στρατιώτες να ανοίγουν πυρ σε δύο σκάφη. Νεφώσεις με βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Λέει τώρα ότι εξασφαλίσαμε ανακοίνωση επίσημη πολλά εισιτήρια. Λέει γύρω στα 1000. Αν ήταν αντίστοιχα, έπαιζαν στην Ισπανία Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, το Final Four και το διοργανώνει η Βαλένθια, θα έλεγε ο Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, ναι, εξασφαλίσαμε 10.000, ας πούμε.
1: Έχουμε ζήσει και νομίζω μας είμαστε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Παλιότερα.
0: Αυτή είναι η διαφορά του brand name και τη φανέλα. Αλλά σημασία έχει γιατί γίνεται στο παρκέ, έτσι. Δεν έχει πάντα σημασία αυτά που λέμε εμείς τα. Και γι' αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία η παραμονή, η οριστικοποίηση της παραμονής Φενέρ στην Ευρωλίγκα.
1: Και το ανακοινώνει η παραμονή γιατί... Final Four. Έξυπνη που...
0: Πολύ έξυπνη κίνηση από την Ευρωλίγκα. Μπράβο.
1: Όχι από την Ευρωλίγκα, από τη Φενέρ.
0: Και... α, και από τη Φενέρ, για να εξευμενήσει.
1: Όχι να εξευμενήσει, γιατί δεν είχε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά... εξάλλου εντάξει, θα το ξέρε αυτό η Ευρωλίγκα.
1: Ναι,
0: ναι εντάξει, είναι γενικά είναι έξυπνη κίνηση. Και φαντάσου, ας πούμε. Τους μπασκετικούς της Manchester United, σου λέω εγώ τώρα. Πες ότι κάνεις ο Manchester. Πώς θα πηγαίναν, ας πούμε, πώς θα έρχονταν στην Αθήνα για να το Final Four. Πες ότι έπαιζε η Manchester United. Ποδοσφαιρική, τι γελάς. Πώς θα έρχονταν, δηλαδή.
1: Για την ποδοσφαιρική θα έρχονταν.
0: Ας την ποδοσφαιρική, εγώ ξέρω για την μπασκετική ομάδα. Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, τώρα που συζητάγαμε για το ποιος μπορεί να μαρκάρει τον Ντάκερ, τον Ντράκερ αυτόν.
0: Τράκερ, ναι, σωστό, τράκερ.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι η επιλογή του προπονητή θα βγάλει και το ποιος θα μείνει έξω. Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό, από τους παίκτες που έχει το ρόστερ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, θα γίνει η μάχη μεταξύ Μακίσικ και Νιλικίνα.
0: Νιλικίνα, λες,
1: Ναι, γιατί, θες να σου πω, ας το πάρουμε με μια σειρά. Ο Γόκαπ μένει έξω, δεν μένει. Ο Ντόρση, δύο. Ό,τι είναι, διόρθωσέ με. Τζόζεφ, δεν έχει κερδίσει τη θέση. Τρεις. Αφήνω τους δύο, Νιλικίνα και ένα, τρεις. Γουόρντ, τέσσερις. Βεζένκοφ, πέντε. Παπα-Νικολάου, έξι. Πίτερς, εφτά. Φουρνιέ, οχτώ. Και οι τρεις έντερ. Φαλ, Μιλουτίνοφ, Χολ. Έντεκα.
0: Ναι.
1: Και μένει μια θέση. Δεν έχω αναφέρει από αυτούς που θα μπορούν εν δυνάμει, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Μόρις δεν θα έχει θέση.
0: Ναι, ναι, φαίνεται. Εντάξει.
1: Ναι, έχει χάσει έδαφος.
0: Έχει χάσει.
1: Σε σχέση φανερό, δηλαδή, ναι, με τις εμφανίσεις του Τζόζεφ. Είναι Μακίσικ και Νιλικίνα. Που και οι δύο έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Απλά το πιο δυνατό χαρακτηριστικό του Μακίσικ είναι
0: η
1: θηριώδης δύναμή του.
0: Και η δύναμη.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο άλλος έγινε το μάκρος του, το γεγονός ότι μπορεί να σου βάλει και δύο σουτ. Είναι περισσότερο δηλαδή δύο-τρία. Κανονικά παράσος ο Νιλικίνα. Αλλά μπορεί να βοηθήσει και στο κατέβασμα της μπάλας. Mm-hmm. Τώρα, καταλαβαίνεις, εκεί πηγαίνει λίγο το πράγμα. Νομίζω ότι και εκεί θα κυμανθεί και η δωδεκάδα του Ολυμπιακού, τουλάχιστον στο πρώτο μάτς με τη Φενέρ. Δηλαδή, μεταξύ Νιλικίνα και Μακίσικ, αν και ο Μακίσικ είναι, νομίζω ότι πάντα έχει προβάδισμα στο... σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων θα δούμε.
0: NBA, λέει ο φίλος ο Τζόρτς, θα παίζει η ΑΕΚ, λέει. Η Μπανταλώνα, η Άλμπα, η Μάλαγα, η Γαλατά, καμιά τελική Αγγλική, λέει, όπως είπε και ο Ζορμπάς, και με λίγα έσοδα παραπάνω.
1: Αν πάρουν λεφτά, ναι, αν πάρουν λεφτά.
0: Αυτό έχει δίκιο σε αυτό. Με λίγα έσοδα παραπάνω, λέει, θα γίνει μια μικρή Ευρωλίγκα στο τέλος. Μέχρι να γίνει Ευρωλίγκα όμως, Γιώργο, με δεδομένο ότι κανένα μεγάλο brand name, ούτε η Ρεάλ τελικά θα δελεαστεί.
1: Είναι αυτό ότι τα ονόματα είναι το θέμα. Δηλαδή τη Λίγκα την κάνουν τα ονόματα.
0: Ναι, και ο κόσμος που είναι μαζί με τα ονόματα αυτά. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Βέβαια, κάθε
0: Ζόνς πάντα... λέει και όχι Φαλ. Είπες Φαλ.
1: Τι είπα.
0: Ζόνς, όχι, λέει, όχι
1: ο Φαλ δεν θα είναι.
0: Ο Φαλ δεν θα είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Φαλ και ο Μόρις δεν έχουν τύχει να είναι στη δωδεκάδα.
0: Ναι. Και άλλο φίλο αγωνία. Ο Μιχάλης λέει Φαλ, τα Ιρίκ, μήπως.
1: Το να κόψει τρίτο σέντερ.
0: Με τα τρία στήρ θα πάει τώρα, Μιλουτίνοφ.
1: Μα είναι μια θέση που έχει υπεροχή ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά, λόγω της
0: παρουσίας. Για μένα την καλύτερη front line στην Ευρωλίγκα φέτος. Ψάχνω ένα μήνυμα. Είναι πάρα πολλά, τώρα πέρασε η ώρα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, τώρα που είπες για NBA.
0: Γουεμπανιάμα, φίλε.
1: Δεν είναι μόνο Γουεμπανιάμα, είναι ότι...
0: 41 πόντους, 24 rebound, θυμάμαι καλά, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Είναι ότι ξεκινήσαμε με break.
0: Λίγο για το Γιάννη, μικρή διακοπή, και άλλος δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, από το

0: ανθρώπους που έχουν πληροφόρηση, είπε ότι είναι θέμα τυπικό το διαζύγιο με τους Bucks. Γιατί λέγαμε τον Κωστή, μπας και κάνει την έκλειψη και μείνει στους Bucks. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στα άλλα που έχουμε. Ναι, γιατί...
1: Δεν νομίζω. Δύο παρατάσεις λοιπόν χρειάστηκαν για να κάνουν break οι Spurs στην έδρα των πρωταθλητών Thunder. Βέβαια, μην πιστεύει κανείς ότι αρκεί σε σειρά που κρίνεται best of seven, δηλαδή στις τέσσερις νίκες, ότι ένα break νομίζω ότι είναι σαν τίποτα για αυτές τις ομάδες στο NBA. Δηλαδή, είδαμε και οι Spurs πόσα πήραν, έχασαν, ναι, μεταπέδωσαν κλπ. Ωστόσο, ο Γουεμπανιάμα ήταν καταπληκτικός, τελείωσε με 41 πόντους, 24 rebound.
0: Καλά τα θυμούμαι.
1: Και 3 assist. Και από την άλλη, ο star των πρωταθλητών, επαναλαμβάνω, 122-115 στη δεύτερη παράταση, ο Γκίλγιους Αλεξάνδερ είχε 24 πόντους και 12 assist. Ήτανε ματσάρα. Ξεκίνησε, δεν το πρόλαβα να σου πω την αμαρτία μου. Πήγε να είχα
0: την
1: ψευδέστηση ότι θα αντέξω. Αλλά ο Μορφέας, με απέτρεψε. Εντάξει, ξέρεις τι, από εκεί και πέρα, εγώ δεν μπορώ να το δω σε, αν ξέρω το αποτέλεσμα, δεν μπορώ να το δω σε μαγνητοσκόπηση για κάποιο λόγο.
0: Εγώ ποτέ δεν μπορώ να δω.
1: Άμα ξέρω αποτέλεσμα και αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν μου κάνει και πολύ κέφι να πω την αλήθεια να το δω. Λοιπόν, άρα 1-0. Έχουμε το επόμενο παιχνίδι, είναι πάλι στην έδρα των. Στην Οκλαχώμα, στην έδρα των Thunder. Και η τελική στην Ανατολή, εκεί που έχουμε τη μεγάλη απουσία των Pistons, το νούμερο 1 υπέκυψε στο 7ο παιχνίδι από τους Cavaliers, με το Harden να κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Έτσι, κάτσε να δούμε με το Harden, με το βγει η ομάδα.
0: Τα γεράματα.
1: Είναι 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι, χθες ήταν νομίζω 3.30 ή 4 παρά. Κάπου εκεί ξεκίνησε. Οπότε όποιος θέλει να το δει, 3 η ώρα η Κοσμοτέ το έχει, που έχει τα δικαιώματα του NBA, το δείχνει. Οι Knicks, μάλιστα, αυτό που συζητάνε είναι ότι πλέον, επειδή η Νέα Υόρκη κάνει τρομερή πορεία, είναι ότι αυτή τη στιγμή παρατηρούνται οι τιμές των εισιτηρίων να έχουν πάει στα ύψη. Δηλαδή ότι η μέσος όρος αυτή τη στιγμή τιμής, δεν βάζω το χαμηλότερο που νομίζω ότι είναι, το χαμηλότερο πρέπει να είναι 100... Τέλος πάντων, ο μέσος όρος της τιμής είναι 1078 ευρώ. Δεν βάζω το ακριβότερο, ούτε το φθηνότερο, το μέσο όρο βάζω. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι... Να, βλέπω και τιμές που φτάνουν τις 12.000 ευρώ που είναι στα court sheets, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Πάνω, ναι, μωρέ, τώρα κορυφώνεται
1: πάνω, έχει 510 ευρώ, ναι, ναι, και ούτω καθεξής, βλέπω μια... κάτωψη του γηπέδου.
0: Άντε, πάει και το NBA. Γιατί έχουμε ερωτήσει εδώ, αδελφέ.
1: Έλα, για πες.
0: Ο φίλος ο Γιώργος. Ρε αδελφέ, λέει, πες την αλήθεια. Ήρθε ο Πίτερς, λέει, και σου είπε στα αυτή ότι πάω στην Αρμάνη. Μας τι λέει τώρα, μας ρολάρει.
1: Δεν πειράζει.
0: Γιώργο μου, σε ένα μήνα από τώρα, όταν η απάντηση θα δοθεί εν τη πράξη.
1: Να πω κάτι, επαναλαμβάνω. Ναι. Το 13 ο Χάινς είχε κλείσει την ΤΖΣΚΑ πριν πάρει ο Ολυμπιακός καν την Ευρωλίγκα στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Και ο Χάντερ, θυμάστε...
0: Και το ήξερε και ο Ολυμπιακός.
1: Και ο Ολυμπιακός το ήξερε.
0: Έτσι.
1: Και ο Χάντερ είχε πάει στη Ρεάλ και έπαιζε.
0: Πολύ σωστό αυτό.
1: Και το ξέρανε όλοι.
0: Ναι. Εμένα δεν μ' αρέσει να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα.
1: Εμείς μιλάμε για μια πραγματικότητα που όμως
0: συμβαίνει. Αλλά αυτό συμβαίνει. Ναι.
1: Και να πω την αλήθεια ότι και για τον Πίτερς είναι μια, ας το πούμε έτσι, απελευθέρωση. Αν πεις τώρα στο Μιλάνο σε μια ομάδα που δεν έχει καταφέρει με καμία...
0: Ημίχρονο ΠΑΟΚ ΑΕΚ 15-12, έτσι, ναι. Σε λίγο θα κάνουμε και μια σύνδεση με Θεσσαλονίκη, να δούμε, να ακούσουμε και live τις αρχές του δεύτερου ημίχρονου. Ημίχρονο, δεύτερος τελικός χάντμπολ γυναικών, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 15-12. Έχει κερδίσει η ΑΕΚ στο πρώτο αγώνα.
1: Και να σου πω κάτι, από τότε που έτσι φάνηκε ότι τελείωνε το θέμα, ο Πίτερς έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Δηλαδή, πολλές φορές εγώ ίδιος έλεγα για τον Πίτερς ότι είναι πολύ soft, ότι πολλές φορές...

0: Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα. Δεν είναι hustle παίχτης που λέμε. Δεν ξέρω αν έχει ηρεμήσει. Παίζει για αυτόν. Είναι το εξής, ότι έχει την πιο δύσκολη θέση στην Ευρώπη. Παίζει πίσω από τον MVP δύο φορές τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί να. Όσο και να το μοιράσει δηλαδή ο Μπαρτζόκας, που δεν αφήνει πάνω από 30 λεπτό πια. Δηλαδή ούτε καν το Βεζένκο.
1: Επειδή αδημονεί ο φίλος ο Νίκος, λέει ποιοι θα κάνουν περιγραφές για την Era Sport. Περιγραφές στο Final Four θα είναι ο Γιάννης και ο Κώστας. Τα δύο αστέρια μας εδώ της.
0: Όχι, άστα αυτά τα αστέρια και τα αυτά.
1: Εντάξει, άκου σου λέω εγώ.
0: Πες την αλήθεια, οι δύο βετεράνοι.
1: Τα δύο αστέρια λέω.
0: Οι δύο βετεράνοι τώρα και πάνε να χρυσώσει το χάπι τώρα. Οι δύο βετεράνοι, τι να κάνουμε.
1: Ας τους βετεράνους και προχωράμε. Εντάξει,
0: οι βετεράνοι πολέμου.
1: Γιατί μου άρεσε αυτό το μήνυμα, αλλά. Τι να βρεις τώρα, πρέπει να καθόμαστε τώρα να ψάχνουμε.
0: Διάβαζε εσύ και θα το βρούμε.
1: Ναι.
0: Βλέπω κάτι σεντόνια εντωμεταξύ. Στέλνετε κι εσείς.
1: Ναι, βρε παιδιά, τα σεντόνια όσο μπορεί. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε. Δεν ξέρουν τι γράφουν μέσα δηλαδή. Ναι. Και μην την. Και ξέρεις, καθώς διαβάζεις.
0: Προκύπτει το.
1: Μπαπ, το μπιπ. Κατάλαβες και θα πρέπει να το σώνουμε τελευταία στιγμή. Να, ο φίλος μου, ο Οίκον, γράφει για τον Γουεμπανιάμα. Χθες έγινε μια ματσάρα, ναι, το είπαμε τώρα. Στο πρώτο τελικό της ζήτησης, το NBA είναι πολύ μπροστά από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Γάλλος είναι εξωγήινος, τον Γουεμπανιάμα. Την εποχή που ρίχνουν τα γκάρ, είναι η εξαίρεση των κανόνων. Όπως κάποτε ο Γκαζόλ με την Εθνική Ισπανία, ματσάρι με φοβερές άμυνες από την διαιτησία. Αυτό είναι το μπάσκετ, το θέμα, και όχι η σχολεία συνεχώς με το παρασκήνιο, με τις δηλώσεις χωρίς νόημα, ναι. Μεταξύ μας, όχι, έχει δίκιο μόνο. Ποιος είναι πρόεδρος στους Spurs? Δεν ξέρω. Αφού έφυγε ο. Όχι, δεν ξέρω. Ένας ήταν που μας είχε τρελάνει τότε, ο οποίος δεν είναι πλέον.
0: Στον Ντάλλας.
1: Στον Ντάλλας. Ναι.
0: Κανονικά δεν πρέπει να τους ξέρουμε τους πρόεδρους.
1: Κανονικά δεν έπρεπε να τους ξέρουμε. Ναι. Ούτε τους διαιτητές έπρεπε να ξέρουμε. No. Κάνω λάθος?
0: Ναι, πολλές φορές δεν φταίνε. Και οι πρόεδροι φταίνε που τους ξέρουμε.
1: Μα το επιζητούν.
0: Ναι.
1: Το επιζητούν.
0: Και οι διαιτητές φταίνε που τους ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέει ο Κώστας, παιδιά, ο ημιτελικός με τη Φενέρ για μένα, εγώ συμφωνώ εδώ σε αυτή την άποψη του Κώστα. Παιδιά, ο ημιτελικός με τη Φενέρ για μένα θα εξαρτηθεί από το αν θα μπουν τα μακρινά σου του Βεζένκοφ, την άμυνα του Ward και τον έλεγχο του rebound. Για όσους θυμούνται, το περσινό Final Four ο Μέλη ήταν κομβικός σε αυτόν τον τομέα. Πρώτον, να θυμίσω ότι πέρσι ο Ολυμπιακός δεν ήταν στην ίδια κατάσταση που είναι φέτος. Επίσης, έχει χάσει κάποιους παίκτες η Φενέρ από πέρσι. Ο Μέλη παραμένει. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι η Φενέρ έκανε την κοιλιά τη μεγάλη που την έριξε από την πρώτη θέση την τέταρτη όταν ο Μέλη ήταν τραυματίας.
1: Για
0: το σουτ πιστεύω.
1: Ναι.
0: Για το σουτ πιστεύω, γιατί πέρα από την ψυχολογία είναι ο τρόπος που μπορείς να διασπάσει μια άμυνα με αλλαγές που δεν σου δίνει, που μοιάζει τελικά με ζώνη, ας πούμε. Και η ζώνη βέβαια σπάει και από μέσα. Αυτό είναι το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού, ότι μπορεί να κουμπίσει και την μπάλα μες στη ρακέτα.
1: Μόνο οι δημοσιογράφοι, λέει ο Παναγιώτης, δεν φταίνε που ξέρουμε τους διαιτητές. Όχι, φταίνε και οι δημοσιογράφοι, ξέρουν. Αλλά χορεύουν και οι δημοσιογράφοι στο χορό που υφίσταται, που υπάρχει. Όταν βλέπεις πράγματα, δεν μπορείς παρά να ρίξεις μια ματιά και στο ποιος είναι στην. Γιατί όταν ξέρεις ότι κάτι θα έρθει. Αν οι διαιτητές ήταν άγνωστοι, μεταξύ αγνώστων, παίρνουν απαρατηρητή, έκαναν τη δουλειά τους χωρίς δεύτερη κουβέντα. Όταν δεν είχες υποψίες ότι κάτι γίνεται, δεν έχουν δώσει δείγματα γραφή, δεν ασχολείσαι κι εσύ με τους διαιτητές. Mm-hmm. Εντάξει, πάντως και ότι ασχολούμαστε και εμείς είναι λάθος. Γιατί μεγαλώνουμε το πρόβλημα.
0: Το λάθος είναι ότι
1: υπάρχει το θέμα.
0: Ότι
1: υπάρχει πρόβλημα στην Ευρωλίγκα.
0: Ότι ασχολούμαστε από πριν. Θα μπορούσαμε να πεις, αλλά αν ασχοληθείς μετά.
1: Μετά.
0: Όπως και μια ομάδα, πάει, πέταξε το πουλάκι. Και έχουμε διάφορες φάσεις αυτού του θέματος με τους διαιτητές.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ διαμαρτυρίες από το φίλο τον Εγώ.
0: Να τις ακούσουμε.
1: Για τους, όχι, για τη διαιτησία του αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Παιδιά, δεν πρόλαβα να το δούμε κι αυτό. Μεταξύ μας τώρα δηλαδή. Ας κάνουμε μια σύνδεση.
0: Άρης ΑΕΚ καταρχάς, δεν έπαιζε ΠΑΟΚ.
1: Όχι, ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Όχι, η Χάντμπολ. Για τον αγώνα, τον τελικό, σε αυτόν αναφέρεται ο φίλος. Κάνουμε μια σύνδεση με Θεσσαλονίκη. 15-12 ο ΠΑΟΚ προηγείται, αρχές δεύτερου ημιχρόνου.
2: Έχει απάντηση η Τσικνάκη, θα αποκρούσει. Τροχίδου θα διασχίσει το γήπεδο, αλλά θα νικηθεί από την Παβαρέσκο. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τρόπο να εκδηλώσει γρήγορα την επίθεσή του. Ένατη απόκρουση για την Παβαρέσκο. Όσες έχει και η Τσικνάκη. Ενώ είναι η Ζενέλη εκτός αγωνιστικού χώρου και δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό team της ΑΕΚ. Την ίδια ώρα η Ενρίκη σουτάρει για να μπλοκάρει η Τσικνάκη. Αυτή τη φορά η Τροχίδου θα νικήσει την Παβαρέσκο για να κάνει το 16-12 και πάλι στο συν 4 ο ΠΑΟΚ.
1: Άρα 16-12, έτσι. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Αυτό διανύουμε.
0: Του φίλου να το απαντήσω ότι επειδή πρώτον δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε, αν εννοεί το handball, δεν το καταλαβαίνω.
1: Όχι.
0: Δηλαδή δεν θα καταλάβω, όπως με το πόλο ας πούμε.
1: Όχι, επειδή... μου αρέσει πολύ το πόλο.
0: Ναι, άλλο, σ' αρέσει.
1: Αλλά
0: άλλο
1: ρωτάς τίποτα. Πάντα το Μότσι, το Βασίλη. Του λέω, εδώ τι, πώς, βούλιαξη μπάλα. Θέλω να μάθω. Αλλά αν δεν το... Ας πούμε, ο Βασίλης Σκουντής το κατέχει άριστα το πόλο. Mm. Έτσι. Ξεκίνησε. Πέρα από το μπάσκετ, βέβαια, από το παιδί. Ναι, ο καλός ο φίλος ο Βασίλης έχει γράψει τη δική του ιστορία. Αλλά το ξέρει. Εγώ δεν το ξέρω. Το...
0: Κοίταξε, ο Βασίλης,
1: τι να πω για πόλο.
0: Να εξηγήσω στους
1: φίλους. Βλέπω ότι όσο αμέσως. Ο...
0: Με αφορμή το Βασίλη.
1: Ο φιλάθλος, ναι.
0: Με αφορμή το Βασίλη θα εξηγήσω. Τότε που ξεκίνησε ο Βασίλης στη δημοσιογραφία. Έτσι. Το μπάσκετ δεν είχε μια σελίδα.
1: Όχι, ρε, τρέλωσε.
0: Μονόστιλο.
1: Όταν έξω Ευσταθίου μου έλεγε στο Έθνος και ήταν και συνεχώ τότε.
0: Μονόστιλο και παρακαλώ.
1: Ένα μονόστιλο στο Έθνος είχε.
0: Ναι, εντάξει, το Έθνος είναι πολιτική εφημερίδα, μπορεί και.
1: Ναι,
0: το...
1: και καθημερινή που ήμουν εγώ, α πούμε, το 89, 88-89, ναι. Τι ήταν.
0: Και ήσουν αναγκασμένο, τι, θα γράφει ένα μονόστιλο, θα σε πληρώνει η εφημερίδα για να γράφει, να πάρει και ένα άλλο άθλημα.
1: Μπράβο.
0: Πόλο.
1: Σωστά.
0: Και κολύμβηση. Έκανε και ο Φίλιππος Συρίγος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δύο κατεξοχήν μπασκετικοί. Το λέω γιατί ήταν ο Φίλιππας έβαλε τον μπάσκετ.
1: Έβαλε στα σπίτια μας, στα σπίτια των Ελλήνων.
0: Και μετέδωσε και το 87. Ο Βασίλης τότε έκανε τα ρεπορτάζ το 87. Θέλω να πω ότι κάναν και δύο υγρά σπορ. Δηλαδή πόλο και κολύμβηση. Γιατί για να κάνω και κάτι στην εφημερίδα. Το μπάσκετ δεν υπήρχε.
1: Δικαιολογείτε με στο.
0: Δηλαδή να πεις μόνο μπάσκετ, λέει, είναι πώς λέμε τώρα, που είναι λάθος για μένα μεν, αλλά έτσι γίνεται και στα site αν το δεις. Τα άλλα σπορ που λέμε.
1: Εντάξει, αλλά Γιάννη, εκ των πραγμάτων υπάρχει απόλυτη εξειδίκευση πλέον. Και δεν προλαβαίνεις εδώ τις εξελίξεις, τις ειδήσεις πλέον, έτσι.
0: Ναι,
1: αλήθεια είναι αυτό. Η Φενέρ, λέει ο φίλος ο Χριστόφορος, είχε την καλύτερη πορεία φέτος όταν μπλέξαν οι τραυματισμοί.
0: Σωστό.
1: Όταν έμπλεξαν οι τραυματισμοί, έμεινε πίσω. Ναι, έτσι είναι.
0: Σωστό.
1: 50-50 λέει το παιχνίδι. Έτσι. Ο ένας δύναμη στην περιφέρεια, ο άλλος στη ρακέτα. Σάρας καλύτερος στις προσαρμογές. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Αλλά ο Σάρας είναι εφιέστατος. Εφιέστατος.
0: Και από ό,τι λένε οι παίχτες που ήταν και πέρσι, έχει αλλάξει στυλ της ομάδας από πέρσι.
1: Γιατί ο Μπαρτζόκας δεν έχει αλλάξει στυλ.
0: Ναι, εντάξει, πάμε για το Σάρα.
1: Για μένα αυτό είναι το μεγαλείο τον προπονητή. Του Σάρας αυτή τη στιγμή, εμπροκειμένος στη Φενέρ. Του Μπαρτζόκα. Να αλλάζεις, να προσαρμόσεις τα δεδομένα της κάθε ομάδας σου. Είχα ρωτήσει κάποτε τον Μάλκοβιτς. Του λέω, τόσο επιθετικός ο Παναθηναϊκός. Έχοντας στο μυαλό μου τη Λιμόζ, έτσι. Το 94, πότε πήρε το. Το 93. Στο 93, στο σεφ.
0: Απάντηση,
1: το...
0: Είναι εύκολη απάντηση.
1: Ναι, εδώ έχω ο Ντομινίκ, λέει, έχω το ένα, είναι άλλη ομάδα.
0: Όχι,
1: άλλες δυνατότητες.
0: Εγώ το απάντησα και η Γιουκοπλάστικα ήταν διαφορετική από τη Λιμόζ που χανόταν η μπάλα.
1: Άλλη ομάδα, ναι. Εγώ για τον Παναθηναϊκό τον είχα ρωτήσει τότε. Ναι.
0: Καλά με τον Παναθηναϊκό. Τότε εγώ θυμάμαι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δεχόταν κριτική ο Μάλκοβιτς γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε τόσο γρήγορα όσο περίμεναν με τον Ντομινίκ. Έχοντας στο μυαλό του τον Ντομινίκ, το Human Highlight Film κλπ.
1: Ναι.
0: Και η απάντηση του Μάλκοβιτς. Δεν είχε βγει νομίζω προς τα έξω, ήταν ότι ο Ντομινίκ όταν ξεκίνησε τη χρονιά ήταν ο πιο αργός παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Όχι, ήταν.
0: Στα καμικάζι.
1: Στη Λίμπα.
0: Τον πέραγαν όλοι.
1: Παιδί μου, σαν τον Τζόζεφ ήρθε. Έτσι.
0: Να.
1: Στη διάρκεια τη σεζόν, όπως και ο Τζόζεφ. Έχασε γυλιά και έγινε αυτό που ήταν ο.
0: Ναι,
1: ο Ντομινίκ.
0: Αλλά αυτό δεν το ξέρει. Ο κόσμος φαντάζεται ότι ο Ντομινίκ που βλέπει στο NBA. Το τι περνάει και οι προπονητές και τι διαδικασία ακολουθεί. Και βέβαια είχε και μια άλλη λογική ο Μάλκοβιτς, γιατί είναι πιο εύκολο μια ομάδα που παίζει καλό κοντρόλ 5 εναντίον 5 να την αφήσει να τρέξει, παρά μια ομάδα που ξέρει μόνο να τρέχει να την κάνει να παίζει 5-2-5, γιατί θέλει πιο πολύ.
1: Καλά,
0: δουλειά.
1: Έχει και άλλες απαιτήσεις. Καλά, έχει. Από τον Ντομινίκ και πρωινή προπόνηση. Το οποίο ήταν είδος πολυτελείας στον Παναθηναϊκό.
0: Αυτή είναι άλλη μια διαπίστωση.
1: Ο Ντομινίκ δεν μπορούσε όχι, να ξυπνήσει το πρωί. Το παιδί έτσι είχε μάθει.
0: Δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ, να σου πω.
1: Καλά, και αυτό ναι. Το μόνο σίγουρο ναι.
0: Πρωί κοιμότανε. Λοιπόν, αλλά δεν είναι αυτό. Αυτή είναι μια άλλη μεγάλη αλλαγή και δεν θυμάμαι ποιος την είπε. Νομίζω Ζήσεις. Ότι τότε, παλιότερα μάλλον, τότε που και εκείνος έχει πάρει η Ευρωλίγκα κλπ., τότε ήταν πιο πολύ και πιο μεγάλος όγκος της προπόνησης στην Ευρωλίγκα. Τώρα δεν είναι. Γι' αυτό και οι προπονητές παραπονιούνται.
1: Προετοιμασία δεν έχει πια.
0: Ότι με τόσα ταξίδια.
1: Πάντα έχουν να έχει τα λαγκάδια.
0: Ναι, ότι με τόσα ταξίδια δεν προλαβαίνουν να παρέμβουν και χρειάζεται οι παίκτες να είναι ευπροσάρμοστοι και
1: λοιπά. Έχει γίνει ένα μικρό NBA. Ναι. Έτσι. Ναι. Αγώνες.
0: Παλιότερα είχαν πολύ, πολύ χρόνο για προπόνηση. Τώρα δεν έχουν.
1: Και άκου τον Νικόλαο τώρα. Και εδώ χρήζει απάντησης. Ό,τι νομίζουμε εμείς βέβαια, κατά τη δική μας κρίση. Δεν είμαστε Μπαρτζόκας. Για μένα λέει το ερώτημα είναι ποιος θα μαρκάρει τον Μπιμπέροβιτς. Τον Μπόμπερ Μπιμπέροβιτς. Ναι. Δεν υπάρχει μόνο Τάκερ. Υπάρχει και ο Μπόμπερ.
0: Ο Μπιμπέροβιτς.
1: Που βλέπει Σαβαρέλη όταν είναι στην καλή του μέρα, βέβαια.
0: Κοίταξε, και εκεί είναι γενικά είναι ένα θέμα.
1: Απειλεί τεράστιο ο Μπιμπέροβιτς.
0: Το ύψος, γιατί.
1: Και ψηλό παιδί, δεν είναι δηλαδή.
0: Γιατί είναι το ποιον θα μαρκάρει ο Ντόρσεϊ για μένα. Ναι. Εκεί θα κρυθούν πολλά. Γιατί ο Γόκα, ας πούμε, θα πάει πάνω κατευθείαν στον Μπάλτουιν.
1: Ναι. Μπάλγκουιν που το εξήγησε κιόλας γιατί πήγε κάτι στο κέντρο. Επειδή δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό, λέει. Πού το συνδύασε αυτά. Τέλος πάντων.
0: Να πούμε ότι ο Αθηναϊκός.
1: Γι' αυτό λέει πήγα λέει, και έκανα την.
0: Το ΣΔΟ.
1: Το ΣΔΟ πάνω στο κέντρο. Στο...
0: το ΣΔΟ το κάνω τέτοιο.
1: Όχι, ο Λεσόρ το κάνω. Ναι, που κάθισα λέει επειδή είχα περάσει άσχημα στον Ολυμπιακό. Αυτό πώς συνδυάζεται, ρε φίλε. Επειδή πέρασε να άρχισε με τον Ολυμπιακό, πήγε και κάθισε στον.
0: Εξαρτάται τι εννοούσε.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, το εξήγησε το παιδί ότι έκανα το ίδιο παίκτη του Παναθηναϊκού στον αγώνα τον πρώτο, στη Φενέρ, στην Κωνσταντινούπολη και αυτό. Αλλά κάπως το συνδύασε. Με τρέλανε δηλαδή. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: για Μπιμπέροβιτς δεν μου πες.
0: Μπιμπέροβιτς, πώς γίνονται τα πράγματα.
1: Τι, Ντόρσεϊ. Όχι, ε.
0: Όχι, Ντόρσεϊ.
1: Ναι, δεν είναι Ντόρσεϊ. Δεν είπε για τον Ντόρσεϊ.
0: Όχι, όχι. Είπα ότι το θέμα του Ολυμπιακού είναι ποιο θα μαρκάρει ο Ντόρσεϊ. Έτσι. Γιατί υπάρχει και ο Ντέβον Χολ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, αν ξεκίνησε ο Ντέβον Χολ.
1: Έχει ένα.
0: Τον Ντέβον Χολ.
1: Λοιπόν, Γιάννη.
0: Απλά γρήγορα να πούμε ότι ο Αθηναϊκός έκανε μια πρώτη μεταγραφή γυναικεία ομάδα του Αθηναϊκού.
1: Σωστά.
0: Βικτόρια Μακόλεϊ. Έτσι, έπαιζε στο τουρκικό πρωτάθλημα, στο EuroCup. Είναι Νιγηριανή, εθνική ενεργεία διεθνής με την Εθνική Νιγηρίας. Καλύτερη πεντάδα στο προκριματικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξήχθη στη Γαλλία. Πρώτη μεταγραφή, Λία Ζούρος, θυμίζουμε πλέον στο τιμόνι του Αθηναϊκού. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
1: Αύριο έρχονται οι ομάδες. Αύριο 4 με 6, αν θυμάμαι καλά.
0: Θα το τσεκάρουμε και θα το βάλουμε.
1: Να το δούμε για να μην δώσουμε λάθος. 4 με 6 μας το λέει και ο Δημήτρης που
0: ωραία.
1: Είναι πολύ πιο κοντά ο Γιαχαναζή.
0: Αλλά αύριο έρχονται οι ομάδες και ο Ολυμπιακός βράδυ θα πάει στο ξενοδοχείο. Δηλαδή θα κάνει προπόνηση και μετά θα πάνε αργά όσο πιο αργά γίνεται. Για να μην μπλέξουν πολύ σε κόσμο και τέτοια. Αλλά αύριο έρχονται οι ομάδες.
1: Λοιπόν, γεια χαρά.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την ώρα σπορ στις 7. Στη ρυθμίση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού για να διατεθεί στην τεχνική ηγεσία του Ράφα Μπενίτεθ που βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου είναι ο 38χρονος Δανός Γιάκοπ Νέστρουπ, πρώην τεχνικός της Κοπενχάγης. Ο Άρης και ο Μιχάλης Γρηγορίου θα συνεχίσουν την κοινή πορεία τους καθώς επικυρώθηκε η συμφωνία τους για την επέκταση της συνεργασίας τους για άλλα 2 χρόνια. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Γαλλία, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον 25χρονο Γεωργιανό Εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη, τον οποίο σε τέτοιον κοστολογεί 15 εκατομμύρια ευρώ. Επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους ο Γιάρεμτσουκ. Ρωσικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ιβάν Σαββίδης θέλει για νέο προπονητή στον ΠΑΟΚ τον Αντρέι Ταλαλάεφ, στο στόχαστρο της Μπεσίκτας ο Λουτσέσκου, σύμφωνα με τους Τούρκους. Πέντε παίκτες αποχωρήσαν σήμερα από τον Όφη. Ο Αργεντινός Χουάν Έιρα με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο Φιλίπ Μπαϊνοβιτς, ο Γιάννης Χριστόπουλος και ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης. Περισσότεροι από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague. 3.000 οπαδούς θα έχει στο πλευρό της η Φενερμπαχτσέ, ενώ 1.000 Ισπανοί θα υποστηρίξουν τη Βαλένθια και άλλοι 600 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για τα ημιτελικά της Α1 Πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Εθνικό με 29 και έκανε το 1-0 στη σειρά, ενώ η Βουλιαγμένη επικράτησε με 14-6 της Γλυφάδας στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. ΠΑΟΚ ΑΕΚ πράξη δεύτερη αυτή την ώρα στους τελικούς της Α1 Handball των γυναικών και με την ένωση να προηγείται στη σειρά με 1-0. Ο ΠΑΟΚ προηγείται στο δεύτερο παιχνίδι με 20-16 αυτή την ώρα, 9:50 μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Έκλεισε μετά από 10 χρόνια και την κατάκτηση 20 τίτλων, μεταξύ των οποίων και του Champions League, ο κύκλος του Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City. Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι αυτός που θα πάρει τη σκυτάλη από τον Καταλανό τεχνικό. Με πανηγυρισμούς από τους φίλους της Βραζιλίας έγινε δεκτή η ανακοίνωση από τον Κάρλο Αντσελότη η παρουσία του Νεϊμάρ στην αποστολή της Ελεσάο για το παγκόσμιο κύπελο. Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ετοιμάζεται για το 6ο Μουντιάλ της καριέρας του, η αποστολή της Πορτογαλίας για το Μουντιάλ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Χρήστο Σαραντό. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο edsport.gr.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
6: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
13: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
14: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
13: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
14: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
13: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
14: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
13: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
15: Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
17: Ακούτε, Έρα σπορ.

Φεύγει ο Γκουαρδιόλα από τη Manchester City μετά το παιχνίδι της Κυριακής. Κατά τα φαινόμενα έχει βουήξει το σύμπαν. Ο ίδιος μέχρι προσφάτως έλεγε όχι. Έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όμως μαθαίνουμε

Με ότι έχουν έτοιμο τον Έντζο Μαρέσκα για τη διαδοχή του. Και για να πάμε στα πιο σοβαρά, είναι αδιανόητο ότι δύο έφηβοι πήγαν σε ένα τζαμί στο Σαν Ντιέγκο και σκότωσαν τρεις ανθρώπους με φυλετικά και θρησκευτικά κίνητρα. Στη συνέχεια ήδη αυτοκτόνησαν, αφήνοντας ένα σημείωμα περηφάνειας για την ανωτερότητα της φυλής τους, της φυλής μας. Θέλω να σας πω, εσάς που πιστεύετε ότι οι αλόθρησκοι είναι λιγότερο άνθρωποι από εσάς, ότι στο κέντρο του χριστιανισμού την Κωνσταντινούπολη υπήρχαν ιεροί χώροι όλων των θρησκειών. Μιλάμε για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετά τον 7ο αιώνα και του μουσουλμανισμού. Εν προκειμένου, υπήρχαν τζαμιά δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη στην αρχή της μουσουλμανικής θρησκείας. Όταν οι πρώτοι σταυροφόροι στο Τσακίρ Κέφι κατέκαψαν ένα, αντέδρασαν οι ίδιοι οι κάτοικοι, διότι μετά οι χριστιανοί οι ίδιοι, διότι μετά την ολοκλήρωση των διωγμών ένθεν και κήθεν και την εμπέδωση της ανεξιθρησκείας, οι Κωνσταντινοπολίτες ήταν πολίτες του κόσμου και φορείς ιδεών που δεν έχουν ακόμα κυριαρχήσει σε μερικά κεφάλια και βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Θα μου πείτε ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά. Εγώ θα σας πω όχι, δεν είναι μεμονωμένα. Αν μιλήσεις για θρησκευτικά θέματα, θα σου πει αρκετός κόσμος πως το Κοράνι μιλάει για την εξολόθρευση των απίστων. Χωρίς βέβαια κανείς από αυτούς να το έχει διαβάσει έτσι, απλώς μιλάμε αυθαιρέτως. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας το θέμα, γιατί ούτε εγώ το έχω διαβάσει, όμως το έψαξα, διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα εδάφιο που μιλάει για εξολόθρευση των ειδωλολατρών. Η επιστημονική όμως και θεολογική ερμηνεία για το συγκεκριμένο αμφιλεγόμενο εδάφιο λέει, αναφερόταν σε συγκεκριμένες φυλές της Αραβικής Χερσονήσου της εποχής του 7ου αιώνα μετά Χριστόν που είχαν παραβιάσει επανειλημμένων συνθήκες ειρήνης. Δεν αποτελεί πρόσκληση για την εξόντωση κάποιων επειδή έχουν άλλο θρήσκευμα. Μάλιστα το Κοράνι καταγράφει ότι η μάχη επιτρέπεται μόνος μέσω αυτοάμυνας για όσους επιτίθενται πρώτοι. Σε κάθε περίπτωση, γιατί εγώ πιστεύω ότι καμία θρησκεία δεν προάγει το μίσος, άλλο οι άνθρωποι που τη χρησιμοποιούν γι' αυτό και στο όνομα της γίνονται, έχουν γίνει πιο αιματηρές μάχες, είναι λυπηρό να βρέπεις ανθρώπους να φανατίζονται, να μισούν άλλους και να φτάνουν σε τέτοιες ακρότητες. Μιλώντας για ακρότητες, εκτοπίσεις, κακουχίες, πορείες θανάτου, τάγματα εργασίας, Πόντιοι και Αρμένοι υπέστησαν τα πάνδυνα στις περιοχές που διέμεναν από την αρχαιότητα. Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό. Σαν σήμερα ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα, γεγονός που σηματοδότησε την πιο άγρια φάση των διωγμών των Ποντίων από τους τόπους τους. Περίπου 350.000 Ελληνοπόντιοι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες χιλιάδες έγιναν πρόσφυγες διαφεύγοντας στην Ελλάδα, στον Κάφκασο, στη Νότια Ρωσία και σε άλλες περιοχές. Και οι πρόσφυγες εκτός από τις χαμένες πατρίδες και τις μνήμες από τις προσωπικές τραγωδίες που βίωσαν, είχαν να αντιμετωπίσουν καραντίνες και περιθωριοποιήσεις στα μέρη που πήγαν. Αυτά θα πρέπει να τα θυμόμαστε, να μην τα ξεχνάμε. Η προσφυγιά δεν είναι μόνο ελληνικό ή ποντιακό ζήτημα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο όσο υπάρχουν πόλεμοι, όσο η ανθρώπινη αγριότητα φτάνει στα όρια της κτηνοδίας, όσο οι καρδιές σκληραίνουν και η δυστυχία διαβρώνει το φως και σβήνει τον ήλιο. Ναι, θα μιλήσουμε για αθλητισμό σήμερα, αλλά δεν γινόταν να μην πω και μερικά πράγματα με αφορμή αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και με αυτά που θυμόμαστε για τις μνήμες. Για το ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε για τη χαρά, την αλεγκρία που λένε και οι Λάτιν, τι χαμός έγινε ρε παιδιά, όταν σε εκδήλωση που έγινε στο Ρίο, ο Κάρλο Αντσελότη ανακοίνωσε ότι ο Νεϊμάρ Τζούνιορ θα είναι στην αποστολή της Βραζιλίας για το Μουντιάλ του καλοκαιριού. Μιλάμε για δάκρυα χαράς. Οι Βραζιλιάνοι έκαναν μεγάλες συγκεντρώσεις ακόμη και για να παρακολουθήσουν την ανακοίνωση των ονομάτων της εθνικής τους για το Μουντιάλ. Δεν μπορώ παρά να βγάλω το καπέλο σε ένα λαό που έχει αναπτύξει τόσο έντονα συναισθήματα για ένα κομμάτι του αθλητισμού, στη συγκεκριμένη περίπτωση το ποδόσφαιρο. Τους αγαπώ παρότι ανέκαθεν υποστήριζα την Αργεντινή. Φοβάμαι ότι θα το αλλάξω στα γεράματα, διότι σέβομαι πραγματικά το πάθος και την αγάπη τους για την παλίτσα. Και βέβαια σέβομαι και τις προβλέψεις των ζωδίων. Χρυσούλα, πρέπει να τα πούμε αυτά. Μην κοιτάτε που είναι εκείνη η ζωδιολόγος, πώς λέγονται αυτοί που λένε τα ζώδια. Αυτοί οι αστρολόγοι. Ζωδιολόγος δεν είναι ωραίο? Πιο ωραίο, πιο to the point. Απολογήθηκε που είχε πει ότι θα βγει πρώτος ο Ακύλας, έτσι. Δεν έφταιγε εκείνη, της είχαν πει λάθος ώρα γέννηση. Για 5 λεπτά ή μισή ώρα, δεν ξέρω πόσο,
Δεν μας είπε η κυρία. Ο Ακύλας έχασε την κούπα. Μισή ώρα πριν, μισή ώρα μετά. Άλλο όμως ήθελα να πω. Τα τυχερά ζώδια, για να ξέρετε, γιατί για αυτή την εβδομάδα είναι οι δίδυμοι, οι παρθένοι και οι εγώκεροι. Είσαστε κάτι από αυτό? Όχι. Δεν είσαστε τυχεροί. Έχουν νέα ξεκινήματα. Έρωτα δεν βλέπω πολύ, παρότι ο ουρανός υπόσχεται ευχάριστες εκπλήξεις. Πάντως καλού κακού μην κοιτάτε κατά πάνω, παιδιά, διότι υπάρχουν πετούμενα που κάνουν την ανάγκη τους και δεν ξέρεις τι μπορεί να πάθεις εδώ και εκεί. Και επίσης να σας πω και τούτο το σοβαρό. Η σελήνη στον καρκίνο, σε συνδυασμό με τη θετική επιρροή του Δία, βοηθούν σημαντικά στη δημιουργικότητα και ξεμπλοκάρουν τη σκέψη. Φοβερά πράγματα δηλαδή, αποκάλυψη τώρα. Αποκαλυψάρα για τον πρόεδρο ήταν και τούτο και για μας, όταν σαν σήμερα το 1962 η Marilyn Monroe μας έδειξε τι σημαίνει αισθησιασμός όταν τον έχεις, ακόμα και αν επιλέξεις να πεις τα κάλαντα. Η Marilyn δεν είπε τα κάλαντα βέβαια, αλλά τραγούδησε με μοναδικό τρόπο το Happy Birthday προς τιμή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, John Fitzgerald Kennedy, στο πάρτι των γενεθλίων του. Τουλάχιστον πριν τον καθαρίσουν το μεγάλο είχε ζήσει κάτι τέτοιο. Επίσης να πούμε ότι σαν σήμερα το 1971 στο στάδιο Καραϊσκάκη έγινε ο πρώτος τελικός ευρωπαϊκής διοργάνωσης επιλληνικού εδάφους, ο τελικός του κυπέλου κυπελούχων με την Τζέλσι και τη Ρεάλ Μαδρίτης να αναδεικνύονται ισόπαλες με 1-1. Δύο μέρες αργότερα έγινε ο επαναληπτικός στο ίδιο στάδιο με την Τσέλσι να νικά 2-1 και να παίρνει το τρόπαιο. Στον πρώτο αγώνα είχαν πάει 42.000 άνθρωποι, στο δεύτερο 19.000. Όμως, μιλώντας για κόσμο, θέλω να θυμίσω ότι σαν σήμερα το 2018, όταν ο πρίγκιπας Χάρη παντρεύτηκε την ηθοποιό από το Σούτς, τη Μέγαν Μάρπλ, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάτστρο του Windsor, το παρακολούθησαν τηλεοπτικά 27,7 εκατομμύρια άνθρωποι. Μιλάμε για τρέλα, όπου μετά από καιρό γράφτηκε και ένα βιβλίο που αποκάλυπτε, λέει, τι αισθανόταν η Βασίλισσα Ελισάβετ για τον ηφικό της πριγκίπισσας. Αυτά είναι θέματα. Μου λέτε για παγκόσμια ειρήνη και τρίχες. Πιασάρικα θέματα που έχουν νόημα. Το νηφικό της Μάρπλ ήταν πιο άσπρο από όσο θα έπρεπε, είπε η Βασίλισσα. Το είπε αυτό η Λίζη, η εκλυπούσα Βασίλισσα. Το είπε, δεν το πήρε στον τάφο μαζί της, οπότε έχουμε την αποκάλυψη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή στον κόσμο μας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι Χρυσούλα Αντωνιάδη, η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρη είναι ο Χρήστος Σαράντος. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Είναι σε εξέλιξη και ένα παιχνίδι χάντμπολ. Ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, δεύτερος τελικός, 31-23 είναι για την ώρα το παιχνίδι. Υπάρχει σημαντική διαφορά ο ΠΑΟΚ για να κάνει το 1-1. Η ΑΕΚ νομίζω, όχι νομίζω, εδώ ήμασταν που το βλέπαμε μαζί. Η ΑΕΚ είχε νικήσει την παράταση στο πρώτο παιχνίδι, στον πρώτο τελικό. Θα κάνουμε σύνδεση με την ΕΡΤ2 εν ευθέτω, εν σύντομο χρόνο, έτσι, να σας καλησπερίσω και να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος, στο email του σταθμού το οποίο είναι erasport@papakier.gr, στο γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook, στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες στην αναζήτηση και στέλνετε το μήνυμά σας και υπάρχει βέβαια και το Viber erasport, αναζητείτε, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, συνδέστε, γράφετε το μήνυμά σας. Και ενώ έχουμε το χρόνο μας, να πάμε στο πρώτο, στην πρώτη μουσική επιλογή για την εκπομπή μας. Hey Soul Sister, πάμε.

0: Strain, έτσι για να ξεκινήσουμε καλοκαιρινά. Και νομίζω, Χρυσούλα, ότι καλό είναι να κάνουμε τώρα για να δούμε μήπως υπάρχει κάποιο time out, μια σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Σπορ. Όχι, πάμε να συνδεθούμε. ΕΡΤ 2 Σπορ, πάω ΚΑΕΚ, δεύτερος τελικός handball γυναικών.
1: Στην Ολζόβα σηκώνουν χέρι οι διαιτητές. Μπροκάρντο θα φτάσει ως τον γκολ. ...34-26... Ωραία συνεργασία εκεί από τα 6 μέτρα, το γκολ για την ΑΕΚ, αλλά σε ένα σημείο στο οποίο προφανώς όλα έχουν κριθεί. Η Γκόμες ήταν αυτή που σκόραρε.
2: Φέρνει τη σειρά ο ΠΑΟΚ στο 1-1, που ήταν το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Περιμένουμε να δούμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, το τρίτο παιχνίδι. Πολύ δυνατό, θεωρώ, και το ίσως πολύ κρίσιμο και για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, γιατί θα δείξει ένα προσανατολισμό.
1: Η Μενέσες, η Βραζιλιάνα, χάνει την ευκαιρία να σκοράρει. Διεθνής με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Ωραία εκτέλεση, χαμηλό σουτ, τεχνικό από την Ρεζέντε για το 34-28. Το Σάββατο, θυμίζουμε, ο τρίτος τελικός επίσης από την ΕΡΤ 2 Σπορ στις 6 ώρα το απόγευμα, και βεβαίως μετά το 1-1 του ΠΑΟΚ, ό,τι και να γίνει στο τρίτο παιχνίδι, θα έχουμε και τέταρτο στη Θεσσαλονίκη την επόμενη Τρίτη και πάλι στις 6. Εμμανουέλα Τσικνάκη σε πρώτο πλάνο.
0: Μας τα είπε όλα ο Άκης Ιωακίμογλου σε αυτή τη σύνδεση. Μας είπε ότι ο ΠΑΟΚ καταρχάς οδεύει για μια νίκη, για την σοφάριση 1-1. Η ΑΕΚ είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στο Καματερό. Οπότε τρίτο μάτς ξανά, η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα έδρα στο Καματερό το Σάββατο στις 6. Εμείς θα συνδεόμαστε και τότε, εδώ θα είμαστε. Και βέβαια θα χρειαστεί οπωσδήποτε και τέταρτο μάτς, εφόσον πάμε στο 1-1, και αν δεν γίνει κάτι θεαματικό, που δεν προλαβαίνει να γίνει τώρα κάτι θεαματικό, ο ΠΑΟΚ θα πάρει την νίκη, έχει διαφορά 6 γκολ και απομένει 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Οπότε θα πάμε και σε τέταρτο παιχνίδι την Τρίτη στις 6 και θα δούμε μετά μέχρι τότε αν θα χρειαστεί και πέμπτο μάτς. Ο Κώστας μου γράφει το μήνυμα, γιατί το είχα πει και χθες. Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή, Χρήστο. Σήμερα είναι μια από τις πιο αποφράδες μέρες του ελληνισμού. Έχουμε τη γενοκτονία των Ποντίων και Αρμενίων από τους τσέτες του Κεμάλ, αιωνία η μνήμη τους αθάνατη. Αύριο ξημερώνει μια από τις πιο ένδοξες σελίδες του ελληνισμού, η μάχη της Κρήτης, εκεί που καταποντίστηκαν η 6η και η 7η μεραρχία του Ρόμελ. Ευχαριστώ, Κώστα, για το μήνυμά σου. Ο Τζόρνταν λέει: η αλήθεια όμως είναι πως περισσότερος φανατισμός και αναχρονισμός υπάρχει στα Ισλαμικά κράτη και όχι στα Χριστιανικά, άρα κάτι πρέπει να μας λέει αυτό και όχι να κλείνουμε τα μάτια στο όνομα της ισότητας, της προόδου κλπ. Συμφωνώ μαζί σου ότι υπάρχει αναχρονισμός στα θεοκρατικά κράτη, είτε είναι Ισλαμικά είτε είναι Χριστιανικά. Να μην ξεχνάς ότι, φίλε Τζόρνταν, ότι όταν λέμε Χριστιανικά κράτη, μόνο εμείς έχουμε επίσημη θρησκεία, το Χριστιανισμό, στο σύνταγμά μας. Θέλω να πω ότι αυτά τα κράτη, τα αναχρονιστικά, στην ουσία έχουν ιερατικά καθεστώτα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει τον εξυγχρονισμό, δηλαδή ζουν στο 18ο αιώνα και στο 19ο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Εγώ λέω ότι δεν φταίει η θρησκεία, φταίει η χρήση της θρησκείας προς όφελος εκείνων που επιβολεύονται. Τώρα, αν πάμε σε μια βαθύτερη ανάλυση, ενώ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, για να κάνουμε μια σύνδεση και τα λέμε αργότερα αυτά.
2: Ξεκίνησε να χτίζει τη διαφορά, δίκαιη νίκη του ΠΑΟΚ. Πολύ όμορφο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Πρωταγωνίστριες στο ξεκίνημα του αγώνα οι δύο τερματοφύλακες. Στο δεύτερο ημίχρονο συνέχισε η Τσικνάκη με πολλές απεκρούσεις που έδωσε το δικαίωμα στην ομάδα του ΠΑΟΚ να παίξει γρήγορα και να πετύχει γκολ στο transition. Νομίζω θα είναι μεγάλη η σειρά των αγώνων. Περιμένουμε με αγωνία και το τρίτο το παιχνίδι στην έδρα της ΑΕΚ, που σίγουρα εκεί θα θέλει η ΑΕΚ στην έδρα της να προηγηθεί στη σειρά και ο ΠΑΟΚ να κάνει το break για να φέρει παιχνίδι πρωταθλήματος στην έδρα του σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Νομίζω παρακολουθήσαμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Δείγμα το ότι το ελληνικό γυναικείο handball έχει ανέβει επίπεδο. Το μαρτυράει και η πρόκριση της εθνικής μας ομάδας γυναικών στο Euro. Και ακόμη μία φορά να δώσουμε τα θερμά συγχαρητήρια

0: εθνική γυναικών αλλά και στην εθνική ανδρών για την μεγαλειώδη πρόκριση στο παγκόσμιο.
1: Και άλλη μια ωραία εικόνα εδώ με τις αθλήτριες του ΠΑΟΚ μπροστά στον κόσμο που ήρθαν να συμπαρασταθεί και σε άλλο σημείο του γηπέδου, όπως είδαμε, στο κέντρο του γηπέδου, ο Δήρο Παπαδόπουλος να τα λέει με τις δικές του αθλήτριες την ώρα που οι νικήτριες είναι μπροστά στον κόσμο τους για να πανηγυρίσουν αυτή τη νίκη.
2: Αυτά λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-1, πήρε το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ το δεύτερο τελικό, οπότε το Σάββατο στις 6 από την Ερτίο Σπορ και από την Έρα Σπορ ξεκινάνε από την αρχή τα κορίτσια της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Δύο ωραία παιχνίδια, έχουμε και τις επιτυχίες των εθνικών ομάδων όπως ακούσαμε. Από τους... Για πάμε όμως να ακούσουμε και τον προπονητή. Ας ακούσουμε τον προπονητή της ΑΕΚ.
3: Ξέρω ότι είναι μια ομάδα με ποιότητα, εμπειρία. Ήταν με την πλάτη στον τοίχο, δεν μπορούσε να χάσει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Και το έβγαλε μέσα στο γήπεδο, ήταν πιο συγκεντρωμένος. Εμείς έχουμε τώρα αυτές τις μέρες να δουλέψουμε. Γιατί δεν βγάλαμε στο γήπεδο αυτά που θέλαμε να βγάλουμε. Ήταν μια μέρα που προσπαθούσαμε να βρούμε με πολλούς τρόπους γυρισμό στο παιχνίδι και δεν το καταφέραμε. Ούτε όταν άνοιξαμε την άμυνά μας. Ούτε στην επίθεση το ανοίξαμε, δώσαμε πλάτο στο γήπεδο. 1-1. Τώρα...
4: Το σίγουρο είναι ότι θα ξαναρθείτε εδώ σε μια εβδομάδα.
3: Με σίγουρα. Το θέμα είναι τώρα να μαζέψουμε τα κομμάτια μας, γιατί έχουμε μικρό ρόστερ, έχουμε λίγες αθλητρίες. Πραγματικά τους βγάζω το καπέλο, το πώς έχουν δουλέψει όλη τη χρονιά και το πώς έχουν διαχειριστεί την κατάσταση. Κορίτσια τα οποία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όπως είδατε, βγήκανε με προβλήματα τραυματισμών και δεν έχουμε την πολυτέλεια στο rotation. Με πολλές αθλήτριες και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να είμαστε ανταγωνιστικοί στους τελικούς.
2: Αυτά από τον Βίρονα Παπαδόπουλο, τον προπονητή της ΑΕΚ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Έρα Σπορ 101,8.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Ακούτε Air Sport.

Λίτρια του ΠΑΟΚ, την τερματοφύλακα, γιατί με τα διαφημιστικά δεν μπορούσαμε να ακούσουμε τον προπονητή. Θα μεταφέρω τι είπε, ούτε την δεν προλάβαμε να την ακούσουμε. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι στο ρεπορτάζ για την τηλεόραση. Ο Δημήτρης Πελεκίδης, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, έλεγε ότι στο πρώτο παιχνίδι δεν είχαμε παίξει τόσο καλά, είχαμε πολλά χαμένα σούτ από τα 6 μέτρα. Βελτιώσαμε την άμυνά μας εδώ και αυτός μας έδωσε τη δυνατότητα να βγάλουμε πιο καλές επιθέσεις και να καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη και να φέρουμε ισορροπία σε ένα ζευγάρι το οποίο είναι αμφίρροπο και θα δούμε, θα προσφέρει συγκινήσεις προφανώς.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ξεκίνησαμε το Sultan of Swings, γιατί σαν σήμερα το 1978 οι Dire Straits ξόδεξαν το ηλικιώδες ποσό των 120 δολαρίων μόλις για να ηχογραφήσουν αυτό το single, το συγκεκριμένο που τους έκανε διάσημους. Και όπως λένε, τα υπόλοιπα είναι ιστορία, μουσική ιστορία. Και ένα χρόνο αργότερα, σαν σήμερα, ο Eric Clapton παντρεύτηκε την Λέιλα, για την οποία έγραψε το γνωστό κομμάτι. Ποια ήταν η Λέιλα? Η πρώην σύζυγος του George Harrison. Πάμε να ακούσουμε μια παίχτρια του ΠΑΟΚ, γιατί το χρωστάμε, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Λόγω του χαμένου παιχνιδιού μες στην Αθήνα, θέλαμε οπωσδήποτε να κάνουμε το 1-1, έτσι ώστε να είμαστε ενεργά μέσα στην κατάκτηση του τίτλου. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, επειδή είναι στις τρεις νίκες και να χάναμε σήμερα, δεν είχε τελειώσει κάτι. Αλλά θέλαμε να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό στο γήπεδο. Θέλουμε να παίξουμε έτσι όπως μπορούμε να παίξουμε. Θεωρώ ότι το φτάσαμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
2: Και δεν αγχωθήκατε και στο τέλος, δηλαδή φτάσατε και σε μια μεγάλη διαφορά κάποια στιγμή.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε εκείνο το δραματικό φινάλε που είχαμε στην Αθήνα στο 30-30 που ήμασταν ισοπαλία. Αλλά εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενες που καταφέραμε να κερδίσουμε με αυτόν τον τρόπο.
2: Τώρα πώς
0: λοιπόν
2: βλέπεις...
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Γιάννη Βοητσίδη και την Ολίνια Ανδρίτσου που ήταν η παίκτρια του ΠΑΟΚ. Έτσι ακούσαμε και τις δύο πλευρές. Για αυτό το τελικό του χάντμπολ, πάμε να δούμε αυτά που συνέβησαν. Χθες η Arsenal πήρε την νίκη που χρειαζόταν, παρότι το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ νευρικό, και τώρα στρέφει το βλέμμα της στη νότια ακτή, καθώς απόψε παίζει εκεί η Bournemouth με τη Manchester City, και υπάρχει ενδεχόμενο, αν η City δεν κερδίσει, να πανηγυρίσει από απόψε το πρωτάθλημα πριν την τελευταία αγωνιστική. Χθες η ατμόσφαιρα στο Emirates ήταν πανηγυρική από νωρίς. Οι οπαδοί της Arsenal υποδέχθηκαν το λεωφορείο της ομάδας με φωτοβολίδες και συνθήματα 90 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, και μετά ακολούθησε η 8η νίκη της Arsenal με 1-0 στο φετινό πρωτάθλημα. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα 100%, λέει ο Ντέκλαν Ράις. Η Arsenal έχει την κατάσταση στα χέρια και την ιστορία με το μέρος της. Μόνο μια ομάδα έχει χάσει το πρωτάθλημα όταν πήγε στην τελευταία αγωνιστική όντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, γιατί έτσι θα πάει η Arsenal ως πρώτη στην τελευταία αγωνιστική, ακόμα και αν νικήσει απόψε η Manchester City. Αυτή η σεζόν είναι δική μας, αλλά η Manchester City είναι απίστευτη. Υπό τον Pep δεν μπορείς ποτέ να τους αποκλείσεις λόγω της σκληρότητάς τους. Αλλά έχουμε βάλει τους εαυτούς μας σε πολύ καλή θέση. Υπάρχει ακόμα ένας αγώνας. Η Palace δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, ανέφερε ο Declan Rice. Η Arsenal είναι η ομάδα που έχει δεχθεί τα λιγότερα γκολ στο πρωτάθλημα, 26, ενώ την τελευταία φορά που δέχθηκε γκολ σε ανοιχτό παιχνίδι ήταν πριν 7 αγώνες από τη Manchester City, όταν έκανε εκείνη την τελευταία ήττα. Νόμιζα ότι η ποσότητα των μαλλιών που έχω δεν θα ρέωνε ποτέ, είπε ο Αρτέτα, αλλά φαίνεται ότι γίνεται με αυτή τη δουλειά. Ωραία δήλωση. Η Manchester City θα έχει καλύτερη διαφορά τερμάτου αν νικήσει και τα δύο μάτς που της απομένουν. Επομένως η Arsenal

Το μόνο που χρειάζεται είναι νίκη απέναντι στην Crystal Palace στο Selhurst Park σε αυτή την περίπτωση. Απόψε λοιπόν στις 9.30 Bournemouth Manchester City. Η Bournemouth έχει χάσει τα 16 από τα τελευταία 17 παιχνίδια που έχει δώσει με τη Manchester City, με εξαίρεση τη νίκη που έκανε πέρυσι με 2-1 στο ίδιο γήπεδο και μάλιστα με φοβερή εμφάνιση. Το ποσοστό 94,1% νικών που έχει City απέναντι στην Bournemouth είναι το μεγαλύτερο που έχει μια ομάδα απέναντι σε μια άλλη σε επίπεδο Premier League. Η Bournemouth έχει χάσει τα 4 από τα τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει στις 6 προηγούμενες σεζόν. Πάντως πέρυσι νίκησε 2-0 τη Leicester. Η City έχει χάσει μόνο 2 φορές στον τελευταίο της εκτός έδρας αγώνα στα 16 προηγούμενα χρόνια. Πάντως είναι αρκετά πρόσφατες οι 2 ήττες που έχει κάνει στα τελευταία εκτός έδρας μάτς. Ήταν από την Brighton το 2021 και την Bradford το 2023. Η City έχει χάσει τα 3 από τα 4 τελευταία μάτς που έχει παίξει στη Νότια Ακτή και εκεί δεν της πάει. Η περιοχή, θυμίζω ποια είναι η νότια ακτή ομάδες, η Brighton, η Bournemouth και η Southampton. Η Southampton βέβαια τώρα είναι στη δεύτερη κατηγορία. Η Bournemouth είναι αίτητη στα τελευταία 16 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Απίστευτο, 8 νίκες και 8 ισοπαλίες και αυτό είναι το μεγαλύτερο σερί από οποιαδήποτε ομάδα της διοργάνωσης στην τρέχουσα σεζόν. Μάλιστα έχει νικήσει στα 4 από τα τελευταία 5 μάτς. Η Bournemouth επίσης έχει κάνει και ανατροπές, είχε αποφύγει να χάσει 8, σε 8 περιπτώσεις που δέχθηκε πρώτη γκολ. Μόνο η Brighton το έχει κάνει περισσότερες φορές, 9. Απόψε λοιπόν θα παραταχθούν 2 ομάδες στο γήπεδο, οι οποίες θα αλλάξουν προπονητή, με επιτυχημένους προπονητές οι οποίοι αποχωρούν. Ο Ιραόλα, που μάλιστα όπως και ο Γκουαρδιόλα είναι μέσα στους υποψήφιους καλύτερους προπονητές της χρονιάς, μαζί με τον Αρτέτα και μερικούς ακόμα, 2-3 ακόμα, είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που έβαλε τη σφραγίδα του στην ομάδα και έχει ανακοινώσει εκ των προτέρων ότι θα αποχωρήσει. Ο Γκουαρδιόλα δεν το έχει ανακοινώσει, όμως θεωρείται δεδομένη η αποχώρησή του και η συμφωνία με τον Έντσο Μαρέσκα. Ο Γκουαρδιόλα έχει συμβόλαιο, όπως έλεγα και στην εισαγωγή μου, μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αλλά αυτά είναι τυπικά. Ο πρώην τεχνικός της Τσέλσι, ο Μαρέσκα, πουλήθηκε πρωτοχρονιά φέτος από την Τσέλσι, ήταν βοηθός του Πεπ στη Σίτι, έχει μιλήσει σε κάμποσες στιγμές ο Γκουαρδιόλα λέγοντας ότι είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο και φαίνεται ότι αυτόν υποδεικνύει για να τον αντικαταστήσει, γιατί είμαι βέβαιος ότι Γκουαρδιόλα θα έχει παίξει ρόλο, όπως κάνουν οι μεγάλοι προπονητές που αφήνουν εποχή σε μια ομάδα, στο διάδοχό τους. Με τον Γκουαρδιόλα η City έχει κατακτήσει 20 τρόπαια, μαζί με το Community Shield είναι αυτά τα 26 πρωταθλήματα του Champions League, 3 κύπελα, 5 League Cup. Η City ελπίζει ότι θα παραμείνει στην ομάδα για ακόμη ένα χρόνο, αλλά δεν νομίζω ότι πια, αφού διαβάζω τόσο έντονα δημοσιεύματα στο BBC και στους υπολείπους, στα υπόλοιπα πολύ αξιόπιστα site, ότι υπάρχει περίπτωση να μείνει.

Και βέβαια δεν υπάρχει μόνο αυτό το μάτς που μπορεί να έχει και ένα συναισθηματικό φορτίο. Υπάρχει και το μάτς που μας ενδιαφέρει άμεσα εμάς, που παίζουμε για τη σωτηρία μας. Chelsea Tottenham, λονδρέζικο ντέρμπι. Η Chelsea έχει την πίεση για... η Tottenham, συγγνώμη, έχει την πίεση για τη σωτηρία, ενώ η Chelsea έχει την πίεση για την έξοδο στην Ευρώπη. Για τους φίλους της Chelsea είναι μια πρόσθετη επιθυμία να χάσει Tottenham για να υποβιβαστεί. Έτσι λένε πάντα οι τοπικοί αντίπαλοι. Πρέπει να βρούμε νέο κίνητρο από αυτή την πίεση, αν όλοι θέλουν να υποβιβαστεί η Tottenham. Είναι μεγάλο κίνητρο για μένα και ελπίζω και για τους παίχτες, ανέφερε ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, προπονητής της Tottenham, στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Πρέπει να αποδεχθούμε το ποδόσφαιρο είναι ωραίο εξαιτίας της αντιπαλότητας. Επίκαιρη Ματίνα Κανελοπούλου βάζει το Λέιλα, επειδή της είπα νωρίτερα ότι παντρεύτηκε σήμερα ο Κλάπτον τη Λέιλα. Η Λέιλα πια ήταν η κατακόσμων Πάτι Μπόιντ, η πρώην γυναίκα του Τζορτζ Χάρισον, και επειδή ήταν προοδευτική από τότε, από το 79, κάποιοι άνθρωποι, στο πάρτι το γαμήλιο του Κλάπτον έπαιξαν και ο Τζορτζ Χάρισον, ο πρώην άντρας της κυρίας που παντρεύτηκε, και ο Πολ Μακκάρτνεϊ.

και ο Ρίγκο Στάρ και ο Μικ Τζάγκερ, φανταστείτε γαμήλιο πάρτι να παίζουν αυτή η μουσική. Και βέβαια ο Κλάπτον. Επιστρέφω στο Chelsea Tottenham. Η Chelsea, κεντρικό θέμα συζήτηση συνέντευξη τύπου, ότι είχε το Τζάμπι Αλόνσο, την πρόσληψη του Τζάμπι Αλόνσο. Αυτό ήταν το βασικό θέμα. Παρ' όλα αυτά διακυβεύεται η Ευρώπη μετά την ήττα την οποία έκανε στο τελικό του κυπέλου Αγγλίας. Πρέπει να διεκδικήσει μέσα από το πρωτάθλημα, οπότε είναι σημαντικό και για την ίδια την Chelsea. Η Tottenham θεωρητικά χρειάζεται μια ισοπαλία, γιατί έχει πολύ καλύτερη διαφορά από τη West Ham για να σώσει την κατηγορία και θέλει να το κάνει απόψε. Αλλά η Tottenham δεν είναι μια ομάδα που μπορεί, τουλάχιστον δεν το έχει δείξει, να παίξει άμυνα, και ο De Zerbi ζητάει την νίκη. Η Chelsea έχει νικήσει 38 φορές την Tottenham στην Premier League, περισσότερες που έχει νικήσει οποιαδήποτε ομάδα. Και η Tottenham έχει χάσει μόνο από μια ομάδα περισσότερες φορές, από τη Manchester United, 40. Οι Spurs έχουν νικήσει μόλις έναν από τους 35 εκτός έδρας αγώνες που έχουν δώσει στο Stamford Bridge. Νίκησαν 3-1 τον Απρίλιο του 2018 υπό τον Mauricio Pochettino. Η Chelsea έχει νικήσει τα 5 τελευταία παιχνίδια απέναντι στην Tottenham. Δεν έχει χάσει τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της στη σεζόν στα τελευταία 23 χρόνια. Έχει 16 νίκες και 7 ισοπαλίες. Και η Tottenham είχε νικήσει το τελευταίο εκτός έδρας μάτς σε 4 σεζόν πριν χάσει πέρυσι από την Aston Villa με 2-0. Να πούμε ότι η Chelsea σε αυτή τη σεζόν, το ξέρουμε όλοι ότι δεν τα πηγαίνει καλά, στα 4 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της έχει χάσει. Ποτέ δεν έχει χάσει 5 στη σειρά στην ιστορία της στο πρωτάθλημα. Η Tottenham έχει πάρει 8 βαθμούς στα τελευταία 4 παιχνίδια της, όσους είχε πάρει στα προηγούμενα 17. Για να δούμε. Όλα συγκλίνουν, παρότι δεν είναι καλά, η Chelsea προς την Chelsea. Μακάρι να γίνει το θαύμα σήμερα, να μην χάσουμε και να μπορέσει η ομάδα να σωθεί. Αν σωθεί φέτος, η Tottenham δεν θα πέσει ποτέ. Αυτά έχουμε. Η Αγγλία είναι στο επίκεντρο. Όπως στο επίκεντρο μπαίνουν, όπως λέγαμε και στην εισαγωγή, αναφερθήκαμε στη Βραζιλία, οι ανακοινώσεις σιγά σιγά των αποστολών των ομάδων. Η Βραζιλία έκανε την ανακοίνωση σε μια τελετή η οποία είχε πραγματικά ξεχωριστό ενδιαφέρον, σε μεγάλη αίθουσα, με πολλά χειροκροτήματα. Υπήρχαν και γιγαντοοθόνες έξω σε κάποιους δρόμους με μαζεμένο πάρα πολύ κόσμο για να ακούει τον Αντσελότη να παρουσιάζει έναν έναν τους ανθρώπους που είναι στην αποστολή. Όταν ακούστηκε το όνομα του Νεϊμάρ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Βραζιλίας, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε τελευταία φορά με την εθνική ομάδα τον Οκτώβριο του 2023, ξέσπασαν οι περισσότεροι σε πανηγυρισμούς. Το ήθελαν πολύ οι Βραζιλιάνοι και μάλιστα υπήρχαν και δάκρυα χαράς. Δηλαδή ήταν φοβερό αυτό που συνέβη, λες και κέρδισαν το παγκόσμιο κύπελο. 34χρονος επιθετικός, ο οποίος πέρασε τους τελευταίους 18 μήνες στην ομάδα των παιδικών του χρόνων της Σάντος, συμπεριλήφθηκε λοιπόν στη λίστα των 26 παιχτών του Κάρλο Αντσελότη, η οποία ανακοινώθηκε σε αυτό το λαμπερό γκαλά που έγινε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Υπήρξε μια μακριά συζήτηση σχετικά με την ένταξη του Νεϊμάρ στην ομάδα, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το βραζιλιάνικο κοινό ήταν μοιρασμένο στο θέμα. Παρ' όλα αυτά δεν φάνηκε κάτι τέτοιο στην πανηγυρική ατμόσφαιρα στο άκουσμα του ονόματός του. Θα αγωνιστεί τώρα στο τέταρτο παγκόσμιο κύπελό του ο Νεϊμάρ. Είχε πρωταγωνιστήσει για την ομάδα, το θυμόμαστε σίγουρα, στο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014. Λόγω τραυματισμού είχε χάσει εκείνο το οδυνηρό 7-1 του ημιτελικού που είχε χάσει η Βραζιλία από την Γερμανία. Ενώ να θυμίσω ότι στις δύο τελευταίες διοργανώσεις η Βραζιλία είχε αποκλειστεί στα προημιτελικά. Ο νεαρός ο Ράιαν της Μπόρμουθ μπήκε επίσης στις επιλογές, ήταν μια έκπληξη, μαζί με τον επιθετικό της Μπρέτφορντ, τον Ιγκόρ Τιάγκο. Αυτό δεν είναι έκπληξη, γιατί ήταν ο δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος, πίσω από τον Έρλινγκ Χάλαντ του αγγλικού πρωταθλήματος, αλλά δεν υπήρχε θέση για τον Ζωάο Πέντρο. Αυτός έχασε. Ο επιθετικός της Τσέλσι που έκανε καλή χρονιά, 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι στιγμής. Ο Αντσελότη λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να επιλέξεις με τόσους ταλαντούχους παίχτες 26. Ξέρω ότι ορισμένοι παίχτες που ήταν μαζί μας φέτος θα είναι δυσαρεστημένοι που δεν είναι στην αποστολή. Ο Ζωάο Πέντρο είναι ένας από αυτούς. Ο Ιγκόρ Τιάγκο και ο Έντρικ εντυπωσίασαν

στα τελευταία φιλικά, εκτός από τη χρονιά την οποία έκαναν. Ο Λούκας Πακετά ανάσανε επίσης, γιατί φάνηκε να είναι χαμηλά στην ιεραρχία, αλλά είναι στην αποστολή. Ο Ροντρίγκο, εξτρέμ της Ρεάλ, έχει αποκλειστεί νωρίτερα, θα ήταν σίγουρα στην ομάδα, τον είχε ο Αντζελότη και στα χέρια του μετά από τη ρήξη πρόστιου χιαστού συνδέσμου. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα μπακ στη Βραζιλία, δεν είναι υψηλού επίπεδου αυτή τη φορά, σε αυτή την διοργάνωση. Βεβαίως έχει πολλούς παίκτες από εδώ και από εκεί. Τερματοφύλακας είναι ο Άλισον, ο Έντερσον και ο Βέβερτον της Γκρέμιο, ο Αλεσάντρο, ο Μπρέμερ, ο Ντανίλο, ο Ντάκλα Ζάντος της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ο Γκάμπριελ της Άρσεναλ, ο Ρότζερ Ιμπάνιεθ της Αλ Αχλή, ο Λέο Περέιρα της Φλαμέγκο, ο Μαρκίνιος της Παρίς Σεν Ζερμέν και ο Βέσλι είναι η αμυντική. Μέση ο Μπρούνο Γκυμαράες, ο Καζεμίρο, ο Ντανίλο της Μποταφόγκο, ο Φαμπίνιο, ο Λούκας Πακετά που επέστρεψε στη Βραζιλία στη Φλαμέγκο. Επιθετική ο Έντρικ, ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι, ο Ιγκόρ Τιάγκο, ο Λουίς Ενρίκε, ο Ματέους Κούνια, ο Νέιμαρ Τζούνιορ, ο Ραφίνια, ο Ράγιαν και ο Βινίσιους Ζούνιορ. Αυτοί είναι οι 26 άνθρωποι που έχει επιλέξει ο Κάρλο Αντσελότη για το Μουντιάλ. Και μια που μιλάμε πορτογαλικά, να πούμε ότι πριν λίγο ανακοινώθηκε και η αποστολή της Πορτογαλίας. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συμπεριλήφθηκε στην έκτη αποστολή του για το παγκόσμιο κύπελο ως μέλος της αρχικής επιλογής, γιατί εδώ έχουμε 27 άτομα για το τουρνουά του καλοκαιριού. Κανένας ποδοσφαιριστής δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε 6 παγκόσμια κύπελα. Ο Ρονάλντο, γερός να είναι, θα το καταφέρει τις επόμενες εβδομάδες, και ο Λιο Μέση θα τον συνοδεύσει με 6 συμμετοχές εφόσον κληθεί από την Αργεντινή. Φαντάζομαι θα κληθεί. Ο Ρονάλντο εμφανίζεται δίπλα στους Μπρούνο Φερνάντες, Βιτίνια, Ζωάν Νέβες και Νούνο Μέντες σε μια ισχυρή πορτογαλική ομάδα από τον προπονητή τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, τον Ισπανό προπονητή, με τον οποίο ο Κριστιάνο Ρονάλντο πάντα είχε θέση και μάλιστα στην αρχική εντεκάδα. 4 τερματοφύλακες έχουν κληθεί, με έναν να πρόκειται να κοπεί πριν από την τελική προθεσμία. Στις συμμετοχές έκπληξης περιλαμβάνεται ο πρώην επιθετικός των Wolves, ο Γκονσάλο Γκέντες, που τώρα αγωνίζεται στη Real Sociedad και επέστρεψε στην εθνική ομάδα το Μάρτιο μετά από 4 χρόνια απουσίας, ενώ συμμετέχει ο αμυντικός Σάμουελ Κώστα με 4 συμμετοχές στη Μαγιόρκα μόλις. Ο Κώστα είχε επιλεγεί μάλιστα μπροστά από τον Ζωάο Παλίνια και τον Ματέους Φερνάντες. Ο Παλίνια, δονικός στην Τότεναμ από την Bayern Μονάχου, έχει 37 συμμετοχές με την Εθνική Πορτογαλία, ενώ ο Φερνάντες της West Ham έκανε τον ντεμπούτο του νωρίτερα φέτος, αλλά κανείς από τους δύο δεν θα πάει Μουντιάλ. Λείπει επίσης ο Αντώνιο Σίλβα της Μπενφίκα, η επιθετική Παουλίνιο και Πέντρο Κονσάλβες, ο Ρικάρντο Χόρτα και ο νέαρος ο Ρικάρντο Μόρα της Πόρτο. Η Πορτογαλία θεωρείται από τις ομάδες που μπορούν να παίξουν ρόλο στο Μουντιάλ. Έχει φτάσει στα ημιτελικά το 1966 και το 2006. Η ομάδα του Μαρτίνεθ έχει κληρωθεί με την Κολομβία, το Ουσμπεκιστάν και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στον όμιλο K, γιατί έχουμε πολλούς ομίλους, 48 ομάδες. Ο Μαρτίνεθ οδήγησε την ομάδα στην επιτυχία του Nations League πέρυσι, νικώντας την Ισπανία στον τελικό, και θα παίξει και δύο εντός έδρας φιλικά παιχνίδια πριν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Χιλή στις 6 Ιουνίου και την Ιγυρία στις 10 Ιουνίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το τουρνουά. Για τον Κριστιάνο Ρονάλντο που ξεκινήσαμε την αναφορά, θα είναι ο εκπληκτικός αριθμός των 12 μεγάλων τουρνουά που συμμετέχει εκτός από έκτο παγκόσμιο κύπελο. Το κάνει πάνω από 2 δεκαετίες, θα πρωταγωνιστήσει για την Πορτογαλία πόσο θα δούμε στα 41 του χρόνια, αν ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μείνει πιστός στο Ρονάλντο παρά και τις αναποτελεσματικές εμφανίσεις που είχε κάνει στο Euro 2024 στη Γερμανία πριν 2 χρόνια σε αυτό το Μουντιάλ. Είχε καλύτερη απόδοση ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο Nations League, αλλά είναι μια διαφορετική ιστορία. Θυμίζω ότι στο παγκόσμιο κύπελο το προηγούμενο είχε μείνει εκτός εντεκάδας στα νοκάουτ παιχνίδια από τον πρώην προπονητή του, τον Φερνάντο Σάντος.

Θα δούμε αν θα ξανασυμβεί το ίδιο, γιατί αρκετοί θεωρούν ότι δεν πρέπει να παίζει γιατί δεν βοηθάει στο pressing της ομάδας που χρειάζεται. Ο Ρονάλντο δεν ανησυχεί για τίποτα από όλα αυτά, τουλάχιστον αυτό βγάζει προς τα έξω. Όπως πάντα, ο ίδιος ξέρει να κάνει το δικό του παιχνίδι, όχι με την ένταση που το έκανε, κινούμενος κυρίως μέσα και λίγο έξω από την περιοχή, και θα προσπαθήσει να βελτιώσει τα στατιστικά του, να σκοράρει σε έκτο παγκόσμιο κύπελο και να πετύχει γκολ σε νοκάουτ φάση. Το διάβαζα και δεν το πίστευα ότι δεν έχει σκοράσει σε νοκάουτ φάση Μουντιάλ. Αν είναι αλήθεια αυτό, γιατί θέλει λίγο παραπάνω ψάξιμο, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Για να δούμε την αποστολή μιας ομάδας εκ των φαβορί της Πορτογαλίας, πώς έχει διαμορφωθεί. Ντιόγκο Κώστα της Πόρτο, Χωσέσα, ο Ζωζέσα, έτσι, της Γουλφς, ο Ρίς Σίλβα της Sporting, είναι τρεις τερματοφύλακες. Ο Ρικάρντο Βέλο της Γκέντζερ Μπιρλική, έπεσε στη Φαρένσε φέτος, είναι ο τέταρτος τερματοφύλακας. Αμυντική, ο Ζωάο Κανσέλο, ο Ματέος Νούνες, ο Νούνο Μέντες, ο Ρούμπεν Δίας, ο Γκονζάλο Ινάσιο, Τιόγκο Ντάλοτ, ο Τόμας Αραούχο, πολύ σπουδαίοι παίκτες όλοι. Μέση, ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Μπερνάρντο Σίλβα, ο Ζωάο Νέβες, ο Βιτίνια, ο Ρούμπεν Νέβες, ο Σάμουελ Κώστα, καταπληκτική και εδώ. Επιθετική, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Κονσάλο Ράμος, ο Ραφαέλ Λεάο που δεν είχε την καλύτερη σεζόν στη Μίλαν, ο Φρανσίσκο Τριγκάο, ο καταπληκτικός με τη Sporting Λισαβόνα, Ζωάο Φελής που είναι πια στην Αλ Νασρ, ο Πέντρο Νέτο, παρότι η Τσέλσι δεν τα πήγε καλά, ο ίδιος ήταν καλός, ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο που παίζει στη Γιουβέντους φέτος, και ο Γκονζάλο Γκέντες που είναι στην αποστολή που λέγαμε η έκπληξη με την επιστροφή μετά από 4 χρόνια. Στην Ισπανία ανησυχούν για τον Λάμιν Γιαμάλ, αναμένεται να χάσει οπωσδήποτε το εναρκτήριο παιχνίδι της Εθνικής Ισπανίας, το οποίο είναι στις 15 Ιουνίου με το πράσινο ακροτήρι. Είναι αρκετές εβδομάδες έξω με τον τραυματισμό τον οποίο είχε κάνει στο παιχνίδι με τη Θέλτα. Έχασε το υπόλοιπο της σεζόν και όλη η διαδικασία ήταν για την ανάρρωσή του, την ανάνυψή του, ώστε να είναι έτοιμος για το Μουντιάλ. Και εκτός από το παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι, δεν αποκλείεται, είναι αμφίβολος και για το δεύτερο αγώνα 21 Ιουνίου με τη Σαουδική Αραβία. Η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία βρίσκεται συνεχώς όλο αυτό το διάστημα σε επαφή με την Μπαρτσελόνα και τα μέλη του ιατρικού επιτελείου της ομάδας. Έχουν ταξιδέψει το ιατρικό επιτελείο της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κάμποσες φορές στη Βαρκελόνη για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της υγείας του. Για μάλιστα στο παρελθόν υπήρχαν πολλές γκρίνιες του Φλικ για τον τρόπο που χρησιμοποιεί ο Ντελαφουέντε ποδοσφαιριστές στην Μπαρτσελόνα, καθώς είχε και κάποιους παίκτες που επέστρεψαν τραυματίες στην ομάδα, μεταξύ αυτών ήταν και ο Γιαμάλ κάποια στιγμή που είχε ένα πρόβλημα, κληρονόμησε σε παιχνίδι με την εθνική ομάδα στη βουβονική χώρα. Παρ' όλα αυτά, αυτά αυλύνονται, ειδικά εν ώψη του Μουντιάλ. Όλες οι ομάδες οπωσδήποτε υποστηρίζουν όλα τα κλαμπ τις εθνικές τους ομάδες. Ο Γιαμάλ είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης για την Ισπανία. Η απουσία του Φερμίν Λόπεθ είναι σημαντική. Θέλουν να τον έχουν τον Γιαμάλ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ο οποίος έχει κάνει καλή σεζόν μέχρι στιγμής και είναι ένας από τους παίκτες που σε πολύ νεαρή ηλικία μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο σε μια σπουδαία ομάδα που διεκδικεί το τρόπαιο όπως η Ισπανία. Βασίλη, άκουσες και εσύ τις απεκρούσεις που είπε ο σχολιαστής. Απόκρουση είναι, δεν μπορεί. Ναι, οκ. Okay. Το είπε ο Βασίλη ο σχολιαστής που είχε ο Άκης Ιωακίμογλου. Το πιάσε και εμένα τα αυτή μου, χτυπάει εγκέφαλο, κάτι τέτοιο. Το σχολιάζεις, το αναφέρω. Να ευχαριστήσω τη Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Χρυσούλα Αντωνιάδη νωρίτερα. Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής και ο Παναγιώτης Μπάλτας τώρα. Ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Εμείς θα τα πούμε και αύριο λίγο μετά τις 7. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα της Έρα Σπορ. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 10 το βράδυ. Η Ματίνα Γανολοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ για τις επόμενες 2 ώρες ο Δημήτρης Γιαχαναζής.

Final Four της EuroLeague πλησιάζει την Παρασκευή, 2 ημιτελική στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, στις 9 το βράδυ η Real κόντρα στη Βαλένθια, στις 9 το βράδυ της Κυριακής ο τελικός όπου θα έχουμε τη νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πολύ η EuroLeague τις τελευταίες ημέρες τη ζωή μας ό,τι αφορά τον αθλητικό χώρο, αλλά αρκετές ειδήσεις αρχίζουν και βγαίνουν και από το ποδόσφαιρο, καθώς οι ομάδες ξεκινούν σιγά σιγά τον προγραμματισμό τους για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Ήδη στο Παναθηναϊκό ακούστηκε ο Δανός προπονητής ο Γιάκοπ Νέστρουπ, 38 ετών, πρώην τεχνικός της Κοπενχάγης, ο οποίος είναι ψηλά στη λίστα των πράσινων για να διαδεχθεί τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος λέγεται ότι βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου. Βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες, να δούμε καταρχήν τι γίνεται με τον Μπενίτεθ. Μένει, φεύγει, πότε θα αποχωρήσει, πότε θα έρθει ο αντικαταστάτης του και αν αυτός είναι τελικά ο Δανός τεχνικός.

Γιατί θεωρώ ότι οι πράσινοι συζητούν και με άλλους προπονητές, δεν καταλήγουν μόνο σε έναν. Αντίστοιχα σενάρια άρχισαν να κυκλοφορούν στον ΠΑΟΚ περί αποχώρησης του Ρασβάν Λουτσέσκου από την τεχνική ηγεσία. Οι Τούρκοι τον στέλνουν στην Μπεσίκτας και ήδη ρωσικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΟΚ, ο κ. Ιβάν Σαββίδης, θέλει για νέο προπονητή στην ομάδα τον Αντρέι Ταλαλάεφ. Δεδομένη είναι η επικύρωση συμφωνίας νέου συμβολαίου μεταξύ του Άρη και του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραμένει στον πάγκο των Κίτρινων για τα επόμενα 2 χρόνια.

0: 5 αποχωρήσεις είχαμε σήμερα στην ομάδα του Όφη που πήρε το κύπελο και θα παίξει στα play-off του Europa League. 5 παίκτες έφυγαν, μεταξύ αυτών ο Αργεντινός Χουάν Έιρα με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του Όφη. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο Φιλίπ Μπαϊνοβίτς, ο Γιάννης Χριστόπουλος και ο Ηλίας Χαζηθεοδωρίδης. Σημαντικές μεταγραφές και στο χώρο του βόλεϊ. Θα ακούσουμε αργότερα τον Βασίλη Αγριτάκη, θα μας πει όλα όσα γίνονται στο χώρο του βόλεϊ. Ενώ πριν ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ, να πω ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ με 35-29 στο δεύτερο μεταξύ του τελικό στην Α1 Handball των γυναικών. Ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Ο τρίτος τελικός θα γίνει στην έδρα της ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο στις 23 του μηνός. Και για τα ημιτελικά της Α1 Πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Εθνικό με 29, έκανε το 1-0 στη σειρά, ενώ η Βουλιαγμένη επικράτησε με 14-6 της Γλυφάδας στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Πάμε όμως στον Γιάννη Τεντόπουλο, ήδη μας περιμένει για να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ και φυσικά με τι άλλο, με EuroLeague που έχει μπει στην ζωή μας τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες ώρες, όλο και πλησιάζουμε προς τους δύο ημιτελικούς το απόγευμα στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, στις 9 Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, και όσο περνάνε οι ώρες τόσο πιο πολύ θα μπαίνουμε πιο βαθιά στην ειδησιογραφία, με την έννοια ότι αύριο είναι μια ημέρα που είναι αφιερωμένη στις αφίξεις. Το απόγευμα αναμένονται οι αποστολές σταδιακά, οι τρεις του εξωτερικού τουλάχιστον, η Φενέρμπαχτσε και οι δύο ισπανικές, ενώ ο Ολυμπιακός θα αποσυρθεί στο ξενοδοχείο, το κοινό ξενοδοχείο, στο οποίο θα είναι και τέσσερις αποστολές μετά τις 5 το απόγευμα. Γιατί ο Μπαρτζόκας, καταρχάς, πιστό στο δόγμα του, δεν αλλάζουμε καμιά συνήθεια, θα κάνει την προπόνηση όπως την κάνει κάθε μέρα μεσημέρι. Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα γευματίσουν όλοι μαζί αμέσως μετά την προπόνηση και μετά τις 5 που ανοίγει, ας το πούμε έτσι, τον γκισέ του ξενοδοχείου, θα πάνε να κάνουν το check-in και θα μείνουν εκεί μέχρι να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, με την ελπίδα να ολοκληρώσουν τελευταίοι, αλλά ως πρώτοι.
0: Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, με ξενίζει τώρα λιγάκι αυτό που λες. Έχεις παρακολουθήσει πολύ περισσότερες EuroLeague βεβαίως και Final Four από ό,τι εγώ, καθότι ειδικός και στο χώρο του μπάσκετ. Ήξερα για κοινή συνέντευξη τύπου των τεσσάρων ομάδων, των τεσσάρων προπονητών και των αρχηγών, αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχει και κοινός τόπος διαμονής των τεσσάρων ομάδων, δηλαδή το ίδιο ξενοδοχείο.
1: Συνήθως, αυτά, να σου πω την αλήθεια, από τότε που ξεκίνησε η διοργάνωση, αυτά τα βλέπαμε μόνο σε Ευρωμπάσκετ, που ήταν η FIBA που τα έκλεινε. Mm-hmm. Σου θυμίζω την περιπέτεια του Άρη επί του αείμνηστου Γιάννη Ιωαννίδη, γιατί τον Ιωαννίδη ο Άρης πήρε τρεις φορές. Mm-hmm. Όπου Γιάννης Ιωαννίδης πρώτα είχε ζητήσει στη Γάνδη και είχε γίνει και θέμα τότε. Απομόνωση. Σε ένα ξενοδοχείο που αποδείχθηκε ότι είχε μια γάτα πάνω ως έμβλημα.
0: Ναι. Την επόμενη χρονιά, ο προληπτικός Γιάννης Ιωαννίδης, ναι.
1: Την επόμενη χρονιά έμεινε στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή η κάθε ομάδα διάλεγε το ξενοδοχείο της και ανάλογα με τις συνήθειές της. Mm-hmm. Τώρα αποφάσισαν, να σου πω την αλήθεια, επειδή πέρσι δεν ήμουνα στο Αμπουντάβι.
0: Στο Αμπουντάβι, ναι.
1: Δεν ξέρω ότι σε πολλά πάντως έχει τηρηθεί, ειδικά ας πούμε σε πόλεις.
0: Κοινός τόπος, έτσι.
1: Ναι, κοινός τόπος.
0: Κοινό ξενοδοχείο καλύτερα. Δηλαδή, μην λέμε κοινός τόπος, γιατί κοινός τόπος είναι η ίδια πόλη, έτσι μείνει το. Ναι.
1: Ναι, συγγνώμη, αυτό το ξενοδοχείο. Mm-hmm. Αλλά φέτος ορίστηκε αυτό το ξενοδοχείο που θα μείνουν οι ομάδες, ώστε να μπορούν και να υπάρχουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
0: Σωστά.
1: Όλα αυτά. Οπότε, εντάξει, το δεχόμαστε ως μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, ο Μπαρτζόκας, όπως είπε, θα πάρει όλους τους παίκτες, δηλαδή θα πάρει και τον Μπουρνελέ. Είναι 15 σύν ο Μπουρνελέ 16. Mm-hmm. Και το λέω με βάση το ρόστερ που έχει. Δεν θεωρεί ότι όλοι είχαν συμμετοχή και όλοι οι ενδυνάμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η αλήθεια είναι ότι θα μείνουν πολύ έξω, ειδικά από το πρώτο παιχνίδι που έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία, γιατί έχει συγκεκριμένους στόχους η τακτική του Ολυμπιακού, για παράδειγμα ο Baldwin, ο Horton Tucker, και πώς θα αντιμετωπίσει την άμυνα με αλλαγές. Άρα θα πρέπει να έτσι μπορώ πηγαίνοντας δύο μέρες μετά να πω ότι στην ουσία δεν περιμένω να είναι ο Μόρι στη δωδεκάδα, δεν περιμένω να είναι ο Φαλ και περιμένω μια θέση να παιχτεί μεταξύ Νιλικίνα και Σακίλ Μακίσικ, με τον Σακίλ Μακίσικ ίσως να έχει προτεραιότητα, γιατί πρέπει κάποιος να είναι θηριώδης να μπορεί να βάλει το κορμί του στο χώρο των Τάκια.
0: Ποιος το περίμενε τώρα, ο Μακίσικ, ο οποίος πέρσι ήταν έτοιμος να αποχωρήσει, ε?
1: Ναι, εντάξει, ο Μακίσικ είναι βασικός συντελεστής και μάλιστα, όπως το έχουμε πει, είναι ένας από τους πέντε και ο Μπαρτζόκας έξι παίκτες οι οποίοι μετέχουν και στο πέμπτο Final Four του Ολυμπιακού, δηλαδή και στα πέντε. Ναι. Έτσι, άρα, δηλαδή, να σου πω, ο Βεζένκοφ έλειψε. Δεν ήταν στο Βερολίνο. Θέλω να πω ότι είναι ο Παπα-Νικολάου, ο Γόκαπ, ο Φαλ, ο Μακίσικ. Ποιος είναι ο άλλος? Ο Παπα-Νικολάου, ο Φαλ, ο Μακίσικ. Ο Γόκαπ, ο Φαλ, ο Μακίσικ.
0: Θα το βρει στην πορεία. Εντάξει,
1: θα ρίξω μια ματιά στο ρόστερ για να
0: σου πω. Εντάξει, προχώρα. Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε μπλέξει με τα ρόστερ
0: και
1: τα
0: κοιτάμε. Έχει κολλήσει και το μυαλό μετά από τόσες ώρες εκπομπές, συνεντεύξεις από εδώ, από εκεί, να αναλύσεις το ένα το άλλο, λογικό είναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
1: Και ο Λαρετζάκης.
0: Βέβαια, καλά, το βρήκες. Είδες.
1: Όχι, ξέρεις γιατί. Σου λέω, γιατί ο Λαρετζάκης φέτος συνήθως είναι εκτός δωδεκάδας.
0: Ναι, ναι.
1: Και σου θυμίζω ότι στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, τότε που, που αποβλήθηκε ο Ντόρση και ήταν ο X-Factor, εκείνου του ντέρμπι, του δεύτερου ντέρμπι μέσα στο ΆΚΑ, mm-hmm. Θυμάμαι ότι είχαμε πει ότι ο Λαρετζάκης στο συγκεκριμένο μάτς είχε παίξει περισσότερα λεπτά από όσο είχε παίξει όλη την Ευρωλίγα μέχρι τότε. Και ήταν προχωρημένη η Ευρωλίγα, μιλάμε για 2 Ιανουαρίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, ο Λαρετζάκης ήταν αυτή 5 mm-hmm. και ο Μπαρτζόκας 6. 5 συν 1 δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα, η Φενέρμπαξε έρχεται κουνώντας και το νέο δεκαετές συμβόλαιο που υπέγραψε.
0: Το νέο συμβόλαιο, έτσι, νέο δεκαετές συμβόλαιο.
1: Παραδέχτηκε πάντως, δεν ξέρω τώρα αν διάλεξε επίτηδες να το ανακοινώσει σήμερα,
0: ναι.
1: Δηλαδή πριν το Final Four, για να πει μαζί σας, μην με αντιμετωπίζετε θετικά.
0: Εμείς είμαστε εδώ μια φορά, έτσι, για τα επόμενα 10 χρόνια, ναι.
1: Ναι, αλλά η Φενέρμπαξε, το λέω αυτό γιατί παραδέχτηκε και μέσα από την ανακοίνωσή της ότι συμμετείχε στις διερευνητικές επαφές με άλλα project, NBA Europe,
0: ναι.
1: Και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να έπεσε στο τραπέζι αυτές τις μέρες. Και κατάλαβε και είπε ότι ουδέποτε η στάση μας ήταν διχαστική και αποφασίσαμε για την Ευρωλίγα.
0: Απλώς παρακολουθούσαν από απόσταση και τις υπόλοιπες εξελίξεις.
1: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Νομίζω έχουν και εκλογές τώρα στις αρχές Ιουνίου και δεν ξέρω αν υπήρχε και μια στάση αναμονής περιμένοντας και αυτό, αλλά τελικά υπεγράφει η επέκταση για 10 χρόνια ακόμα. Άρα η Ευρωλίγκα είναι πολύ ισχυρή πλέον, περιμένει μια ομάδα ακόμα, τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με τα εισιτήρια. Λέμε ότι είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των εισιτήριων που έχει κάθε ομάδα, αλλά σήμερα βλέπω δήλωση από το στέλεχος της Φενέρ που λέει ότι θα έχουμε 4 με 5.000 οπαδούς στο Telecom Center, μπορεί και περισσότερους. Βλέπω μια ανακοίνωση από τη Βαλένθια που λέει ότι εξασφάλισε περισσότερα εισιτήρια για το Final Four. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Κοίταξε. Όπως ξεκινήσαμε χθες, είπαμε ότι μια σιωπηρή παράταση της μεταβίβασης, όλη η διαδικασία, επαναλαμβάνω, ξεκίνησε από τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Γιατί πολλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού είχαν θεωρήσει ότι είχαν σιγουριά και εμπιστοσύνη στην ομάδα τους και από εκεί και πέρα, βλέποντας δεν θα είναι, πολλοί αποφάσισαν να μην έρθουν. Μάλιστα. Ή να μην παρακολουθήσουν. Έδωσε η Ευρωλίγκα, ούτως ή άλλως το έδινε αυτό, το δικαίωμα, γιατί η σειρά που εκκρεμούσε ήταν Βαλένθια Παναθηναϊκός, οι άλλες είχαν εκκριθεί νωρίς.
0: Ακριβώς.
1: Τη δυνατότητα να γίνει μεταπόληση. Mm-hmm. Επίσημα και από συγκεκριμένη βάση.
0: Πλατφόρμα, ναι, ναι.
1: Αυτή η πλατφόρμα, είπαμε και χθες ότι καθυστέρησε. Με αποτέλεσμα, αν θυμάσαι, σου είπα χθες ότι μέχρι και την Παρασκευή μπορεί ακόμα.
0: Ναι, έχουμε. Σωστά.
1: Υπήρχε ο κίνδυνος έτσι, να έχουν πουληθεί τα εισιτήρια και να μην γεμίσουν, να βρεθούν και νέες θέσεις.
0: Και νέες θέσεις, ακριβώς.
1: Και επειδή υπάρχει αυτή η ταυτοποίηση που χρειάζεται, αναδιαμορφώνεται, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, δεν ναι. Έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι οπαδοί του Παναθηναϊκού, εκτός αν έχουν αδερφικό φίλο, γιατί εντάξει δεν είναι όλοι φανατικοί, ξέρεις, είναι, αν έχουν τον παιδικό του φίλο και είναι Ολυμπιακός,
0: θα του δώσουν το εισιτήριο, βρε αδερφέ, δεν πάνε να το δώσουν στον Ισπανό τώρα, ούτε ξέρω εγώ.
1: Ναι, αλλά εάν κάποια ομάδα που υπολογίζαμε ότι γύρω στις 3.000 φέτος γενικά κάνει εκδρομές ως ομάδα, δηλαδή πηγαίνουν οι Τούρκοι, υπάρχει πιθαρό, για να το λέει σημαίνει ότι εξασφάλισε προφανώς με κάποιο τρόπο
0: περισσότερα εισιτήρια, έτσι.
1: Αυτά τα εισιτήρια. Ναι. Η Βαλένθια δεν είναι περισσότερα από όσα λέγαμε, είπαμε 1.000.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί νομίζω ότι είναι και ο αριθμός. Mm-hmm. Η Ρεάλ δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί θα πάρει ακριβώς όσα δικαιούται κάθε ομάδα, 558 ήταν, ναι. 550 εμπασχολητό, χοντρικά. Οπότε, εντάξει, όποιες αλλαγές, επαναλαμβάνω, θα γίνουν εκεί. Mm-hmm. Πιστεύω ότι η χορηγία, ας πούμε, εν Ελλάδη, ας πούμε, θα τα πάρουν οπαδοί του Ολυμπιακού, δηλαδή φίλοι του Ολυμπιακού, ναι, περισσότερο θα πάνε. Γι' αυτό λέω ότι είναι άλλο τα εισιτήρια και άλλο τα οι θέσεις που θα πάρει ο καθένα.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε από 8-9 και θα φτάσει 10, εγώ πιστεύω. Mm-hmm. Η Φενέρ από 3 μπορεί να φτάσει 4. Και θα υπάρξουν και περίπου 1.500, μάξιμουμ 2.000 που θα είναι ουδέτεροι, μπορεί να είναι και φίλοι του Παναθηναϊκού.
0: Και σίγουρα, Γιάννη, θα γίνει και ανακατανομή εισιτηρίων για το τελικό της Κυριακής το βράδυ, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι το σίγουρο. Αυτό είναι το σίγουρο, γιατί οι δύο πιο πολυπληθείς αντιπροσωπείες στην εξέδρα θα χωρίσουν. Ναι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός και η Φενέρ, ένας από τους δύο θα πάει στον τελικό.
0: Σωστά, σωστά.
1: Οπότε, κάπως έτσι. Τι άλλο έχει προκύψει σήμερα? Εντάξει, γίνονται διάφορα. Αύριο δηλαδή θα ξέρουμε περισσότερο όταν θα έρθουν, ποιοι ήρθαν και θα παίξουν. Γιατί για παράδειγμα, λόγω του σούπα, ο Μπαρτζόκας θα τους πάρει όλους μαζί του.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και ο Ταβάρες στην αποστολή της Ρεάλ.
0: Ο οποίος δεν θα παίξει ακριβώς, ναι. Είναι τραυματίας, γι' αυτό δεν θα παίξει.
1: Αυτό που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό είναι πώς θα είναι ο Γιάντουνεν, ο οποίος είναι ένας παίκτης που εν δυνάμει μπορεί να χρεωθεί και τον Βεζένκοφ σε κάποιες στιγμές του αγώνα. Οπότε αύριο με την άφηξη, γιατί πιστεύω και όχι πιστεύω, όλες οι ομάδες, επειδή είπαμε ότι τα αγκισέ του ξενοδοχείου θα άνοιξουν μετά τις 5, όλες οι ομάδες θα έρθουν το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνουν προπόνηση στο γήπεδό τους και θα ταξιδέψουν.
0: Μάλιστα. Να θυμίσουμε ότι τα μέτρα της αστυνομίας είναι δρακόντια και θυμίζουν πάρα πολύ τα μέτρα που λήθησαν στον τελικό του Conference League που έγινε εδώ στην Αγία Σοφιά, ο Παπαρένα, με τον Ολυμπιακό να παίζει με τη Φιωρεντίνα, έτσι. Πολύ αυξημένα τα αστυνομικά μέτρα. Νομίζω ότι και οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή θα πηγαίνουν, έρχονται με την ταυτότητα στο χέρι, πώς να σου πω.
1: Ναι, όπως με νέα ανακοίνωση η αστυνομία είπε ότι θα υπάρχουν, πέρα από τις ζώνες ελέγχου, θα γίνουν αυστηροί έλεγχοι και σε κατοίκους των γύρω περιοχών. Θα υπάρχει ειδική συνοδεία σε κάθε ομάδα, εννοείται, και ένα εκτεταμένο σχέδιο επιτήρησης ελέγχου, όπως το πες και εσύ, αντίστοιχο εκείνο που εφαρμόστηκε στο conference.
0: Στο τελικό, ναι.
1: Εντάξει, είναι αυτές οι κλασικές εκφράσεις δημοσιογραφικές, τα κλισέ,
0: προύριο,
1: αστακό στο άκρη.
0: Ναι, δρακόντια μέτρα κλπ. Μακάρι να πάνε όλα καλά, Γιάννη. Εγώ αυτό εύχομαι. Να κυλήσουν όλα καλά, όπως έχουν γίνει και στα προηγούμενα Final Four που έχει διοργανώσει η χώρα μας. Στο Ειρήνης και Φιλία, στο ΟΑΚΑ ξανά, στο ΠΑΟΚ Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Όλα πήγανε μια χαρά, έτσι. Γιατί όχι και τώρα.
1: Απλά θέλω να πω ότι θα έχει κάθε ομάδα δικό της σχέδιο πώς θα πηγαίνει στο γήπεδο, δική της διαδρομή, και οι οπαδοί θα έχουν κάθε ομάδα στη δική τους διαδρομή για να μην συναντηθούν. Δηλαδή ποια διαδρομή θα ακολουθήσουν. Νομίζω το Σύνταγμα, θυμάσαι, που είχαμε πει και χθες, θα είναι ο χώρος συγκέντρωσης.
0: Ναι.
1: Από εκεί θα ακολουθήσουν μια ειδική διαδρομή κάθε ομάδα, οι φίλοι της κάθε ομάδας. Δεν θα πάνε τον ίδιο δρόμο όλοι μαζί. Έτσι,
0: και
1: πάνε...
0: για να αποφευθούν και τα όποια παρατράγουδα μπορούν να συμβούν στην πορεία προς το Telecom Center.
1: Ναι, από εκεί και πέρα, ξέρεις, τώρα στην Ευρώπη, παρότι είναι ομάδες και παίκτες που συμμετέχουν στο Final Four, τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν. Σήμερα ένας Ιταλός έγραψε ότι ο Μοντέρο, ο αστέρας της
0: Βαλένθια, είναι κοντά στον Ολυμπιακό.
1: Είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν αποκλείω ότι ο Ολυμπιακός και ο Μοντέρο έχουν έρθει σε επαφή. έτσι. Mm-hmm. Αλλά μην ξεχνάμε και με το McIntyre. Είναι ένα λεπτό θέμα, δεν σημαίνει αυτό. Όπως επίσης λέγαμε και το μεσή πριν από κάποιες ώρες που είχαμε την εκπομπή, ότι ο Πίτερς πόσο 99%, μην πω 100% θα συνεχίσει την Αρμάνη το χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Mm. Θύμισα μάλιστα τις περιπτώσεις ο Χάινς το 2013 όταν έπαιξε με τον Ολυμπιακό και πήρε την Ευρωλίγκα στο Λονδίνο με τον Μπαρτζόκα προπονητή, είχε κλείσει στη ΣΕΚΑ Μόσχα. Άρα πριν παίξει το Παναθηναϊκό, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Έτσι, η ομάδα που παίζει τώρα και σε πληρώνει είναι αυτή για την οποία θες να
0: κερδίσεις, βέβαια.
1: Να κερδίσει και για τη δική σου ιστεροφημία. Δηλαδή να είσαι εσύ πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Σωστό.
1: Του χρόνου είναι άλλο θέμα.
0: Είναι άλλη ιστορία, βεβαίως. Και γράφουν επίσης και για ομάδες που δεν είναι στο Final Four, όπως για την Μπαρσελόνα, ας πούμε, που είναι κοντά στον Μάικ Τζέιμς.
1: Αυτά τα πιστεύουμε λίγο περισσότερο, γιατί για τον Μάικ Τζέιμς είναι πιο παλιό το φλερ. Mm-hmm. Και μάλιστα απλά νομίζω ότι περισσότερο το αναφέρουν, γιατί παρότι ο Πασκουάλ ενημέρωσε ότι του χρόνου δεν θα είναι, άρα θα είναι στην Δουμπάη. Χωρίς να ξέρει ο Μάικ Τζέιμς ποιος θα είναι προπονητής, και το λέω γιατί έπαιξε και το όνομα του Σπανούλη, ναι, τον οποίο τον είχε στη Μονακό. Χωρίς να ξέρει και παρά το γεγονός ότι δεν θα μείνει ο Πασκουάλ, ο Μάικ Τζέιμς φαίνεται να οδεύει προς τη Βαρκελόνη.
0: Ναι. Οπότε, θα τα δούμε, Γιάννη.
1: Ναι, αυτά είναι, είπαμε, μπορεί οι συζητήσεις αποκλείται να μην έχουν γίνει. Το θέμα είναι να τελειώσει κάτι για να το πεις.
0: Λοιπόν, κρατάμε ότι αύριο έρχονται οι αποστολές των τριών ομάδων, Φενέρμπαξε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Την Πέμπτη το μεσημέρι στις 12 είναι η κοινή συνέντευξη τύπου των 4.

αυτή η διομορφία, γιατί αυτή τη στιγμή η Βαλένθια μπορεί να μοιάζει πιο σε πιο καλή κατάσταση από αγωνιστικά από την Ρεάλ, αλλά η Ρεάλ απέναντι στη, μάλλον η Βαλένθια απέναντι στη Ρεάλ, το μέγεθος είναι δυσανάλογο, έτσι. Είναι πολύ βαριά η φανέλα και

0: 26 λεπτά μετά τις 8, ακούτε την Eurosport, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τη EuroLeague που ξεκινάει σε λίγες ημέρες στο Telecom Center. Πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων, να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα σε όλους μας.
0: Ακόμα ο Ράφα Μπενίτε δεν έχει φύγει στον Παναθηναϊκό, αλλά τα ονόματα των υποψήφιων αντικαταστών του άρχισαν να βγαίνουν στη δημοσιότητα και μάλιστα πολύ δυνατά.
1: Λογικό είναι αυτό. Πάντα υπάρχει αυτή η μεταγραφολογία. Γενικά το παιχνίδι ονομάτων πάντα θα γυνεύει τον κόσμο και κεντρίζει ενδιαφέρον, φέρνει κλικ, φέρνει αναγνώσεις, φέρνει πωλήσεις. Εγώ θα έλεγα ότι ναι, μεν τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι πιο σοφό είναι να αφήσουμε να περιμένει, να περιμένουμε να κυλήσει ο χρόνος για να φτάσουμε στην οριστική απόφαση του Παναθηναϊκού για τον Μπενίτε, την οποία θα την πάρει ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Ναι, πρώτα πρέπει να φύγει ο Μπενίτε, αρχίζει στη συνέχεια να έρθει άλλο προπονητή.
1: Είναι αυτό που λέμε στο χωριό μου, ότι πρώτα το σφάζουμε, τα αρνεί και μετά το χδέρνει.
0: Ακριβώς.
1: Το χδέρνει στο ζωντανό, έτσι δεν είναι το θέμα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια ζητήματα, πιστεύω, διαφορά φιλοσοφία, δεν είναι τόσο τα αποτελέσματα. Η εικόνα νομίζω είναι ίσως μια διαφορά απόψεων στο πώς πρέπει να στηθεί ο Παναθηναϊκός στην επόμενη περίοδο. Προφανώς υπάρχει μια επικοινωνία ανάμεσα στους δύο άντρες κάποια στιγμή και διαπιστώνω ότι ο Αγίος το βλέπει ο ένας, ο Αγίος το βλέπει ο άλλος. Γι' αυτό έχει καλλιεργηθεί αυτό το κλίμα τόσο έντονα, ότι πάμε για ένα διαζύγιο.
0: Διαζύγιο, ναι.

0: μειωμένο είναι το 1,5. Ο τελευταίος χρόνος, ο τρίτος, δηλαδή το μισό φετινό, από τις 24 Οκτωβρίου που ήρθε μέχρι τώρα, εάν και εφόσον πάμε σε διαζύγιο, το διάστημα αυτό είναι το επόμενο, θα πληρωθούν κανονικά, σαν να έχουν δουλευτεί. Ο τελευταίος χρόνος είναι οψιόν του Παναθηναϊκού για να ανανεωθεί, οπότε εκεί, χωρίς να υπάρξει κάποια οικονομική μαχαιριά, θα περάσει αυτός ο χρόνος. Νομίζω που μπορεί να προβλέπει ίσως μια πολύ μικρή ρήτρα, mm-hmm. που σημαίνει ότι αυτά τα σχεδόν 2 χρόνια συνεργασίας θα υποφέρουν στο team του, στο 50 και στους συνεργάτες, το περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ μεγάλο.
1: Κοντά μια μεταγραφή ακριβή είναι κιόλας, έτσι.
0: Ναι. Είναι μια μεταγραφή. Μοιάζει λίγο περίεργο, αλλά φέρνει τον καλύτερο, τον πιο ακριβό πληρωμένο, το περιφερειακό προπονητή. Και η αποζημίωση του είναι όσο πληρώνει για να πάρει μεταγραφή ένα αριστερό μπακ. Δηλαδή, καμιά φορά.
1: Μα ξέρεις, ακούμε τώρα τα 7 εκατομμύρια και στο μυαλό μου ξέρεις τι έρχεται, η περίπτωση του ΝΑΗ που ήταν κοντά στα 10 εκατομμύρια να δώσει ο Παναθηναϊκός για να το κάνει δικό του.
0: Θέμα του ΝΑΗ δεν ήταν θέμα μόνο το χρηματικό, ήταν πολλά πράγματα.
1: Εντάξει, ήθελε και, όλο, και ο ίδιος να συνεχίσει στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει.
0: Δεν είναι θέμα, ήταν. Του είχε πει ο προπονητής στην Εθνική Ομάδα του Μαρόκου ότι σε πάρω στο Μουντιάλ, θα πάει σε μεγάλο πρωτάθλημα.
1: Απλώς το λέω από άποψη χρημάτων, από αυτή την άποψη το
0: δεν
1: λέω.
0: Ήταν, δηλαδή και να το έδινε ο Παναθηναϊκός, δεν ήταν το πρόβλημα των 100 εκατομμυρίων ευρώ, το πάνω ή κάτω. Αυτό θα βρίσκουν οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός εδώ και 2-3 χρόνια έχει γίνει σε Bayer Club. Δηλαδή έχει δώσει προσφορά στην αγορά, έχει αυξήσει πάρα πολύ θεματικά το ύψο του μπάτζετ του. Οπότε. Δεν είναι και το πρόβλημα σε ένα μπάτσε. Δηλαδή, έχει δώσει τώρα σε 2-3 χρόνια 100 εκατομμύρια να δώσει και ένα παραπάνω για να πάρει ένα. Είναι ότι δεν είναι προτεραιότητα σε πολλού παίκτε το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Και ο Μπενίτεθ για πράγμα ούτε θα έβλεπε το ελληνικό πρωτάθλημα, ήταν στην ακμή τη καριέρα του.
1: Σωστά, και αν δεν είχε και τόσο καλό συμβόλαιο, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα. Το ΔΕΛΕΑΡ, το χρηματικό, εντάξει, νομίζω ότι το τελευταίο γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει τόσο πολλά λεφτά που δεν προλαβαίνουν να τα φάνουν τα παιδιά του. Όσο και να τρώνε, δεν τελειώνουν τα λεφτά που έχουν φέρει το ποδόσφαιρο. Είναι χρυσορυχείο πια το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι νομίζω ότι αυτό που τον θέλεσε περισσότερο, πέρα βέβαια από την ανταμοιβή του, την οικονομική, που είναι περισσότερο νομίζω και μια ηθική επιβράβευση. Ότι ξέρει, μετράω. Έχω όνομα, φέρνω καλά λεφτά, έχω καλό συμβόλαιο. Είναι ότι του δίνονταν η ευκαιρία να επιστρέψει σε μια ομάδα που θα έκανε πρωταθλητισμό. Που θα μπορούσε, είχε τα δάνει, θα μπορούσε με τη δουλειά του να δείξει πράγματα. Τελικά δεν ξέρω αν θα τον αφήσουν τη δεύτερη χρονιά να δείξει αν μπορεί να μπει στο κουπί. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπο διαχείριση κάποιων πραγμάτων κάθε περίπτωση με ξεχωριστή. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή εμφανίζεται grand favori για τον Πάκο Τζεράλ ο Μουρίνιο. Mm-hmm. Αν δει τον Μουρίνιο από το 10 με αυτά τα τελευταία 16 χρόνια, μόνο απολύσει έχει.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Δεν έχει τελειώσει ένα συμβόλαιο. Όπου πάει κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Απολύθη. Πήγε δηλαδή τώρα στην Μπενφίκα, την πήρε δεύτερη με μια μικρή διαφορά από την πρώτη Πόρτο και την έχει φέρει τρίτη.
1: Απλώς αυξάνεται ο προσωπικό σου λογαριασμό.
0: Αλλά δεν όχι, είναι αυτό που λέω, δηλαδή ότι δεν εξαρτούν κάποιοι σύλλογοι, κάποιοι άνθρωποι από τι αποφάσει την απόφασή του από το αν πέτυχε κάποιο. Δηλαδή ο Μουρίνο τα τελευταία χρόνια δεν πέτυχε. Πήγε στην Τουρκία, του κάσανε 15 εκατομμύρια το χρόνο, του πήραν σε όλο πεθαράδε, έβγαινε νύχτα. Ούτε καταλάβετε τι έγινε. Πήγε στην Μπενφίκα, αγωνιστικά απέτυχε. Δηλαδή, ούτε πρωτάθλημα πήρε η Μπενφίκα, ούτε πέρασε, προχώρησε πιο βαθιά στο Ρίσλινγκ και έχασε και τη δεύτερη θέση από το Sporting Λισαβόνα. Με αλλεπάλληλες γκάφες στα τελευταία παιχνίδια, κόντρα σε ομάδες βρίσκεται το μάτσο. Δεν πέτυχε. Ούτε παρόλα αυτά, βλέπει το μεγαλύτερο κλαμπ του κοσμού, είπε, η Ρεάλ τον θέλει.
1: Τον θέλει. Ναι.
0: Τον πάρει.
1: Ενδιαφέρεται.
0: Είναι άλλα πράγματα. Εμείς έχουμε τη λογική τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι, τρεις και το λάδι το ξύδι. Δεν είναι έτσι. Η κάθε ομάδα έχει το δικό της τρόπο σκέψης, το δικό της τρόπο να κάνει επιλογές και αποφασίζει. Θέλω να πούμε αυτό λοιπόν ότι το ότι ο Μπενίτεθ μπορεί να μην έκανε πράγματα και θέματα στο διάστημα που έμεινε στο Παναθηναϊκό παρά μόνο τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα ήταν μια πορεία μέχρι τους 4 του κυπέλου στην ελληνική διοργάνωση που είχε και να πάρει ένα τίτλο. Έσωσε την τέταρτη θέση και το ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν, γιατί όταν ήρθε, νομίζω πήρε το Παναθηναϊκό έκτο,
1: ναι.
0: Είχε δύο ομάδες μπροστά του μέχρι την τέταρτη θέση. Τουλάχιστον εντάξει, εκεί έσωσε την κατάσταση και έκανε
1: και μια καλή παρουσία στην Ευρώπη.
0: Πάθηκε και από μια σερή 11 αγώνων χωρίς ήττα. Πήγε το Παναθηναϊκό μέχρι την φάση των 16, κέρδισε το πρώτο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα με το τριπλάσιο μπάτζετ από

0: αλλά στη ρεβάνς πνίγηκε και έχασε την ευκαιρία να προχωρήσει πιο βαθιά. Mm-hmm. Όπως και να έχει, όμως είναι η καλύτερη πορεία που είχε ο Παναθηναϊκός εδώ και 16
1: χρόνια ακριβώς.
0: Κατέληξε 16 χρόνια. Η καλύτερη πορεία που είχε ποτέ ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Δεν είναι δηλαδή κάτι εντυπωσιακό αυτό που έκανε αγωνιστικά. Δεν ήταν όμως και ένα βάγιο. Για να πεις ότι αυτό που έδειξε σε ψήνει ότι ένας προπονητής εμβελιάστου με τους τίτλους που έχει την εμπειρία του, τις γνώσεις, τις διασυνδέσεις του, δεν μπορεί να κουμαντάρει ένα καράβι σαν τον Παναθηναϊκό. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να του δοθεί το άνθρωπο η ευκαιρία να δουλέψει την ομάδα στην προετοιμασία. Επειδή έχει εκτόπισμα, έχει όγκο, έχει γνωριμίες, έχει ατζέντα, να πάρει και μια παραπάνω πρωτοβουλία όσον αφορά στις μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού. Γιατί από ό,τι κατάλαβα από αυτά που είπε ο ίδιος, και δεν νομίζω να λέει ψέματα, ουσιαστικά του φέρναν παίχτες και απλά ενέκρινε η απέριπτε.
1: Τον Ιανουάριο παρακολουθούσε, ναι.
0: Ιανουάριο, ναι. Δεν μπήκε ο ίδιος, δεν είναι πλάκι ο ίδιος.
1: Στη διαδικασία.
0: Επαφές σε όπως κάνουν στα αγγλικά, όπως και συνηθίσει στην Αγγλία, γιατί στην Αγγλία ο προπονητής είναι μάνατζερ.
1: Ναι, εκείνος επιλέγει.
0: Έχει κυρίαρχο λόγο στο ποιος με πόσα, αν είναι δίκη ναι. Τιμή, αν μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω, αν πρέπει να κόψουμε κάτι άλλο. Είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με το πώς έχουμε συνηθίσει. Βλέπουμε στον Παναθηναϊκό, έχουμε τον Μπαλτίνη που συμβουλεύει τον Αλαφούζο, έχουμε αθλητικό διευθυντή του Κοτσόλη, έχουμε τεχνικό διευθυντή τον Κορώνα, έχουμε υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού που έχει λόγο και άποψη, δεν έχει από κοντά του και συμβουλεύεται ο Αλαφούζο του Τάκη Φίσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολλοί άνθρωποι στο γύρω-γύρω του Προέδρου, ενδεχομένως να έχουν και αντιφατικές απόψεις, μπορεί κάποιοι να λένε Πρόεδρε, δεν τραβάει το πράγμα. Διώξτε να μπορεί κάποιος άλλος να λέει ρε παιδιά, που πάμε, πρέπει με κάποιο τρόπο να στηρίξουμε μια φορά έναν προπονητή. Δεν ξέρω τι θα ακούσει ο Αλαφούζος, αλλά παρά το κλίμα που καλλιεργείται, που εμφανίζεται ότι είναι τελειωμένη υπόθεση ότι θα φύγει, θα κάνει τα δείξει, εγώ βλέπω ότι έχουν περάσει δύο μέρες και ακόμα δεν έχουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος είναι χρήμα. Καλό είναι να ξεκαθαρίζουν αυτά τα πράγματα νωρίς, να ξέρει και ο καθένας που πορεύεται, να μπει ομάδα σε μια λογική να βρει ένα προπονητή, να μην γίνει σιριάλ. Η επιλογή, αν αποφασιστεί να φύγει ο Μπενίτεθ, η επιλογή του επόμενου προπονητή, γιατί ο άνθρωπος, όποιος και να είναι, θα πρέπει να έρθει, να μάθει, να δει.
1: Και ο χρόνος είναι και πολύτιμος, Χρήστο.
0: Γιατί φύγαν οι παίχτες, είναι τώρα σε άδεια και 13 του Ιούνιου, σε τρεις εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία.
1: Βέβαια. Αποχαιρέτησε και ο Λαφόν σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, έκανε μια ευχαριστήρια ανακοίνωση. Το θέμα του είναι ανοιχτό, δηλαδή. Ανήκει στην ΕΝΑΔ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά θεωρητικά ο Παναθηναϊκός, αν θέλει, μπορεί να διαπραγματευτεί.
1: Mm-hmm.
0: Να χτυπήσει την πόρτα της ΕΝΑΔ και σε ένα μήνα, σε δύο.
1: Επειδή έχει ακουστεί και το όνομα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου εδώ και καιρό, βέβαια, θεωρείς ότι οι πράσινοι με την εισήγηση βέβαια του νέου τεχνικού, δεν ξέρουμε τώρα ποιος θα είναι, Μπενίτε, θα είναι κάποιος άλλος, θα κάνει κίνηση για να πάρει τον Βλαχοδήμο?
0: Υπάρχει μια παροιμία που λέει με τον παρά μου και η κυρά μου. Αν έχει ο Παναθηναϊκός 25 εκατομμύρια να δώσει για τερματοφύλακα, θα τα δώσει. Θεωρητικά δεν τα έχει. Δεν υπάρχει καμία ελληνική ομάδα που να δώσει ένα τέτοιο ποσό. Θα θυμίσω ότι ο Βλαχοδήμος έφυγε από την Νότιχαμ και πήγε στην Νιούκαστλ και πληρώθηκε η μεταγραφή του αυτή. 22 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως πάνω από 20 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Νομίζω ήταν 20 εκατομμύρια λίρες. Βάλε την αναλογία, πρέπει να βγαίνει κάπου 22 εκατομμύρια ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: Το συμβόλαιό του είναι σχεδόν 5 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα παίχτης που να παίρνει από μια ελληνική ομάδα 5 εκατομμύρια το χρόνο. Και δεν ξέρω αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να δώσει 5 εκατομμύρια το χρόνο για ένα τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι όσο και ο ίδιος και αν λέει ότι θέλω να έρθω, δεν είναι ελεύθερος για να αποφασίσει. Ας πούμε ότι τα 5 τα κάνει 3 για να διευκολύνει να παίξει την ομάδα της καλύτερα. Αλλά και πάλι δεν είναι ελεύθερος. Ανοίξει μια ομάδα. Η Σεβίλη τον θέλει. Και μπορεί να δώσει κάποια λεφτά, πολύ σημαντικά λεφτά, για να τον κρατήσει. Έκανε καλή χρονιά με τη Σεβίλη. Η καλή του χρονιά έχει φέρει και άλλες ομάδες στο παιχνίδι. Οι Άγγλοι δεν χαρίζουν λεφτά. Γιατί να χαρίσουν λεφτά? Έχει μια τιμή ο τερματοφύλακας. Δεν ξέρω, αυτοί που μας ακούν, αν νομίζουν ότι υπάρχει ελληνική ομάδα που μπορεί να πάει να δώσει 20 εκατομμύρια για να πάρει τερματοφύλακα, οκ, θα μου πει υπάρχει Ευρώπη του δανεισμού. Αν είναι τόσο αετονίχηδες οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και βρουν τρόπο να συμφωνήσουν με την Newcastle να αποκτήσουν ένα τερματοφύλακα μετά από τόσο καλή χρονιά στο Ισπανικό πρωτάθλημα με δανεισμό, μαγκιά τους βγάζω το καπέλο.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι μετά από την καλή εμφάνιση που κάνει ο Βλαχοδήμος
1: είναι αποτρεπτικό σενάριο.
0: Αν δεν κερδίσει χώρο στην ίδια την Newcastle, να πει ότι έρχομαι, επιστρέφω και διεκδικώ την Ελλάδα σου, θα είναι σίγουρα στο στόχαστρο πολλών ομάδων και στην Αγγλία και στην Ευρώπη, που θα είναι διατεθειμένες να πληρώσουν για το να αποκτήσουμε. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να θέλει να δώσει χρήματα, αλλά δεν ξέρω και δεν νομίζω, επαναλαμβάνω, ότι μπορεί μια ελληνική ομάδα να ανεβάσει τον πύχη τόσο ψηλά.
1: Τόσο ψηλά, ναι.
0: Να τερματοφύλακα. Τώρα, το βασικό ζητούμενο είναι το θέμα του προπονητή. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό.
1: Λοιπόν, βγήκε στο όνομα του 38χρονου Δανού Γιάκοπ Νέστρουμ, πρώην τεχνικός της Κοπενχάγης, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι και ο μοναδικός που υποτίθεται ότι.
0: Είναι μια ομάδα.
1: Έτσι.
0: Με έναν άνθρωπο. Δηλαδή, και εσύ όταν πάει να ψάξει σπίτι, θα δει.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
0: Αν θες να αλλάξει αμάξι, θα πάει να κάνει 5 test drive.
1: Σωστά.
0: Σε 5 αντιπροσωπείες, θα τα δεις από κοντά, θα μπεις, θα το οδηγήσεις, θα σηκώσεις το παρπαγκάζ, θα το πάρεις με το μάτι, θα μιλήσεις, δηλαδή θα δεν καταλήγεις εκεί εύκολα. Δεν είναι έτσι απλά το σούπερ μάρκετ, πήγα στο ράφι, το πήρα το προϊόν, πήγα στο ταμείο, πήρα στο έφυγα. Είναι λίγο πιο συνδετή αυτή η ιστορία. Σίγουρα είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, εδώ δείχνει και τη σύγχυση που έχουν γενικά οι ελληνικές ομάδες. Δηλαδή από τη μία έχει το μοντέλο του παρτοκαπνισμένου στη δύση της καριέρας του τεράστιου ονόματος του Ράφα Μπενίτεθ και η επόμενη επιλογή είναι ένας ανερχόμενος 38χρονος, παρακαλώ.
1: Ο Νέστρουπ, ναι.
0: Άλλοι παίζουν μπάλα.
1: Έτσι,
0: ακόμα.
1: Σωστά. Ο Μόντριτς και συμπεριλήθηκε και ο Ρονάλντο στις αποστολές των εθνικών της ομάδας για το Μουντιάλ.
0: Ναι. Που είναι μεγαλύτερη από τον.
1: Βέβαια.
0: Τον προπονητή τον.
1: Τον Νέστρουπ.
0: Βλέπει δηλαδή τη σύγχυση που υπάρχει. Από το ένα μοντέλο πάει κατευθείαν στην άλλη πλευρά. Από τον. Πολύ έμπειρο που είναι 40 χρόνια στα γήπεδα, 65 χρονών, 63 πόσο είναι, θα πάει στην άλλη πλευρά που είναι ο ανερχόμενος που τώρα ξεκινάει. Ο οποίος βέβαια έχει ένα συμπαθητικό βιογραφικό, δύο καλές χρονιές μετά.
1: Αλλά δεν είναι το brand name που έχει που κουβαλάει ο brand
0: name. Δεν με απασχολεί το brand name. Έχουμε δει και τα brand name πόσες φορές έχουν στην Ελλάδα και πόσες φορές πνίγονται. Mm. Δεν είναι και το πρόβλημά μας. Αν είναι μεγάλο όνομα, κανείς δεν είναι όνομα μέχρι να γίνει όνομα. Και για να γίνει όνομα πρέπει να έχει επιτυχίες. Ξεκίνησε με δύο τάψεις στην Κοπεχάγη. Θα πει κάποιος ότι πήρε μια ομάδα που στην Κοπεχάγη, η Κοπεχάγη στην Δανία έχει ξεφύγει από τον ανταγωνισμό πολλά χρόνια. Είναι η πιο πλούσια ομάδα της χώρας, με επενδύσεις, με μεταγραφές, δηλαδή τους βλέπει τους άλλους. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνει φοβερά και τρομερά πράγματα για να κυριαρχήσει. Mm-hmm. Η ομάδα τον βοήθησε πάρα πολύ, γιατί όταν πήγε εκεί, ήταν μια καλωστημένη ομάδα με παρουσία στο Champions League και με καλές πορείες κτλ. Κτλ. Πήγε καλά όμως, έκανε δύο τάμπλ, έβγαλε παίχτες, πούλησε παίχτες επί των ημερών του. Ο συνολικός λογαριασμός των εισπράξεων έφτασε κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. 20 άρια φύγαν 2-3 παίχτες με 20 εκατομμύρια, με 15. Γενικά είχε μια καλή κίνηση. Η χρονιά όμως η τελευταία ήταν καταστροφική. Mm. Μια ομάδα που είναι φτιαγμένη για να παίρνει το πρωτάθλημα και το έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπήκε καν στα play-off, αλλά έπαιξε play-out για την αποφυγή του υποβασμού.
1: Τον υποβασμό.
0: Ο λόγος που απολύθηκε. Ενώ είχε ακόμα συμβόλαιο μέχρι το 2029. Έτσι, αυτή πολύ κακή χρονιά η φετινή. Mm-hmm. Τον έχει βγάλει από το κάδρο. Είναι ένας προπονητής που έχει ενδιαφέρον, έχει προοπτική, έχει potential, έχει δηλαδή δείξει ότι έχει μπροστά τη διαδρομή και έχει φιλοδοξίες και γενικά έχει κάποια καλά στοιχεία στον τρόπο που διαχειρίζεται τα παιχνίδια, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε πάει στο ωμέγα πριν ξεκινήσω από το άλφα. Και το άλφα είναι να κλείσει το θέμα του προπονητή. Έχουμε ήδη περάσει 24 ώρα από τότε που τελείωσε το πρωτάθλημα, στη τρίτη βράδυ και δεν έχουμε αν μια εικόνα για το αν θα συναντηθεί ο Αλαφούς με τον Μπενίτεθ και πότε θα γίνει αυτό. Δεν έχουμε μάθει αν έχει κληθεί ο μάνατζερ του παίχτη του προπονητή να έρθει εδώ, γιατί αυτά τα πράγματα δεν λύνονται έτσι εύκολα. Εκτός και να πάει την άλλη μέρα πάνω μέχρι και του βάλει ακριβώς ό,τι προβλέπει το συμβόλαιο του μέσα και δεν κάνει καμία διαπραγμάτευση, κάτι που δεν γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγες ώρες ακόμα, μια μέρα, δύο μέρες, για να
1: ξεκαθαρίσω το τοπίο.
0: Οριστικά τι γίνεται με το μένει φεύγει του Μπενίτεθ. Mm-hmm. Πάντα αφήνουμε μια χαραμάδα. Το έχουμε πει άπειρες φορές ότι μέχρι να πει να τραγουδήσει χοντρή που λένε στο NBA, να κρατάμε και μια πισινή, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές ανατροπές, πράγματα που θεωρούνται δεδομένα και σίγουρα στα μέσα. Στο τέλος πηγαίνουν ακριβώς στην αντίθετη πλευρά. Να δούμε μετά πώς θα πάει το ρόστερ. Είναι πάρα πολλοί παίχτες που είναι σε μια διαδικασία. Είναι κάποιοι που λένε τα συμβολά του, κάποιοι που λένε ο δανεισμός του. Είναι και το δανεισμός του Ράντο Σάντσες μέσα στην κουβέντα. Υπάρχει και μια ανάρτηση σήμερα ενός Ιταλού.
1: Ναι, ότι επιστρέφει στην Παρή.
0: Ένας δημοσιογράφος που λέει ότι επιστρέφει, ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να δώσει τα πολλά λεφτά που ζητάει η Παρή σε αυτήν ανήκει ο Ρένατο Σάντσες. Οπότε επιστρέφει, δεν είναι στα πλάνα του προπονητή του Λισεντρή και η Πάρη θα επιχειρήσει να τον πουλήσει. Αν δεν τον πουλήσει, και είναι εκεί στο γύρω-γύρω ο Παναθηναϊκός, από όσο γνωρίζω ο ίδιος, είναι ευχαριστημένος από την
1: παρουσία του, έτσι.
0: Παρουσία του εδώ στην Αθήνα, δηλαδή από το κλαμπ. Είχε ένα συμπαθητικό αριθμό αγώνων, 24 παιχνίδια έπαιξε με μέσο όρο περίπου 50 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Δεν είχε δηλαδή. Είχε αρκετές απουσίες, αλλά όχι τόσες πολλές όσες είχε στην Πενφίκα πέρυσι. 27 χρονών, ένας υγιής Ρενάτο Σάντσες είναι λίρα 100 για μια δικιά μας ομάδα, στο δικό μας πρωτάθλημα. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να τον αγοράσει, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, μεγάλο το ρίσκο. Αν βρει κάποιο τρόπο, δηλαδή πάει πάλι Αύγουστος μήνας και δεν έχει βρεθεί ομάδα να δώσει τα λεφτά που χρειάζεται και θέλει και ο ίδιος και έχει ανάγκη τότε ο Παναθηναϊκός για τη θέση και είναι στο γύρω-γύρω και πετύχει μια καλή συμφωνία για τον δανεισμό του ανάλογη με αυτή τη φετινή που το μεγάλο μέσο συμβολέο του 6,5 εκατομμύρια παίρνει το χρόνο, έτσι. Καταλάβουμε και λίγο τα μεγέθη. Το πληρώσει η Παρίσι Σεν-Ζερμέν, τότε είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά είναι πολύ πρόωρο να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Αυτά με τους δανεικούς που δεν είναι υποχρεωτικές οι οψιών όπως ήταν με τον Ζαρουρί. Εδώ να θυμίσω για τον Ζαρουρί ότι υπήρχε ειδική πρόβλεψη στο συμβολαιό του ότι με το που θα εξασφάλιζε ο Παναθηναϊκός ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσα από το πρωτάθλημα, αυτομάτως θα τον αγόραζε με περίπου 2.300 νομίζω, 2.300.000 ευρώ. Οπότε αυτός ο όρος εκπληρώθηκε και ο Παναθηναϊκός βγήκε Ευρώπη. Άρα αναγκαστικά θα κάνει τη μεταγραφή του και την κάνει και με χαρά γιατί είναι ένας παίκτης που πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Σωστά.
0: Σε προσιτή τιμή και αυτή τη στιγμή, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, αν μπει στο Transfermarkt, είναι ο παίκτης του Παναθηναϊκού με τη μεγαλύτερη μεταπολιτική αξία.
1: Μάλιστα.
0: Προσταλογείται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Περίεργο, έχει πολύ ψηλά νούμερα, αλλά είναι ένας παίκτης που είναι σε μια καλή ποδοσφαιρική ηλικία, έχει μια εμπειρία από το γαλλικό πρωτάθλημα και θεωρείται ένα ανερχόμενο ταλεντάκι που κάποια στιγμή μπορεί να κάνει τον πάμπ.
1: Ωραία. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Κάποιοι για.
1: Ναι.
0: Πώς μου λίγο χρόνο να έχει ένα λεπτό γιατί για του που μα ακούνε. Ο Παναθηναϊκός σήμερα ανακοίνωσε ότι τίθονται σε κυκλοφορία από μεθαύριο Πέμπτη τα εισιτήρια
1: διαρκεία. Έτσι.
0: Ναι, είναι τρεις οι φάσεις. Η πρώτη φάση, 21 με 27 Μαΐου, αφορά τους κατόχους διαρκείας που έχουν ήδη διαρκείας και θέλουν να κρατήσουν την ίδια θέση με τη σεζόν 25-26. Υπήρχε μια αντιστοιχία από τη Λεωφόρο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν
1: ναι.
0: σε έκανε η θέση, την κρατάνε στην ίδια θέση που έχουν. Η δεύτερη περίοδος ξεκινάει τις 29 Μαΐου μέχρι τις 3 Ιουνίου, είναι 4-5 μέρες. Αυτή αφορά αποκλειστικά ως παλιούς κατόχους. Θέλουν να ανανεώσουν, να θέλουν να πάνε σε άλλη θέση.
1: Mm-hmm.
0: Είτε στην ίδια θύρα, κάπου πιο ψηλά, κάπου πιο κοντά, πιο κεντρικά, είτε σε άλλη θύρα, με διαφορετικό τιμολόγιο. Και από την 4η Ιουνίου και μετά θα ανοίξει για όλο τον κόσμο η πλατφόρμα για νέους κατόχους διαρκείας και είναι σημαντικό αυτό γιατί Παναθηναϊκός έχει ξεκαθαρίσει ότι εν ώψη της εισόδου της ομάδας στο Βοτανικό που θα γίνει ο πανικός του πανικού σε ένα γήπεδο 40.000 θέσεων νομίζω ότι είσαι και κάτι το έχει εισιτήρια να βγάζει ο Παναθηναϊκός διαρκείας θα φεύγαν όλα όπως το έχουμε δει αυτό αντίστοιχα και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ στο καινούριο γήπεδο αμέσως κρίθηκε ο κόσμος και
1: γίνεται sold out από τις πρώτες
0: θέσεις. Θα προλάβει δηλαδή να αγοράσει. Σημαίνει ότι θα πρέπει να όσοι θέλουν να έχουν μια μορφή προτεραιότητας να αποκτήσουν εισιτήριο τώρα. Για να γίνει αυτό πρέπει να κάνουν εγγραφή στον δεσμευτή Παναθηναϊκό με 60 ευρώ και να πάνε να πάρουν εισιτήριο. Από φέτος να πούμε ότι υπάρχουν διάφορες τιμές στα εισιτήρια ανάλογα με τις θέσεις, τις θύρες μάλλον, ξεκινάνε από τα 400 ευρώ, τα πιο φτηνά, δεν μιλάμε για τα συνδεσμιακά, πάμε 550, 780, 1000, 1300, 4500.
1: Για όλα τα βαλάντια.
0: Απλά να ξέρετε ότι σε κάποιες θέσεις, σε κάποιες θύρες, συγγνώμη, 7α, 7β, 11α, 11β, έχει προνομιακή τιμή για τους κατόχους που θα ανανεώσουν από 780-550. Δηλαδή κερδίζουν σχεδόν 25% έκπτωση. Όπως επίσης για τις θύρες 9α και 9β, οι νέοι κάτοχοι θα τις πληρώσουν 1.000 ευρώ, οι παλιοί που θα ανανεώσουν θα τις πληρώσουν 700.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μια διαφορά της τάξης του 30%.
1: Ωραία. Χρήστο Κοντά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, Ερασπόρ, βραδινή ραδιοεφημερίδα με Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρης Γιαχαναζίου στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Ανοίγουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ήδη μας περιμένει ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Πριν μου πεις για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, θέλω να μου πεις για την ομάδα handball του ΠΑΟΚ. Ήσουν στο γήπεδο της Μίκρας, παρακολούθησες το παιχνίδι και έκανες και ρεπορτάζ βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ ανήκησε την ΑΕΚ με 35-29 στο δεύτερο μεταξύ τους τελικό στην Α1 handball γυναικών. Ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 και πάμε πλέον σε τρίτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο, έτσι.
1: Έτσι είναι. Όντως ο ΠΑΟΚ νίκησε 35-29 την ΑΕΚ στην Μίκρα. Στον δεύτερο τελικό ισοφάρισε 1-1. Δεν ήταν ο αγώνας ανάλογος με τον πρώτο τελικό που κρίθηκε με ένα δραματικό τρόπο στην παράταση οριακά με την ΑΕΚ να νικά 37-36. Εδώ σε αυτό το παιχνίδι πριν από λίγο ήταν μια διαφορετική εικόνα. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο έφτασε μέχρι και σε διαφορά 9 γκολ, 29-20. Δεν υπήρχε κάποιο θρίλερ στο τέλος. Τα τελευταία λεπτά θα έλεγα κύλησαν διεκπεραιωτικά. Ο ΠΑΟΚ φάνηκε πιο αποφασισμένος.
0: Γιάννη, πόσο το δικαιολόγησαν οι δύο προπονητές που τους έκανε συνέντευξη? Τι σου είπαν για αυτή την άνετη, κατά κάποιο τρόπο, επικράτηση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο τελικό?
1: Εντάξει, ότι υπήρχαν διαφορές σε σύγκριση με τον πρώτο τελικό, ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πιο αποφασισμένος και από εκεί και πέρα βέβαια ότι ο τρίτος τελικός θα είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι, από ένα σημείο και μετά και η ΑΕΚ είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών στη διάρκεια του αγώνα, ενδεχομένως να επηρέασαν και αυτά. Αλλά αυτό που είπαν και οι δύο προπονητές ήταν ότι η σειρά είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Και είναι δύο πολύ δυνατές ομάδες, έτσι.
1: Πιθανότατα να φτάσει και στον πέμπτο τελικό, γιατί στις τρεις νίκες κρίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ό,τι και να γίνει θα παίξουν το Σάββατο στο Καματερό, την επόμενη Τρίτη θα υπάρχει στη Μίκρα ο τέταρτος τελικός, αν χρειαστεί πέμπτος την επόμενη Παρασκευή θα είναι, δεν αποκλείεται να φτάσουμε και σε έναν πέμπτο τελικό. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το κύπελο, θέλει να πάρει και το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ βέβαια είναι φέτος πολύ δυνατή, το έδειξε φτάνοντας στους τελικούς. Από εκεί και πέρα πραγματικά για τους φίλους του handball θα είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία, και ο Σαββατιάτικος τρίτος τελικός και ο τέταρτος που θα γίνει την Στην Τρίτη. Μίκρα. Τώρα το αν θα χρειαστεί και πέμπτος, αυτό
0: δούμε.
1: Είναι κάτι που θα το δούμε.
0: Θα το δούμε, Γιάννη.
1: Για τον ΠΑΟΚ απλά. Απλά να πω, η Τσικνάκη, η goalkeeper ήταν εντυπωσιακή, έκανε 17 αποκρούσεις. Από εκεί και πέρα η Ανδρίτσου, η Κερλίδη, η Κουλούρη είχαν μια πάρα πολύ καλή παρουσία από πλευράς ΠΑΟΚ, γι' αυτό και όπως είπα νωρίτερα δεν είχε suspense
0: ο δεύτερος τελικός.
1: Ημίχρονο, δηλαδή από ένα σημείο και μετά φάνηκε τα τελευταία λεπτά κύλησαν κάπως διεκπεραιωτικά. Τώρα για το ποδόσφαιρο.
0: Πάμε στο ποδόσφαιρο και πες μου τι γίνεται με Αντρέι Ταλαλάεφ.
1: Εντάξει, δεν γίνεται τίποτα τώρα, δεν χρειάζεται να στεκόμαστε στο κάθε δημοσίευμα, τώρα θα αρχίσουν.
0: Το αναφέρω γιατί δεν ξέρω, οι Τούρκοι γράφαν από χθες για την Μπεσίκτας ότι πηγαίνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Σήμερα έχουμε το ρώσικο δημοσίευμα που θέλει τον Ιβάν Σαββίδη να θέλει νέο τεχνικό στον ΠΑΟΚ, τον Αντρέι Ταλαλάεφ, και γι' αυτό σε ρωτάω αναγκαστικά.
1: Εντάξει, νομίζω θα διαβάσουμε πάρα πολλά, θα ακούσουμε πάρα πολλά και όχι μόνο για προπονητές και για παίκτες. Όσοι ήθιστε όταν τελειώνει η σεζόν, υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα. Κάποια είναι και απλά εικασίες θα έλεγα, είναι κάποια δημοσιεύματα που θα έλεγα μπορεί να δούμε 100 και τελικά να βγει το ένα και τα άλλα 99 να μην δικαιωθούν. Τώρα για τον Ταλαλάεφ δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάτι. Ένας προπονητής που δεν ξέρω μπορεί να είναι φέρελπης ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το ότι εν πάση περιπτώσει εργάζεται σε μια ομάδα την Μπάλτικα που ανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία του ρωσικού πρωταθλήματος, προφανώς θα ήταν σαν να πετούσε λευκή πετσέτα ο ΠΑΟΚ για την επόμενη σεζόν. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σταθούμε και περισσότερο, γιατί ούτως ή άλλως ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Φυσικά δεν μπορούμε
0: και
1: να
0: έχει,
1: βάλουμε.
0: Και έχει και συμπάθειες, έτσι δεν υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια προς το πρόσωπό του παρά την κακή χρονιά που έκανε φέτος ο ΠΑΟΚ, έτσι Γιάννη.
1: Εντάξει, μετά από μια κακή χρονιά πάντα υπάρχει μια σχετική δυσαρέσκεια των φιλάθλων.
0: Ναι, αλλά θέλω, νομίζω, ναι, νομίζω ότι είναι γενικότερο, δεν έχει να κάνει μόνο με το Ρουμάνο τεχνικό, έχει να κάνει και με την ομάδα την ίδια.
1: Ναι, ναι, οι φιλάθλοι και με τη διοίκηση είναι δυσαρεστημένοι, γιατί περίμεναν μια μεγαλύτερη ενίσχυση της ομάδας τον περασμένο Ιανουάριο, όταν έρχεται μια ανεπιτυχής κατάληξη στη σεζόν, γιατί ξεκάθαρα η σεζόν η οποία ολοκληρώθηκε ήταν για τον ΠΑΟΚ αποτυχημένη.
0: Κακή χρονιά, κακή, ναι.
1: Δεν πήρε πρωτάθλημα, δεν πήρε κύπελο, δεν βγήκε δεύτερος, κατέρευσε στο τελευταίο δίμηνο από τα μέσα Μαρτίου και μετά. Άρα είναι προφανές ότι η σεζόν ήταν αποτυχημένη. Μετά από μια αποτυχημένη σεζόν καταλαβαίνει κανείς, όλοι φταίνε, και η διοίκηση και ο προπονητής και οι παίκτες. Υπάρχει δυσαρέσκεια των φιλάθλων, υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει από κάποιους φιλάθλους η απέτηση να αλλάξουν τα πάντα, υπάρχει από κάποιους άλλους η απέτηση να ενισχυθεί η ομάδα για να είναι καλύτερη την επόμενη σεζόν. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει, ναι μεν οι τελευταίες δύο σεζόν για τον ΠΑΟΚ δεν πήγαν καλά μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024, από την άλλη δεν μπορούμε όμως και να αγνοήσουμε ότι ο Λουτσέσκου είναι βάσει αποτελεσμάτων και τίτλων ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούμε να απαξιώσουμε και την όποια προσφορά του Λουτσέσκου. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι απλό το να πούμε επειδή δεν βγήκε καλά η σεζόν φεύγει ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο, θα μιλήσει με τη διοίκηση, αν νιώθει και ο ίδιος καλά, γιατί μπορεί και ο ίδιος ο Λουτσέσκου να πει ότι θα ήθελε ενδεχομένως να κάνει ένα restart,
0: να αλλάξει περιβάλλον,
1: κάποια πράγματα, να αλλάξει περιβάλλον. Εφόσον ο Λουτσέσκου κρίνει ότι μπορεί να συνεχίσει, πάρει και τις διαβεβαιώσεις για ενίσχυση της ομάδας, και η διοίκηση πάρει βέβαια διαβεβαιώσεις από τον Λουτσέσκου ότι δεν θα κάνει λάθη που έκανε και αυτός αρκετά στη διάρκεια της σεζόν, από εκεί και πέρα είναι δεδομένη η πολύ καλή σχέση της οικογένειας Σαββίδη με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Άρα λοιπόν το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει ο προπονητής και να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε όμως ποτέ να είμαστε σίγουροι,
0: καλά,
1: σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα περιμένουμε βέβαια να γίνει μια συζήτηση των διοικούντων με τον προπονητή και στο κάτω-κάτω θα πρέπει ίσως και η διοίκηση να πάρει λίγο το χρόνο της. Φυσικά δεν έχει άπειρο χρόνο, γιατί σε έναν μήνα ξεκινάει η προετοιμασία για τη νέα χρονιά, γύρω στις 20 Ιουνίου θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία. Δεν υπάρχει άπειρος χρόνος, αλλά προφανώς θα χρειαστεί και η διοίκηση λίγες μέρες για να κάνει την αποτίμηση της σεζόν, να τα βάλει κάτω, να δει τι δεν πήγε καλά και να προχωρήσει στις απαραίτητες κινήσεις. Και βέβαια και με παίκτες, γιατί υπάρχουν παίκτες που έληξαν τα συμβόλαιά τους, παίκτες δανεικοί που από τους δανεικούς νομίζω για κάποιους είναι δεδομένο ότι δεν θα συνεχίσουν, Ιβανούσετς, Μπιάνκο, Βολιάκο. Η περίπτωση του Γιακουμάκη είναι διαφορετική, αλλά δεν είναι απλή, γιατί υπάρχει μια ρήτρα 5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν παίκτες που ολοκλήρωσαν τα συμβόλαιά τους, αλλά είναι βασικοί. Άρα λοιπόν με τον Οσδόεφ, με τον Μπάμπα, με τον Ντάισον δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει. Υπάρχουν παίκτες που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ δανεικού σε άλλες ομάδες και θα πρέπει να δει αν κάποιος θα γυρίσει κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Πρέπει λοιπόν ο ΠΑΟΚ να τρέξει, αφού αυτές τις μέρες ψύχρεμα κάνει μια αποτίμηση της σεζόν. Θα έλεγα ότι τουλάχιστον από σε λίγες μέρες θα πρέπει να αρχίσει να τρέχει, ώστε να είναι έτοιμη η ομάδα για το πρώτο ευρωπαϊκό της παιχνίδι στις 23 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Γιάννη Βοηθήτη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά.
1: Ναι, ναι, βέβαια, πες μου. Δημήτρη, δεν ξέρω αν μ' ακούς.
0: Ναι, ναι, σε ακούω, ναι.
1: Να πω ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, επειδή σήμερα είναι μέρα μνήμης και τιμής για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
0: Και καλά κάνεις και το αναφέρεις.
1: Έχει κάνει μια ανάρτηση. Είναι δεδομένο βέβαια και ο Ιβάν Θαβίδης είναι πολύ ευαισθητοποιημένο στα ζητήματα του ποτιακού ελληνισμού. Αναφέρει για τις μαζικές σφαγές χιλιάδων ανθρώπων, για τα βασανιστήρια.
0: Για τη γενοκτονία που έγινε ακριβώς.
1: Τις πορείες θανάτου για την εξόντωση του ελληνικού πληθυσμού που επί αιώνες άνθιζε στις ακτές του Εύξηνου Πόντου. Για την αλήθεια που θα φωνάζει μέχρι την τελική δικαίωση. Η μνήμη είναι χρέος και ευθύνη. Αυτή είναι η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη σημερινή μέρα.
0: Και είδαμε σχετικό πανό Γιάννη που ανέβηκε και στο κλειστό της Μίκρα στον αγώνα handball των γυναικών.
1: Ναι, ναι, τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή μάλιστα, οπότε καλό είναι να αναφέρουμε και τα συγκεκριμένα.
0: Καλά κάνεις και τα λεπτά
1: γεγονότα. Γεγονότα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ακούτε Era
9: Sport. 2 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Era Sport, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα μαζί σας μέχρι τις 10 το βράδυ με την Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, τον Τάγι Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαγανατζής. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά περνάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας είναι ο Τάσος Πακλαζής. Τάσο, καλησπέρα. Όπου είχαμε σήμερα το γάμο μεταξύ του Μιχάλη Γρηγορίου και της διοίκησης του Άρη. Ο προπονητής παραμένει στους κίτρινους για τα επόμενα 2 χρόνια.
10: Ναι, το περιμέναμε μέσα στην εβδομάδα. Εχθές το συζητούσαμε Δημήτρη και λέγαμε ότι κατά πάσα πιθανότητα Τετάρτη θα γίνει αυτό το ραντεβού. Όμως οι συνθήκες είχαν οριμάσει από ό,τι φάνηκε. Γι' αυτό ήταν και τόσο, ας το πω, σε ένα βαθμό επεξηγηματικός ο προπονητής του Άρη μετά το τέλος του αγώνα στον αγώνα με τον Λεβαδιακό, μετά το τέλος του αγώνα. Mm-hmm. Δηλαδή μπήκε σε κάποιες λεπτομέρειες, είπε ότι θα γίνει ένα ραντεβού, ότι έχουν συζητήσει οι δύο πλευρές κτλ. Άρα ήταν ήδη προχωρημένο, το επισημάναμε χθες. Λέγαμε ότι θα γίνει αυτό, δηλαδή η επέκταση της συνεργασίας και το δέσιμο των δύο πλευρών, γιατί είχε αναλάβει για ένα χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος της τρέχουσας περίοδου ο Μιχάλης Γρηγορίου. Οπότε σήμερα ήρθε η ανακοίνωση. Προφανώς στο μεσοδιάστημα οι δύο πλευρές τα βρήκανε. Ούτως ή άλλως η εκτίμηση ήταν ότι δεν πρόκειται να χαλάσει, γιατί το είχαν συζητήσει ήδη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το ενδεχόμενο να συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Πράγμα που ήρθε και επίσημα σήμερα με την ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ, η οποία αναφέρει ότι για το επόμενο χρονικό διάστημα για μια διετή συνεργασία των δύο πλευρών, η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται με τον Γρηγορίου να έχει κερδίσει αυτήν την επέκταση της συνεργασίας με βάση τα αποτελέσματα που είχε.
9: Κέρδισε την εμπιστοσύνη, Τάσο.
10: Ναι, πήρε το χρήσμα και η σκυτάλη δεν δόθηκε σε άλλον, έμεινε στα χέρια του, έτσι, και συνεχίζει ο ίδιος. Εδώ πρέπει να πούμε, γιατί χθες δεν είχαμε πολύ χρόνο και ήθελα λίγο να το συζητήσουμε το θέμα για να δώσουμε μια διάσταση, γιατί υπάρχουν και διάφορες γνώμες. Αυτό το χρονικό διάστημα ο κόσμος του Άρη, που φέτος βίωσε μια πολύ δύσκολη χρονιά και φάνηκε και από την δια της απουσίας του φάνηκε η δυσαρέσκεια αυτή από το γήπεδο, υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να δοθεί εμπιστοσύνη στον προπονητή. Κάποιοι το υποστηρίζουν, κάποιοι θεωρούν ότι ο Άρης θα έπρεπε να βρει έναν άλλον προπονητή. Εν πάση περιπτώσει, τα δείγματα των τελευταίων χρόνων, αυτό που καταγράφεται μάλλον από τα δείγματα των τελευταίων χρόνων, είναι ότι ο Άρης δεν είναι σταθερός σε ό,τι έχει να κάνει με τους προπονητές. Δηλαδή, εύκολα λαμβάνεται η απόφαση να αλλάξει ο προπονητής και με βάση την παρουσία της ομάδας στα play-off με τις 5 συνεχόμενες νίκες, βγήκε αήττητος, έτσι, έφυγε αήττητος από τη διαδικασία, και την ισοπαλία στο παιχνίδι με τον, στο πρώτο παιχνίδι
9: με τον Λεβαδιακό,
10: έδειξε ένα καλό πρόσωπο. Mm-hmm. Φυσικά μετά την δεύτερη αγωνιστική, κάποιοι μπορεί να θεωρούν τα παιχνίδια διάφορα. Σίγουρα δεν υπάρχει διάφορο παιχνίδι για τον Άρη. Αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον εμείς που είμαστε κοντά στην ομάδα. Και είναι και το τι γράφει στο τέλος ο πίνακας, έτσι. Ναι. Από το 17-18 που επέστρεψε ο Άρης, όλες αυτές τις χρονιές πήρε την πέμπτη θέση και δύο φορές την τρίτη. Μην το ξεχνάμε αυτό.
9: Σωστό.
10: Και υπήρχαν και χρονιές στα play-off, ένα έξω που πήρε τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλη ομάδα. Επιμπούργος. Ναι. Λοιπόν, αυτά ως μια σύντομη παρένθεση. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης με αυτή την κίνηση δείχνει ότι είναι εδώ, ότι υπάρχει σχεδιασμός για την επόμενη μέρα.
9: Και εδώ σου βάζω, και εδώ σου βάζω ένα τελεία και σε ρωτάω. Είναι mm-hmm. εδώ λοιπόν ο Θόδωρος Καρυπίδης και με αυτή την στάση του, με αυτή την κίνηση που κάνει, σταματάει κάθε, κάθε οποιαδήποτε συζήτηση για αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή ακόμα και για συμπαίχτη.
10: Κοίταξε, αυτό που ρωτάς είναι πάρα πολύ εύλογο και εύστοχο. Γιατί ουσιαστικά και εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν πρέπει να συγχαίουμε το ένα με το άλλο. Είναι αλληλένδετα σε ένα βαθμό, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ή νύχτα ή μέρα, ή άσπρο ή μαύρο, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, το ένα δεν αναιρεί το άλλο ουσιαστικά, για να το δώσω έτσι πιο γλαφυρά.
9: Ναι.
10: Το ότι προχώρησε στο να κλείσει τον προπονητή σημαίνει ότι από τη στιγμή που αυτή την ώρα, αυτή τη χρονική περίοδο, σήμερα, είναι ο ίδιος, συνεχίζει μετά από τόσα χρόνια παρουσία στην ομάδα, mm-hmm. στον ιδιοκτησιακό φόκο, είναι δική του η ομάδα, της οικογένειας δηλαδή, mm-hmm. είναι υποχρεωμένος να προετοιμαστεί για την επόμενη περίοδο. Το έκανε άμεσα. Έχω την αίσθηση ότι ξάφνιασε και τον κόσμο το πόσο γρήγορα πήρε την απόφαση αυτή.
9: Ναι.
10: Γιατί είχε παίξει και το όνομα του Νίκου Παπαδόπουλου. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες και από την περιοχή του ατμόσφαιρα ότι ενδεχομένως ο Ρούμπεν Ρέγιες να έδειχνε εμπιστοσύνη σε κάποιο νέο Ισπανό προπονητή, τον οποίο το γνωρίζει από τα δεξαμενή των ανθρώπων με τους οποίους έχει
9: συνεργάζεται
10: στην Ισπανία. Mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Είναι γνώστης της ισπανικής αγοράς και όχι μόνο ο τεχνικός διευθυντής του Άρη. Λοιπόν, το να κλείσει όμως τον Γρηγορίου, εγώ προσωπικά, αν θες το προσωπικό μου, την προσωπική μου άποψη και τη γνώμη μου, δεν είναι ανορθογραφία το να μπει στη διαδικασία να κρατήσει τον προπονητή που βρίσκεται στην ομάδα ήδη 3 μήνες, ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, έδειξε δείγματα γραφής πριν τα play-off. Και αυτό το είχαμε επισημάνει σε μια περίοδο που ο Άρης έψαχνε τη νίκη για εβδομάδες και μήνες, μην το ξεχνάμε αυτό. Εντός έδρας είχε 2 νίκες στο πρωτάθλημα, και αυτό να μην το ξεχνάμε.
9: Mm-hmm.
10: Είχε την αδυναμία να σκοράρει, και αυτό να μην το ξεχνάμε. Είχε πάρα πολλές απουσίες ο Χιμένεθ, ο οποίος έχει το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης της φετινής χρονιάς, γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
9: Θεωρώ, Τάσο, ότι ο Χιμένεθ είχε μερίδιο ευθύνης, αλλά άλλο τόσο μερίδιο ευθύνης είχε και η διοίκηση που έβλεπε ότι με το Χιμένεθ δεν πηγαίνει το πράγμα, δεν τζουλάει το πράγμα και θα έπρεπε να πάρει δραστικές αποφάσεις πιο γρήγορα.
10: Ίσως ναι. Τώρα, βλέποντας το πώς άλλαξε η κατάσταση, γιατί ο Άρης είχε μπει σε ένα φαύλο κύκλο, δεν μπορούσε να βρει τα αγωνιστικά του πατήματα, δεν είχε ψυχολογία, γενικότερα τίποτα δεν πήγαινε σωστά, όλα πήγαιναν λάθος. Ίσως τότε έπρεπε να κάνει κάποιες κινήσεις η διοίκηση πιο σύντομα, πιο γρήγορα, για να μπορέσει να προλάβει κάποια πράγματα. Ναι, αυτό είναι σωστό που λες. Το ζητούμενο είναι ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί θα πρέπει να δείχνουμε και εμπιστοσύνη στους Έλληνες προπονητές, αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε να σκεγγραφίσουμε το τι έχει γίνει αυτό το χρονικό διάστημα και να μην αδικήσουμε κανέναν. Η παρουσία του Γρηγορίου κρίνεται θετική, γιατί πήρε την ομάδα με την ψυχολογία να είναι στα τάρταρα, με τους τραυματισμούς να είναι στην ημερήσια διάταξη από εβδομάδα σε εβδομάδα, ακόμα και σε διψήφια νούμερα,
9: mm-hmm.
10: και κατάφερε να δείξει κάποια πράγματα αλλάζοντας ποδοσφαιριστές, παγώνοντας κάποιους άλλους που δεν είχαν ρυθμό ούτε και διάθεση, και να ανακατέψει την τράπουλα στο αγωνιστικό κομμάτι.
9: Ναι.
10: Παράδειγμα, έτσι, παράδειγμα. Η παρουσία του Καντεβέρε ήταν τραυματίας, θα μου πει κανείς. Ναι, αλλά έπαιξε όλα τα παιχνίδια και η διάρκεια του έδωσε τη δυνατότητα να φορμαριστεί. Ένας άλλος ποδοσφαιριστής που είχε αδικηθεί σε εισαγωγικά και ήταν στα ζήτητα και μάλιστα του είχε ζητηθεί να φύγει από την ομάδα ήταν ο Γιαννιώτας. Επί Γρηγορίου, ο Γιαννιώτας ήταν από τα βασικά στελέχη και έδωσε και λύσεις ο Έλληνας εξτρέμ. Και δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές, αλλά για να μην το απλώσουμε.
9: Και
10: το
9: είναι
10: θέμα,
9: και κάποιοι που δεν έδωσαν τόσες λύσεις όπως ο Μωρόν, έτσι.
10: Ναι, γιατί ο Χιμένεθ έλεγε ο Μωρόν για τα μάτια μας. Σωστά το έλεγε γιατί δεν υπήρχε Κουαμέ τότε, πριν τα Χριστούγεννα. Ήρθε ο Κουαμέ, βοήθησε την ομάδα. Δεν υπήρχε Καντεβέρε γιατί ήταν τραυματίας στα περισσότερα παιχνίδια. Yeah. Θα μπορούσε όμως ένας παίκτης ο οποίος είναι ντεφορμέ, το λιγότερο μπορεί να πω για τον Ρόναλντ Μωρόν φέτος, να μείνει στον πάγκο και να χρησιμοποιήσει άλλες λύσεις επιθετικά. Έτσι.
9: Yeah.
10: Λοιπόν, θα μπορούσε να το κάνει και αυτό ο Χιμένεθ. Εν πάση περιπτώσει, αυτόν είχε. Αυτόν ήξερε, αυτόν εμπιστευόταν. Φάνηκε όμως στην πορεία ότι κάποιοι παίκτες για χίλιους δυο λόγους δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Άρη. Και ακόμα περισσότερο θα το προχωρήσω είναι τα πολλά ενεργά συμβόλαια που έχει. Δεν είναι δηλαδή η περσινή χρονιά που τελείωναν συμβόλαια πάνω από 12 συμβόλαια, τελείωσαν πέρσι 11, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή έπρεπε ούτως ή άλλως να επιλέξει τώρα. Έχει ποδοσφαιριστές τους οποίους δεν τους θέλει σίγουρα. Γιατί έδειξαν ότι δεν μπορούν να προσφέρουν, αλλά θα πρέπει να λύσει με κάποιο τρόπο το συμβόλαιό τους. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζητούμενο για τον Άρη. Το πώς δηλαδή θα διαχειριστεί το έμψυχο δυναμικό. Επίσης, η ομάδα χρειάζεται τονωτικές ενέσεις ποδοσφαιριστών, οι οποίοι έχουν και κίνητρο και ταλέντο, αλλά και διάθεση.
9: Και σε σύντομο χρονικό διάστημα, τάσο να μην γίνουν τα λάθη που έγιναν πέρσι το καλοκαίρι.
10: Πέρσι το καλοκαίρι έγιναν. Εκτός από τον λάθος προγραμματισμό, ήταν και το timing εντελώς λαθασμένο.
9: Ναι. Όλο αυτό.
10: Επειδή υπάρχουν και κάποιοι που αναφέρονται.
9: Είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα και ακόμα έρχονταν παίχτες.
10: Έρχονταν παίχτες ο Ουζουνίδης εκείνη την εποχή, γιατί το ζήσαμε. Ήμασταν στο Πακού, στο Αζερβαϊτζάν, με μια ομάδα η οποία παρατάχτηκε με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές της να είναι άρτια θυχθή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή με δύο και τρεις προπονήσεις. Αυτό ήταν καταστροφικό για την ομάδα γιατί δεν βρήκε ποτέ ρυθμό στη συνέχεια. Το ότι πιέστηκαν οι ποδοσφαιριστές να παίξουν επίσημα παιχνίδια έβγαλε τραυματισμού στη διάρκεια και υποτροπές. Δηλαδή ξεκίνησε άσχημα η χρονιά και συνέχισε ακόμα πιο άσχημα. Αυτό ήταν το λάθος το οποίο έγινε και φυσικά το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες που πέρσι έπρεπε να μείνουν στην ομάδα, βλέπε για παράδειγμα τον Κουέστα, έτσι,
9: ναι,
10: που είναι μια, το Σιφουέντες, τον Ταρίντα, βασικός κορμός, που θα μπορούσαν οι παίκτες αυτοί να μείνουν στην ομάδα και να αποτελέσουν το σκαλοπάτι και για τους επόμενους, για να υπάρχει μια ραχοκοκαλιά στην ομάδα. Έφυγαν. Στη μέση χρονιάς έφυγε και ο Μόντσου, ο οποίος κατά τεκμήριο ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της ομάδας και σε μια νευραλική θέση όπως αυτή του αμυντικού χαφ. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, έγιναν πολλά τα οποία δεν πρέπει να ξαναγίνουν.
9: Σωστά.
10: Το είπαμε και πέρσι αυτό, το λέμε και φέτος. Τώρα με τον Γρηγορίου, για να πάμε στο ερώτημά σου, το οποίο είναι κέραιο. Όχι, δεν αναιρεί το ένα τ' άλλο. Αυτή τη στιγμή, επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούστηκαν πάρα πολλά και υπήρξε πολύ μεγάλη κουβέντα για το ότι υπάρχουν επενδυτές και ήδη ο Άρης έχει πουληθεί και τα λοιπά, νομίζω ότι τα έχεις διαβάσει και εσύ αυτά.
9: Ναι.
10: Εμείς ποτέ δεν τα υιοθετήσαμε και μάλιστα κάθε μέρα αυτό που δίνουμε προς τον κόσμο είναι ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι μεταδίδουμε, γιατί όντως ο κόσμος του Άρη είναι αναστατωμένος και απογοητευμένος από τη φετινή χρονιά, αλλά έχει και μεγάλη αδημονία για το τι θα γίνει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, βλέποντας και έχοντας ως μπούσουλα τη φετινή χρονιά. Σίγουρα περιμένουν πολύ καλύτερα πράγματα, αλλά θέλουν να το δουν κιόλας με πράξεις. Πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Οτιδήποτε είχε βγει στη δημοσιότητα, είχε κυκλοφορήσει, ονόματα που γράφτηκαν ότι θα αναλάβουν τον Άρη, επενδυτές, ιδιοκτήτες άλλων ομάδων του Super League κτλ. Κτλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
9: Μάλιστα.
10: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή.
9: Μία τελευταία ερώτηση θα σου κάνω, θα μου απαντήσω όμως γρήγορα γιατί πιέζομαι πάλι.
10: Πολύ γρήγορα. Αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν γίνονται ζυμώσεις.
9: Ναι.
10: Ζυμώσεις γίνονται. Πράγμα μπορεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να αλλάξει αυτό που τώρα συζητάμε.
9: Και να τις δούμε.
10: Μία
9: τελευταία ερώτηση θα μου απαντήσει γρήγορα. Ο Ρούμπεν Ρέγκες παραμένει σαν τεχνικός διευθυντής.
10: Μέχρι στιγμής ναι.
9: Μέχρι στιγμής, ναι.
10: Και καλό θα είναι ο Ρούμπεν Ρέγκες να δώσει και μια συνέντευξη τύπου. Τον βλέπουμε στο γήπεδο, ναι. Οκ. Μπορεί να έχουμε και πηγαδάκια πολλές φορές στο off the record, αλλά καλό θα είναι να βγει και να μιλήσει δημόσια, γιατί το χρωστάει στον κόσμο.
9: Και να ξεκαθαρίσει και κάποια πράγματα, έτσι.
10: Να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα και να δούμε και πώς θα πάει και η συνεργασία του τις επόμενες εβδομάδες, γιατί όλα μπορούν να συμβούν, έτσι. Mm-hmm. Όλα μπορούν να συμβούν. Αυτή τη στιγμή στον Άρη όλα είναι ρευστά. Έχουμε χειροπιαστό
9: το Μιχάλη Γρηγορίου για δύο χρόνια.
10: Μιχάλη Γρηγορίου ως εξέλιξη.
9: Και το ξεκίνημα του σχεδιασμού για τη νέα σεζόν πλέον, έτσι.
10: Ναι, εκεί όμως χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και θα πρέπει να ανασκουμποθεί ο Ρούμπεν Ρέγκες εφόσον παραμείνει στην ομάδα, ναι, που όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει.
9: Ωραία. Τάσο Μακλαζή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
10: Καλή συνέχεια.

0: πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να σας δώσω μια είδηση που έχει βγει εδώ και λίγη ώρα στο φως της δημοσιότητας. Αποβλήθηκε από τον τελικό των play-off της Championship η Southampton λόγω κατασκοπίας. Η Southampton αποβλήθηκε από τα play-off για κατασκοπία σε τρεις ομάδες, με την EFL να την τιμωρεί και να επαναφέρει τη Middlesbrough, η οποία πλέον θα αντιμετωπίσει τη Hull στον τελικό ανόδου. Η Southampton παραδέχτηκε ότι κατασκόπευσε τρεις συλλόγους κατά τη διάρκεια της σεζόν. Η EFL κατηγόρησε την ομάδα για παρακολούθηση προπονήσεων της Oxford και της Ipswich, καθώς και για βιντεοσκόπηση της Middlesbrough την ώρα που προετοιμαζόταν για τον πρώτο ημιτελικό στις 7 Μαΐου. Παράλληλα, επιβλήθηκε στη Southampton ποινή αφαίρεση 4 βαθμών για την επόμενη σεζόν, ενώ η Middlesbrough, ητημένη από τη Southampton στα ημιτελικά, επανέρχεται στη διαδικασία και θα αντιμετωπίσει τη Hull στον τελικό για μία θέση στην Premier League. Ο τελικός θα γίνει κανονικά το Σάββατο στο Wembley, με την ώρα να ανακοινώνεται. Πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μας περιμένει ήδη ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ο Γιάρεμτσουκ επανέρχεται καθώς λύγει ο δανεισμός του στη Λιόν και η Λιόν, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι γράφεται τουλάχιστον, δεν είναι διατεθειμένη να πληρώσει τη ρήτρα.
1: Είναι μια εξέλιξη που την περιμέναμε, τουλάχιστον όπως προέκυπτε το τελευταίο διάστημα από τη Γαλλία, ότι ναι, μεν υπήρχε ικανοποίηση για την παρουσία του, αλλά έχει οικονομικά θέματα η Λιόν. Μην νομίζουμε ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Εγώ το έλεγα εδώ και μήνες. Και μην νομίζουμε γενικά στην Ευρώπη ότι είναι εύκολα σε όλες τις ομάδες τα πράγματα. Ακόμη και για κλαμπ που είναι, όπως και να το κάνουμε, η Λιόν, ας πούμε, έχει.
0: Αν δεν κάνω λάθος, Μπάμπη, η Λιόν κινδύνευε και με υποβιβασμό κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Λόγω των χρεών της, έτσι.
1: Ακριβώς. Και μπορεί παλιότερα να ήταν μεγάλο κλαμπ, ξέρεις, και εξακολουθεί να είναι σημαντικό κλαμπ, αλλά δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο. Οπότε, εάν δεν αλλάξει κάτι, επιστρέφει στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός αποφασίζει τι θα κάνει. Έχω πει γενικότερα, τώρα μια και πιάσαμε αυτό το θέμα, ότι για τις θέσεις των επιθετικών, ενώ ο Ολυμπιακός είναι καλυμμένος, να μην αποκλείουμε ανακατατάξεις. Τι θέλω να πω. Ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει πρόβλημα, όπως έχω καταλάβει, να είναι στον Ολυμπιακό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλει να είναι τρίτος. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, έτσι. Ναι. Μιλάμε για βασικό εθνική Ουκρανία, ένα παίκτη που έχει παίξει η Ισπανία.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί όμως τώρα, θα προσπεράσει LKB ή Ταρέμι. Κομματάκι
1: δύσκολο.
0: Λέω,
1: εγώ χωρίς να ξέρω κάτι και χωρίς να υπονοώ κάτι, λέω ότι είναι ανοιχτή η μεταγραφική περίοδος με η αγορά. Είναι πολύ νωρίς για να ξέρω μετά γίνει. Μπορεί, ξέρω εγώ, να προκύψει θέμα πρόταση για την Ταρέμι. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να αλλάξουν κάποια δεδομένα. Πάντως να είναι και οι τρεις, το βλέπω χλωμό. Και επειδή ο LKB ανανέωσε και δεν κουνιέται, αν μπορεί να αλλάξει κάτι, είναι εκεί, σε αυτό το δείτε.
0: Mm-hmm.
1: Παραλαμβάνω, μπορεί να είναι στα χαρτιά ένα σούπερ τρεις επιλογές, αλλά πρέπει να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι εμείς τα σκεφτόμαστε ωραία, οι σύλλογοι θα το ήθελαν, αλλά οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι και έχουν φιλοδοξίες.
0: Βέβαια, και το βλέπουν και διαφορετικά.
1: Εδώ ο Γιάρεμς δεν ζήτησε να φύγει, ενώ υπήρχε ακόμη και το Champions League μέσα στη μέση.
0: Σωστό, πολύ σωστό.
1: Και σου λέει, δεν παίζω, δηλαδή είχε δύο ακόμη μάτς, εννοώ, στο Champions League. Δεν παίζω τώρα, δεν μπορώ να διεκδικήσω θέση. Θα είναι λίγα τα παιχνίδια και είναι λογικό, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Οπότε ας δούμε να επιστρέψει και δεν είναι ο μοναδικός. Για το Σαφέτσες, για παράδειγμα, χωρίς επίσης να κινηθεί κάτι, ακόμη επειδή ξέρουμε ότι πάρουμε δύσκολο που να τον κρατήσει, θα υπάρχει και το διαφορετικό μου, έχω πει ότι θα το έβλεπα πιο πιθανό να μείνει η Ιταλία με κάποιον τρόπο. Πώληση, δανεισμός εκ νέου. Θα το έβλεπα πιο πιθανό.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά μέχρι εκεί. Αυτά είναι εκτιμήσεις. Για την ώρα έχουμε σίγουρα επιστροφή Φορτούνη, το ξέρουμε τους προηγούμενους μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχουν και άλλοι παίκτες που πρέπει να δει ο Ολυμπιακός θα κάνει. Δηλαδή, μάνι, σου λέω
0: Μασούρας. Παράδειγμα Πνευμονίδης.
1: Καλό Πνευμονίδης για την επόμενη χρονιά.
0: Για την επόμενη, ναι.
1: Για να παίξει κιόλα στον Ατρόμητο, να παίξει λίγο το παιδί. Πάνε τα παιδιά στη Ριουάβε, υπάρχει ο Αθανασίου που έκανε καλό πρωτάθλημα, έκανε καλό δεύτερο μισό με τον Όφη, πήρε και το κύπελο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αρκετοί παίχτες για τους οποίους πρέπει να αποφασίσει ο Ολυμπιακός πριν πιάσουμε τις μεταγραφές που θα γίνουν. Και θα γίνουν. Και είναι λογικό και αναμενόμενο ότι θα γίνουν. Mm-hmm. Και βλέπεις για πρώτη φορά και με τη Λίμπαρ, είπε ότι πρέπει να δούμε τις αλλαγές που θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Που δεν ανοίγει τέτοιες κουβέντες με τη Λίμπαρ. Θέλει λίγα
0: σπάνια,
1: πράγματα.
0: Σπάνια, πολύ σπάνια.
1: Ναι, και θέλει και λίγα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Αν το καταλαβαίνει και εκείνος ότι δεν βγήκε. Και αυτό είναι και το αντικείμενο των συζητήσεων που έχουν ξεκινήσει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή και χθες θα έλεγε με τους συνεργάτες του, νομίζω, και συνάντηση με τον Κοβάσεβιτ. Περιμένουμε και μια κουβέντα με τον Μαρινάκη. την έχουν προαναγγείλει. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα για να επιστρέψει ο Ολυμπιακός πιο δυνατός. Και μην ξεχνάμε την ιδιαιτερότητα ότι ο Ολυμπιακός φέτος έχει και προκριματικά Champions League. Mm-hmm. Πέρσι και πρόπερσι δεν έχει. Δεν έχει τα διαφορετικά. Επίσης, αυτή την ομάδα θα γνωρίζουμε αν ο Ολυμπιακός μπορέσει να περάσει έναν γύρο, να πάει τρίτο προκριματικό.
0: Με την Άστον Βίλα στο τελικό του Europa, ναι.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο, και η Premier League.
1: Ναι. Ναι, και για μένα είναι δύσκολος ο συνδυασμός. Εξακολουθεί να είναι δύσκολος. Υπό άλλες συνθήκες δεν το θεωρούσα και απίθανο, αλλά ο συνδυασμός είναι δύσκολο. Γιατί, για παράδειγμα, αν το πάρει το Europa League, ούτως ή άλλως η Champions League είναι.
0: Έχει και τη City εντός, είναι εκτός το Etihad.
1: Εκτός αν έχει κάνει και ένα, έχει νομίζω να μάτσει η City. Δεν έχει κάτι έχει σήμερα, αύριο, πότε έχουν και εκείνοι για να τελειώσουν.
0: Θα σου πω αμέσως σήμερα. Έχει παίζει με την Bournemouth έξω η City.
1: Είδες, άμα εκεί κάνει γκέλα, το πήρε η Arsenal.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έχει και νόημα το τελευταίο παιχνίδι.
0: Αλλά σε 8 λεπτά αρχίζει αυτό το παιχνίδι,
1: Μπάμπη. Ναι, μπακάτω θυμόμουν. Φαντάσου τώρα η Άστον Βίλα να έχει πάει το Europa League να πάει να παίξει έξω με τη City, που θα είναι σίγουρη στο Champions League, τη Τέταρτη, τη Πέμπτη. Τώρα,
0: καλά, ναι, εντάξει.
1: Όχι ότι δεν θα το χτυπήσει, αλλά θα έχει παίξει και τελικό Europa League.
0: Ναι.
1: Το από είναι δύσκολο. Πιο πολύ μου φαίνεται εφικτό να χάσει βαθμό η Liverpool, να μην τη βιάσει, γιατί αν υπάρξει ισοβαθμία, η Liverpool έχει το goal average και εκεί πάει η διαφορά. Υπάρχει διαφορά τερμάτων, μετράει πρώτα στην Αγγλία. Αλλά ας δούμε, εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει τίποτα, ούτε σε άλλο δεν εξαρτάται από τον ίδιο.
0: Mm-hmm.
1: Αν κάνει τη δουλειά η Άστον Βίλα και το στείλει ένα γύρο παραπάνω, μια χαρά.
0: Θα είναι ιδανικό.
1: Θα πω ότι σε αυτή την περίπτωση αλλάζουν, πάνε και δύο εβδομάδες πιο μετά και η προετοιμασία είναι λίγο πιο χαλαρά.
0: Και ο προγραμματισμός ακριβώς.
1: Κερδίζει δύο εβδομάδες. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι στις ανάγκες, έτσι αυτό δεν το συζητάμε,
0: ναι.
1: Και σε αυτά. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτές τις μέρες γίνονται αυτές τις συζητήσεις για να έχουμε, να καταλάβουμε πού πάει το πράγμα για την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Και να, σιγά σιγά να υλοποιούνται και πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, δεν γίνονται μεταγραφές τέλος Μαΐου, σπάνια. Αλλά οι όμως θα γίνονται.
0: Από αποχωρήσεις, Μπάμπη.
1: Εν τω μεταξύ έχουμε και το Μουντιάλ, είναι και πολλά.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Είναι πολλά στη μέση. Τελειώνει και το Μουντιάλ μέσα Ιουλίου, προς το τέλος, προς το δίνουν. Είναι πιο δύσκολη η αγορά, αλλά δεν πάει κάτι διαφορετικά. Για πες μου από αποχωρήσεις.
0: Από αποχωρήσεις, ναι. Έχουμε τίποτα.
1: Κοίταξε να δεις. Από τα συμβόλαια, ξέρουμε ότι δεν θα ανανεώσει ο Πασχαλάκης.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνουμε αν επίσης ότι ο Καλογύρωπλος το παιδί δεν έχει ανανεώσει, γιατί θα ήθελε λίγο και αυτό να είναι κάπου να παίξει μέχρι στιγμής. Για τον Γκαρθία, ας πούμε, για παράδειγμα, καταλαβαίνω δεν θα ανανεώσει. Βέβαια, με την Παρθενόν ήθελε να μιλάει άλλο ένα χρόνο, αλλά όχι για βασικό κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει.

0: και για το Μουζακίδη που να υπάρξει πρόταση. Ναι. Είναι ο Σιπιόν, είναι ο Νασιμέντο, είναι ο Γκαρθία. Πώς θα έχει ο Ολυμπιακός, δεν γίνεται. Ναι. Αλλά χαφ θα πάρει. Μια και πιάσαμε και τα χαφ. Ναι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται ο Ολυμπιακός. Μα μην θέλει πολλά για την ενδεκάδα του. Σαν ενδεκάδα εννοώ. Θέλει λίγα συγκεκριμένα πράγματα. Θέλει για το βασικό ρωτήσεων, π.χ. να έχει ένα τρίτο αμυντικό, κεντρικό αμυντικό, που είναι ανέτοιμο να πάει στιγμή μαζί με Ρέτσο Πιρόλα. Έτσι πρέπει να γίνεται. Λάθος του Ολυμπιακού που δεν το έκανε πέρσι, κατά με. Και από εκεί πέρα θέλει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ας σου δώσω ένα παράδειγμα. Ας είναι ο σίγουρος για την νέα σεζόν είναι ο Τζολάκης. Goalkeeper. Δεν πιάνω καν το ενδεχόμενο να έρθει η πρόταση. Έτσι που ναι. Ο Ολυμπιακός θα δυσκολευτεί πάρα πολύ, γιατί δεν γίνεται να πάρει τόσο goalkeeper. Μάνι θέλει δύο goalkeeper. Αν πληρωματικό να μου πει, αλλά δεν είναι σημασία, και τρίτο να πάρει. Δεν μπορεί να πάει με δύο αριστερά μπακ ξένος. Ήταν λάθος αυτό. Ένα ακόμη λάθος ότι έχει δύο μη κοινοτικούς αριστερούς μπακ.
1: Μπρούνο και Ορτέγκα.
0: Ναι, θα πάρει έναν. Ο Ροντινέη είναι εξτρεμ. Θα πάρει σίγουρα μπακ δεξί. Πώς είπα, θα πάρει. Ήδη σου έχω βγάλει, χωρίς να μιλάμε για σούπερ βασικούς, μαζί με goalkeeper, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε.
1: Πέντε, ναι.
0: Μίνιμουμ. Ένα χάφε έξι. Πώς θα πάρει, 12 παίκτες, 13. Είναι πολλές οι μεταγραφές για να τις κάνεις, σχετικά καλοκαίρι. Το αναλαμβάνω αυτές που περιέγραψα, δεν είναι όλοι για βασική. Ο goalkeeper, ας πούμε, υπάρχει βασικός. Οι στόπερ υπάρχουν βασικοί. Αλλά αυτός που αποκριθεί πρέπει να είναι εν δυνάμει βασικός. Να είναι στυλ Κάρμο. Πώς ήταν πέρσι έτσι, ναι, ο Κάρμο, ναι. Πυρόλα, και του φάγε του Κάρμο τη θέση ο Πυρόλα στην πορεία. Αλλά ο Κάρμο ήταν έτοιμος, να πάει στιγμή να παίξει. Αυτό το πράγμα χρειάζεται ο Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα, θα το δούμε, αλλά αυτά Μπαμπή τις προσεχείς ημέρες. Έχουμε χρόνο.
0: Αύριο μία το μεσημέρι θα ξέρουμε, θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου για τα διαρκεία. Θα μάθουμε και πέντε πράγματα παραπάνω.
1: Ωραία.
0: Ενδεχομένως και για το γήπεδο. Θα δούμε. Θα έχουμε πραγματάκια αυτές τις ημέρες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: 27 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Βαδίνη Ρασπόρ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Να θυμίσω για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, για τον δεύτερο τελικό στην Α1 Handball γυναικών. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ με 35-29, ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Ο τρίτος τελικός θα γίνει στην έδρα της ΑΕΚ το Σάββατο στις 23 του μηνός. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ημιτελικά στην Α1 Πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Εθνικό με 29, έκανε το 1-0 στη σειρά. Η Βουλιαγμένη επικράτησε με 14-6 της Γλυφάδας στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μου στο στούντιο ο Νίκος Χαραγιάννης. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Τι γίνεται, ο Περέιρα φεύγει? Έχουν έρθει προτάσεις από τη Βραζιλία, κάτι τέτοιο διάβασα.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή του.
0: Βάσκο Ντεγκάμα και Παλμέιρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ατλέτικο Μινέρο και Βάσκο Ντεγκάμα. Ο Αργεντινός δημοσιογράφος Χερμάν Γκαρθία Γκρόβα προχώρησε σε μια ανάρτηση όπου ανέφερε ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι ομάδες οι οποίες έχουν στο στόχαστρό τους τον Ρομπέρτο Περέιρα.
0: Λογικό είναι. Τελειώνει το συμβόλαιο το καλοκαίρι.
1: Ναι, έχετε, ουσιαστικά το συμβόλαιό του έχει τελειώσει. Μπορεί να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Από την άλλη, θα σου πω ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλει να μένει στην ΑΕΚ.
0: Και η ΑΕΚ νομίζω ότι θέλει να τον κρατήσει.
1: Και η ΑΕΚ θέλει να τον κρατήσει, αλλά πρέπει να δεχθεί τη νέα τάξη πραγμάτων. Ουσιαστικά, δηλαδή, θα πρέπει να δεχθεί μία μείωση αποδοχών και μείωση ρόλου. Αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει και μαζί, ότι και στον ΠΑΟΚ πήγε να γίνει κάτι παρόμοιο με τον Τάισον, ωστόσο η μείωση του ρόλου δεν επετεύχθηκε. Από εκεί και πέρα.
0: Δεν επετεύχθηκε για άλλους ρόλους.
1: Ναι,
0: για άλλους
1: ναι.
0: Γιατί ο Τάισον το απεδέχθη ο άνθρωπος,

0: αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ. Δηλαδή, τα χρήματα τα οποία θα του προσφέρει η ΑΕΚ είναι αυτά τα οποία λίγο πάνω, λίγο κάτω θα βρει και σε όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολα θα ανέβει.
1: Άρα μπορεί να παίξει λοιπόν,
0: θα βρει το συμβόλαιο που είχε φέτος.
1: Εφόσον βρει τα ίδια χρήματα και σε άλλες ομάδες, Νίκο.
0: Είναι περισσότερο η θέληση του ποδοσφαιριστή. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή η θέληση, αυτό το οποίο βγαίνει από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή, είναι ότι περνάει καλά στην Ελλάδα. Έχει βρει το ρόλο του με τον Μάρκο Νίκολιτς. Έχει βρει τα κουμπιά του ο Σέρβος τεχνικός.
1: Δεν έχει κανένα λόγο για να φύγει.
0: Ακριβώς.
1: Εκτός και αν έρθει κάποια ομάδα και του σκάσει πάρα πολλά χρήματα. Οπότε εκεί,
0: ναι, εκεί
1: αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Άλλη, είναι άλλη κατάσταση και με το δεδομένο ότι υπάρχει. Και, το, και θα είναι και το τελευταίο συμβόλαιο από ό,τι όλα φαίνονται στην καριέρα του. Mm-hmm. Στην ΑΕΚ φαίνεται ότι θα πάει σε μια μείωση αποδοχών μέχρι από 6 έως 7 εκατοστάρικα ουσιαστικά, δηλαδή στις 600 με 700 χιλιάδες θα κυμαίνεται το συμβόλαιο του Περέιρα, αν συμφωνήσει με την Ένωση να επεκτείνει τη συνεργασία του, και εξετάζεται και το ενδεχόμενο να είναι 1-1 με κάποιο, με κάποια ρήτρα με συμμετοχές.
1: Mm-hmm. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση στη νέα σεζόν ή όχι στο ξεκίνημα αναγκαστικά, αλλά ξέρεις όπως θα κυλάει η σεζόν, να δούμε και νέα παιδιά της ΑΕΚ να έρχονται από την μικρότερη ομάδα να ανεβαίνουν?
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ ο Ζώης ο Καραργύρης ήταν αυτός ο οποίος πήρε συμμετοχή από την
1: Ακαδημία. Ήταν και στην Εθνική Ελπίδα.
0: Ήταν
1: στην Εθνική,
0: ο άτυχος όμως της χρονιάς με την ρήξη προστοιχίας του που υπέστη και έχασε όλη τη σεζόν πάνω που ανέβαινε και έπαιρνε όλο και περισσότερα λεπτά με την ΑΕΚ. Θα είναι στην προετοιμασία όπως γνωρίζω. Θα είναι στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα αξιολογηθεί μετέπειτα. Η αλήθεια είναι ότι είναι όμως και σε μια δύσκολη θέση. Κατά τα ψέματα, είναι μια θέση στην οποία βρίσκεται ο Ζήνη, ο Βάργκα, ο Γιώβιτς. Πολύ δύσκολα θα μπορέσει να πάρει αρκετά λεπτά συμμετοχής ή θα μπορέσει να στηριχτεί.
1: Για παράδειγμα, η ΑΕΚ, ας πούμε, ψάχνει ένα δεξί μπακ. Έτσι. Ως αντικαταστάτη του Ρώτα, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Ως backup
0: του. Δεν θα έπαιρνα Γιώργο πάνω σε αυτό.
1: Του...
0: Δεν θα έπαιρνα Γιώργο πάνω σε αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Θέλω να σου πω.
0: Δηλαδή,
1: σε παράδειγμα
0: αυτή τη στιγμή,
1: το
0: συγκεκριμένα σε αυτή τη θέση την οποία αναφέρεις, αυτή τη στιγμή εκεί είναι ο Γεωργίεφ.
1: Ναι, αλλά ο Γεωργίεφ αποκτήθηκε περισσότερο παίζοντας ως στόπερ και δεύτερο.
0: Και στην εθνική ομάδα της
1: χώρας
0: του.
1: Έχει παίξει δεξιμπακ.
0: Στην εθνική ομάδα της χώρας του, που έχει κάνει και τις περισσότερες συμμετοχές, έχει κάνει ως δεξιμπακ. Και στην ΑΕΚ έκανε συμμετοχή ως δεξιμπακ από εκεί και πέρα. Στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, όταν ο Ρώτα έκτιε την ποινή καρτών. Θέλουν να τον δουν, θέλουν να δοκιμάσουν την συνθήκη στην οποία θα βρίσκεται. Γι' αυτό και έχει πει και ο Μάρκο Νίκολιτς, είπε για 3-4 βασικές
1: κινήσεις,
0: οι οποίες είναι, όπως έχουμε πει, στο χώρο του άξονα, μεσοεπιθετικά, εκεί που βρίσκεται ο Κοϊτάκη ο Περέιρα, για να δώσουμε να καταλάβουν στους φίλους που μας ακούνε, και στα στόπερ. Η τέταρτη ουσιαστικά αστερίσκος θα είναι αν υπάρχει κάποια αποχώρηση από το αριστερό μπακ. Μέχρι στιγμής έτσι όπως είναι, αυτές είναι οι βασικές ανάγκες τις οποίες θέλουν να καλύψουν στην.
1: Ωραία, να σου το πάω λοιπόν διαφορετικά. Εφόσον μου λες για τη θέση του στόπερ, θα μπορούσε κάποιο παιδί από την μικρότερη ομάδα να καλύψει το κενό αυτό και να μην προχωρήσει σε μια μεταγραφή ξένου παίχτη π.χ.?
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι
1: ότι το βλέπεις δύσκολο
0: τα τελευταία από φέτος ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια στις ακαδημίες. Έχει ξεκινήσει από την αρχή που ο Ηλιόπουλος ανέλαβε την ομάδα.
1: Και ξέρεις γιατί στο λέω. Γιατί ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, και ο ΠΑΟΚ, αν θέλεις, είναι οι δύο ομάδες που δουλεύουν αρκετά με το φυτωριό τους.
0: Αυτό έχει γίνει, Δημήτρη, σε μια περίοδο δεκαετίας.
1: Ναι, σίγουρα δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη.
0: Αυτή τη νέα σελίδα που λέμε ότι φτιάχνει η ΑΕΚ με τις υποδομές της, με τα γήπεδα στα Σπάτα, όλα αυτά τα οποία σε λίγο καιρό θα μπορέσουμε να πούμε και περισσότερα πάνω στις αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, δεν είναι κάποια πράγματα τα οποία θα μπορεί να τα δει στο άμεσο μέλλον. Mm-hmm. Βλέπουμε και παιδιά να ξεχωρίζουν και τον Ζώη τον Καραργύρη στην K19 και τον Παλαιολόγο στην K19 και ο Αντωνίου στην K17 που βγήκε και πρώτο σκόρερ. Ωστόσο, νομίζω ότι ακόμα δεν είμαστε.
1: Είναι νωρίς.
0: Είναι αρκετά νωρίς για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα μπει ένα παιδί από τις ακαδημίες και θα καλύψει θέση στο βασικό ρωτέσιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όλες αυτές οι καταστάσεις κρίνονται και από την προετοιμασία. Οι παίχτες οι οποίοι θα πάνε προετοιμασία, θα τους δει ο Μάρκο Νίκολιτς. Νομίζω ότι ο Σέρβος είναι ένας δίκαιος προπονητής. Αυτό έχει δείξει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν που βρίσκεται. Όπως είχε πει και ο Πίλιος σε συνέντευξη στο Ert Sports, δεν κοίταξε ποτέ το όνομα στη φανέλα από την πρώτη μέρα την οποία ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οπότε, αν υπάρχει

0: κάποιος ο οποίος μπορεί και αξίζει και είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ΑΕΚ, θα πάρει την ευκαιρία του. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, για να μείνουμε στις ανανεώσεις, στον Περέιρα ουσιαστικά σταματάνε οι ανανεώσεις των συμβολέων. Ο Ζωάο Μάριο και ο Γκρούγιτς αναμένεται να αποχωρήσουν από την Ένωση το καλοκαίρι, και ο Γιόνσον φυσικά, ο οποίος δεν υπολογίζεται εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Από εκεί και πέρα στην ΑΕΚ θέλουν να ανανεώσουν πρόωρα τον Λούκα Γιώβιτς και τον Ορμπελίν Πινέδα, όπως είναι φυσικό.
1: Λογικό.
0: Είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποτέλεσαν, αν μπορούμε να πούμε, το μεγαλύτερο.
1: Ειδικά ο Πινέδα.
0: Ναι, ο Πινέδα στον άξονα. Αλλά και η ποιότητα του Γιώβιτς.
1: Έτσι.
0: Έδωσαν πολύ
1: και
0: μεγάλο.
1: Και με τόσο γκολ φέτος, ε.
0: Ναι, 21 τέρματα. Ηγετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, πραγματικά ήταν αυτό το οποίο χρειαζόταν και αυτό το οποίο έλεγε ο Νίκολης στις δηλώσεις του στην αρχή της χρονιάς για τον Γιώβιτς, ότι θέλει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα είναι ηγέτης στην ομάδα, να μπορεί να παίρνει την ομάδα ουσιαστικά στις πλάτες του. Και αυτό έκανε ο Λούκα Γιώβιτς. Θέλουν να προχωρήσουν σε επέκταση των συμβολέων και στους δύο στην ΑΕΚ. Φυσιολογικό είναι. Είναι δύο από τους πιο κομβικούς παίχτες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε, δεν έχουν ξεκινήσει συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές επίσημα. Με τον Πινέδα είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο σε σχέση με τον Λούκα Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς από την άλλη προσελκύει και ένα ενδιαφέρον από το εξωτερικό μετά και τη σεζόν, την οποία έχει κάνει και το όνομά του. Ωστόσο, δεν θα είναι, παρότι το γεγονός ότι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, γιατί θυμίζω ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν συμβόλαιο, δεν είναι ότι τους χάνει ελεύθερους η ΑΕΚ το καλοκαίρι. Οι απαιτήσεις της Ένωσης για να παραχωρήσει τον Σέρβο είναι υψηλές. Mm-hmm. Είναι πάνω από δεκάρικο.
1: Μάλιστα. Νίκο, έχεις εικόνα τι γίνεται με τα διαρκείας?
0: Ακόμα
1: ο Παναθηναϊκός
0: έχει...
1: σήμερα ανακοίνωσε τα διαρκείας, ο Ολυμπιακός αύριο το ανακοινώνει.
0: Όχι, αναμένουμε από τον Ιούνιο και έπειτα σχετικά. Δεν θα αργήσουν πάρα πολύ όμως, γιατί υπάρχει, είναι και εξασφαλισμένη η Ευρώπη φέτος.
1: Ρωτάει και ο κόσμος τώρα, γιατί...
0: Ναι, εννοείται, σίγουρα. Ρωτάει και ο κόσμος, είναι και
1: έχει
0: εξασφαλισμένη.
1: Έχει ανοίξει όρεξη, έτσι, είναι το πρωτάθλημα που κατακτήθηκε. Είναι η καλή παρουσία, πολύ καλή παρουσία και στην Ευρώπη. Και έχει ανοίξει όρεξη πραγματικά. Ναι. Δηλαδή θέλουν όλοι να είναι παρόντες στην όλη την αρένα και τη νέα σεζόν.
0: Σίγουρα, γιατί όπως είδαμε δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή και στις τελευταίες αγωνιστικές δεν
1: καθόλου
0: είναι και εύκολο.
1: Εύκολο.
0: Αναμένεται να είναι ο ίδιος τρόπος που ήταν και φέτος ουσιαστικά, δηλαδή τα ευρωπαϊκά παιχνίδια να είναι διαφορετικά στο πακέτο των εισιτηρίων διαρκείας και από εκεί και πέρα.
1: Και πόσο μάλλον
0: να
1: τώρα που
0: θα είναι
1: και Champions League, αν περάσει έχουμε το καλό στη League Phase. Έτσι.
0: Εννοείται. Και οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας να έχουν τη δυνατότητα για να αγοράσουν με μία έκπτωση το εισιτήριό τους για τα παιχνίδια στην League Phase, είτε αυτή είναι στο Champions League, είτε αυτή είναι στο Europa League. Να έχουν μία προτεραιότητα και φυσικά και μία έκπτωση όπως έγινε και την φετινή σεζόν με το Conference.
1: Mm-hmm. Ωραία. Κάτι άλλο που υπάρχει από ρεπορτάζ?
0: Κοιτάξτε, η προετοιμασία θα αργήσει προφανέστατα.
1: Λογικό.
0: Από τη στιγμή την οποία υποχρεώσεις της ΑΕΚ ξεκινάνε 18 με 19 Αυγούστου, καταλαβαίνουμε ότι θα πάει αρκετά πίσω. Οπότε ακόμα αυτή τη στιγμή έχουμε... Είναι τα μεθεόρτια του πρωταθλήματος.
1: αλλά
0: σχεδιάζεται
1: ακόμα
0: ναι. Και να πούμε και στους φίλους που μας ακούνε να δουν την παρακάμερα της
1: της μην ΑΕΚ. Το ξεχάσω, σημαντικές δηλώσεις του Ριμπάλτα σήμερα. Ευχαρίστησε τους παίχτες.
0: Είναι
1: που
0: αυτό το οποίο σου είπα χθες, η ομιλία προς τους ποδοσφαιριστές και το ότι έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Η αλήθεια είναι βέβαια δεν έχουμε δει και το πρόσωπο του Ριμπάλτα από την χρονιά την οποία έχει έρθει. Ο Ισπανός θέλει να είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Είναι μακριά και δουλεύει πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό και δουλεύει πολύ πάρα πολύ και δουλεύει και πάρα πολύ καλά. Οπότε, ναι, αυτό το πρόσωπο ήταν ξεχωριστό, ήταν σημαντικό. Η παρακάμερα επίσης είναι πάρα πολύ ωραία, απολαυστική, με τον Ζήνη σε ρόλο κάμεραμάν, ο Ζωάο Μάριο, ο Πήλιος. Γενικότερα.
1: Θα τα δούμε, θα τα απολαύσουμε.
0: Τα πάντα. Και επίσης να πούμε ότι έρχεται και θέμα στο Earth Sports για τους βαθμούς τους οποίους έχουν δώσει οι προπονητές του Big Four κατά τη διάρκεια του αγώνα με παρεμβάσεις από τον πάγκο. Δηλαδή, με αλλαγή την οποία έχει κάνει, ο παίχτης ο οποίος έχει μπει αλλαγή, είτε έχει κερδίσει, το δύο κριτήρια είναι είτε έχει πετύχει γκολ ή έχει κερδίσει κάποιο πέναλτι, πόσοι οι βαθμοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κερδίσει οι προπονητές στην Super League.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.

0: 20 λεπτά πριν από τις 10, αεροσπόρο βραδινή ραδιοεφημέρίδα με την Χρυσούλα Αντωνιάδη πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της αεροσπόρου Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μας περιμένει ήδη ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργο, καλησπέρα. Με τον Όφη σήμερα να κάνει ξεκαθάρισμα, να το πω, που έφυγαν 5 ποδοσφαιριστές. Δεν είναι και λίγοι.
1: Και θα συνεχιστεί το ξεκαθάρισμα αυτό, Δημήτρη. Καταρχάς καλησπέρα και σε εσένα και στους φίλους και φίλους της Ερασπορ. Πραγματικά Όφη αρχίζει να φτιάχνει το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περίοδου, αλλά πριν πάει στις μεταγραφές θέλει να ξεκαθαρίσει τα συμβόλαια που ολοκληρώνονται. Έτσι λοιπόν αποχώρησαν από τον Όφη ο Χουάν Έρε, ο αρχηγός, μετά από 8 χρόνια.
0: Και τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του Όφη, έτσι, ο Νέιρα.
1: Σαν ξένος, ναι.
0: Σαν ξένος, ναι.
1: Μάλιστα, γενικά έπιασε στην 20η θέση συμμετοχών τον Κώστα Παυλόπουλο. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι αποχώρησε και αρχηγός του Όφη, ο Λαμπρόπουλος, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος στα παράσημά του αγωνιζόμενος στον Όφη ήταν το εκτός έδρας γκολ στη Λιβαδιά, όπου χάρισε την πρόκριση στον Όφη για τον τελικό του κυπέλου. Έφυγε ο Γατσιθεοδωρίδης, έφυγε ο Χριστόπουλος, έφυγε και ο Μπαϊνόβιτς, ο οποίος λόγω τραυματισμού δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα στον Όφη, κάτι που παραδέχθηκε και ο ίδιος.
0: Γιώργο, με το χέρι στην καρδιά, έτσι, αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν έκαναν για τον Όφη της νέας περίοδου στο Χριστοκόντι?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι το αν έκαναν ή όχι. Προφανώς για να μην μείνουν στην ομάδα, διότι ο Χρήστος Κόντης προανήγγειλε σκληρές αποφάσεις, θέλει να πάρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ανεβάσουν την ποιότητα του ρόστερ της ομάδος. Είπε χαρακτηριστικά ότι θέλει να πάρει και το ρόστερ του χρόνου θα αναβαθμιστεί και σε ποιότητα και σε ποσότητα, και προφανώς για να φύγουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν ήταν στα αγωνιστικά στάνταρα του Χρήστου Κόντη. Να πούμε
0: για πες μου λοιπόν τώρα, γιατί μου είπες ότι είναι οι πέντε και έποτε και οι επόμενοι.
1: Ναι, είναι ανοιχτά τα συμβόλαια ακόμα του Φούντα, του Μπόρχα Γκονζάλες, του Σαλσέδο, που ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Έχω και του Σεγγέλια βεβαίως. Πολύ δύσκολα θα μείνουν όλοι αυτοί στον Όφη. Έχω την εντόπιση ότι 2 με 3 ποδοσφαιριστές θα αποχωρήσουν από την ομάδα από αυτά τα 4 συμβόλαια που λήγουν. Ο Μπόρχα Γκονζάλες έχει ένα θέμα, όχι ότι δεν είναι ένα παίκτη ιδιαίτερα επιδραστικό στο παιχνίδι του Όφη, αλλά έχει συχνούς τραυματισμούς, κάτι που προβληματίζει την ομάδα. Ο Σεγγέλια, θα έλεγα ότι αυτά τα 2 χρόνια που ήταν στον Όφη φάνηκε στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου όχι αγωνιζόμενος στη θέση του που ήταν μεσοεπιθετικός, αλλά ως πλάγιος μπακ, έτσι, για να καλύψει και το κενό του Μπόρχα Γκονζάλες. Τώρα για το Σαλσέδο έχει προτάσει από το εξωτερικό της τάξης των 400-500.000 ποσό που δεν θα το δώσει Όφη. Βεβαίως και για να μην χαλάσει, γιατί δεν αξίζει ο παίκτης, κάθε άλλο, αλλά δεν θέλει να χαλάσει και τα αποδυτήρια. Για το Φούντα έχω την εντύπωση ότι θα γίνει μια πρόταση είτε στο συμβόλαιο που έχει τώρα από οικονομικής άποψης, είτε λίγο λιγότερο, και εξαρτάται από τον ίδιο αν θα παραμείνει ή όχι στην ομάδα.
0: Με λίγα λόγια Γιώργο, θα δούμε έναν διαφορετικό Όφη τη νέα σεζόν, με πολλά νέα πρόσωπα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι, και μόλις γίνει η ξεκαθάριση των παικτών αυτών, Δημήτρη, θα ξεκινήσει και η ανοικοδόμηση του ρόστερ για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, όπου οι υποχρεώσεις θα είναι αρκετά μεγάλες.
0: Μάλιστα. Τώρα, για πόσους παίκτες θα πάει ο Όφη να κάνει μεταγραφικές κινήσεις?
1: Πιστεύω πάνω από 10.
0: Πάνω από 10 παίκτες, ε.
1: Ναι, 10 με 12 παίκτες, ίσως και περισσότερους. Αφού είναι 10 τα συμβόλαια που λήγουν και θα φύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να δούμε και παιδιά να ανεβαίνουν από την μικρότερη ομάδα?
1: Ήδη υπάρχουν, Δημήτρη, υπάρχουν 12 συμβόλαια. Έτσι, ναι. Αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι υπέρ του Όφη, διότι τώρα στην Ευρώπη δεν θα έχει πρόβλημα για τους γηγενείς ποδοσφαιριστές, διότι είναι καλυμμένο στη θέση αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Στο κομμάτι αυτό δηλαδή.
0: Ναι. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν είναι στις 6 Ιουλίου.
1: 6 Ιουλίου, ναι.
0: Νωρίς.
1: Θα μείνουν στο Ηράκλειο μέχρι τις 20 και στη συνέχεια θα φύγουν στην Ολλανδία για προετοιμασία.
0: Οριστικοποιήθηκε η Ολλανδία, έτσι.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Γελιτάκη, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να συμπληρώσουμε αυτή τη στιγμή από ρεπορτάζ Ζόφη.
1: Όχι, ναι. Αρκετό ήταν το ρεπορτάζ Δημήτρη με τις αποχωρήσεις των ποδοσφαιριστών.
0: Έτσι, πέντε παίχτες σήμερα.
1: Νωρίς έπιασαν δουλειά για την, στον Όφη για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Σωστά. Και βγαίνει το ένα όνομα και δεν προλαβαίναμε και αλλάζαμε συνέχεια. Γιατί βγαίναν συνέχεια τα ονόματα το ένα πίσω από το άλλο. Οπότε θα έχουμε και συνέχεια, όπως μας είπες και εσύ, τις επόμενες ημέρες. Γιώργο Γελιτάκη, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Αυτά και από το ρεπορτάζ του Όφη. Πάμε στο ρεπορτάζ του Βόλιο, όπου έχουμε αρκετές σημαντικές ειδήσεις. Μαζί μου στο στούντιο Βασίλης Αγριτάκης. Βασίλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούν.
0: Λοιπόν, σημαντικές ειδήσεις που έρχονται κυρίως από αποχωρήσεις πλευράς ΠΑΟΚ. Καλά, ναι, το λέω.
1: Καλά το λες. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ λίγες ημέρες μετά την ήττα του στο τέταρτο τελικό ήδη κοιτάζει τη νέα σεζόν με διαφορετικό μάτι, θα λέγαμε. Θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ του Δικεφάλου του Βόρρα. Θα υπάρξει αλλαγή και στην τεχνική ηγεσία. Μένει να δούμε αν θα μείνει ο Βαλάντης Μαμάης στο επιτελείο όπως ήταν μέχρι πρότινος, ως βοηθός όμως, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος που είχε και θα συνεχίσει. Δηλαδή σε δευτερεύοντα ρόλο κατά κάποιο τρόπο, αλλά παράλληλα υπάρχουν αποχωρήσεις στο ρόστερ. Η βασική και σημαντικότερη, θα λέγαμε, και η αποχώρηση που έτσι έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες,
0: τα νερά τώρα, τι λες,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Είναι αυτή του Φερνάντο Ερνάντες, ο οποίος βέβαια είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει να αγωνίζεται στη χώρα μας, αλλά το περίεργο, θα έλεγε κανείς, για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν του έκανε καν πρόταση ούτε καν κάποια συζήτηση για την παραμονή του. Έκριναν οι άνθρωποι της ομάδας.
0: Πολύ περίεργο, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν φιναλίστ στους τελικούς του πρωταθλήματος. Okay, έχασε από τον Παναθηναϊκό που ήταν πολύ ανώτερός του και δικαιολογημένα κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλήματος. Αλλά νομίζω ότι ο Ερνάντες ήταν ένας από τους παίκτες που ήταν. Να πω ότι ήταν από τους πλέον βασικούς, από τους πλέον χρήσιμους
1: ηγέτης ομάδας. Σίγουρα, μιας ομάδας που όταν φτιάχτηκε το καλοκαίρι δεν ήταν έτσι κι αλλιώς επικίνδυνη ως προς την διεκδίκηση του τίτλου. Οι προσθήκες των Κοβάσεβιτς και Τζέντρικ άλλαξαν το επίπεδο του ΠΑΟΚ, αλλά είτε με Κοβάσεβιτς και Τζέντρικ, είτε χωρίς Κοβάσεβιτς επειδή ήταν τραυματίας, όπως αν ήταν ο ΠΑΟΚ, ο Ερνάντες ήταν ο ηγέτης, αυτός οδηγούσε την επίθεση, ήταν ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Προφανώς ο Δικέφαλος του Βορρά κρίνουν ότι υπήρχαν άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν έπρεπε να προχωρήσει η συνεργασία με τον 36χρονο. Διαφορετικά δεν μπορώ εγώ να φανταστώ κάτι.
0: Ο Κουβανός λοιπόν παρελθόν που πηγαίνει, Μίλωνα.
1: Ο Κουβανός έχει γραφτεί ότι πηγαίνει στο Μίλωνα. Βασικά έχει γραφτεί ότι έχει συμφωνήσει οριστικά με το Μίλωνα. Αυτό δεν ισχύει έτσι όπως έχει γραφτεί. Βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία. Υπάρχουν συζητήσεις προχωρημένες. Ο Μίλωνας έχει θέση του Ερνάντες παίχτη με συμβόλαιο, το Σχάουτεν, τον Κέισι Σχάουτεν, ο οποίος έκανε και καλή σεζόν. Αλλά αυτός πιθανότατα θα αποχωρήσει και θα μεταγραφεί στον Φλίσβο Παλαιοφαλήρου, ο οποίος φέτος θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον μπάτζετ του και θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνος. Θα πούμε συνέχεια και για μια άλλη κίνηση του Φλίσβου. Ο Μίλωνας λοιπόν μιλάει με τον Ερνάντες. Είναι κοντά οι δύο πλευρές, απλώς δεν υπάρχει ακόμα ούτε οριστική συμφωνία ούτε και υπογραφές. Σε κάθε περίπτωση έχει μια πρόταση και από τη Σαουδική Αραβία. Ανέβηκε πριν από λίγη ώρα αναλυτικό ρεπορτάζ στο ertsports.gr. Έχει ερωτήσεις για τη διαθεσιμότητά του και από την Τουρκία. Αλλά νομίζω ότι η επιθυμία του ίδιου είναι να μείνει στην Ελλάδα. Επομένως, αν ο Μίλωνας τον ικανοποιήσει σε απόλυτο βαθμό, τώρα βρίσκεται σε πολύ καλό βαθμό η διαπραγμάτευση. Αν τον ικανοποιήσει σε απόλυτο βαθμό, τότε θα επιστρέψει.
0: Τόσα χρόνια στην Ελλάδα ο Ερνάντες και με Παναθηναϊκό και με ΠΑΟΚ. Ναι, έχει. Λείπει να τρέχω τώρα, δεν
1: ξέρω. Έχει μια διακοπή που πήγε στο Κουβέιτ μετά τη διετία του στον Παναθηναϊκό, αλλά αν συνεχίσει, αν συμφωνήσει με τον Μίλωνα, θα είναι τέταρτη σεζόν στις τελευταίες πέντε στη χώρα μας ο Ερνάντες.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε και τρομερή μεταγραφή. Ναι. Πάλι παίχτη από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Φέρεται να αποκτά τον Νικολάη Κάουλεφ ο Παναθηναϊκός για τη θέση του επιπλέον ξένου, του έκτου ξένου. Επομένως θα χρησιμοποιείται σίγουρα στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα, είτε με αλλαγές είτε θα είναι ο παίκτης που θα είναι από πίσω, όπως θα ανέφερε στο Σαβόφσκι για παράδειγμα, που δεν βοήθησε βέβαια τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ δυνατή κίνηση, σίγουρα είναι δυνατή κίνηση μάλλον, για να το θέσω σωστά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος λογιζόταν ως βασικός στον ΠΑΟΚ, τον διεκδικητή ΠΑΟΚ, και στον Παναθηναϊκό έρχεται για έκτος ξένος, επομένως σίγουρα προσθέτει βάθος και πάκο. Ποιότητα, είναι πολύ καλός μπλοκέρ, είναι δυνάμει βασικός, έτσι, απλώς η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και βόμβα η συγκεκριμένη κίνηση, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα μπορούσε να δει και σε άλλες επιλογές στο εξωτερικό.
0: Είναι πολύ καλή κίνηση για την ενίσχυση του Παναθηναϊκού, και από την άλλη ο ΠΑΟΚ σε μια ημέρα φαίνεται να χάνει δύο παίχτες.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς μπορεί να μην το ξέραμε, να μην το λέγαμε, αλλά φαίνονταν έτσι και λίγο θα τους χάσει. Σίγουρα οδηγείται σε άλλη κατεύθυνση ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ καλή κατεύθυνση αυτή τη στιγμή με δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα και double φέτος.
0: Είναι φέτος.
1: Χτίζει.
0: Αν μη τι άλλο, θέλει να συνεχίσει την ίδια πορεία και τη νέα σεζόν. Γι' αυτό και κάνει τις βελτιωτικές κινήσεις από τώρα, ναι. Αν θέλει, τις ενισχυτικές κινήσεις που χρειάζεται. Χτίζει για να δείξει το ίδιο, ναι, πρόσωπο.
1: Χτίζει πάνω στον κορμό που ήδη είχε. Ναι. Προσθέτει μεγαλύτερο βάθος. Και το μεγάλο ερωτηματικό, ναι, το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία θα λάβει μέρος.
0: Δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό.
1: Όχι, δεν έχει ξεκαθαρίσει, γιατί ως πρωταθλητής έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί στο Champions League. Η διαφοροποίηση για το Champions League φέτος είναι ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες σεζόν, ο πρωταθλητής πηγαίνει απευθείας στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε προκριματικά. Επομένως έχει μια τεράστια προοπτική μπροστά του Παναθηναϊκός, αλλά υπάρχει το γνωστό θέμα με το γήπεδο. Το γνωστό θέμα με το γήπεδο που μέχρι να μπει στο Βοτανικό σε περίπου δύο χρόνια από τώρα, τουλάχιστον δύο χρόνια από τώρα, δεν θα λυθεί εκ των έσω. Επομένως πρέπει να λυθεί με άλλο τρόπο. Υπάρχουν κάποια γήπεδα που ίσως να μπορούν να φιλοξενήσουν. Στην Αττική νομίζω είναι μόνο το κλειστό της Γλυφάδας, που και να πληρεί τις προϋποθέσεις και να γίνεται να πάει ο Παναθηναϊκός εκεί, γιατί υπάρχουν και άλλα γήπεδα, αλλά όπως φαντάζεσαι δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο του Ολυμπιακού ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Έχουμε μια συνέντευξη με τον Σωτήρη Πανταλέον στο airsports.gr. Θα δημοσιευτεί σε λίγη ώρα.
0: Ωραία. Και καλά κάνεις και το λες. Ενημερώνεις τον κόσμο να μπει να το διαβάσει, να τη διαβάσει στο αθλητικό site της airsports.gr. Αναμένουμε.
1: Ακριβώς, ναι. Τον ρωτήσαμε για το συγκεκριμένο
0: ζήτημα.
1: Έλα, πες
0: μας τώρα δύο-τρία πράγματα. Τι
1: μας απάντησε.
0: Μην τα πεις όλα, κράτα και εκπλήξεις. Αλλά...
1: Από όλη τη συνέντευξη. Εντάξει, έχει. Η αλήθεια είναι ότι έγινε στο πλαίσιο της Φιέστας που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός. Έκανε και ένα γενικό απολογισμό για όλη τη σεζόν. Λόγω και της θέσης που έχει πλέον στο σύλλογο. Νομίζω πως άπαντες είναι χαρούμενοι. Αλλά παράλληλα δεν ησυχάζουν, δεν σταματούν.
0: Κανείς
1: διότι ο ανταγωνισμός ανεβαίνει.
0: Κανείς δεν εφησυχάζει, Βασίλη.
1: Ακριβώς. Ο ανταγωνισμός ανεβαίνει σε όλα τα αθλήματα και στο βόλεϊ γυναικών. Ο Πανιώνιος φέτος κάνει ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις. Στο μπάσκετ γυναικών ο Αθηναϊκός ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις. Στο πόλο υπάρχει πάντα ο Ολυμπιακός που είναι κρατεός, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο πόλο των ανδρών. Ξεκινάει για το πόλο των γυναικών του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Επομένως, μας έχει πει ωραία πραγματάκια.
0: Ωραία. Θα μπούμε να τα διαβάσουμε. Μου είχε κάτι και για εθνική ομάδα.
1: Ναι, η εθνική ομάδα κάνει προετοιμασία σε άνδρες και γυναίκες εν ώψη των Golden European Leagues. Βρισκόμαστε σε σεζόν Eurovolley και σε άνδρες και σε γυναίκες, αλλά και με την πρόθεση και θέληση η εθνική ομάδα να αγωνιστεί και σε άνδρες και σε γυναίκες στους μεσογειακούς αγώνες. Επίσης, για τους άνδρες είναι πιο εύκολο, γιατί δεν πέφτουν οι ημερομηνίες του Eurovolley πάνω στους μεσογειακούς αγώνες. Στις γυναίκες θα χρειαστεί να δημιουργηθούν δύο ομάδες, άρα δύο προπονητές, δύο ρόστερ, δύο τεχνικά επιτελεία. Γιατί πέφτουν η μία διοργάνωση πάνω στην άλλη.
0: Και όχι μόνο να δημιουργηθούν δύο ομάδες, αλλά να δημιουργηθούν και δύο ισοδύναμες ομάδες, αν θέλεις, έτσι, για να μην υπάρχει και ανισορροπία.
1: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο βάρος θα πέσει στο Eurovolley, εικάζω εγώ, αλλά επειδή θα το κάνουν και άλλες χώρες αυτό, παράλληλα σημαίνει ότι έχεις τη δυνατότητα να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο
0: στους μεσογειακούς
1: αγώνες. Ναι,
0: και να πάρεις εκεί κάποιο μετάλλιο, ας πούμε.
1: Ίσως κάτι τέτοιο. Εντάξει, γι' αυτό είναι νωρίς να το πούμε, διότι πρέπει να δούμε και τα ρόστερ των άλλων ομάδων. Πάντως, για το Φλίσβο, επειδή έκανα και πριν μια αναφορά, πέρα από τον Σχάουτεν, ανακοίνωσε τον Ραφαήλ Κουμεντάκη. Μετά από χρόνια αποχωρεί από τον Ολυμπιακό Κουμεντάκης, ο Φλίσβος ανεβάζει έτσι το επίπεδό του, όπως και ο Μίλωνας.
0: Ανεβαίνει level.
1: Ναι, ανεβαίνει όλο το πρωτάθλημα. Εγώ το Φλίσβο, αν θυμάσαι τώρα με τον Ανδρέα Φούντα στην αρχή της σεζόν στην εκπομπή του Volley, το Match Point, τον δίναμε για πολύ ψηλά. Τελικά παραλίγο να υποβαστεί. Ναι. Βέβαια, στο μεσοδιάστημα πήγε και στο τελικό κυπέλλου, ήταν περίεργη λόγω τη σεζόν. Έχουν μεγαλύτερους στόχους πλέον. Θα παίξουν και στο Super Cup με τον Παναθηναϊκό, ως φιναλίστ του κυπέλλου, διότι ο Παναθηναϊκός είναι ο νταμπλούχος. Και έχουν μεγάλους στόχους. Τελευταίο μεταγραφικό, το ξέραμε, απλώς σήμερα έγινε επίσημο, η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, παίκτρια του Ολυμπιακού. Έτσι, ανακοινώθηκε μετά από χρόνια στον Παναθηναϊκό, μία από τις σημαίες του Παναθηναϊκού. Δεν την ήθελε ο Αλεσάνδρο Κιαπίνη, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα μεταξύ τους. Έτσι,
0: άλλαξε στρατόπεδο και πήγε στον αιώνιο αντίπαλο.
1: Και πήγε στην άλλη πλευρά, έχοντας λίγες μέρες πριν κατακτήσει το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Βασίλη Αγριτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, και κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Ματίνα Κανελοπούλου και η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρο, Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρο. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ακούτε Era Sport.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Καλησπέρα σας, 10 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12 με τη Χρύσα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Νέα δεδομένα αυτή την ώρα, καθώς ο Junior Κρουπί με ένα υπέροχο αριστερό πλασέ στέλνει την μπάλα στο απέναντι δίχτυ και η Μπόρμουθ στο 39 ανοίγει το σκορ 1-0. Έτσι λοιπόν έχουμε νέα δεδομένα αυτή την ώρα σε ό,τι αφορά τη μάχη για τον τίτλο, καθώς η Arsenal με την ισχνή νίκη που πέτυχε εχθές με 1-0 έχει αποσπαστεί με διαφορά 5 βαθμών από τη διόκτριά της Manchester City. Αυτή την ώρα η Arsenal είναι στους 82 και η Manchester City στους 77, με μία αγωνιστική να απομένει. Καταλαβαίνετε ότι αν η Manchester City τηθεί σήμερα, η Arsenal μετά από πολλά χρόνια θα είναι η νέα πρωταθλήτρια Αγγλίας. Όμως σε περίπου 4 λεπτά αρχίζει και ένα παιχνίδι με μονόπλευρο ενδιαφέρον, αυτό της Tottenham για την παραμονή. Tottenham 17η θέση, 38 η βαθμοί, West Ham από κάτω σε θέση υποβιβασμού 36, Burnley Wolves 21 και 19 έχουν υποβιβαστεί. Έτσι λοιπόν σε περίπου 4 λεπτά θα έχουμε ακόμα ένα σπουδαίο παιχνίδι, αυτό ανάμεσα στην Chelsea και την Tottenham. Ο Κίνσκι, ο Πόρο, ο Ντάνσο, ο Φαντερφέν, ο Ουντόζι, ο Παλίνα, ο Μπετανκούρ, ο Κολομουανί, ο Γκάλαχερ, ο Τέλ και ο Ρισάλισον είναι οι 11 για την Τότεναμ, για την Τζέλσι, Σάντσερθ, Φοφανά, Χάτο, Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Σάντος, Πάλμερ, Φερνάντες, Νέτο και Ντελάπ. Αυτό λοιπόν είναι το παιχνίδι που θα αρχίσει σε περίπου 3 λεπτά από τώρα. Τα παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σήμερα ενδέχεται να κληθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στην Premier League, εφόσον η Bournemouth νικήσει την Manchester City, και φυσικά εδώ θα είμαστε για άμεση ενημέρωση. Όμως μην ξεχνάτε ότι η εβδομάδα που ξεκίνησε από χθες είναι άκρος μπασκετική. Στο τέλος της, την Κυριακή, θα έχουμε νέο πρωταθλητή Ευρώπης. Θα είναι ο Ολυμπιακός, θα είναι η Βαλένθια, θα είναι η Ρεάλ, θα είναι η Φενέρ και πάλι κάνοντας του back to back. Όλα αυτά θα απαντηθούν από την Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Κοντά μου για να τα αναλύσουμε όλα αυτά είναι ένας πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, ο οποίος το έχει πιάσει το τρόπαιο με τα χέρια του, το έχει χαϊδέψει, το έχει φιλήσει, το έχει αγγίξει, ο Δημήτρης Βεργίνης. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
0: Και εγώ χαίρομαι. Λοιπόν, το τρόπαιο, η αλήθεια είναι ότι το έχεις πιάσει, το έχεις φιλήσει, το έχεις αγκαλιάσει, έχεις βγει φωτογραφίες, ό,τι θέλεις έχεις κάνει. Πώς είναι το συνέστημα?
1: Εντάξει, νομίζω ότι εγώ ήμουν στον Παναθηναϊκό την χρονιά το 2009 στο Βερολίνο. Νομίζω ένα από τα καλύτερα, από ό,τι λένε και οι περισσότεροι, Final Four που έχουν γίνει και από θέμα ποιότητα, γιατί πραγματικά ήταν και οι τέσσερις ομάδες πάρα πολύ ποιοτικές. Αλλά από και θέμα και οργάνωση, έτσι. Νομίζω ότι είναι τα πιο οργανωμένα Final Four που έχουν γίνει.
0: Γενικά στο Βερολίνο καλά τα πάει. Ό,τι ναι. Έχει γίνει εκεί, διοργανώνεται καλά.
1: Ισχύει. Ήταν. Εντάξει, δηλαδή, θυμάμαι και ένα περιστατικό. Θυμάμαι, είχαμε φτάσει στην Αθήνα, από την Αθήνα στο Βερολίνο και κατεβήκαμε το αεροπλάνο και πήγαμε κατευθείαν από το αεροδρόμιο με λεωφορείο κατευθείαν στο ξενοδοχείο και τα πράγματά μας ήρθαν στο ξενοδοχείο κατευθείαν. Δεν μπήκαμε καθόλου μέσα στο αεροδρόμιο.
0: Πολύ καλά.
1: Τρομερή οργάνωση.
0: Τρομερή οργάνωση, βέβαια.
1: Ναι, ισχύει. Λέει κάτι που δεν το είχαν ξαναδεί αρκετοί παίκτες, αλήθεια είναι. Αλλά και ήταν και ένα πάρα πολύ ποιοτικό και πάρα πολύ όμορφο Final Four. Εντάξει, είναι τεράστια εμπειρία και για μένα τότε που ήμουν και 20 χρονών τότε σε αυτή την ομάδα. Μιλάμε, ήταν τώρα τρομερές στιγμές. Ζήσαμε και εγώ προσωπικά. Στιγμές ανεπανάληπτες. Το να έτσι σε ένα Final Four σίγουρα είναι μια από μόνη του μια εμπειρία, αλλά νομίζω είναι και μια δικαίωση και για τον κάθε παίκτη χωριστά, αλλά και σαν ομάδα, δικαίωση όλης της χρονιάς και της πορείας που έχει κάνει, το ότι είσαι εκεί και διεκδικείς ένα τρόπαιο.
0: Βέβαια, και αυτό είναι το μεγαλύτερο τρόπαιο σε συλλογικό επίπεδο στην Ευρώπη. Πώς είναι να το πιάνεις, ποιο ήταν το συναίσθημά σου όταν το πήρες πρώτη φορά στα χέρια σου?
1: Εντάξει, καταρχήν είχαμε περνούν ένα-ένα όλα και παίρνουμε και τα μικρά τα κυπελάκια που παίρνει ο καθένα. Το οποίο το έχω και εγώ ακόμα στο.
0: Καλά, αυτό με είναι φόρο ζωή.
1: Αυτό με είναι φόρο ζωή. Αυτά δεν τα ξεχνά ποτέ. Εντάξει, ήταν τρομερό και για μένα τώρα ένα παιδί ο οποίο στα 20 του καταφέρνει και είναι εκεί που είναι σε αυτό το επίπεδο και με αυτού του συμπαίκτε και τις ομάδες γύρω του.
0: Σπανούλης, Διαμαντίδης, Γιασκεβίτσιους,
1: ναι,
0: έτσι, ενδεικτικά.
1: Ήμουν εκεί και πολλές φορές, δηλαδή, θυμάμαι ότι τον εαυτό μου λέει, δεν καταλάβαινα και δεν ζούσα τότε. Έτσι, ήταν και τρομερή χρονιά το 2009, γιατί κάναμε και Triple Crown. Οπότε έζησε σε κύπελο, πρωτάθλημα Ελλάδος και Ευρωλίγκα μαζί, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και πραγματικά ήταν μια μαγική χρονιά για όλη την ομάδα και για τον Παναθηναϊκό, εννοείται.
0: Λοιπόν, πιο πολύ χαρήκατε, το ελληνικό πρωτάθλημα, το ελληνικό κύπελο ή την Ευρωλίγκα? Φαντάζομαι την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, ήταν η Ευρωλίγκα, ήταν και ο Ολυμπιακός στο Final Four. Οπότε ήταν και αυτό, νομίζω, ένα ιδιαίτερο συνέστημα. Κρίμα που δεν θα γίνει και τώρα.
0: Κρίμα που δεν θα γίνει και θα πουσιάσει, ναι, ο Παναθηναϊκός. Πολύ
1: κρίμα. Επειδή γίνεται και στην Αθήνα, έτσι, γίνεται στην Ελλάδα, στον κύπελο του Παναθηναϊκού. Οπότε νομίζω ότι όλοι το θέλανε αυτό, από πέρσι το συζητούσαν.
0: Πάντως είμαστε κοντά, κάποια στιγμή θα γίνει. Από τη στιγμή που οι ομάδες πάνε στο Final Four, σχεδόν ανελιπώς θα έλεγα, κάποια στιγμή θα έρθει.
1: Κάποια στιγμή σίγουρα, είτε στον ημιτελικό, είτε και κάποια στιγμή και αυτό που θέλουν όλοι στον τελικό. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Θα μπορούσε να γίνει και φέτος και να γίνονται και στην Ελλάδα κιόλας. Θα ήταν ένα ξεχωριστό
0: επίτευγμα,
1: αλλά νομίζω. Εντάξει, τα πράγματα δεν έχονται καμιά φορά έτσι όπως τα υπολογίζουν κάθε ομάδα. Οπότε δυστυχώς και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι έξω από το Final Four, μέσα στο σπίτι του κιόλας.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, τώρα που έχουν ηρεμήσει και οι παλμοί, και να δούμε γιατί προκρίθηκε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μονακό και πώς ο Παναθηναϊκός, κάνοντας δύο εξαιρετικά παιχνίδια. Θα μου πεις, κρίθηκαν στο σουτ, στο σουτ. Αλλά κρίθηκαν. Έτσι. Λοιπόν, υπέρ του Παναθηναϊκού εννοώ. Κάνοντας ένα 0-2. Πώς δεν κατάφερε να φτάσει ακόμα σε μία νίκη σε τρία παιχνίδια για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four? Από πού θέλεις ξεκινάς?
1: Εντάξει, νομίζω να ξεκινήσουμε και λίγο από τον Ολυμπιακό, που είναι και πιο εύκολη, νομίζω, έτσι.
0: Όχι, ναι.
1: Πιο εύκολα πράγματα να πούμε. Ναι, και η ανάλυση, γιατί εντάξει, σίγουρα έπαιζε με μια ομάδα που όλοι γνωρίζαμε τα προβλήματα που έχει η Μονακό. Έτσι, παρόλα αυτά, εντάξει, ήταν σε κάποιο διάστημα λίγο ανταγωνιστική, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ανταγωνιστεί αυτόν τον Ολυμπιακό. Μετά, αν ήταν γεμάτη η Μονακό, ίσως να ήταν πολύ πιο, όχι ίσως σίγουρα, πολύ πιο ανταγωνιστική.
0: Αν ήταν γεμάτη Μονακό και δεν είχε τα προβλήματα πριν φύγει και ο Σπανούλης και πριν βγούνε, θα ήταν ομάδα Final Four ήταν η Μονακό.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε νομίζω ήταν μια καλή συγκυρία για τον Ολυμπιακό. Όχι ότι δεν θα περνούσε, εγώ πιστεύω ότι πάλι θα περνούσε τη Μονακό, αλλά πολύ πολύ πιο δύσκολα, έτσι.
0: Ναι. Γιατί είδαμε ότι οι μάχες Ολυμπιακού Μονακό τα προηγούμενα χρόνια, όπως λέει και ένας καλός συνάδελφος, ο Γιάννης Οτεντόπουλος, ήταν σκυλομαχίες. 3-2 και πολύ δύσκολα.
1: Ισχύει, να δώσουμε τα χαιρετήματά μου και στο Γιάννη. Σίγουρα έτσι ακριβώς είναι. Αλλά αυτές νομίζω δεν έχει τώρα να σχολιάσει πολλά πράγματα. Μια ομάδα προβληματική στο τέλος.
0: Αλλά παρόλα αυτά η Μονακό, ό,τι μπορούσε να παίξει, το παίξει.
1: Ναι, και με το παραπάνω. Αλλά από εκεί πέρα και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που θεωρώ και δίκαια ήταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Ευρωλίγκας. Γιατί από την αρχή της χρονιάς μέχρι το τέλος έπαιξε ένα σταθερά πολύ καλό μπάσκετ. Και ελπίζουμε το παίξει και στο Final Four. Οπότε με ένα τέτοιο Ολυμπιακό η Μονακό δεν είχε καμία τύχη, οπότε πολύ εύκολα πέρασε στο Final Four. Από εκεί πέρα τώρα για τον Παναθηναϊκό, όπως είπες και εσύ, κάνοντας το 0-2, έστω και με κάποια σουτ της τελευταίας στιγμής, αλλά το έκανε το 0-2.
0: Αυτό μετράει, ότι, ναι, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι ένα παιχνίδι μπορεί να κριθεί στο σουτ. Είναι άδικο αυτό. Αλλά
1: αυτό που λέγαμε
0: μπορεί να
1: πριν
0: κριθεί
1: για την Ευρωλίγκα του 9 που ήμουν και εγώ, κρίθηκε στο χαμένο σουτ του Σισκάουσκας, έτσι. Ναι. Στην άμυνα του Νίκολας. Οπότε, αν το βάζει ο Σκάουσκα, δεν θα πέραμε εμείς στην Ευρωλίγα.
0: Πολύ σωστό.
1: Οπότε έτσι είναι το
0: άθλημα. Αυτό είναι το άθλημα.
1: Παρ' όλα αυτά, Παναθηναϊκός κατάφερε και έκανε το 0-2, έστω και δύσκολα. Και νομίζω ότι όλοι πιστεύαμε ότι τουλάχιστον ένα παιχνίδι θα μπορούσε να το πάρει μέσα στο ΆΚΑ. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε, διότι και η Βαλένθια παρουσιάστηκε πολύ πιο καλή τα πρώτα δύο παιχνίδια. Αν θυμάστε, νομίζω στα πρώτα δύο παιχνίδια πάρα πολύ άστοχη στα τρίποντα και ήταν τρίποντα αρκετά ελεύθερα.
0: Ειδικά στο
1: πρώτο.
0: Η
1: Βαλένθια τα έχει, αυτό είναι ο τρόπος του παιχνιδιού της. Τα έχει και ήταν πάρα πολύ άστοχη. Οπότε μπορεί και ο Παναθηναϊκός την κατάφερε και πήρε δύο πολύ σημαντικές νίκες. Όταν επιστρέψανε μετά όμως στην Αθήνα, που νομίζω και η Αθήνα της πηγαίνει στη Βαλένθια, έχει κερδίσει και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Κανονικότατα.
1: Παναθηναϊκό τρεις φορές και Ολυμπιακό μία φορά. Οπότε,
0: κανονικότατα.
1: Νομίζω, ναι. Είναι
0: νομίζω της πηγαίνει η Αθήνα. Της ταιριάζει.
1: Έτσι ακριβώς. Μετά νομίζω είδαμε μια Βαλένθια πολύ διαβασμένη.
0: Από το 0-2 και μετά το τρίτο παιχνίδι διαβασμένη.
1: Το τρίτο, ναι. Mm-hmm. Πολύ διαβασμένη και αμυντικά σίγουρα, δηλαδή κλείνανε πάρα πολύ καλά όλες τις θέσεις μέσα στο γήπεδο. Είχαν διαβάσει πολύ καλά και τον Ναν και ουσιαστικά δεν τον αφήνα πολύ μεγάλο διάδρομο για να μπορεί να μπει και να διαζήσει και να δημιουργήσει καθώς όσο μπορεί. Και επιθετικά ήταν η γνωστή Βαλένθια με τον γνωστό τρόπο παιχνιδιού της, γρήγορο παιχνίδι, πολύ, πολύ καλό spacing, πολλά ελεύθερα shoot, εύκολα καλά στο transition, και κατάφερε και έκανε αυτές τις δύο νίκες. Απ' την άλλη όμως είσαι και ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δυστυχώς είχε πολλά αμυντικά κενά, ακόμα και όταν έβαζε καλάθι πολλές φορές έτρωγε πολύ εύκολα καλάθι, είτε σε εμφυδιασμό είτε από ένα drive και μια πάσα shoot, το παιχνίδι της Βαλένθια, τα οποία μπήκαν αυτά τα shoot. Δεν είχε το ρυθμό που θα έπρεπε να είχε σε ένα παιχνίδι που ήταν εντός έδρας, και σίγουρα είχε μια πολύ κακή κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση. Αυτό σίγουρα οφείλεται και στην έλλειψη του Σλούκα, ο οποίος, και ο Σλούκας είναι ένας από τους καλύτερους δημιουργούς της Ευρώπης, ο οποίος έλειπε, αλήθεια είναι. Υπήρχε και μεγάλο φόρτο, νομίζω, και κούραση σε κάποιους παίκτες που και από τα προηγούμενα παιχνίδια, διότι δεν έκανε και πολύ μεγάλο rotation ο Αταμάν. Νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ.
0: Ναι, δεν έκανε, όχι. Ήταν περιορισμένο.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε, κατά κλείδι, η Βαλένθια δίκαια κατάφερε και πήρε αυτές τις δύο σημαντικές νίκες. Που δεν το περίμενε κανείς, νομίζω. Έτσι. Δηλαδή, πίστευε ότι ο Παναθηναϊκός ένα παιχνίδι θα το.
0: Εγώ
1: θα το
0: πίστευα μετά το 0-2, Δημήτρη, για να σου πω ότι λέω ο Παναθηναϊκός μπορεί να χάσει το τρίτο, θα επικρατήσει στο τέταρτο. Έτσι το είχα στο μυαλό μου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και μάλιστα περίμενα ότι στο τέταρτο θα επικρατούσε και σχετικά άνετα. Ναι, σχετικά εύκολα.
1: Ήταν το πιο πιθανό σενάριο. Δυστυχώς όμως. Η Βαλένθια ουσιαστικά μια πρωτάρα. Δεν έχει ξαναπάει νομίζω ο Final Four, έτσι δεν είναι. Μια πρωτάρα τώρα.
0: Για σε επίπεδο Ευρωλίγκα λέμε. Πάντα.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε έδειξε πραγματικά για μένα ήταν και είναι ευχάριστη η έκπληξη της φετινής διοργάνωσης. Μου αρέσει να τη βλέπω. Παίζει ένα εξαιρετικό μπάσκετ, γρήγορο μπάσκετ. Όλοι οι παίκτες πραγματικά είχαν τρομερό κίνητρο. Και νέα παιδιά, νέα ταλόντα παιδιά και παιδιά από την Ισπανία που θα τα δούμε και στο μέλλον να πρωταγωνιστούν. Είχε μια τρομερή χημεία σαν ομάδα και επιθετικά και αμυντικά και με ένα πολύ καλό προπονητή, έτσι.
0: Συμφωνώ. Πιστεύω όμως ότι η μεγάλη της Ευρωλίγκα, άσχετα το τι θα γίνει στο Final Four, θα πέσουν πάνω στους παίκτες, πάνω στα αστέρια της Βαλένθια.
1: Νομίζω ότι θα γίνει κάπως
0: ότι έγινε με την Παρή.
1: Ναι.
0: Γιατί πέσανε όλοι πάνω στα αστέρια και δύο από τα αστέρια της Παρή είναι και στη χώρα μας.
1: Εντάξει, είναι τώρα θα είναι προετοιμασμένοι, υποψιασμένοι. Οπότε σίγουρα αυτό θα επηρεάσει και τους παίκτες της Βαλένθια. Έτσι, δεν το συζητώ.
0: 100%. Λοιπόν, αυτά γίνανε πριν λίγες μέρες. Πάμε τώρα σε αυτά που θα γίνουν. Λοιπόν, την Παρασκευή 6 ώρα το νωρίς παιχνίδι Ολυμπιακός Φενέρ, αργότερα 3 ώρες μετά, Ρεάλ Βαλένθια. Οι νικητές στον τελικό, δεν έχουμε μικρό τελικό. Καλύτερα και για τις ομάδες και για τους παίκτες και για όλους.
1: Συμφωνώ αυτό. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το να πέσει ένα μικρό τελικό είναι πολύ ξενέρωμα και τους ίδιους τους παίκτες. Δεν έχει καμία νόημα, ούτε ο κόσμος το έβλεπε. Οπότε πραγματικά νομίζω και δικαίως βγαίνει σταμάτησε. Από την εξίσωση, έτσι.
0: Ναι, πολύ συμφωνώ και εγώ 100%. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρ? Εξορισμού είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
1: Εντάξει, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Φενέρ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με τον παλιό μου συμπαίκτη, τον Σάρα, προπονητή. Επίσης έχει και ένα παίκτη, τον Χόρντ Τάγκερ, ο οποίος πραγματικά για μένα είναι εξαιρετικός παίκτης.
0: Σαν τρελό έτσι, φορτηγό όταν παίρνει
1: ναι,
0: για τον πάσιμο,
1: είναι
0: έτσι.
1: Είναι εξαιρετικός παίκτης και την έχει ανεβάσει επίπεδο την Φενέρ, η αλήθεια είναι. Έκανε την κοιλιά της Φενέρ πριν λίγο καιρό, αν θυμάστε και προς το τέλος της διοργάνωσης του πρωταθλήματος, αλλά νομίζω ότι τώρα είναι σε πολύ καλό φεγγάρι και νομίζω ότι... Όχι νομίζω, σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό.
0: Η Φενέρ νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι η πρώτη ομάδα στην Ευρωλίγκα στο να καταστρέφει το παιχνίδι των αντιπάλων.
1: Ναι, ισχύει. Δηλαδή το θέλει, νομίζω είναι... έτσι ακριβώς νομίζω σκέφτεται και ο Σάρας. Και ο Σάρας
0: λογικά,
1: είναι πανέξιμος προπονητής. Ναι, είναι πανέξιμος. Ήταν ένας πανέξιμος παίκτης και αυτό το έχει μεταφέρει και στην προμοτική του καριέρα. Έτσι. Το γουστάρει πολύ πραγματικά. Συγγνώμη, είναι έκφραση αυτό που κάνει. Είναι τραλαμένος με το άθλημα και είναι πάρα πολύ.

0: για να καταφέρει να κερδίσει αυτό το δύσκολο παιχνίδι. Δεν μπορούμε να δώσουμε προγνωστικά.
1: Σαφώς και όχι.
0: Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, σαφές και όχι.
0: Και θεωρώ ότι θα είναι ένα κλειστό παιχνίδι. Δηλαδή δεν θα πάρει κάποιο μεγάλη διαφορά ούτε Φενέρ ούτε Ολυμπιακός. Δηλαδή θα κρυθεί, πιστεύω, στα τελευταία λεπτά.
1: Στους 80 πλάς ή 80 κάτω από 80, λες. Εγώ λέω 80 πλάς θα κρυθεί.
0: Αυτό θα λέγαμε. 80 πλάς, γιατί εντάξει, έχει αρκετό επιθετικό ταλέντο και οι δύο ομάδες.
1: Ναι, έχουν.
0: Οπότε
1: στο τελευταίο παιχνίδι που είδαμε μεταξύ των δύο ομάδων στο ΣΕΦ, αυτό το εξαναβολής, ο Τάκερ με το Φουρνιέ συναγωνιζόντουσαν 38, ο ένας 34, ο άλλος 35.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή απίστευτο.
0: Υπάρχει μεγάλο ταλέντο στην επίθεση. Βέβαια, σε ένα Final Four και σε ένα μητελικό υπάρχει και η πίεση, υπάρχει το άγχος, υπάρχει όλη αυτή η απομονησία για να πάει στο τελικό. Οπότε και αυτός είναι ένας παράγοντας που μπορεί να είναι όμως παράγοντας που να πούμε ότι θα είναι και 80 πλήν. Έτσι, οπότε και αυτός είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε έτσι, να κερδίσει ο Ολυμπιακός και να το δούμε στο τελικό. Έτσι, αυτό είναι το καλό σενάριο.
1: Πάμε στο άλλο παιχνίδι τώρα. Η Ρεάλ δεν έχει τα σέντερ της, βεβαίως, εντάξει, έχει πλήγμα στη θέση 5, αλλά από εκεί και πέρα είναι η Ρεάλ. Πάντα η Ρεάλ είναι Ρεάλ, ό,τι απουσίες και να έχει. Λοιπόν, η Ρεάλ έχω την εντύπωση ότι δεν τη φοβάται τη Βαλένθια. Μπορεί να έχασε τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα και στο κύπελο, αν θυμάμαι καλά, αλλά τα επόμενα 4 τα κέρδισε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, όπως είπες και εσύ, η φανέλα είναι βαριά. Η Ρεάλ είναι Ρεάλ παρά τις απουσίες, σημαντικές απουσίες έτσι, που έχει. Έτσι και επίσης και η Βαλένθια, εντάξει, δεν είναι και μια ομάδα που έχει αυτή αντίστοιχους ψηλούς όπως ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πείσει ότι έχει τεράστιο πλεονέκτημα με Μιλουτίνοφ και τους υπολείπους ψηλούς εναντίον της Ρεάλ που λείπουν ή στερούν. Οπότε θεωρώ ότι εντάξει, σίγουρα είναι ένα πλήγμα, αλλά και η Ρεάλ έχει ένα τεράστιο όνομα, έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες. Είναι σε καλή κατάσταση, αλήθεια είναι. Και θεωρώ ότι σίγουρα έχει το προβάδισμα. Είναι υποψιασμένη, 100% το συζητώ, διότι και η Βαλένθια αυτή τη στιγμή και στην Ισπανία αλλά και στην Ευρωλίγκα και πρόσφατα με τον Παναθηναϊκό έχει κάνει τεράστιες νίκες, παίζει πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ, οπότε σίγουρα είναι υποψιασμένη. Γνωρίζονται πάρα πολύ καλά.
1: Δεν έχει να χάσει και τίποτα. Ακόμα και να χάσει στον τελικό, αν υποθέσουμε ότι προκληθεί η Βαλένθια, κανείς δεν θα της πει τίποτα.
0: Έτσι ακριβώς. Η Βαλένθια αυτή τη στιγμή είναι 100% επιτυχημένη. Έτσι, δηλαδή είναι μια εξαιρετική πορεία που έχει κάνει αυτή τη στιγμή η Βαλένθια. Οπότε και αυτό όμως είναι και ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, γιατί όταν έχεις, δεν έχεις το απαιτούμενο άγχος, δηλαδή υπάρχει μια άγνοια και στους παίχτες, και κάποιοι παίχτες είναι πρώτη φορά αγωνίζεται σε ένα Final Four, αυτό μπορεί να βοηθήσει. Έτσι, μπορεί να βοηθήσει, διότι καμιά φορά μπορεί κάποιοι παίχτες να μην νιώθουν, να μην έχουν το άγχος, το στρες. Οπότε αυτό μπορεί να επηρεάσει και θετικά μια ομάδα. Σε αντίθεση με τη Real που ξέρει ότι πρέπει να πάει εκεί πέρα και να κερδίσει 100% το παιχνίδι. Έτσι, ναι, η πίεση αυτή τη στιγμή είναι στη Real, δεν είναι στη Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Η Real πρέπει να κερδίσει.
1: Η Real πρέπει να κερδίσει. Αν ναι, ολοκλήρωση.
0: Θεωρώ ότι θα είναι ότι ένα αφήρημο παιχνίδι σίγουρα δίνει ένα πλεονέκτημα στη Real. Αλλά δεν μπορείς να αφήσεις έξω τη Βαλένθια με βάση αυτή την πορεία που έχει κάνει. Έτσι,
1: βεβαίως. Αν υποθέσουμε, πάρουμε το σενάριο ότι ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό και περιμένει αντίπαλο, ποιος θα ήταν ο ιδανικός, η Ρεάλ ή η Βαλένθια?
0: Νομίζω ότι η Ρεάλ θα ήταν πιο ιδανική για τον Ολυμπιακό.
1: Και λόγω των απουσιών.
0: Μπορεί να τη

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει μια επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen με τον πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή. Την πιθανότητα να αναλάβει δράση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον Bloomberg. Την παρέτησή του προγραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές σε παιδικά.

0: οι καταστάσεις.
1: Μακάρι. Λοιπόν, επιστρέφω. Όχι, δεν είναι ότι τώρα έχουμε πολύ περιθώριο, γιατί ούτως ή άλλως οι τίτλοι ήταν που έπρεπε να προλάβουμε. Αφού ακούσαμε τους τίτλους, είμαστε εντάξει.
0: Λέγαμε για τα επεισόδια πριν, ναι, και ελπίζω να μην γίνουν αυτό που λέγαμε και ότι δεν πιστεύω να γίνουν. Αλλά θυμάμαι όταν ήμουν στο Final Four του Βερολίνου και ήταν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, φοβόταν εκείνοι πως γίνουν κάποια επεισόδια, έτσι.
1: Ναι,
0: και θυμάμαι κάποια μια συγκεκριμένη μέρα, νομίζω ήταν την ημέρα που δεν παίζαμε, είχαμε μόνο προπόνηση και βγήκαμε, ήμουν εγώ με τον Σερμαντίνη και το Σάκα, το νομίζω, είχαμε βγει για μια βόλτα έτσι να περπατήσουμε λίγο στο Βερολίνο κοντά στο ξενοδοχείο και βλέπαμε κόσμο τον Παναθηναϊκό, παδούς του Ολυμπιακού και περπατούσε ένα δίπλα στον άλλον, αλλά εννοείται δίπλα είχε αστυνομικούς με τα άλογα, με ό,τι έπρεπε να είναι απαραίτητο.
1: Και δεν κουνήθηκε κανείς.
0: Δεν κουνήθηκε, ναι. Δηλαδή βλέπαμε ο ένας περνούσε δίπλα τον άλλον και δεν γινόταν τίποτα.
1: Ναι, άμα είχε τον αστυνομικό με το άλογο να σε κοιτάζει περίεργα, την γερμανική αστυνομία δεν παίζει.
0: Πρωτόγνωρο αυτό. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει ποτέ αυτό. Έτσι.
1: Η γερμανική αστυνομία δεν παίζει εκεί πέρα.
0: Ναι,
1: κατευθείαν.
0: Αυτό το λέω, έτσι.
1: Με τη μία σε.
0: Ναι. Ήταν κάτι τρομερό για μας εδώ με εκείνη τη στιγμή.
1: Λοιπόν,
0: ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και εδώ πέρα και αν έχουμε, εννοείται.
1: Δεν θα έχουμε, πιστεύω κι εγώ.
0: Λοιπόν, αυτό πιστεύω.
1: Την ώρα που τα έλεγες αυτά, ο Έντζο ανοίγει το σκορ με ένα καταπληκτικό γκολ για την Τζέλσι από τα 35 περίπου μέτρα το σου την μπάλα στα δίχτυα της Τότενα με 1-0. 1-0 η Μπόρμουθ στην Μάντσεστερ Σίτι. Και αν παραμείνουν αυτά τα αποτελέσματα, Δημήτρη, από σήμερα είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας η Arsenal, ενώ η Τότενα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Τελευταία αγωνιστική θα διεκδικήσει την παραμονή της με τη West Ham. Μιλάμε για ομάδες κολοσσούς τώρα, έτσι. Πέρυσι η Τότεναμ πήρε Europa League.
0: Εντάξει, νομίζω εγώ δεν παρακολουθώ πολύ ποδόσφαιρο, αλήθεια είναι. Πιο πολύ λίγο Arsenal, εγώ και του πεθερού μου, τουλάχιστον ο Παγιάν, ο οποίος.
1: Arsenal δεν είναι.
0: Ναι, ήταν και στην Arsenal για 7-8 χρόνια.
1: Ναι, στις,
0: κάτω της Arsenal στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα για πολλά χρόνια. Οπότε λίγο έτσι παρακολουθώ παραπάνω και από αυτά που μου λέει και ο ίδιος. Αλλά εντάξει, νομίζω και η Arsenal φέτος έχει κάνει μια τρομερή πορεία.
1: Τελικό Champions League, διεκδικεί την Premier League.
0: Σε αντίθεση με την Tottenham που η αλήθεια είναι. Και αυτή είναι μια τεράστια ομάδα που δυστυχώς είναι εκεί που είναι αυτή τη στιγμή και παλεύει για τη σωτηρία της.
1: Λοιπόν, και η τελευταία ερώτηση είναι αυτή. Ιδιαίτερα ο Ολυμπιακός πού θα πρέπει να προσέξει στον ημιτελικό με τη Φενέρ? Λέω αυτό γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος στον τελικό, αν και εφόσον προκριθεί. Το σημείο κλειδί, ποιο πιστεύεις ότι θα είναι?
0: Εντάξει, δεν έχει κάποιο σημείο κλειδί νομίζω. Σε έναν ημιτελικό, εντάξει, σίγουρα πιο πολύ εξαρτάται από τι θα κάνει εσύ. Νομίζω σίγουρα υπάρχουν. Οι ομάδες αυτή τη στιγμή ξέρουν πάρα πολύ καλά μία την άλλη. Εντάξει, έχουν παίξει αμέτρητες φορές. Οι παίκτες γνωρίζουν μεταξύ τους, οι προπονητές γνωρίζουν μεταξύ τους. Δεν έχει δηλαδή και πόσο βίντεο να δουν και τι παίζει μία ομάδα, τι παίζει η άλλη. Νομίζω αυτά τα παιχνίδια κρύονται και πιο πολύ. Ποιος το θέλει πιο πολύ, ποιος είναι σε πιο καλή μέρα.
1: Ποιος είναι πιο ψύχρεμος ίσως.
0: Πιο ψύχρεμος, γιατί σε ένα ημιτελικό, όπως λέγαμε και πριν, θέλει και ψυχραιμία. Εκεί φαίνονται και μεγάλες προσωπικότητες, γιατί υπάρχει πίεση, υπάρχει ένταση, υπάρχει άγχος. Αυτά είναι μέσα στο
1: παιχνίδι.
0: Στον αθλητισμό, είναι μέσα στο παιχνίδι. Οπότε θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει να προσέξει κάποιο σημείο κλειδί, σίγουρα εντάξει, το να μπορεί να περιορίσει τον Ντάκερ όσο μπορεί είναι ένα σημείο κλειδί, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένα βαρόμετρο για την ομάδα. Θεωρώ όμως ότι αν ο Ολυμπιακός είναι σοβαρός και όπως πρέπει να είναι και όπως είναι όλη τη χρονιά, θεωρώ ότι θα έχει μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει. Αλλά αυτά τα παιχνίδια θεωρώ ότι όπως το θέλει πιο πολύ και μπει πιο δυνατά από την αρχή του παιχνιδιού.
1: Και πιο συγκεντρωμένος από την αρχή και αποφύγει τα
0: αχρία
1: στα λάθη.
0: Συγκέντρωση, αβία στα λάθη. Νομίζω αυτά είναι δεδομένα και είναι και αυτά μέρος του παιχνιδιού πάρα πολύ σημαντικά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Θα τα ξαναπούμε αυτές τις μέρες. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, Άγγελε. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Βεργίνη, τον διεθνή παίκτη που έχει σηκώσει την Ευρωλίγκα και μας είπε την άποψή του για το Final Four, αλλά τι έφταξε και ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να δώσει και αυτό στο παρόν. Είπαμε λοιπόν για τα δύο παιχνίδια αυτή την ώρα, να δούμε το κουπόνι εκεί όπου έχουμε goal, Bournemouth Manchester City 1-0, ημίχρονο Westerlo Standard 1-2, Charleroi Leuven 1-1, Αλγέρι Ολυμπίκ 1-0 και Chelsea Tottenham 1-0.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα για την 37η αγωνιστική της Premier League. Chelsea Tottenham 1-0. Εδώ είμαστε στο 27ο λεπτό. Βεβαίως το παιχνίδι της Manchester City με τη Bournemouth Manchester City είναι πιο προχωρημένο, καθώς ξεκίνησε 45 λεπτά νωρίτερα. Εδώ είμαστε στο 54 και παραμένει το 1-0, με τη Manchester City να επιτίθεται προκειμένου να βρει τον γκολ της ισοφάρισης και προκειμένου να βρει και το δεύτερο γκολ που θα της επιτρέψει να φύγει νικήτρια από την έδρα της Bournemouth, προκειμένου να παραμείνει διεκδικήτρια του τίτλου και την Κυριακή κατά τη διάρκεια της τελευταίας αγωνιστικής. Λοιπόν, βεβαίως και η Tottenham με τη σειρά της ψάχνει τον γκολ της ισοφάρισης προκειμένου να μην φτάσουμε στην Κυριακή και να διεκδικήσει τη σωτηρία της κόντρα στη West Ham. Δεν παίζει με τη West Ham. Η West Ham και η Tottenham είναι οι δύο ομάδες που, αν παραμείνουν τα σκόρ έτσι όπως είναι τώρα, δηλαδή όπως παραμείνουν τα σκόρ όπως είναι τώρα, η Tottenham την τελευταία αγωνιστική θα χρειάζεται νίκη προκειμένου να μην έχει κανένα άγχος για το τι θα κάνει η West Ham. Έτσι λοιπόν, αυτή την ώρα η Tottenham ιτάται με 1-0 και η Manchester City επίσης ιτάται στην έδρα της Bournemouth με 1-0. Στο κουπόνι δεν βλέπω κάποια αλλαγή στα παιχνίδια που είπαμε λίγο νωρίτερα. Να τα θυμηθούμε, είναι λίγα βέβαια. Bournemouth Manchester City 1-0, Βέστερλο Σταντάρ 1-2, Σαρλερουά Λέουβεν 1-1, Αλγέρι Ολυμπίκ Ακμπού 1-0 και Chelsea Tottenham 1-0. Το παιχνίδι της Manchester City εσείως έχει φτάσει στο 55ο λεπτό, ενώ της Tottenham είναι στο 28ο λεπτό.

Λοιπόν, καμία διαφοροποίηση στα σκορ στα δύο παιχνίδια που μας ενδιαφέρουν και έχουμε όμως διαφοροποίηση. Η Μόντσα ανοίγει το σκορ κόντρα στη Γιούβε Στάμπια 1-0. Έτσι, όλα τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο παιχνίδι, στο κουπόνι του στοιχήματος εκτός από τον Genk Adverb, έχουν γκολ. Μόντσα Γιούβε Στάμπια 1-0, Μπόρνμουθ Μάντσεστερ Σίτι 1-0, Βέστερλο Σταντάρ 1-2, Σαρλερουά Λέουβεν 1-1, Αλγέρι Ολυμπίκ Ακμπού 1-0. Chelsea Tottenham 1-0. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση στο κουπόνι του στοιχήματος. Η City προσπαθεί να βρει τον γκολ, όμως το 1-0 για την Bournemouth παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα. Είμαστε στο 59 λεπτό. Νωρίτερα ο Guardiola έκανε μια αλλαγή, δύο αλλαγές μάλλον, σε διάστημα έκανε δύο μαζεμένες αλλαγές. Έξω ο Kovacic και ο Semenyo, ο Φόντεν και ο Σάβιο πήραν τις θέσεις τους προκειμένου να γίνει πιο επιθετική η City και να φτάσει στην πολυπόθητη ισοφάριση.

0: Λοιπόν, εμείς μένουμε σε ρυθμούς Final Four και πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Ιωάννου για όλα τα τελευταία νέα. Βαγγέλη, τελική ευθεία έρχεται όλο και πιο κοντά, έτσι, τρεις μέρες από αύριο. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Το άτυπο Τζάμπολ την Πέμπτη με τις συνεντεύξεις και όλα και τις προπονήσεις των ομάδων και την Παρασκευή στις 6 το κανονικό Τζάμπολ.
1: Καλησπέρα. Κυριακή κοντή γιορτή.
0: Ακριβώς.
1: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Φτάσαμε. Φτάσαμε και ουσιαστικά φτάνουν και οι αποστολές των ομάδων, διότι μπορεί να λέμε για την Πέμπτη που είναι συνέντευξη τύπου κτλ. Αλλά από αύριο ουσιαστικά περιμένουμε τις ξένες αποστολές από αύριο το βράδυ στην Αθήνα. Οπότε θα αρχίσουμε με τις πρώτες δηλώσεις από το αεροδρόμιο, προκειμένου να μπούμε στο κλίμα του Final Four. Να μπούμε στο κλίμα του Final Four. Ήδη μας βάζουν στο κλίμα του Final Four οι πρωταγωνιστές των ομάδων με τις δηλώσεις που κάνουν και στέλνουν και τα μηνύματά τους ο καθένας ξεχωριστά για τη δική του ομάδα, για το δικό του προπονητή, για το δικό του συμπαίκτη και ούτω καθεξής. Είδες τι είπε ο Μπιμπέροβιτς. Με το Σάρας δαγκώνουμε οποιονδήποτε αντίπαλο, αλλά και ο Ολυμπιακός την ώρα του χάους, δηλαδή πώς το λέμε εμείς μερικές φορές στις μεταδόσεις, την ώρα της μεγάλης πλημμύρας.
0: Την ώρα της πλημμύρας.
1: Ναι, την ώρα της μεγάλης πλημμύρας σημασία έχει ποιος θα έχει καθαρό μυαλό, ποιος θα πάρει την κρίσιμη απόφαση, ποιος θα σουτάρει σωστά, ποιος θα αμυνθεί σωστά, ποιος θα πάρει το κρίσιμο rebound, ποιος θα αποφασίσει εν τέλει σωστά για τη νίκη της δικής του ομάδας.
0: Το καθαρό μυαλό.
1: Το καθαρό μυαλό, ναι, το λεγόμενο καθαρό μυαλό. Παρασκευή-Κυριακή. Παρασκευή-Κυριακή. Τρεις τελικοί είναι. Τρεις τελικοί δεν είναι ένας, είναι τρεις. Κάθε μάτς είναι τελικός. Μικρός τελικός, το ξαναλέμε, δεν υπάρχει πλέον. Φέτος.
0: Και καλύτερα, να μην ταλαιπωρούνται οι παίκτες και οι ομάδες.
1: Βέβαια. Οπότε θα δούμε τώρα πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος, που έλεγαν οι παλιοί. Και θα δούμε. Όχι μόνο τι θα γίνει στα παιχνίδια, αλλά και αν θα επιβεβαιωθούν αυτοί που υποστηρίζουν ότι όποιος κερδίσει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ ουσιαστικά θα πάρει και το τρόπαιο. Δεν είμαι πολύ μακριά από αυτή την άποψη, αλλά έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν στο μπάσκετ και καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι. Βεβαίως ο Ολυμπιακός παραμένει το μεγάλο φαβορί.
0: Λοιπόν, πριν ξαναγυρίσουμε στο Final Four, να πάμε σε ένα δημοσίευμα από την Ιταλία. Μοντέρο είναι κοντά σε συμφωνία με Ολυμπιακό. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Είναι τόσο μακριά όσο και κοντά. Δηλαδή, δεν λέω ότι βγάζει από το μυαλό του το ρεπορτάζ ο Ιταλός συνάδελφος, διότι ξέρουμε ότι για τον Μοντέρο έχουν διαθετεί 6 ομάδες της Ευρωλίγκας. Ο Μοντέρο έχει ως πρώτη επιλογή το NBA. Ναι, 6 ομάδες Ευρωλίγκας. Είμαι σίγουρος ότι σε αυτές τις 6 ομάδες το ενδιαφέρον τους έχουν εκδηλώσει και οι δύο ελληνικές.
0: 100%. Η Χάπολ είναι δεδομένο.
1: Η Χάπολ το έχει ανακοινώσει.
0: Ναι, το έχει πει
1: και δεν χρειάζεται να
0: πληρώνει και πούμε... τον buyout η Χάπολ.
1: Ναι, μα όλες και οι 6
0: και
1: θα πληρώσουν τον buyout. Ναι.
0: Όχι, και οι 6 θα το πληρώσουν, σαφώς. 1,5 εκατομμύριο.
1: Θεωρώ λοιπόν... για να το κάνω πιο σαφές και να δώσω το δικό μου ρεπορτάζ. Η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα που είναι πιο κοντά στη Βαλένθια. Είναι και οι ισπανικές ομάδες.
0: Βεβαίως.
1: 2.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: 4.
1: Και σίγουρα οι δύο ομάδες του Ισραήλ, γι' αυτό είπα 6, ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο παίχτη. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Χάπολ που το έχει ανακοινώσει. Πιστεύω ότι και η Μακάμπη θα μπει στο χώρο, εάν θέλει να ξαναγίνει ομάδα του πρώτου επίπεδου.
0: Ναι.
1: Άρα μιλάμε για 6 σίγουρες ομάδες που θα ενδιαφερθούν για το συγκεκριμένο παίκτη, που θα καταθέσουν πρόταση. Έτσι πιστεύω εγώ. Οι πληροφορίες μου λένε λοιπόν ότι έχουν ασχοληθεί με την περίπτωσή του και οι δύο ελληνικές ομάδες. Τώρα, μην αρχίσουμε πάλι τη συζήτηση. Χωράει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό?
0: Όχι, δεν θα κάνουμε τέτοια κουβέντα. Χωράει και βέβαια χωράει. Δεν θα κάνουμε τέτοια κουβέντα. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση πώς εν ώψη Final Four βγαίνει ένα τέτοιο δημοσίευμα.
1: Τώρα, εδώ θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι λιγάκι η υπερβολή του θέματος. Το συμφώνησε ο Ολυμπιακός. Γράφει.
0: Ναι.
1: Είναι η υπερβολή του θέματος και ίσως εξυπηρετεί μια σκοπιμότητα λίγο πριν από έναν ενδεχόμενο τελικό Ολυμπιακός Βαλένθια.
0: Και το αυτό, ναι, μπορεί να υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Ναι. Εκεί θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα. Κατά τα λοιπά όμως, για να υπάρξει αυτή η υπερβολή και η σκοπιμότητα, δυστυχώς η δημοσιογραφική, υπάρχει βάση, υπάρχει καπνός.
0: Άρα υπάρχει προφανώς και κάτι υπάρχει.
1: Ναι, όλοι ξέρουν λοιπόν το ενδιαφέρον, ποιος δεν μπορούσε να ενδιαφερθεί. Άρα, ποιος λογικός δεν μπορούσε να ενδιαφερθεί για αυτό το παιχταρά. Άρα το εκμεταλλεύεται αυτό ο Ιταλός εντός εισαγωγικών συνάδελφος, γιατί έχει γράψει κι άλλα ο συγκεκριμένος που δεν έχουν βγει. Και τον μπουμπουνίζει τώρα με το συμφώνησε διαφωνώ, για να μην παρεξηγηθούμε.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Εξηγήσαμε νωρίτερα ότι είναι μια εντός εισαγωγικών πολύφερνη νύφη ο συγκεκριμένος, ή διαφορετικά να το πω, είναι περιζήτητος.
0: Και πολύ ακριβή νύφη. 10 εκατομμύρια είπες ότι θα πάει την Κυριακή όλο το πακέτο μαζί.
1: Σωστά. Όποιος θέλει να τον πάρει θα πρέπει συνολικά μαζί με τον buyout της Βαλένθια και το δικό του συμβόλαιο να πληρώσει grosso modo 5 εκατομμύρια. Ναι.
0: Ναι, άρα λοιπόν και ακριβή νύφη και δύσκολη
1: νύφη. Άρα πάνω σε αυτά που είναι δεδομένα και τα έχουμε συζητήσει και που προκύπτουν από το ρεπορτάζ, πατάει ο Ιταλός και γράφει συμφώνησε με τον Ολυμπιακό λίγο πριν από το Final Four.
0: Εντάξει.
1: Δεν λέω ότι δεν κλείνουν αυτές οι συμφωνίες τις μέρες των Final Four. Συνήθως τις μέρες των Final Four γίνονται οι μεγάλες μεταγραφές. Αλλά δεν πιστεύω από την άλλη ότι είτε ο ίδιος ο παίκτης είτε το εκπρόσωπός του, γιατί δεν το έκανε ποτέ οποιαδήποτε ομάδα είχε υπογράψει, έδωσαν προς τα έξω δύο μέρες πριν από ένα τόσο μεγάλο γεγονός, τρεις μέρες, ότι υπέγραψε σε άλλη ομάδα.
0: Αυτό
1: αν η Βαλένθια δεν πήγαινε να πάρει το Final Four, γιατί η Βαλένθια, τώρα μην γελιόμαστε, η Βαλένθια πάει να πάρει το Final Four.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που απέκτησε τον Παναθηναϊκό, πιστεύει ότι μπορεί να νικήσει και τη Ρεάλ εννοείται και όποιον βρει στον τελικό. Άρα, από τη στιγμή που το γράφει, την ώρα που η Βαλένθια πάει να πάρει το Final Four, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό. Αυτή είναι η υπερβολή και αυτή είναι η διαφωνία μου. Δεν υπάρχει συμφωνία δηλαδή. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σου είπα ότι δεν θα ήταν τρελός κάποιος να μην ενδιαφερθεί για ένα τέτοιο παίκτη.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο Final Four. Από αύριο έρχονται οι αποστολές των ομάδων.
1: Από αύριο έρχονται οι αποστολές των ομάδων, αύριο το βράδυ. Ίσως η Φενέρ, γιατί δεν το έχω αυτό τσεκάρει, να έρθει την Πέμπτη το πρωί, γιατί είναι πολύ μικρή η πτήση, μιας ώρας.
0: Ναι, μια ώρα είναι.
1: Ναι, αν και πιστεύω ότι και η Φενέρ θα έρθει αύριο το βράδυ.
0: Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε να προσθέσουμε από την μπασκετική επικαιρότητα, Βαγγέλη, αυτή την ώρα, ή όλα τα βλέμματα, όλη η προβολή είναι πάνω στο...
1: Είναι στο Final Four, στο Final αλλά Four. Εδώ υπάρχει ένα ντόμινο, περισσότερο και από το μεταγραφικό για τους παίκτες, ένα ντόμινο αλλαγών για τους προπονητές και το προκαλεί ο Πασκουάλ που φεύγει από την Μπαρσελόνα και πάει στο Ντουμπάι. Είναι γεγονός ότι εξετάζουν λύσεις, πρώτα θα κοιτάξουν στη δική τους αγορά και μετά θα δουν άλλες λύσεις όπως τους Σπανούλοι ή άλλες. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί με τον Αταμάσο Παναθηναϊκό, με τον προπονητή της ΕΦΕΣ, με τον προπονητή του Ερυθρού Αστέρα, αν θα παίξει Μονακό στην Ευρωλίγκα τη νέα χρονιά και ούτω καθεξής, αν θα παίξει Μπουρκ κτλ. Μια είδηση τελευταία, επειδή είχαμε και το διήμερο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη και επειδή έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα πολλές φορές για τον ΠΑΟΚ, που μάλλον με τις μεταγραφές που κάνει πάει στο EuroCup, οριστικά πάει στο EuroCup, εκτός αν αλλάξουν δραματικά τα γεγονότα, τότε θα υποχρεωθεί και ο ΠΑΟΚ να κάνει κι άλλες μεταγραφές, κάποιες να ακυρώσει και να πάρει άλλους παίκτες. Γιατί αυτοί οι παίκτες που παίρνουν δεν είναι παίκτες για το πρώτο επίπεδο, δηλαδή για την Ευρωλίγκα. Και επειδή λέω, έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με τον ΠΑΟΚ για τα θέματα της Ευρωλίγκας, εννοώ, που αλλάζει στρατόπεδο, φεύγει από τη FIBA και πάει στην Ευρωλίγκα. Ο Άρης θα έχει συνάντηση με την ηγεσία της Ευρωλίγκας την Πέμπτη το βράδυ σε επίπεδο κορυφής. Θα δει δηλαδή Μποντιρόγκα, Τσούς Μπουένο, αυτό είναι ένα αποκλειστικό που σου δίνω. Και ο Ρίτσαρντ Σιάο μαζί με τον Νίκο Ζήση έχουν ζητήσει και έχουν κλείσει αυτό το ραντεβού.
0: Συνάντηση κορυφής λοιπόν. Την Πέμπτη είναι.
1: Ναι,
0: την Πέμπτη,
1: ναι, την πέμπτη το βράδυ στην Αθήνα.
0: Άρα λοιπόν πολλά θα περιμένουμε να δούμε τι, να
1: ναι,
0: βγουν από αυτό το ραντεβού.
1: Ναι, δεν μένει άφραγος ο Άρης. Θα ανακοινώσει στην Ευρωλίγκα από ό,τι ξέρω. Τώρα το πάω λίγο παρακάτω. Τα σχέδιά του για την αύξηση της χωρητικότητας του Αλεξανδρίου και κυρίως για τον υπερδιπλασιασμό του προϋπολογισμού του για το αγωνιστικό σκέλος τη νέα χρονιά.
0: Ωραία.
1: Καταλαβαίνεις ότι βλέποντας τις επεκτατικές κινήσεις που κάνει ο ΠΑΟΚ, τις χαρακτηρίζω εντός εισαγωγικών έτσι επεκτατικές.
0: Είναι προφανώς, ναι.
1: Ετοιμάζεται ο Άρης.
0: Μα ήταν το μόνο δεδομένο, το μόνο σίγουρο ήταν ότι
1: ο Άρης θα τραβήξει τον άλλον.
0: Ακριβώς. Το μόνο δεδομένο. Αυτό το λέγαμε όλο το χειμώνα.
1: Λοιπόν, δεν έχεις παράπονο, σου δίνω ρεπορτάζ επί του πιεστηρίου από τη Θεσσαλονίκη που δεν έχει γραφτεί πουθενά.
0: Ωραία, παράπονο δεν έχω ποτέ από σένα.
1: Συμφωνούμε. Υπάρχουν και μερικά άλλα που δεν είναι ο πρωτεύοντα όμως αυτή τη στιγμή. Μη σου κλέβω χρόνο, θα έχουμε το την ευκαιρία.
0: Δεν μου κλέβεις καθόλου χρόνο και αύριο το βράδυ θα πούμε πολλά περισσότερα.
1: Ναι, γίνονται διεργασίες πολλές.
0: Ωραία. Λοιπόν, περιμένω και.
1: Κράτα το όνομα ο Μπράντοβιτς.
0: Το κρατάω του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, πάντα λέμε. Για τον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς λέμε.
1: Επειδή θα πάρει την απόφασή του. Μερικές φορές. Και είναι σπάνιες αυτές τις περιπτώσεις. Σου κάνω μια προαναγγελία για τη συζήτηση που θα κάνουμε τις επόμενες μέρες. Δεν είναι η ομάδα που λέμε πολλές φορές, το μοναστήρι να είναι καλά και από καλογέρους, άλλο τίποτα, η ομάδα πάνω από όλους, η ομάδα αποφασίζει, η ομάδα το ένα, η ομάδα το άλλο. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις αυτού του κανόνα και ο Μπράντοβιτς είναι μία από αυτές που μπορεί να σε θέλω ή να με θέλεις, αλλά να θέλει μια ομάδα δηλαδή κάποιον παίκτη ή προπονητή, το θέμα είναι τι θέλει και ο άλλος.
0: Σωστό.
1: Και εδώ δεν ισχύει, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν γιατί μιλάμε για τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Άρα ο ίδιος θα αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Σου λέω απλά ότι η απόφασή του είναι να μην μείνει εκτός μπάσκετ.
0: Για να δούμε.
1: Επειδή μας είχε κάνει τη δήλωση, τη γραπτή ο ίδιος, μας είχε επιλέξει το Δεκέμβρη και μας έκανε τη δήλωση ότι περιμένετε τον Ιούνιο να συζητήσω με την οικογένειά μου για το πού θα είμαι τη νέα χρονιά. Σωστά?
0: Σωστά.
1: Ή αν θα ξαναδουλέψω στο μπάσκετ. Ναι. Τώρα σου λέω ότι θα ξαναδουλέψει, δεν θα μείνει εκτός και θα αποφασίσει για την ομάδα στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του μετά την Παρτιζάν.
0: Και μπορεί να είναι ομάδα που να έχει ήδη ξανά κάτσει στον πάγκο της.
1: Δεν αποκλείεται, αλλά μπορεί να τον θέλει, επαναλαμβάνω, οποιαδήποτε ομάδα. Το θέμα είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι μια special περίπτωση, μια ξεχωριστή περίπτωση.
0: Το τι θέλει ο ίδιος.
1: Τι θέλει αυτός.
0: Ακριβώς. Ωραία. Περισσότερα από αύριο. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη.
1: Από αύριο. Θα είναι και ο Ζώτης στην Αθήνα. Θα είναι και ο Ζώτης στο Final Four.
0: Δεν γινόταν να λείπει. Λοιπόν, περισσότερα αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή
1: Καλό
0: συνέχεια.
1: Βράδυ.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 11. Εμείς πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω τα αθλητικά δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μπάλτας. Ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού για να διαδεχθεί στη τεχνική ηγεσία τον Ράφα Μπενίτεθ, που βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου, είναι ο 30χρονος Δανός Γιάκοπ Νέστρουπ, πρώην τεχνικός της Κοπενχάγης. Ο Άρης και ο Μιχάλης Γρηγορίου θα συνεχίσουν την κοινή πορεία τους, καθώς επικυρώθηκε η συμφωνία τους για την επέκταση της συνεργασίας τους για άλλα 2 χρόνια. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Γαλλία, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον 25χρονο Γεωργιανό Εκστρέμ Ζούρικο Νταβιλάβσιβι, στον οποίο ο Σετέτιεν κοστολογεί 15 εκατομμύρια ευρώ. Επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους ο Γιάρεμτσουκ. Ρωσικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ιβάν Σαββίδης θέλει για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ τον Αντρέι Ταλαλάλεφ στο στόχαστο της Μπεσίκτας του Ντουνσέσκου, σύμφωνα με τους Τούρκους. 5 παίκτες αποχώρησαν σήμερα από τον Όφη, ο Αργεντινός Χουάν Νέιρα. Με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της ομάδος, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο Φίλιπ Μπαϊνόβιτς και ο Γιάννης Χριστόπουλος και ο Ηλίας Χάτζη Θοδωρίδης. Περισσότεροι από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού κατάφεραν να εξασφαλίσουν τελικά εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague. 3.000 οπαδούς θα έχει στο πλευρό τους η Φενέρμπαξέ, ενώ 1.000 Ισπανοί θα υποστηρίξουν τη Βαλένθια και άλλοι 600 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για τα ημιτελικά της Α1 Πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Εθνικό με 29 και έκανε το 1-0 στη σειρά, ενώ η Βουλιαγμένη επικράτησε 14-6 της Γλυφάδας στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Αύριο στο Πόλο για το Champions League, ο Ολυμπιακός θα συναντήσει την Μπαρσελονέτα στις 9.30. Ο Λυσιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής στην Α2 υδατοσφαίρες των ανδρών και κέρδισε το εισιτήριο ανόδου στη Water Polo League. Στο σημερινό δεύτερο τελικό, η Αθηναϊκή ομάδα επικράτησε της Κέρκυρας με 15 στο Ηλίσιο Κορυμβητήριο, ανέτρεψε το εισβάρος στις 18 του πρώτου αγώνα και επανέρχεται μετά από 3 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ με 35-29 στο δεύτερο μεταξύ τους τελικό στην Α1 Handball των γυναικών και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Ο τρίτος τελικός θα γίνει στην έδρα της ΑΕΚ το Σάββατο στις 23 του μηνός. Έκλεισε μετά από 10 χρόνια και την κατάκτηση των 20 τίτλων, μεταξύ των οποίων και το Champions League, ο κύκλος του Pep Guardiola στο πάγκο της Manchester City. Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι αυτός που θα πάρει τη σκυτάλη από τον Καταλανό. Η διοίκηση των Μαντριλένων κατέλαβαν τη ρήτρα. Κατάβαλε την ρήτρα των 3 εκατομμυρίων ευρώ που υπήρχε ως buyout στο συμβόλαιο με την Μπενφίκα. Το μόνο που μένει πλέον είναι να υπογράψει ο Ζωζέ Μουρίνιο το συμβόλαιό του με τη Βασίλισσα, το οποίο θα έχει διάρκεια 2-1 χρόνια, με την οψιόν επέκταση να εργοποιείται εφόσον κατακτήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης το πρωτάθλημα είτε του 27 είτε του 28. Με πανηγυρισμούς από τους φίλους Βραζιλίας έγινε δεκτή ανακοίνωση από τον Κάρλο Ανσελότη, παρουσία του Νεϊμάρ στην αποστολή των Σελεσάου για το παγκόσμιο κύπελο. Τέλος, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ετοιμάζεται για τον 6ο Μουντιάλ της καριέρας του, η αποστολή της Πορτογαλίας για το παγκόσμιο κύπελο. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο και πάλι κοντά σας η εκπομπή Τελευταία Σελίδα με τον Άγγελο Στίμο. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς τα μεσάνυχτα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο ertsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 13 λεπτά μετά τις 11 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τη Χρύσα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων ειδήσεων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Bournemouth Manchester City στο 86-1-0 χωρίζουν την Arsenal από το πρωτάθλημα 4 λεπτά και, όποιες καθυστερήσεις ημίχρονο Chelsea Tottenham 1-0. Θα επανέλθουμε σε αυτά. Και εμείς επιμένουμε μπασκετικά, επιμένουμε σε Final Four και καλησπερίζω ένα συνάδελφο που ξέρω ότι τον αγαπάτε πάρα πολύ, τον Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Άγγελε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι και μια χαρά είμαστε εδώ.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά, όπως τα ξέρεις. Άλλωστε, εσύ εδώ πέρα ήσουν πολλά χρόνια μαζί μας και ευελπιστούμε ότι.
1: 21.
0: 21 και ευελπιστούμε να ξαναείσαι κοντά μας.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν. Χαρά. Ναι, πες, ολοκλήρωσε αυτό που θέλεις να πεις.
1: Ναι, μα λέω ρε, γιατί η Ερασπορ πάντα είναι. Μην ξεχνάμε, ήταν και πόσα τα γενέθλιά τη.
0: 33.
1: Ακριβώς, το οποίο άνοιξε το. Από τα πρώτα. Εγώ από τα πρώτα.
0: Το πρώτο, όχι από τα πρώτα. Το
1: ακριβώ από τον πρώτο χρόνο, είμαστε παρέα. Οπότε είναι ωραίες αναμνήσεις και είναι σημαντικό ότι σε μια εποχή που σταματάνε παλιά μεγάλα που λέμε τζάκια των μίντια, η Ερασπορ παραμένει έτσι και πρέπει να είναι και πιο δυνατή και να γίνει πιο δυνατή.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να πάμε όμως στο Final Four, Σωτήρη. Το τι έφταξε και ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε το 2-0 της Ισπανίας να το εξαργυρώσει και να βρίσκεται και αυτό στη γιορτή του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Το συζητήσαμε, το έχουμε συζητήσει. Να πάμε όμως σε αυτό που θα έρθει. Λοιπόν, Final Four με τη συμμετοχή 4 πολύ δυνατών ομάδων. Real, Valencia, οι 2 Ισπανικές, ο Ολυμπιακός από πλευράς Ελλάδας και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ. Πρώτος ημιτελικός Φενέρ Ολυμπιακός την Παρασκευή στις 6. Τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός, ποια κλειδιά της Φενέρ πρέπει να απενεργοποιήσει προκειμένου να πάρει αυτό το εισιτήριο για τον τελικό.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κατά πρώτον είναι ένα παιχνίδι το οποίο θεωρώ ότι αν το πάρει θα πάρει και τον τρόπαιο.
0: Και εσύ αυτό, Και εσύ το ακούω από πολλούς ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρ είναι ο τελικός. Ο τελικός εντός εισαγωγικών. Γιατί στην ουσία και τα τρία παιχνίδια τελική είναι. Και οι δύο ημιτελικοί είναι τελικός για τις ομάδες και ο τελικός είναι ο πραγματικός τελικός.
1: Αυτό, Άγγελε, έχει να κάνει το εως ότι ο Ολυμπιακός, εάν κερδίσει τη Φενέρ, κατά πρώτο θεωρώ ότι η Φενέρ αυτή τη στιγμή είναι πιο δύσκολη ομάδα γιατί είναι και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει την καλύτερη άμεση διοργάνωση και για καιρό ήταν πρώτη. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το τρομερό, ούτε θεωρώ ότι είναι καλύτερη από τη Ρεάλ, για παράδειγμα από τη Βαλένθια. Όμως, γιατί το λέω ότι αν κερδίσει ο Ολυμπιακός θα είναι φαβορή, γιατί αν κερδίσει ο Ολυμπιακός στο τελικό θα έχει τρομερή ψυχολογία, θα έχει πάρει φόρα, θα βρει μία αντίπαλο με τουλάχιστον 10.000 κόσμο στο πλευρό του, άρα θα είναι, εντάξει, θα μου πεις παίζει ρόλο η αδρά. Όχι, αλλά παίζει και ένα ρόλο. Άρα θα έχει και τον κόσμο μαζί του και το πιο σημαντικό είναι ότι θα βρει μια Real χωρίς σέντερ, λογικά ούτε το λένε θα παίξει οπότε θα είναι χωρίς σέντερ, και θα βρει και μια Βαλένθια την οποία μπορεί να τη ματσάρει γιατί άλλο ένα τελικός, άλλο τα μάτια της regular season ή των play-off.
0: Και η Βαλένθια λογικά Σωτήρη θα είναι και κουρασμένη από την υπερπροσπάθεια που θα κάνει κόντρα στη Real. Γιατί μεταξύ Real και Βαλένθια προσωπικά εγώ τη Real βλέπω. Η Real είναι η ομάδα που σε όποια κατάσταση και να είναι η Real.
1: Η Real είναι η Real, βέβαια το μπάσκετ έχει αλλάξει πλέον, Άγγελο, όπως ο αθλητισμός. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και ο Παναθηναϊκός, λέγαμε ο Παναθηναϊκός και με 2-0 εκτός έδρας έχασε. Άρα λοιπόν αυτό πλέον έχει αλλάξει και δεν υπάρχει τόσο η φανέλα και η προσωπικότητα. Η Real βέβαια έχει ψηλοπελάτσια τη Βαλένθια, το πούμε αυτό.
0: Στα 6 παιχνίδια φέτος 4-2 υπέρ της Real.
1: Μπράβο, ναι, αλλά η Real θα είναι χωρίς σέντερ, έτσι.
0: Απλά εγώ το εστιάζω αυτό Σωτήρη στο ότι η Real δεν φοβάται τη Βαλένθια. Η Βαλένθια φοβάται τη Real.
1: Ναι. Η Βαλένθια, εντάξει, βασικά κανονικά έτσι είναι. Η Real σίγουρα δεν φοβάται και έχει και έναν έμπειρο προπονητή πλέον στο Καριόλο. Είναι σημαντικό, παίζει ρόλο και αυτό. Από εκεί και πέρα βέβαια η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία έρχεται με τρομερή φόρα. Το θυμίζει και για το ελληνικό μπάσκετ καλό είναι να μην επαναληφθεί. Θυμίζει, αν πάει ο Ολυμπιακός τελικό έτσι, θυμίζει λίγο τη Ζάλγκυρης του 99.
0: Ναι.
1: Η οποία Ζάλγκυρης, θυμάσαι. Έτσι,
0: θυμάμαι, πυραυλοκίνητη.
1: Πυραυλοκίνητη με παίκτες που δεν τους ήξερες. Δηλαδή έλεγε τότε ο Έντνη, θυμάμαι ο Ζουκάουσκας, ήταν ο Μπόουι που ήρθε και στον Άρη μετά. Παίκτες οι οποίοι έλεγε, τι είναι αυτή τώρα εδώ πέρα. Αυτή η Ζάλγκυρης, α πούμε, έλεγε, θα πάει τώρα για αν μπει οχτάδα, δεκάδα θα είναι επιτυχία. Και έπαιξε τρομερό μπάσκετ και με φοβερό μπάσκετ πήρε το τρόπαιο. Άρα λοιπόν αυτή η Βαλένθια που στην αρχή τη σεζόν, ακόμα και εγώ θα σας έλεγα, εντάξει, δεν τους πολύ ξέρω, ας πούμε. Εντάξει, καλοί φαίνονται, τους έχω δει λίγο στην Ισπανία. Δεν θα διάλεγε ούτε εσύ ούτε εγώ, ούτε κανεί δεν θα διάλεγε να παίξει τη Βαλένθια, αν το βάλει στο ρόστερ του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Και τώρα τρέχουν για όλου, ειδικά για το Μοντέρο, για το Μπαντιό κτλ. Το θέμα είναι ότι τον Μπαντιό, να θυμίσω ότι τον είχε η Μπαρσελόνα και το κατάλαβε κανένα ποιο είναι ο Μπαντιό και το έφυγε. Έτσι, γιατί δεν πιτσιρικά στο Μπαντιό, είναι 27.
0: Ναι, κάπου 28. Εκεί είναι, 27-28.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν τη Μπαρσελόνα ήταν όταν ήταν σε εποχή που ήταν, δεν ήταν πιτσιρικάς, ξεκίναγε την καριέρα, δεν ήταν 19 χρονών, 18. Και μια σκήμα με Βαρσελόνα, να πούμε ότι πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον για το Σπανούλη, έτσι. Ναι. Ο οποίος όδευε προς Βελιγράδι, αλλά εκεί μάλλον θα μείνει ο Μπράντοβιτς τελικά, θα έχουμε αλλαγή, ο Σάσο Μπράντοβιτς, και υπάρχει πράγματι ενδιαφέρον για το Σπανούλη, το οποίο έχει προχωρήσει, θα δούμε κατά πόσο...
0: Ο Σάσο Μπράντοβιτς θα μείνει. Ο Ζέλικο τι θα κάνει?
1: Ο Ζέλικο το βλέπεις Παναθηναϊκό.
0: Το βλέπεις Παναθηναϊκό.
1: Και χαμός θα γίνει για το Μοντέρο που το θέλουν και οι δύο.
0: Ναι. Το δημοσίευμα σήμερα την Ιταλία, Σωτήρη, που λέει ότι ο Μοντέρο είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, του δίνουμε βάση ή επειδή είναι παραμονή Final Four δεν του δίνουμε και τόσο μεγάλη?
1: Η αλήθεια είναι ότι κανονικά οι ομάδες δεν σχολούνται μόνο με τους τίτλους. Παρ' όλα αυτά υπόγεια γίνονται διεργασίες, γιατί κακά τα ψέματα, αν πριν πεινάσεις, μαγειρεύεις, σου λέμε. Έτσι.
0: Ναι,
1: και
0: σωστά.
1: Αυτό και είναι στον αθλητισμό και το έχουμε δει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε κλείσει και τον Εύα στη μάση σε τέτοια εποχή από τις Άργυρες. Άρα το θέμα είναι ότι υπάρχουν διεργασίες. Θεωρώ ότι για τον Μοντέρο θα ασχοληθούν και οι δύο. Ολυμπιακός πράγματι τον Μοντέρο τον έχει εδώ και καιρό στο ραντάρ και από νωρίς. Λένε ότι έχει γίνει και επαφή. Τώρα αυτά δεν θα τα μάθεις ποτέ. Να μάθουμε ότι υπάρχει πάντως φωτιά.
0: Υπάρχει.
1: Όπου υπάρχει καπνός
0: υπάρχει και φωτιά.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά νομίζω θα μας αποσχολήσουν πιο μετά όλα αυτά. Τώρα επανέρχομαι στο Final Four, Άγγελο, που ναι. Λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός κατά πρώτον αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν την περάσει, είπα, θεωρώ ότι θα το πάρει με τον ένα τον άλλο τρόπο. Τώρα, το ερώτημα καταρχήν είναι αν ο Ολυμπιακός είναι φαβορή, δεν είναι, και τι συμβαίνει την επόμενη μέρα. Ο Ολυμπιακός, λόγω της απουσίας του Παναθηναϊκού, τώρα εμφανίζεται φαβορή. Λόγω της απουσίας του Παναθηναϊκού.
0: Ναι,
1: υπάρχει
0: ναι.
1: Και μια πίεση από τον κόσμο, ξέρεις, επειδή είναι και στο ΆΚΑ. Και αυτό είναι κάτι που θέλει να το αποφύγει στην ουσία ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός πνίγεται από το άγχος του φαβορή. Είναι πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four. Είναι η τρίτη χρονιά στα τελευταία τέσσερα που βγαίνει πρώτος. Έχει την καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Είναι ο πιο σταθερός, ο πιο συνεπής. Έχει την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα, άρα παίζει και καλό μπάσκετ. Από εκεί και πέρα όμως λένε άλλοι ότι κρίνονται οι τίτλοι, αποφασίζουν ποιος είναι ο καλύτερος. Δηλαδή βγήκε ο Άταμα και λέει ότι είναι η Φενέρ και ο Παναθηναϊκός καλύτεροι. Θα βγει κάποιος άλλος και θα σου πει: μα ο Ολυμπιακός είναι η πιο συνεπής ομάδα και παίζει και το καλύτερο μπάσκετ. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι, αλλά θα σου πει: δεν πήρε τίτλο. Υπάρχει αυτή η πίεση στον Ολυμπιακό. Η άποψή μου για τον Ολυμπιακό παραμένει όπως και πέρυσι, ότι ο Ολυμπιακός στα Final Four, γιατί και πέρυσι ήταν πρώτος, θυμάσαι,
0: ναι, ναι.
1: Ότι ο Ολυμπιακός στα Final Four έχει να αντιμετωπίσει τον εαυτό του, να διαχειριστεί το άγχος, το οποίο θα έλεγα λίγο απροσδόκητα έχει και ο Μπαρτζόκας και ο ίδιος ο σύλλογος σαν κλαμπ. Αν τα διαχειριστεί αυτά τα, το άγχος, την πίεση, το στρες, αν τα διαχειριστεί, νομίζω ότι και παίξει τον μπάσκετ του είναι λίγο καλύτερος από τους άλλους. Τώρα, το μάτς με τη Φενέρ είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το οποίο είπαμε, γιατί τι που κολλάει. Η Φενέρ είναι μια ομάδα που παίζει πολύ σκληρή άμυνα. Είναι μια ομάδα που κατεβάζει τον αντίπαλο, έχει την καλύτερη άμυνα στη διοργάνωση. Άρα λοιπόν, θυμίζω ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός με τη Μονακό πνίγηκε από την επίθεσή του απέναντι στην άμυνα της Μονακό, με αποτέλεσμα, εκτός από το Φουρνιέ που είχε 31 πόντους, ο Ολυμπιακός πέρα του σκοράρε μόλις 68, η ομάδα του 90. Όπως και φέτος φορά 90, φορά 68.
0: Σημαντική εξέλιξη, Σωτήρη. Ισοφαρίζει τις καθυστερήσεις τη σε 1-1. Με το Χάλαντ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, σημαντικότατη, λοιπόν. Γιατί σήμερα μπορεί να έχουμε πρωταθλητή στην Αγγλία. Από αυτό το παιχνίδι εξαρτάται.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πέρυσι ο Ολυμπιακός λοιπόν είχε 31 το Φουρνιέ και ένα στα 18 τρίποντα υπόλοιποι. Απέναντι στην άμυνα της Φενέρ, που αυτό θα επιδιώξει ο Γιασικεβίτσης, δηλαδή να πάει σε σκληρό παιχνίδι, να ματσάρει την επίθεση του Ολυμπιακού, να πάει στο σετ μπάσκετ, να πάει στο τρίποντο Ολυμπιακός, να τον αγχώσει τον Ολυμπιακό, να μην μπουν τα σουτ. Είχε 5 στα 27 πέρυσι με τη Μονακό και με τέτοια ποσοστά η Φενέρ μπορεί να είναι και ψηλοφαβορή. Άρα λοιπόν το κλειδί είναι αν ο Ολυμπιακός θα είναι καλά ψυχολογικά, γιατί η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο στο μπάσκετ, να βάλει τα μακρινά σουτ, το τρίποντο, γιατί από εκεί πέρα έχει πολλά πλαίσια ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να τρέξει. Η Φενέρ είναι μια ομάδα που δεν είναι τόσο καλή όσο πέρυσι, γιατί τη έφυγε ο Χέρι Ντέιβις που πήγε στο NBA και στον Παναθηναϊκό διάμεσα στη σεζόν. Είναι μεγάλη απώλεια. Έφυγε ο Γκούντουριτς, δεν έχει το Γουίλμπικεν, ο οποίος έδινε μεγάλες λύσεις στον Άσο. Η Φενέρ είναι μια ομάδα με πολλούς ρολίστες. Αυτό το μόνο που δεν ματσάρει ο Ολυμπιακός καλά είναι ο Χόρτον Τάκερ στο 2, που είναι πολύ δυνατό παιδί και δύσκολα θα το αντιμετωπίσει το Φουρνιέ τον Ντόρσεϊ. Επίσης δεν μπορεί να παίξει με Φουρνιέ τον Ντόρσεϊ μαζί ο Ολυμπιακός, γιατί τα τριάρια της Φενέρ είναι πολύ ψηλότερα και πιο δύσκολη.
0: Μάλλον λες να δούμε ένα παιχνίδι σαν γι' αυτό στο ΣΕΦ, όπου Φουρνιέ 38 και Χόρτον Τάκερ 30 κάτι, δεν θυμάμαι πόσους.
1: Όχι, καμία σχέση, όχι. Γιατί στο ΣΕΦ είχα πει κιόλας ότι η Φενέρ είχε ξεκινήσει περίοδο συντήρησης. Μην το κοιτάτε το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να κοιτάξουμε της Τουρκίας, όπου όμως και αυτό δεν είναι κριτήριο, γιατί ο Ολυμπιακός στην Τουρκία είχε παίξει χωρίς τον Μιλουτίνοφ και είχε πάει μοναδικό σέντερ το Χόρτον και από πίσω τον Κώστα Αντετοκούνμπο που έφυγε. Άρα λοιπόν μην κοιτάμε τα μάτς σεζόν, δεν έχουν καμία σημασία μεταξύ τους. Θεωρώ θα πάμε σε ένα σκληρό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει τα μακρινά σουτ για να ξεμπλοκάρει την άμυνα της Φενέρ, να εκμεταλλευτεί την υπεροχή που έχει το 4-5, γιατί και ο Βεζέκοφ δεν θα βρει το Χέρι Ντέιβις που τον δυσκόλευε πάντα. Και επίσης το 5 Ολυμπιακός είναι πανίσχυρος, με φορμαρισμένο χολ πίσω από τον καλύτερο σέντερ τον Μιλουτίνοφ, αλλά και με τα Ρικ Τζόουνς, ενώ η Φενέρ εκεί δεν έχει σχεδόν τίποτα, έχει μόνο ρολίστες. Παρ' όλα αυτά όμως η Φενέρ είναι μια ομάδα με πολύ σκληρούς παίκτες στην άμυνα, με πάρα πολλούς ρόλους.
0: Σωτηρίσι.

0: κάνουν και υπομονή ρικιώνονται. Γιατί θυμάσαι ότι και η Άρσεναλ πέρασε μια περίοδο κακή, έτσι.
1: Το
0: και...
1: πρώτο πρωτάθλημα από το 2004 είναι αυτό. Φαντάζομαι.
0: Ακριβώς. Και επιστρέφει ακριβώς. Λοιπόν, παρά την καμπή, έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες όμως, όπως και ο Άγιος, όλες αυτές οι ομάδες
1: που έχουν βέβαια.
0: Και δουλεύουν σε βάρος. Αυτό το βλέπουν και οι ελληνικές ομάδες παντού. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θεωρώ ότι ναι, μπορεί να περάσει τη Φενέρ, αρκεί να είναι ήρεμος, να έχει καλή ψυχολογία, να εκμεταλλευτεί τους ψηλούς του και να έχει καλά ποσοστά στο τρίποντο. Η Φενέρ είναι δύσκολος αντίπαλος, δεν είναι κάτι τρομερό, αρκεί να μην σε βάλει στο παιχνίδι της. Προσοχή επίσης θέλει ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει καλά, γιατί η Φενέρ είναι μια από τις χειρότερες, αν όχι χειρότερη ομάδα στο ξεκίνημα των αγώνων της. Και επίσης μεγάλη προσοχή στη διαχείριση του παιχνιδιού μέσα, διότι ο Ολυμπιακός έχει και το κακό σύνδρομο να χάνει εύκολα διαφορές και η Φενέρ απ' την άλλη έχει το καλό για αυτή τη σύνδρομο να γυρνάει παιχνίδια επειδή ξεκινάει άσχημα. Άρα λοιπόν θα είναι ένας πολύ ενδιαφέρον ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός θεωρώ, είπαμε, ότι μπορεί να το κατακτήσει το τρόπαιο. Στον άλλο ημιτελικό, Ντερμπάρα. Το μπάσκετ έχει αλλάξει σίγουρα. Η είσοδος της Βαλένθια στο Final Four δείχνει αφενός μεν ότι υπάρχουν και νέες δυνάμεις. Αφετέρου δε ότι το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα για τη Βαλένθια. Παίξει φοβερό μπάσκετ και τελικά είναι στο Final Four και τελικά το Final Four ευνοεί, όπως λέμε, και τις εκπλήξεις. Και αυτό χρειάζεται λίγο προσοχή, γιατί ο Ολυμπιακός κυνηγάει να σπάσει και την Κατάρα, μην ξεχνάμε, Άγγελε, τις πρώτες θέσεις, που δεν αφήνει τον πρώτο να
1: πάρει τον τίτλο.
0: Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα, γιατί ο Ολυμπιακός, να θυμίσω ότι είχε σπάσει και μια άλλη Κατάρα μαζί με τη Φενέρ. Είχαν σπάσει το 2024 την Κατάρα ότι στο πέμπτο παιχνίδι δεν κερδίζει κανείς. Ήταν 21-21 γυναίκα.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, σωστό. Σωστό.
0: Ναι, και πήγε και νίκησε ο Ολυμπιακός στη Βαρκελόνη το 2024.
1: Στην Βαρκελόνη και η Φενέρ που είχε κερδίσει.
0: Στο Πριγκιπάδο του Μονακό.
1: Στο Πριγκιπάδο του Μονακό.
0: 79-80 η Φενέρ και 59-63 ο Ολυμπιακός. 2-2 στα πέμπτα παιχνίδια μετά από 21-21 των γηπεδούχων. Είχαμε από την ελληνική ομάδα και τη Φενέρ που παίζουν και μαζί κιόλας. Είχαμε το σπάσιμο.
1: Εκείνη τη Κατάρα.
0: Ναι, και δεν το κατάφερε ο Παναθηναϊκός φέτος. Είδες. Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2-0, γνώρισε
0: τρεις σύντες. Και παραμένει αυτό το τρομερό 22-2 στα πέμπτα παιχνίδια, ενώ η έδρα δεν παίζει τόσο ρόλο στο μπάσκετ πλέον, και το βλέπουμε και παντού το βλέπουμε και στην Ευρώπη, γιατί το μπάσκετ έχει γίνει πλέον, αρχίζει και θυμίζει NBA, γιατί και αυτό έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, γιατί πολλοί μου λένε γιατί αλλάζει αυτό και δεν μετράει τόσο η έδρα. Καταρχήν η έδρα πλέον δεν μετράει τόσο, γιατί δεν έχει τόσο φανατικούς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ και η Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει η επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή. Την πιθανότητα να αναλάβει δράση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η έρευνα του Αμερικανικού στρατού για το βομβαρδισμό του σχολείου στη Μινάμπα του Ιράν κατά την πρώτη μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή τέλη Φεβρουαρίου είναι περίπλοκη και φτάνει στο τέλος της, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διοίκησης για την περιοχή αυτή. Την παρέτησή του προγραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Καλιφόρνια, καθώς η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε σε νησί της πολιτείας εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις και απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Νεφώσεις με βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες προβλέπονται για αύριο. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας, καθώς η Bournemouth φρέναρε τη Manchester City. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα και διαφορά πλέον είναι 4 βαθμοί, μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Arsenal, το 14ο πρωτάθλημα της Arsenal και της δεύτερης Manchester City. Αυτά σε ό,τι αφορά την μάχη του πρωταθλήματος στην Αγγλία όπου κρίθηκε σήμερα. Όμως, έχουμε εξελίξει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κοντά μας ο Γιάννης Ράνιος. Έλα, Γιάννη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς βρήκα και εσένα και τους φίλους ακροατές. Συγχαρητήρια στην Arsenal, μιας και ανακηρύχθηκε μετά από 22 χρόνια πρωταθλήτρια. Αλλά ακόμα δεν μπήκε ο Ιούνιος και ήδη αρχίζουν τα όργανα, εγώ θα έλεγα. Με αφορμή τα μεταγραφικά και όλες αυτές τις ζυμώσεις που γίνονται πλέον και κορυφώνονται. Και στην προκειμένη περίπτωση θα μπούμε στην διαδικασία να ασχοληθούμε ξανά, όχι μόνο με τον Ολυμπιακό, αλλά και με την Brighton. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και πέρυσι τέτοια εποχή λόγω Κοστούλα. Τώρα φαίνεται τα πράγματα ότι διαφοροποιούνται λόγω κοστίμια. Έχουμε πει στο παρελθόν ότι είναι πολύ διαφορετικό το να ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός π.χ. για έναν παίχτη. Είναι διαφορετικό ένας παίχτης να προτείνεται στον Ολυμπιακό και είναι πολύ διαφορετικό μια ομάδα να χτυπά την πόρτα μιας άλλης για να μάθει τα θέλω ενός ποδοσφαιριστή. Έτσι λοιπόν, αυτό που αξίζει να κρατήσουμε είναι την επίσημη προσφορά, πρόταση, όπως θέλεις μπορείς να πεις, της αγγλικής ομάδας για τον Κοστίνια, για τον Πορτογάλο Μπακ, και ένα θέμα το οποίο είχε ξαναγραφτεί από τον αγγλικό τύπο περισσότερο περίπου πριν από 1,5 μήνα. Είναι αυτό, ξέρεις, που περνάγε σαν βούλες. Μεταξύ άλλων ήταν περίπτωση τότε που έλεγε διάφορα έλεγαν δημοσιεύματα για τον Ντεφράι, όσοι θυμούνται. Τα ψηλά είχε περάσει και αυτό. Και μέσα σε όλο αυτό υπήρχε και το πάντρεμα εντός

0: πολύ σε όλη την υποσυζήτηση. Και δεν ξεχνάμε αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες με αφορμή το σχεδιασμό του Ολυμπιακού, ότι φέτος θα γίνουν οι περισσότερες μεταγραφές από όσες έχουν γίνει επί Μεντιλίμπαρ.
1: Μπορεί και διψήφιο αριθμό, Γιάννη.
0: Ναι, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Από εκεί και πέρα, και θα σου πω και αναλυτικά έτσι ένα πλάνο το οποίο υπάρχει, το κρατάμε αυτό ως μια πρώτη προσέγγιση της Brighton για τον Κοστίνια. Οι καλά γνωρίζοντες και όσοι παρακολουθούν τα social media όπως εσύ καλή ώρα με Instagram κτλ.
1: Βεβαίως, αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Θα είχαν παρατηρήσει την κοπέλα συμβία του Κωστίνια, δεν θυμάμαι το όνομά της, όταν αναχώρησε από την Αθήνα με την οποία συζούσε εδώ πέρα, έγραφε bye bye Αθήνα την ώρα που πετούσε με το αεροπλάνο. Και άλλες φορές έχει φύγει, αλλά αυτό
1: δεν το έβαλε bye bye.
0: Ήταν και με βαλίτσες. Ήταν λίγο διαφορετικό και δεν ξέρω αν ήταν ένας προπομπός, το λέω έτσι απλά και μόνο για κάποια σημάδια που πάντοτε παίζουν το ρόλο τους, ένας προπομπός για το τι ακριβώς θα γίνει. Γιάννη Κωστίνη, ο οποίος σας μην κρυβόμαστε, στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ είχε πάρα πολύ κακή εικόνα. Όμως αυτό δεν αφαιρεί σε τίποτα έναν παίχτη που ειδικά πέρσι έκανε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα και ταυτόχρονα, αν θέλεις, ανοίγει ο δρόμος γιατί θα δούμε αλλαγές και σε δεξιό πιστοφύλακα και σε αριστερό. Ακόμα και αν δεν είναι η Brighton, φαίνεται ότι ο Κωστίνη θα πουληθεί. Στα λεφτά που ζητάει ο Ολυμπιακός.
1: Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή κρατάμε ότι η Brighton έχει κάνει πρόταση στον Ολυμπιακό για την αγορά του παίκτη και από εκεί και πέρα βλέπουμε αν θα καταλήξει ή όχι. Αλλά πάντως ο Κωστίνια θα φύγει κάποια στιγμή. Το καλοκαίρι. Ωραία.
0: Αυτό που δεν μπορώ να επιβεβαιώσω είναι το ποσό, γιατί μίλησα για ένα ποσό κοντά στα 11 εκατομμύρια που ήταν το χειμώνα και είχε αρνηθεί ο Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες που δεν έχω διασταυρώσει, δεν μπορώ να σου μιλήσω αυτή τη στιγμή ποια είναι η πρόταση με τα χρήματα τα οποία δίνει η Brighton και τα πόσα αξιώνει ο Ολυμπιακός. Γιατί, όπως και στην περίπτωση Κοστούλα, θα θυμάσαι, δεν είναι μόνο το ποσό το οποίο μαθαίνουμε, είναι τα μπόνους, είναι οι ρήτρες, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία ανεβάζουν το τελικό ποσό. Οπότε, φαντάζομαι μέσα στις επόμενες, δεν θα πω ώρες, μέρες, θα μάθουμε πολλά περισσότερα για την συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Κρατάμε αυτή τη στιγμή, Γιάννη, ότι η Brighton είναι το πρώτο φαβορί, μάλλον για τον Κοστούλα.
0: Ναι, γιατί είναι η ομάδα που έχει έρθει με μια επίσημη πρόταση, δίνει αυτό το ποσό που δίνει. Ο Ολυμπιακός θα δει αν τον ικανοποιεί, πόσο μπορεί να πέσει, πόσο μπορεί να ανέβει η αγγλική ομάδα και θα τα βρουν. Πάντως η αίσθηση αυτή τη στιγμή που υπάρχει είναι ότι θα υπάρχει αλλαγή δεξιού μπακ, θα απολυθεί ο Κωστίνια, και επίσης και αριστερού μπακ, με περισσότερες πιθανότητες αυτή του Ορτέγκα.
1: Του Ορτέγκα.
0: Αυτόματα ανοίγει ένας άλλος δρόμος, γιατί είναι λίγο τόμπολα η κατάσταση. Θα δούμε παίχτες Έλληνες να έρχονται. Ήδη έχουν ακουστεί πολλά και διάφορα ονόματα όσον αφορά για μπακ, για δεξί ή για αριστερό. Και λέω για περιπτώσεις που πέρασαν είτε στα ψηλά, είτε θα δούμε να αναζωπυρώνεται λίγο το θέμα. Ας κρατήσουμε για αριστερό μπακ το όνομα του Σάλιακα, με μια αξία κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν στη Σαν Πάουλη, έπεσε η ομάδα αυτή, οπότε τα πράγματα ίσως γίνουν λίγο πιο εύκολα. Η περίπτωση του Τσάπρα,
1: Αθανασίου, που είναι και παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Κοίταξε, ο Αθανασίου που είναι αριστερό μπακ, θυμίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν ήθελε να τον κρατήσει το καλοκαίρι, που όλοι απορούσαν, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ότι έχει τόσους ξένους. Δηλαδή, δεν θα ήταν πιο σοφό ίσως να δοθεί ένας εκ των Μπρούνο, για παράδειγμα, Ορτέγκα, και να μην έχει να έχει έναν Έλληνα. Προφανώς δεν υπήρχε η πρόταση, δεν υπήρχε ο συνδυασμός γεγονότων. Θα δούμε και για τον Αθανασίου, όμως αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο πίσω σε αυτή την ιεράρχηση, γιατί θα πρέπει να δούμε και στο παρελθόν ποιοι παίκτες άρεσαν ή δεν άρεσαν στον Μεντιλίμπαρ. Επιστρέφει ο Γιάρεντ, για παράδειγμα. Μένει ή φεύγει. Ή δίνεται δανεικός. Στρεφέτσα, Πνευμονίδης. Παίκτες που έπαιξαν λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, δεν έχει σημασία. Άλλο στην Ιταλία, άλλο στην Ελλάδα, άλλο στη Γαλλία. Θα σταθμιστούν και όλοι αυτοί οι παράγοντες.
1: Καμπελά, Μασούρα, Φορτούνη.
0: Καλά, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αν ανοίξουμε αυτή την λίστα, θα δούμε ότι έχει τουλάχιστον 10 δανεικούς Ολυμπιακός. Ας κρατήσουμε όμως κάτι άλλο αυτή τη στιγμή και να κλείσουμε και με αυτή την είδηση, ότι αρχίζει και ξαναπαίζει το όνομα λίγο του Νταβιντασβίλη. Ενός
1: του Γεωργιανού.
0: Ακριβώς, εξτρέμ, που παίζει στην Σεντετιέν. Ο Γεωργιανός θέλει να φύγει.
1: Ο Ριτσάρλισον Γιάννη κάνει το 2-1.
0: Οκ. Λοιπόν, ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Νταβιντασβίλη, γιατί μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτή τη στιγμή για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν είναι τις παρούσεις να το αναλύσουμε. Κράτα όμως κάτι άλλο. Ποντένσε, με σημερινό του post, μέσω

0: ναι, Instagram. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Ελπίζω να σας δω σύντομα ξανά κοντά. Η πληροφόρηση και το ρεπορτάζ λέει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο ο Ολυμπιακός να πάει να δώσει περίπου στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα του για να τον αγοράσει. Ένας παίκτης ο οποίος φέτος, κατά γενική ομολογία, είχε προβλήματα τραυματισμού, ήταν κάτω από το μέτρο, κάτω από τη βάση.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα θα κάνουμε μια επόμενη εκπομπή όπου θα αναλύσουμε προσεχώς το χάρτη μεταγραφών του Ολυμπιακού αναθέσει και αναπρόσωπα, για να ξέρει και ο κόσμος πώς ακριβώς θα κινηθούν οι Ερυθρολεύκοι.
1: Ωραία, κρατάμε λοιπόν την είδηση της βραδιάς ότι η Brighton ήρθε με επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρουμε το ακριβές ποσό. Γνωρίζουμε το ακριβές ποσό ότι το χειμώνα ήταν 11 εκατομμύρια, άρα κάτω από 11 αποκλείεται να είναι. Υποθέτω.
0: Προφανώς.
1: Υποθέτω.
0: Πρέπει να δούμε, επαναλαμβάνω, όλο το συνολικό πακέτο που κάνει η Brighton. Μια ομάδα που τον περασμένο Γενάρη ήταν πολύ δραστήρια. Πήρε, έδωσε, ανανέωσε κτλ. Βλέπουν 16 παίχτες. Άρα βλέπεις ότι και κινείται σε ποσότητα και ποιότητα. Και είναι μια ομάδα που κινείται με ταχύτητα, όπως έκανε πέρυσι με τον Κοσκούλα. Mm-hmm. Γι' αυτό τα βάζουμε όλα αυτά μαζί και θα δούμε τι θα γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια και εδώ είμαστε. Αν προκύψει κάτι από το ρεπορτάζ, φυσικά παρεμβαίνεις. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο Ριτσάρλισον με κοντινό πλασέ μείωσε σε 2-1. Αναπτυρώνονται οι ελπίδες της Τότεναμ. Αλλά δεν της φτάνει αυτό το γκολ. Η Τότεναμ αναζητάει ακόμα 2. Η Τσέλσι συνεχίζει να προηγείται με 2-1. Θυμίζω ότι η Άρσεναλ πριν από λίγη ώρα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της, καθώς η Μπόρμουθ φρέναρε τη Μάντσεστερ Σίτι. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Η διαφορά πλέον είναι στους 4 βαθμούς, μία αγωνιστική πριν το φινάλε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 9 λεπτά πριν από το φινάλι. Η Χρύση Αντωνιάδη παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που σε 9 λεπτά θα ολοκληρωθεί. Να δούμε και τη χρυσή βίβλο του πρωταθλήματος Αγγλίας. Λοιπόν, στην κορυφή είναι η Manchester United και η Liverpool που έχουν από 20 κατακτήσεις. 14 τρίτη θέση για την Arsenal, 14 με το φετινό. 10 κατακτήσεις από τη Manchester City, 9 από την Everton, 7 από την Aston Villa. 6 κατακτήσεις έχει η Sutherland, 4 η Newcastle, Sheffield Wednesday, 3 η Wolves, η Leeds, η Huddersfield και η Blackburn. Από 2 έχουν η Preston, η Tottenham, η Derby County, η Burnley, η Portsmouth. Και από 1 κατάκτηση η Nottingham, η Leicester, η Sheffield United, η West Brom και η Ipswich. Λοιπόν, και με αυτά που μόλις διάβασα, υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου. Γιώργο, καλησπέρα, το λέγαμε. Σήμερα μπορεί να έχουμε πρωταθλήτρια Αγγλίας. Και να που έχουμε πρωταθλήτρια Αγγλίας στην Arsenal μετά από 22 χρόνια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Θυμάμαι το καλοκαίρι όταν μιλούσαμε με τον Θάνο Μπλούνα στο Μουντιάλ των Συλλόγων. Συζητούσαμε για την επόμενη Premier League, αυτή δηλαδή που ολοκληρώνεται τώρα σε μια αγωνιστική. Και θυμάμαι που του είχα πει, πιστεύω ότι φέτος στην Arsenal. Και αυτό περισσότερο το πίστευα γιατί λέω κάποια στιγμή δεν μπορεί αυτή η ομάδα που συνεχώς πρωταγωνιστεί αλλά στο τέλος κάτι πάθαινε και το έχανε και βέβαια υπήρχε το τρένο της Manchester City, να λοιπόν που δικαιώθηκαν αυτοί που πίστευσαν στις φετινές ικανότητες της Arsenal.
0: Δεν θα φύγει από τη City πρωταθλητής ο Guardiola.
1: Ναι, δεν θα φύγει, μα ούτως ή άλλως και πρωταθλητής να γινότανε θα έφευγε ούτως
0: ή άλλως. Το είπαμε από χθες βράδυ, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, στην Arsenal απλά πρέπει να σου πω γρήγορα 14 οι τίτλοι στην Premier League. Πράγματι, όπως είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, τελευταία φορά το 2004, πριν από 22 χρόνια. Στα κύπελλα Αγγλίας έχει το ίδιο νούμερο στους τίτλους, 14. Στο League Cup έχει 2 τίτλους και προχωράει η Arsenal για την επόμενη χρονιά. Όσον αφορά την βασική αντίπαλο στη διεκδίκηση του τίτλου, την Manchester City, ο Pep Guardiola, όπως πολύ σωστά είπες χθες το βράδυ, φεύγει μετά από 10 χρόνια με 20 τίτλους, παρακαλώ, στο
0: παλμαρέ του.
1: Στο παλμαρέ με την Manchester City.
0: Ναι. Στο μεταξύ, αυτή την ώρα, Γιώργο, βλέπω από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έξαλλοι πανηγυρισμοί, χαμός στο Λονδίνο, έχουν βγει οι οπαδοί της Arsenal και πανηγυρίζουν.
1: Το είχαν αποθυμένο, σου λέω, γιατί πολλές φορές προσπάθησε, πολλά χρήματα ξόδεψε. Λέω κάποια στιγμή θα πρέπει να σκάσει αυτή εδώ η βόμβα. Λοιπόν, όσον αφορά τον Pep Guardiola, λίγο πολύ το ξέραμε από χτες, το είπες και χθες πολύ σωστά, φεύγει από την Manchester City. Όμως υπάρχει ένα θέμα που προκαλεί εντύπωση. Με ομαδική βιντεοκλήση ειδοποίησε τους ποδοσφαιριστές του και για το παιχνίδι, για το ποιοι θα είναι, έχουν κληθεί στο παιχνίδι αυτό με την Bournemouth, αλλά και εξήγησε και τους λόγους για τους οποίους θα φύγει από την ομάδα. Ο Ένσο Μαρέσκα είναι ο νέος προπονητής, αυτός που ήταν στην Chelsea από το 2024 μέχρι το 2026 μέχρι και φέτος, και στην Chelsea, όπως έχουμε πει, πάει ο Τσάβι Αλόνσο.
0: Λοιπόν, στην Chelsea να πω ότι δεν είναι καθόλου τιμητικό για την ομάδα, ότι αυτή τη στιγμή είναι στην 8η θέση με 52 βαθμούς, αν παραμείνει το 2-1, και θα δώσει προκριματικά για πρόκριση στη League Phase του Conference League, έτσι.
1: Η κάτοχος του Μουντιάλ.
0: Ναι. Λοιπόν, ενώ αυτή την ώρα η Tottenham είναι στους 38 βαθμούς, 17η, 18η η West Ham, σε θέση υποβιβασμού είναι η West Ham, η West Ham υποβιβάζεται αυτή την ώρα με 36. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, αν η Tottenham δεν βρει 2 γκολ, να ανατρέψει το 2-1 αυτή τη στιγμή, την Κυριακή...
1: Τελειώνει το παιχνίδι,
0: Έχει ακόμα λίγη ώρα. Την Κυριακή, λοιπόν, θα έχουμε αγωνία για το ποια από τις Tottenham και West Ham θα ακολουθήσει την Burnley και τη Wolves στην δεύτερη κατηγορία.
1: Αυτό πολύ σωστά. Ο Λεβαντόφσκι δεν ανανεώνει με την Μπάρτσα. Από το 2022 ήταν εκεί. Πριν ήταν 8 χρόνια στην Bayern Μονάχου. Γκριεσμάν, είπαμε, φεύγει από την Ατλέτικο Μαδρίτη, πάει στο MLS. Ο Καρβαχάλ μετά από 13 χρόνια δεν ανανεώνει στην Real. Πολύ πιθανό να τον δούμε στο MLS, στο Κατάρ ή στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, η Manchester United, Άγγελε, προσπάθησε να πείσει τον Λουίς Ενρίκη να πάει στην Premier League, να πάει στην Manchester United και να αφήσει την Paris Saint-Germain. Αρνήθηκε ο Ισπανός. Όσον αφορά τον Μουρίνιο, δήλωσε ότι το συμβόλαιό του, του είπε ο εκπρόσωπος του, ο Χόρχε Μέντες, ότι είναι πάρα πολύ καλό στην Ρεάλ. Η συμφωνία έκλεισε από μένη υπογραφή, αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες.
0: Το Σαββατοκύριακο που θα πεταχτεί από εκεί.
1: Όσον αφορά τον. Και πετιούνται με ιδιωτικά όπλα, έτσι περιμένετε κτλ. Όσον αφορά.
0: Ναι, έχουν και αυτοί τα προνόμια τα δικά μας. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Άγγελε, το δικό μου είναι για σέρβις. Λοιπόν, ο Φλικ ανανέωσε με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2028, συν ένα χρόνο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σίγουρα είναι χαρούμενοι στην Μπαρτσελόνα. Όσον αφορά τον Αντζελότη, προσκάλεσε τελικά τον Νεϊμάρ για το Μουντιάλ, για τον οποίο όμως είπε ότι στις προπονήσεις που θα κάνουμε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ θα με πείσει εάν μπορώ να το χρησιμοποιήσω ή όχι. Μαρκίνιους, Ραφίνια, Βινίσιο Τζούνιορ, Έντρι, Καζεμίρο και άλλοι ποδοσφαιριστές. Για την ομάδα του είπε ο Ιταλός, είναι μια ομάδα που μπορεί να παίξει ποιοτικό ποδόσφαιρο με συλλογικό πνεύμα, δεν είναι η τέλεια ομάδα, είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά πρέπει να πω ότι η τέλεια ομάδα δεν πρόκειται να κερδίσει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Καλό βράδυ Γιώργος, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα ρίχνει αυλαία για σήμερα. Από τη Χρύσα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μπάλτας. Η Brighton μετά την απόκτηση του Μπάμπη Κοστούλα δουλεύει με τον Ολυμπιακό και τη μεταγραφή του Κωστίνια. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και η πρόταση του Αγγλικού Συλλόγου στους Ερυθρόλεφους για την απόκτηση του Πορτογάλου Μπακ πλησιάζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Brighton έχει προσφέρει στον παίκτη πενταετές συμβόλαιο και όπως φαίνεται η υπόθεση της μεταγραφής του Κωστίνια στους Γλάρους μπαίνει στην τελική της ευθεία. Ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού για να διαδεχθεί την τεχνική ηγεσία, το Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στην πόρτα εξόδου. Είναι ο 38χρονος Δανός Γιάκομ Νέστρουπ, πρώην τεχνικός της Κοπεχάγης. Ο Άρης και ο Μιχάλης Γρηγορίου θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία, καθώς επικυρώθηκε η συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους για άλλα 2 χρόνια. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Γαλλία, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον 25χρονο Γεωργιανό Εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη, στον οποίο η Σεντετιέν κοστολογεί 15 εκατομμύρια ευρώ. Επιστρέφει στους Ερυθρόλεπους ο Γιάρεμτσουκ. Ρωσικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ιβάν Σαββίδης θέλει για νέο προπονητή στον ΠΑΟΚ τον Αντρέι Ταλαλάρεφ. Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας ο Λουτσέσκου σύμφωνα με τους Τούρκους. 5 παίκτες αποχώρησαν σήμερα από τον Όφη, ο Αργεντινός Χουάν Νέιρα, με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της ομάδος, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο Φίλιπ Μπαϊνόβιτς, ο Γιάννης Χριστόπουλος και ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης. Περισσότερο από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο στο Final Four της EuroLeague.

0: 3.000 οπαδούς θα βρει στο πλευρό της η Φενέρμπαξέ, ενώ 1.000 Ισπανοί θα υποστηρίξουν τη Βαλένθια και άλλοι 600 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για τα ημιτελικά της Α1 Πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Εθνικό με 29 και έκανε το 1-0 στη σειρά, ενώ οι Βουλιαγμένοι επικράτησαν με 14-6 της Γλυφάδας στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Ο Λυσιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής στην Α2 υδατοσφαίρες των ανδρών και κέρδισε το εισιτήριο ανόδου στη Water Polo Link. Στο σημερινό δεύτερο τελικό, η αθηνική ομάδα επικράτησε της Κέρκυρας με 15 στο ηλίσιο κολυμπητήριο, ανέτρεψε το εισβάρος στις 18 του πρώτου αγώνα και επανέρχεται μετά από 3 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ με 35-29 στο δεύτερο μεταξύ τους τελικό στην Α1 Handball των γυναικών και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Ο τρίτος τελικός θα γίνει στην έδρα της ΑΕΚ το Σάββατο στις 23 του μηνός. Έκλεισε μετά από 10 χρόνια και την κατάκτηση σε 20 τίτλων, μεταξύ των οποίων και το Champions League, ο κύκλος του Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City. Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι αυτός που θα πάρει τη σκυτάλη από τον Καταλανό. Η διοίκηση των Μαντριλένων κατέλαβαν τη ρήτρα των 3 εκατομμυρίων ευρώ που υπήρχε ως buyout στο συμβόλαιο του Special One με την Μπενφίκα. Το μόνο που απομένει πλέον είναι να υπογράψει ο Ζωσέ Μουρίνιο το συμβόλαιο του με τη Βασίλισσα, το οποίο θα έχει διάρκεια 2-1 χρόνια με την οψιόν επέκταση να ενεργοποιείται εφόσον κατακτήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο πρωτάθλημα είτε του 27 είτε του 28. Με πανηγυρισμούς από τους φίλους της Βραζιλίας έγινε δεκτή ανακοίνωση από τον Κάρλο Ανσελότη η παρουσία του Νεϊμάρ στην αποστολή της Ελεσάο για το παγκόσμιο κύπελο. Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ετοιμάζεται για το 6ο Μουντιάλ της καριέρας του η αποστολή της Πορτογαλίας για το παγκόσμιο κύπελο. Τέλος, η Άρσεναλ είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας για το 25-26, επιστρέφοντας στο θρόνο της μετά από απουσία 22 χρόνων. Για να τα καταφέρει πριν ακόμα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική, πήρε ένα δωράκι και από την Μπόρνμουθ, η οποία απόψε αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Manchester City στο Vitality και εξασφάλισε τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στο Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας ακολουθεί ο Δημήτρης Μανισιώβας με τον Γιάννη Παπαγεωργίου και την εκπομπή Μπαλαντέρ. Θα σας κρατήσει συντροφιά για τις δύο επόμενες ώρες. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο ertsports.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
1: ERASPORT 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε ERASPORT.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλε. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 12 και 13 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή της νύχτας με Γιάννη
1: Παπαγεωργίου και Δημήτρη Μαλισιώβα.
0: Μαλισιώβα, και σήμερα ημέρα Τρίτη, μια ιδιαίτερη ημέρα όμως για την Μακεδονία και για όπου υπάρχει πόντος, καθώς ολοκληρώθηκε η 19η Μαΐου. Η μέρα την οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν ήξερα ότι με επί Ανδρέα Παπανδρέου κατοχυρώθηκε ως ημέρα της γεροκτονίας, δεν το ξέρω αυτό. Ότι ο σπουδαίος αυτός ο τύπος, ο Ανδρέας.
1: Πρέπει να έχει γίνει τη,
0: πέρασε αυτό το
1: κοθέμα. Την πρώτη τετραετία του Ανδρέα Παπανδρέου για αναγνώριση της γενοκτονίας στον Πόντιο.
0: Πούς είναι. Μπα.
1: Τι.
0: Δεν θυμάμαι ποτέ. Πάντως είναι επί Ανδρέα.
1: Θα το βρούμε.
0: Οπότε θέλουμε και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίξουμε την ιδέα ότι πρέπει τα διεθνή φόρα, ο δυτικός κόσμος, άπαντες, να κατοχυρώσουν αυτή την ημέρα. Την ημέρα αυτή, την οποία η Τούρκη, το Υπουργείο των Εξωτερικών της Τουρκίας, εξέδωσε μια ανακοίνωση που ούτε λίγο ούτε πολύ, Γιάννη Παπαγεωργίου, φίλες και φίλοι, βάζει χέρι στην Ελλάδα ότι κακώς διεκπαιδεύουμε τα παιδιά, λέγοντας ότι υπάρχει γενοκτονία. Αντιθέτως, μας εγκαλούν στη μάχη που απελευθερώθηκε η Τριπολιτσά με Θόδωρο Κολοκοτρώνη ότι εμείς εσφάξαμε Τούρκους. Δηλαδή, μας κατηγορούν ότι στον πόλεμο υπήρχαν θύματα, τρομερά θέματα. Ναι. Δεν μας λένε όμως γιατί οι πόντοι εξαφανίστηκαν από προσώπου γης και χάθηκαν όχι 350.000, αυτή είναι η επίσημη εκδοχή ενδεχομένως και περισσότεροι. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Με την Τουρκία πάντα να έχει μια εξωτερική πολιτική επιθετική, διότι πες, κάτι θα μείνει.
1: Ήταν έτσι κι αλλιώς μια μεγάλη περίοδος που διήρκησε η γενοκτονία των ποντίων, έτσι από το...
0: Ναι, από το 16 και μετά,
1: το
0: 16 λοιπόν.
1: Μέχρι το 23 έγινε το γενικό ξεκαθάρισμα και η γενοκτονία με
0: μετά
1: πολλές ζωές
0: να χάνονται. Το ήρωα των γειτόνων, τι καλά παιδιά οι γειτόνες, τι καλά παιδιά που λένε.
1: Εκ Θεσσαλονίκης ο
0: κύριος, ο Κεμάλ. Στην τέτοια, στην πέστο στο δρόμο που είναι το σπίτι, Αγίου Δημητρίου.
1: Δεν έχω πάει. Έχεις πάει.
0: Πάντω, εφού και ζούσα δεν έχω.
1: Εντάξει, άλλο αυτό.
0: Τώρα μόλις με κάλεσε ο Λιράρης, είχα κανονίσει.
1: Ναι.
0: Να μας παίξει Λιράρης.
1: Ζωντανά.
0: Είναι ζωντανά, τώρα με κάλεσε να κάνω μια κλίση. Τι συμβαίνει λοιπόν, και να πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Ότι να αξιέξω τι καιρό κάνει. Ό,τι να είναι.
1: Έχουμε γίνει τροπικό κλίμα πλέον, δεν το έχεις καταλάβει.
0: Απίστευτα πράγματα γίνονται στον
1: γενικά
0: κόσμο.
1: Γενικά πάντως από το πρωί ο καιρός είχε μια συννεφιά, σε προδιέθετε ότι πάει για βροχή. Είχαν κάνει και τις προγνώσεις τους.
0: Φέρε από και το, σε παρακαλώ.
1: Θα πάρουμε.
0: Πάρε λίγο, δώσ' μας χαλάκι λίγο.

0: Για πάμε τώρα να συνδεθούμε και να ακούσουμε αυθεντική Ποντιακή Λύρα.
1: Εκλάψα και πονέσα, την πατρίδα με χάσα. Εκλάψα και πονέσα, λυγούμε κι αρέθιμο. Ένα σβάλλω και πορώ, μία κι άλλο στη ζωή. Σου πεγάδιν συναυλή, το μάθα.

0: Λοιπόν, φίλες λοιπόν, και φίλοι, μισό λεπτό, κύριε Λιράρη, μισό λεπτό. Δεν με ακούτε.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιάννο Παπαδόπουλο, ο οποίος πέραν ότι ήταν πολύ καλός ποδοσφαιριστής, είναι γνώσης και της ποντιακής κληρονομιάς, της ποντιακής ιστορίας και το βρίσκουμε στην ωραία Πεύχη. Για πείτε μας, κύριε Παπαδόπουλε, ένα κάτι σήμερα αυτό που θέλετε να μας πείτε.
1: Λοιπόν, 1921, 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα του Σταυρού, τα 7 χωρία της Γιοσγάτης, όλοι κάτοικοι Αργυρούπολης του Πόντου, τα 2 από τα 7 χωριά τους βάλανε μέσα στην εκκλησία 280 άτομα μετά τον τέκνον και τους φάξανε όλους. Γλιτώσαν μόνο 3 άτομα. Ο Κώστας ο Παπαδόπουλος έφυγε και πήγε, ειδοποίησε τα χωριά τα άλλα, δηλαδή του παππού μου το χωριό και τα άλλα 5 χωριά, τα οποία φύγανε και ζήσανε για 10 μήνες μέσα στο δάσος εκεί στην περιοχή της Γιοσγάτης. Αυτό το μνημείο υπάρχει στη Φιλιριά, είναι με ονοματεπώνυμο όλοι οι σφαγεστέντες.
0: Την ημέρα που το...
1: Στις 14 Σεπτεμβρίου είναι αυτό.
0: Ναι, σήμερα λοιπόν, ανήμερα που οι Τούρκοι μας κάνουν και μαθήματα ιστορίας.
1: Κοίταξε, οι 353.000 πόντοι δεν είναι μόνο αυτοί, υπάρχουν και οι Μικρασιάτες και οι Θράκες, οι οποίοι όλοι μαζί είναι περίπου 1 εκατομμύριο. Η γενοκτονία αναγνωρίστηκε από 4 μόνο πόλεις πολιτείες της Αμερικής και από μερικές άλλες λίγες ελάχιστες χώρες στον υπόλοιπο κόσμο και είναι η μέρα μνήμης, δεν είναι, τέλος πάντων, υπάρχει μια λεπτομέρεια εδώ. Θέλει αγώνα πάρα πολύ. Δεν πρέπει να κλαίμε, πρέπει να αγωνιζόμαστε για αυτό το θέμα. Γιατί αν μας ζητήσουν συγγνώμη, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε με τους λαούς τους άλλους. Με τον τουρκικό λαό. Οι ηγεσίες τους έχουν κάνει τα εγκλήματα.
0: Συνήθως στην ανθρωπότητα οι ηγεσίες είναι υπεύθυνες, ο λαός δεν ευθύνεται και όπως το προαναφέρατε δεν έχουμε να κάνουμε κάτι εμείς με τον απλό τουρκικό λαό, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και αυτό που συνέβη τότε και αυτοί θέλουν να το ξεχάσουμε και πριν ας πούμε η Αμερική ο Biden το αποδεχόταν αυτό. Τώρα βλέπουμε ότι δεν το αποδέχονται. Γενικά θέλει διπλωματικό αγώνα για να γίνει γνωστό τη σπάση σε όλο τον πλανήτη τι συμβαίνει. Λοιπόν, και ένα τελευταίο σχόλιο. Ο ΠΑΟΚ πώς έχασε το πρωτάθλημα?
1: Δεν πειράζει. Μία ήττα.
0: Ναι.
1: Ξυπνάει την ομάδα.
0: Ναι.
1: Και παίρνει αποφάσεις δραστικές.
0: Ωραία,
1: και ενώ αν πάρεις το πρωτάθλημα και δεν έχεις καλή ομάδα, επαναπάβεσαι,
0: ναι,
1: και μετά δεν προχωράς στην Ευρώπη.
0: Μπορείτε να σας δώσω και εσάς την είδηση από ό,τι έκανα ρεπορτάζ. Κατά 99% μένει ο Λουτσέσκου, γιατί υπήρχε από χθες μια συζήτηση. Δύσκολα θα αλλάξει ο Πόντιος Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος έκανε πάρα πολλά για τον Πόντο και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτός άνοιξε ξανά την Παναγία Σωμελά στην Τραπεζούντα. Ευχαριστώ πολύ, καλό ξημέρωμα.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Το τραγούδι είναι «Την πατρίδα με έχασε», αυτό που έγραψε, που σας έστειλα.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι πολύ παραδοσιακό, είναι του γραμμένο σύγχρονα, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό το σου έπαιξε αυτό.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό ξημέρωμα.
1: Χαιρετίσματα.
0: Ο κύριος Γιάννος Παπαδόπουλος, ο κάτοικος Πεύκης, παλιός ποδοσφαιριστής από το Κιλκής, σε διάφορες ομάδες των Αθηνών και κατά σύμπτωση φίλος του ΠΑΟΚ, αφού είναι Μακεδόν.
2: Έλα, αυτά δεν είναι σύμπτωση. Μαλουσιόβας, αυτά δεν τα θεωρώ δηλαδή σύμπτωση.
0: Λοιπόν, οπότε σιγά σιγά να μπούμε στο πλάνο. Έχεις πόντιο συγγενή, κάτι έχει σχέση με πόντο?
2: Όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Με μικρά Ασία έχω.
0: Ναι.
2: Παππού γιαγιά συγχωρεμένος. παππούς.
0: Τι έμαθα σήμερα, δηλαδή, καμιά φορά ζεις και μαθαίνεις ότι οι 40 εκκλησίες που είναι η συνοικία πάνω από το γήπεδο του Ηρακλή, ναι, του Καφτατζόγλιο, δεν ήξερα ότι είναι πόλη της Ανατολικής Θράκης. Σήμερα το μάθα.
2: Ναι.
0: 40 εκκλησίες. Ήταν και την πρώτη περιοχή που έμεινε στη Θεσσαλονίκη Πισιρικάς 12 χρόνια για λίγο. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάμε, πώς πάει η οικογένεια, τα παιδιά?
2: Εντάξει, όλοι καλά, εσύ?
0: Εντάξει. Ξεκίνησαν εξετάσεις.
2: Τέλειωσε το πρωτάθλημα, ξεκίνησαν
0: εξετάσεις.
2: Ναι.
0: Λατινικά σήμερα. Και φυσική. Θεωρητικής κατεύθυνσης, πρακτικής κατεύθυνσης. Β' Λυκείου αναφέρομαι.
2: Β', ναι, γιατί νομίζω ότι Δευτέρα ξεκινάνε οι Παλαιολλήνες.
0: Δεν ξέρω ακόμα.
2: Όχι, 27 ναι, του μήνα, 27.
0: Καλή επιτυχία να πούμε στα παιδιά.
2: Εσύ θα μπεις αυτό του Λούκη του χρόνου.
0: Ναι, χαλαρά. Ναι. Απλώς εγώ λέω το εξής. Διάβασε, κάνε focus, κλείσε τα κινητά. Ασχολήσου μόνο με τις εξετάσεις και θα δούμε τι θα γράψεις. Αν δεν ασχοληθείς, μην περιμένεις. Ναι. Όλα θα σου φταίνε ατυχίες σαν τη City που έχασε σήμερα το πρωτάθλημα και η Bournemouth τον απέσπασε δικαίως στο βαθμό με αποτέλεσμα να στέψει την Arsenal πρωταθλήτρια μετά από
2: 22
0: χρόνια.
2: Ναι.
0: Οπότε το ερώτημα είναι εύλογο τώρα. Ο Παναθηναϊκός είναι 16 χρόνια. Η Arsenal ήταν 22.
2: Είναι 16.
0: Άρα πώς?
2: 17 θα είναι το 17. Χρόνου.
0: Άρα μέχρι τα 22,
2: ναι,
0: μπορεί να αντέξει.
2: Όχι, δεν αντέχει.
0: Η Arsenal γιατί άντεξε?
2: Άλλο, η Premier
0: δεν κάνει. Sorry.
2: Μην τα συγκρίνεις αυτό.

0: Θα τα πούμε όλα αυτά αργότερα. Βλέπω εδώ και ένα τραγούδι του Κουρκούλη. Καταρχάς θέλω να πω, όσοι μένετε στην Αθήνα, θέλω να μας πείτε εάν εσείς πήρατε είδηση αυτό το θέμα που υπάρχει από το πρωί για μια έντονη οσμή αερίου.
1: Στα νότια ήταν αυτό. Εμείς στα βόρεια δεν πήραμε χαμπάρι.
0: Και επειδή δεν υπάρχει κάτι επισήμως, ούτε διαρροή κτλ., τι μπορεί να έχει γίνει τώρα? Κάποιο καράβι πέρασε. Κάτι έχει γίνει. Αφού μυρίζει τόση μεγάλη περιοχή.
1: Καρά από καράβι, λες, έχει προέλθει.
0: Ναι, κάθε μέρα κάτι γίνεται.
1: Ναι.
0: Ε? Λοιπόν, έξω αγωνιστικά, έξω αθλητικά. Με συγκλώνησε αυτή η είδηση στην, δεν ξέρω που ήταν στην Αμερική, που συνελήφθη ο γιος, γιατί αυτός είναι υπεύθυνος για το θάνατο του πατέρα του. Ο οποίος είχε ένα πλούσιο, μια μεγάλη εταιρεία, έχει σκότωσε τον πατέρα του.
1: Πάντως έχει αφαιθεί με εγγύηση έξω. Ένα εκατομμύριο.
0: Τον πατέρα του. Ε, καλά, ένα εκατομμύριο μέχρι να το ξαναβάλουν μέσα, αλλά. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Και σου έχω μια φοβερή είδηση από την Πορτογαλία που θα την πούμε αργότερα μετά τη μία. Πού έχει φτάσει το ανθρώπινο είδος.
1: Τι έχει γίνει.
0: Θα σου πω τρομερή είδηση. Όχι για τον Παυλίδη, ο οποίος ήρθε ήδη. Γιατί ο Μωρίνιο τελείωσε το πρωτάθλημα αίτητος, αλλά έχασε το πρωτάθλημα. Το πήρε η. Η Πόρτο. Λοιπόν, του παλιού προπονητή του Τζαβέλα.
1: Ναι.
0: Που τον είχε στην Αλάνια. Τζαβέλα στο μεταξύ μάνατζερ, το ξέρεις.
1: Έγινε μάνατζερ.
0: Ναι. Λοιπόν, προπονητή τον είχε στην Αλάνια. Μετά τον πήρε ο Άγιαξ, έχασε το πρωτάθλημα πέρυσι, κατάλαβε πως το έχασε. Ήταν συν 7, ήταν, ήθελε 3 αγωνιστικές, συν 8 και κατάφερε το έχασε.
1: Ναι.
0: Αλλά πήγε στην Πόρτο και πήρε το πρωτάθλημα.
1: Μια χαρά.
0: Και περιμένουμε ενδιαφέρον τι θα γίνει με Βαγιανίδη και Ιωαννίδη. Ο Βαγιανίδης θέλει να μείνει στη Sporting.
1: Περίμενε, πρέπει να πάει στα διεθνή. Και το Μανώλης από την Άξο κατευθείαν. Για ρωτά, πόσα χρόνια περίμενε να πάρει πρωτάθλημα ο Παύλε?
0: 50.
1: Όχι 50.
0: 50. 26. 76.
1: Περίμενε, πας πίσω, εντάξει.
0: Τι, 50, άρα αντέχεις.
1: Εγώ λέω τα τελευταία. Αυτά που έζησες.
0: Συγγνώμη, φαντάζεσαι ο Παναθηναϊκός να κάνει 50 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα ακόμα?
1: Είναι δύσκολο.
0: Τι θα πει δύσκολο?
1: Δύσκολο.
0: Έξι ειδήσει διαφορετικά έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Αλλάξανε, ναι.
0: Βέβαια, τι. Η Μπόρνμουθ.
1: Ναι.
0: Υπήρχε η Μπόρνμουθ όταν ο Παναθηναϊκός με σουρανούς, όχι. Πήρε πρωτάθλημα η Άρχος μετά από 50 χρόνια στην Ιδανία.
1: Πήρε.
0: Ε, λοιπόν, τα βλέπεις.
1: Και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός λέει πάει να πάρει τον προπονητή τη Κοπενχάγη που έχασε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά είχε πάρει τα ντάμπλ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Πριν πάμε λοιπόν να πούμε λίγο στα αθλητικά τα κομμάτια, πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι από τον Νίκο Κουρκούλη, Πόντια Μάνα, και πάνε έρχομαι, μη φύγει κανείς, Αέρα Σπορ 101,8.

0: Λοιπόν, η ιστορία αυτού του τραγουδιού, το τραγούδι του Νίκος Κουρκούλης, τους στίχους τους έχει γράψει ένας συνάδελφος που είναι στη Ζούγκλα, στον Τριανταφυλλοπούλο, ο Μπάμπης, ο Παπαφιλιππάκης, και, και τη μουσική ο γιος του Πόλη Κερμανίδη.
1: Έλα.
0: Οπότε θα ήθελα αργότερα να βάλουμε και ένα Πόλη Κερμανίδη, μια τραγουδάρα. Καλό.
1: Μια χαρά, είδες, εδώ έχεις ανοίξει τώρα τα ιστορικά με την γενοκτονία των
0: Γιάννη κοινωνίων. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ.
1: Έχεις,
0: σε γράφει ο Μοσχονάς, σταμάτες αυτά.
1: Τι εννοείς?
0: Γράφει ο Μοσχονάς, ψάχνει οι ατάκες να κάνει ένα ωραίο τρέιλερ. Άμα είσαι μακριά από το...
1: Ναι, τέλειος.
0: Τα άσε που θα πάρει τηλέφωνο Σύφης τώρα σε λίγο, θα πει πιο κοντά Γιάννη.
1: Λοιπόν, τι μας ζητάει, μας
0: ποιος?
1: Είδα ένας φίλος ζήτησε ένα ποντιακό τραγούδι, θα το
0: κράτα το,
1: θα
0: κράτα σημειώσεις.
1: Θα το κρατήσουμε. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Μάνα μου» του Πόντιου τραγουδιστή Χρύσανθου Θοδωρίδη. Άλτορ.
0: Καλά, θα το δούμε.
1: Ο Αντωνούλης εδώ σου λέει πότε θα ακούσεις.
0: Να Αντωνή.
1: Το βρήκαμε.
0: Δουλεύουμε, ρε φίλε.
1: Κατευθείαν, πάμε να τα ακούσουμε.

0: ήταν και η μάνα για το φίλο. Βλέπετε, άμεση αντίδραση, άμεση ανταπόκριση. Παλαιοφάρσελος Αθήνα.
1: Αφού είναι εδώ ψηλός.
0: Παλαιοφάρσελος Αθήνα.
1: Είναι ο ψηλός εδώ, ότι ακούγεται κατευθείαν. Κατευθείαν.
0: Πρέπει να είναι μαζί η ομάδα, δημοσιογράφος, τεχνικός, together.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά τώρα. Πόσο έλεξε η Τσέλσι, πρώτο μήνυμα. 2-1 δραματώμε, νίκησε την Τότεναμ, η οποία την Κυριακή θα παίξει για να σωθεί. Και εσύ μου λες, αν ο Παναθηναϊκός αντέχει ακόμα 30 χρόνια. Εντάξει. Εδώ η Τότεναμ κινδύνευε να πέσει.
1: Και η Άρσεναλ ισοφάρισε τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ.
0: 14-14. Ναι. Έχει ο Νίκος εκεί, United και Liverpool.
1: Από 20, ναι, από 20.
0: Όμως, εδώ τα θέματα έχουν αλλάξει. Μην μένετε στο παρελθόν. Εδώ στην Γάμα Εθνική θα παίζει η ομάδα Μπαμ. Η ομάδα Μπαμ είναι, λέγεται ομάδα Μπαμ. Θα μπορεί. Παίζει τη Γάμα Εθνική.
1: Μια χαρά, γιατί.
0: Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αντέξει και 10 και 20 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
1: Εντάξει,
0: 10. Για, γιατί δηλαδή.
1: 16 είναι πολλά.
0: Για, άκου. Τίποτα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Έχουν αλλάξει αυτό.
0: Μην μπερδεύεσαι.
1: Θα μπει σε καινούριο γήπεδο.
0: Ήξερες εσύ Παναθηναϊκός. Άστο τώρα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Θα μπει σε καινούριο γήπεδο, σου λέω, νέα έδρα. Άλλα δεδομένα.
0: Και άλλοι τι δεν διάλεγαν.
1: Άλλα κόσμια.
0: Και άλλοι δεν έχουν γήπεδο. Και άλλοι γήπεδο. Και άλλοι
1: ρε παιδί μου. Είναι.
0: Βρε πρώτα προπονητή.
1: Το Καραϊσκάκι έγινε το 4.
0: Βρε πρώτα προπονητή.
1: Τώρα θέλει να τον ανακατασκευάσει.
0: Ναι, βρε τώρα εσύ προπονητή και άστο γήπεδο.
1: Ή βρήκε, δεν είπαμε.
0: Ποιον.
1: Το Μπιτσιρικάκι.
0: Λες.
1: Έτσι λένε. Αφού τα ρεπορτάζει.
0: Τι λένε οι φίλοι του Παναθηναϊκού για τον 38χρονο προπονητή της Κοπενχάγης.
1: Ναι. Τι λένε.
0: Τι λένε, τι γνώμη.
1: Α, να προηγούν.
0: Αν το, να τον θέλουν.
1: Να βάλουμε άλλο ένα quiz.
0: Ποιο.
1: Αφού πάει σε τέτοια λύση.
0: Πόσα χρόνια ακόμα θα κάνει ο Παναθηναϊκός να πάρει πρωτάθλημα.
1: Δεν το ξέρω. Αφού πάει σε τέτοια λύση.
0: Ναι.
1: Και πάει σε ένα 38χρονο ο οποίος έχει κάνει καλή πορεία.
0: Άγνε, αυτό είναι άγνοια κινδύνου, έτσι. Φεύγεις από το 50 την εμπειρία,
1: ναι,
0: και πας στον άπειρο.
1: Ωραία, και λέω εγώ, γιατί δεν πας στη δοκιμασμένη συνταγή
0: αυτό. Αφού...
1: Όχι.
0: Ποιον?
1: Νίκος Παπαδόπουλος.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά να πάει να φέρει μέχρι να μάθει την οτροπία της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Μέχρι...
0: Και είναι και Δανός αυτός.
1: Και είναι και Δανός.
0: Αυτός έχει μια ωραία ιστορία, την οποία τη διάβασα στο κύριο Μίλιο,
1: ναι,
0: στο SDNA, ότι ήταν προπονητής στη Βίμπουργκ πριν 7-8 χρόνια,
1: ναι,
0: και για χι λόγους δεν είχαν κάνει παιδί και είχαν κάνει την αίτηση για να γίνει ανάδοχη οικογένεια, να πάρουν ένα παιδί να το υιοθετήσουν, και χρειάζεται μια διαδικασία, και σε κάποια φάση η ομάδα πάει τρένο, είναι η Βίμπουργκ, είναι στη Β' Εθνική να ανέλθει στην Α, έρχονται τα έγγραφα από το ανάλογο υπουργείο και λέει, κύριε, πρέπει σιγά σιγά να γνωρίσετε το. Εγκρίθηκε η αίτησή σας, πρέπει να γνωρίσετε το παιδί. Όμως πρέπει να έρθετε στην Κοπενχάγη. Και τώρα η ομάδα πήγαινε τρένο και αυτός έπρεπε να φύγει από την περιοχή αυτή να πάει στην πρωτεύουσα. Τι να κάνει τώρα. Και αποφάσισε να φύγει από την ομάδα. Και ψάχναν όλοι γιατί έφυγε. Πήγε στην Κοπενχάγη.
1: Πήγε στην Κοπενχάγη ως βοηθός πρώτα.
0: Πήγε στην Κοπενχάγη για το παιδί.
1: Ναι.
0: Επέλεξε δηλαδή οικογένεια από, ναι, ομάδα. Βρήκαν το παιδί. Μετά πήγε βοηθός στην ομάδα. Και σιγά σιγά έγινε πρώτος. Πήρε τα πρωταθλήματα. Και λέει τώρα ότι η κόρη μου με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Και δίνει μια συνέστηση και άλλα χαρακτηριστικά. Αυτός ο Δάνος. Ναι. Βέβαια οι Δάνοι όλοι έχουν συνέστηση. Είναι σε άλλο mood όσον αφορά την κοινωνική του συμπεριφορά. Και θα πάρω αύριο τον Χατζηδιάκο.
1: Να μάθεις.
0: Καλώς θα είναι. Απλώς από τη Δανία στην Ελλάδα είναι ένα μεγάλο πολιτισμικό σοκ.
1: Έχει φέρει,
0: σε όλα τα επίπεδα.
1: Έχει φέρει Δανό προπονητή ποτέ ο Παναθηναϊκός.
0: Δανός προπονητή στην Ελλάδα δεν έχει έρθει ποτέ κατά.
1: Δεν έχει έρθει ποτέ.
0: Δανός προπονητή στην Ελλάδα.
1: Ποτέ.
0: Δεν έχω
1: δει. Σε καμία ομάδα.
0: Να ακούει. Εγώ δεν νομίζω. Ναι. Ποιο να έρθει από εκεί.
1: Θα μου πει.
0: Σουηδία έχουν έρθει.
1: Σουηδία έχουν. Έχει έρθει ο Μπέξτον στο Παναθηναϊκό.
0: Δεν μπορούν αυτοί.
1: Ναι.
0: Έχουν συνηθίσει αλλιώ. Θα δούμε αν θα είναι αυτό.
1: Να δούμε. Μιλάμε για τον κύριο Γιάκοπ Νέστρουπ.
0: Ναι, αλλά από την εμπειρία τη δοκιμασμένη να το διώξουμε και να πάρουμε τον. Πάμε στην άλλη άκρη.
1: Ο Φέρελπι.
0: Ναι, γιατί δεν πάμε σε μια μέση λύση.
1: Δεν το ξέρω. Γενικά τα έχω ξαναπεί εγώ τη γνώμη μου για το πώς λειτουργεί η διοίκηση του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι σύμβουλοι του Αλαφούζου και των συμβουλεύων, γιατί φαντάζομαι ο άνθρωπος ο ίδιος δεν ξέρει μπάλα. Αυτό έχω καταλάβει εγώ έτσι, από όλα αυτά τα χρόνια.
0: Έπιασε πρωτάθλημα όμως.
1: Τι πρωτάθλημα?
0: Το Σάββατο.
1: Από στο κάτω των 17.
0: Πήγε, το σήκωσε.
1: Ναι, εντάξει, όταν είσαι τόσα χρόνια και δεν έχεις πιάσει πρωτάθλημα, πας και στην κάτω των 17.
0: Γιατί έγραφε Super League.
1: Ναι, Super League.
0: Μπράβο, πρόεδρος.
1: Είναι και από μίμηση τη μεγάλη κούπα. Ναι, λίγο πιο μικρή είναι. Στην κάτω.
0: Καλά το πας.
1: Στις ακαδημίες.
0: Μαζί με το γιο του Καραγκούνη.
1: Ήταν και ο γιος του Καραγκούνη.
0: Χριστόφορος, αφού είναι βασικός.
1: Πεκτάρα, ε. Έτσι λένε οι πληροφορίες.
0: Καλός παίκτης.
1: Οι πληροφορίες σου.
0: Πεκτάρα, πρέπει να φτάσει στα του Γιώργου και να πούμε. Θα δούμε.
1: Όταν έχει μπαμπά το Γιώργο Καραγκούνη, η σύγκριση.
0: Ο καλός ο παίκτης στον Παναθηναϊκό είναι στην θέση σεντερφόρ, είναι 17 ετών και σκίζει τα δίχτυα και λέγεται Νεμπής. Ο μπαμπάς του είναι ο CEO της Κοσμοτέ.
1: Αυτό είναι ο καλός παίκτης.
0: Αυτό είναι η παχτάρα.
1: Ναι.
0: Στέλνει την μπάλα στο πλεκτό.
1: Ναι.
0: Για 17.
1: Νεμπής. Το κρατάω.
0: Το ήθελα. Εκπαιδεύτηκε στις ακαδημίες Δυναμό Ζάγκρεπ, διότι ο μπαμπάς πήγε στον ΟΤΕ της Κροατίας που είχε πάρει ο δικός μας ΟΤΕ, δηλαδή οι Γερμανοί τέλος πάντων.
1: Έμενε χρόνια.
0: Και ήταν 5 χρόνια εκεί.
1: Ναι.
0: Ήθελα να το δώσω διαβατήριο να παίξει για την Κροατία, αλλά ο μπαμπάς ήρθε εδώ, Παναθηναϊκός μπαμπάς. Τον πήγε αμέσως στον Παναθηναϊκό. Και 2 χρόνια τώρα τον πήγε στα 15, ορίστε. Και είναι βασικό στην Αθηνική φυσικά κάτω των 16. Αυτό είναι ο καλό παίκτη. Φαίνεται το παιδί.
1: Τον έχει δει, έχει πάει.
0: Ναι,
1: τον
0: ναι, φαίνεται αστέρι. Αλλά. Και ο μύθο είναι καλό, αλλά όλο παίρνουν άλλου. Ενώ το είδε στην Πλασεδάρα.
1: Μια χαρά.
0: Τι είναι,
1: του έδωσε την ευκαιρία όμως και την άρπαξε την ευκαιρία. Άλλο τώρα να κάνουν μεταγραφές.
0: Λοιπόν.
1: Είπαμε, ο ΠΑΟΚ έκανε ένα λάθος πολύ μεγάλο το Δεκέμβρη.
0: Ναι.
1: Την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Πήγε και πήρε τον Γερεμέγεφ.
0: Όχι, αυτός πήγε μια χαρά.
1: Άλλο πήγε μια χαρά. Τι δείχνει στον κόσμο, σου λέω.
0: Αυτός είναι τρίτος σεντερφόρ, φίλε.
1: Ναι.
0: Καλώς, αυτή η δουλειά καλά έγινε. Αλλού χάλασε η δουλειά. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Βετέρων εκάτερων.
1: Δεν πήγε καλά και ο Ζαφίρης, να τα λέμε ξεκάθαρα.
0: Ενός κακού μοίρη έπονται. Τι να κάνει ο Ζαφίρης. Ο Ζαφίρης όταν ήρθε και άρχισε να μπαίνει στο κλίμα, πάω και άρχισε να πέφτει.
1: Εκείνη την περίοδο.
0: Λοιπόν, δεν φταίει το παιδί.
1: Και πάμε και σε φάιλ. Α, έχουμε τελικό Europa League αύριο.
0: Μισό λεπτό. Ο Παναθηναϊκός θέλει 10 ποιοτικούς παίκτες αντάξει φανέλα του για να γίνει ξανά ομάδα. 10. Και ερώτηση. Εννοείται θέλει 10. Ερώτηση. Και αυτοί πόσο καιρό θέλουν να στρώσουν? 2 χρόνια.
1: Να προσαρμοστεί.
0: 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και να έχει υπομονή ο Παπαγεωργίου.
1: Υπομονή δεν υπάρχει αυτό. Πλέον.
0: Και
1: συν
0: αυτό. Άρα δηλαδή πόσο έχουμε τώρα, 2026.
1: 26.
0: Άρα 28-29 θα χτυπήσει κανονικά πρωτάθλημα. Τα λέω καλά.
1: Αν πάει με την ποδοσφαιρική λογική που λες εσύ,
0: πώς θα πάει.
1: Ότι να πάμε να
0: το. Τι είναι μπάσκετ, να το παίρνουμε 5 παίκτες και παίρνουμε
1: ένα προπονητή να δουλέψει την ομάδα, να μείνει ο προπονητής 3-4 χρόνια. Γιατί είναι βασικό. Στον Παναθηναϊκό έχεις δει κανένα προπονητή να μείνει 3-4 χρόνια.
0: Γι' αυτό σου λέω. Το 28-29 και θα δούμε. Θα πλησιάζει τα χρόνια της Άρσεναλ. Ακούμε εμένα. Άκου τον παλιό.
1: Δεν τον βλέπω.
0: Δεν το θέλεις, δεν το βλέπεις.
1: Όχι, δεν το βλέπω. Βλέπω ότι οι εξελίξεις θα είναι άμεσες σε διοικητικό επίπεδο, οπότε θα αλλάξουν τα δεδομένα.
0: Πας όπως στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, γρήγορα ήρθε ο άλλος.
1: Ναι.
0: Και τα φτιάχνει. Στο μπάσκετ όμως γίνεται πιο γρήγορο.
1: Γίνεται πιο γρήγορα, αλλά είναι και κάτι διαφορετικό στο ποδό. Δηλαδή είναι στοιχειωμένο.
0: Να σου πω, ο ΠΑΟΚ θα κάνει ομάδα μπάσκετ καλή. Για να ξεπεράσει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, θα χρειαστεί και αυτό 5 χρόνια.
1: Χρειάζεται.
0: Θα χρειαστεί 5 χρόνια.
1: Καλά.
0: Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει 3 μπροστά του. Άκου. Ναι. Έχει την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να ξεπεράσει 3. Δουλειά πολύ θέλει και τύχη.
1: Ναι, αλλά αν πάει ο Μιστακίδης και τα χώσει χοντρά.
0: Πόσο να τα χώσει.
1: Τα χώσει χοντρά.
0: Να πάρει το Μοντέρο.
1: Να μπορεί να πάρει και το Μοντέρο.
0: Ναι, αλλά μπορεί να πάρει και ο Ολυμπιακός άλλο Μοντέρο.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Στο μπάσκετ τη δουλειά γίνεται.
1: Θα αρχίσει να πλησιάζει σιγά σιγά σε αυτά τα επίπεδα και στη συνέχεια με προσθήκες ποιοτικές οι οποίες θα στοιχήσουν.
0: Μήτρου Λόγκα, α πούμε.
1: Γιατί ο Μήτρου Λόγκα.
0: Αυτό θα πάρει πάω. Ναι.
1: Αυτό θα πάρει τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω για μετά, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Θέλει να φτιάξει γήπεδο.
1: Παίρνει και ένα καλάθι.
0: Θέλει να φτιάξει γήπεδο.
1: Και ένα καλάθι.
0: Πήρε,
1: πάει το καλάθι. Ορίστε.
0: Νέος είναι αυτός. Μόλις 36.
1: Δεν έχει σημασία. Βάζεις εμπειρία.
0: Να προσθέσεις την εμπειρία
1: στη μηχανή σου.
0: Ωραία. Λοιπόν, το quiz που βάλαμε ποιο ήταν?
2: για τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι, αν τι λένε οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Εγώ τι είπα όταν ξεκινούσε η σεζόν. Είπα Νίκολετς καλός προπονητής.
2: Το έλεγες.
0: Μόνος μου, ο κουβουδής άλλος. Τι λέγαμε για τον Μπενίτεθ. Το θέμα είναι γιατί,
2: καλά,
0: γιατί θα έρθει. Όχι, λέγαμε καλός. Γιατί όμως ήρθε.
2: Ναι.
0: Και από ό,τι κατάλαβα αυτός ήρθε με σκοπό να βγάλει τον Παναθηναϊκό τέταρτο. Αλλιώς δεν εξηγείται. Μα η πρώτη κουβέντα που είπε προχθές που ήμουν στο γήπεδο, στη ναι. συνέντευξή του, αυτή έτσι ξεκίνησε. Okay. Άρα αυτό είναι το επίτευγμά του.
2: Μπήκαμε στα play-off.
0: Ναι, ξεπέρασε τον Κομπότη.
2: Ναι. Νομίζω όταν ήρθε πάντως ήταν πολύ μικρότερη διαφορά από την κορυφή. Όχι από το Λεβαδιακό, από την κορυφή.
0: Ακριβώς. Κάποτε ήταν ένας Μπενίτεθ προπονητής. Δεν είναι. Έχουν περάσει τα χρόνια. Κοίτα ο Ιραόλα, ναι. ο νεαρούσης πάνω στην Μπόρμουθ, πώς την έχει κάνει τούρμπο. Ο Χουρτσέλερ, πώς το λένε αυτό, της Μπράιτον.
2: Μην το λες, καμιά φορά υπάρχει και ξέρεις τον κανόνα. Μια και έβλεπα μέχρι αργά, δεν με έπαιρνε ο ύπνος και έβλεπα στο Netflix το ντοκιματέρ για τον Βάρντι.
0: Σέντερφορ.
2: Το Σέντερφορ. Ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα με τη Λέστερ. Ναι. Και όχι. Είχε ξεκινήσει από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες.
0: Ναι, πέμπτη κατηγορία.
2: Πέμπτη κατηγορία της Αγγλίας.
0: Ένα γκολ, πέντε μπύρες.
2: Έτσι. Ήταν τέτοιο τύπο. Τέτοιο τύπο. Εντάξει.
0: Και αυτός έφτασε... έκανε παρέα με τον Γκρίλις.
2: Και έφτασε να παίξει στην εθνική ομάδα της Αγγλίας.
0: Ναι, λέμε για προπονητή.
2: Λέω για το Ρανιέρι εγώ.
0: Ρανιέρι, συμπτωματική σύμπτωση.
2: Θυμάσαι πως έφυγε από εδώ.
0: Είμαι κλωτσίες. Και 2 εκατομμύρια στο παντελόνι.
2: Ναι.
0: 3-4 μάτς.
2: Ο Μπενίτεθ πόσα θα πάρει.
0: Τα λεφτά υπάρχουν. Το έχει πει ο Γιώργος.
2: Ο Παπανδρέου.
0: Ναι, έχει πει σοφή κουβέντα. Λεφτά ναι. υπάρχουν. Εγώ έβλεπα άλλο
2: το. Ο Αλαφούζος το πες. Συνέντευξε. Τώρα πάνε καλά οι.
0: Στο δουλειές. Κανάλι του Αλαφούζου έβλεπα το ντοκιμαντέρ ναι. στο χιλιοστό που ναι. αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις το 2015 ναι. με την Τρόικα Ντάσεμπλουμ.
2: Δεν το έχω παραπάνω.
0: Βαρουφάκης είναι ναι. κάθε Δευτέρα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ το βλέπω στο replay. Και το φοβερό είναι ότι τελειώνει, ας πούμε, είναι να αρχίσει 12-1.
2: Ναι.
0: Δεν αρχίζει ποτέ 12, ξέρεις. Αρχίζει 12 και 4. Τελειώνει 1. Πας εσύ να δεις 1 με 1 και 4 και σου βγαίνει δίκιο ο Θωμαίδης. Λέει, παιδιά, το άλλο κομμάτι θέλω εγώ. Το φάγανε το άλλο το κομμάτι. Με το ζώο να δω το Θωμαίδη. Λοιπόν, που βγήκε ο Πρίτσας. Και είπε ότι ένας διετής στην Ίδρα μου είπε σας κυνηγούσαν να σας ρίξουν.
2: Τη φετινή χρονιά.
0: Ναι, κύριε Χριστό, όμως δεν πρέπει να πάτε στο εισαγγελέα να πείτε ποιος είναι αυτός ο διετής.
2: Πρέπει να αναφέρετε.
0: Ελάτε, πείτε του στον Μπάλτα. Θα πάει ο Μπάλτα στον εισαγγελέα, το πει ο δημοσιογράφος. Λέτε ένας διετής. Ποιος είναι αυτός ο διετής και πού το ξέρει αυτός. Μήπως ήταν στο κόλπο χρονιά.
2: Πες μου λίγο τώρα, γιατί διαβάζω για αρκετά δημοσιεύματα.
0: Τι απ' όλα.
2: Τι γίνεται με τον.
0: Ένα θα τα βάλουμε τα θέματα. Είναι πολλά τα θέματα.
2: Ναι, παιδί,
0: έχουμε
2: παιδί,
0: ΑΕΚ.
2: Ναι, πιάσαμε προβολή. Η ΑΕΚ δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η ΑΕΚ απολαμβάνει τους καρπούς της επιτυχίας.
0: Ναι. Λέμε μπράβο στο Ρώτα.
2: Για τις δηλώσεις που έκανε.
0: Διότι λέγαμε παλιά, ποιος Ρώτα.
2: Ναι.
0: Ο οποίος Ρώτα, ξέρεις πότε πήρε το πρώτο πρωτάθλημα.
2: Πότε.
0: Πριν από 13 χρόνια. Με ποια ομάδα.
2: Με ποια.
0: Έλατε, σου δίνω είδηση.
2: Για
0: έλατε.
2: Πέστα, για πέστα.
0: Να δώσω τους χαιρετισμούς μου στην Αφίκλια.
2: Περίμενε, 13 χρόνια μικρός ο Ρώτα.
0: Ακριβώς. Τότε πήρε το πρώτο πρωτάθλημα. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου στην Αμφίκλια και στον κύριο Θάνο, το ένθερμο φίλο του Παναθηναϊκού, αλλά και στον κύριο Τσαπραέλη που μας έδωσε την είδηση. Ο Ρώτα λοιπόν πήρε το πρωτάθλημα με τον Άρη.
2: Έπεσε τον Άρη, ο Ρώτα, στις ακαδημίες.
0: Και μετά πήγε στον Ηρακλή.
2: Στις ακαδημίες.
0: Ναι.
2: ναι.
0: Και πήρε πρωτάθλημα πανελλήνιο.
2: Ναι.
0: Από τότε είχε ένα πρωτάθλημα.
2: Και το κατέκτησε το δεύτερο, δεν παίρνει.
0: Ναι, και πήρε τώρα δεύτερο
2: ναι,
0: καλό.
2: Ναι.
0: Βλέπεις λοιπόν.
2: Έκανε πολύ ωραίες δηλώσεις όμως.
0: Μας έβγαλε τα μάτια.
2: Ναι.
0: Το παραδέχομαι.
2: Μάγκας.
0: Λοιπόν. Ποιον έχει πεθερό.
2: Ποιον.
0: Τον Νίκο Παπαδόπουλο.
2: Α, ναι, το ξέχασα.
0: Άρα παίρνεις τον Παπαδόπουλο προπονητή, παίρνεις και τον Ρώτα Μπακάκι.
2: Πακέτο.
0: Ε?
2: Ναι.
0: Έχαρα.
2: Πακέτο. Εντάξει, λοιπόν. Μαζί με τον Παπαδόπουλο νομίζω ότι έχει πάρει τον Τζάπρο. Δεν ξέρω αν θα έρθει ο Παπαδόπουλος.
0: Συγγνώμη, μήπως δεν διάβασε σήμερα, δεν άκουσε τι είπε το παιδί.
2: Τι είπε.
0: Τι είπε σήμερα ο Τσάπρας. Βγήκε στο Σπόρο 24, μίλησε
2: και
0: μια
2: τι
0: ώρα.
2: Τι είπε.
0: Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
2: Με τον Παναθηναϊκό.
0: Γενικά.
2: Ξέρεις πόσα τέτοια έχω ακούσει.
0: Δεν υπάρχει θέμα. Ο όποιος δώσει τα περισσότερα, άκου.
2: Ναι.
0: Και έχω την εντύπωση ότι αύριο θα καταθέσει νέα πρόταση ο Ολυμπιακός
2: για τον Τζάπρα.
0: Ναι. Τον θέλουν και οι τέσσερις.
2: Ναι.
0: Και μετά τα λεφτά που θέλει να δώσει η Μπράιτον για να αγοράσει τον Κωστίνια, όπως μετέφερε ο Γιάννης Ράνιος. Λες τώρα, Κωστίνια δεν διέπρεψε στην Ελλάδα και το θέλει Μπράιτον. Δεν θέλει Μπράιτον. Ναι. Το θέλει για δικό σου λόγο.
1: Ο Ολυμπιακός γενικά,
0: άκου τώρα,
1: τα τελευταία χρόνια πουλάει καλά.
0: Άρα λοιπόν, αφού θα έχει λεφτά, θα πάει να δει τον Κομπότη 3 εκατομμύρια. Φέρνουμε τον Τζάπρα. Τι θα πει ο Κομπότης? Δεν θα τον δώσω. Θα τον δώσω στον Αλαφούζο επειδή είναι φίλος μου.
1: Θα το πει αυτό.
0: Δεν νομίζω. Θα τον δώσει αυτό που θα δώσει τα περισσότερα. Γιατί είναι πολύ καλό παίκτη.
1: Είναι παιχτάρα, παιχτάρα.
0: Και απορώ τι δουλειά, γιατί δεν έχει κλείσει εθνική για τα φιλικά.
1: Δεν τον καλέσει
0: ακόμα. Είναι δυνατόν.
1: Όχι, θα τον καλέσει. Θα τον καλέσει. Θα τον καλέσει.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Και ο Τσάπρας και ο Βίχος.
0: Θα περιμένω.
1: Να σου πω κάτι. Και ο Λιάγκας είναι εξαιρετικό center back.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θα περιμένουμε με Νίκο Παπαδόπουλο τι θα γίνει. Ο Κομπότης δεν βιάζεται. Έκλεισε για τον Άρη το υποτιθέμενο ενδιαφέρον του Άρη για τον Παπαδόπουλο, αφού έκλεισε τον Γρηγόριο. Γιατί τον έκλεισε τον Γρηγόριο, λέει ο Σαρελάκος?
1: Γιατί?
0: Γιατί τη Δευτέρα που είχα ραντεβού τον έστησε.
1: Τον έστησε
0: ο Καρυπίδης. Και επειδή τον έστησε, την άλλη μέρα επανήλθε και σου λέει διαιτητικό συμβόλαιο.
1: Ορίστε.
0: Καλό.
1: Απολογήθηκε διασυμβόλαιο.
0: Ναι, ναι.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, κλείσαμε και αυτό το θέμα. Κλείσαμε και το άλλο θέμα ότι ο ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι έδωσε ένα σήμα ο Ιβάν, δεν κουνιέται ο Λουτσέσκου. Γιατί από χθες συζητούσαμε ότι άνοιξε το θέμα. Το κλείσε γρήγορα, με διαρροή προφανώς. Οπότε ΠΑΟΚ Λουτσέσκου, Παναθηναϊκός άγνωστος Χ, ΑΕΚ Νίκολης, Ολυμπιακός θα μιλήσει ο Μαρινάκης με το Μητήλη Λίμπαρ σήμερα ή αύριο.
1: Το βλέπεις να μένει, εγώ βλέπω.
0: Έχει
1: να
0: μείνει, έχει μείνει.
1: Το
0: έχει
1: βλέπεις
0: μείνει.
1: Να μένει ο Μητήλη Λίμπαρ.
0: Έχει μείνει, ναι.
1: Έχεις
0: τέτοια... Όπως μου λέει και ο Ανδρέας Μπονόβας,
1: ναι,
0: τον οποίο είδα σήμερα. Και του λέω, είσαι μοντέλο. Λέει, γι' αυτό πίνω καφέ στο μοντέλο καφέ. Σωστό. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει μοντέλο καφέ στο Καραϊσκάκι.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, σήμερα τον είδα. Και μου λέει, μένει ο Μητήλιμπαρ.
1: Είναι τελειωμένο.
0: Ναι.
1: Για να δούμε.
0: Έγνεφε δίπλα το Βαζάκα στο κεφάλι. Μάλλον θα μείνει.
1: Ναι.
0: Ο Χαλκέντερος, αριστερός οπισθοφύλαξης του Απόλλωνα Καλαμαριάς και έπειτα προπονητής.
1: Ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος Βαζάκας. Ναι. Μπονόβας.
1: Τον Πολόβα, εντάξει, το πετύχε να, όσο ήταν στην Καλαμάτα σκάουτερ, το πετύχε να σε διάφορα γήπεδα και στη Super League 2.
0: Την ιστορία την ξέρεις, δρομένη με την μεταγραφή?
1: Όχι.
0: Α, έχει πάει η αποστολή του, το ΠΑΣ, στον... Ποιος ήταν ο Νταϊφάς, ποιος ήταν τότε?
1: Του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Για ποια, το Πολόβα, ναι.
0: Πότε πήγε?
1: Ο Νταϊφάς, μήπως είχε προλάβει το Κοσκοτά.
0: Για δεις με περιεργία, εγώ θα λέω λοιπόν, πάει η αποστολή, ο Κοσκοτάς ήταν.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ήταν τότε με Κεσαρώση. Ναι, λοιπόν, πάει λοιπόν και ήταν όλοι απ' έξω. Περιμέναν. Παίκτες παραγόντες μπαίναν μέσα, συμφωνούσαν. Λεφτά, γεια. Λεφτά, γεια. Μπαίνει μέσα λοιπόν η επιτροπή του ΠΑΣ. Ο πρόεδρος ποιος ήταν? Ήταν από εκεί ο άλλος, ο υπεύθυνος. Λέει από τον ΠΑΣ, για ένα ναι για τη μεταγραφή του Μπονόβα. Ο Μπονόβας δίπλα. Ο κοντός. Κάποια βάση. Λέει του Ολυμπιακού. Εντάξει, συμφωνούμε ότι αυτά τα λεφτά προχωράμε. Λέει ο παίκτης που είναι. Δίπλα μου είναι. Ο κοντός. Καταπληκτικό.
1: Ωραίο.
0: Όσο μπορεί όμως, λοιπόν, τόσο θράσος είχε. Ήταν. Και πατούσε σε όλες τις μεριές του γηπέδου, σαν τον Πινέδα.
1: Και είναι και πολύ καλός χαράκτηρας, έτσι να το πω.
0: Καλά. Γιατί όμως, πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολα, ορφανοτροφία κτλ. Και έχει ψυχή μικρού παιδιού. Αλλά ήταν καλός παίκτη, δεν έπαιζε με μεσό.
1: Όχι, καλός παίκτη. Καλός παίκτη.
0: Και εθνική.
1: Και
0: με Σαραβάκο.
1: Και εθνική, λέω. Σωστά.
0: Λοιπόν, ο Ανδρέας λέει ότι με τη Λίμπαρ μπαίνει. Άρα με τη Λίμπαρ μπαίνει. Λουτσέσκου μπαίνει. Παναθηναϊκός άγνωστος Χ. ΑΕΚ Νίκολης μπαίνει. Γρηγορίου έκλεισε πεντάδα.
1: Ωραία.
0: Από κάτω, όφη μένει. Κότη μένει.
1: Όχι, έφυγε παίκτε πολλού σήμερα. Κότη μένει.
0: Βόλο δεν βάζουμε ποτέ στο χέρι γιατί άλλο ξεκινάει πάντα, τελειώνει ο μπράτσο. Ξέρουμε πάντα ποιο τελειώνει. Πάει και αυτό. Λεβαδιακό θα δούμε.
1: Μπορεί να μείνει ο Παπαδόπουλο.
0: Θα
1: ναι.
0: δούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να τον θέλουν κι άλλοι.
1: Σωστό.
0: Όχι μόνο στην Ελλάδα, μπορεί να τον θέλουν στην Κύπρο. Και πάει και αυτή. Μετά από κάτω, Καλαμάτα βρήκε Χριστοφιλία, ο Ηρακλή βρήκε Ματσάρι. Αναστασίου δεν ξέρουμε. Γιατί είναι και ο Κοστούλας. Ναι. Θα μείνει, θα φύγει, θα πουλήσει, θα πουλήσει, δεν ξέρουμε. Και η Φυσιά θα ψάξει για προπονητή. Θα συναντηθεί με το Λέτο εντός των ημερών. Το ρεπορτάζ λέει ότι μάλλον δεν.
1: Και πού θα πάει ο Λέτο?
0: Μπορεί να πάει στην Κύπρο, μπορεί να πάει στην Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το Παναθηναϊκό.
1: Δεν θέλω λέτο δηλαδή. Και λέει το μάλλον δε. Γιατί δεν νομίζω είναι, πρίτσα.
0: Κάτι έχει
1: θέλει.
0: Γίνει και οι σχέσει σαν το ζευγάρι. Ναι, ναι, οι σχέσει δεν είναι όπω ήταν το μήνα του μέλητο.
1: Ναι, ωραία.
0: Ποια άλλη ομάδα μένει?
1: Είπαμε...
0: Κηφισιά. Κηφισιά. Α, ο. Άσο Παναθηναϊκό. Κηφισιά. Α, Τρόμπιδο μένει Κέρκε.
1: Ναι.
0: Αυτή, μετά είναι η άλλη καινούργια. Αυτή, τελειώσαμε.
1: Είπε για του καινούργιου και Καλαμάτα, είπε.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Και Ματσάρι.
1: Και Ηρακλή, είπε. Ναι.
0: Πανατολικό θα δούμε. Ατρόμητο έμεινε. Αστέρα Τρίπολη, και αυτό είναι ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Θα πάει με αυτό που του έσωσε.
1: Η λογική αυτό λέει.
0: Θα δώσει το καράβι στο Πιτσυρικά.
1: Η λογική, δεν θα το δίνει εσύ. Την πήρε την ομάδα τελειωμένη. Και την κράτησε την κατηγορία.
0: Το δικαιούται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε μηνύματα για να πάμε σε τραγούδι.
1: Εδώ ο φίλος μας, ο Παπαγεωργίου Νίκος, όχι ο πατέρας.
0: Ποιος Νίκος?
1: Όχι ο πατέρας.
0: Στέλνει μήνυμα ο πατέρας.
1: Όχι ο πατέρας. Για Λάκο να πας να πας, λέει, να οργώσει το ΑΚΑ, να οργώσει το ΑΚΑ μαζί με το DPG. Προλαβαίνεις μέχρι την Παρασκευή.
0: Πω, άλλο αυτό με τους Παναθηναϊκούς. Τι που σου κού θα περάσουν. Άσχημα, πολύ άσχημα δηλαδή να βλέπουν τον Ολυμπιακό στο γήπεδό τους. Ω, πω, πω, πω.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Τα βλέπεις η ζωή πως τα φέρνει.
1: Τα φέρνει έτσι.
0: Μην δεις και το άλλο να σηκώνει την κούπα ο Μπαρτζόκας.
1: Και να βάζουμε και Κατερίνα Γιόγιου. Ε? Το έβαλαν στην Αγιά Σοφιά με το conference. Λες να έχουμε και Κατερίνα Γιόγιου και στο ΑΚΑ.
0: Έτσι θα γίνει.
1: Έτσι λες.
0: Να το πιείς στο ποτήρι όλο.
1: Μέχρι τέλους.
0: Λοιπόν. Πώς βλέπεις Ηρακλή και Καλαμάτα, Αντώνης Αεκαράχιος. Λοιπόν, ο Ηρακλής δεν θα πέσει σίγουρα. Καλαμάτα, καταρχάς δεν έχει γήπεδο η Καλαμάτα. Καλή χρυσή, και αν ξεκινήσει στραβά και κυνηγά όπως ο Πανσεραϊκός, η Καλαμάτα, όποιος ανεβαίνει, είναι ο πρώτος υποψήφιος για να πέσει. Σωστό?
1: Ναι.
0: Νόμος είναι αυτό.
1: Σωστό.
0: Αλλά υπάρχει ένας άγραφος νόμος, άμα το παρατηρείτε, εγώ το παρατηρώ, ότι δεν πέφτουν σούπετο και οι δύο. Ένας εκ των δύο που ανεβαίνουν πέφτουν, υποβιβάζονται.
1: Άρα, όμως λοιπόν, δεν ήταν, γιατί μας στέλνει εδώ ο φίλος τώρα κατευθείαν, είδες.
0: Τι?
1: Δεν ήταν επί Κοσκότα, ήταν επί Ταϊφά.
0: Είδες πως καλά το είπα εγώ.
1: Και κατέκτησε και το πρωτάθλημα το 86-87.
0: Ο Ταϊφάς όμως δεν έφυγε το 80.
1: Έφυγε το 85, έφυγε όχι το 85.
0: Τα πρώτα τέσσερα ήταν το Ταϊφά, 80-84 τα πρωταθλήματα ήταν.
1: Τα πρώτα τέσσερα, ναι. Μετά ποιος ήταν, δεν ήρθε ο Κοσκοτάς το 87-88, δεν πήρε πρωτάθλημα ο Κοσκοτάς, σίγουρα.
0: Λοιπόν, διαφήμιση, επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς, ένα σπορ 101,8.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Ακούτε, έρα σπορ.

0: Πού να ξαναβγουν τέτοια τραγούδια τώρα. Πόλη Κερμανίδη. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ο Κερμανίδη που έπαιζε στον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό ήταν ο Παναγιώτης. Προπονητής της αναγεννήσεως Καρδίτσας κάποτε. Λοιπόν, έχουμε κάνει φάουλ και μας διορθώνει ο Βασίλης Αναστασιάδης. Εγώ δεν θυμόμουν ότι ο Σκόμποε ήρθε και προπονητής. Ήρθε το 80 ως παίκτης του Άρεος.
1: Ναι.
0: Καλό δεκάρι Αέρινος. Αλλά ήρθε, λέει, και ως προπονητής και ως βοηθός. Ο λέει ο Βασίλης Αεκίνητος Αναστασιάδης. Ευχαριστώ, Βασίλη. Να δω και πότε ήρθε. Ο μοναδικός Δανός, έτσι. Ήρθε. 83-84 βοηθός, γιατί είχαν περάσει λίγα χρόνια, ναι. Από τότε ο έπαιξε ως παίκτης, μου φαίνεται, αυτός δεν ήταν με τον Παράζ.
1: Με τον Παράζ ήταν.
0: Ή μετά.
1: Δεν το ξέρω.
0: Με τον Παράζ μάλλον ήταν. Και το 2003 μετά από 20 χρόνια ήρθε πρώτος.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μακροημέρευσε, Δανός στην Ελλάδα. Είναι πολύ καλές οι διακοπές για τους Δανούς στην Ελλάδα. Για επαγγελματικούς λόγους, βολεμπολίστας. Ποιος είναι το Παναθηναϊκό βολεμπολίστας?
1: Ο Νίλσεν.
0: Είδες?
1: Εράσμος.
0: Μπράβο.
1: Πήρε και τον Κόλεφ σήμερα, τον ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ αλλάζει τα πάντα. Αφήνει, ο Ερνάντες πάει στο Μίλωνα.
1: Πάει στο Μίλωνα.
0: Είναι 37 χρόνων και ήθελε διαιτές συμβόλαιο. Του λέει κάτσε ρε μεγάλε. Πώς θα σου δώσουμε διαιτές? Στον ΠΑΟΚ το βόλεο θα. Αυτός που ήταν παλιά στο μπάσκετ και άλλοι δύο.
1: Ναι.
0: Ο κ. Τσαλόπουλος και άλλοι δύο θα πάρουν το βόλεο, να πάρουν τα λεφτά γιατί στο βόλεο κάνει γρήγορα ομάδα.
1: Λέω, γρήγορα.
0: Αφού παίζουν 6 ξένοι.
1: Βέβαια, έχουν εκτοξευθεί και εκεί και τα.
0: Λεφτά πάλι θα λέμε.
1: Υπάρχουν.
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
0: Λοιπόν.
1: Και όσο έχει πει και.
0: Ποιο?
1: Η κυρία Καρέγια στο Πανιόνιο.
0: Είδε και ο Πανιόνιο τι μόνο.
1: Βλέπει τι γίνεται. Ένα μήνυμα περίεργο.
0: Να πούμε ότι μιλάμε με τον Bournemouth που η ομάδα βγήκε στην Ευρώπη, ε. Και η ομάδα κλεντά αυτή τη στιγμή με τον Μανδά,
1: ναι,
0: που ήταν ο Πάγκο. Και σήμερα τον αγώνα τον είδε και ο παπάς Μανδάς, παλαιός παίκτης και αυτός ποδοσφαιριστής. Ασχολείται και με το hardball. Τη ΣΑΕΚ ακόμα δει,
1: ναι,
0: που σήμερα έχασε το δεύτερο τελικό στη Θεσσαλονίκη στη Μίκρα από τον ΠΑΟΚ.
1: Οι γυναίκες.
0: Στις γυναίκες 1-1. Ο κ. Σάκης Μανδάς.
1: Ναι.
0: Άμα χρειάζεται τίποτα να πάει στο πάνω στο μουσείο της Ακρόπολης, θα πάρω τον κύριο Μανδά.
1: Κανονίζει.
0: Εννοείται, αφού είναι άνθρωπος της τέχνης. Είδε τον αγώνα Bournemouth Arsenal που η Bournemouth βγήκε στην Ευρώπη και έκοψε για το πρωτάθλημα από τη City.
1: Μια χαρά.
0: Τους χαιρετισμούς μας, κύριε Μανδά. Και πάει για Τσουλού, λέει.
1: Ναι, γιατί έτσι όπως έχουν γίνει και τα πράγματα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, αν πάρει η Άστον Βίλα το Europa League, ε?
0: Ναι.
1: Εξασφαλίζει θέση στο Champions League. Οπότε τραβάει και από κάτω, σαν σκαλοπάτι, τις υπόλοιπες ομάδες στο Champions League από την Premier. Γεια σας, κύριε Μπάλτα. Λοιπόν, για να δούμε. Ωραίο βιντεάκι που κυκλοφορεί με τους παίκτες της Arsenal να βλέπουν όλοι μαζί το παιχνίδι της Bournemouth με την Manchester City και με
0: τι
1: την
0: είναι
1: λήξη να γίνεται ένας χαμός. Τρελά πανηγύρια μετά από 22 χρόνια, είναι λογικό. Η Arsenal που είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα με τον κύριο Αρσέν Βενγκέρ, ε?
0: Τον Αλσατό.
1: Τον Αλσατό τεχνικό.
0: Ποιος είχε παικταράδες όμως τότε?
1: Εντάξει, είχε Τιέρι Ανρί.
0: Τιέρι
1: Ανρί, ναι.
0: Μου είχε χάφ το Βιερά.
1: Βιερά χάφ. Είχε.
0: Τι μου λες.
1: Σέντερ μπακ. Ποιος είχε σέντερ μπακ? Είχε καλός και σέντερ μπακ.
0: Εγώ με τη United. Κοίτα.
1: United. Δεν
0: βλέπεις το καπέλο.
1: Έχεις μείνει στα 20 πρωταθλήματα.
0: Εντάξει, καλά.
1: Θα περιμένεις ακόμα.
0: Εδώ περιμένει ο Παναθηναϊκός 17. Θα περιμένω εγώ United.
1: Λοιπόν, για να δούμε κανένα μήνυμα.
0: Πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Λοιπόν, ο Κωστίνια, μάλλον για Μπράιτον. Νομίζω εδώ το ρεπορτάζ μου λέει ότι έχει ουρά αυτό το θέμα.
1: Ποιο?
0: Ότι ο Κωστίνια ενδιαφέρει την Μπράιτον. Μην δούμε σε 15-20 μέρες ότι η Μπράιτον ενδιαφέρεται και για τον Τζολάκη και ή το Μουζακίτη. Λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Και παίρνουμε και τον Κοστίνια. Ο Ολυμπιακός θα χτυπήσει τσάπρα, όπως είπαμε. Θα πάρει δύο μπακ δεξιά.
1: Ναι.
0: Θέλει και τον Σάλιακα, που ποιος είναι στην αγορά, έπεσε η Πάουλη. Μανώλης πολύ δυνατός.
1: Ναι.
0: Κάνει για όλες τις ομάδες. Άρα θα παίξει και για Ολυμπιακό.
1: Γενικά βλέπω ότι οι μεγάλες ομάδες σιγά σιγά αρχίζουν και ενισχύουν και το καταλαβαίνουν, το ελληνικό στοιχείο. Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Χρειάζεται αυτό.
0: Αθανασίου, πολύ ναι. δυνατός. Φοβερός, άλλαξε τη μοίρα του όφης στην αριστερό άκρο, το κατάλαβε και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Εντάξει, αυτός ανήκει στον Ολυμπιακό μας.
0: Ναι, αλλά ο Μεντιλίμπαρ δεν τον ήθελε.
1: Εντάξει, ο καινούριος θα τον θέλει.
0: Είπαμε θα μείνει ο Μεντιλίμπαρ, το είπε ο Πονόμας, πάρτε θα λέμε.
1: Εντάξει, εγώ έχω διαφορετικές
0: πληροφορίες. Δεν αλλάζει. Ξέρεις γιατί δεν αλλάζει.
1: Γιατί?
0: Γιατί το ξέρει ο Μεντιλίμπαρ, απλώς φέτος τα θαλάσσωσε λίγο, έμπλεξε. Αλλά και πάλι, όπως ήταν, στο τσακ το χάσε.
1: Ναι, παράλληλο.
0: Στο τσακ.
1: Παράλληλο.
0: Λοιπόν, γιατί έκανε την έκπληξη η ΑΕΚ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Τι ΑΕΚ δεν ήταν το πρώτο φαβορί. Ήταν το τρίτο. Στη διαδρομή ξεπετάχτηκε. Χάρη στις κινήσεις του Νίκολη και του Μάριου.
1: Ναι.
0: Πόσα σπινιαρίσματα έριξε στο χορτάρι.
1: Μπήκε μέσα, ήθελε, λέει, οι πληροφορίες που έχω.
0: Ότι?
1: Ήθελε να το πάρει όλο το γήπεδο. Και του λένε, πρόεδρε, δεν μου σέβομαι το χορτάρι. Ναι.
0: Περιμένω τον πρόεδρο. Μου είχε πει θα έρθει μια μέρα στην Ερασπορ.
1: Ο Μαριός.
0: Δεν μπορώ να τον ευρώ τώρα, έχει χαθεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θα περιμένουμε, κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, Αντώνης Χίος, ΑΕΚ. Πάει πακέτο. Σε ακούω μηνύματα.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Ζώης, ο Φούρνταρς από την Άρτα. Χαιρετώ, Λεβέντες, Δημήτρη και Γιάννη.
0: Ναι.
1: Μη σκατέ, ο Τσάπρας έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό από όταν έφυγε ο Βαγιανίδης. Και ο Μπενίτεθ θα μείνει, θέλουν, δεν θέλουν μερικοί δημοσιογράφοι.
0: Ορίστε, έχει μείνει, τελειώσει, ναι, ο Μπενίτεθ. Και αυτό δεν βγαίνει τυχαία από τους δημοσιογράφους. Έχω ρωτήσει τον Παναθηναϊκό και λέει ναι. Αλλιώς δεν θα λέγανε, δεν θα εκτίθενται πέντε ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
1: Να βγαίνουν και να λένε.
0: Πώς θα λένε, γιατί να τα πούνε, έχουν λογό.
1: Ναι, όχι, δεν έχουν.
0: Το ρεπορτάζ ποιος το έχει, ο Αλαφούζος. Εγώ το έχω. Άρα λοιπόν για να λένε θα φύγει, θα φύγει. Τέλος.
1: Για να δούμε. Καλησπέρα Δημήτρη και Γιάννη. Εμείς σε εξήδες όλη τη βδομάδα είμαστε στα Ουράνια και μια πληροφορία, Γιάννη. Εγώ άκουσα ότι για προπονητή στο Παναθηναϊκό πάνε για τον Ταντέσκο, τον πρώην της Φενέρ.
0: Τεντέσκο.
1: Ο Τεντέσκο, ναι. Ο Σπύρος ήταν από Φιλαδέλφια.
0: Τα παιδιά, αφού έμαθε πιάτσα ότι θέλει προπονητή, θα έχουν φτάσει πόσα mail.
1: Πολλές προτάσεις. Οι μάνατζερ κάνουν πάρτι.
0: Το ερώτημα το κρίσιμο είναι ποιος θα τον επιλέξει. Ο Μπαλντίνη, ο Κορονά
1: ή ο Κοτσόλης.
0: Ο Κοτσόλης ή ο Αλαφούζος που έχει επιλέξει ήδη δύο προπονητές. Μα τα λέμε αυτά.
1: Δεν λέμε. Τον Τερίμ δεν τον επέλεξε ο Αλαφούζος.
0: Ο κολλητός.
1: Ο κολλητός. Καλησπέρα από Σύρος.
0: Τι είχε πει για τον Ιβάν? Είχε κακοφορμήσει.
1: Έτσι είπε. Κακοφορμήσει.
0: Το χρησιμοποιούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Για τρόφιμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σαπίζει.
1: Ναι.
0: Και να φύγει, να ανανεωθούμε.
1: Πότε πρόλαβε και σάπισε ο Ιβάν?
0: Καλά, έχασε πρωτάθλημα με 12 βαθμούς. Εσύ θα το έχανες.
1: Περίμενε.
0: Εσύ θα το έχανες.
1: Όταν έχεις ένα...
0: Εσύ θα το έχανες.
1: Θα σου πω κάτι. Άστο. Δεν το πάμε κατευθείαν στην απάντηση. Όταν ξεκίνησε.
0: Πώς το πάθε αυτό, Ιβάν?
1: Όταν ξεκίνησε εκείνη η χρονιά, περίμενε κανείς ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα τη σεζόν αυτή?
0: Α, γι' αυτό το έχασε, δεν το περίμενε.
1: Όχι, το περίμενε. Δηλαδή,
0: και γιατί είναι εκφέτος, δεν το περιμέναμε, αλλά το πήρε.
1: Εκείνο το κάνει. Ναι, η ΑΕΚ δεν έκτισε μια διαφορά 12 βαθμών και ξαφνικά και το πήγε με διάρκεια. Είχε να χάσει, είπαμε, από του Αγίου Δημητρίου.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Από τότε. Και το διατήρησε. Με μοναδική ήττα αυτή που έκανε από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Εντός και εκτός σύνορων.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Καλησπέρα από Σύρος, χαρητήρια Εκάρα Ομαδάρα μας, άξια πρωταθλήτρια Ελλάδας 2025-26. Πήρε το πιο μάγικο πρωτάθλημα, ενώ συνεχίζει ο Νίκος, ο Συριανός μας. Πού το είδε στο τσακ του Ολυμπιακού? Η Εκάρα έπαιξε την καλύτερη μπάλα στα play-off. Με την έννοια, εντάξει.
0: Πω, πω, τι θέμα έχω εδώ, τι θέμα έχω. Έχεις δει Αλμίδα να χορεύει? Πω, πω. Κλακέτες.
1: Μια χαρά.
0: Φοβερό, στην Μοντερέι.
1: Να βάλω και ήχο.
0: Μεξικό. Είναι ο χορός του Αλμέιδα, του νέου προπονητή της Μοντερέι. Ε, είδες, φοβερός.
1: Μέχικο.
0: Βίβα Μέχικο.
1: Μέχικο. Ο Γιάννης λέει, τον Μάριο θα του έχει τελειώσει η βενζίνη, γι' αυτό αργεί να σας έρθει. Λες να τελειώσει η βενζίνη, είναι για ακριβή τώρα. Ο Μπάμπης, καλησπέρα παιδιά, είστε το καλύτερο μετά μεσονύχτιο δίδυμο. Συγχαρητήρια στην ΕΚΑΡΑ για το πρωτάθλημα. Βάλτε σας παρακαλώ το μήνυμα της ΑΕΚ να γουστάρουμε. Μπάμπης από κεντρινό μαύρη καβάλα.
0: Ποιο να βάλουμε?
1: Το έχουμε βάλει ένα εκατομμύριο φορές.
0: Α, μισό λεπτό. Να βρούμε, κύριε υπευθυνέ. Πάλε καλά και να βρούμε το νήμα της Άρσεναλ. Έχει ύμνο.
1: Έχει.
0: Πολύ. Για να δω. Έχει.

0: Έχει αυτό, Γιάννη, να δημιουργούν τραγούδια με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών. Ναι. Το κάνουν οι Άγγλοι αυτό. Εντάξει. Σε κάθε ομάδα.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Η Arsenal ζει φέτος μια ιδανική χρονιά.
0: Λέω ότι και στη Liverpool το έχω ακούσει τραγούδια με τους παίκτες. Για να συνεχίσει.

0: Ωραίο.
1: Βλέπετε λοιπόν.
0: Για τους κανονιέριδες, ε.
1: Είδες, λέει, η μασίν του Αρτέτα, ναι. Η μηχανή του Αρτέτα και οι σούπερ κανονιέριδες.
0: Μια χαρά.
1: Αυτά είναι το ωραία πράγμα. Είδες με κάποιο start boy τον το Σάκα. Λοιπόν, για το κάθε ένα παίκτη από ένα στοιχείο, ένα επιθετικό προσδιορισμό, οι Άγγλοι τώρα το χαίρονται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή ένα παιδί πήγε σχολείο, πήγε φαντάρος και δεν είχε δει πρωτάθλημα. Και το είδε τώρα που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο.
0: Ή έχει ξεκινήσει το μεταπτυχιακό του.
1: Ενώ ένας ο παδός Παναθηναϊκού που ξεκίνησε ακόμα δεν τελείωσε σχόλιο. Άρα έχει χρόνο.
0: Εκεί το πήγαινε τόση ώρα. Πες το μας να το καταλάβουμε.
1: Του πάω κατά σε 50 χρόνια να θα έβγαινε τη σύνταξη. Για να δει το πρώτο πρωτάθλημα. Του Άρη.
0: Του Άρη δεν έχει δει.
1: Έχω πέρα τρεις γενιές. Είδες. Ο Άρης δεν πρέπει μια φορά να πάρει πρωτάθλημα.
0: Πρέπει και ο Άρης.
1: Να βρεθεί ένας επιχειρηματίας να τον ανεβάσει.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο γίνανε εγκλήματα από το 97.
1: Τι εγκλήματα, το... Ναι, τι εγκλήματα. Να επέμβει η δικαιοσύνη.
0: Από το 97 μέχρι το 2015 περίπου, 16, είπαμε.
1: Ναι.
0: Είδαν οι τυφλοί και μίλησαν οι μουγκοί.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Οι άλλοι ούτε αθώοι. Δεν θέλουν να
0: το... λέω ότι είναι αθώοι, αλλά όταν υπάρχει ένα τέτοιο.
1: Πόσα χρόνια ήταν αυτό.
0: Κοντά στα 20 πλάς.
1: Εντάξει, τα υπόλοιπα 50 ήταν όλοι αθώοι.
0: Δεν λέει κανείς ότι ήταν όλοι αθώοι.
1: Άρα, λοιπόν,
0: αλλά δεν υπήρχε ποτέ τέτοια μονόπλευρη αντιμετώπιση σε... από τους διαιτητές σε μια ομάδα. Με την καλή έννοια μου.
1: Αφού είχε τα κόλπα. Αφού είχε τα κόλπα, ρε φίλε.
0: Μπορούσαν λοιπόν και άλλες ομάδες να είχαν μπει στη διεκδίκηση του τίτλου. Αυτή την ανέστηση.
1: Εντάξει, στην Ελλάδα είσαι.
0: Μπορούσε και ο Άρης, ας πούμε.
1: Στην Ελλάδα είσαι, φίλε. Όποιος έχει τα κόλπα, κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι, εντάξει, όμως εδώ. Τι? Παράγκηνο.
1: Γι' αυτό Ελλάδα παράγκηνο. Το ξεχυλώνουμε, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, τι χρωστάμε.
0: Χρωστάμε πολλά μηνύματα που στέλνει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Ορίστε, ο Χρήστος από τον Εύωσμο, ο φίλος μας. Η ΑΕΚ πήγε, λέει.
1: Ο Χρήστος έλεγε θα το χάσει το πρωτάθλημα, η Αρσενάλ. Χρήστο, για στείλα ένα μήνυμα. Εσύ έγραφε.
0: Περίμενε, κάτι έχει στείλει.
1: Ότι η Αρσενάλ θα χάνει το πρωτάθλημα.
0: Η ΑΕΚ πήρε το πιο χαριστικό πρωτάθλημα από τους άλλους δύο στο το αυτοκτονικό.
1: Αφού το δώσαν.
0: Μαλισιώβα, ετοιμάσου να τα ακούσει.
1: Γιατί
0: η Αρσενάλ εκτός της Τσέλσι, όλοι οι άλλοι του Λονδίνου είναι δορυφόροι της. Και ένας από αυτούς θα πέσει φέτος, η Τότεναμ. Άσε που μοίρασε δωράκια δεξιά-αριστερά για να πάρει την Πρέμιερ. Και συνεχίζω. United και Liverpool από 20 πρωταθλήματα, Arsenal τρίτη.
1: Ναι, 14.
0: United πρωταθλητριών το 68 και Arsenal τώρα πάει να πάρει το πρώτο.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Δεν έχει καμία σημασία.
1: Ανταγωνιστικό έχει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω και εγώ το διαιτή.
0: Ενώ ο Αντωνούλης σου έχει στείλει ένα κατεβατό για σένα.
1: Αντωνούλης.
0: Καλή εκπομπή, λέει. Πρώτον, ο ΠΑΟΚ ήθελε να παίξει Champions League. Προπαναδυναϊκό, το ρώτησε.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι,
1: ο ΠΑΟΚ δεν είναι για Champions League.
0: Να.
1: Γιατί να πάει να ταλαιπωρηθεί.
0: Να σου πω κάτι. Δεν πρέπει, ρε παιδί μου, και ο ΠΑΟΚ να κουνήσει σε τώρα μια φορά.
1: Μα δεν είναι έτοιμος.
0: Τι δεν είναι έτοιμος.
1: Δεν δηλαδή, είναι.
0: Πότε θα είναι έτοιμος.
1: Μα πρέπει να πάρει 5 παίκτες. Πού να πας, θα εκτεθείς. Άστο.
0: Εντάξει.
1: Άστο. Δεν είναι παλιά που ήταν ομάδες που έμπαιναν κάποιες ομάδες. Τώρα για να μπει league face, φίλε, πρέπει να είσαι πολύ ισχυρός. Πάει Φενέρμπαχτσε και εκτίθεται. Τι μου λες τώρα.
0: Γεια σου, ρε Θανάση Πανάγο. Ο Γιάννης κάνει μεταπτυχιακό για γιατρός, λέει ο φίλος του Παναθηναϊκού.
1: Α, ναι. Mm. Σε τι ειδικότητα? Α, να, λέει και ο Νίκος ότι είχε έρθει για λίγο καιρό ο Νίλσεν, ο Δανός, που ανέλαβε την Εκκλησία, αλλά έφυγε κακή κακός. Ναι. Βλέπετε, δεν ταιριάζουν οι Δανείς στην Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός θέλει να φέρει κάποιον από εκεί που δεν ταιριάζουν.
0: Σου λέει, πας αλλάξω τα δεδομένα.
1: Τόσες χώρες.
0: Εντάξει. Θέλει Δανό, ρε παιδί.
1: Πάρε Γερμανό.
0: Γερμανό, ναι.
1: Τεντέσκο.
0: Γερμανός θα τέργεται.
1: Λοιπόν.
0: Έτσι όπως είναι.
1: Ευχαριστούμε, Νικό.
0: Βέβαια έχει περάσει και ένας Δανός τεράστιος στον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Στόπερ.
0: Γόρεν έχει έδρεξη.
1: Δεν τον παίρνεις αυτό για προπονητή.
0: Αυτός θα ήταν καλή περίπτωση.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή ψάχνεις κάποιον που ξέρει λίγο για τα πράγματα στην Ελλάδα. Φέρνεις από την Κοπενχάγη τώρα τον κύριο Στούρπ να έρθει εδώ μέχρι να μάθει
1: την περιοχή στην Κοπενχάγη, που είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, που ζουν όπως ζούσαν στα Μάταλα.
0: Ναι.
1: Την ξέρει
0: ο
1: δικός σου, ο Γιάκωβ.
0: θα την ξέρει.
1: Πώς τη λένε την περιοχή αυτή, μέσα στην Κοπεχάγη, ε?
0: Ναι.
1: Είναι, υπάρχει άτυπο διαβατήριο, είναι λίγο έξω από την πόλη, μέσα σε δάσος, και έχουν τους δικούς τους κανόνες. Είναι, υπάρχει άτυπο διαβατήριο, είναι λίγο έξω από την πόλη, μέσα σε δάσος, και έχουν τους δικούς τους κανόνες, σαν κράτος, ζουν σαν κοινόβιο.

0: κουναγωγή. Όπως μας πετυχεί ο μας, θυμάσαι ότι ήρθαν εδώ και εμείς θέλαμε μόνο νίκη με την εθνική και καταφέραμε και χάσαμε 3-0. Δεν είδαμε την μπάλα.
1: Δεν
0: προλάβαμε.
1: Ούτε εμείς ούτε αυτοί.
0: Μετά αυτοί πέστησαν κόλπο γκρόσο, το χάσαν το παιχνίδι.
1: Και αποκλείστηκαν και στα play-off.
0: Αλλά εμάς μας πελέκησαν. Δανία, ναι, εξάγει καλούς προπονητές, καλούς παίκτες, σε ψηλό επίπεδο. Να μην λέμε τώρα γαζομάρες. Τώρα στην Ελλάδα, αν έρθει ο άνθρωπος αυτός, θα χρειαστεί πολύ υπομονή και υποστήριξη. Μήπως τον πρότεινε ο. Ο Χένριξεν.
1: Ωραία, ναι. Δεν ξέρω.
0: Ε?
1: Δεν ξέρω.
0: Ε, πώς.
1: Λοιπόν. Να δούμε και άλλα μηνυματάκια από εδώ. Ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Τι εννοείς, αδερφέ μου, λέει, να επένδυσες, αγγελές. Έχουν παραγραφεί αυτά που λες. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, φίλε. Για αυτά που είπαμε, για αυτά που γίνανε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν ήταν πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός, θα βάζετε κάθε ώρα τον ύμνο τους. Τώρα για την ΑΕΚ σφυρίζετε τα διάφορα, δεν πειράζει.
0: Πάλι το βάλαμε τον ύμνο. Την προηγούμενη Κυριακή.
1: Εγώ την περασμένη Κυριακή τον έβαλα τον ύμνο τρεις φορές. Μέχρι και Χριστάκη να τραγουδάει η ΑΕΚ. Και τη Δευτέρα στο τρίτο μάτι μετά την. Κατάκτηση του πρωταθλήματος μαθηματικά, ναι, από την Ένωση. Πάλι τον ύμνο της ΑΕΚ, πάλι τραγούδια για την ΑΕΚ. Μην παραπονιέσαι, λοιπόν. Μήπως... Ειδικά σε εμάς που τα σεβόμαστε όλα αυτά. Έτσι.
0: Ναι, τώρα.
1: Σε 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ λέει πήρε 4 πρωταθλήματα. Ο Αντωνούλης πάλι το στέλνει.
0: Πολύ καλά είναι.
1: Πόσοι αιώνες πρέπει
0: να
1: περάσουν.
0: Να φαντάζεσαι ότι εσύ στα επόμενα 100, αν θα πάρεις 4. Αυτό το φαντάζεσαι ποτέ.
1: Παίζει.
0: Φαντάσου. Γιατί να μην παίξει.
1: Πες, γιατί έχει πάρει από το 2000 μέχρι το 2012 και από το 2010 μέχρι το 2026 κανένα.
0: Τα βλέπεις, άκουμε.
1: Οπότε στατιστικά μπορεί να
0: ζητήσει. Περιμένετε, έχει αλλάξει ο κόλπος.
1: Ναι, αλλά σου λέει ο Αντωνούλης, πόσους αιώνες πρέπει να περάσουν για να φτάσει ο ΠΑΟΚ τα πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού.
0: Όταν θα τα λέμε πάνω στην κόλαση που θα είμαστε, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε κανένα πλούσιο. Μόλις βρήκε ένα πλούσιο, έκανε τον κόλπο.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι με πλουσίους, 50 χρόνια με πλουσίους.
1: Ο Βαγγέλης, ορίστε, στέλνει ο νότου. Κριστιάνα λέγεται η περιοχή.
0: Να το. Είδες που ήταν γυναίκα.
1: Ναι.
0: Κριστιάνα. Αν λοιπόν ο Γιάκομ έχει πάει στην Κριστιάνα,
1: ναι,
0: είναι έτοιμος για ροκ πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό.
1: Είναι.
0: Ροκ.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι Ιταλοί έχουν άλλη κουλτούρα. Εγώ είμαι υπέρ αυτών. Απλώς θέλουν τον χρόνο τους.
1: Ενώ ο Χρήστος από τον Εύβοσμο, Γιάννη, δεν ξέρω αν το είπατε, αλλά η Φενέρ μέσα στη βδομάδα έκλεισε νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη EuroLeague.
0: Εντάξει, εννοείται, ρε παιδιά.
1: Όχι, σου λέει ότι μπορεί να υπάρχει και ενδεχόμενος δόλος εδώ, σε εισαγωγικά.
0: Γιατί?
1: Σου λέει, εντάξει, κλείσαμε το συμβόλαιο, είναι η Turkish Airlines, είναι τέτοιο. Τη σπρώξουμε με αυτή την έννοια.
0: Ας μην είμαστε, λέει, αχάριστοι, λέει ο Γιώργος. Πήραμε τον τάπλο στις γυναίκες. Πήραμε double K19. Πάω και είμαστε υπομονή.
1: Ναι, πήρε και τον double της γυναίκας. Πήγαινε και στο κάτω
0: 19. Κάτι παίρνει.
1: Στη κάτω το 15 ποιος το πήρε.
0: Πάω.
1: Ο Πάω και κάτω 15.
0: Κάτω 15-19.
1: Μόνο 17.
0: Και ο Αλαφούζος 17.
1: Ναι. Γιατί δεν έχει κάπα 16, ας πούμε.
0: Έχει, αλλά παίζει, ναι, εδώ τοπικά παίζουν, Άττικα.
1: Ναι, παίζουν, ναι, πρωτάθλημα πανελλήνιο.
0: Δεν μπορεί να τα έχει όλα, ρε φίλε.
1: Ναι. Ωραία.
0: Σέλνει και το, ναι, 353.000 θύματα γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ζητάνε δικαίωση. Σωστό. 19 μα είπαμε ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε τον κύριο Κλαζίδη. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Τι έχει ετοιμάσει, τι είχα πει, κάτι είχα πει. Λευτέρης, για πάμε.
1: Επανέρχομαι. Είδες τι σου λέει εδώ ο φίλος.
0: Ποιος?
1: Ο Βαγγέλης.
0: Ο Βαγγέλης, τι λέει ο Βαγγέλης.
1: Ναι, λέει ο Άρης θα έπαιρνε το πρωτάθλημα το 1980. Αλλά αλλάξανε τον κανονισμό και έγινε μπαράζ. Με τον Ολυμπιακό τότε τον μπαράζ.
0: Ναι.
1: Είχε αλλάξει ο κανονισμός, αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Είναι αρρώσιμο.
1: Ναι.
0: Κάτι είχε γίνει. Κάτι
1: ο Ολυμπιακός μέσα σε 3 χρόνια πάντως τότε πήρε 2 πρωταθλήματα στα μπαράζ.
0: Δύναμη Ολυμπιακός, ρε φίλε. Ναι. Δύναμη στην Ελλάδα, ρε φίλε. Στην Ελλάδα σου πω κάτι. Αν δεν έχεις το ζόι, θα φας καλό ψωμί. Όχι. Αν δεν έχεις δικό σου να έχει καρπούτσα, θα φας καρπούτσι κανονικό. Αν δεν έχεις χασάπι, θα φας κρέας. Λοιπόν. Τι θέλετε, αφού ζητάτε όλοι τον άνθρωπό σας σε όλες τις υπηρεσίες, θέλετε στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου να είναι όλα 50-50.
1: Δεν γίνεται.
0: Πρώτα θα γίνει στους υπόλοιπους τομείς και μετά θα γίνει και στην παλίτσα.

0: Ο Γκουρσότο, πώς γίνεται αυτό?
1: Πώς γίνεται? Αδερφός. Είπαμε, ο Γκουρσότο προπονεί το γιο στο Πεπιανού γιο. Του Σαλπικίδη.
0: Α, το πες. Έχεις πει εδώ, φέρες ρεπορτάζ από Κρήτη.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στο Σαλπικίδη, στο Λουκά Βίτρα και στα υπόλοιπα παιδιά που έχουν ρίξει το βάρος στο διάβασμα, στη μελέτη, σχολή προπονητών προς τη Θεσσαλονίκη. Και όπου βλέπουν βιβλίο οι ποδοσφαιριστές φεύγουν μακριά, ξέρεις.
0: Και Σαλπικίδης και Βίντρα.
1: Και Βίντρα και πολλοί άλλοι.
0: Πάμε να πάρουμε UEFA Pro.
1: UEFA Pro, ναι, έτσι, ναι.
0: Ωραία.
1: Λουκά, πάρε τηλέφωνο.
0: Ποιος είναι τώρα υπεύθυνος εκεί στην ΕΠΟ?
1: Πού, πολλά.
0: Για τα σεμινάρια και
1: για τα σεμινάρια είναι ο Ιορδανίδης, ναι. Βονόρτας του Παναθηναϊκού.
0: Βονόρτας, ναι.
1: Ο καθηγητής, ο Μιχάλης, που είναι από τα ΤΕΦΑ. Ο σπουδαίος Μητροτάσιος και άλλοι. Λοιπόν, τραγουδάκι, επαναρχόμαστε.
0: Εξαιρετικός προπονητής, ξέρεις ποιος έχει γίνει?
1: Ποιος?
0: Πρώην συνάδελφός μας, Γιώργος Μαχημάρης.
1: Πού είναι, στη Μητροπολή?
0: Είναι στη Λυκόβρηση.
1: Λυκόβρηση Πεύκη.
0: Λυκόβρηση είναι η ομάδα. Λυκόβρηση Πεύκη.
1: Αυτό
0: δήμος.
1: Το παιδί ήταν δημοσιογραφό.
0: Εδώ ήταν, ναι, στην Ελλάδα.
1: Και άφησε τη δημοσιογραφία και έγινε προπονητή.
0: Εντάξει, τότε που εκκλησία.
1: Καλύτερα, γιατί είναι επίσημο προπονητή. Ναι. Γιατί εμεί δημοσιογράφοι το παίζουμε προπονητή.
0: Έτσι, σωστά. Σωστά.
1: Και τραβάνε τα μαλλιά του οι προπονητέ όταν μα ακούνε.
0: Πάμε, τραγουδάκι, ερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι και τις 2 με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, Ερασπορ 101,8. Υπάρχει μια δυσάρεστη είδηση που αφορά πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και μάλιστα όταν προπονήσε του Ολυμπιακού ήταν ο Στίβ Γιατζόγλου, αν δεν απατώμε, ή δεν ήταν, και ήταν το 95 πάντως. Κάπου τότε είχε έρθει ο Κάρις Κάρι, ένα παιδί που πάρα πολύ δύσκολο παιδί, αλτικό, έφυγε από τη ζωή μόλις στα 63 του και ήταν ο πρώτος ξένος του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αγωνίστηκε στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό, είχε επιλεγεί draft το 1985 στους Utah Jazz και έπαιξε και στους New York Knicks. Το 89 φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού και όμως έφυγε από τη ζωή μόλις στα 63 του έτη. Μία ακόμη κακή είδηση από τις πολλές των τελευταίων ετών. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πούμε τη λίστα από τα πρωταθλήματα της Αγγλίας για να δούμε, επειδή κλαίγονται πολύ στην Ελλάδα. Να δούμε τη χρυσή βίβλο. Ήξερες ότι έχει πρωτάθλημα και η Huddersfield?
1: Ένα νομίζω.
0: Δεν το ξέρα. Τώρα το μάθα. Λοιπόν, 20 η Liverpool και η δικιά μας, η United. Σωστά.
1: Ναι.
0: Φεύγουν.
1: Η Arsenal.
0: 14 όσα και η ΑΕΚ, η Arsenal. Η City 10. Έχει πάρει τα τελευταία, προσέξτε. 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Όλα προφανώς με τον, τα 6 με τον Πέπε.
1: Ναι.
0: Everton 9, Villa 7.
1: Το τελευταίο της Everton όμως πότε είναι?
0: Σαρελάκος 6.
1: 6 έχει Τσέλσι.
0: Το τελευταίο 17, η Villa το τελευταίο το έχει όταν βγήκε ο Παπανδρέου.
1: Το 81.
0: Το 81.
1: Ναι.
0: Σάντερλαντ.
1: Όταν ήταν εφοπλιστές ακόμα.
0: Ναι, οι νυχτερίδες έχουν 6.
1: Μια χαρά.
0: Κοίτα ο Σάντερλαντ. Νιουκάστελ, Αντρακορίγη 4. Σέφιλ 4. Γουλφς, Ηλίκη 3. Λίντς, τα παγόνια 3. Η Χάντερσφιλ που προανέφερα 3. 3. 24, 25, 26. Ω, και έκανε χατρίκ. Μπλάκμπερν 3. Με δόνει το ένα, ή όχι. Όταν το πήρε μετά. Το όχι, πήρε, και,
1: το
0: μετά
1: πήρε και μετά πήγε. Το καλοκαίρι του 96.
0: Πρέστον, η πρώτη ομάδα που ιδρύθηκε στην Αγγλία, 2. Τότε ένα 2. Ντέρμπι 2. Μπέρλι, εκεί Μπέρλι.
1: Και η Μπέρλι.
0: 21. Πόρτσμουθ 2. Λέστερ 1. Νότιχαμ 1. Ήψουιτς 1. Βέστμπρομ 1. Και οι άλλοι, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 1. Βλέπεις λοιπόν 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ομάδες. Και στην Ελλάδα, 24 ομάδες στο πιο ωραίο πρωτάθλημα του κόσμου στα 130 χρόνια. 24 ομάδες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ανά 6 χρόνια, άλλος πρωταθλητής. Και στην Ελλάδα έχουν μοιραστεί τα πρωταθλήματα σε 5 ομάδες, σε 4. Καθίστε ρε παιδιά. Αυτό είναι που δεν πάει καλά.
1: Βέβαια.
0: Ποιος είσαι εσύ ρε φίλε να παίρνεις τα 40, 50, 60 και άλλοι στην πείνα? Δεν κατάλαβα. Τόσο ανώτερος δηλαδή είσαι εσύ. Είδες. Αλλά αυτό δεν παρενέβαινε το ποδόσφαιρο που πρέπει μόνο του να δημιουργεί τις συνθήκες του ανταγωνισμού. Περιμένεις από τους άλλους την πολιτεία δικαιοσύνη. Το ποδόσφαιρο μόνο του.
1: Αυτό είναι.
0: Είδες τους αποκάλυψε τώρα πόσες ομάδες έχουν λάβει μέρος, φαντάσου, και έχουν πάρει πρωταθλήματα. Πολλές στην Αγγλία. Γι' αυτό στην Αγγλία όλα μπορούν να γίνουν και το αγαπούν όλοι. Ναι. Αλλά και εδώ πρέπει να πούμε τελευταία αγωνιστική. Μπράβο στα ΜΑΤ Πανσαραϊκού Πανετολικού. Μ' άρεσε το fair play. Έπαιξε θέση ο Πανετολικός, όπως και η Κηφισία έπαιξε θέση τον Αστέρα.
1: Και ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ.
0: Και ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, θα κάτσει να χάσει μόρα. Λοιπόν. Κρίσιμη ερώτηση από τον Τόλι. Ήθελα να ρωτήσω τον Δημήτρη αν υπήρχε κάποτε ομάδα που ονομάζονταν ΕΑΡ. Κάτι μου θυμίζει, λέει.
1: Ένωση Ατρομή του Ρεθυμνιακού.
0: Με ποιον εξτρέμ αριστερό?
1: Δεν ξέρω, αλλά έπαιζε και ο Κυριάκος.
0: Το Πρέντρακ Μίτιτς.
1: Ο Μίτιτς ήταν εκεί. Ο Σωτήρης Κυριάκος ήταν στο Ρέθυμνο ή στον Άγιο Νικόλα?
0: Στον Άγιο Νικόλα. Οφνή. Όμιλο φιλάθλων. Οφνή. Όχι, Οφνή είναι η Νέα Ιωνία. Είναι άλλος εκείνος. Λοιπόν, Μάρης, Λάμπρος Μάρης.
1: Λάμπρος Μάρης, δεν λοιπόν, είμαι. Ορίστε, κοίτα εδώ το.
0: Ποιο?
1: Ο φίλος σου, ο Γιαμάλ.
0: Που καταρχάς ο Γιαμάλ κάνει στη Ζάκυνθο.
1: Στη Ζάκυνθο.
0: Πού είναι ρεπόρτερ τη Ζάκυνθο να πάρουν συνέντευξη?
1: Θεάθη, λέει, με ωραία παρουσία.
0: Ξανθιά.
1: Όχι, με λαχρενή.
0: Αχα.
1: Το έχω το ρεπορτάζ, κοίτα.
0: Ναι, ναι.
1: και με βίντεο. Πώς τα βλέπεις?
0: Περίμενε, θα σου δώσω εγώ τώρα ρεπορτάζ και θέλω τη γνώμη των ακροατών. Τα θέματα είναι σοβαρά, παιδιά.
1: Τι?
0: Στην Πορτογαλία έρχεται η είδηση.
1: Α, για πες το αυτό που είχε.
0: Καταρχάς, να δώσω χαιρετίσματα στον Αλέξανδρο Ματιάνη, ο οποίος μας ακούει από την Κέρκυρα.
1: Χαιρετίσματα στον Αλέξανδρο.
0: Έχουμε μια κακή είδηση από την Αυστραλία. Ομογενής πρώην γιατρός κατηγορείται για 148 περιπτώσεις βιασμού και σεξουαλικές επιθέσεις. Κύριε Έλληνα, ντροπή. Ντροπή, ντροπή. Πάμε τώρα. Πρόσεξε τώρα η είδηση που έρχεται από την. Στην Πορτογαλία, λοιπόν, κάποιοι τύποι που αγαπούν τα ζώα. Δεν τα αγαπούν μόνο, αλλά θέλουν να ζουν όπως τα ζώα. Δηλαδή περπατάνε στα τέσσερα.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Φοράνε από πάνω μάσκες ζώων.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει κινητοποίηση των κτηνιάτρων. Των κτηνιάτρων, άκου. Και λένε οι κτηνιατροί. Ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος δήλωσε ότι δεν αναλαμβάνει άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Γιατί λέει, παιδιά, εμείς είμαστε για τα ζώα. Εσείς κάνετε τα ζώα.
1: Ναι. Γιατί πήγανε για διάγνωση.
0: Ναι, ενημέρωσε τα μέλη του, να μην παρέχουν κτηνιατρικές υπηρεσίες σε θηριανούς. Καθώς η Πορτογαλική νομοθεσία δεν αναγνωρίζει ταυτότητα ζώου. Οι άνθρωποι, σύμφωνα με το σύλλογο, παραμένουν άνθρωποι. Και οι κτηνίατροι πρέπει να αρνούνται διαγνώσεις και θεραπείες για αυτούς που νομίζουν θέλουν να το παίζουν ζώα.
1: Ναι.
0: Ο σύλλογος συνιστά στους κτηνίατρους να εξηγούν ότι έχουν προσόντα μόνο για θεραπεία ζώων και όχι ανθρώπων, ακόμη και αν λένε ότι είναι ζώα. Άρα εδώ, αν το πεις ρε ζώων, δεν θα παρεξηγηθεί.
1: Σωστό.
0: Άκουρε οι άνθρωποι, τι ξεπέσπασμα είναι αυτό του γένους. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι ζώα. Και περπατάνε σαν τα ζώα, σαν τέσσερα.
1: Απίστευτο.
0: Δηλαδή κάποια στιγμή θα δω εγώ τον Όλιβερ, τον γάτο μου. Ο Όλιβερ να περπατάει στα δύο και εγώ στα τέσσερα. Δεν γίνεται αυτό. Αυτά συμβαίνουν το 2024. Είχαν απαιτήσει οι νεαροί Πορτογάλοι να παρασχεθούν υπηρεσίες από τον κτηνίατρο. Πήγαν και λέει είμαι ζώο. Σε παρακαλώ εξέτασέ με. Κοιτάει ο κτηνίατρος. Ναι παιδάκι μου, είσαι, πας καλά. Είμαι ζώο, λέει, βρε.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Μιάω.
1: Δεν γίνονται. Πουδένα. Δεν γίνονται. Για κοίτα εδώ τι σου έχω όμως, τι ανέβασε η Arsenal πριν από λίγο. Για κοίτα. Για κοίτα. Θε να το βάλουμε να ακουστεί και με ήχο. Κοίτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κοίτα, ποιο είναι αυτό, Δημήτρη Μαλισκιώβα.
0: Ο Βεγγέρ.
1: Έτσι, με το κρασάκι
0: για
1: του.
0: Περίμενε. Για περίμενε. Πού είναι.
1: Βάλτο.
0: Περίμενε. Περίμενε. Ο Αλσατός.
1: Ο Αλσατός με το κόκκινο κρασάκι του. 22 χρόνια μετά.
0: Άμα το βρω.
1: Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Κατέβα εδώ στις ειδήσεις. Εδώ κατέβα, κατέβα, κατέβα, κατέβα, κατέβα, κατέβα. Εδώ πάμε. Πάμε εδώ. Και βάλε να τα ακούσει και ο κόσμος. Είναι το βίντεο που ανέβασε πριν από λίγο η Arsenal, που συνδέει την ομάδα του 2004. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: It's over! Arsenal are Premier League champions!
3: You did it. Champions gone when others stop. This is your time. Now, go on and enjoy every moment.

after review. West Ham number 19.

0: Πάντα ακούμε το βίντεο που δημιούργησε η Arsenal με στιγμές από όλη την σεζόν, με απολυτήρια.
1: Ξεκινώντας από Αρσέν Βενγκέρ,
0: Βενγκέρ,
1: με το κόκκινο κρασάκι του που είπε είναι οι δικές σας στιγμές, απολαύστε τες.
0: Γιατί κατέκτησε το πρωτάθλημα και βλέπουμε λοιπόν πόσο ωραίο είναι όταν μοιράζονται οι τίτλοι. Όταν υπάρχουν κάποιοι που νομίζουν ότι είναι δικό τους το πρωτάθλημα.
1: Μονοπόλια, πες το ρε.
0: Ναι, όταν υπάρχει, όπου υπάρχει μονοπόλιο, δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Δεν λειτουργεί σωστά. Διότι η Arsenal περίμενε 22 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είδες τώρα τη Χαραδίδη εδώ. Πήρε όφη το κύπελο. Όλη η περιοχή. Θα δει για το θυμάται αυτό. Πρέπει να μοιράζονται οι τίτλοι. Βέβαια, δεν μπορεί να βγει προεδρικό διάταγμα από να το πάρει, αλλά όταν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός, όταν λειτουργούν οι θεσμοί, όταν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, τότε λοιπόν αποκλείται να έχουμε πρωταθλητές κάθε χρόνο τους ίδιους. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, όχι. Δεν γίνεται.
0: Άρα λοιπόν, εκεί όμως είναι σε μια χώρα που λειτουργούν οι θεσμοί. Εδώ πρέπει να λειτουργήσουν και τα υπόλοιπα για να λειτουργεί και το. Στο μπάσκετ επίσης. Είναι αυτό ωραίο. Παλιά ήταν Άρης ΠΑΟΚ. 15 χρόνια. Πάει αυτό.
1: Λιγότερο.
0: Τι έκανε η Αθήνα, εξαγόρασε τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Έφερε τους παίκτες κάτω, προπονητές, τους τελείωσε. Γεια σας.
1: Κάλε Γιαννάκη Φασούλα,
0: γεια σας.
1: Ένα σου χαρακτηρό.
0: Τα βλέπεις. Λοιπόν, τώρα είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οι άλλοι τι κάνουν, γιατί παίζουν. Μπήκε με στα κυρίες. Τώρα χαλάζει λίγο τη σούπα.
1: Είναι και
0: ο Αγγελόπουλος του ΣΑΚ.
1: Είναι και παλεύει. Ασιάτες, παλεύει. Εντάξει, αλλά δεν έχει
0: δεν είναι ωραίο όμως. Δεν είναι ωραίο να παίζουν μόνοι τους.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Τι είναι αυτοί, γιατί είναι παιδιά άλλο Θεού, είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
1: Όχι.
0: Οι άλλοι μπάσκετ δεν παίζουν. Εδώ όμως πρέπει να πει salary cap, δηλαδή κυρία. Δεν μπορεί να έχει budget 70 εκατομμύρια και ο Κολοσσός να έχει ένα εκατομμύριο. Δεν γίνονται αυτά. Θα έχει μέχρι 20. Euroleague, πάρε άλλους παίκτες, θα παίζουν εκεί. Δεν γίνεται. Πώς θα ανταγωνιστεί ο Κολοσσός σε σένα, επειδή έχει λεφτά.
1: Σωστό.
0: Όχι, φίλε. Είδε τον draft κάνω στην Αμερική. Τον καλύτερο παίκτη τον παίρνει τελευταία ομάδα. Δεν τον παίρνει πρωταθλητριά. Εντάξει, άρχισαν και τα τελική NBA, ε.
1: Τι βλέπεις εκεί.
0: Γουαμπανιά μας καθάρισε.
1: Ναι. Τι βλέπεις.
0: Έχω καιρό να δω.
1: Ναι.
0: Αφού τώρα ο Γουαμπανιά μας είναι 2-20-2-40 και εκτελεί και τρίποντα.
1: Είναι καλός, ε.
0: Παίζουν οι Thunder με τους Οκλαχώμα ή οι Thunder είναι ο Οκλαχώμα. Έχω μπλέξει.
1: Περίμενε.
0: Ποιος παίζει τελικά.
1: Περίμενε να δούμε και πότε είναι η τελική.
0: Έγινε τώρα, μην δεν μου φαίνεται.
1: Ο πρώτος έγινε ο τελικός, ναι. Πότε, ναι, αλλά ακολουθούν. Έχει συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Παίζει η Thunder. Η Thunder είναι ο Οκλαχώμα.
1: Όχι, ο Οκλαχώμα, η Thunder.
0: Η Thunder πού ανήκει, σε ποια πόλη.
1: Η Thunder πού είναι τώρα. Λοιπόν, για
0: να ροπάρω στο Βόλο τον προπονητή Γιάννη Καρακατσούνη.
1: Όχι, τέτοια,
0: να μας πει γιατί είναι προπονητής μπάσκετ. Γιατί εγώ δεν το έχω. Είναι ο αδερφός του αδιαιτής.
1: Ορίστε, Οκλαχώμα,
0: ένα,
1: η Thunder,
0: έτσι, το έχω.
1: Και παίζουν με τους Spurs, Σαν Αντώνιο.
0: Spurs, τα Σπυρούνια.
1: Ναι.
0: Εκεί παίζει ο Μπανιάμα.
1: Εκεί παίζει, εκεί Spurs, παίζει. Ναι.
0: Ενώ στους Thunder παίζουν οι άλλοι.
1: 115-122
0: πρώτος. Πώς έφτασαν οι Thunder στον τελικό.
1: Έφτασε, είχα καλή ομάδα και έφτασε. 122-115 η Σαν Αντώνιο πήραν το.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω τώρα κάτι για τις εθνικές ομάδες. Πόσο σπουδαίο είναι να είσαι στην εθνική ομάδα.
1: Όχι, δεν έχουν πάει στον τελικό. Η μη τελική είναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, παίζουν οι Οκλαχώμα με τους Σαν Αντώνιο.
0: Ναι.
1: Και οι New York Knicks με τους Cleveland Cavaliers.
0: Mm-hmm. Έχουν δρόμο.
1: Οι Σαν Αντώνιο έχουν κάνει το 1-0. Το άλλο παιχνίδι δεν έχει γίνει ακόμα, το άλλο ζευγάρι.
0: Θα πάρουμε τηλέφωνο τον Τραπ να μας δώσει ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τι σημαίνει εθνική ομάδα. Βλέποντας το βίντεο της ανακοίνωσης από τον Αντζελότη των προπονητών παικτών που θα συμμετέχουν στο Μουντιάλ,
1: ναι,
0: και την κάμερα εστιασμένη στο πρόσωπο του Νεϊμάρ και τη συγκίνηση, το δάκρυ που έριξε όταν ανακοινώθηκε το όνομα Νεϊμάρ που πάει σε τέταρτο Μουντιάλ, καταλαβαίνεις τι σημαίνει εθνική ομάδα. Άσχετα αν η Βραζιλία τα έχει κάνει ρόιδο,
1: ναι,
0: πολλά χρόνια τώρα. Αλλά έχει αποκτήσει τόσα, έχει κατακτήσει τόσα. Είναι ο πρώτος σκόρ βέβαια της εθνικής. Ο Νέιμαρ δεν είναι καλά, αλλά συγκινήθηκε. Ναι. Έτσι πρέπει να είναι και εδώ στην Ελλάδα όταν σε καλεί κάπου στην εθνική ομάδα. Πρέπει να κλαις. Και πολύ μου άρεσε αυτό.
1: Και χάρηκαν και πολλοί οι Βραζιλιάνοι. Θες να κλείσουμε με αυτό?
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν media. Ακούς. Α, ναι, το έχει το βίντεο.
1: Έχω το βίντεο την ώρα που περιμένουν το σφύριγμα τη λήξη.
0: Περίμενε όμως, γιατί από εδώ πέρα.
1: Θα το βρούμε από εκεί.
0: Πού?
1: Και να κλείσουμε την εκπομπή
0: Πού?
1: Με αυτό.
0: Πού?

0: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τη στιγμή που περιμένουν όλοι οι παίκτες της Arsenal.
1: Της Arsenal είναι στο γήπεδο.
0: Είναι στο Emirates.
1: Έχουν τελειώσει την προπόνηση. Ναι, έπαιξαν χθες και βλέπουν τηλεόραση και περιμένουν το τέλος του αγώνα Bournemouth City. Για να δούμε πώς το έζησαν.

0: Είναι ωραίες στιγμές του αθλητισμού, έτσι. Ένας χαμός γίνεται.
1: Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, τι άλλο. Αυτά.
0: Μπας έχουμε αφήσει καλά μηνύματα και έχουμε αφήσει πολλά.
1: Για απάντησε.
0: Καλό ξημέρωμα Γιάννη και Δημήτρη. Ευκαιρία να εξηλωθεί ο Νεϊμάρ για το 2014, λέει ο Χρήστος.
1: Συγγνώμη, είδες και οι Άγγλοι όλοι τραγουδούν το καμπεώνε. Είτε το παίρνει ο Άρης Πετρόπουλης, είτε το παίρνει η Άρσεναλ, είτε το παίρνει η Ζάκυνθος, όλοι καμπεώνε, καμπεώνε. Γιατί ταιριάζει.
0: Ναι.
1: Τσάμπιον.
0: Ο Βαγγέλης ο Ραυτόπουλος, δυστυχώς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μόνο μονοπόλια υπάρχουν στους πρωταθλητές.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης λέει ο Κλαχώμα είναι, ναι, το βρήκαμε.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Ο Κυριάκος, η Οκλαχώμα City Thunder ήταν η μέχρι και το 2008 Seattle Supersonics. Ήταν η Seattle.
1: Τα βλέπεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ουρά, έχει ουρά το ρεπορτάζ. Λέω και εγώ πώς βρέθηκαν οι Οκλαχώμα Thunder να είναι τόσο ισχυροί.
0: Ναι.
1: Ήταν Seattle Supersonics.
0: Seattle.
1: Λοιπόν.
0: Ενώ ο Κώστας Ζωντανούλης λέει η φιέστα της ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή με τους κομμάντους να ψάχνουν τον τρόπο και αυτό το να εμφανίζεται το Μάριο στο γήπεδο κάνοντας παντιές,
1: ναι,
0: με το αγωνιστικό και έκλεισε βραδιά με Σαρελάκο και το Μαλαισιώβα να συμμετέχουν στην απονομή παραδίδοντας τον τρόπο στο Μάνταλο γιατί από τον Οκτώβριο λέει μοίραζαν μεταξύ τους το πρωτάθλημα. Και τέλος σας μας απαντήσει ο Μαλαισιώβας στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πότε θα κουνήσει σε Αντώνη Τσάμπιονς Λίγκ ο ΠΑΟΚ?
1: Ποτέ.
0: Το λέει μόνος του. Ποτέ.
1: Ποτέ. Δεν το έχει ρε παιδί μου πάω και το Champions League. Τι να το κάνουμε τώρα.
0: Αφού έχασε εκείνη τη χρυσή ευκαιρία με τον Άγιαξ τότε.
1: Ποια έχασε, δεν έβαλε παίκτη τιμωρημένο. Ο Λιάσος Λουκάς, τι μου λες τώρα.
0: Ναι, ήταν γι' αυτό.
1: Άστο τώρα ρε παιδί μου. Τα επόμενα 50 χρόνια.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά
1: σιγά. Φεύγουμε.
0: Πάμε. Αύριο είσαι με Σαρελάκο.
1: Ναι. Οπότε κακό που θα πάθω, ε.
0: Όχι, εντάξει, καλά θα περάσω.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλό ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα Αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή, όπως είπε, δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, αν αυτό δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στον Bloomberg. Στην Κίνα βρίσκεται ο Ρώσος Πρόεδρος. Θα συναντηθεί σήμερα με τον Κινέζο ομολογό του, με στόχο να προβάλλει την εικόνα ακλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κινέζικη Πρωτεύουσα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι η τελευταία αποστολή ακτιβιστών που είχε ως στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, ότι έφτασε στο τέλος της και ότι περισσότεροι από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Ισραήλ. Νωρίτερα, ακτιβιστές του στολίσκου Global Summit ανέφεραν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πύρη εναντίον τουλάχιστον 2 σκαφών, με το Tel Aviv να υποστηρίζει ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά και δεν υπάρχουν θύματα. Την ισχυρή προστιθέμενη αξία που παράγει ο αναπτυξιακός νόμος για τη βιομηχανία της χώρας, ανέδειξε χθες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος παραβρέθηκε στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3Y. Ο κ. Μητσοτάκης απίθυνε πρόσκληση προς την επιχειρηματική κοινότητα να στηρίξει το εργατικό δυναμικό της. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέλιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Φωταγωγήθηκε χθες το βράδυ πρόσωψη της Βουλής στο πλαίσιο των επαιδειακών εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η συμβολική αυτή κίνηση αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής και ένδειξης πένθους για τα θύματα της γενοκτονίας κατά την περίοδο 1914-1923.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, σποράδες Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βορειοδυτικοί, τοπικά έως 7 μποφόρ, από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης, 20 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Και επειδή εχθές ήταν η μέρα για τους πόντιους, να τους αφιερώσουμε το πρώτο τραγούδι. Με τι άλλο βέβαια, με Στελάρα, εκάηκεν το τσαμπάσεν.

Καλημέρα Γιάννη και στην παρέα. Καλή εκπομπή, λέει φίλη μας η Μάχη. Καλημέρα στη Μέρια από το Γέρακα. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα, λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Προφανώς θα είναι στο πυροφυλάκιο, από ό,τι φαντάζομαι.

0: τον νόμο και τους είπα
1: ατελειά.
2: Μπράβο.
3: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Μπράβο στην κομπανία όλοι.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα από το Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Στο φίλο μας τον Γιώργο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα, αφιερωμένο το επόμενο. Απόστολος Νικολαίδης, ζωντανά σε ηχογράφηση από την Αμερική. Χόρεψε, χόρεψε το τσιφτετέλι.

Και εδώ ο Θανάσης ο Ευγενικός μαζί με τη Χασκίλ, τα νιάτα τα μπερμπάντικα. Βεβαίως από 78 στροφό, από δίσκο γραμμοφόνου, ακούγεται άλλωστε το σκράτς.

Λοιπόν, καλημέρα Γιάννο, λέει, βάλε λίγο Βασούλα μετά από αυτό, παράνομη αγάπη σκοτεινή, Σωτήρης από το ύπατο της Θήβας. Καλημέρα Σωτήρη. Η κυρία Βάσου Χατζή μετά τον Ευγενικό είναι απίστευτο το ντουέτο, ταιριάζουνε ντάλε κουάλε. Λοιπόν, να σου αφιερώσω το επόμενο. Ένα δεκαεφτάρικο που είναι όλο γλύκα, Λεωνάρδος Μπουρνέλης.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η ελπίδα. Λαϊκά μονοπάτια Γιάννης Ευθυμίου, Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Και κλείνουμε την ώρα με Χριστάκη Σύρμπο. Παίζουν τα μπαγλαμαδάκια.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν το πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, την ώρα που η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διαμορφώσει τις επόμενες κινήσεις της στην περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών, αλλά επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι η νέα Αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούς, αν αυτό δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του θα έχει σήμερα στο Πεκίνο ο Ρώσος Πρόεδρος. Αναμένεται να συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της διμερού στρατηγικής σύμπραξης και να ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Με νέες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι αντιμέτωποι οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες, καθώς η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στο 1,84 έως το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς χρησιμοποιείται κυρίως στις μεταφορές και εκτιμάται ότι η αύξηση στο κόστος θα μετακυλιστεί στις τιμές των γεωργικών προϊόντων και των βασικών ειδών κατανάλωσης. Επαγγελματίες και πρατηριούχοι επαναφέρουν το αίτημα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης την ώρα που διεθνείς θεσμικοί παράγοντες της αγοράς μιλούν για εξάντληση των αποθεμάτων πετρελαίου σε λίγες εβδομάδες. Σχέδιο ενίσχυσης των αγροτών με την αξιοποίηση κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής, ευελιξία στις εθνικές κυβερνήσεις για την εκταμείευση ενισχύσεων στους παραγωγούς και δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων σε λοιπάσματα προτείνει η Κομισιόν. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών